0: για ένα είδαλμά μας. Και εγώ είχα γράψει για το Χατζηπαναγί.
1: Για το Χατζηπαναγί, ε.
0: Εγώ επειδή ήμουν ντροπαλός, δεν ήθελα ποτέ να μου διαβάζουν τις εκθέσεις. Και προφανώς δεν ξέρω, πρέπει να γράψα καλή έκθεση. Και λέει ο δάσκαλος, θα διαβάσουμε του Κοκολάκη την έκθεση. Εγώ σήκωσα βεβαίως το χέρι μου και λέω, δάσκαλε, αποχωρώ.
1: Α, ναι, ε.
0: Ναι, ναι, εγώ θα βγω έξω, δεν θέλω να είμαι μπροστά. Και πραγματικά δεν ήμουν μπροστά. Εκείνο λοιπόν το καλοκαίρι, γυρίζοντας από τη Γιουγκοσλαβία, έπαιξα αντίπαλο με τον Χατζηπαναγί. Ναι. Δηλαδή αυτό είμαι πάρα πολύ τυχερός. Δηλαδή του λέω, ξέρεις, με βλέπει, μου λέει, εσύ μικρή, μου λέει, είσαι καλός παίκτης. Θυμάμαι τότε στο Καραϊσκάκι παίξαμε το φιλικό. Και μετά το δεύτερο φιλικό παίξαμε στον Ηρακλή. Του λέω, και πού να ξέρεις, του λέω. Έχω γράψει για
1: Έχω
0: σένα.
1: Έχω γράψει ναι. έκθεση για σένα.
0: Ήταν συγκινητική στιγμή αυτή. Και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και το έχω πει κιόλας μετά, γιατί σμίξαμε στις εθνικές ομάδες. Αυτός ήταν σαν περιφερειακός, κάτι συντονιστής. Ήταν, τον είχαν τότε που ήμουν κι εγώ στις εθνικές ομάδες. Και του τα έλεγα.
1: Ναι,
0: του τα έλεγα. Ήταν πολύ ωραία. Και έτσι το 78 λοιπόν.
1: Αλλάζει η ζωή σου.
0: Αλλάζει η ζωή μου τελείως.
1: Εντελώς.
0: Ναι. Δηλαδή αρχίσαν οι προετοιμασίες, μετά το κάλεσμα εθνική νέων. Πηγαίναμε τουρνουά Ισραήλ, Τουρκία. Πάμε στην Τουρκία, παίρνουμε το Βαλκανικό κύπελο που τότε μετά καταργήθηκε.
1: Μετά καταργήθηκε, τότε είχε σημασία όμως. Ναι.
0: Πήραμε όμως τα, πώς το λένε, αυτά τα ποσοστά που χρειάζεται για τη Γυμναστική Ακαδημία.
1: Εδώ
0: δίνω
1: κολλάει.
0: Η Γυμναστική Ακαδημία, εκμεταλλευόμενος το γεγονός αυτό και μπαίνω Γυμναστική Ακαδημία. Το 1978 λοιπόν γίναν όλα.
1: Όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Πώς σε δέχτηκαν τότε οι φίρμες του Ολυμπιακού?
0: Πολύ καλά. Καταρχήν,
1: δηλαδή είδες ποτέ υπεροψιάλα μωρέ το χωριατάκι από το Δέθυμνο?
0: Ποτέ αυτό, ποτέ. Γιατί απλώς το εκνεύριζα κάποιους, γιατί όταν έτρεχα γέλαγα. Ήμουν γελαστός. Είναι αυτό που λέω, ότι όταν πήγα εγώ είχα χαρά.
1: Ναι,
0: για
1: ναι.
0: Το παιχνίδι μου τελείως δεν είχα σκέψη ότι πρέπει να κερδίσουμε, Ολυμπιακός είμαστε. Γιατί εγώ έλεγα να μπω μέσα στο γήπεδο και να παίξω μπάλα. Ναι. Το 78 λοιπόν εγώ, το δωμάτιό μου ήμουνα με Γαλάκο Μάικ. Ξέχασα το Μάικ.
1: Το Μάικ,
0: ο οποίος τότε εκείνα τα χρόνια ήταν στάρ.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι. Και με είχε από την προστασία του. Και στο σπίτι του με είχε τότε.
1: Κυρία Βούλα.
0: Με την κυρία Βούλα.
1: Κυρία Βούλα, γυναίκα του Γαλάκου.
0: Και έκανα καλές, κυρία Βούλα, μου είχε μεγάλη αδυναμία.
1: Βούλα, μπείτε.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ. Ο Μάικ, εξαιρετικό παιδί. Δωμάτιο με αυτόν και με έχει και ο Κυράσης από κοντά.
1: Άρα δηλαδή, σου με τους... σε δέχτηκαν ζεστά, παιδί μου.
0: Τους πείραζε, σε ορισμένους πείραξε λίγο. Γιατί μετά μου έδειξε αδυναμία ο προπονητής. Και δεν άρεσε
1: ο σε κάποιους.
0: Ναι. Γιατί ο Βεσελίνοβιτς ήρθε και το όνειρό του, δηλαδή ο άνθρωπος έφτιαξε ένα Ολυμπιακό από το εξ αρχής, γιατί ήταν η μεταβατική περίοδο, η εποχή του Γουλάνδρη.
1: Σωστό.
0: Εμείς όταν ήρθαμε δεν υπήρχε πρόεδρος, ας πούμε, σαν τον Γουλανδρή. Μετά ήρθε ο Νταϊφάς το 79. Το 79
1: όταν,
0: λοιπόν.
1: Και πήγε και ο Βαρδινογιάννης στον Παναθηναϊκό, είναι η πρώτη σεζόν του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
0: Πριν πάρει λοιπόν ο καπετάνιος.
1: Ο Μπάρλος και
0: πριν ούτε. Πάρει ο καπετάνιος στον Παναθηναϊκό, παίζουμε στο Ρέντι με μια ομάδα που ήταν η ομάδα το Σιμπί. Τότε είχαν βγει αυτά τα Σιμπί. Και ήταν σαν πρόεδρος ο καπετάνιος.
1: Α, ναι. Α, είχε τρέλα με αυτά. Ναι, ναι. Ναι.
0: Και βλέπω έναν τύπο στο Ρέντι όταν τελειώνει το φιλικό παιχνίδι και έπαιζε το κομπολόι με το πόδι πάνω σ' άλλο και μου λέει, μικρέ, έλα εδώ.
1: Το τσιγάρο.
0: Ναι, μου λέει, έλα εδώ. Μου λέει, πιάνω σε κοπέλη εσύ.
1: Πιάνω σε κοπέλη.
0: Και του λέω τον Μπαρμπαγιάννη, γιατί εντάξει, ο πατέρας μου ψήφιζε για τον αδερφό του, τον Παύλο, και τον ήξεραν τον πατέρα μου. Και μου λέει, μπράβο σου, είσαι καλός ποδοσφαιριστής. Ποιος έφερε πάει, μου λέει. Του λέω, ο Μάρκος ο Φιντίκης. Ο Μάρκος, ο οποίος δούλευε για αυτόν.
1: Ναι.
0: Ο Μάρκος. Και έτσι έγινε η πρώτη γνωριμία με τον καπετάνιο.
1: Στο Ρέθυμνο, που είναι η πατρίδα του Βαρδινογιάννη, δηλαδή η επισκοπή είναι 5 χιλιόμετρα από το. 10 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο, που εκεί ξέρουν πρόσωπα και πράγματα οι Βαρδινογιάννηδες. Πώς δεν έτυχε, θα μου πεις, είχε προηγηθεί.
0: Δεν είχε ασχοληθεί.
1: Είχε προηγηθεί, ναι, είχε προηγηθεί κιόλας. η μεταγραφή στον Ολυμπιακό
0: το 78.
1: Ο καπετάνιος αναλαμβάνει το 79.
0: Επειδή είχαμε αρκετούς στο Ρέθμι τότε που ήταν με τον Παναθηναϊκό, Πανιόνιο κτλ. Και μου λέγανε να σπάμε στον Παναθηναϊκό, στον Πανιόνιο. Εγώ έλεγα τι μου λέει.

0: Τώρα, η μόνη ομάδα που με είχε ζητήσει πιο πριν ήταν ο Όφη, στα 16 μου, όταν ήταν ο Αλέφαντος,
1: Ο Αλέφαντος.
0: τότε προπονητής, και μετά με τον
1: Ο
0: Παντελάκη.
1: ΠΑΟΚ.
0: Και εγώ πήγα στον Ολυμπιακό το 78.
1: Ποια είναι η πρώτη μεγάλη στιγμή που θυμάσαι να ζεις στον Ολυμπιακό?
0: Είναι όταν στην πρώτη μου χρονιά το 78 παίζουμε στο Καραϊσκάκη, τότε έχουμε γυρίσει από προετοιμασία και συνήθιζαν τότε να παίζουν οι δύο ομάδες μεταξύ τους διπλό.
1: Διπλό.
0: Ήταν το ξεκίνημα, ας πούμε, που θα έμπαινε ο
1: Για να
0: κόσμος.
1: μαζευτεί ο κόσμος, δηλαδή
0: Ναι, και
1: τι
0: είχε μπει,
1: καπνό φουμάρει η ομάδα.
0: ναι, και είχε μπει στο Καραϊσκάκη, ήταν πολλοί κόσμος, ήταν πάνω από 7.000 κόσμος και είχα πάει τρομερά καλά, είχα βάλει και γκολ και ο κόσμος άρχισε να με
1: Ναι, να
0: σιγοψιθυρίζει.
1: ψηθείς, ποιος είναι
0: Τους
1: αυτός.
0: άρεσα πολύ, ναι. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση ήταν το πρώτο τέτοιο που έτσι λέω, αμά, που βρέθηκα. Γιατί τότε συνειδητοποιείς σιγά σιγά σε τι ομάδα έχεις βρεθεί. Εγώ στην αρχή ήμουν μόνο η χαρά να παίξω. Ούτε με ένοιαζε, άγα κερδίσουμε, χάσουμε. Φυσικά με ένοιαζε το αποτέλεσμα. Γιατί στον Ολυμπιακό
1: Ζεις για το αποτέλεσμα.
0: με το που μπαίνεις το καλές
1: Εννοείται.
0: πρωτάθλημα, τίποτα άλλο. Και έτσι σιγά σιγά περνάγαν τα χρόνια και περίμενα πότε θα παίξω το επίσημο μου
1: Εσύ είχες
0: παιχνίδι.
1: συλλογική προτίμηση, συμπάθεια μικρός ή
0: Όχι,
1: πρόσωπα, πρόσωπα συμπαθούσες
0: μόνο
1: από ό,τι
0: πρόσωπα και
1: καταλάβα.
0: ήθελα να παίξω μπάλα.
1: Ναι.
0: Και όταν μου είπαν στον Ολυμπιακό δεν είχα κανένα
1: Ναι,
0: πρόβλημα να
1: καλά,
0: πάω.
1: προφανώς.
0: Ναι. Λάκι και στον ΠΑΟΚ δεν είχα. Αν δεν ήταν οι σεισμοί, μπορούσα να τα είχα πάει στον ΠΑΟΚ. Αλλά πήγα στον Ολυμπιακό και σιγά σιγά σιγά σιγά θυμάμαι, με είχε ο Τόζας στα δύο πρώτα μάτς του πρωταθλήματος στον πάγκο δεν με έβαζε. Και είναι με τα Γιάννα παίζουμε αξέχαστα και προηγόμαστε 1-0 και τελειώνει 1-0 το ημίχρονο και μου λέει σήκω. Αμάν. Και με το μου λέει σήκω, το περίμενα βέβαια να πότε θα με βάλει, με το που μπαίνω, βάζω γκολ.
1: Α, βάζεις γκολ.
0: Ναι, με την πρώτη μου τέτοιο που έπαιξα έβαλα γκολ με τα Γιάννα. Και κερδίσαμε 4-0. Μετά με βάζει στη συνέχεια με τη Λάρισα και βάζω 2 γκολ. Κάνω εκπληκτικό ξεκίνημα. Και γράφανε εφημερίδες κοκογκόλ.
1: Κοκογκόλ.
0: Ναι. Γράφανε εφημερίδες κοκογκόλ. Εγώ τώρα ήμουν ντροπαλός, δεν λέω τι λένε. Αλλά δεν είμαστε επαγγελματίες εμείς. Δηλαδή, ναι, μεν έγινε
1: Έγινε
0: επαγγελματικό,
1: επαγγελματικό εκείνη τη
0: έγινε το
1: χρονιά.
0: 79 επαγγελματικό το πρωτάθλημα, αλλά μέχρι που έπαιζα εγώ, θυμάμαι, δεν ήμασταν επαγγελματίες. Τρώγαμε ό,τι να ήταν, δεν μας έλεγε κανένας,
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: είχε μετρήσει εργομετρικά
0: ναι, δεν
1: τότε.
0: ξέραμε κιόλας. Πολλές φορές λέω, πού να φάω, να πάω να βαρύνω, να είμαι ελαφρύς. Δηλαδή, πήγαινες και νηστικό σκέπες.
1: Ναι.
0: Ή έτρωγες καμιά σοκολάτα και νόμιζες ότι θα ανέβει η απόδοση και μετά από λίγο λες τι συμβαίνει. Ήταν τέτοια, ήταν εντάξει, ωραία χρόνια, δύσκολα.
1: Ο Τόζα σε γύρισε θέση.
0: Όχι, ο Τόζα με είχε εξτρέμ,
1: Εξτρέμ.
0: αριστερό, δεξί και απλώς εγώ ανεβοκατέβαινα.
1: Φουλμπακ.
0: Ναι, ανεβοκατέβαινα πάρα πολύ, έτρεχα πάρα πολύ, έτρεχα στο γήπεδο πάρα πολύ, είχα φοβερές δυνάμεις, ήμουν και πολύ γρήγορος στον Ολυμπιακό, πάντα έπαιζα και το είχα δηλώσει και τότε. Σχεδόν με δεμένα πόδια. Δηλαδή δεν ήμουνα ποτέ, σε λίγες φορές ήμουν απελευθερωμένος.
1: Γιατί, από το άγχος.
0: Ναι, μετά είχα
1: Επειδή και το
0: πίεση.
1: λάθος μετράει, ας
0: Ναι,
1: πούμε.
0: γιατί καταρχήν θυμάμαι τότε τα χρόνια εκείνα, στο δεκάλεπτο έπρεπε να βάλεις γκολ. Και τώρα το ίδιο συμβαίνει. Βλέπεις ότι αν ζορίζονται, μόλις περάσουν το δεκάλεπτο, το τέταρτο, και είναι μεγάλο βάρος αυτό.
1: Ναι.
0: Εγώ στην αρχή είχα μόνο τη χαρά. Και σαν μικρό σε συγχωρούσαν όλα. Δηλαδή, όλοι σε το κραυγάζανε. Όταν αρχίσαν όμως κάποιες ήττες, ή όταν σου έρχονταν η Άκη στο Καραϊσκάκη και σου έπαιρνε το. Θυμάμαι εκείνο το μάτς Κυπέλλου ήταν με το Θωμά το Μαύρο. Μόλις είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του, τους έχουμε πατήσει. Έπρεπε να το σκορ να είναι 8-0 και γίνεται. Τους παίζαμε στο μισό και στο δεύτερο ημίχρονο μια μεγάλη παλιά. Και είναι ο Ξανθόπουλος με το Μαύρο και του ξεφεύγει το Ξανθόπουλο και βάζει γκολ και
1: Και βάζει
0: χάνουμε.
1: γκολ, κύριε Άνδρε.
0: Εκεί ήταν δηλαδή κάποια τέτοια μάσα, ας πούμε, και μετά αρχίζει η πίεση και οπ, μαγκώνεις. Δεν παίζεις ελεύθερα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση στο ευρωπαϊκά μάτς. Θυμάμαι και
1: Καταγίνεις κάνει εκείνο το μεγάλο μάτς με την Έστερ.
0: με την εγκαινιάσαμε τότε το γήπεδο,
1: Εγκαινιάσατε το ΆΚΑ.
0: το ΆΚΑ,
1: 80.000 κόσμος.
0: 80.000 κόσμος.
1: Είναι το πρώτο μάτς που παίχτηκε στο ΆΚΑ το 82.
0: Καλή μπάλα, 1-0 στο ημίχρονο με γκολ του Αναστόπουλου. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο.
1: Και εσύ από την αρχή στην ενδεκάδα.
0: Ναι. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και είναι, βάζουμε. Εγώ, ακουμπάμε την μπάλα. Εγώ, ο Λεμονής και ο Αναστόπουλος και το βάζω εγώ. Και είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 16 δευτερόλεπτα. Εκείνα τα χρόνια, το 82. Και λέει, μου το είχε πει ο Τυραγόπουλος, ο Χρήστος, που κάνει τα σταδία.
1: Ναι.
0: Μου λέει, το ξέρεις ότι έχεις δύο πρωτιές. Λέω, εγώ δεν ασχολούμαι ποτέ μου, ούτε εφημερίδες, έπαιρνα τίποτα. Και μου λέει, ναι, έχεις το πιο
1: γρήγορο
0: γκολ στο Champions League, στο κύπελο πρωταθλητριών. Και το πρώτο γκολ σε έχουμε τηλεόραση με την ΑΕΚ.
1: Εκεί ήταν, βγήκε και ένα σύνθημα, λίγο σόκιν, ε?
0: Ναι.
1: Με την ΑΕΚ.
0: Ήταν ωραίες στιγμές τότε, γιατί ειδικά με την ΑΕΚ, ας πούμε, για μια εβδομάδα έρχονταν ο κόσμος στο σπίτι μου, δεν μπορούσα να σταθώ. Ήταν η ομάδα, είμαστε μαζί με την ΑΕΚ μέχρι το Δεκέμβριο τότε. Ισόβαθμοι, έπαιγε ο Ζεμπάγεβιτς εκείνη, Νικολάου, ήταν Αρδίζογλου και αυτή πολύ
1: μεγάλη ομάδα. Ναι. Τα ντέρμπι πώς τα βίωνες με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ?
0: Ερχόταν μια εβδομάδα στο Ρέντι ο κόσμος, 2.000 κόσμος, και λέει, δεν μας νοιάζει να χάσετε από τη Λάρισα, να χάσετε αυτούς τους, πρέπει να τους κερδίσετε. Πίεση. Έβλεπες 2.000 στο Ρέντι και έλεγες. Και υπήρχαν στιγμές, υπήρχαν και μάτς τα οποία μετά προς τα τελευταία χρόνια μας κέρδιζε ο Παναθηναϊκός και είχαμε αυτά τα δικαστήρια, τα λαϊκά.
1: Ναι, τα λαϊκά δικαστήρια.
0: Περάσαμε και από αυτά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Τι σου έχει μείνει από τα περιβόητα μας με τον Άγιαξ?
1: Το καλύτερο μας το έκανα εκεί μέσα στον Άγιαξ.
0: Στο Άμστερνταμ, ε.
1: Στο Άμστερνταμ, περιγραφή Γιάννης Γιακογιάννης, που μου έδωσε και συγχαρητήρια. Ήταν ο πρώτος που τους είπε ότι... Και μάλιστα και οι Ολλανδοί, Κοκολίνο Μαραντόνα με φωνάζανε τότε. Ναι, επειδή ήμουν αριστεροπόδαρος
0: και...
1: είχα κάνει μεγάλο μάτς τότε, καλό, αλλά μετά τραυματίστηκα. Μετά το Μεσολαβή, μετά του δευτέρου παιχνιδιού, παίζουμε πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, τιμωρημένος ο ΠΑΟΚ στις Σέρες. Και ο φίλος μου Γιάννης ο Δαμανάκης μου έχει κάνει ένα τάκλι και παραλίγο μου σπάσει το πόδι. Και έγινε ο αστράγαλός μου τόσος. Και γι' αυτό χάνω το δεύτερο, έκανα μόνο ζέσταμα στο δεύτερο παιχνίδι και δεν μπόρεσα να μπω. Ναι, και έχασα το μάτς αυτό και την Εθνική.
0: Και την Εθνική.
1: Ναι.
0: Εσύ είχε καλέσει ο Αποστόλου τότε.
1: Ναι, ναι. Και χάνω και το, αυτό στην Ιταλία θα παίζαμε.
0: Ναι.
1: Είναι γιατί στο ποδόσφαιρο είναι αυτό που λέμε θέλει και τύχη.
0: Όντας παίκτης του Ολυμπιακού παίρνεις 5 πρωταθλήματα, ένα double, 2 super cup. Δηλαδή
1: είναι πρώτο, στο βαριά, super cup έβαλα εγώ το δεύτερο γκολ.
0: Έβαλες εσύ το γκολ. Είναι βαριά πρίκα, δεν είναι παίξεγέλαση.
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει, είμαι ευχαριστημένος πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι... Καμιά φορά το λέμε αστευόμαστε, γιατί νομίζουμε ότι είναι όλα δεδομένα. Και
0: όχι, τίποτα είναι δεδομένο, εννοείται.
1: Αλλά πόσα κλάματα, πόσα στεναχώρια, όταν τραυματίζεσαι για να ξαναγυρίσεις πίσω με αυτούς όλους, να έχεις όλους αυτούς τους αντιπάλους. Γιατί δεν είναι μόνο αντίπαλοι οι αντίπαλοι, είναι και με αυτούς που κάνεις προπόνηση αντίπαλοι.
0: Ναι, σωστό. Εννοείται.
1: Γιατί...
0: Και ο εαυτός σου είναι αντίπαλος.
1: Και ο εαυτός
0: πρέπει να νικήσεις και τον εαυτό σου.
1: Ναι, και εγώ ήμουν πολύ... εγώ το έχω πει. Τώρα έχω φτάσει σε μια ηλικία 66 ετών και μπορώ εύκολα να τα λέω. Εγώ ήμουνα... έκανα κακό στον εαυτό μου γιατί παρά ήμουνα τίμιος και καλός.
0: Αυτό πιάσε κόκκινο κόκκο. Πιάσε κόκκινο.
1: Μία ένα κόκκινο ένα ξέρω. Κόκκινο.
0: Πιάσε κόκκινο. Είναι αυτό ακριβώς που θα σε ρωτούσα, παιδε. Δηλαδή, εγώ σε ξέρω, εντάξει, σε ξέρω εξ απανώνων Νίκων, γιατί είμαστε από την ίδια πόλη, από τον ίδιο τόπο. Άκουσα όμως πολύ κόσμο που το κουβεντιάζω για τις μέρες, το θα έρθει ο κόκκο στην εκπομπή, στον Μποξάρο, το Ιωθουλά και τα. Τίμιος. Τίμιος. Στρατιώτης. Αθόρυβος.
1: Δεν μ' άρεσε η αδικία.
0: Εδώ βγήκες που θα διάβαζε ο δάσκαλος την έκθεση.
1: Ναι, δεν μ' άρεσε η αδικία. Δηλαδή, ενώ εκείνα τα χρόνια που έπαιζα εγώ. Δεν υπήρχε ούτε Ιντερνετ, ούτε να δει τα παιχνίδια.
0: Ούτε βίντεο, τίποτα. Ούτε τίποτα.
1: Πήγαινε, με έβλεπε την Κυριακή και ενώ με βλέπει ότι είμαι παίκτη τη προσφορά που έτρεχα για την ομάδα, για όλο τον κόσμο, πήγαινε στην άλλη μέρα, παίρνανε το φως και διαβάζανε. Ό,τι έγραφε το φως, αυτό ήταν.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
1: Και όχι μόνο το φως, ξέρω και κάποιε άλλε εφημερίδες. Εγώ λοιπόν, να σκεφτεί, Βασίλη, ότι με του δημοσιογράφου δεν είχα καλέσει. Ενώ. Πώ να σου πω, ήμουν καλό και τα λοιπά. Δεν είχα σχέση. Δηλαδή, εγώ θα πάω σπίτι, θα παίρνω τηλέφωνο, ποτέ δεν του απαντούσα ή δεν έλεγα τίποτα. Ναι, και ναι. Μου το είχαν πει κιόλα. Εκείνα τα χρόνια θα έπρεπε να έχει. Δεν ξέραμε πώ να διαχειριστούμε
0: τη δημοσιότητα.
1: Τη δημοσιότητα.
0: Με το Βεσελίνοβιτ πηγαίνει στον Ολυμπιακό και μετά έρχεται ο Παναγούλια, ο Λάκη Πετρόπουλο.
1: Έρχεται
0: ο Γκόρσκι.
1: Μα βλέπει ένα παιχνίδι στην Κόρινθο, ήταν τότε. Ο Μπέμπης, μόλις είχε φύγει ο
0: Τόζα. Και τον αντικατέστησε ο Θανάσης ο Μπέμπης, περισσιακός.
1: Ναι, και σε εκείνο το μας είχε έρθει να μας δει ο Γκόρσκι και τότε έρθει ο Γκόρσκι. Ο Γκόρσκι συνήθως έβαζε τους μεγάλους τότε εκείνους και σε ηλικία και τους έμπειρους. Τους μικρούς τους είχε λίγο...
0: Στην απέξω.
1: Σιγά σιγά τον κέρδισε κι αυτό. Μετά φεύγει ο Γκόρσκι, έρθει ο Παναγούλιας, ο οποίος κι αυτός τον κέρδισε τον Παναγούλια. Και με... Μάλιστα λέγανε το παιδί σου είναι ο Κοκολάκης. Ναι, μέχρι είχαν πει ότι τα είχα και με την κόρη του. Δηλαδή εντάξει. Ναι. Αυτό και αυτό που με πίκρανε πάρα πολύ και γυρίσανε μια μερίδα του κόσμου εναντίον μου ήταν η εποχή τότε. Εγώ είχα ένα τραυματισμό και δεν μου κάνανε καλή αποκατάσταση και μάλιστα για να τους βοηθήσω έπαιζα τραυματίας. Και το καλοκαίρι όταν ήταν ο τελικός που χάσαμε τον Παναθηναϊκό το
0: 4-0.
1: Εγώ και ο Αρβανίτης φύγαμε κανονικά από την πόρτα.
0: Οι άλλοι ο τερματοφύλακας ο Χρήστος Αρβανίτης.
1: Ναι, οι άλλοι φύγανε νύχτα. Τα είχαμε δώσει. Το πόδι μου όμως είχε γίνει εμένα και πριστή και ήμουν και φαντάρος. Και δεν μου έγινε καλή αποκατάσταση. Και ξεκινάει η προετοιμασία. Φεύγω με χίλιες δυσκολίες να πάω προετοιμασία. Χωρίς να κάνω τίποτα, δεν έβρισκες άνθρωπο τότε. Τέλος πάντων, αφού τα κατάφερα και πήγα προετοιμασία, πάω να τρέξω.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Λέω, ήταν ο γιατρός ο Γιώργος ο Πρίφτης τότε. Λέω, εσύ γιατρέ, με το γόνατό μου, τι θα κάνουμε. Μου λέει, ξεκούραση, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μου κάνανε τίποτα. Όλοι κάνανε, παίζανε φιλικά, τρέχανε, κάνανε. Εγώ, κακομοίρης, ήμουν μόνο βάρη. Ήμουν σε μια αίθουσα με βάρη και είχα πλακωθεί στα βάρη. Είχα πάρει 5 κιλά σε όγκο εδώ.
0: Σε όγκο.
1: Γιατί δεν πώς θα φάω την ώρα μου. Γυρίζουμε πίσω, δεν πήγαινε καλά η ομάδα. Είχαμε τον Γεωργιάδη, τον Αντώνη.
0: Τον Αντώνη.
1: Το συγχωρεμένο. Και δεν πήγαινε καλά η ομάδα. Και κάποια στιγμή, με κάποιο ατυχές αποτέλεσμα, νομίζω είχαμε χάσει στον ΠΑΟΚ τότε.
0: Είναι οι κορνέδες τότε.
1: Ναι, που γίνανε οι κορνέδες.
0: Ναι, οι κορνέδες τότε. Το ντους το Καραϊσκάκης.
1: Αυτό και έφυγε αυτός και έρχεται ο Αλκέτας πάλι.
0: Αλκέτας.
1: Εγώ τότε είχα κάνει κρυφά το λέω τώρα, δύο ενέσεις στο Στάμου, ο οποίος ήταν φυσιοθεραπευτής του
0: Παναθηναϊκού. Ο Βαγγέλης.
1: Γιατί δεν ήθελαν οι δικοί μας τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και σιγά σιγά άρχισα να μπορώ να τρέχω. Και έκανα προπονήσεις κανονικά, αυτό. Άρχισε και δυνάμωνα το γόνατό μου. Έρχεται λοιπόν ο Αλκέτας ο Παναγούλιος, μου λέει: τι γίνεται ρε με σένα, γιατί μην ήξερα από πριν. Από τα προηγούμενη θητεία.
0: Από την προηγούμενη θητεία.
1: Λέω: είχα αυτόν τον τραυματισμό, τώρα έχω αρχίσει, δεν έχω παίξει λόγο καθόλου. Και έρχεται το παιχνίδι του Άγιαξ

0: εκεί μέσα.
1: Το Φαντόγιας.
0: Μπράβο.
1: Που λέτε αυτοί έχουν το Φαμπάστεν και λένε και ο σχολημένος Ρακέτας και εμείς έχουμε το Φαντόγια.
0: Εμείς λοιπόν, εγώ έκανα κανονικά προπόνηση, δεν πονούσα, όλα καλά, αλλά ήμουνα, στην ουσία δεν ήμουνα 100% έτοιμος, αφού δεν είχα πότε να προλάβω ετοιμαστώ. Φιλικά παιχνίδια πολλά δεν είχα παίξει, παιχνίδι δεν είχα παίξει. Με φωνάζει στο δωμάτιό του την παραμονή.
1: Εκεί.
0: Εκεί, στην Ολλανδία. Μου λέει, σε βλέπω καλά. Του λέω, εγώ είμαι κυραλία καλά, αλλά είναι αυτό και αυτό. Εγώ δεν έχω παίξει, του λέω. Μου λέει, αύριο θα ξεκινήσει. Του λέω, εγώ θα ξεκινήσω. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Το μαθαίνει και ένας δημοσιογράφος, ο οποίος δεν θα πω το όνομα, με βρίσκει στο δωμάτιο, στο ξενοδοχείο και μου λέει, το τελευταίο παιχνίδι θα είναι. Φαντάζομαι τώρα, πριν ξεκινήσει καν το παιχνίδι. Τέλος πάντων, ξεκινάει το παιχνίδι, είναι αυτό το ιστορικό παιχνίδι, προπονητής ο Κρόιφ, σε αυτούς, και αυτοί είχαν Μπόσμαν, Βαν Μπάστεν, ο Βαν Σιπ, ο Αποστολάκης από εμάς έπαιζε δεξιά, εγώ αριστερό εξτρέμ, αριστερά νομίζω έπαιζε ο Καπουράνης, δεν θυμάμαι τότε. Ό,τι μπορούσα να κάνω, το έκανα. Ξεκινήσαμε, δεν ήταν άσχημα εκεί που ξεκίνησα, αλλά δεχτήκαμε ένα γκολ από τον Μπόσμαν, 1-0, 2-0 στο ημίχρονο. Μπαίνουμε μέσα στα αποδυτήρια, αυτό θέλω να το πω, δεν θα πω όμως τα πρόσωπα, και αντί να μιλήσουμε, να πούμε ρε παιδιά τι θα γίνει ή να πει ο προπονητής, κάπου εκεί χωλένουμε, θα βγεις εσύ, θα μπεις εσύ, εμείς χωρίζαμε κάποιους παίχτες, παίζανε ξύλο.
1: Παίζανε ξύλο οι παίχτες, ε?
0: Ξύλο, γίναμε ρεζίλοι, ξύλο, δεν προλάβαμε καν να αλλάξουμε κουβέντα. Και βγήκαμε και λέει, μπαίνει μέσα ο εξαγριωμένος ο κύριος Αλκέτας και λέει, έβγα εσύ, έμπα εσύ. Βγαίνουμε, μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο, στο 3-0, λέω εγώ, αλλαγή, βγαίνω. Την άλλη μέρα όλες οι εφημερίδες, όλες, γράφανε ότι ατυχή η στιγμή του Αλκέτα Παναγούλια,
1: η
0: επιλογή του ανέτοιμου Γιώργου Κολάκη. Όλοι, δηλαδή, στρέψαν όλο τον κόσμο ότι εγώ ήμουν η αιτία που ο Ολυμπιακός έχασε 3-4 φάγαμε στο τέλος, 4-0 από τον Άγιαξ. Αυτό λοιπόν το λέω γιατί στο επόμενο παιχνίδι κάθε φορά που ερχόμουν σε επαφή με την μπάλα με γιουχάρανε. Μια μερίδα κόσμου, ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
1: Δεν υπάρχει χειρότερο.
0: Και εκεί φτάνω στο σημείο τότε να αρχίζω σιγά σιγά μέσα μου ψυχολογικά να μην είμαι καλά. Και να μην θέλω να κάτσω στον Ολυμπιακό.
1: Και μετά από λίγο καιρό φεύγεις.
0: Όχι, έφυγα.
1: Έφυγες το 87.
0: Το Δεκέμβριο του 87.
1: Ναι, δεν έφυγες τότε.
0: Και έφυγα γιατί ενώ μου έκανε πρόταση ο Τόζα να πάω στην Τουρκική. Μπεσίκτας ήταν, δεν θυμάμαι που είχε πάει ο Τόζα τότε. Και μου λέει, μην υπογράψεις, σε πάρω εγώ. Λέω, μίστερ, δεν είχα τελειώσει γυμνασική ακαδημία ακόμα. Χρωστούσα κάποια μαθήματα. Του λέω, μίστερ, εγώ στην Τουρκία τι να κάνω τώρα. Το 87 Τουρκία. Μου φαινόταν. Ναι. Γιατί τότε δεν πηγαίναμε.
1: Όχι, ήταν δύσκολο το.
0: Είναι η δεύτερη φορά και με είχε ξαναζητήσει η μεταγραφή του Μητρόπουλου πότε έγινε. Γιατί τον θυμάμαι, τον φέραμε στη Γερμανία, επί Σενέκοβιτς προπονητή. Και ήταν τότε το διάστημα που ήρθε και αυτό ήταν προπονητή στην Ισπανική Λεβάντε.
1: Στη Λεβάντε.
0: Και προπονητή τότε και παίκτη στη Λεβάντε τότε ήταν ο Κρόιφ.
1: Μάλιστα.
0: Και ήθελα να με πάρει ο Τόζα. Να με πάει στη Λεβάντε. Το γράφαν και εφημερίδες και τα λοιπά. Και πάλι δεν μου άφησε ο Ολυμπιακός να πάω.
1: Πού συναντιέσαι με τον πατέρα του νυν πρόεδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη του Μαρινάκη, τον Μιλτιάδη?
0: Ήταν από τότε, ήταν γενικός αρχηγός.
1: Ήταν γενικός αρχηγός.
0: Και πολλές φορές ο πρόεδρος ο δικός μας τον είχε φέρει μαζί μας στο Πούλμαν.
1: Ο μπαμπάς στο γιο, ναι.
0: Ο μπαμπάς στο γιο και στα πρωταθλήματα στην απονομή. Εντάξει, εγώ δεν είχα. Με το Μιλτιάδη. Μ' αγαπούσε και εγώ τον αγαπούσα, ήταν τρομερός άνθρωπος. Εντάξει, και λόγω Κρήτης μας είχε μια μικρή αδυναμία.
1: Σωστό. Από όλους αυτούς που έπαιξες μαζί στον Ολυμπιακό και πήρατε τους τίτλους και φτάσατε να πετύχετε και σημαντικές νίκες στην Ευρώπη, ποιος ήταν ο πιο ταλαντούχος? Δηλαδή που θα έχεις να λες, παιδί μου, ότι έπαιξα με τον τάδε.
0: Από Έλληνες.
1: Από Έλληνες, από ξένους.
0: Θα ξεκινήσουμε με τους Έλληνες. Να πω ότι ήταν πολύ χαρισματικός ο Νίκος Αναστόπουλος. Δηλαδή ζούσε για τον γκολ. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσε να πιάσει όλους μας να τους πει με λέγει Έντερ, γιατί έπαιζα με τα αριστερά.
1: Πώς έλεγε? Έντερ. Ο Έντερ, ναι.
0: Ναι, λέει Έντερ. Με φαλτσάκι βρέσμε, μόλις κάνω κίνηση μπροστά. Τους έπιανε, ήθελε να βάζει γκολ αυτός.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά το βάζει με όλους τους τρόπους.
1: Ναι, ναι, και ήξερε να βάζει γκολ.
0: Πολύ χαρισματικός. Ναι. Δεν μπορώ όμως να μην πω αυτός ο Τάσος Μητρόπουλος που ήταν. Παιδί μου, ένιωθε ότι.
1: Βράχος,
0: είχε μια προστασία ναι, όπου και να ήσουν.
1: Ναι, ναι, ξέρεις τι, είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί. Ναι. Και ο Μητρόπουλος ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Μαζί του πα στον πόλεμο.
0: Ναι, ναι. Ο Τάσος ήταν ένα τέτοιο που. Εγώ θυμάμαι, ξέρασα ένα περιστατικό, ας το πω και θα γελάσει τώρα. Έχω κάνει καλές εμφανίσεις, με έχουν γράψει για το όνομά μου, πιτσιρικάς τότε, και πάω να παίξουμε στην Καστοριά. Καστοριά ξέρω, βγαίνω έξω να κάνω προθέρμαση και είναι ένας που μοιάζει σαν τους 300 του Λεωνίδα. Και έκανε και αυτό ζέσταμα. Και όπως περνάω εγώ, έρχεται και μου λέει, εσύ είσαι ρε το ταλεντάκι, σήμερα θα σκόψεις το ποδόσφαιρο. Του απάντησα κι εγώ όπως πρέπει, αλλά και συνέχισε. Και θυμάμαι τότε βγαίνει ο Τάσος και του λέω: εσύ Τάσο, τι λέει αυτό, συγγνώμη που θα το πω τώρα. Ο Καραγκιός μου λέει έτσι και έτσι. Και τρέχει αμέσως και του λέει: άσε ρε το μικρό, με μένα ό,τι πει έχει.
1: Δηλαδή
0: ήταν τέτοιο ο Τάσος. Καλός παίκτης ήταν ο Άνετος.
1: Ο Ξανθόπουλος, ο Πέτρος.
0: Μέχρι και ο κόσμος ο δικός μας τον έβριζε από την τεράστια ψυχραιμία που είχε με την
1: μπάλα. Γι' αυτό το παρατσούκλι ήταν άνετος.
0: Εγώ τον έβγαλα.
1: Α, εσύ τον έβγαλα.
0: Ναι, εμείς βγάζαμε παρατσούκλια τότε.
1: Μεταξύ σας.
0: Άνετος.
1: Το Έντερ δεν το ήξερα.
0: Ναι, ναι.
1: Που έπαιζε ο Έντερ τότε στη Βερόνα.
0: Ο Έντερ, όχι... ναι. Ο Βραζιλιάνος. Ο Βραζιλιάνος. Ουτινέζε.
1: Στην Ουτινέζε που κάπου έπαιζε στην Ιταλία. Ναι.
0: Είχαμε ωραίες στιγμές τότε γιατί θυμάμαι. Να, για σκεφτείς με επί Αλκέτα Παναγούλια είχαμε κάνει δύο ομάδες. Βαφόμαστε με αυτά τα κάμελ και παίρναμε κάτι κύπελα και κάτι γλυκά και είχαμε χωριστεί σε δύο ομάδες και όποιος κέρδιζε γινόταν για πολύ ξύλο, μιλάμε, πέφτει στο ρέντι και έτσι κερδίζαμε όλα τα παιχνίδια. Αυτή ήταν η προπόνηση.
1: Η προπόνηση,
0: οι
1: ναι.
0: Δύο ομάδες παίζαμε συνέχεια ντέρμπι. Για ξύλο μιλάμε τώρα, γιατί είχαμε και αντιπαλότητα άλλοι, ναι.
1: Ξένοι, ποιοι πέρασαν και ήταν έτσι... Πρώτο, ποιο ξεχωρίζεις δηλαδή.
0: Εγώ ξεχώρισα το. Ο πρώτος ξένος που ήταν και κολλητός μου, πολύ φίλος, ήταν ο Περόνε. 12 γκολ τον πρώτο χρόνο απευθείας φάουλ.
1: Ναι, ο Περόνε.
0: Τρομερός παίκτης, τεχνική πολύ καλή. Μετά άλλος μεγάλος ποδοσφαιριστής που ήταν ο Σέσιτς.
1: Ο Μίλος Σέσιτς.
0: Ο οποίος σου έκανε προσπίσεις στα 6 μέτρα και έμενε σάγαλμα.
1: Έμενε σάγαλμα.
0: Ναι. Πολύ καλός παίκτης και καλός παίκτης ακόμα ήταν ξένος. Α, συγγνώμη, ξέρασα από τον Νοβοσέλατς.
1: Ο Μάρτιν Νοβοσέλατς. Βράχος στην άμυνα πίσω, ναι, δεν υπάρχει.
0: Δεν ήταν ο σκληρός, ο δυνατός του κάνει τάκλι.
1: Όχι.
0: Παίζαμε στις λάσπες γιατί τότε τα γήπεδα λασπωνόντουσαν μόλις έβρεχε και γινόμασταν όλοι με μαύρα. Ο Βαβακούλας έβαζε και βλάσπες μόνος του από πάνω. Ο Μάρτιν Νοβοσέλατς έβγαινε και το σορτσάκι του δεν ήταν. Ναι, απίστευτο. Yeah. Αλλά ήταν πανέξυπνος, τρομερή τεχνική, διορατικός, διάβαζε το παιχνίδι, δηλαδή ήταν τεράστιος παίχτης. Και ξένος άλλος ήταν ο Νόιμαν.
1: Ο Νόιμαν, αυτό πήγα να σου πω ότι.
0: Ο Νόιμαν ήταν πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, ήταν καλός ποδοσφαιριστής, αλλά δεν. Ήταν η εποχή, δεν πέσε και σε κακή εποχή.
1: Σε κακή εποχή, ναι.
0: Σε εμάς, ναι.
1: Ποιο ήταν το Χέρ, ήταν προπονητής.
0: Ο Χέρ, ενώ ξεκινήσαμε τρομερά. Ναι, ναι. Τρομερά. Μετά γίνανε, γιατί κερδίσαμε Άγιαξ, Πενφίκα, εδώ μέσα έπρεπε να φάει τρία δοκάρια. Είχαμε στο Ολυμπιακό στάδιο. Πενφίκα με 8 διεθνείς τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν καλός ποδοσφαιριστής και ο Νόιμαν. Αλλά ο Παναθηναϊκός έφερνε πιο καλούς ξένους τότε. Δηλαδή ήρθε ο Ρότσα, ήρθε ο Ζάιτς, είχε φέρει, ήταν ο Αλβαρέζ,
1: τότε,
0: ναι, που ήταν πολύ καλός. Ακόμα και ο άλλος, ο Τσούλα Λίνγκ.
1: Ο Τσούλα Λίνγκ, ο Λάνδος.
0: Ναι, ο άλλος ο Ρουμάνος, ο Ντρονικολάη.
1: Από τους αντιπάλους, με ποιον είχες ομυρικές μάχες.
0: Ομυρικές μάχες.
1: Δηλαδή που ήταν βιωματικός αντιπαλός. Και δεν γίνεται και καλά από τον Παναθηναϊκό ή από την ΑΕΚ. Δεν μπορεί να πει κάποιον άλλον, ξέρω εγώ.
0: Όταν ξεκίνησα εξτρέμ, εγώ και έπαιζα σαν εξτρέμ, στα πρώτα χρόνια έτρωγα πολύ ξύλο. Για, μιλάμε τώρα, τότε για να βγάλει κίτρινη κάρτα πρέπει να σου κόψουν το πόδι να τρέχει αίμα ή να σου το σπάσουν. Πολύ ξύλο. Γιατί ήταν κάτι παίχτες Τώρα θα του πω, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
0: Ήταν σκληρή. Ορφανίδη, Αριτζή.
1: Ορφανίδη, Ηρακλή.
0: Ναι, ο Αριτζή του Παπασεραϊκού. Πολύ ξύλο.

0: Μετά που έπαιξα σαν μπακ, εγώ έτσι, επειδή είχα πολλές, ήτανε 2-3 μάτς ήτανε. Δηλαδή εγώ, αυτός που μου βάζανε ας πούμε να μαρκάρω ήταν το
1: Το
0: Σαραβάγο.
1: Σαραβάγο, αυτό.
0: Πάντα και δηλαδή και επειδή, γιατί όμως, γιατί εγώ ήμουν γρήγορος, ο Σαραβάγος ήταν πολύ γρήγορος ο Δημήτρης, καλός ποδοσφαιριστής. Στα δύο πρώτα παιχνίδια τον είχα πάει χωρίς κανένα φάουλ, δεν ακούμπησε την μπάλα. Μετά βέβαια και

0: ήταν κάποια άλλα μάτς όμως τα οποία ουσιαστικά ενώ μου έχει βάλει, λένε τώρα επί το έμπιασμά του μάτς σου βάλε γκολ. Ρε φίλε, μα δεν είναι μόνο, δηλαδή ήταν κάποιες φάσεις που τις χρεώθηκα εγώ. Αλλά ήταν εντάξει.
1: Ομαδική λειτουργία βέβαια.
0: Ναι, μας το είχαν συνδέσει όμως.
1: Ότι... Όλα αυτά τα χρόνια, εντάξει, υπήρχαν συμβόλαια τότε. Έπαιξε ποτέ το ενδεχόμενο, το σενάριο να κάνεις μια μεταγραφή προτού φύγεις, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό.
0: Το 84, τελευταίο παιχνίδι, αν και τραυματίας, παίζουμε στο Καραϊσκάκι. Εμείς δεν είχαμε πάει όλη τη σεζόν καλά και ήταν για να βγούμε UEFA. Και παίζουμε τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, στο Καραϊσκάκι μέσα, και έρθει να μας δει ο Κέσλερ, ο επόμενος προπονητής που θα αναλάβει
1: τον Ολυμπιακό.
0: Εγώ εκείνη τη χρονιά κλείνω πενταετία. Σε αυτό λοιπόν το παιχνίδι κερδίσαμε 2-1 με τον γκολ του Μητρόπουλου που έκανε τη μαναβέλα, το χέρι, ναι. Και ήμουν από τους τέσσερις που ο καινούριος προπονητής διέκρινε. Και έρχεται ο συγχωρεμένος ο Γεωργίου, ήταν στο Φύλαθλο τότε.
1: Ο Γιώργος ο Γεωργίου.
0: Ναι. Και έρχεται στο Ρέντι που κάναμε προπόνηση και λέει έμαθα, έχεις καλές σχέσεις με τους Βαρδογιάννες. Του λέω ναι, γιατί είναι από την ίδια πόλη, ο πατέρας μου αυτό, αλλά εγώ έχω τον πρώτο λόγο πάντα τον έχει Ολυμπιακός, γιατί έκλεινα πενταετία. Τέλος πάντων, εγώ ο καημένος δεν είχα πει, φαντάζομαι ότι δεν είχα πει τίποτα και την άλλη μέρα γράφει μεγάλα γράμματα στο Φύλαθλο, Κοκολάκης με παιχταράς, τα θέλω όλα στο χέρι, Βαρδογιάννης είναι φίλη μου. Και γίνεται της κακομοίρας. Έγινε της κακομοίρας και ήταν ο συγχωρεμένος ο Φωτίου, μου λέει σε θέλει ο πρόεδρος, τι είναι αυτά που είπες. Λέω εγώ, δεν έχω πει τίποτα. Και πήγα στον πρόεδρο στον ΤΑΕΦΑ, να σκεφτείτε, και τι του είπα. Του λέω πρόεδρε, εγώ είμαι Ολυμπιακός και για να σου το αποδείξω, βάλε μου ό,τι νομίζεις και θα υπογράψω. Έτσι ακριβώς με
1: έτσι έγινε.
0: Και έτσι έγινε.
1: Τι δεν πήγε καλά στον Όφη. Τη μισή σεζόν που έπαιξες. Και γιατί έπαιξες μισή σεζόν.
0: Στον Όφη ήρθα Δεκέμβριο.
1: Δεκέμβριο του 87.
0: Ναι.
1: Όφη είναι φρέσκος κυπελούχος Ελλάδος τότε.
0: Ναι. Και είχε κάνει καλή ομάδα τότε και ο Γκέραντ. Ο συγχωρεμένος. Και ενώ έρχομαι με όλη την καλή διάθεση και τα λοιπά, ξαφνικά μου λέει θα παίξει αριστερό μπακ. Εγώ εκείνα τα χρόνια τότε όταν μας λέγανε παίξε μπακ, ήταν σαν να σου λέγανε έλα κάτι συμπακ τώρα, δηλαδή λίγο υποτιμημένο. Το πήρα λίγο στραβά, με είχε πάρει και αυτός λίγο στραβά, ενώ ξεκίναγα στην αρχή, ας πούμε έπαιξα στον Εθνικό πρώτη εμφάνιση και τους βάζω τον γκολ και κερδίζω 0-1, που ο Εθνικός τότε ήταν πρώτος. Πάμε εκτός έδρας, ήμουν από τους καλύτερους παίκτες, ερχόμουν εδώ, με έβαζε αλλαγή. Εγώ δεν το ήξερα ότι αυτός ο μίστερ δεν μου το είπε και κανένα ότι ήδη δεν μου φώναξε και ο ίδιος να μου πει κοίταξε να δεις, εγώ στην αρχή είμαι αυτό και τα λοιπά, εγώ είχα μάθει τώρα τα πας καλά στον Ολυμπιακό παίζεις. Αφού πήγαινε καλά λέω γιατί να μην παίξω και σένα και τον είδα λίγο στραβά κι εγώ και εντάξει είχαμε λίγο όχι αψιμαχίες με τα λόγια ας πούμε. Μετά βγαίνει η ΙΑΡ το καλοκαίρι, είμαι διακοπές στην Πάρο αξέχαστα με το Σαργκάνι, το συγχωρεμένο και το Λεμονί και με παίρνουν τηλέφωνο ο Δημόκριτος.
1: Ο Δημόκριτος Περάκης.
0: Ο Περάκης. Ήταν, έχει βγει η ΑΡ Β' Αθηνική τότε στο Παράζ. Και ο Σταύρος ο Καλατζηδάκης που ήταν φίλος μου παιδικός. Και μου λένε, έλα ρε στην ΕΑ θα βγούμε, θα πάει Α' Αθηνική, θα βγει μπλα μπλα μπλα κτλ. Και εγώ
1: είχα... Έχει προηγηθεί το θρηλυκό Παράζ με τον Ηρόδοτο.
0: Ναι.
1: Και έτσι ανέβηκε η ΑΕΚ.
0: Μπράβο.
1: Στη Β' Εθνική.
0: Στο Καραϊσκάκι μέσα.
1: Στο Καραϊσκάκι. 4 Ιουνίου το 88 που είναι μια εμβληματική ημερομηνία για το ρεθεμιωτικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ήταν για αυτούς. Δηλαδή η πόλη ζούσε. Δεν ξέρω. Λες και είχαμε πάρει το Champions League. Γιατί όταν ήρθα κι εγώ μετά.
1: Εντάξει, μπορεί κάποιος να ψάξει κιόλας να δει. Υπάρχουν βίντεο της εποχής.
0: Ναι, ναι.
1: Το τι γινόταν στο χώρα τότε.
0: Τίγκα ήταν. Η χώρα δεν πέφτε καρφίτσα. Και μου λένε, έλα. Αφού τώρα υπογράψα άλλο στον τεφ. Πώ θα. Άσερ, του έλεγα έτσι ακριβώ. Τα πάω να παίξω το ξερά, λέω. Από το... δηλαδή, φαντάζομαι. Και τι γίνεται, ρε παιδιά. Εκείνη τη στιγμή, πώ με πιάσανε το μυαλό μου, δεν ξέρω τι, και λέω ναι.
1: Και λες ναι.
0: Και τι είναι, είναι καλοκαίρι και πάω προετοιμασία με την ΕΑΡ, με ντεφαρία σχολεία.

0: Κάνω προπόνητη στα Ανόγια. Και εγώ το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου ήμουνα προετοιμασία στην Αμερική.
1: Για φαντάσου, ε.
0: Αυτό σου λέω, δηλαδή, που λες από τα Ανόγια στα...
1: Από τα Ανόγια.
0: Ναι, στα
1: από τα Σαλόνια.
0: Από τα Σαλόνια στα Κατόγια. Κάπως έτσι και τρελάθηκα. Ξερά, τρικοτοκοσμικά. Δεν υπήρχε τίποτα. Γυμναζόμαστε με κάτι ξύλα, πίδα, σίκο. Απίστευτα πράγματα. Και βέβαια τα πόδια μας ολονών, γιατί είχαμε φέρει και μικρά παιδιά, μέχρι να συνέλθει, κοντεύαμε να πέσουμε από το Δεκέμβριο.
1: Εσύ πρόλαβες στην ΕΑΡ και την προηγούμενη γενιά, αυτή που ανέβηκε με τον Ιρόδο.
0: Μπράβο. Και... πρόλαβα ένα χρόνο, ήταν ο Γιάννης Δαμανάκης,
1: είχε
0: μείνει εκείνη τη χρονιά, ο Μαλαμαδάκης.
1: Ο Μαλαμαδάκης.
0: Μετά ήρθαν πολλά νέα παιδιά.
1: Ναι, μετά ήρθαν και άλλοι. Ήρθανε...
0: πολλά νέα παιδιά. Αλλάξαν πολλά παιδιά. Ήταν
1: εντάξει, ο Σάββος, έπαιξε με τον Πολίζο.
0: Ναι, ο Πολίζος που είχε έρθει.
1: Ο Φιλιππής, ο Βουγιατζάκης, όλοι αυτοί παίξαν.
0: Ναι, ναι, Βουγιατζάκης, Φιλιππής, ο Λαμπαρδάκης.
1: Ο Σαλβαράκης, ο Φραγκάκος, ο Δήμος.
0: Ο Λαμπαρδάκης.
1: Ο Λαμπαρδάκης.
0: Ο Ξηράκης, ο Γιώργος. Ναι.
1: Και μετά πιάνεις και την επόμενη γενιά και...
0: μετά 9 χρόνια.
1: Ναι. Μετά... σωστά, γιατί παίζεις από το 87 μέχρι το 96.
0: Ναι.
1: Και δηλαδή μετά... έπαιξες και με τον Κοζανίδη, ας πούμε, που είναι.
0: Ναι, τον είχα το μικρό το Στέλιο.
1: Μπράβο, τον είχατε μικρό.
0: Καλή εποχή ήταν τότε με τον Μίτιτς, είχαμε το Στόιτς, τους δύο ξένους
1: τους
0: που
1: δύο ξένους,
0: φέραμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχαμε κάνει καλή ομάδα. Έρθω ο Αρτέμις ο Μπούρας, το στόπερ από τον Παναθηναϊκό.
1: Τερζανίδης προπονητής.
0: Τερζανίδης, ναι.
1: Και εκεί πάλι η ΕΑΡ φτάνει πολύ κοντά στην άνοδο στην πρώτη εθνική.
0: Δύο χρόνια.
1: Δύο χρόνια.
0: Φτάσαμε κοντά, ναι, η απειρία. Τι να πω τώρα, ίσως μπορεί να μην θέλανε κιόλας, γιατί ναι. Στην ουσία την ΕΑΡ την είχε ο κύριος Θόδωρας.
1: Ο Βαρδογιάννης.
0: Είναι και είχε και τον Όφη.
1: Υπάρχουν και φωτογραφίες κιόλας στις μεγάλες στιγμές, τους πανηγυρισμούς.
0: Όχι, αυτός ήταν ο άνθρωπος που έδινε τα πάντα στην ομάδα. Και χάρη σε αυτόν, αν δεν ήταν αυτός, η ΕΑΡ δεν θα μπορούσε. Και αποδείχθηκε δηλαδή στην ναι. πορεία. Και ήταν και Όφη. Δεν θα μπορούσαν να έχει στην ίδιο νησί δύο.
1: Σωστά γίνεται από εκεί. Ναι. Μετά αργότερα έγινε. Βέβαια παίξαν και τρεις μαζί.
0: Ναι.
1: Ο Όφη, ο Πλατανιάς και, ναι. και ο Οργοτέλης. Προηγουμένως αυτοπροσδιορίστηκες. Τώρα που έχουν περάσει αρκετά χρόνια, σου φέρθηκε καλά το ποδόσφαιρο. Δηλαδή σου έδωσε αυτά που έδωσες εσύ. Εγώ δεν λέω ότι σου είναι καλά, είναι αντιπαροχή.
0: Πιστεύω ότι δεν φταίει. Φταίω κι εγώ. Γιατί. Όλοι μας, εμείς, ο καθένας καθορίζει για την πορεία του βάσει τις επιλογές του. Ίσως εγώ είμαι, στόπα, εγώ πιο πολύ ενεργούσα με το συνέστημα,
1: με το συνέστημα
0: παρά με τη σκέψη. Και ίσως οι επιλογές μου αρκετές φορές δεν ήταν αρκετές. Είχατε, αλλά τις περισσότερες φορές που πήρα κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις ίσως ήταν λάθος. Αλλά... δεν μπορώ να πω, δόξα τω Θεώ.
1: Ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος?
0: Το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι δεν έπρεπε να φύγω εκείνο το χρόνο από μόνος μου από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν, δεν το ξέρω ακόμα γιατί πήγα μόνο μου και ζήτησα να φύγω. Και πάλι το ίδιο έγινε με τον Όφη.
1: Με τον Όφη, ναι.
0: Δηλαδή έφυγα από την Αλφα Αθηνική σε ένα σωματείο τακτοποιημένο, πολύ καλό σωματείο. Πολύ καλό σωματείο. Και πήγα σε μία, ας πούμε, στη Β' Εθνική, στα Ξερά.
1: Ναι. Με το συνέστημα.
0: Με το συνέστημα
1: και
0: πάλι.
1: Με το καλαϊτζιδάκι, το ψιστήρι, το μπούρο μπούρο.
0: Ναι, και με τους φίλους για
1: και
0: να...
1: με τους φίλους.
0: Η σκέψη μου ποια ήταν. Να μπορέσω, αν μπορέσω, να βγάλω την ΕΑΡ.
1: Να βγάλω την ΕΑΡ στην Πολυτεχνική. Ναι, το κατάλαβα. Στο μεταξύ, επειδή φρόντισε γι' αυτό και ο Σύφης ο Βοντζάκης, ο αγαπημένος μου φίλος και συνάδελφος, ήσουν αμούρι τότε, δηλαδή. Μανίνα, Μπλεκ.
0: Στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, στον Ολυμπιακό. Δηλαδή που τότε γίνεται από εκεί δεν υπήρχε το Κωστόπουλο, το Λιμπέρις, ούτε το Κλικ, ούτε το Στάτους, ούτε τα περιοδικά που 10 χρόνια αργότερα άρχισαν να βάζουν στα εξώφυλλα ποδοσφαιριστές με λιμένες ζώνες και
0: ναι,
1: ημίγυμνους.
0: Ναι, ναι.
1: Και βλέπω κόκο ημίγυμνο με λιμένη ζώνη. Πρώτη μούρη στο καβούρι, όχι. Προχώ πολύ αυτά.
0: Ήταν
1: και σε γυναικεία περιοδικά.
0: Ναι, είχα μια.
1: Είχες μια.
0: Εντάξει.
1: Ένα σεξαπίλ.
0: Έχω βρει. Μία φωτογραφία μου πίσω από ένα περιοδικό, θα σου το δείξω, πρέπει να το βρω όμως. Είναι μπροστά, είναι η φωτογραφία μου με τη φανέλα του Ολυμπιακού και γράφει διάφορα λόγια. Και άμα τη γυρίσει πίσω, είναι μια γυμνόστιθη ξανθιά και λέει, από πάνω γράφει σκάνδαλο. το περιοδικό. Είχε έρθει μια μέρα με, ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης.
1: Ο Ιάσονας, ναι.
0: Ήταν τότε γραφή στην Κατερίνα ή στη Μανίνα, δεν θυμάμαι. Και μου λέει, εγώ τον κοίταζα περίεργα τώρα γιατί μίλαγε και λίγο. Λέω, τι θέλει τώρα από μένα. Και εγώ δεν τα μπορούσα αυτά. Και τέλος πάντων μου λέει, μα έχουμε θαυμάστρες και θέλουν να συνέντευξη και αυτά. Τέλος πάντων,
1: η Μανίνα πρέπει να
0: και κανονίζουμε και έρχεται σπίτι μου. Και μετά μου λέει, εκδίσου, βγάλε λίγο το παντελόνι αυτό.
1: Ναι, έχουμε τις φωτογραφίες, τις έχουμε εδώ.
0: Και του λέω, ρε εσύ, θα γίνουμε ρεζίλ, του λέω.
1: Δεν είπε, δεν μπροστά ο Ιάσονας, ναι, μπροστά, δεν ήταν.
0: Αυτός πήγε και με γνώρισε τότε με τη συγχωρεμένη την Ζωή, τη Λάσκαρη, σε ένα πάρτι εκεί. Είχαμε πάει μαζί και στο θέατρο, αλλά εγώ δεν μπορούσα.
1: Ναι,
0: αλλά το φοβήθηκα το αυτό το χώρο.
1: Το χώρο, ναι, εντάξει.
0: Το χώρο της νύχτας το φοβήθηκα και με και όταν με τους τραγουδιστές και με εκεί σε αυτούς τους χώρους και τέτοια, ναι, δεν το φοβόμουν.
1: Έχεις σκεφτεί ποτέ, εάν δεν υπήρχε ο Αστέρας, δεν υπήρχε το Πλατιάκι, δεν υπήρχε Ζωχώρα, δεν υπήρχε ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, τι θα κάνεις ζωή σου?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι δουλειά θα κάνεις δηλαδή?
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Γιατί από μικρός κλωτσάω μια μπάλα.
1: Ναι, οπότε...
0: Έξω από την πόρτα, από μικρός κλωτσάω μια μπάλα. Ειλικρινά δεν ξέρω. Αν και ήμουνα ξυπνιός, τα έπαιρνα γρήγορα τα γράμματα, δεν ήμουν όμως πολύ του διαβάσματος.
1: Πολύ επιμελής.
0: Δηλαδή, ναι, δηλαδή ήμουν ικανοποιημένος στο 16. Ναι. Ποτέ δεν ήθελα να φτάσω στο 18 ή το 20. Δεν διάβαζα δηλαδή από το παραπάνω.
1: Εσύ έκανες και μια σημαντική καριέρα και πάντως πολύχρονη με τον προπονητή Λίκη, με το σκάουτινγκ, με τις ακαδημίες. Πολλά χρόνια. Δηλαδή ξεκίνησα στον Ολυμπιακό ήσουν μέχρι πριν από 5 μήνες.
0: Μέχρι πριν το
1: Νοέμβριο. Μέχρι το Νοέμβριο. Πόσα χρόνια ήσουν στον Ολυμπιακό? 15.
0: Από το 11.
1: 2011 με 2026. 15 χρόνια. Ήσουν στο team των εθνικών ομάδων.
0: Ναι, από το 2001 μέχρι το 2009.
1: Ωραία, και με Ρεχάγκελ και με Σάντος.
0: Ναι, ο Μερεχάγκελ.
1: Μερεχάγκελ μόνο, ναι.
0: Ήμουνα η εποχή καλή σε όλες τις εθνικές ομάδες οι μικρές. Τότε ξεκινήσαμε και κάναμε. Τότε τι γινότανε? Κάναμε trials στην Θεσσαλονίκη, στην Πελοπόννησο, στην Αθήνα, σε κάποια μέρη ας πούμε της Ελλάδος και μαζεύαμε εμείς τους ποδοσφαιριστές ας πούμε για την Πέδων, για την Νέο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και κάναμε από scouting και recruiting.
0: Εμείς κάναμε το scouting σαν, ναι, αυτό και από εμάς ερχόταν, ας πούμε τότε θυμάμαι τον Τόνι τον Σαββέσκη που ήταν για λογαριασμό της ΑΕΚ, τον Μπαρμπαλιά που ήταν στον Ολυμπιακό, κάτι που ερχόντουσαν στον Παναθηναϊκό και βλέπανε,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ποιους και από εκεί παίρνανε τότε. Για. Δεν ήταν όπως τώρα που έχουν κάνει μεγάλη δουλειά οι ακαδημίες όλες και πάνε εύκολα και τους παίρνουν έτοιμους παίκτες στις εθνικές ομάδες.
1: Επειδή και βλέπεις και παρακολουθείς και για παράδειγμα χθες το βράδυ είμαστε μαζί και βλέπαμε το τουρνουά του Μπαστάκη εκεί στο
0: Σοχώρα.
1: Βγαίνουν ταλέντα, παράγονται ταλέντα. Είναι οι εποχές άλλες και μπαίνουν και οι γονείς λίγο και μπαίνουν και οι μανατζαρέοι από νωρίς και μπερδεύεται λίγο το πράγμα.
0: Έχει ταλέντο, αλλά το ταλέντο τι γίνεται τώρα. Είναι, ναι, μεγάλη, όχι πληγή γιατί...
1: Όχι πληγή, εντάξει.
0: Ένα μέρος αρνητικό ας πούμε είναι οι γονείς. Ναι μεν, εγώ τους αποδίδω κιόλας τα θετικά γιατί αυτοί τραβάνε το λούκι. Το πήγαινε έλα
1: το
0: παιδιό, να του ετοιμάσουν τα φαγητά, να στερηθούν, αλλά κάνουν και υπερβολές. Mm. Και βλέπεις και ξοδεύουν πολλά λεφτά τζάμπα. Γιατί νομίζουν ότι έτσι θα κάνουν το παιδί τους καλύτερο. Όχι. Ταλέντο υπάρχει. Θέλουμε ακόμα λίγο βελτίωση και φαντάζω τώρα σιγά σιγά οι συνθήκες φτιάχνονται, κάνουν άμα γίνουν γήπεδα αρκετά, γιατί τώρα όντως να και η ΑΚ τώρα φτιάχνει και άλλα γήπεδα στα Σπάτα, ο Παναθηναϊκός έφτιαξε και αυτός, ο Ολυμπιακός έχει, ο Όφη έχει καλές εγκαταστάσεις, δηλαδή έτσι μόνο μπορεί σε καλές συνθήκες να δουλέψουν καλύτερα και με καλύτερο και οι προπονητές εκπαιδεύονται τώρα και... Mm-hmm. Αλλά εντάξει, πρέπει και αυτοί όμως, εγώ λέω τώρα, όχι συμβουλή, γιατί δεν θέλω ούτε ποιος είμαι εγώ να δώσω συμβουλή. Λέω ότι από την εμπειρία.

0: εμπειρία μου έχω καταλάβει ότι στα μικρά παιδιά οι προπονητές δεν χρειάζεται και πολλά λόγια να λένε.
1: Ναι. Άσου να παίξουν
0: Άστο
1: κιόλας.
0: να παίξουν να κάνει λάθος. Ας κάνει λάθος,
1: Άστο να κάνει λάθος.
0: άστο και
1: Μπράβο.
0: να χάσουν. Δεν πειράζει. Δεν
1: Δεν είναι ο
0: πειράζει.
1: τελικό της Champions League.
0: Ναι, γιατί έτσι του στερεί την προσωπικότητα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο.
0: Και βλέπει τώρα τα περισσότερα παιδιά. Βλέπει ένα Κωνσταντέλια και λες, α,
1: Ναι.
0: όλος ο κόσμος. Ναι, γιατί έχει φαίνεται, η χαρά του
1: Η χαρά του
0: παιχνιδιού.
1: παιχνιδιού, τι ωραία που το λες,
0: Δεν
1: βέβαια.
0: τον νοιάζει, δεν έχει την έννοια, α, μόνο να κερδίσω.
1: Τρία πράγματα θα σα ρωτήσω ακόμα. Το ένα είναι επειδή είναι πολύ κοντά, είναι στις 48 ώρες από τώρα. Τι αίσθηση έχεις για τον τελικό του κυπέλλου, του Όφη με τον ΠΑΟΚ?
0: Αν τα πάρουμε ψυχρά τα πράγματα, φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ για μένα. Αλλά σε ένα
1: Σε ένα
0: παιχνίδι
1: παιχνίδι.
0: που είναι τελικός κυπέλλου, όλα τα αποτελέσματα είναι μέσα. Δεν υπάρχει το φαβορί, πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε δει τι γίνεται σε τέτοια παιχνίδια. Εκεί που λες ότι έλα, μόνο θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, όχι. Ο Όφι έχει δυνατότητες να πάρει και αυτό στο κύπελο και γιατί όχι να μην το πάρει, να τα κάνει
1: Βέβαια.
0: διπλά.
1: Να τα κάνεις. Ποια στιγμή θα ήθελες να ξαναζήσεις από όλα τα χρόνια που έπαιξες? Δηλαδή να σε έκανε ο Θεός πάλι 18,
0: Champions
1: 19.
0: League. Δηλαδή να ήμουν σε ένα
1: Ναι,
0: παιχνίδι,
1: ναι.
0: ας πούμε, Άγιαξ. Το Άγιαξ
1: Του
0: τότε.
1: τότε, ναι.
0: Ναι, ένα τέτοιο παιχνίδι.
1: Και το άλλο, επειδή είσαι πολλά χρόνια στο κουρμπέ, τελευταία μου ερώτηση. Όταν την πιάνει την μπάλα ή την μανούγαρες με το αριστερό πόδι που λέει Καναθόπουλο σέντερ, τι συνέστημα σου έβγαζε η μπάλα, τι ήταν η μπάλα στη ζωή σου ή τι είναι ακόμα? Γιατί ήσουν μέχρι τον Νοέμβριο στον Ολυμπιακό, 15 χρόνια, ήσουν στις Εθνικές και πιθανότατα αύριο μεθαύριο, μέχρι να βγει η εκπομπή
0: Θα
1: στο
0: σου
1: αέρα,
0: πω,
1: να είσαι και κάπου αλλού.
0: ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Εχθές ήμασταν στη Σοχώρα.
1: Μαζί.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί που μίλαγα με το ποιος ήταν έθιμα μου Καλογεράκης, παίζαν τα παιδάκια και φεύγει μια μπάλα έτσι και εγώ ευστυχτωδώς τρέχω και τους την κάνω πίσω έτσι με το
1: Ναι.
0: πόδι. Αυτό το πράγμα είναι, πώς να σου πω, πιο θελητικό για μας από μια κοπέλα.
1: Φοβερή κουβέντα. Φοβερή, πιο θελκτικό από ότι μια κοπέλα.
0: Δηλαδή για μας,
1: Ναι.
0: εγώ προσωπικά για μένα, δηλαδή όταν είμαι στο γήπεδο, προτεραιότητα έχει μπάλα. Πολλές φορές έχω μαλώσει και με τη γυναίκα μου. Λέει, εσύ παιδάκι μου με την μπάλα θα ζήσεις. Μα λέω αυτό είναι που εγώ ό,τι έχω γίνει μέχρι τώρα, αυτό το μικρό το λίγο, το οφείλω σε αυτό.
1: Έτυχε ποτέ να κοιμηθείς με την μπάλα?
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Όχι. Εγώ την αλήθεια. Θα μπορούσα όμως. Θα μπορούσα δηλαδή. Εκεί που είμαι κουρασμένος μπορούσα κάτω από το πόδι να
1: Να έχεις
0: βάλω
1: τη
0: την μπάλα.
1: Κόκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ
1: Χαρά,
0: γιατί
1: τιμή, δηλαδή δεν έχω λόγια.
0: νομίζω είναι η πρώτη φορά που μιλάω τόσο πολύ.
1: Τόσο πολύ, ναι, τα
0: Και
1: είπες όλα. Μαρτύρησες χωρίς ξύλο, μου λένε.
0: ναι, μαρτύρησα χωρίς ξύλο. Ωραία.
1: Ωραίος, ωραιότατος Γιώργος Κοκολάκης, ωραιότατο το 25ο box out της φετινής τρίτης σεζόν της εκπομπής στα καταστήματα Cosmo Sport, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, παρέα με τα νερά Ζαρός που μας δίνουν δροσιά, δύναμη, ευεξία και μας δίνουν επίσης και όλη εκείνη την ενέργεια που χρειάζεται. Ευχαριστούμε πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στο επόμενο box out, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη, να είστε καλά.

0: ETA Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Η τουριστική κίνηση στην Χερσόνησο μπορεί να παραμένει σε καλά επίπεδα, όμως η εικόνα στην αγορά είναι διαφορετική. Οι επισκέπτες κινούνται πιο διστακτικά, μετρούν τα χρήματά τους και πριν προβούν στις αγορές τους, κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Κατά κύριο λόγο, όντως ο κόσμος που υπάρχει είναι λίγο πιο διστακτικός στο να αγοράσει και να δώσει λεφτά στην αγορά της Χερσονήσου. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεις τον τρόπο για να μπορέσεις να τον κάνεις τον πελάτη να αγοράσει. Η δική μου άποψη και η εμπειρία μου στη φετινή χρονιά είναι ότι ο τουρίστας θα ψωνίζει. Απλά η γενική εικόνα από ό,τι συζητάω και με τα υπόλοιπα μαγαζιά είναι ότι είναι πιο πεσμένα λίγο.
2: Φέτος ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, εννοώ ότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, αλλά φτωχός κόσμος, ο οποίος δεν έχει καθόλου χρήματα να διαθέσει για την αγορά. Κυκλοφορούν όλη μέρα πάνω κάτω, με ένα παγωτό στο χέρι, με ένα αναψυχτικό. Δυστυχώς η ποιότητα του τουρισμού φέτος δεν είναι η αναμενόμενη. Είμαστε πολύ κάτω από άλλες χρονιές.
0: Στα τουριστικά καταστήματα οι αγορές εμφανίζονται περιορισμένες σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Οι τουρίστες συγκρίνουν τιμές, αναζητούν τις καλύτερες προσφορές και δεν διστάζουν να ζητήσουν ακόμη και επιπλέον έκπτωση για προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.
3: Κάνουν έρευνα αγοράς, κόσμος υπάρχει, δεν ψωνίζουν καθόλου. Η αγορά έχει πρόβλημα. Τι άλλο μπορώ να σας πω. Χειρότερα και χειρότερα. Είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πολίτρια εδώ, 25 χρόνια. Αυτό βλέπω. Κάθε χρόνο χειρότερα.
1: Από την πιο ασήμαντη τιμή μέχρι την πιο ακριβή, πάντα θα ζητήσουν την έκπτωση. Έρευνα αγοράς κάνουν, διότι θα έρθουν με φωτογραφίες από όλα μαγαζιά ή από ίντερνετ, που πλέον είναι το κύριο που έχει ο καταναλωτής στο χέρι του. Και θα πει ότι το έχω βρει τόσο ή η τιμή είναι αυτή τόσο. Οπότε ναι, θα ζητήσει την έκπτωσή του να του κάνεις.
0: Και μπορεί οι δρόμοι και τα καταστήματα να έχουν τουριστική κίνηση, ωστόσο η αγοραστική δύναμη δεν ακολουθεί την ίδια δυναμική. Οι έμποροι κάνουν λόγο για μείωση του τζίρου που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 20%.
2: Στην αγοραστική δύναμη περίπου στο 20%. Δεν κάνουν καθόλου έρευνα αγοράς, περνάνε βόλτα σπανίως να μπουν στα μαγαζιά μέσα, αν κάνετε μια βόλτα το βράδυ ας πούμε μετά τις 7.30 που είναι η κίνηση, θα δείτε ότι όλοι είναι στο πεζοδρόμιο πάνω κάτω στη βόλτα τα μαγαζιά άδεια.
3: Κάνουν έτσι παρέλαση, μπαίνουν, βγαίνουν. Αυτό κάνουν.
0: Ανάλογη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Η κατανάλωση εμφανίζεται μειωμένη με τους επαγγελματίες του κλάδου να βλέπουν τους επισκέπτες πιο συγκρατημένους στις επιλογές τους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμη και ένα πιάτο μοιράζεται σε δύο άτομα.
4: Υπάρχει αρκετός τουρισμός, αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά όταν τρώνε. Εντάξει, δεν είναι όπως άλλες χρονιές. Δεν ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα. 15-20% περίπου μείωση. Αυτό με τα δικά μου μάτια τώρα, δεν ξέρω κιόλας. Ναι, για την εστίαση, ναι. Ακριβώς, ναι. Μία σαλάτα, μία μπύρα, ένα σουβλάκι, μία μπύρα. Παλαιότερα ερχόντουσαν και τρώγανε.

0: μερίδες, με σαλάτες, με πρώτα, με απ' όλα. Τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Ναι, αυτό εννοώ. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά εντάξει.
1: Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις εκτός Κρήτης σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πρώτες επιλογές για εκείνους αποτελούν τα ελληνικά νησιά αλλά και χώρες του εξωτερικού με τα πακέτα διακοπών να είναι πολλά και για όλα τα βαλάντια.
2: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουν, θα πρέπει να πάμε καλά.
1: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών κριτικών, ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
2: Κάνουμε την Ισλανδία, μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει, για Οκτώβριο αυτή, είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή και είναι πολλά τα άτομα και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
1: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες εκτελούν νέα δρομολόγια με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100% κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
2: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό να κάνεις μια εκδρομή. Είναι οι εταιρείες, η Aegean ας πούμε που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Κο. Στα νησάκια κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά. Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την ΚΟ τώρα. Γενικά έχει...
3: Πού επέλεξαν να πάνε κριτική?
2: Η κριτική, τα νησάκια αυτά που σας είπα και ΚΟ, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σιροτίνο, έχουμε 4-5 groups, Σιροτίνο και εξωτερικό.
1: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι κριτικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά.
4: Σκουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
5: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη, εντελώς επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο μέσα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
4: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώροι αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
5: Ελπίζω, επειδή είναι και προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και γι' αυτό το λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
3: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ, αν τα αφήσεις χωρίς λουρί?
5: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα. Μέσα υπάρχουν λακκούβες. Δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχει νερό. Να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι. Προς Θεού.
4: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα.

0: ερεθιμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνει σε ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
1: Παιδιά, ότι ψηφίζουνε, παίρνουνε. Κάτουρα παντού. Να μυρίζει και μόνος δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει παιδικές χαρές, μόνο καράβολα υπάρχει για ποδήλατο, τίποτα άλλο.
2: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πώς ήταν κάπως. Δεν ξέρω για συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
0: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
1: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολύ αλλοδαποί. Το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω παράβλες, τα παιδιά πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά κοιτάξουν, εμείς τι να πούμε.
0: Σε εφαρμογή τίθεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Για τη φετινή χρονιά η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2025 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ ως το τέλος του Νοεμβρίου 2026.
3: Η επιστροφή ενοικίου είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Είναι ένα μόνιμο μέτρο το οποίο το κράτος κάθε χρόνο το Νοέμβριο με τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι πολίτες με έτος βάσης το 2025 επιστρέφει ένα 12% του ενοικίου που έχουν πληρώσει για την κύρια κατοικία τους. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια πληρώνει 600 ευρώ το μήνα για την κύρια κατοικία της, θα λάβει το Νοέμβριο 600 ευρώ επιστροφή.
0: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργασίμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.
3: Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει εισοδηματικά κριτήρια που για την φετινή χρονιά είναι αυξημένα. Για παράδειγμα, ένας άγαμος για να μπορέσει να λάβει το επίδομα ενοικίου θα πρέπει το εισόδημά του να είναι μέχρι 25.000 ευρώ και για μια οικογένεια 30.000 ευρώ με 5.000 ευρώ προσάυξη για το κάθε τέκνο. Έχει επίσης εισοδηματικά κριτήρια που για τον άγαμο είναι 120.000 ευρώ και για τον έγαμο 140.000 ευρώ.
0: Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με το είδος της κατοικίας.
3: Αν μια οικογένεια λοιπόν είναι μέσα σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αίτηση. Αυτόματα το κράτος θα δει από τις δηλώσεις που ήδη έχουμε υποβάλει αν είναι η οικογένεια αυτή δικαιούχος να λάβει την επιστροφή ενοικίου. Να πούμε όμως ότι η συγκεκριμένη επιστροφή ενοικίου αφορά και για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Δηλαδή, αν μια οικογένεια έχει την κύρια της κατοικία, είναι στα εισοδηματικά κριτήρια και έχει ένα τέκνο που σπουδάζει εκτός της πόλης του, τότε και το παιδί θα λάβει το συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή για το ποσό που δίνει για την κατοικία, τη φοιτητική, για να μείνει στην πόλη που μένει για να σπουδάσει.
0: Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
3: Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι το συγκεκριμένο επίδομα αφορά και τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Μάλιστα, αν μια οικογένεια διαθέτει παιδιά σε δύο διαφορετικές πόλεις, πληρώνει δύο διαφορετικά ενίκια σε δύο διαφορετικά σπίτια, τότε θα μπορεί να λάβει το επίδομα και για την κύρια κατοικία τους και για τα δύο τους παιδιά.
0: Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.
3: Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουν οι φορολογούμενοι τα στοιχεία τους από τώρα, να δουν αν έχει δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΔΕ, να δουν ότι έχουν συμπληρωθεί το μισθωτήριο και ότι έχει αναρτηθεί στο TaxisNet και όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να λάβουν την επιστολή.

0: Επιστροφή ενοικίου, καθώς όπως είπαμε, η επιστροφή είναι αυτόματη, δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αίτηση από τον πολίτη για να μπορέσει να τη λάβει.
1: Η ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, όπου το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων στο δημόσιο.
0: Μία ακόμα σημαντική αλλαγή που έχει φέτος η επιστροφή ενοικίου αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, οι οποίοι όταν εκείνοι υπηρετούν τα καθήκοντά τους εκτός Αττικής, στην περιφέρεια, τότε το επίδομα που θα λάβουν πίσω είναι διπλό, δηλαδή δεν θα λάβουν ένα ποσό ενοικίου που καταβάλουν πίσω, αλλά θα λάβουν δύο.
2: Αγκάθι για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΙΑ αποτελεί υποστελέχωση του νοσοκομιακού ιδρύματος. Αυτό επισημαίνουν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΙ, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των κενών. Στην ήδη δύσκολη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Μάλιστα, την τρέχουσα περίοδο έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές τουριστών, γεγονός που επιδεινώνει την ήδη πιεσμένη καθημερινότητα στο ΕΣΥ.
3: Για άλλη μια χρονιά, οι υγειονομικοί και οι ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και εξουθένωσης και του προσωπικού αλλά και των ανθρώπων που προσέχονται στα νοσοκομεία. Παρόλες τα αισιόδοξα μηνύματα του Υπουργείου Υγείας ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο μόνο εξάμηνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν φύγει πάνω από 90 εργαζόμενοι όλων των συμβάσεων και μόνιμο προσωπικό, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί τουλάχιστον ούτε η μισή. Αυτό αποδεικνύει τα ψέματα του Υπουργού Εμπορίας της Υγείας και βεβαίως αποδεικνύει ότι την ίδια ώρα που δεν έχει χρήματα να δώσει και κίνητρα για να προσελκύσει υγειονομικό προσωπικό, την ίδια ώρα παίρνουν και μέτρα που ουσιαστικά μετατρέπουν το χώρο της δημόσιας λειτουργίας σε χώρο μη προσέλευσης νέου κόσμου.
2: Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΙ εκφράζει την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι και η εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο χτύπα κόκκινο υπό το βάρος των ελλείψεων προσωπικού.
3: Θα απαιτήσουν να μπουν μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων και των ασθενών και βεβαίως όχι οι ανάγκες κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς σαν υγειονομικοί θα είμαστε παρόντες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στον καθημερινό αγώνα που, μαζί με το λαό, μαζί με τους ασθενείς μας, να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που δεν θα έχει αναμονές, που δεν θα έχει λίστα χειρουργείου χιλιάδων κόσμου που περιμένει και βεβαίως ένα σύστημα υγείας που θα είναι πραγματικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν και θα είναι ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και όχι ανάγκες με βάση την τσέπη του καθενός.
4: Αυξημένη είναι η κίνηση στις παραλίες της Κρήτης, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους ηρακλιώτες να αναζητούν μία ανάσα δροσιάς. Από νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι πήραν τον δρόμο για την θάλασσα με στόχο να βρουν μία ξαπλώστρα και να απολαύσουν τον καλοκαιρινό τους μπάνιο.
5: 7,5 ώρα, κοπελιά, που έρχομαι, δεν είναι κανένας εδώ. Οπότε έτσι αλλιώς τσεπάρτιν βρίσκω και θες στην παραλία βρίσκω, το μπαρ αργεί να ανοίξει, αλλά τι να κάνω, περιμένουμε.
4: Τώρα βλέπουμε όμως είναι γεμάτες.
5: Ναι, είναι σήμερα Τζιριακή, ο καιρός είναι λίγο ζεστός, ετοιμάζονται να τελειώσουν οι διακοπές τους, οι ξένοι τώρα, ντόπιοι ξένοι, καλά είναι εδώ πέρα, έχει λίγο τσίμα, εγώ τώρα εδώ 3 μήνες.
6: Έχει πολύ ζέστη, είναι ωραία εδώ, δροσιά, αεράκι, πολύ ωραία.
4: Πήρε το καφεδάκι σας, το καφέ μας. Ξαπλώστρα.
6: Όχι. Δεν βρήκαμε ξαπλώστρα, αλλά εδώ είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ κόσμο, ναι, σαφώς έχει κόσμο.
7: Παίρνουμε το καφεδάκι, έχουμε έρθει από Κοζάνη από πολύ μακριά, είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικά. Περνάμε καλά. Εμείς βρήκαμε εύκολα, κάτσαμε κατευθείαν εδώ στο τραπέζι, δεν είχαμε σκοπό να κάτσουμε στις εξαπλώστρες. Τώρα παρακάτω έχει κόσμο, είναι και Κυριακή σήμερα, λογικό. Θα μπούμε, ναι. Θα πιούμε το καφεδάκι και θα μπούμε, ναι. Είναι καλή. Εχθές ήρθαμε και εδώ χθες, ήταν πολύ ωραίο το νερό, ρηχή η θάλασσα, όλα καλά.
4: Οι οργανωμένες παραλίες του Ηρακλείου γέμισαν με λουόμενους, ντόπιους και τουρίστες που εκμεταλλεύθηκαν την ηλιόλουστη Κυριακή του Αυγούστου. Ένα ελαφρύ μελτέμι που πνέει στην περιοχή προσφέρει

0: μικρές ανάσεις δροσιάς, κάνοντας την παραμονή στην παραλία ακόμη πιο ευχάριστη.
1: Πολύ ζέστη σήμερα, μπορεί να έχει αέρα, αλλά η ζέστη είναι αφόρητη. Δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι. Ήταν η ώρα που ήρθαμε. Δηλαδή εμείς ήρθαμε πριν από καμία ώρα, δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Το απογευματάκι μετά τις 4, κάτι μπορεί να γίνει. Θα βρεις κάτι τώρα, δυστυχώς. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ναι, να κάθεσαι, να κοιτάς θάλασσα, να πίνεις καφεδάκι. Είναι απόλαυση.
2: Μετά απλά μια βουτιά και καφεδάκι.
3: Έχει πολύ κόσμο σήμερα,
2: Έχει. Πριν ψάχναμε να κάτσουμε από κάτω, αλλά δεν είχε καθόλου διαθέσιμες ξαπλώστρες. Οπότε κάτσαμε πάνω να πιούμε καφέ, κάνουμε μια βουτιά και ξαναπάνω. Νομίζω έχει πιο πολύ ντόπιους, αλλά έρχονται και τουρίστες. Ναι.
0: Άλλοι επέλεξαν μια δροσερή βουτιά στα καταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες απολαμβάνοντας τον καφέ τους με θέα την θάλασσα. Οικογένειες και παρέες έδωσαν από νωρίς το παρόν.
4: Δηλαδή, άμμο για τα παιδιά, μια χαρά. Γεμάτα όλα, δεκαρέκτα δεν έχει. Μια χαρά είναι, στις 11 η ώρα. Ήρθαμε και περιμένουμε να βρούμε καρέκλα. Μια χαρά είναι.
3: Και
4: δεν βρήκατε κάτω, ποτέ δεν εδώ. Δεν είχε κάτω. Δεν είχε τίποτα. Καλά είναι και εδώ.
3: Περισσότεροι ντόπιοι, ξένοι,
4: από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι όλοι ντόπιοι. Ξένοι δεν βλέπω πολύ.
0: Και με τον Αύγουστο να συνεχίζεται, η παραλία παραμένει ο αγαπημένος προορισμός για μια Κυριακή μακριά από την ζέστη και την καθημερινότητα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Γεια σου, Κώστα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλώς ήρθατε.
0: Είσαι καλά? Δεν είσαι καλά? Άμα είσαι εδώ, δεν είσαι καλά.
1: Ακριβώς αυτό που σου είπες, Βασίλη. Δηλαδή, είμαστε σε
0: ένα παράδεισο.
1: Παραδείσιο μέρος και περνάμε πολύ ωραία ζωή. Ποιοτική. Αυτό έχει σημασία. Είμαστε ένα μέρος με πολύ σπουδαίο ιστορικό παρελθόν. Πολύ πολυπολιτισμικό. Ένας χώρος δηλαδή όπου διέμειναν για πολλά χρόνια χριστιανοί αρχικά, στη συνέχεια κάποιοι Ιουδαίοι Εβραίοι στο θρήσκευμα και στη συνέχεια οι Οθωμανοί Τούρκοι για μεγάλο διάστημα. Οπότε η πόλη μας έχει αυτό το παρελθόν, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον.

0: ο θλιμμένος κύκνος της Καστοριάς, ο σημαδεμένος, έχασε τον σύντροφό του ή την. Την σύντροφό του, έπεσε σε κατάθλιψη βαριάς μορφής και το φέρανε εδώ να κάνει παρέα και να πάρει τα πάνω του. Κάτσε να καθίσω λίγο. Να τα πούμε λίγο.
1: Έχω και τσιπουράκι.
0: Έχεις και τσίπουρο. Ναι. Δεν πίνω τσίπουρο.
1: Τσίπουρο δεν πίνω.
0: Α, κρασί πίνω. Λοιπόν, ούτε ρακί
1: πίνω. Εγώ είμαι Βασίλης, σε παρακολουθώ.
0: Ναι.
1: Στα κανάλια που βγαίνουν.
0: Πού είσαι, πού είσαι, σου πω εγώ.
1: Εγώ είμαι από ένα χωριό της Έδεσας, από το κάτω γραμματικό.
0: Α.
1: Έδεσα. Είμαι σε 820 μέτρα υψόμετρο.
0: Ωραία. Και γιατί λοιπόν. δεν ήρθα εκεί. Εγώ πιον βρίσκω στον δρόμο, ναι, και μου λέει ότι με βλέπει,
1: ναι,
0: και δεν έχω πάει, του λέω γιατί δεν ήρθα εγώ εκεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί δεν ήρθα εγώ εκεί, ναι, γιατί δεν με καλείτε.
1: Είναι ένα χωριό.
2: Να αρχίσεις.
1: Ναι. Ναι. Είναι ένα χωριό με λίγους κατοίκους.
0: Τώρα θα γίνει εδώ ανταλλαγή κάρτας, φίλε. Έτσι γίνονται οι δουλειές μου, γρήγορα. Για πες. Και τη βλέπεις χρόνια την εκπομπή ή τώρα.
1: Τη βλέπω.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Θα σε μιλούσα τώρα.
0: Όχι,
1: και εγώ. Και έχω πολύ θυμητικό.
0: Θα με πάρεις τηλέφωνο.
1: Και έχω πολύ θυμητικό.
0: Μην με ξεχάσεις και έχω τίποτα άλλα μετά. Κοίταξε εδώ, τα γράφει.
1: Ας τα γράφει. Τι,
0: μακάρι, εγώ, ότι
1: να,
0: δες...
1: να τα γράφεις τι, και να τα, ναι, γράφεις τι.
0: Ωραία. Τι σ' αρέσει και
1: θέλεις, θέλεις να σου πω και μία μαντινάδα έτσι.
0: Πες μου.
1: Λοιπόν, εγώ τους πάω τους Κρήτες.
0: Ναι.
1: Γιατί η Μακεδονία, ξέρεις, με τους Κρήτες έχουν βοηθήσει το μακεδονικό αγώνα και τα λοιπά. Να μην τα λέμε αυτά. Αλλά δεν είναι αυτό. Όταν θωρείς την κοπελιά να έχεις στα πόδια τρίσες, έχεις δια όλους τη κοιλιά και γλώσσα δεν καπίσες.
0: Οπα! Και πήρες και το κρητικό αξάνδικο, ε!
1: Και ένα άλλο να σου πω. Μηδενή συμφοράνων ειδήσεις, κυνήγα ρητήκη και το μέλλον αόρατο.
0: Α, άρχοντα.
1: Τα πιασες.
0: Το δεύτερο, ναι. Λίμνη Παμβότιδα, το νησί χωρίς όνομα, στο εξοχικό του Αλή Πασά. Πάμε γρήγορα.

0: βλέπετε την εκπομπή, είπατε από εδώ.
1: Σηκώστε χέρι. Όλοι.
2: Όλοι.
1: Και οι ψεύτες, όλοι.
2: Όλοι.
1: Αφού είστε γκρουπ, ωραία. Από Σερές. Λοιπόν, σήμερα βρήκαμε Πελοπόννησο. Δεν έχουμε πάει. Βρήκαμε Έδεσσα τώρα.
3: Δεν έχει πάει.
1: Δεν έχω πάει Έδεσσα, αλλά δεν έχω πάει εκεί. Και τώρα θα δεσμευτείτε και εσείς θα έρθω Σερές.
3: Πότε Σερές έρθει.
1: Όχι, δεν έχω έρθει. Ποιος θα κάνει τα κονέ. Κρύβεται κυρία. Το κυρία έχει κάνει κλίση, έχει πάρει κλίση 180 μοιρών.
4: Βλέπει εκεί τώρα.
1: Δεν θέλει, δεν θέλει. Τι πρώτη φορά έρθω εδώ.
3: Όχι,
5: όχι. Να. Πιο πολύ πρώτη.
3: Στα δύο χρόνια.
2: Ανάλογα είναι τώρα, ναι.
0: Λοιπόν, αρχίστε πάντα να γυρεύοντας Γιάννενε, να συντονιστείτε.
2: Έγινε, έγινε.
0: Να έτσι όφτες σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά κι εσείς.
6: Ωραία!

0: s'il vous plaît, comment t'appelles-tu? Ça va. Τι να φας?
1: Μπακλαβά.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπακλαβά, where are you from?
0: France.
1: France. Écoutez, μπακλαβά de noix.
0: Yeah, yeah.
1: De noix, très bon.
0: Très bon.
1: Très bien. Très bon.
0: Στα Φάρσαλα πήγες?
1: Όχι, στα Φάρσαλα δεν πήγα.
0: Έχω μωρό γαλβά.
1: Το ξέρω, τον τρώμε.
0: Μεγαλική επιρροή. Έρχομαι
1: λοιπόν, σε λίγο. Αυτό που έφαγες είναι το κλωστάρι. Και θα το βρεις μόνο εδώ. Το πρώτο κέρασμα μόλις βγεις από το καραβάκι και το καλύτερο.
2: Μπορώ να πάρω κι εγώ.
1: Το ξέρω. Θα πας και
2: να
1: πιστήκι. Εννοείται. Θα πας και να πιστήκι. Να κεράσω και το πιστήκι και γίνεις βούτυρο. Έλα τώρα.
0: Κάτι καλά σου κάνω τώρα.
1: Σε παρακαλώ. Και ένα στον κάμεραμάν μας, τον εξαιρετικό. Τοπ. Και περίμενε, σου έχω και το καλύτερο.
0: Μετά.
1: Περίμενε. Όχι, εκεί θα πας, θα πιεις τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα με το πιπεράτι. Στην υγειά σου.
0: Όλοι το ίδιο πρόβλημα είναι εδώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Ξαναπέφτω.
1: Τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα με το πιπεράτι.
0: Πάμε.
1: Τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα με το πιπεράτι.
0: Εγώ αυτό ούτε σε 5 μήνες δεν το λέω.
1: Άμα κάτσε. Α, μπράβο.
0: Λοιπόν, να ακούω ένα σχόλιο.
1: Έλα,
0: πες το. Πέρα από την πλάκα είναι εξαιρετικά.
1: Είναι εξαιρετικά.
0: Εγώ δύο δοκίμασα, είναι ζουμερά, είναι ισορροπιασμένα. Κερνάμε μόνο με ένα κιλό.
1: Κερνάμε κιόλα.
0: Δηλαδή,
3: τώρα μπαίνουμε μέσα.
1: Πόσο είναι πιστή και γίνει βούτυρο.
0: Πόσο large είναι ο κόσμο εδώ, ε? Πού αλλού, πού αλλού.
3: Πουδενά.
1: Πού αλλού. Είμαστε.
3: Πρώτη φορά που
1: χαιρόμαστε.
0: Και τσίπορο καλά καρακόλ καλαμονάδα.
1: Να τέλε. Μητέρα.
0: Μητέρα, τσίπορο καλά καρακόλ καλαμονάδα. Πώ είναι μέσα.
1: Τσίπορο με λοκαλό κουρκουμάδα. Ναι, παίζει παντού.
0: Τσίπορο, ε, τσίπορο καλά.
4: Για άλλα να σε κεράσω μία τσίπορο με λοκαλό κουρκουμάδα με τον πιπεράτη λεσί στον ήλιο που είναι για το στομάχι σπαστική κολλήτη τα κρύωμα βήκα να
0: πνευ
4: αντιθρομβωτικό, ενισχύει τους νευρώνες στο εγκεφάλου να μην παθαίνει
0: σάνια. Ρακόμελο είναι αυτό, ας το πράγμα.
4: Ρακόμελο είναι ρεκί και μέλι βραστό, κύριε. Αυτό είναι τσιμπούρο μελό κανέλο κουρκουμάδα με το πιπεράτι. Λιαστή στον ήλιο, ζεστή σε μπενμαρί. Ανεβάζει και τη λίμπη το 2 πριν, 2 μετά και συνεχίζει τρεπά με άλλη
0: βαθμό. 2 πριν, 2 μετά.
4: 2 πριν, 2 μετά και συνεχίζει τρεπά με άλλη άμα δεν σου κάθεται και 4 κάνει πάρτι. Διάλεξε που είσαι.
0: Δεν είμαστε για πάρτι. Άρα θα πιούμε ούζα.
4: Βολέψου στα 2 πριν, 2 μετά.
0: Με την τσιμπούρο μελό
4: κουρκουμάδα με το πιπεράτι.
0: Πόσα χρόνια κάνει το Τομάς, θα πει.
4: Εγώ έβγαλα το όνομα γιατί είχε και μέλι και κανέλα και κουρκουμά και 5 πιπέρια και λέω ποιος κάθε τον
0: πέντε λέει, πιπέρια, ροζ, λευκό, πράσινο, καυτερό,
4: μαύρο, εδώ, λίγο καυτερό,
0: ναι,
4: ναι.
0: Και σετσουάν.
4: Και γιατί βάζουμε πιπέρι,
0: βάλε
4: ξέρετε.
0: Σετσουάν βάλε.
4: Τι είναι αυτό το σετσουάν.
0: Πιπέρι σετσουάν. Θα το πας αλλού.
4: Α, το πάω αλλού. Άλλο
0: βάλε λοιπόν, πιπέρι σετσουάν και θα το πεις
4: γιατί μετά. Γιατί τα βάζουν τα πιπέρια θέλω να μου πεις.
0: Τα πιπέρια τα βάζεις για να δώσουν ένταση. Να δώσουν ένταση και να δημιουργήσουν τι στον οργανισμό, τι.
4: Τα πιπέρια τα βάζω,
0: άμυνα,
4: δεν ξέρω.
0: Άμυνα.
4: Λοιπόν, τα πιπέρια τα βάζω γιατί δεν ενεργοποιείται ο κουρκουμάς χωρίς πιπέρι.
0: Μαναγία,
4: και εγώ σας το δίνω
0: το
4: έτοιμο
0: ενεργοποιημένο.
1: Δώρο το κλωστάρι να το φας να με θυμάσαι και την τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα γιατί αυτά πάνε μαζί.
0: Και πάμε μαζί, και πάμε μαζί.
4: Να σας πω λίγο κύριε.
0: Όχι, όχι, 3-2.
4: Εδώ είναι το μαγαζί του έρωτα. Ξεκινάς μπακλαβάς καρύδι που ανεβάζει είναι ντούρα σε πράγμα. Η κόρη, ναι.
0: Καλά, ρε, τώρα με έβγαλε για γαλό.
4: Περίμενε να σου πω. Μετά πα στο πασταλάκι.
1: Και λέω θα το πω με σχέμα.
0: Με ακούς. Εσύ που πλέκω με τα πελικιού μεσέ.
4: Με σχέμα ακούς. Μετά πας στο παστέλι.
0: Για να σε ακούς εσύ. Πότε σταματάς να μιλάς.
4: Ποτέ.
1: Μόνο δεν κοιμάμαι. Στο σπίτι. Έμπλεξες εδώ. Πάρ' τα χτύπα.
4: Μετά τρως παστέλι που είναι για τις κράμπες. Προετοιμάζεσαι δηλαδή και μετά πίνεις το ρακόμελο που είναι 2 πριν 2 μετά και συνεχίζεις. Κατάλαβες. Είναι παλιό ποτό αυτό. Είναι ύπουλο.
0: Γίνεσαι σεξομανής με αυτό.
4: Γίνεσαι, ναι. Να κεράσω και ένα ρόδι. Έχω και ρόδι. Καθαρίζει το εντεράκι από βακτήρια και αιμορροίδες.
0: Ναι, ρόδι θέλουμε, ρόδι.
4: Και έχω και βατόμουρο που ανεβάζει τον αιματοκρίτη, είναι για την καρδούλα σας.
0: Από εδώ θα φύγουμε καρδούλα, μας έβγαλες
4: κύριε, άμα κάνετε πολύ σεξ, χρειάζεται λίγο η καρδιά, λίγο βοήθεια.
0: Σεξ, πού να κάνουμε σεξ.
4: Κατάλαβες τα όλα, γι' αυτό σου λέω.
0: Αυτό είναι, μην βάζεις πολύ.
4: Βατομουράκι, δεν αντέχετε στο...
0: Αντέχουμε, απλά έχουμε και γύρισμα, πρέπει να κάνουμε...
5: Πρωινός ντάκος με αυγό. Μπορείτε να κάνετε και ποσέ, μπορείτε να κάνετε και βραστό, μπορείτε να κάνετε και τηγανιτό. Το λες και κριτικό πρωινό. Πάμε να τρέψουμε τις ντομάτες. Καθαρίζω στη μέση. Προτιμώ εγώ αυτές συγκεκριμένες. Και ξεκινάω το ντακοζούμι που λέμε για στην Κρήτη. Μιλόξιδο. Αλάτι με βότανα, ελαιόλαδο. Ρίγανη.

Δείτε ρίγανη από τα γραβενά γεύσης βουνού. Κρυματίζω και παίρνω αυτό που πρέπει. Η ρίγανη έχει και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Δεν το γνωρίζεις. Εσύ καταγράφεις. Ψιλοκόβω πολύ καλά μαϊντανό. Μπορείτε να βάλετε και φρέσκο κρεμμύδι, τα πράσινα φύλλα. Μπορείτε να βάλετε και σκηνόπρασο. Θα θερματίσω τη φέτα μέσα. Μπορείτε να βάλετε και μυζήθρα, έτσι. Θα περάσω από το χοντρό μέρος του τρίφτη το ένα βρασμένο αυγό μέσα εδώ στην σάλτσα αυτή του ντάγκου. Θα ανακατέψω. Θα ρίξω και απάκι και μέσα και από πάνω θέλω. Κοτόπουλο. Ζουμερότατο, νοστιμότατο απάκι κοτόπουλο. Φάρμα Αντωνάκη, το ψιλοκόβω όπως πάντα όλα μου ταλαντικά. Λεπτές φέτες, αέρινες. Λίγο μέσα και λίγο πάνω. Και φτιάχνουμε τον τάκο. Ένα από τα αγαπημένα μου αξιμάδια της οικογένειας Τσικνάκη είναι το συγκεκριμένο το μυγάδι. Θα ρίξω λαβάκι έξτρα πάνω. Θα το ρουφήξει. Κριτική διατροφή, κριτική συνταγή, χωρίς συντηρητικά, για μια πραγματικά υγιεινή διατροφή. Πάμε.

χοντροσπασμένο πιπεράκι και τι άλλο, λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο κρητικό από πάνω. Ας πω και κάτι, το λες και με ζέα, το λες πρωί, μπήνεις και τυράκι σου.

0: Πάμε να
1: και δείξουμε τον παραδοσιακό το χαλβά, το, το χαλβά πάλι. Τι έχω πάθει το χαλβά. Πάμε να δείξουμε τον παραδοσιακό, το γιαννιώτικο, τον μπακλαβά. Έχω φάει ένα σχόλιο. Τίποτα άλλο, σήμερα μια τσιμπουροκαλιά κουρκουμάδα και έγινε η χαλιά. Λοιπόν, πάμε την αρχή. Πάμε να δείξουμε τον παραδοσιακό, το γιαννιώτικο, παίζει το μάτι μου, τον μπακλαβά.
2: Γεια σας, αγαπάτε
3: μου σήμερα, άρχοντα, έχω να σε δω 5 χρόνια.
2: Πασούλη μου, καλώς ήρθατε ρε μπουρκουτσουλάκια μου, εδώ και λαϊδά μου.
3: Ο Βάιραλ, ο Βάιραλ.
2: Καλώς ήρθατε αγαπάκια μου στο νησί των Ιωαννίνων.
1: Γιατί τώρα το έχεις σπάσει λίγο, ε?
2: Το σπάω για να το ξαναβρω όλο, αν δεν είναι και λίγο σπασμένο, έτσι γίνεται. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο νησάκι των Ιωαννίνων.
1: Για πολλωστή φορά.
2: Για πολλωστή φορά εννοείται.
1: Εμφανώς κουρασμένο.
2: Πασούλη μου, γιατί κοίτα τη μοιραία κορίτσα ήρθανε για μένα. Αυτές οι γυναίκες ενεργειακά κουράζουν.
1: Από πού το ξέρετε, από το TikTok.
2: Από παντού. Τώρα γνωριστήκαν με τα κορίτσα και έχουν καθυλώσει. Έλα, άλλο ένα για το video art για να μπείτε και εσείς. Παρακαλώ, μορφέ.
1: Μα δεν θέλετε να φανείτε όμως εσείς.
2: Δεν ξέρω.
1: Όχι, βρώμα.
2: Ναι, θα πάω στο εργαστήριο να τις ξεναγήσω.
1: Λάτε να σας χειράσω εγώ.
2: Θα μαγευτούν. Πάρε το δίσκο και παίξει και εσύ.
1: Έλα.
2: Μπορεί να αλλάξει επάγγελμα. Έτσι πάει. Θα πάω ρε, θα πάω στα παιδιά, θα πάω κατευθείαν στο εργαστήριο. Τράβασε πασούλη μου βίντεο άρθρο.
1: Πώς κάνουν...
2: Και κίνηση σαν μπαλέτο Μπολτσόι, το παίρνω το δίσκο.
1: Πώς κάνουν οι τουρίστες τώρα που καπάζουν τις τσέπες, ξέρεις. Και θα γυρίσω σε λίγο να αγοράσω όμως.
2: Εννοείται, έτσι πάει. Φιλάκια από το 1000 καντάρια ζάχαρη. Θα ρίξω μες στη λίμνη για να γλυκάνει το νερό να πιει η κυρία Βροσίμου. Ο Βαλαωρίτης το έγραψε, όχι εγώ.
1: Αυτό τι είναι, φίλε μου τώρα.
2: Μπισκότο σοκολάτα, παραδοσιακό, Φεραίρο Μπουένο και μυντική καρύδα.
1: Α, το έχει πάει αλλού τώρα, ε.

Στις μόνιμες συλλογές του μουσείου εκτίθενται μοναδικά ιστορικά κοιμήλια, όπως το περίφημο χρυσοπίκυλτο καριοφύλι του Αλιπασά, η αυθεντική μεταξωτή φορεσιά της Κυραβασιλικής, σύζυγος του Αλιπασά, το ασημένιο ξυφίδιο του Εθνικού Ευεργέτη Απόστολου Αρσάκη και οι κουρτίνες με κεντυμένη τη μονογραφή Ντουγρά του Σουλτάνου Μαχμούτ. Τη νύχτα στις 11 Ιανουαρίου του 1801, ο Αλί Πασάς των Ιωαννίνων δίνει διαταγή να πνίξουν στη λίμνη την κυρα Φροσύνη και ακόμα 17 γιαννιώτισες. Το όνομά της ήταν Φροσύνη Βασιλείου, αλλά όλοι την γνωρίζουν ως κυρα Φροσύνη. Ήταν μητέρα δύο παιδιών και σύζυγος εμπόρου. Η δικαιολογία έλεγε ότι ζούσαν ανήθικα, αλλά η πραγματική αιτία ήταν σίγουρα διαφορετική. Η επικρατέστερη εκδοχή που οδήγησε τον Αλί Πασά να εκτελέσει την κυραφροσύνη και τη συντοπή της αίσθης είναι η ακόλουθη. Ο Αλί Πασάς είχε ερωτευθεί την κυραφροσύνη, που όπως θρυλείται ήταν ερωμένη του γιού του Μουχτάρ. Όταν αρνήθηκε τον σκληρό Αλί η όμορφη γιαννιώτισσα, την τιμώρησε δίνοντας διαταγή να την πνίξουν στη λίμνη με το πρόσχημα ότι ζούσε ανήθικα και αυτή και οι υπόλοιπες γυναίκες που συνέλαβαν οι Τούρκοι.

0: Γιάννης Τσίλης, Ολυμπιονίκης, το 2016.
1: Και το 12.
0: Και το 12, για όσους δεν γνωρίζετε, που γνωρίζετε όσοι ασχολείστε και πρέπει να ασχολείστε, και πάμε μέσα, αγχώνομαι.
1: Πάμε μέσα, πλέον προπονητής, θα σε ξαναγήσω.
0: Προπονητής.

0: Πού πάμε τώρα, για πες μου. Είμαστε κοντά στο νησάκι.
1: Ε? Τώρα είμαστε στην περιοχή Μάτσικας.
0: Μάτσικας.
1: Ναι, είναι τα τελευταία χίλια μέτρα του 2 χιλιόμετρων που είναι ο αγώνας μας. Και κάνουμε μια χρονομέτρηση.
0: Εδώ γίνεται προπόνηση τώρα.
1: Ναι.
0: Αφετηρία.
2: Θέσεις, προσοχή.

0: από σαλάτα με ανθότυρο, με παξιμάδια χαροπιού και σος χαροπόμελο. Άντε, γεια. Πάμε να ξεκινήσουμε τη σάλτσα, έλα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είσαι? Θα μας αφήσεις να μαγειρέψουμε? Βαλσάμικο. Χαροπόμελο. Λίγο αλάτι. Λάιμ. Μπορούμε να βάλουμε και λάιμ και λεμόνι, έτσι. Αυτό είναι πιο γλυκό το λάιμ, το έχουμε ξαναπεί. Και ένα δεύτερο. Πιλεράκι ο πινέλ και καθαρίζουμε. Για να δω, πήρα τη σωστή θέση. Όχι, εγώ εδώ. Ακτινίδιο, φράουλα, μήλο, μπανάνα, βάλτε ό,τι σας αρέσει. Άλλη διαφορά θα την κάνουν τα παξιμάδια και το ανθότυρο που δεν συνηθίζεται. Φρέσκο, ε!

καθαρίζουμε και τις φράουλες και τις κόβουμε ακριβώς στη μέση, γιατί είναι και μικρούλικες αυτές. Μπανάνα όριμη, ιδανικό να είναι όριμη.

ανθότυρο και τελειώνουμε με χώμα από παξιμάδι χαρουπιού με cranberries, φυσικά από την οικογένεια Τσικνάκη.

0: Πού είμαστε τώρα? Είμαστε στην περιοχή ή στη θέση Λιμνοπούλα. Εδώ προσλιμνιώθηκε το υδροπλάνο και τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσουν κανονικά δρομολόγια, αν μου επιτρέπετε. Θα έχουμε και αυτή τη δυνατότητα εδώ στα Ιωάννινα.
1: Να ονειρεύομαι το κάτι άλλο. Και κάπου αλλού πώς βρίσκομαι. Οπουδήποτε. Και εκτός από μένα. Να βλέπω τη ζωή στον άλλον. Στην οθόνη του κόσμου. Και να ζω τη δική μου. Στο σκοτεινό των αισθήσεων.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Έχουμε περάσει τα Γιάννενα. Είμαστε στην περιφερειακή οδό. Στο περιφερειακό τέλος πάντων. Δεν πάμε Άρτα, δεν πάμε Γουμενίτσα, δεν πάμε Ζαγοροχώρια. Θέλουμε μια μισή ώρα δρόμο από ό,τι βλέπω ακόμα με το αυτοκίνητο. Άρα καταλάβατε που πάμε. Για την ακρίβεια, για να μιλήσω ψέματα, μία ώρα και 25 λεπτά. Να πω που πάμε. Δεν έχει αστεία εδώ. Από τα Γιάννενα που περάσαμε μέχρι εδώ έχουμε πέσει γύρω στους 7-8 βαθμούς. Είμαστε τώρα 2-3. Πάμε Αργυρόκαστρο, πάμε Αλβανία. Δεν έχουμε μετά το δικαίωμα, δεν θα έχουμε το δικαίωμα και την άνεση να σας δείξουμε πλάνα από τα σύνορα. Θα περάσουμε και θα δούμε τα καλύτερα μέσα.

0: Το 2005 το Αργυρόκαστρο χαρακτηρίστηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Βλέπετε εδώ πίσω, για ευνόητους λόγους. Το πιο προβεβλημένο πρόσωπο της Αλβανίας και δι' το Αργυρόκαστρο, γεννήθηκε στο Αργυρόκαστρο, ο Κανταρέ, υποψήφιος 7 φορές για Νόμπελ, δεν το έχει πάρει ποτέ. Πέθανε, απεβίωσε το προηγούμενο καλοκαίρι. Και έχεις να μας πεις κάτι άλλο για τον Κανταρέ?
1: About the books which are translated, and he's the only one of all of these guys which studied in East Europe, in Moscow.
2: Είναι ο μόνος από όλους αυτούς που έχει σπουδάσει στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μόσχα.
0: Μου λέει εδώ Μπλερίν ότι οι δρόμοι εδώ είναι 5, έτσι, 5 roads. 5. 1, 2, 3, 4, 5.
1: This is the main important one and it has the decoration. You see this carpet style.
0: Είναι πλακόστρωτα όλα εδώ, κανονικά. Εδώ είναι σουβενίρ παραδοσιακά. Θα πας στο Μέτσοβο, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Θυμίζει λίγο Μέτσοβο, ε. Θυμίζει. Μέτσοβο.
1: Similar. It's a kind of bigger size Μακρινίτσα.
0: Α, μπράβο. Πύλιο, Μακρινίτσα. Μ' αρέσει, σωστός.

0: 15 λεπτά για να ανέβουμε στο κάστρο, λέει. Θα το πιστέψω. Για να δούμε. Πάμε. Αλβανικός τραχανάς. Μέσα ψωμί.
1: Γυροκάστρα, όλοι.
0: Ναι, έχει και μπούκοβο καυτερό. Ναι. Να μυρίσω. Άντε, γεια. Τρως αυτό και παίρνεις δύναμη. Στο κάστρο του Αργυρού. Yeah. Το όνομα το πήρε από την, προέρχεται από την πρικίπισσα Αργυρό, την αδελφή του τοπικού ηγέτη Ζενεμπίση. Ζενεμπίση.
1: Όχι.
0: Όχι. Όλα λάθος εδώ. Λάθος information in Google. Τα σκαλοπάτια είναι 2.000, θα τα ξεπερνάνε, θα φωνάζω λίγο εγώ. Και ο φίλος μου εδώ, Μπερλίν.
1: Μπλερίν.
0: Θα τον μάθω, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θα τον μάθω. Μπλερίν. Μου είπε ότι θα το κάνουμε 15 λεπτά. Για να δούμε.
1: 15 minutes. From the bazaar, but not to stop on the restaurant.
0: Τώρα, here.
1: From here,
0: first.
1: 8 minutes.
0: 8?
1: 6 minutes.
0: Πάμε.

0: Σεμεδάκη. Έλα εδώ, έλα εδώ, μην πας πίσω. Έλα εδώ. Σεμεδάκη. Παραδοσιακό.
1: Traditional.
0: Πάνω εδώ στο κάστρο λίγο πριν. Για την τηλεόραση. Καλή τα βάζω και στα τηλέφωνα πάνω. Τι έχει εδώ άλλο. Μπλούζα, ωραία. Και πλέκι. Με κούρασες. Με κούρασες. Η γιαγιά έχει.
2: Τσάι βουνού, ένα ευρώ.
0: Τσάι βουνού.
2: Ένα ευρώ.
0: Τίποτα άλλο έχεις από το βουνό. Τι άλλο, ρίγανη.
2: Ρίγανη, γεια.
0: Ρίγανη. Κράνα. Χάμο μήλι. Δίκταμο.
2: Σάλμπαϊ.
0: Φασκόμηλο.
2: Λιντεμπλού, λίπο.
0: Τσουκνίδα.
2: Λιντεμπλού. Πιερ γκούρι, φέρι.
0: Τι.
2: Τι. Προϊφεκτιόν το βέσκαβε το ουρίνο στο προστάτος.
0: Προστάτος.
2: Προστάτος.
0: Νο
2: προστάτος. Μπαλσάμ προ στομά.
0: Μπαλσάμ προ στομά.
2: Μέντα.
0: Μέντα. Έχει ό,τι έχει το βουνό. Τα νόμιμα. Πάει.
3: Αθήνα.
0: Ναι.
3: Τι λέει Αθήνα.
0: Καλά είναι Αθήνα. Όλη η Ελλάδα καλά είναι. Υπέροχα.
3: Εμένα μου αρέσει μόνο Αθήνα.
0: Είναι ωραία η Αθήνα.
3: Εκεί που δουλέψα 10 χρόνια.
0: Και τι φτιάχνεις εδώ, σκαλίζεις.
3: Ναι, σκαλίζουμε πέτρα.
0: Σκαλίζεις πάνω στην πέτρα.
3: Ναι.
0: Πεταλούδες βλέπω.
3: Ναι, ό,τι θέλετε.
0: Δικέφαλο αετό βλέπω εκεί. Ό,τι θέλετε.
3: Εμείς φτιάξουμε ό,τι...
0: Γιατί...

0: έρχεσαι λίγο πριν το κάστρο εδώ, γιατί έχει κόσμο και τα πουλάς, να υποθέσω.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσο πουλάς μια τέτοια?
1: Πουλάμε τώρα, είναι χειμώνα, να είναι έτοιμο για καλοκαίρι.
0: Α, μπράβο. Έτοιμο και κάθεσαι εδώ.
1: Έτοιμο για όλα.
0: Τι ξέρεις για την ιστορία του κάστρου, μιας και είσαι εδώ στο κάστρο?
1: Εμείς δεν είμαι...
0: Τι?
1: Ιστορία.
0: Ναι. Για την ιστορία του κάστρου.
2: Τουριστικός οδηγός.
0: Τουριστικός οδηγός. Λέμε όνομά σου, δεν μου είπες.
1: Εμένα μου λένε Μακρύ.
0: Μακρύ.
1: Ναι.
0: Ωραίες τι.
1: Ναι.
0: Πίνεις.
1: Μακρύ, ωραία.
0: Κοιτάξτε. Πίνεις. Τι Μακρύ είναι.
1: Εμένα είμαι Αλβανός.
2: Μακρύ. Αργεντίνα. Ένα Αργεντίνας.
1: Περινάμε Μακρύ.
0: Μακρύ. Λοιπόν, Μακρύ.
1: Έλα, πες μου.
0: Το κάστρο χρονολογείται εδώ 4-5 αιώνες, έτσι.
1: Είναι δίκαιο. Δεν είναι για πάσο, έχουν τρέτ κάτω πάρα έρωτο.
2: Πάς.
1: Έχουν τρέτ.
2: Τον δεστήμε, ασάιτε
1: νιέζει. Τον δεστήμε, είναι δίκαιο, γέμουν μπαμίμι. Thank you.
0: Και καφέδες και νερά.
1: Και ό,τι
0: θέλεις.
3: Απόλα, απόλα.
0: Σιπτάρια, σιπτάρια, ε.
1: Σιπτάρ.
0: Σιπτάρ.
1: Σιπτάρ.
0: Σιπτάρ.
1: Σιπτάρ.
0: Σιπτάρ. Σκυπτάρια, πάμε! Εδώ με τα σκυπτάρια πάνω.
1: Βιένα φιάλα, χιπόν.
0: Σκυπόν, τι είναι αυτό,
1: χιπόν. Χιπτάρ.
2: Ήγκλ.
0: Πίνεις κανένα κρασί. Όντως είναι ωραίες τις Μακρύς. Ναι.
1: Πώς σε λένε?
0: Βασίλη Μακρύ,
2: εγώ.
1: Βασίλη.
0: Λαρίσα.
1: Βιένω η Μακρύ, έκαμε.
0: Λάρισα.
1: Το επίθετο.
0: Επίθετο. Πατσίς.
1: Πατρίς.
3: Πατσίς, πατσίς.
0: Όχι πατρίς, Ελλάς πατρίς οικογένεια.
3: Αλφρέντις Μακρύς.
0: Δεν ακούς καλύτερα, αφού δεν ακούς καλά, πώς ακούς καλύτερα.
3: Αλφρέντις Μακρύς.
0: Πέτρας. Αφέντις Μακρύς και εκεί το δρόμεις. Αλφρέντις. Αλφρέντις, Σιπτάρ.
1: Φρέντιναντ Μακρύ.
0: Μακρύς, Ορέστης Μακρύς, την ήπια την τσικουδιά. Σ' αφήνω γι' αυτό. Δεν μου είπες την ιστορία του κάστρου. Ζάμπα κάθεσαι εδώ.
2: Η ιστορία του κάστρου.
1: Εμείς είναι να τα πιάσουμε για τα πέτρα. Το πάμε. Ιστορία το βλέπουμε μέσα.
0: Γκάζ. Όπως λέμε γκάζι. Ωραία, τι μαθαίνω σήμερα. Γκάζ. Λοιπόν, η ιστορία του κάστρου, τώρα σοβαρά πέρα από την πλάκα. Χρονολογείται 4-5 αιώνες πριν.
3: Στα γραπτά αρχεία λέγανε ότι πίσω τα βουνά της Χιμάρας, λέγανε ότι πίσω από τα βουνά, από τα ακροκεραούνε βουνά, είναι η Αργυρίνη. Η Αργυρίνη ήταν ένα φιλί.
0: Μπράβο.
3: Λέμε τώρα για το όνομα του
0: κάστρου. Και όχι αυτά που λένε ότι ήταν πριγκίπης αδερφή του.
3: Αυτά μετά είναι
0: μύθι.
3: Μύθι.
0: Παραμύθια.
3: Παραμύθια. Άλλο ένα είναι ότι με το 1300 περίπου ήταν ο πρίγκιπας Γκιν Ζενεμπίσι.
0: Μπράβο.
3: Που ήταν εδώ. Και είναι δύο ύποψη. Ή από τους Αργυρίνους ή από το Γκιν. Ο Γκιν Ζενεμπίσι ήταν ο πρίγκιπας του Αργυρόκαστρου.
0: Άρα λοιπόν, σημαίνει Αργυρόκαστρο? Αργυρόκαστρο.
1: Αργυρόκαστρο. Αργυρόκαστρο.
0: Πήρε την ονομασία του από το κάστρο.
1: Το κάστρο, όχι.
0: Άρα αποφασίστε.
1: Ο πίτε γκυρ Αργυρί. Δεν έχουν αργύρι. Τάθον και...
0: Τι λέει τώρα.
3: Λέει ότι όταν στην πόλη πέφτει ο ήλιος, που είναι έτσι γκρίζο...
0: Όταν πέφτει ο ήλιος.
3: Μετά από τον ήλιο, παίρνει αυτό
0: ένα γκρίζο χρώμα. Αργυρό.
3: Αργυρό, μπράβο.
1: Πάει το χρώμα αργύρι.
0: Μπράβο. Όταν πέφτει ο ήλιος, παίρνει ένα αργυρό χρώμα, σε συνδυασμό με το φαίνεται αργυρό το κάστρο. Αυτό, άρα συνεννοηθήκαμε μετά από 5,5 λεπτά.
3: Είναι πολλά.
1: Έχει πολλά ιστορία.
0: Είναι πολλές οι φήμες, ωραίες στη Μακρύ.
1: Έτσι λένε, είναι εμπρετερέχεια που το λένε αργύρο.
0: Τσικουδιά, ρακί πίνεις, ρακί πίνεις.
1: Όχι.
0: Τι πίνεις? Αφού βάζεις λίγο μέσα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Εδώ είναι νερό.
0: Είσαι σίγουρος να μυρίσω?
1: Όχι ρε.
0: Βάει.
1: Άιντε φίλε, άιντε.
0: Άιντε για μας. Ευχαριστώ.
1: Ελλάδα με την Αλβανό είναι ένα ράτσα.
0: Φίλε.
1: Αυτό το ξέρω εμείς.
0: Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Εύκολη τονοσαλάτα, αληθή τονοσαλάτα για να τη χρησιμοποιήσετε όπου θέλετε. Ξεκινάω με το κρεμμυδάκι, με τα λαχανικά. Πάμε να το ψιλοκόψουμε.

Έχω βάλει τη μαγιονέζα μου, προσθέτω και το φρέσκο κρεμμύδι. Έχω δύο πίλερ της Opinel. Χρησιμοποιώ πρώτα το ένα για να αποφλοιώσω το καρότο. Με μηδέν απώλειες, από ό,τι βλέπετε. Πάμε και το αγκούρι. Και με αυτό εδώ το πίλερ, ζουλιέν, κοιτάξτε, περιφερειακά. Δεν θέλουμε σπόρια, δεν θέλουμε γρασία επιπλέον. Βρασμένο καλαμπόκι. Μια μουστάρδα που σας αρέσει, ό,τι θέλετε βάλετε. Αλάτι και πιπέρι. Καλό αλάτι και καλό πιπέρι. Χοντροσπασμένο. Και ψιλοκόβο, άνηθο και μαϊντανό μαζί. Ένα επίσης καλό μαχαίρι σαντόκου. Αυτό είναι ιδανικό για τα λαχανικά. Πόσο μάλλον για αυτό που κάνω τώρα. Ιδανικά τώρα αυτό να μπει στο ψυγείο τουλάχιστον μισή ώρα, να δέσουν οι γεύσεις και να το χρησιμοποιήσουμε σε wraps, όπου θέλουμε. Εμείς θα το βάλουμε πάνω σε ντάκο ή αλλιώς παξιμάδι, όπου μυρίζει τέλεια. Θα αδειάσω το αβοκάντο μου, θέλω να είναι όριμο. Λεμόνι και το πολτοποιούμε και για να μην μαυρίσει και να δώσουμε τη γεύση. Πάνω στο κρυθαρένιο παξιμάδι εδώ της οικογένειας Τσικνάκη θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο να ποτίσει. Μετά θα πλώσουμε τον πολτό του αβοκάντο και μετά την τονοσαλάτα.

0: Το φρούριο του Αργυροκάστρου βρίσκεται κτισμένο σε υψόμετρο 336 μέτρων. Ξακουστό σε όλο τον κόσμο ως κάστρο της Αργυρός. Το γιγάντιο μολυβόχρωμο φρούριο, ντυμένο από κισό, αντιστέκεται στη φθορά του χρόνου και προβάλλει επιβλητικά πάνω από την αρχαία πόλη του Αργυροκάστρου. Διαθέτει στρατιωτικό μουσείο, στο οποίο τα εκθέματα περιλαμβάνονται λάφυρα πολέμου, όπως πυροβόλα και διάφορα άλλα αναμνηστικά της αντίστασης των κομμουνιστών ενάντια στη γερμανική κατοχή.
1: Οδυσσέ Πασχάλη είναι ο άγνωστος στρατιώτης που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, κάτι αντίστοιχο είναι ο κύριος εδώ στην Αλβανία και μέσα στο κάστρο. Δίπλα ακριβώς το τάγκ είναι κατασκευασμένο από τη Fiat.

σε αυτό τον υπέροχο χώρο και πίσω μου, αλλά και γύρω-γύρω και ακριβώς εδώ που βρίσκομαι, κάθε 5 χρόνια γίνεται ένα folklore, έτσι το, μου το είπε, φεστιβάλ, δηλαδή παραδοσιακό φεστιβάλ, στο οποίο και χορεύουν με παραδοσιακές στολές, αλλά και ακούνε και την παραδοσιακή τους μουσική και παράλληλα ένα γλέντι, ένας χορός, μια κουλτούρα.

0: Έχουμε εδώ τώρα μια τρομακτική, έτσι, ιδιαίτερη ιστορία για την Αργυρόσα. Αργυρόσα.
1: Princess, yeah.
0: Αργυρό. Αργυρό, yeah, story.
1: When the Ottoman troops were coming to the castle.
0: Όταν ήρθαν οι Οθωμανοί στο κάστρο.
1: 15th century, 15. In the end they lost the war, so she didn't want it to be captured by the troops.
2: Στο τέλος, όταν έχασαν τον πόλεμο, η πριγκίπισσα δεν ήθελε να έχει μελατιστεί.
1: And she preferred sacrificing her life, took her child.
2: Και αποφάσισε να θυσιάσει τη ζωή της μαζί με το παιδί της.
0: Και έπεσε από εδώ, έφυγε από εδώ, έπεσε από εδώ.
1: Jumped from the castle walls.
2: Και πήδηξε από τα τείχη του κάστρου.
1: And she died above some rocks.
2: Και πέθανε πάνω σε κάποιους βράχους.
1: And the kid survived.
2: Αλλά το παιδί της επέζησε, λέει.
0: Επέζησε το παιδί.
1: And the kid started to cry and the rocks started to like pour some liquids like milk to feed the kid.
2: Και το παιδί άρχισε να κλαίει και οι βράχοι, λέει, άρχισαν να βγάζουν κάποιο υγρό σαν γάλα και άρχισε να ταΐζουν το παιδί με αυτό.
1: And from that day the castle took her name, the princess name, Αργύρο Κάστρο.
2: Και γι' αυτό το λόγο το κάστρο πήρε το όνομά της, λέει.
0: Ό,τι πιο to the point και πιο συγκινητικό στην ιστορία ήταν αυτό.

0: ακριβώς μπροστά μου είναι το τζαμί. Πίσω μου είναι η εκκλησία χριστιανική. Κατοικείται η περιοχή από μουσουλμάνους, από χριστιανούς και από
1: Μπέκταση,
0: που είναι κάτι ενδιάμεσο σε...
1: It's a liberal Muslim, it's a middle way between Christians and Muslims.
0: Αυτοί δηλαδή μπορεί κάποιοι πίνουν και αλκοόλ, είπε, ε? Επιτρέπεται να πίνουν και...
1: Everything.
0: Όλοι. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για δύο θρησκείες και μία έτσι ανάμεικτη, multi-culti.
1: Yeah. Mm? Yeah.

0: Αιγυπτάρε. Εν Γκρέκο ίσον.
1: Τα ίδια είναι.
0: Αδέρφια.
1: Αδέρφια.
0: Ε?
1: Ξάνταρφια.
0: Σαν αδέρφια.
1: Αλβανία και Ελλάδα είναι ξάνταρφια.
0: Ξαδέρφια ή αδέρφια, ρε.
1: Ξάνταρφια.
0: Και κλείνουμε κάπως έτσι.
1: Ξάνταρφια.
0: Ας το τσιγάρο. Ναι, και εδώ στο χέρι. Πού το πήγε τσιγάρο. Κάνεις μαγικά.
1: Έχουμε 40 χρόνια.
0: Κλείνουμε αδελφικά. Αλβανικά αδελφικά.
1: 40 χρόνια. Εμείς δεν θέλουμε ούτε φάει, μόνο τσιγάρες θέλουμε.
0: Εδώ το χέρι. Δυνατά, σφιχτά. Στην κάμερα. Στην κάμερα το χέρι.
1: Κάμερα, στο χέρι, την κάμερα.

0: Βαν.
1: Κανταρέ House.
0: Βανέζα.
1: Σπίτι Κανταρέ.
0: Σπίτι Κανταρέ, Βανέζα Μουζέ. Ισμαήλ Κανταρέ. Για πέστε στα ελληνικά.
1: Σπίτι Κανταρέ, Ισμαήλ Κανταρέ. Σπίτι Μουζέ.
0: Σπίτι Μουσείο.
1: Σπίτι Μουσείο.
0: Είναι Ισμαήλ... το μουσείο του Κανταρέ, πες το. Είναι.
1: Στείνω στο σπίτι. Μπε μέσα. Είναι το μουσείο στο Ισμαήλ.
0: Γίνε μέσα, καλά. Όσο καλά αλβανικά και αγγλικά μιλάω, εγώ μιλάω στα ελληνικά.

το Αργυρόκαστρο, η πόλη που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο έργο του Ισμαήλ Κανταρέ, ήταν και η γενέτειρά του. Από το μυθιστόρημά του «Το χρονικό στην Πέτρα» μέχρι και το τελευταίο μυθιστόρημα «Λάθος δείπνο». Το σπίτι του που λειτουργεί σήμερα ως μουσείο το περιέγραψε ο συγγραφέας με κάθε τη λεπτομέρεια στο βιβλίο του «Χρονικό σε Πέτρα». Σε αυτό το σπίτι έμενε με την οικογένειά του και υπάρχει περιγραφή πως καθόταν κοντά στο παράθυρο ως μικρό αγόρι ενώ παρακολουθούσε τον δεύτερο.

Το συγκεκριμένο σπίτι χτίστηκε αρχικά το 1799 και ανακαινίστηκε αφού ανακηρύχθηκε πολιτιστικό μνημείο το 1991. Ο επιφανέστερος σύγχρονος Αλβανός συγγραφέας πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Το σπίτι του Χότζα δεν μπορούμε να το δείξουμε γιατί γίνονται εργασίες, μια ανακατασκευή, οπότε φύγαμε. Ήρθαμε τώρα στο λογιστή του Αλή Πασά, στο Zekate House, το οποίο σπίτι που θα δούμε το έκανε δώρο ο Αλή Πασά στο Zekate που ήταν λογιστής του. Απλά πράγματα. Κοίτα απέναντι.

0: υπάρχει το σπίτι. Αυτό δεν είναι, δεν είναι σπίτι, είναι έπαυλη. Έπαυλη. Έχει 1, 2, 3 έως 4 πατώματα και το κάθε πάτωμα είναι για τα παιδιά, είναι η κουζίνα. Πόσες κουζίνες, έχει 5 τουαλέτες.
1: Εδώ είναι για τους παππούδες.
0: Και εδώ είναι για τους παππούδες, τρία παιδιά. Εδώ μέναν οι παππούδες και δίπλα είναι το χαμάμ, ε. Και πάμε, και πάμε στο κανονικό σπίτι λέει τώρα, λες και το άλλο ήταν τίποτα πεταματού. Δείτε εδώ την πολυθρόνα, ο παππούς λέει καθόταν εδώ πάνω, ήλεγχε τα πάντα, όλη τη γη κάτω γιατί ήταν δική τους και έπρεπε να, με το κιάλι να παίρνει μάτι και να καταλαβαίνει αν κλέβουν, αν κάνουν, να ράνουνε. Και αν γυρίσω Κώστας τώρα την κάμερα, θα δείτε μια θέα, ίσως είναι η καλύτερη και πιο όμορφη πανοραμική θέα στο Αργυρόκαστρο. Είμαστε στο πιο σημαντικό δωμάτιο του σπιτιού, με λίγα λόγια και πιο απλά το σαλόνι. Εδώ ερχόταν τα πιο σημαντικά πρόσωπα, δηλαδή φίλοι, αυτοί που ήταν ιδιαίτεροι καλεσμένοι να πω. Όπως επίσης εδώ γινόταν και οι τελετές γάμων, αραβώνων κτλ. Αλλά φαίνεται ότι είναι quality, έτσι, είναι πολύ αλλού. Κοιτάξτε αρχιτεκτονική.

στο πιο εμβληματικό και πιο ψηλό σημείο του Αργυροκάστρου και ίσως και το πιο ακριβό, γιατί αν κάνει ο Κώστας μια σβούρα γύρω-γύρω, θα καταλάβει το αυτοκίνητα ότι όσοι έχετε έρθει, είμαστε στο hotel Κατσούλα. Κατσούλα και πάμε. Δεν έχετε παράπονο, κανένα. Φάγατε, έφαγες, είδατε ωραία πράγματα. Θέλω να μου έρθετε στο Αργυρόκαστρο, να έρθετε εδώ πάνω, να πάτε και στο φίλο μου το Μαξίμ. Εγώ φεύγω, πάω στη σουίτα μου, σας χαιρετάω, τα λέμε!

Δεν μου αφήνεις ησυχό τώρα. Ε, πάει κοιμηθώ. Κοίτα που θα κοιμηθώ εγώ και που θα κοιμηθείς εσύ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ελευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές, πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαιτέρως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, την βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορούν τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριόροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά άλλου και απευθύνομαι σε εσάς τους τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νηφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

Τμήμα Ιδιαίτερων Αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στον χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι.
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα, γενικώς, τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια, είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι, τα λένε, ζητάνε πράγματα και...

0: τις συμβουλές τις δικές μας, ολοκληρώνουμε νομίζω αυτό που θέλουν.
1: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20. Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
0: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
0: πολύ
1: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

εκδρομές Hall, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: Ο διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Alpha Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό, αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Jazz Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και η event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια, βαπτιστικά, στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πινελιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας. Με

ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

0: Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.
1: Καθώς περνούσα από το καθρέφτη,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλιδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα hot couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μήνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Λευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Λευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: τουριστική κίνηση στην Χερσόνησο μπορεί να παραμένει σε καλά επίπεδα, όμως η εικόνα στην αγορά είναι διαφορετική. Οι επισκέπτες κινούνται πιο διστακτικά, μετρούν τα χρήματά τους και πριν προβούν στις αγορές τους, κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Κατά κύριο λόγο, όντως ο κόσμος που υπάρχει είναι λίγο πιο διστακτικός στο να αγοράσει και να δώσει λεφτά στην αγορά της Χερσονήσου. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεις τον τρόπο για να μπορέσεις να τον κάνεις τον πελάτη να αγοράσει. Η δική μου άποψη και η εμπειρία μου στη φετινή χρονιά είναι ότι ο τουρίστας θα ψωνίζει. Απλά η γενική εικόνα από ό,τι συζητάω και με τα υπόλοιπα μαγαζιά είναι ότι είναι πιο πεσμένα λίγο.
2: Φέτος ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, εννοώ ότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, αλλά φτωχός κόσμος, ο οποίος δεν έχει καθόλου χρήματα να διαθέσει για την αγορά. Κυκλοφορούν όλη μέρα πάνω κάτω, με ένα παγωτό στο χέρι, με ένα αναψυχτικό. Δυστυχώς η ποιότητα του τουρισμού φέτος δεν είναι η αναμενόμενη. Είμαστε πολύ κάτω από άλλες χρονιές.
0: Στα τουριστικά καταστήματα οι αγορές εμφανίζονται περιορισμένες σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Οι τουρίστες συγκρίνουν τιμές, αναζητούν τις καλύτερες προσφορές και δεν διστάζουν να ζητήσουν ακόμη και επιπλέον έκπτωση για προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.
3: Κάνουν έρευνα αγοράς, κόσμος υπάρχει, δεν ψωνίζουν καθόλου. Η αγορά έχει πρόβλημα. Τι άλλο μπορώ να σας πω. Χειρότερα και χειρότερα. Είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πολίτρια εδώ, 25 χρόνια. Αυτό βλέπω. Κάθε χρόνο χειρότερα.
1: Από την πιο ασήμαντη τιμή μέχρι την πιο ακριβή, πάντα θα ζητήσουν την έκπτωση. Έρευνα αγοράς κάνουν, διότι θα έρθουν με φωτογραφίες από όλα μαγαζιά ή από ίντερνετ, που πλέον είναι το κύριο που έχει ο καταναλωτής στο χέρι του. Και θα πει ότι το έχω βρει τόσο ή η τιμή είναι αυτή τόσο. Οπότε ναι, θα ζητήσει την έκπτωσή του να του κάνεις.
0: Και μπορεί οι δρόμοι και τα καταστήματα να έχουν τουριστική κίνηση, ωστόσο η αγοραστική δύναμη δεν ακολουθεί την ίδια δυναμική. Οι έμποροι κάνουν λόγο για μείωση του τζίρου που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 20%.
2: Στην αγοραστική δύναμη περίπου στο 20%. Δεν κάνουν καθόλου έρευνα αγοράς, περνάνε βόλτα σπανίως να μπουν στα μαγαζιά μέσα. Αν κάνετε μια βόλτα το βράδυ, ας πούμε, μετά τις 7.30 που είναι η κίνηση, θα δείτε ότι όλοι είναι στο πεζοδρόμιο πάνω κάτω στη βόλτα, τα μαγαζιά άδεια.
3: Κάνουν έτσι παρέλαση, μπαίνουν, βγαίνουν. Αυτό κάνουνε.
0: Ανάλογη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Η κατανάλωση εμφανίζεται μειωμένη, με τους επαγγελματίες του κλάδου να βλέπουν τους επισκέπτες πιο συγκρατημένους στις επιλογές τους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμη και ένα πιάτο μοιράζεται σε δύο άτομα.
4: Υπάρχει αρκετός τουρισμός, αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά όταν τρώνε. Εντάξει, δεν είναι όπως άλλες χρονιές. Δεν ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα. 15-20% περίπου μείωση. Αυτό με τα δικά μου μάτια τώρα, δεν ξέρω κιόλας. Ναι, για την εστίαση, ναι. Ακριβώς, ναι. Μία σαλάτα, μία μπύρα, ένα σουβλάκι, μία μπύρα. Παλαιότερα ερχόντουσαν και τρώγανε με μερίδες, με σαλάτες, με πρώτα, με απ' όλα. Τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Ναι, αυτό εννοώ. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά εντάξει.
5: Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις εκτός Κρήτης, σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πρώτες επιλογές για εκείνους αποτελούν τα ελληνικά νησιά, αλλά και χώρες του εξωτερικού, με τα πακέτα διακοπών να είναι πολλά και για όλα τα βαλάντια.
6: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα

0: Πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουνε, θα πρέπει να πάμε καλά.
1: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών κριτικών. Ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
0: Κάνουμε την Ισλανδία. Μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει για Οκτώβριο αυτή. Είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή. Και είναι πολλά τα άτομα. Και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη. 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
1: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες εκτελούν νέα δρομολόγια με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100% κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
0: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό. Να κάνεις μια εκδρομή, είναι οι εταιρείες, η Aegean, ας πούμε, που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Κο, στα νησάκια, κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά. Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την Κο τώρα, γενικά έχει...
2: Πού επέλεξαν να πάνε κριτική?
0: Η κριτική, τα νησάκια αυτά που σας είπα και Κο, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σιροτίνο, έχουμε 4-5 groups, Σιροτίνο και εξωτερικό.
1: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι κριτικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά. Αγκάθι για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ αποτελεί υποστελέχωση του νοσοκομιακού ιδρύματος. Αυτό επισημαίνουν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των κενών. Στην ήδη δύσκολη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Μάλιστα, την τρέχουσα περίοδο έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές τουριστών, γεγονός που επιδεινώνει την ήδη πιεσμένη καθημερινότητα στο ΕΣΥ.
3: Για άλλη μια χρονιά, οι υγειονομικοί και οι ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και εξουθένωσης και του προσωπικού αλλά και των ανθρώπων που προσέχονται στα νοσοκομεία. Παρόλες τα αισιόδοξα μηνύματα του Υπουργείου Υγείας ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο μόνο εξάμηνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν φύγει πάνω από 90 εργαζόμενοι όλων των συμβάσεων και μόνιμο προσωπικό, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί τουλάχιστον ούτε η μισή. Αυτό αποδεικνύει τα ψέματα του Υπουργού Εμπορίας της Υγείας και βεβαίως αποδεικνύει ότι την ίδια ώρα που δεν έχει χρήματα να δώσει και κίνητρα για να προσελκύσει υγειονομικό προσωπικό, την ίδια ώρα παίρνουν και μέτρα που ουσιαστικά μετατρέπουν το χώρο της δημόσιας λειτουργίας σε χώρο μη προσέλευσης νέου κόσμου.
1: Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ εκφράζει την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι και η εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο χτύπα κόκκινο υπό το βάρος των ελλείψεων προσωπικού.
3: Θα απαιτήσουν να μπουν μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων και των ασθενών και βεβαίως όχι οι ανάγκες κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς σαν υγειονομικοί θα είμαστε παρόντες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στον καθημερινό αγώνα που, μαζί με το λαό, μαζί με τους ασθενείς μας, να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που δεν θα έχει αναμονές, που δεν θα έχει λίστα χειρουργείου χιλιάδων κόσμου που περιμένει και βεβαίως ένα σύστημα υγείας που θα είναι πραγματικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν και θα είναι ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και όχι ανάγκες με βάση την τσέπη του καθενός.
4: Αυξημένη είναι η κίνηση στις παραλίες της Κρήτης, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους ηρακλιώτες να αναζητούν μία ανάσα δροσιάς. Από νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι πήραν τον δρόμο για την θάλασσα με στόχο να βρουν μία ξαπλώστρα και να απολαύσουν τον καλοκαιρινό τους μπάνιο.
5: Τα μισή ώρα, κοπελιά, που έρχομαι, δεν είναι κανένας εδώ. Οπότε, έτσι αλλιώς, σε πάρκινγκ βρίσκω,

0: και χθες στην παραλία βρίσκω. Το μπαρ αργεί να ανοίξει, αλλά τι να κάνω, περιμένουμε.
1: Τώρα βλέπουμε όμως είναι γεμάτες.
0: Ναι, είναι σήμερα Κυριακή, ο καιρός είναι λίγο ζεστός. Ετοιμάζονται να τελειώσουν οι διακοπές τους. Οι ξένοι τώρα, ντόπιοι ξένοι. Καλά είναι εδώ πέρα. Έχει λίγο κύμα. Εγώ τώρα εδώ 3 μήνες.
2: Έχει πολύ ζέστη, είναι ωραία εδώ, δροσιά, αεράκι, πολύ ωραία.
1: Πήρε το καφεδάκι σας, το καφέ μας. Ξαπλώστρα.
2: Όχι. Δεν βρήκαμε ξαπλώστρα, αλλά εδώ είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ κόσμο, ναι, σαφώς έχει κόσμο.
3: Παίρνουμε το καφεδάκι, έχουμε έρθει από Κοζάνη από πολύ μακριά, είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικά. Περνάμε καλά. Εμείς βρήκαμε εύκολα, κάτσαμε κατευθείαν εδώ στο τραπέζι, δεν είχαμε σκοπό να κάτσουμε στις εξαπλώστρες. Τώρα παρακάτω έχει κόσμο, είναι και Κυριακή σήμερα, λογικό. Θα μπούμε, ναι. Θα πιούμε το καφεδάκι και θα μπούμε, ναι. Είναι καλή. Εχθές ήρθαμε και εδώ χθες, ήταν πολύ ωραίο το νερό, ρηχή η θάλασσα, όλα καλά.
1: Οι οργανωμένες παραλίες του Ηρακλείου γέμισαν με λουόμενους, ντόπιους και τουρίστες που εκμεταλλεύτηκαν την ηλιόλουστη Κυριακή του Αυγούστου. Ένα ελαφρύ μελτέμι που πνέει στην περιοχή προσφέρει μικρές ανάσεις δροσιάς, κάνοντας την παραμονή στην παραλία ακόμη πιο ευχάριστη.
4: Πολύ ζέστη σήμερα, μπορεί να έχει αέρα, αλλά η ζέστη είναι αφόρητη. Δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι. Ήταν η ώρα που ήρθαμε. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε πριν από καμία ώρα, δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Το απογευματάκι μετά τις 4, κάτι μπορεί να γίνει. Θα βρεις κάτι. Τώρα, δυστυχώς. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ναι, να κάθεσαι, να κοιτάς θάλασσα, να πίνεις καφεδάκι. Είναι απόλαυση.
5: Μετά απλά μια βουτιά και καφεδάκι.
1: Έχει πολύ κόσμο σήμερα,
5: Έχει. Πριν ψάχναμε να κάτσουμε από κάτω, αλλά δεν είχε καθόλου διαθέσιμες ξαπλώστρες. Οπότε κάτσαμε πάνω να πιούμε καφέ, κάνουμε μια βουτιά και ξαναπάνω. Νομίζω έχει πιο πολύ ντόπιους, αλλά έρχονται και τουρίστες. Ναι.
1: Άλλοι επέλεξαν μια δροσερή βουτιά στα καταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες, απολαμβάνοντας τον καφέ τους με θέα την θάλασσα. Οικογένειες και παρέες έδωσαν από νωρίς το παρόν.
6: Δηλαδή, άμμο για τα παιδιά, μια χαρά. Γεμάτα όλα. Τα καρέκλα δεν έχει. Μια χαρά είναι. Στις 11 η ώρα. Ήρθαμε και περιμένουμε να βρούμε καρέκλα. Μια χαρά είναι.
1: Δεν είχε
6: κάτω. Δεν είχε τίποτα. Καλά είναι και εδώ.
1: Περισσότεροι ντόπιοι, ξένοι.
6: Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι όλοι ντόπιοι. Ξένοι δεν βλέπω πολύ.
1: Και με τον Αύγουστο να συνεχίζεται, η παραλία παραμένει ο αγαπημένος προορισμός για μια Κυριακή μακριά από την ζέστη και την καθημερινότητα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα μικρό αγόρι, ο Απόλλωνας, γιος της Λιτό, θεάς της έναστρης νύχτας, που υπήρξε σύζυγος του Δία πριν από την Ήρα. Ο Απόλλωνας ήταν ένας από τους 12 θεούς του Ολύμπου, θεός της μουσικής, της ποίησης, της επιστήμης, του ήλιου και του φωτός, της γνώσης, της θεραπείας, της τοξοβολίας, των τεχνών και της μαντίας. Τι σχέση να έχει άραγε ο θεός Απόλλωνας με την εκπομπή μας? Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα μικρό αγόρι, ο Μιχάλης, που λάτρεψε από πολύ νωρίς τη μουσική, την κριτική ποίηση ή αλλιώς μαντινάδα, αγάπησε τον ήλιο και το φως και αποφάσισε να υπηρετήσει την τέχνη της μουσικής για πάντα.

Εκείνο το μικρό αγόρι, ο Μιχάλης, ήταν η αιτία να επισκεφθούμε το σημερινό μας προορισμό. Βλέπεις, ο ίδιος, σε ηλικία μόλις 7 ετών, τριγυρνούσε στο χωριό αγκαλιά με ένα μαντολίνο από λαμαρίνα, αυτοσχέδιας κατασκευής του θείου του. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον αγαπημένο καλλιτέχνη Μιχάλη Φραγκιαδάκη και στον υπέροχο τόπο που γεννήθηκε, τις Κάτω Ασίτες. Οι Κάτω Ασίτες βρίσκονται στους ανατολικούς πρόποδες του Ψιλορίτη, σε υψόμετρο 459 μέτρα και απέχουν περίπου 24 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιοχές Νοτικό και Πρίνος, καθώς και η περιοχή Κάστελας, δίπλα στη Μονή Γοργολαΐνη, η οποία υπήρξε έδρα της Επανάστασης και είναι από τις αρχαιότερες μονές της Κρήτης. Στη Μονή βρίσκεται ο τάφος του συμπολεμιστή του καπετάν Κόρακα, Φραγκιά Μαστραχά, που σκοτώθηκε ηρωικά αγωνιζόμενο σε μάχη του 1868. Το όνομα του χωριού προέρχεται από την εγκατάσταση στρατιωτών από την Άσο της Μυσίας που υπηρετούσαν το στρατό του Νικηφόρου Φωκά και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Κρήτη μετά την ανακατάληψή της από τους Βυζαντινούς το 1961. Οι Κάτω Ασίτες διαθέτουν 22 εκκλησίες, με εκείνη της Αγίας Παρασκευής, πολιούχο του χωριού, να είναι η πιο φημισμένη. Σύμφωνα με την παράδοση, την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ένας Τούρκος περνούσε με το άλογο του έξω από το ναό, εξοργισμένος με την Αγία που δεν τους επέτρεπε να διενυκτερεύσουν, στάθηκε μπροστά από την εκκλησία και πυροβόλησε το γλυπτό της Αγίας Παρασκευής πάνω από την κύρια είσοδο. Ωστόσο, η σφαίρα από το όπλο του εξωστρακίστηκε, καταλήγοντας το στομάχι του και προκαλώντας το θάνατό του. Μέχρι και σήμερα μπορούμε να διακρίνουμε το σημάδι της σφαίρας πάνω στο γλυπτό. Η Αγία Παρασκευή βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη ποικιλία γεωμορφολογικών και οικολογικών χαρακτηριστικών. Από τις ψηλές βουνοκορφές της οροσειράς του ψηλού.

0: Νωρίτη, μέχρι και τα βόρεια παράλια του νησιού, μπορεί κανείς να θαυμάσει πλήθος τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλους εκεί στις κάτω σίδες. Γι' αυτό και εμείς επιλέξαμε το ομορφότερο σημείο, ίσως του χωριού, για τη συνέντευξή μας με τον Μιχάλη Φραγιαδάκη. Η ιδέα του Μιχάλη ήταν να γίνει η συνάντησή μας στην περιοχή Κάστελα, εκεί στον Ιερό Βράχο, που τριγύριζε μικρός με τον αδερφό του και έκανε τα μεγαλύτερα μουσικά του όνειρα. Θα σας μιλήσω λοιπόν ξανά για την έμπνευση. Η έμπνευση είναι μια σπίθα που μας ενεργοποιεί.
1: Το φως του ήλιου, το φως του ήλιου με ξυπνά.
0: Αυτή η σπίθα μπορεί να προέλθει από οπουδήποτε ή από οποιονδήποτε. Όταν κάποιος μας εμπνέει, αισθανόμαστε ότι μας αναζωογονεί, μας ενθουσιάζει, μας κινητοποιεί.
1: Το φως του ήλιου με ξυπνά μέσα στην αγκαλιά σου.
0: Μπορεί να είναι κάποιος που θαυμάζουμε για τις επιτυχίες ή τις ιδέες του. Μπορεί να είναι κάποιος που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ζωής και με την απλότητα και την αυθεντικότητά του καταφέρει να μας καθοδηγεί. Έτσι ακριβώς είναι ο Μιχάλης Φραγιαδάκης. Ένας αυθεντικός καλλιτέχνης με το βλέμμα μικρού παιδιού. Με την απλότητά του σε αναζωογονεί.

0: Το πάθος που έχει και οι ικανότητες του στη μουσική τον οδήγησαν στο πάλκο σε ηλικία 14 χρονών. Δίπλα σε μεγάλους κριτικούς καλλιτέχνες όπως ο Σκορδαλός, ο Μουντάκης, ο Νίκος Ξυλούρης, ο Ψαραντώνης, ο Γαργανουράκης και άλλοι.
1: Όνειρα που χαίρομαι κοντά σου.
0: Αγαπήθηκε πολύ όμως και καταξιώθηκε μέσα από τη δική του μουσική μαζί με τον αδερφό του, τον Αντώνη Φραγκιαδάκη.
1: Που χαίρομαι κοντά σου.
2: Η ατάκα της εκπομπής όταν ξεκίνησε και συνεχίζει να είναι αυτή. Γνωρίζουμε τους τόπους μέσα από τους ανθρώπους. Και αν ο τόπος αυτός έχει χαρακτηριστικά δικά σου, Μιχάλη, σίγουρα είναι ευγενής, είναι καλοκάγαθος, είναι μεγαλόκαρδος, καλλιτεχνικός και πολλά άλλα που θα πρέπει να μιλάω για ώρες για να τα λέω. Είμαστε εδώ στον Κάστελα, στο αγαπημένο σου μέρος που έχεις ζήσει παιδικά σου χρόνια, παιδικές σου στιγμές. Και σκόπιμο διαλέξαμε αυτό το υπέροχο μέρος. Χαίρομαι πολύ που σε έχω μαζί μου.
3: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εκ μέρους όλων για την προσπάθεια που κάνεις, η οποία είναι ιερή για μένα, στον τόπο σου, για να αναδείξεις πολλά πράγματα που δεν τα ξέρουν όλοι. Ούτε στο χωριό μου, ούτε και σε άλλα χωριά που έχεις πάει. Γνωρίζουν όλοι όλα και από σένα εγώ γνώρισα πολλά σε χωριά. Πράγματα που είναι αξιόλογα, είτε τέχνες, είτε τοπία, είτε...
2: Γι' αυτό βρήκαμε σένα, γιατί εσύ έχεις αναδείξει με το δικό σου τρόπο και από το δικό σου μετερίζει άλλα πράγματα πάνω στη μουσική, πάνω στην ποίηση που φτιάχνεις και γράφεις. Και θα ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί γεννήθηκες, κατάγεις από εδώ, γεννήθηκες σε μια μουσική οικογένεια και θα πάμε το μηδέν από το Μιχάλη που έχει τη μουσική φλέβα μέσα του. Πώς ξεκίνησε, πώς μπήκε η μουσική στη ζωή του, πώς έφτασες να είσαι ο Φραγκιαδάκης ο Μιχάλης σήμερα που ξέρει και αγαπάει όλος ο κόσμος.
3: Είναι μεγάλη πορεία, είναι πολλά τα λόγια, αλλά με 2-3 λέξεις θα προσπαθήσω να πω ότι από 7 χρονών περίπου εγώ και ο αδερφός μου αρχίσαμε να μπαίνουμε στη μουσική. Να πιάσω μόργανο που το είχε φτιάξει ένας θείος μου, ο Ρεμαντώνης, ηλιεράρης αυτός, και το τελειώσανε μαζί με τον πατέρα μου, το οποίο ήταν από Λαμαρίνα και το οποίο το έχω ακόμα. Εκεί λοιπόν μάθαμε εμείς, και εγώ και ο αδερφός μου, από 7 χρονών. Για να μην τα πολυλέμε, 15 χρονών ήμουνα στο πάλκο και έπαιζα. Γύρισα όλο τον κόσμο, έπαιξα με όλα τα καλά ονόματα να είναι καλά, και αυτοί που ζουν και αυτοί που δεν ζουν. Έχω αρκετές εμπειρίες με εξωτερικό. Σε κάποια φάση της ηλικίας μου άρχισα να συνθέτω και εγώ και ο αδερφός μου. Εγώ έμεινα στη σύνθεση, ο αδερφός μου προχώρησε και στη λογοτεχνία. Mm-hmm. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουν όλοι, γιατί δεν έχει βγει κάτι πέρα από μαντινάδες, ας πούμε. Υπάρχουν ποίηματα, υπάρχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα που δεν τα ξέρουν ο κόσμος και θα βγουν σιγά σιγά.

0: Ήταν μια λαμπρή πορεία, θα έλεγα, που κάποιος, μάλλον οποιοδήποτε θα την ήθελε. Είμαι ευτυχισμένος που έχω περάσει αυτό που έχω περάσει στη ζωή μου.
1: Τόσο ονόματα, τόσες παρέες, ωραίες,
0: ναι.
1: Γλέντια.
0: Είχαμε λοιπόν ένα DNA ενός συνθέτη, ενός θείου μου συνθέτη του Μπάρμπαμ, του Γιώργη, όπως τον λέμε, που σκοτώθηκε στον Αλβανικό πόλεμο, διότι όλα τα αδέρφια του πατέρα μου παίζανε λύρα, αλλά ήταν εκτελεστές οργάνου. Αυτός ο αδερφός ήταν συνθέτης. Από εκεί μάλλον πήραμε το DNA και συνθέτουμε κι εμείς, κι εγώ και ο αδερφός μου. Έχουμε γράψει αρκετά τραγούδια που τα έχει αγαπήσει η Κρήτη. Και ακόμα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο να μην τραγουδάς και να ξέρουν ότι αυτά που τραγουδάει ο Σταυρακάκης, ο Σκουλάς, ο Σκορδαλός, όλοι όμως, να ξέρουν ότι ανήκουν στη σύνθεση του Φραγκιαδάκη, του Μιχάλη Ταντώνη, των ίδιων, ας πούμε.
1: Οι Φραγκιαδάκηδες πότε ξεκίνησαν και βγήκαν μπροστά?
0: Σύνθεση εγώ πρώτη φορά έκανα στα 16 μου.
1: 16.
0: Δεν την έγραψα. Μετά, όταν γεννήθηκε ο γιος μου το 86 περίπου, άρχισα να κάνω την πρώτη δουλειά, τη μεγάλη συνάντηση. Μέσα ήταν πολλά ονόματα της Κρήτης, και εκεί ήταν και το πρώτο μας κομμάτι, «Πάντα θυμμένη χαραυγή», «Εντάξει πάλι δυστυχή» και ένα σωρό που γίνανε επιτυχίες.

0: αυτά. Είναι πολλά που άμα αρχίσω δεν τελειώνουμε, οπότε θα σου φάω 10 εκπομπές.
1: Okay. Μακάρι να είχα εγώ 10 εκπομπές να σας χαρίσω όλες. Ποιο είναι όμως αυτό που σε σημάδεψε, είτε είναι κομμάτι, είτε είναι σύνθεση, είτε είναι στιγμή, τι είναι αυτό που σε σημάδεψε και ακόμα και σήμερα έχεις να θυμάσαι και θες να μοιράζεσαι?
0: Αυτά είναι πολλά. Βασικά είναι πολλά σημεία στη ζωή μου. Είναι κάποιες στιγμές που έπαιζα με το συγχωρεμένο το Θανάση το Σκορδαλό, που θυμάμαι ότι την ώρα που ήμουνα στο πάλκο και παίζαμε, πέρασα πάρα πολλές φορές να ανατριχιάζω με αυτά που άκουγα και έπαιζε ο Θεός Σκορδαλό.
1: Με το Σκορδαλό ξεκίνησες,
0: Το Σκορδαλό ξεκίνησα. Και ήταν και αρκετές άλλες φορές μέσα στον τύπο που τρέξανε τα μάτια μου σε δικά μου κομμάτια, χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα, γιατί το έχω ξαναπεί αυτό, βέβαια το λέω τώρα. Αυτές ήταν ιδιαίτερες στιγμές για μένα όσον αφορά το συνέστημα. Οι αχαρούμενες άλλες στιγμές είναι, θυμάμαι, τι να πρωτοθυμηθώ, τη Νέα Υόρκη να θυμηθώ, την Αφρική να θυμηθώ, με αγαπημένους φίλους που μας δίνανε την ψυχή τους, την καρδιά τους, και ακόμα συμβαίνει αυτό. Είναι πάρα πολλά που με έχουν σημαδέψει.
1: Με τον αδερφό σου, τον Αντώνη, από τα παιδικά σας χρόνια μέχρι σήμερα, είτε χαρούμενες είτε θυμάμαι off camera να μου συζητάς για κόντρες ευχάριστες και...
0: Η αλήθεια είναι ότι με τον Αντώνη γενικά θυμάμαι ότι τελειώναμε, φέρναμε ένα αποτέλεσμα δίσκου με πολλούς καυγάδες, οι οποίοι αυτοί οι καυγάδες δεν είχαν διάρκεια σαν την τελειωμένη μπαταρία. Τελειώναν αμέσως, τα βρίσκαμε, συνεχίζαμε και το αποτέλεσμα που έβγαινε ήταν καλό. Δεν υπάρχει κανένα μουσικό κομμάτι που να είναι δικό του, του αδερφού μου, ούτε κανένα που να είναι δικό μου. Στη λογομαχία λοιπόν απάνω φέρναμε το αποτέλεσμα που έχουμε φέρει μέχρι τώρα, χωρίς να ξέρουμε ούτε εγώ ούτε αυτός ότι αυτό το έχω φτιάξει εγώ ή αυτούς.
1: Μια ωραία δημιουργική κόντρα λοιπόν.
0: Από εδώ και πέρα που έχει φύγει ο συγχωρεμένος, από εδώ και πέρα θα είμαι εγώ.

0: τι είναι αυτό που ονειρευόσουνα, που ονειρεύεσαι, που ετοιμάζεις, που υπήρξε ένας στόχος που δεν έγινε και θες να τον κάνεις τώρα πράξη. Τι είναι αυτά τα προσχέδια και τα σχέδια που έχεις μπροστά σου τώρα?
1: Αυτά που έχω μπροστά. Τα προσχέδια είναι ότι ήθελα να είχα ένα στούντιο φτιαγμένο για να μπορώ να γράφω τα τραγούδια μου έτσι που θέλω. Τώρα το ετοιμάζω, όπου να θα το έχω τελειώσει. Ο σκοπός λοιπόν και η πορεία η μελλοντική είναι η εξής, Νίκη μου. Υπάρχουν αρκετά μουσικά κομμάτια και έχω κληρονομήσει και από τον αδερφό μου στίχους που θα τους χρησιμοποιήσω τώρα στη μουσική τη δικιά μου. Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια που πρέπει να τα γράψω, γιατί δεν ανήκουν σε μένα. Σε καμία περίπτωση ανήκουν στον κόσμο. Όπως το λέει και ο αδερφός μου, από τη στιγμή που θα το παίξουμε, θα γραφτεί και θα βγει να το ακούσει ο κόσμος, έχει φύγει το παιδάκι μας αυτό. Το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, μας έχει φύγει, δεν είναι δικό μας. Ανήκει στον κόσμο. Ακριβώς, υπάρχουν πολλά παιδάκια που έχω και θέλω να τα χαρίσω.
0: Το αγαπημένο σου παιδάκι υπάρχει αγαπημένο?
1: Όλα, όλα, είναι πάρα πολλά. Παίζει και στο χαρακτήρα του ανθρώπου. Εγώ έχω τρία παιδιά και δεν τα ξεχωρίζω. Ακριβώς είναι και τα μουσικά μου παιδιά έτσι. Τα έχω όλα το ίδιο. Γιατί δεν μ' άρεσε ποτέ ένας άνθρωπος που είχε αδυναμία στο τάδε παιδί του, ας πούμε.
0: Έτσι είναι.
1: Το κατάκρινα πάντα. Ακριβώς το ίδιο τα βλέπω και τα μουσικά μου παιδιά. Για μένα είναι όλα το ίδιο.
0: Σου έχει πει κανείς ή σε έχει ρωτήσει μάλλον κανείς τι είναι αυτό που δεν έκανες και θες να κάνεις πέρα από το στούντιο? Σαν άνθρωπος, έχεις μείνει στη μουσική, κάτι άλλο τρελό ή κάποιο άλλο όνειρο που θα ήθελες? Ο Μιχάλης θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο?
1: Πέρα από αυτό που κάνω, μπορούσα να κάνω πάρα πάρα πολλά. Ό,τι και να έχω κάνει το έχω καταφέρει. Όργανο οποίο θέλω να γίνω έγινα, έκανα όργανο, μετά το σταμάτησα έτσι για να δοκιμάσω τον εαυτό μου. Αυτό που μετάνιωσα που δεν έκανα είναι που δεν άρχισα νωρίς να τραγουδάω. Διότι ανακάλυψα τώρα στο τέλος ότι αυτό το πράγμα που λέγεται τραγούδι είναι ένα μέσο που τελείως διαφορετικό από το να παίζεις όργανο. Έχεις άλλες άμεσες επικοινωνίες με το σύμπαν, με τους ανθρώπους, με όλα αυτά. Και μετάνιωνα αυτό.
0: Είναι μαγικό. Να μπορείς να μιλάς, να τραγουδάς, θα σου πω, και να συνομιλείς με τον κόσμο.
1: Τώρα τελευταία άρχισα να τραγουδώ και ζω σε άλλη διάσταση, καλά ή κακά όπως τραγουδώ, δεν με ενδιαφέρει. Βγάζω την ψυχή μου, τη βγάζω και αυτό είναι που με κάνει να... Αυτό είναι η αμοιβή μου για μένα.
0: Ποια ευχή θα έδινες είτε στον κόσμο είτε ευχή δική σου να τη μοιραστείς μαζί μας? Τι ευχή θα έδινες? Θα ευχόσουν γενικά είτε για σένα είτε για τον κόσμο, δύο ευχές.
1: Το μεγαλύτερο που μπορώ και το μοναδικό που μπορώ να λέω πάντα είναι υγεία. Υγεία. Όταν έχουμε υγεία λοιπόν, τα άλλα όλα τα έχουμε. Οπότε εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας και εμάς και εγώ να έχω υγεία και εσύ Νίκη μου και ο πατέρας σου, ο Μανώλης, ο καλός μου φίλος και όλος ο κόσμος και μετά όλα τα άλλα βρίσκονται.
0: Έρχονται.
1: Θα βρούμε και το χαμόγελό μας. Αφού κλαίμε, θα βρούμε όμως το χαμόγελο.
0: Θα κάνεις και τα όνειρα πράξη.
1: Αν έχουμε υγεία.
0: Έτσι είναι. Το στούντιο λοιπόν έρχεται. Εμείς ανυπομονούμε να έχεις και το στούντιο και να σε βλέπουμε σε πολλά live ακόμα. Δεν ξέρω αν θες να μοιραστείς κάτι άλλο μαζί μας ή στο αγαπημένο σου σημείο, στο αγαπημένο σου μέρος, κάποια ανάμνηση ίσως να κλείσουμε έτσι. Ό,τι θέλεις εσύ. Εμείς θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες μαζί σου.

0: σε έχουμε παρακολουθήσει μουσικά, αλλά να ξέρεις ότι είσαι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να έχει ο άλλος ένα κασετόφωνο, να το βάζει, να τον ακούει και να τον ηρεμεί.
1: Οι εμπειρίες είναι πολλές και πολλά τα πράγματα που θες να πεις, αλλά δεν μπορεί να τα πεις όλα. Το μόνο που θα πω ότι όταν έκανα καμιά διαολιά στο χωριό του πατέρα μου και με κυνηγούσε να με δείρει, το να με δείρει μια φορά τελικά με έπιασε και με έδειρε στον πισινό με το χέρι. Τίποτα άλλο δεν θυμάμαι. Και ήταν τόσο. Δεν με πείραξε. Ερχόμουν, έφευγα από το χωριό και ερχόμουν εδώ, στον Κάστελα πάνω, και καθόμουν εκεί στις τρύπες που έχει μια ιστορία εδώ ο Κάστελας, όπως ξέρουμε. Και καθόμουν εκεί, ερχόταν και άλλη συμμορία. Καθόμαστε.
0: Και παίζατε.
1: Παίζαμε και πέτρες. Ο ένας τον άλλο, τα παιχνίδια μας τότε ήταν αυτό. Πέτρες, φεντόνα και αυτά. Και κατεβαίναμε. Πήγαινα εγώ, είχα τότε στην τρέλα που έφυγα από την παρέα, γιατί έπρεπε να κάτσω να ασχοληθώ με αυτό που αγαπούσα. Το σιδερένιο μαντολίνο.
0: Σιδερένιο.
1: Σιδερένιο. Και αυτό που θυμάμαι εδώ στο χωριό είναι ότι εγώ έβγαλα 15 χρόνια το δημοτικό. Έφευγα από το σπίτι, είχα κρυμμένο το μαντολίνο πίσω σε μια ελιά, στο σχολείο από πίσω, πήγαινα εκεί και έπαιζα, και τα ασχολούσαν τα παιδιά πάλι την τάσκα. Έπαιρνα την τσάντα.
0: Ξανά.
1: Ναι, και πήγαινα εγώ με τα παιδιά που ασχολούσαν για να με δουν, έτσι πάνε, γιατί πώς πήγε παιδί μου σήμερα το σχολείο. Καλά, άμα να πήγε. Να έρχεται η. Γιατί εμένα τώρα σδέρνανε.
0: Εντάξει.
1: Στα χέρια η.
0: Ναι, ναι, δασκάλι.
1: Δασκάλι, ναι, και εγώ δεν το ανεχόμουν αυτό το πράγμα. Δεν το ανεχόμουν και γινόταν χαμό συνέχεια. Είχα κάνει συνέχεια το σχολείο καλοκαιρινό. Δεν είχε τζάμια ποτέ. Αυτά που θυμάμαι.
0: Σαν καλλιτέχνη εκφύσεως. Εκφύσεως, εκφύσεως. Και έτσι να παραμείνεις και εύχομαι κάθε καλό πραγματικά στο διάβασμα, στην πορεία σου και σε όλη την όμορφη συνέχεια που έχεις ακόμα να μας δώσεις, να μας χαρίσεις. Να είσαι καλά και μακάρι να μπορούμε να συναντάμε ανθρώπους σαν εσένα ακόμη πιο συχνά. Να παίρνουμε και να δίνουμε, γιατί είναι αμφίδρομο όλο αυτό. Και σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον αδερφό μου που τον έχω πάντα μαζί μου. Πάντα όμως. Και ήθελα να του πω ότι είμαι καλά. Αν με ακούει, μπορεί να με ακούει από εδώ και να με ακούσει από την τηλεόραση, ξέρω.
0: Μπα, δεν νομίζω. Σε καλό σημείο είμαστε.
1: Σκέφτομαι πάντα και ευχαριστώ και το γιο μου που είμαστε σήμερα εδώ, να είναι καλά. Τον αγαπώ και χωρίς αυτούς η αλήθεια δεν μπορώ να περπατήσω.
0: Έτσι είναι.
1: Ανεξάρτητα αν λείπει.
0: Έτσι είναι, Μιχάλη. Μιχάλης Φραγιαδάκης, υπέροχος, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, εγώ. Εγώ, Νίκη, σε ευχαριστώ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Αυτό που ήθελα πάντα είναι να γράφω ιστορίες. Να μιλάω για ιδανικά, για τις τέχνες, για την αγάπη, για ανθρώπους, για στιγμές μοναδικές και να φτάνουν αυτές οι ιστορίες να αγγίξουν τον κόσμο και να τους κάνουν να ξεχωρίσουν τις αξίες μέσα από τον καθημερινό θόρυβο ή τη σιωπή τους. Χαίρομαι που έγινε η εκπομπή αυτή των μέσων για να ακουστούν ορισμένα από αυτά που έχω γράψει. Πάμε τώρα ένα ταξίδι σε αγαπημένες γεύσεις. Τα πλούσια αγαθά που μας προσφέρει ο τόπος αυτός φέρνουν σίγουρα την ευτυχία όταν

0: μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις με μεράκι και μαϊστρία, όπως αυτές εδώ οι υπέροχες κυρίες. Στις κάτω ασίτες λοιπόν θα βρείτε δύο γυναικείους συνεταιρισμούς που δημιουργούν μικρά θαυματάκια σε πολύ μεγάλη ποικιλία. Εγώ είχα την τύχη να γνωρίσω κάποιες από αυτές τις κυρίες που απαρτίζουν αυτούς τους δύο συνεταιρισμούς. Την αξιαγάπητη Ευγενία Καραγιωργάκη και την κυρία Μαρία Λεστάκη από τον Αγροτικό Οικοτεχνικό Συνεταιρισμό Γυναικών κάτω ασιτών το Γούργο Λαΐν και από το συνεταιρισμό Ασιτιανά Εδέσματα τις γλυκύτατες κυρίες Κέτη Περογαμβράκη και Αργυρό Πολεμαρχάκη.
1: Έχουμε έρθει στην πλατεία του χωριού, στην πλατεία των κάτω ασιτών και είμαστε τη στιγμή που για εμένα προσωπικά είναι το αγαπημένο μου μέρος, το αγαπημένο μου τμήμα της εκπομπής, γιατί έχουμε εδώ πέρα όλη την κριτική αστρονομία, πραγματικά σαν τραπέζι, μπορεί να μην την έχουμε εδώ απλωμένη, αλλά οι γεύσεις που συναντάει κανείς και που παντρεύονται στην κριτική κουζίνα είναι όλες εξαιρετικές και εσείς έχετε επιλέξει σήμερα να μας κάνετε αγνώπητες. Αλλά είστε ένας συνεταιρισμός, ο συνεταιρισμός Γορολαΐνη, συνεταιρισμός γυναικών, που φτιάχνει τα πάντα. Και θέλω να μου συστηθείτε εσείς, κυρία Ευγενία, κυρία Μαρία, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Και να μου συστηθείτε.
2: Καταρχήν, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την τιμή, τη χαρά που μας κάνατε να επισκεφτείτε το χωριό μας.
1: Δική μου χαρά.
2: Εγώ είμαι η Ευγενία Καραγιωργάκη. Είμαι μία από τις 7 κοπέλες που έχουμε φτιάξει το συνεταιρισμό μας, τον αγροτικό συνεταιρισμό Γούργο Λαΐνη.
1: Όλες γυναίκες, ε!
2: Όλες γυναίκες, 7 γυναίκες εδώ από το χωριό. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια
1: την παραγωγή
2: μας και μπορούμε να καλύψουμε κάθε λογής σε εκδήλωση. Βάφτιση, γάμο, με κουλούρια, ξεροτήγανα και οτιδήποτε άλλο που ζητήσει ο πελάτης.
1: Μου αναφέρατε και off camera ότι έχετε γλυκά σοκολάτες, γλυκά του κουταλιού,
2: γλυκά τα πάντα. Γλυκά του κουταλιού, όλα τα είδη ζαχαροπλαστικής, βουτήματα, ούτως ώστε ένας πελάτης που μπει στο μαγαζί μας να μπορεί να
1: έχει μεγάλη
2: επιλογή και ποικιλία. Ναι.
1: Εμείς όμως σήμερα εδώ επιλέξαμε να κάνουμε
2: αγνώπητες.
1: Και πώς γίνονται οι αγνώπητες?
2: Λοιπόν, οι αγνώπητες είναι καταρχήν το παραδοσιακό τρατάρισμα που λέμε στην Κρήτη, σε κάθε σπίτι, σαν καλωσόρισμα, σαν επιδόρπιο. Μία συνταγή από τις γιαγιάδες μας που πάντα υπήρχε σε κάθε σπίτι.
1: Άρα τη φέρνεις ίσως και εσύ και οι υπόλοιπες γυναίκες στο συνεταιρισμό από τα παιδικά σας χρόνια?
2: Ακριβώς. Παραδοσιακά εδέσματα, ωραίες μυρωδιές που ξυπνούν αναμνήσεις παιδικών χρόνων ακριβώς.
1: Εδώ η κυρία Μαρία Λεστάκη θα μας κάνει τη διαδικασία να δούμε αν είναι εύκολο ή δύσκολο.
2: Βεβαίως.
1: Εύκολο είναι?
3: Πολύ.
1: Πολύ, ωραία, για να ξεκινήσουμε. Τι λοιπόν, έχουμε καταρχάς εδώ?
2: Καταρχήν εδώ είναι η ζύμη μας, έτοιμη, ναι. Η οποία τα παραδοσιακά υλικά, λάδι, λεμόνι, ρακί, αλεύρι, τόσο όσο για να είναι η ζύμη αγνιά, εξού και η ονομασία τους αγνώπητες.
1: Ωραία. Α, στο χέρι γίνεται λοιπόν.
2: Στο χέρι.
1: Πόσο χρόνο χρειάζεται η διαδικασία αυτή, δηλαδή είναι μια διαδικασία όπως γίνονται τα τυροπιτάκια και τα φρουτοπιτάκια, ακριβώς το ίδιο παίρνει?
2: Αυτή είναι ακόμα πιο απλή, γιατί γίνεται με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο που δεν χρειάζεται κάποιο μηχάνημα, να σε με το φύλλο. Είναι πιο γρήγορη στη διαδικασία. Η γέμιση είναι ξυνομιζήθρα, το παραδοσιακό κριτικό τυρί.
1: Τι τυρί βάζετε, μυζήθρα?
2: Συνομιζήθρα,
1: είπαμε. Ναι.
2: Είναι ένα μαλακό τυρί το οποίο έχει μια γεύση ξυνίζει.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και μετά τηγανίζεται αυτό και παίρνει τη μορφή αυτή.
2: Είναι τόσο, δηλαδή η διαδικασία είναι του λεπτού.

0: ψερβιρίσματος ανάλογα τα γούστα του καθενός. Μπορεί να σερβιριστεί είτε με μέλι, είτε με κρυσταλλική ζάχαρη και κανέλα.
1: Εξαιρετικό. Εσείς εδώ πώς το συστήνετε?
0: Εμείς εδώ το συστήνουμε με μέλι.
1: Μέλι, και εμένα μέλι μου αρέσει.

0: δοσιακό θυμαρίσιο μέλι.
1: Και μια ρακή.
0: Και, βεβαίως, και μια ρακή και είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η αντίθεση στο γεύσεο, το γλυκό με το ξινό.
1: Εσείς όμως πολύ σαν ωραία. Παιδί, εντάξει, μου είπατε ότι αυτή είναι μια ωραία ανάμνηση από τις συνταγές της μαμάς, της γιαγιάς. Εσείς παλιότερα, τι ήταν αυτό που συναντούσατε περισσότερο σαν τραπέζι εδώ στους κατοσίτες? Είτε γλυκό είτε αλμυρό.
0: Εκτός από το βραστό,
1: βέβαια,
0: το κρέας, το πιλάφι που έχουμε εμείς εδώ στην περιοχή μας, πάντα σαν επιδόρπιο σε όλες τις κυριότερες εορτές του χρόνου, κυρίως αγνόπιτα, αλλά και το μυζιθροπιτάκι, το παραδοσιακό το μυζιθροπιτάκι με το μέλι.
1: Υπάρχει παραγωγή εδώ,
0: Υπάρχει.
1: Νότυριά.
0: Μεγάλη παραγωγή, είναι το χωριό μας, είναι αγρότες, νοτρόφοι, οπότε έχουμε μια φθονία προϊόντων, γαλακτοκομικά, γεωργικά.
1: Πάντως να πω ότι εδώ
0: το καλό είναι
1: αυτό εδώ είναι τέχνη.
0: Βέβαια.
1: Αυτό που κάνει τόση ώρα. Οπότε...
0: Ακριβώς, και το κάνει και με τόσο μεράκι και όρεξη που
1: έτσι
0: φαίνεται ότι το αγαπάει.
1: Εγώ να ευχηθώ να το κάνω και φαίνεται αυτό.
0: Γιατί το ζυμαράκι που το είχα ακούσει κάποτε και μου άρεσε, λέει το ζυμαράκι για να έχει σωστό αποτέλεσμα, πρέπει να νιώθει το αγαπάς. Οπότε πλάθοντας με αγάπη έχει το αποτέλεσμα.
1: Οτιδήποτε κάνεις, όταν το αγαπάς και του βάζεις έτσι αυτή τη δόση αγάπης παραπάνω, γίνεται ακόμα καλύτερο. Εγώ βέβαια, Ευγενία, θα κάνω μία παύση εδώ πριν σας κλείσω, γιατί η κυρία Μαρία, off camera, προσπάθησε να μου πει μία μαντινάδα.
0: Βέβαια.
1: Και θέλω να την πάρω εδώ αγκαλιά να μου την πει, να κλείσω από την κυρία Μαρία έτσι και μετά με εσένα.
2: Έσχω δύο.
1: Αμέ.
2: Μη κάμεις βόλτα στο χωριό, χωριάτες μη σε δούνε. Νεράιδα του ψηλού βουνού, πως είσαι τα ταρών.
1: Η μία είναι αυτή.
2: Η μία. Η άλλη λέει, αν ήσουνε Ανατολή δεν θα υπήρχε Δύση. Γιατί και ο ήλιος δεν μπορεί τέτοια ομορφιά να αφήσει.
1: Δεν μπορώ. Τώρα, Ευγενία, τώρα δεν ξέρω πώς θα κλείσει εσύ.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά εγώ θέλω να ευχηθώ
0: και μία. Ήταν δύο ματινάδες τόσο όσο για την αγαπημένη μας
3: Νίκη. Όχι. Εξαιρετικά και οι δύο, αλήθεια σου το λέω. Είστε η μία καλύτερα από την άλλη. Θα γνωρίσω και τις υπόλοιπες γυναίκες από τον άλλο συνεταιρισμό, αλλά
0: έτσι
3: θέλω να σας ευχηθώ πραγματικά.
0: Να είστε καλά, Νίκη.
3: Με αυτό το μεράκι, με αυτή την αγάπη, αυτά που κάνετε. Και να προσπαθήσετε να τα μεταφέρετε και στα παιδιά σας.
0: Αυτό.
3: Μια κόρη υπέροχη.
0: Μια κόρη και ένα γιο.
3: Έτσι. Mm-hmm. Και να μπορέσετε να τα μεταφέρετε όλα αυτά και να μάθουν και εκείνοι
0: την
3: παράδοσή μας.
0: Ακριβώς.

0: στον άλλο συνεταιρισμό γυναικών. Ασιτιανά λέγεται, και όχι τυχαία βέβαια. Και θέλω να συστήσω εδώ την κυρία Αργυρό και την κυρία Κέτ Κατερίνα.
1: Όπως θέλετε.
0: Θα μου πείτε κι εσείς περισσότερα για το δικό σας συνεταιρισμό. Εννοείται ότι είναι υπέροχο το ότι συνεχίζω με γυναίκες. Πραγματικά μου αρέσει πολύ. Και μου αρέσει γιατί υπάρχει άλλο ένα πλούσιο τραπέζι που θα μου τα περιγράψετε εσείς όλα.
1: Ναι.
0: Τι κάνετε λοιπόν εσείς?
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας, Πρωτεγύρω. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς έχουμε το συνεταιρισμό, δεν είναι τώρα τωρινός, είναι 23 χρόνια.
0: 23.
1: Έχουμε ξεκινήσει πριν 23 χρόνια. Είχαμε μεράκι, μας άρεσαν αυτά τα πράγματα. Ενωθήκαμε 7 γυναίκες.
0: 7 κι εσείς.
1: 7, ναι, εμείς έχουμε ξεκινήσει 7 γυναίκες από την αρχή. Βρεθήκαμε, όχι, δεν είμαστε ούτε φίλες, ούτε απλώς είχαμε το ίδιο μεράκι, μάλλον όλες.
0: Το
1: ίδιο πάθος, το ίδιο αυτό με τη ζύμη, με τα, όλα αυτά τα προϊόντα. Και φτιάξαμε το συνεταιρισμό. Ήταν δύσκολα, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι ορθοποδήσαμε.
0: Όταν υπάρχει θέληση, όλα
1: ναι,
0: γίνονται.
1: Αυτό. Βρήκαμε τις συνταγές κι εμείς από τις γιαγιάδες μας, από τις θείες μας. Άλλες τις μεταποιήσαμε λίγο, ανάλογα με τα σημερινά δεδομένα. Και προσπαθούμε και πιστεύουμε ότι κάτι κάνουμε, κάτι προσφέρουμε.
0: Έχετε κρατήσει όμως παραδοσιακά στοιχεία πολλά και παραδοσιακές συνταγές. Ναι,
1: ναι,
0: όπως βλέπω τώρα τις αρικόπιτες, βλέπω το κουλούρι του γάβου. Καλά τα λέω.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι το κουμπαροκούλουρο που λέμε.
0: Κουμπαροκούλουρο.
1: Κουμπαροκούλουρο και το φτιάχνουμε σε περιπτώσεις σε γάμο και σε βάφτιση. Το δίνουμε στο σύντεχνο ή στον κουμπάρο αντίστοιχα. Το στολίζουμε βέβαια, το βάζουμε και πετσέτες, μαχαίρια, ό,τι θέλει ο πελάτης.
0: Ισχύει ότι ακόμα κάνετε διαφορετικά σχέδια?
1: Ναι, ναι, ναι. Κάτι διαφορετικά σχέδια. Αυτό το σχέδιο, ας πούμε, κάνουμε και πιο πλούσιο σχέδιο, αλλά ο πελάτης ήθελε λίγο πιο λίγα σχέδια σε αυτό με το συγκεκριμένο κουλούρι και είχε αυτό το έτσι να το έχουμε τώρα στο μαγαζί και το φέρνουμε.
0: Τέλεια. Για να μην μπούμε όλη την ποικιλία τώρα, θα τα δείξει η κάμερα αυτά. Να πούμε τι θα κάνουμε εδώ πέρα σήμερα.
1: Σήμερα διαλέξαμε να κάνουμε ένα παραδοσιακό γλυκό.
0: Τα αγαπημένα καλτσουνάκια, τα λιχναράκια. Τα οποία απλά, δύσκολα.
1: Όχι, εύκολο είναι, εύκολο είναι. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Για μια γυναίκα.
0: Ωραία,
1: για μια γυναίκα, να μην παρατήρησε.
0: Και τι έχει ζει μέσα, περίπου.
1: Περίπου. Έχει λάδι, ελαιόλαδο, αυγό, γάλα, ζάχαρη και αλεύρι φυσικά. Και τέλει. Διάφορα άλλα μυρωδικά, όπως κανέλα, βανίλια, διάφορα.
0: Ωραία.
1: Τέτοια πράγματα.
0: Και μου είπε η κυρία Αργυρό ότι είναι μια ζύμη η οποία είναι τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να αντέχουμε.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Και πώς θα ξεκινήσουμε τώρα? Θέλει πλάσιμο η ζύμη, ε? Ωραία, να δείξουμε λοιπόν.
1: Η ζύμη είναι φτιαγμένη και θα φτιάξει τώρα η Αργυρό κάποια λιχναράκια για να δει ο κόσμος και εσείς οι ίδιοι. Τα έχουμε φέρει και εδώ έτοιμα ψημένα.

0: Εδώ φτιάχνω τώρα τα λιχναράκια, αλλά εγώ έχω την απορία πάντα. Λιχναράκια ή ανεβατά?
1: Για μένα προσωπικά μου αρέσει το ανεβατό. Είναι πιο δύσκολο. Τώρα πιο δύσκολο είναι γιατί πρέπει να φουσκώσει το ζυμάρι, το αφήνει και ξεκουράζεται το ζυμάρι.
0: Περισσότερο
1: χρόνο το βάζει. Αλλά είναι πιο παραδοσιακό αυτό.
0: Πιο νόστιμο,
1: για μένα είναι πιο νόστιμο. Έχει και πιο λίγη ζάχαρη, είναι αυτό λίγη παραπάνω ζάχαρη που εγώ. Εντάξει, μου αρέσει λίγο να είναι πιο.
0: Είναι αν αγαπά περισσότερο τη μυζήθρα.
1: Ναι.
0: Παραπάνω μυζήθρα,
1: ναι, αυτό ακριβώ. Αν σα αρέσει η μυζήθρα, ναι.
0: Τι άλλο αγαπημένο από εσά από το συνεταιρισμό σα θα διαλέγατε?
1: Τι θα διάλεγα? Εγώ προσωπικά. Όλα αυτά μου φαίνεται.
0: Δεν φαίνεται καθόλου. Μακάρι, αλήθεια.
1: Μα αρέσει όλα. Αυτέ τι μέρε τρώω και μελομακάρονο και τα χορτοπιτάκια. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και τα χορτοπιτάκια.
0: Έχει τόσο χόρτα η περιοχή.
1: Έχει χόρτα η περιοχή. Εμεί αποθηκεύομαι. Τώρα αυτές τις γενό που έρθουν, τα αναπατσεύουμε στην κατάψυξη τα χόρτα. Και φτιάχνουμε τις χορτόπιτες μετά, γιατί τις βάζουμε σε όλες τις περιπτώσεις, όπως και τα λιχναράκια, και χρειάζονται πάντα.
0: Φυσικά. Εγώ ξέρω ότι από μικρή το καλιτσούνι όταν έβγαινε και μύριζε από το
1: σπίτι. Ναι, οπωσδήποτε.
0: Στο σπίτι.
1: Ναι, αλλά
0: τα άλλα,
1: τότε γλυκά. Ήταν όμως και πιο καλό, γιατί ήταν μια φορά το χρόνο, το Πάσχα.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα έδεσμα που προσφερόταν το Πάσχα. Τώρα το έχουμε σχεδόν όλο το χρόνο και έχουν χάσει ορισμένα πράγματα. Γιατί μπορείς να τα βρεις κάθε μέρα και όπου θέλεις.
0: Έτσι είναι. Ναι. Η αυθονία φέρνει αυτό.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι εσείς κάνετε πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραίες γεύσεις και ο ένας εταιρισμός και ο άλλος. Και εύχομαι να συνεχίσει να τα κάνετε πολλά χρόνια ακόμα. Και θα ήθελα μία ευχή.
1: Ευχή.
0: Να κλείσουμε έτσι με μία ευχή. Ό,τι και να φορά αυτή η ευχή. Μπορεί να μου ευχηθείτε να τρώμε έτσι καλά γλυκά.
1: Να έχουμε υγεία.
0: Ναι.
1: Όλος ο κόσμος, να μην υπάρχουν απρόοπτα ατυχήματα και όλα αυτά και να έχουμε αυθονία να τρώμε. Τα πράγματα όλα μας είναι αρκετά.
0: Λοιπόν, κυρία Κέτη, κυρία Αργυρό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Κάνατε τη μέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στο χωριό μας. Μια φωτεινή λάμψη.
0: Και όχι.
1: Στη μουντή μέρα.
0: Δεν έχει σημασία. Όπου βρίσκεις φωτεινούς ανθρώπους, φωτίζεις και εσύ, έτσι πάει. Λοιπόν. Το συνεταιρισμό,
1: από τα εγκαταστάσεις μας,
0: ναι. Με πόσο κιλά θα φύγω, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Εντάξει, όχι. Λοιπόν, είναι διέτης. Έχουμε διέτης.
0: Έχετε και διέτης.
1: Έχουμε και διέτης για σας.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε επανειδήν.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε να ξαναέρθετε.
2: Είμαστε καμωμένοι από σάρκα και όμως πολλές φορές συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε από ατσάλι. Η κατανόηση ότι οι άνθρωποι μας επηρεάζουν, μας αγγίζουν, μας πονούν, σημαίνει ότι έχουμε συνείδηση του ίδιου του δέρματός μας και των αμφιβολιών μας.

0: Αυτό το δέρμα μου και την ψυχή μου να αντιδρά από ανθρώπους όπως ο κύριος Μανώλης Σιρεβελάκης ή όπως τον αποκαλούν Γιαρουμπομανώλης. Σε κάθε μας προορισμό ζητάω να γνωρίσω πάντα κάποιον από τους παλιούς του χωριού. Εκείνους τους γνήσιους που δεν πρόλαβαν να πούν ίσως ιστορίες που θα έπρεπε να ακούσουμε εμείς οι νεότεροι. Αν δεν πιστεύετε ότι μπορεί κάποιος να δεθεί με έναν άνθρωπο μέσα σε μερικά λεπτά, τότε κάνετε ένα τεράστιο λάθος. Κύριε Γιαρουμπομανώλη, σας ευχαριστώ.
1: Σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι, θα πάω στην
2: κόρη. Είμαστε στη Μονή Γοργολαίνη, σε
3: ναι.
2: Υπέροχο μοναστήρι και είμαστε εδώ με μια πραγματικά υπέροχη μορφή, δεν ξέρω πώς άλλως να το χαρακτηρίσω, τον κύριο Μανώλη Τζερεβελάκη και θέλω να μου πείτε το παρατσούκλι.
3: Γιαρουμπομανώλης.
2: Γιαρουμπομανώλης, σας σε λέω Γιαρουμπομανώλη.
3: Ναι.
2: Είναι και μεγάλο βέβαια, αλλά είναι
3: ωραίο. Και θα σου πω και γιατί με βγάλαν Γιαρουμπομανώλη.
2: Αμέ.
3: Ο πατέρας μου ήταν τραγούδι, εκεί λέγε ένα τραγούδι τότε, Γιαρούμπι μια, Γιαρούμπι δυο, και πετάτε ένα στο εγλέ και του λέει γεια σου ρε Γιαρούμπι. Και του κόλλησε το Γιαρούμπι.
2: Α.
3: Και μετά τα αδέρφια μου και εμένα λέει κινούσε του Γιαρουμπογιάννη. Γιαρουμπομανώλη, Γιαρουμπογιώρη, Γιαρουμπονικολή. Δεν μας ήβρισε στο όριο τώρα τα ονόματα Τσερεβελάκης. Μόνο Γιαρουμπομανώλης.
2: Σας ξέρουν εμένα, έτσι δηλαδή.
3: Ναι. Άμα έρθει τώρα στο χωριό, θα με ζητήξεις. Μανώλη Τσερεβελάκη, γιατί είμαστε 7 Τσερεβελάκη.
2: Ωε, Γιαρουμπομανώλη.
3: Γιαρουμπομανώλη.
2: Θα γράψω μετά το τηλέφωνό σα, θα γράψω Γιαρουμπομανώλη.
3: Ναι, Γιαρουμπομανώλη.
2: Λοιπόν, εσεί είστε γέννημα θέμα εδώ.
3: Ναι.
2: Κάτω ασίτε.
3: Ναι.
2: Εδώ μεγαλώσατε.
3: Ναι.
2: Εδώ ζήσατε.
3: Ναι.
2: Κάνατε οικογένεια.
3: Ορίστε.
2: Κάνατε οικογένεια.
3: Ανήκαμα. Έχω. Επαντρεύτηκα 18 χρονών. Όταν πήγα φαντάρο, είχα δύο παιδιά.
2: Νωρίς όλα.
3: Ναι, νωρίς. Έχω 5 παιδιά.
2: Να τα χαίρεστε.
3: Παντρεμένα και έχω 22 πρωτόγωνα και δισέγγωνα.
2: Ζωή να έχετε, να κάνετε κι άλλα. Να γνωρίσετε κι άλλα δισέγγωνα.
3: Μια εγγονή έχω τώρα, θέλω να την παντρέψω. Τσινάκι, πιστεύω, δεν με νοιάζει, ας πεθάνω.
2: Την παντρέψουμε κι αυτή.
3: Ναι.
2: Αλλά να την παντρέψουμε πιο μετά. Λοιπόν,
3: ναι.
2: Να πάμε τώρα λίγο στο χωριό και στο παρελθόν.
3: Ναι.
2: Θέλω λίγο να μοιραστείτε μαζί μας μία ωραία ανάμνηση, μία ιστορία, κάτι που έχετε να θυμάστε, ένα γλέντι.
3: Γλέντια κάναμε. Εμείς σμίγαμε, ας πούμε, 4-5 τελικανίδες και είχαμε ένα κύπεζο το μαντολίνο και γυρίζαμε το χωριό.
2: Καντάδες.
3: Καντάδες. Και περάσαμε από ένα σπίτι, ήθελε ένας μια και τη λέω εγώ ξύπνα να ακούσεις βάσανα, ξύπνα να ακούσεις πάθη, ξύπνα να ακούσεις εναγμούς της καρδιάς στα βάθη. Και ανάφτει το φως και κατεβαίνει ο πατέρας και μας λέει ελάτε εδώ. Και μπαίνουμε μέσα και μας είχαμε τραπέζι και η κοπελιά μου κάνει την αμαχιά συνέχεια, τάξε καλά το κάμε, δεν τσίρθετε. Και με τα 15 μέρες την είπε. Ρε.
2: Ο φίλος.
3: Ο φίλος.
2: Α, νόμιζα την ιστορία της γυναίκας σας.
3: Εγώ τη γυναίκα μου την ήμνε ο πέμπτος από την οικογένεια, ο τέταρτος. Και πέρνα από το σπίτι. Αυτή ήταν μικρή, 14 χρονών. Και κάθομαι με τη μητέρα μου και τη λέω, γριά, θωρίστηκε την κοπελιά, να θυμάσαι πως θα την πάρω.
2: Έτσι.
3: Ναι, μια κοπάνια μου ήρθε και μου κάνει η γρία, σα πάμε ρε κουζουλέ, αφού δεν θα πω σε μικρή και εσύ μικρός. Και δώστου, και δώστου. Ήβαλα μια γυναίκα και τη το είπε και τα σάσαμε και ήμουν στην εξοχή και ήρθα απόξω και μου λέει η μάνα μου άμα έπρεπε να πάρει τα ψωμί από τον μπακάλι. Και πάω να πάρω το ψωμί και ήταν και η προξενήτια. Και μου λέει η κοπελιά σε περιμένει στον τάδε τόπο μόνο να πας. Και σηκώνομαι και πάω και τη λέω δεν μπορούμε να φύγουμε απόψε γιατί δεν έχω λεφτά, δεν μπορώ. Λέω μα εγώ δεν μπορώ να γυρίσω τώρα στο σπίτι μας, φοβούμαι να μην σου τα πω λίγο.
2: Την κλέψατε.
3: Την έκλεψα και πού να την πάω. Πήγαμε από εδώ στις Άνω Σίτες.

0: ένα φαράγγι.
1: Στο φαράγγι είναι... την πήγατε.
0: Μια σπηλιά. Και την πήγα στη σπηλιά. Και ο σύντεχνος ο Νικολής πήγε από τα Πανασίτες και μας έφερε δύο κουβέρτες και θέκαμε το πρώτο βράδυ στη σπηλιά.
1: Πόσα βράδια καθίστε εκεί?
0: Στη σπηλιά ένα βράδυ.
1: Α, ένα.
0: Μετά μας πήραν και μας πήγαν στις Πανασίτες σε ένα σπίτι.
1: Σαν... Μέχρι που τη ζητήσατε ή δεν τη ζητήσατε, πώς έγινε?
0: Την έκλεψα εγώ.
1: Και μετά τι?
0: Τι, πήγαμε στο σπίτι και κάναμε δύο μέρες,
1: ναι.
0: Γιατί η πεθαρά μου φώναζε. Δεν με ήθελε, γιατί ήμουν μικρός και η κόρη μικρή. Και ύστερα μας κατεβάσανε κάτω στο χωριό και το Μάιο μέσα παντρευτήκαμε.
1: Τα καταφέρατε δηλαδή?
0: Ναι, τα καταφέραμε.
1: Το αποτέλεσμα μετράει. Εγώ ναι. Θέλω να μας πείτε ένα χαρακτηριστικό της εποχής του χωριού. Τι ήταν αυτό που θα ερχόταν κάποιος να δει πιο έντονα στις κάτω σίτες? Ήταν ένα γλέντι, οι μπαντιναδολόγητου, οι λιράριδες, τι
0: ήταν? Το γλέντι, τα ίδια το γλέντι, γίνεται πάει μεγάλο Παναγύρι.
1: Και γίνεται ακόμα?
0: Και γίνεται, αλλά τότε ήρθαν με τα ζώα. Μπορεί να ήρθαν 100 άτομα με τα ζώα. Τα μουλάρια, τα μπεγύρια εδώ τα δένανε. Και γίνονταν μεγάλο Παναγύρι.
1: Και φαγοπότη.
0: Και φαγοπότη. Και τώρα γίνεται φαγοπότη.
1: Τι κερνάγατε τότε?
0: Το πρωί ήταν ο άρτος, τώρα ήταν τα φαγιά. Εδώ κάνει ο πάτερ το καλύτερο φαγοπότη στην Κρήτη. Ετοιμάζει τα ίδια και σφάζει και κάνει πιλάφι, κάνει αυτά. Μαζεύονται πάνω από 500 άτομα. Καθίζουν στα τραπέζα.
1: Την αγαπάτε τη Μονή?
0: Ναι, ο Άγιος είναι θαυματουργός. Και όποιος τον επιράξει, θα σου πω μια ιστορία. Τα Άγιος. Από εδώ κατεβήκανε και πήρανε τρία οζάκια, τα βάλανε στα μάξι μέσα. Πάνε να βάλουν τα μάξι μπροστά, δεν πέρανε τα μάξι μπροστά. Μόρα μάν ζαμάν πολεμούνε κόκαλο. Λένε κακορίσκο, αυτό είναι θαύμα. Και παίρνουν τα οδάκια, τα πάνε και τα μολέρνε έτσι που ήταν και για γέρνιζε, κάνουν έτσι και παίρνουν τα μάξι μπροστά.
1: Πιστεύετε στα θαύματα?
0: Ναι, πιστεύω πολύ, γιατί κι άλλο θαύμα, δύο-τρία έχει καωμένα. Ένας ήρθενε από το χωριό και πήρε ένα γουρούνι από ΠΑΕ. Το κλέψε. Πριν να φτάξει στο σπίτι του, όπως το σήκωνε, πέρασε ο Άγιος σαν την αστραπή και του έπαιξε ένα χαστούτσι και ήφυγε το γουρούν, το μόλαρε. Τα μάτια του επόθανε και έκανε αυτό το πράγμα. Ενιγόκλειε τα μάτια του σαν και πόθανε.
1: Εσάς, άλλη ιστορία δική σας οικογενειακή δεν έχει τύχει, ε?
0: Έχω κι εγώ την οικογένεια. Σκοτώσανε τον αδερφό μου επί χούντα και ήμουν στη Γερμανία. Και η Λαβατό Χαμπέρ στη Γερμανία και ο Θεός κατήσει Σιωνιά. Εγανάξα από τσά που ήμουν να πάω να βρω τα αεροδρόμια να κατεβώ και πάθα μεγάλη ζημιά και ύστερα δεν ξαναπήγα στη Γερμανία.
1: Αφήστε τα δυσάρεστα να μείνουμε στα ευχάριστα και θέλω αν ναι. Μπορείτε να κλείσουμε έτσι την ωραία μας συζήτηση,
0: ναι.
1: Με μια μαντινάδα ή με μια ευχή δική σας, ό,τι αν είναι αυτή. Διαλέξτε εσείς να κλείσουμε με αυτό που σας χαρακτηρίζει.
0: Δυο μαντινάδες από
1: εδώ. Και τρεις άμα θέλετε.
0: Από εδώ μια. Σ' ένα σπηλιάρι σκοτεινό κι απ' έξω να είναι σιόνι. Σαν είμαι με του λόγου σου η γιάχνα σου είμαι σιόνι. Ακλούθα μου λιγνό κορμί να πάμε στην πίσα. Που είναι μια λοής φωτιά και θα καούμε ίσια.
1: Παναγία μου φωτιές. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κύριε Μανώλη, έχετε το όνομα του μπαμπά μου.
0: Ναι.
1: Οπότε με το ψασίδα.
0: Και να μου τον εισαιρετά θες.
1: Τον εισαιρετάω. Και να ξέρετε ότι εγώ θα σας ξαναψάξω. Εύχομαι να έχετε πολλά χρόνια ακόμα. Να απολαμβάνετε τη ζωή.
0: Δεν θα γίνει και πολλά γιατί...
1: Δεν το ξέρετε αυτό. Δεν το
0: έχω
1: ξέρετε.
0: Πολλά χρόνια.
1: Δεν το ξέρετε. Και να έρχεστε εδώ στο μοναστήρι που αγαπάτε.
0: Χαρώ τα εγώ τα μάτια σου, τα μαύρα, τα μεγάλα. Από σταλαγματίζουνε το μέλι και το γάλα.
1: Ναγία, Παναγία.
0: Δεν σου λέω άλλη. Άμα θέλω
1: δεν ξέρω κι εγώ να τα αποδώσω. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρει μια μαντιάδα να μου την πεις.
1: Τώρα δεν μου έρχεται έτσι. Πρέπει να κάτσω να τη σκεφτώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου του Γοργολεήμονος ήταν αυτή που επιβίωσε περισσότερο από τα υπόλοιπα μοναστήρια της περιοχής κατά τις διάφορες επαναστάσεις την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Είναι κτισμένη σε μια καταπράσινη τοποθεσία με θεόρατα πλατάνια, κυπαρίσια και πρίνους. Μάλιστα, ένα κυπαρίσι και ένα πλατάνι της Μονής έχουν ανακηρυχτεί διατηρητέα φυσικά μνημεία από το ελληνικό κράτος. Αν αναζητάς λοιπόν στιγμές ηρεμίας και περισυλλογής, τότε η Ιερά Μονή είναι το ιδανικότερο μέρος στις κατοσίτες και αξίζει να την επισκεφθείς.

0: Εκεί συνάντησα τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κάτω Ασιτών, Γιώργο Φραγκεδάκη, και τον καλό φίλο Στέλιο Καλαφατάκη, οι οποίοι μοιράστηκαν σχέδια και όνειρα για το χωριό τους. Ενώ τους οφείλω και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ήταν εκείνοι που βοήθησαν καθ' όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων μας. Και συνεχίζουμε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, στη Μονή Γοργολαΐνη. Πραγματικά, εάν ήξερα ότι έχει τέτοιο πλούτο ομορφιάς, θα είχα έρθει πολύ περισσότερες φορές, θα το έχω επισκεφτεί πιο νωρίς. Φραγκιαδάκη Γιώργο, είσαι ο νέος πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου.
1: Να σε καλά.
0: Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Έχετε πολύ ωραίες μορφές εδώ. Έχετε ωραία μάτια, έχετε ωραία χαρακτηριστικά. Είναι ωραία η περιοχή σας, ιστορία κι εσείς.
1: Είναι τέλεια όλα εδώ. Είναι τέλεια και όποιος δεν έχει έρθει στις Κάτω Ασίτες πρέπει να έρθει πραγματικά για να δει αυτούς τους χώρους.
0: Εσύ έχεις γεννηθεί εδώ, Γιώργος, μιλάω στον ελληνικό. Έχεις γεννηθεί εδώ, έχεις μεγαλώσει εδώ.
1: Γέννημα θρέμα εδώ, Κάτω Ασίτες.
0: Έφυγες ποτέ?
1: Ποτέ. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ έκανα οικογένεια. Εδώ είναι η επαγγελματική μου δραστηριότητα. Ποτέ όλα εδώ. Είμαι επαγγελματίας ξυλουργός.
0: Τέλεια. Έχει ξύλα εδώ?
1: Έχει. Από όλα έχει. Γενικά το χωριό έχει πάρα πολλούς επαγγελματίες σε όλους τους φορείς, δηλαδή από υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους. Είναι ένα πολύ δυνατό χωριό. Έχουμε ζωή, δόξα τω Θεώ. Όποιος έρθει στα Σίτες το καταλαβαίνει.
0: Στόχος του πολιτιστικού, γενικά και ειδικά, ένας βασικός.
1: Ο στόχος του Πολιτιστικού Συλλόγου, που τώρα είναι και νεοσύστατος, τώρα που αναλάβαμε τα παιδιά, έχουμε πάρα πολύ όρεξη. Θέλουμε να αναθερμάνουμε λίγο το ενδιαφέρον, διότι με την κρίση του κορονοϊού, που όλα αυτά που είχαμε, διάφορα προβλήματα, έχουν μείνει πολλά πράγματα πίσω. Έχουμε πάρα πολύ όρεξη, ευελπιστούμε να κάνουμε πάλι τα γλέντια που έκανε ο Σύλλογος, διάφορες δραστηριότητες, διότι είναι πάρα πολύ ζωντανό το χωριό και είναι αμαρτία να μην δείχνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ποιο είναι αυτό που θυμάσαι εσύ από παιδί εδώ, έτσι, πιο έντονα? Ποιο είναι αυτό το στοιχείο ή αυτό το γλέντι, ίσως κάτι, οτιδήποτε?
1: Τα στοιχεία είναι το διστάβρι που λέμε εμείς, τα παλιά τα καφενεία που γινόταν και όλες οι εκδηλώσεις, ο Κλείδωνας, κάτι εκδηλώσεις που όλους θέλουμε να τις ξαναφέρουμε μπροστά και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ήδη έχουμε αρχίσει και κάνουμε εκδηλώσεις. Οι άνθρωποι, όλοι αυτοί που σμίγανε εκεί στα καφενεία, το παραδοσιακό, χωρίς αυτοκίνητα, με τα πόδια, να με παίρνει ο πατέρας μου να πηγαίνουμε στο καφενείο για να πιούμε μια πορτοκαλάδα, ήταν η μεγαλύτερη μου χαρά. Δεν υπήρχαν ούτε κινητά, ούτε υπολογιστές. Να παίζουμε με τα παιδιά, να μας φωνάζουν να μπούμε μέσα, να πηγαίνει 9 ώρα το βράδυ και να γίνεται ένας χαμός από τις μητέρες μας. Μπείτε και μέσα, μπείτε μέσα. Και τώρα λέμε στα παιδιά, βγείτε έξω και δεν βγαίνουν.
0: Πάντως εγώ είδα κίνηση στο χωριό, είδα ωραία κίνηση, ωραίο κόσμο. Υπάρχει πολύ ροή και είναι καλό αυτό, γιατί δεν το βλέπεις σε όλα τα χωριά.
1: Πραγματικά.
0: Έτσι, έτσι και να έχετε τη δύναμη, την όρεξη να κάνετε ωραία πράγματα.
1: Να σε καλά, Νίκη, και εμάς είναι τιμή μας που έρθες στο χωριό και μας επισκέφτεσαι και κάνεις αυτή την πολύ ωραία εκπομπή. Πραγματικά σήμερα έχω μείνει ενθουσιασμένος.
0: Εγώ θα ξανά.
1: Σε ευχαριστώ και σε θέλω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.

Στέλιος Καλαφατάκης, ένα νέο παιδί που όμως αγαπάει την παράδοση και το ξέρω πολύ καλά, αγαπάει το χωριό του και θέλω λίγο να μας πεις εσύ τι είναι αυτό

0: που θα έλεγε σαν πρώτη φράση σε ένα που θα σε ρωτούσε τι προσφέρουν οι κατασίτες.
1: Όταν κάποιος θα με ρωτούσε, θα το απαντούσα με μια μπαντινάδα που λέγαμε εμείς εδώ.
0: Oh.
1: Η οποία λέει: για δες φαράγγια και βουνά, για δες ψηλά αόρια. Η ομορφιά των αϊστών δεν λέγεται με λόγια. Αυτό θα το έβλεγα.
0: Έχετε όμως κλείσει τις μαντινάδες, έτσι.
1: Όσο μπορούμε,
0: ασχοληθούμε την παράδοση. Κλείσει μαντινάδες. Πες μου, Στέλιο, εσύ τι θυμάσαι πιο έντονα από την παιδική σου ηλικία εδώ?
1: Εγώ πιο έντονα θυμάμαι με τα παιδιά της ηλικίας μου να παίζουμε, να κάνουμε πολλά, να κάνουμε παρέες, να πηγαίνουμε σε μέρη, στο χωριό εδώ. Να, ας πούμε, όποιος είχε σπίτι στο βουνό, ανεβαίναμε και ψήναμε και λέγαμε τις μαντινάδες, κάναμε την παρέα μας. Μεγαλώσαμε, το συνεχίσαμε και όσο μπορούμε το κρατάμε αυτό το πράγμα.
0: Είναι κάτι που θα ήθελες να επαναφέρεις τώρα, μέσα στο σύλλογο, στα πολιτιστικά δρόμενα?
1: Γενικά τώρα προσπαθούμε και με τον Γιώργο να φτιάξουμε το σύλλογο, να τον πάμε παρακάτω, να κάνουμε πράγματα που γινόντουσαν παλιά στο χωριό που τώρα δεν γίνονται. Mm-hmm. Είχαν σταματήσει ένα διάστημα και λόγω του κορονοϊού, να ξαναφέρουμε εκδηλώσεις που έχουν σταματήσει και γενικά να κάνουμε πολλά.
0: Θέλω να μου πεις λίγο, δεν ξέρω, μπορεί να μην υπάρχει και κάτι όχι αρνητικό να μοιραστείς, κάτι το οποίο θα ήθελες να αλλάξεις στις κατασίτες? Γιατί πολλές φορές λέμε το χωριό έχει αυτή την ομορφιά, έχει εκείνη, αλλά του λείπει ας πούμε αυτό ή σταμάτησε να γίνεται αυτό. Υπάρχει κάτι τέτοιο στις κατασίτες?
1: Εγώ δεν θυμάμαι τώρα, δεν ξέρω να... Για μένα γνώμη μου δεν λείπει κάτι από το χωριό.
0: Έτσι, είναι το πιο τέλειο χωριό.
1: Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Όταν έρθει ένας ξένος εδώ, εάν άλλον ήμουν εγώ με τουρίστρια και σου έλεγα ποιο είναι το πιο ωραίο μέρος του χωριού, πού θα με πήγαινες?
1: Θα σε έφερνα εδώ, στη Μονή Γοργολαΐνη. Φαίνεται όλο το χωριό από ψηλά, έχει τα πάντα.
0: Έχετε όμως βουνό.
1: Βουνό, τα φαράγγια.
0: Θέλω, Στέλιο, να μας αφήσεις με μια ευχή ή με ένα όνειρό σου που θες να μοιραστείς, με κάτι που έφυσε είτε για το χωριό, είτε για τους ανθρώπους εδώ, είτε να κάνεις ίσως ένα κάλεσμα από αυτά τα ωραία που ο κόσμος ψάχνει να βρει ένα σπίτι, να βρει κάτι να ασχοληθεί άλλο από αυτό της πόλης και τελικά δεν τολμάει να γυρίσει σε ένα χωριό. Πες μας κάτι ή ζήτα κάτι από την νεολαία ίσως που θα μπορούσε να κάνει.
1: Πραγματικά εμείς εδώ είμαστε ένα χωριό που η νεολαία δεν φεύγει από το χωριό, αντίθετα γυρνάει στο χωριό από το Ηράκλειο, γιατί δεν λείπει κάτι από το χωριό. Έχουμε τα πάντα, μαγαζιά άμα θέλεις να αγοράσεις κάτι, πολλούς επαγγελματίες. Δεν λείπει κάτι από το χωριό. Είναι ένας λόγος αυτός που το χωριό μας έχει μεγάλη δυναμική αυτή τη στιγμή. Έχει πολύ νεολαία. Δεν φεύγει η νεολαία να πάει στο Ηράκλειο. Αντίθετα, γυρνάει.
0: Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Και ελπίζω να ξανάρθετε, εννοείται.
0: Είτε για το πιλάφι αυτό που έχω ακούσει τόσες φορές σήμερα.
1: Τα πάντα. Θα έρθετε να φάμε, να πιούμε, να γλεντήσουμε. Όλα θα τα κάνουμε. Να είστε καλά.
2: Ένα από τα τραγούδια του Μιχάλη λέει: «Και με σπασμένα τα φτερά, κόντρα τα ναι μου στέκω. Τη μια πηγαίνω στους ουρανούς, την άλλη κάτω πέφτω». Ένα άλλο πάλι που έχει γράψει μαζί με τον αδερφό του, τον Αντώνη, μιλά σε μια σιρήνα και λέει: «Εμπόδισέ με, πλάνεψέ με. Κλείσε μου το δρόμο για να νιώσω τη ζωή και να τη ρουφήξω στο μεδούλι. Για να παλέψω και να νικήσω. Γιατί μέσα από σένα θα βρω το δρόμο για να περάσω απέναντι στην Ιθάκη μου». Ο καθένας μας αναζητά μια Ιθάκη. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης συναντάμε τόσα μαγικά πλάσματα και καταστάσεις. Μαθαίνεις ότι ορισμένα χαμόγελα αξίζουν περισσότερο από τα πιο ακριβά διαμάντια. Μαθαίνεις ότι πολλές φορές τα δάκρυα είναι λυτρωτικά και οι αγκαλιές από ανθρώπους ξένους είναι φάρμακο. Μαθαίνεις ότι σημασία έχει ο άνθρωπος και όχι τα αγαθά.
3: Σε κοιτάζω, στέκω δίπλα και σωπαίνω, του προσώπου σου τα βλάκια ακολουθώ.
2: Μιχάλη Φραγκιαδάκη, ήσουν η αφορμή για μία ακόμα αναζήτηση και δεκάδες συγκινήσεις.
3: Κι ανοιχνεύω.
2: Εκεί στα λιμέρια σου, εγώ είδα ακόμα εκείνο το μικρό αγόρι, γεμάτο φως, αγκαλιά με ένα μαντολίνο από λαμαρίνα, γεμάτο όνειρα που δεν στερεύουν. Εύχομαι να γίνεται κάθε μέρα και η δική σου αναζήτηση τόσο συναρπαστική, που να μη σε απασχολεί τελικά αν θα φτάσει στην Ιθάκη.
3: Πιάσε λίρα και κιθά.
2: Μονάχα συγκινήσου. Καλή αντάμωση.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Μήνυση κατά παντός υπευθύνου θα καταθέσει η Περιφέρεια Κρήτης για την υπόθεση εξαπάτησης σε βάρος της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου. Η τράπεζα δεν πήρε χαμπάρι, εμείς τους ενημερώσαμε, δήλωσε η Μαρία Λιονή. Με τον αέρα του 3-0 από το Παγκρίτιο Στάδιο, Όφη αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Σέντρα στις 9, σύνδεση με τη βουλγαρική πρωτεύουσα. Τι λένε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα φίλαθλοι του Όφη που ταξίδεψαν στη Σόφια από τον μακρινό Καναδά. Σε τροχιά υλοποίηση στο εμβληματικό έργο, το Ηράκλειο θα αποκτήσει 2 αστικές παραλίες. Τι προβλέπει η σύμβαση προϋπολογισμού 5,7 εκατομμυρίων ευρώ, πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες. Βουλευτές, ευρωβουλευτές και στελέχοι του ΠΑΣΟΚ θα οργώσουν το νησί. Πού και πότε θα πραγματοποιηθούν ανοιχτές εκδηλώσεις. Στην Πλατεία Ελευθερίας την 5η 3 Σεπτεμβρίου, η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Ερωτηματικά και σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί κυρίες και κύριοι η υπόθεση της ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος της αντιπεριφερειάς Ρεθύμνου, μέσω της οποίας επιτίδη απέσπασαν 152.000 ευρώ, πραγματοποιώντας τουλάχιστον 55 συναλλαγές στα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Το θέμα συζητήθηκε σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο με τον Σταύρο Ναουτάκη να κάνει γνωστό ότι θα υποβάλει μήνυση κατά παντός υπευθύνου και την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονή να σημειώνει με νόημα ότι υπάρχει ζήτημα με την Credit Bank, καθώς δεν έγινε αντιληπτή από την πλευρά της η απάτη.
2: Ευθεία επίθεση στην τράπεζα Credit Bank για την αφαίρεση από το λογαριασμό της περιφέρειας Κρήτης 140.000 ευρώ έκανε η αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μάλιστα, από αρκετούς περιφερειακούς συμβούλους τέθηκε το θέμα της λύσης της σύμβασης με τη συγκεκριμένη τράπεζα και τη μεταφορά των αποθεματικών σε άλλη. Το θέμα της απάτης σε βάρος της αντιπεριφέρειας.

0: καλυφθεί η συνολική ζημιά για την περιφέρεια Κρήτης. Αναμένουμε και θεωρούμε ότι η τράπεζα θα δώσει βάρος στο ότι τα χρήματα αυτά αφορούν δημόσιο χρήμα και πιστεύουμε να έχουμε μια θετική εισήγηση και από την τράπεζα.
1: Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και στη συζήτηση που έγινε για το συγκεκριμένο θέμα, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Ιωνή δεν υπήρξε καμία απολύτως ενημέρωση ούτε διαδικασία διακοπής των συναλλαγών από την πλευρά της τράπεζας και ενώ έγιναν 58 διαδοχικές συναλλαγές σε διάστημα περίπου 2 ώρων.
0: Έγιναν κάποιες παράνομες συναλλαγές μέσα από το e-banking τράπεζας με την οποία συνεργάζεται η Περιφέρεια Κρήτης. Αμέσως η Περιφέρεια προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, νόμιμες ενέργειες, ενημέρωσε την ίδια τράπεζα δηλαδή και τη Δευτέρα το πρωί αμέσως. Έχει γίνει μήνυση κατά γνώστων. Αναζητείται η πορεία του χρήματος όλες αυτές τις μέρες. Είμαστε σε συνεννόηση με στελέχη της συγκεκριμένης τράπεζας και αναμένουμε τις επόμενες μέρες τις τελικές εξελίξεις όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Αυτό που τονίστηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν το αυτονόητο, δηλαδή πως η τράπεζα Credia Bank θα έπρεπε να είχε μέσω των συστημάτων ασφαλείας της μπλοκάρει τις συναλλαγές όταν είδε πως αρχικά ζητήθηκε η μεταφορά ενός πολύ μεγάλου ποσού και στη συνέχεια έγιναν διαδοχικές συναλλαγές με ποσά που έφταναν τις 3.000 ευρώ. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν καταγγελίες και από ιδιώτες πως συνέβη κάτι ανάλογο στους δικούς τους λογαριασμούς.
0: Είναι ότι έχουν γίνει 52 συναλλαγές και το ποσό της απάτης ανέρχεται περίπου στα 140.000 ευρώ. Δεδομένου ότι υπάρχει διαβάθμιση ασφάλειας, ενώ το αρχικό ποσό που ζητήθηκε ήταν πολύ παραπάνω, παρόλα αυτά οι επτήδη δεν κατάφεραν να πάρουν περισσότερα χρήματα. Απλά αυτό που έγινε ήταν ότι έγινε πολλές συναλλαγές με μικρά ποσά.
1: Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες μέχρι σήμερα η τράπεζα δεν έχει δώσει καμία ουσιαστική απάντηση στην περιφέρεια Κρήτης για το τι ακριβώς συνέβη και δεν ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα ασφαλείας της.
2: Στο στούντιο μαζί μου είναι ο Κώστας Μπογδανίδης. Κυρίες και κύριοι, όπως κάθε βράδυ, έτσι και σήμερα να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, για αυτή τη μεγάλη υπόθεση, η οποία προκάλεσε και έντονη συζήτηση σήμερα στο Περιφερειακό. Καλώς τον. Καλησπέρα, Κώστα.
3: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, καταρχάς, μου επιτρέπεις να ρωτήσω λίγο για να το πιάσουμε από την αρχή. Δεν ήταν προγραμματισμένη προφανώς η συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα.
3: Ναι. Και συνήθως τέτοιες συζητήσεις δεν γίνονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, προφανώς. Όμως υπήρξε στην ημερήσια διάταξη. Ας το πούμε, η πρόταση η υπηρεσιακή για την αντικατάσταση της υπαλλήλου, η οποία εμπλέκεται ή έκανε το λάθος, όπως θέλετε να το πείτε, ξέρω εγώ, δεν έχει σημασία, σε αυτή την ιστορία, το πώς ξεκίνησε δηλαδή και υπεκλάπησαν οι κωδικοί και το τηλέφωνο. Ήταν η υπάλληλος η οποία, κάπως αφελώς θα έλεγα, αναζήτησε μέσω της Google στην πραγματικότητα το site της τράπεζας για να μπει να ξεκινήσει να κάνει μία πληρωμή την περασμένη Πέμπτη. Και αυτό ήταν το λάθος, διότι της εμφανίστηκε ένας κλόνος, αυτό που κάνουν ακριβώς οι απατεώνες, οι hackers, δεν το πήρε είδηση, άρχισε να κάνει τη διαδικασία, της ζητήθηκε και η αλλαγή του τηλεφώνου, επίσης αυτό δεν το κατάλαβε και εκεί, εκτός από τους κωδικούς, υπεκλάπη και ο κλόνος για το τηλέφωνο. Τώρα τα λέω έτσι για να μην μπερδέψω τους τηλεθεατές. Γιατί ξέρεις, είναι μια διαδικασία που υποτίθεται ότι έχει μια διπλή ταυτοποίηση.
2: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, δεν το πήρε λοιπόν χαμπάρι η υπάλληλος. Λέω εδώ ότι όταν είναι ποσά πάνω των 3.000 ευρώ, χρειάζονται δύο υπάλληλοι, δύο εγκρίσεις. Η συγκεκριμένη υπάλληλος έκανε λοιπόν αυτή τη διαδικασία και ήρθε σήμερα η αντικατάσταση, όπως προβλέπεται από τον νόμο, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εκεί τώρα από Περιφερειακού Συμβούλου Σότια ζητήθηκε από την παριστάμενη αρμόδια Περιφερειάρχη Ρεθύμνης, την κυρία Μαρία Λιονί, να εξηγήσει τι συνέβη. Και ακριβώς είπε, η κυρία Λιονί είπε πραγματικά απίστευτα πράγματα για αυτό το πρωτοφανές γεγονός, όχι για το ότι υπήρξε απάτη σε βάρος κάποιου πολίτη, τα λέμε κάθε μέρα και στα δελτία και τα γράφουμε, αλλά σε ένα φορέα που δεν είναι συνηθισμένο, έτσι, να το πούμε. Είπε ότι τα ξημερώματα γίνανε 58, είπε συγκεκριμένα, συναλλαγές, πολύ γρήγορα προφανώς, Μάλιστα, ήρθε παρόλο ο κύριος Καμπούρης.

0: Μπουράκη, στον οποίο τον είδαμε και στο Δελτίο, είπε ότι στην αρχική προσπάθεια που έκαναν οι απατεώνες πήγαν να πάρουν 300.000 ευρώ. Το λέω αυτό γιατί δείχνει ότι δεν είχαν και κάποια εσωτερική πληροφόρηση. Ναι. Προσπάθησαν, το σύστημα τους εμπόδισε, γιατί ήθελε μια δεύτερη ταυτοποίηση και μετά άρχισαν να παίρνουν
1: λίγα
0: μικρότερα ποσά, ναι. κάτω των 3.000 ευρώ. Τα πήραν 58 φορές.
1: Μέχρι που φτάσαμε τα 152.000 συνολικά.
0: Ναι, φτάσαμε, ας το πούμε,
1: μέσα σε δύο ώρες περίπου. Δηλαδή, ήταν και μια διαδικασία που την κάνανε, ξέρεις.
0: Αυτό παίζει, δεν ξέρω το χρόνο ακριβώς. Okay. Είναι πολύ εύκολο να φανεί, γιατί αύριο έχουν και ένα ραντεβού με το ηλεκτρονικό έγκλημα για να ξεκαθαρίσουν όλες τις παραμέτρους και να δουν τι θα κάνουν. Το περίεργο, λοιπόν, το πρώτο περίεργο είναι ότι η τράπεζα δεν πήρε χαμπάρι. Επιλέξει, είπε η κυρία Λιονή. Η Gretia Bank δεν πήρε χαμπάρι και το έμαθε από εμάς το πρωί.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι πραγματικά. Δεν μπορεί να το συλλάβεις εύκολα όταν λες ότι μια τράπεζα έχει τέτοια συστήματα ασφαλείας και για να μας προστατεύει. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια διαδρομή του χρήματος και αυτό νομίζω ότι πια και η ελληνική πολιτεία με τις υπηρεσίες της και όλες τις δομές πρέπει να το αντιμετωπίσει. Όπου η τράπεζα στην οποία κατέληξαν τα χρήματα που υπεκλάπησαν, που κλάπησαν, δεν υπεκλάπησαν, είναι γνωστή. Δηλαδή είναι αυτή η τράπεζα η οποία κόβει τα ειστήρια. Έχουν φτιάξει δηλαδή ένα φορέα που είναι πολύ συγκεκριμένος και αν θες να κόψεις κάποια ειστήρια για θέατρα, για τέτοια, είναι η ίδια τράπεζα. Μπήκαν εκεί τα λεφτά. Άρα πίσω από αυτή την ιστορία είναι ένα φυσικό πρόσωπο. Έτσι δεν είναι? Θα μου πεις τώρα η διαδρομή του χρήματος ή αν είναι στο εξωτερικό και πώς έχουν αλλά κάπως πρέπει όλο αυτό το σύστημα να διασφαλιστεί με έναν τρόπο ώστε να μην έχουμε όλα αυτά τα παρατράγουδα, διότι η περιφέρεια, αν θες την άποψή μου, μπορεί να μην τα χάσει στο τέλος τα λεφτά.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι το ένα θέμα είναι να μην χαθούν τα λεφτά, να επιστραφούν δηλαδή. Το άλλο μεγάλο θέμα όμως που το συζητούσαμε και χθες παρέα είναι το πώς θα διασφαλιστεί μέσω της τραπέζης, μέσω της Credit Bank, εν προκειμένου, ότι θα υπάρξει ένα δίχτυ ασφαλείας καταλληλότερο απέναντι σε τέτοιες προσπάθειες.
0: Σότια, όταν πας να πάρεις ένα καφέ και πληρώνεις με την κάρτα σου, σου έρχεται αμέσως μήνυμα ότι πλήρωσες.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και όταν γίνει μια συναλλαγή στο εξωτερικό, σε ενημερώνει η τράπεζα ότι έχει γίνει μια συναλλαγή στο εξωτερικό, πολλές φορές παίρνει και τηλέφωνο αν είσαι εσύ στο εξωτερικό τώρα. Εδώ γίνανε 58 συναλλαγές, ξημερώματα.
1: Και δεν πήρε είδηση
0: κανένας. Το ζητούμενο βεβαίως είναι, και επαναλαμβάνω, ότι μπορεί η περιφέρεια να μην χάσει τα λεφτά της, παρότι δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, θα καταθέσει μήνυση ο κύριος Αρναουτάκης, θα καταθεθούν δηλαδή προφανώς όλα τα ένδυκα μέσα για να υπάρχουν, αλλά ξέρεις, η τράπεζα μπορεί να επικαλεστεί, εσείς κάνατε το λάθος, γιατί μπήκατε σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι δικό μου. Όμως, πραγματικά το λέω, εάν αυτά γίνονται με ένα φορέα, φαντάσου τι λεφτά χάνονται και τι λεφτά μπορεί να χαθούν τους ιδιώτες. Μάλιστα, έχω την πληροφορία ότι 2-3 επιχειρηματίες πραγματικά έχασαν πολύ μεγάλα ποσά μέσα στο Σαββατοκύριακο με τον ίδιο τρόπο.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Φαντάζομαι θα έχουμε νεότερα ίσως για αυτό τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, καθώς λιγότερο από μία ώρα έμεινε για τη μεγάλη αναμέτρηση του ΟΦΗ με την Τζεσικά Σόφιας. Στο κέντρο της Βουλιαρικής Πρωτεύουσας μαζεύτηκαν, συγκεντρώθηκαν νωρίτερα οι οπαδοί της ομάδας που κατέφθασαν από την Κρήτη, από πολλά μέρη της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό και δίνουν αυτή την ώρα δυναμικό παρόν. Πάμε να συνδεθούμε με τη Βουλιαρική Πρωτεύουσα. Εκεί σας θυμίζω ότι βρίσκεται η απεσταλμένη της τηλεόρασης Κρέτα, η Χρύσα Αζερβού. Καλώς την, καλησπέρα, Χρύσα. Μαζί μας, δώσουμε ένα λεπτό να πω μια καλησπέρα και στο Βασίλη Σκουντή. Φυσικά, μαζί μας, στην παρέα μας και ο Βασίλης Σκουντή, όπως πάντα. Άλλωστε, Βασίλη, καλησπέρα και σε σένα.
2: Καλησπέρα, Σόφια, καλησπέρα και στη Χρύσα.
1: Να ξεκινήσουμε από τη Χρύσα να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ, το κλίμα, τον Παλμό, σαν να είμαστε κι εμείς εκεί, Βασίλη. Χρύσα.
3: Βασίλη και Σόφια, Σόφια και Βασίλη, το κλίμα εδώ είναι πολύ γιορτινό. Κατά τις 7 η ώρα έφτασε και το τσάρτερ του ΟΦΗ, όπου μαζεύτηκαν στο παγοδρόμιο, εκεί που ήταν η μεμονωμένη φιλάθλη της ομάδας, η οποία ήταν αρκετή, μπορώ να πω. Έφτασε λοιπόν και το τσάρτερ και όλοι μαζί τραγούδησαν συνθήματα, τα οποία υπάρχουν στα social και του Κρέτα 24 και της τηλεόρασης Κρέτα. Ο καθένας μπορεί να τα δει. Είχαμε και προβλέψεις από τους φίλους του ΟΦΗ. Φυσικά όλες ήταν ευίωνες για την ομάδα. Εντάχει να δώσω την εντεκάδα που πήραμε πριν λίγο στα χέρια μας, η οποία έχει και μία-δύο εκπλήξεις σε εισαγωγικά. Ο Χρήστο Γιώργος κάτω από τα δοκάρια. Θα δούμε στην τριάδα, την αμυντική, Σιέλη, Πούγκουρα και Νικολάου αντί του Κοστούλα, ο οποίος Κοστούλας ωστόσο είχε και κάποιες ενοχλήσεις.

0: Δηλαδή δεν είναι καθαρά θέμα αγωνιστικό. Τώρα από εκεί και πέρα θα έχουμε Μπουχαλάκη με Ανδρούτσο. Ντίκμαν αντί για Αποστολάκη, ενώ θα δούμε στην τριάδα μπροστά τον Νους, τον Φούντα και τον... τον Νους, τον Φούντα και τον Αϊτόρ. Ωραία, στα αριστερά που θα είναι ο Αϊτόρ. Να πούμε ότι ο Όφη είναι πανέτοιμος για αυτό το παιχνίδι. Ο κόσμος του Όφη του έχει δώσει τεράστια όθηση για να τα δώσει όλα. Ο Χρήστος Κόντης, όπως λέγαμε και στο απογευματινό μας δελτίο, προσπαθεί και έχει κρατήσει τους παίκτες του έτσι με χαμηλά την μπάλα, mm-hmm. να μπορέσουν να διαχειριστούν το υπέρ τους 3-0 του πρώτου παιχνιδιού. Γνωρίζουν πολύ καλά τις δυσκολίες, γνωρίζουν πολύ καλά ότι θα έχει πολύ κόσμο εδώ, ότι οι φίλοι της ΣΕΣΚΑ είναι πάρα πολύ ένθερμοι και θα δώσουν και εκείνη όθηση στην ομάδα τους. Οι φίλοι του Όφη, όπως βλέπω τώρα, μαζεύονται στην εξέδρα που τους έχει ασφαλίσει η ΠΑΕ, έτσι ώστε να μπορέσουν να στηρίξουν την ομάδα. Είναι όλα έτοιμα. Το κλίμα είναι γιορτινό. Όφη θέλει απλά να εξασφαλίσει αυτήν την σπουδαία πρόκριση, μια πρόκριση που φαντάζεστε κι εσείς ότι θα δώσει φτερά στην ομάδα και θα έχουμε νέα πανηγύρια.
1: Βέβαια, έτσι. Γιατί έχουμε συνηθίσει και τελευταία στα πανηγύρια, Βασίλεια. Είναι και αυτό τώρα.
2: Σωστό, σωστό.
1: Τι λες, μία ώρα έμεινε, μία ώρα και ένα λεπτό για τη σέντρα. Για πες.
2: Είναι περιττό να προσπαθήσουμε τώρα να τεκμηριώσουμε Σότια και Χρύσα. Για ποιο λόγο είναι ιστορική στιγμή, είναι ένα ορόσημο στην ιστορία του και γιατί επιστρέφει μετά από χρόνια στην Ευρώπη και γιατί προφανώς απόψε έχει την ευκαιρία με διθυραμβικό τρόπο κιόλας. Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε ότι χαμηλά την μπάλα, το βλέπουμε, το διαισθανόμαστε, το αφουγκραζόμαστε από όλες τις δηλώσεις του Χρήστου Κόντι, χθες στη συνέντευξη τύπου και του Χρήστου Γιώργου επίσης. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να αποβεί ολέθριο κιόλας δεν κινδυνολογώ. Λέω κάτι το οποίο το γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν την στοιχειώδη μυρωδιά με την μπάλα. Και με τον αθλητισμό είναι να προσπαθείς να υπερασπιστείς ένα σκορ, ακόμη και αν αυτό είναι πολύ ευρύ, όπως το 3-0 που αποτελεί την πρίκα του Όφη στην απόψινή ρεβάνς στη Σόφια, στο Βασίλευσκι. Άρα, εκείνο που πρέπει να κάνει ο Όφη, και δεν κομίζω Γλάφκα στη Σόφια, παραφράζω τον Γλάφκα στην Αθήνα, είναι να προσπαθήσει να νικήσει, να επιβληθεί, να κυριαρχήσει και όχι να υπερασπιστεί το πολύ σοβαρό προφανώς και πολύ μεγάλο και πολύ πλεονεκτικό προβάδισμα το οποίο αποκόμισε από τον πρώτο αγώνα. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι αύριο κιόλας το καπάκι θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση και θα έχει την ευκαιρία να παίξει στη League Phase με ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς Γοήτου, επιστροφή στην Elite, οικονομικής ενίσχυσης που θα είναι πολύ σοβαρή, ότι οι φύλαθλοι του Όφη και γενικώς στο νησί και όχι μονάχα το Ηράκλειο και όλη η Ελλάδα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, θέλω να καταλήξω, γι' αυτό είναι πραγματικά πολυσύνθετη και πολυσχηδής οι ωφέλειες που μπορεί να έχει Όφη από την απόψινή βραδιά, αγωνιστικά, οικονομικά, εμπορικά, από πλευράς Γοήτρου. Αυτή τη στιγμή ο Όφη είναι το talk of the town στην Ελλάδα. Δηλαδή πήρε ένα κύπελο μετά από 39 χρόνια. Επικράτησε στον τελικό του Super Cup. Άρχισε με νίκη στο πρωτάθλημα. Ήδη έχει πολύ σοβαρές πιθανότητες να προχωρήσει και να βρεθεί σε μια στη League Phase του Europa League. Όλα αυτά αποτελούν προστιθέμενη αξία. Η ομάδα βρίσκεται, για να χρησιμοποιήσω ένα κρηματιστηριακό όρο, βρίσκεται σε limit up και νομίζω ότι δεν είναι, το ταβάνι είναι, μπορεί να είναι ακόμα πιο ψηλό.
1: Προφανώς.
2: Και η προοπτική και ο ορίζοντας να είναι ακόμα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό για τον Όφη αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και μάλιστα φαίνεται κιόλας ότι η δουλειά που έχει γίνει αποδίδει συνεχώς καρπούς. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ήταν ένα πυροτέχνημα δηλαδή ότι ο Όφη πήρε μια πρόκριση και έπαιξε ένα τελικό με τον Ολυμπιακό πριν από δύο χρόνια ή έπαιξε τον τελικό του Σούπερ Καπ ως συνεπαγόμενο από την συμμετοχή του τελικού κυπέλου. Η ομάδα μεγαλώνει, όπως και η φωτιά μεγαλώνει που λέει το τραγούδι.
1: Μεγαλώνει, δυναμώνει, αλλά ο Κόντις προσπαθεί, το είπες νομίζω στο ξεκίνημά σου, προσπαθεί και την κρατά προσγειωμένη και κάθε παιχνίδι.
2: Σωστό, σωστό.

0: Κάθε παιχνίδι οι παίκτες το αντιμετωπίζουν ως μοναδικό, έτσι δεν είναι? Χρύσα, έρχομαι ξανά σε σένα, γιατί θέλω λίγο να μας μεταφέρεις. Είχες την ευκαιρία να συνομιλήσεις και όλα, θα δούμε και τις σχετικές δηλώσεις αφού σας καληνυχτήσω. Θέλω να μου μεταφέρεις λίγο και το κλίμα των φιλάθλων, τα προγνωστικά, επειδή συνομίλησες μαζί τους και επειδή είσαι και εκεί, όχι ότι ο Βασίλης δεν τα παρακολουθεί στενά, αλλά να πούμε ξανά αυτό, το ότι ο Κόντις λέει ότι παιδιά, εδώ το παιχνίδι είναι ξεχωριστό, αφήστε το Παγκρίτιο πίσω, είναι ανάσα, δεν το συζητώ καθόλου, αλλά εδώ πάμε χωρίς με το πίνακα να γράφει 0-0.
1: Ο ίδιος ο Χρήστος Κόντις αυτό ακριβώς είπε, Σότια, ότι δεν βλέπουμε το 3-0, είναι 0-0, θα μπούμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Έχουν διαβάσει πάρα πολύ καλά τον αντίπαλο. Αυτό είχε συμβεί και στο πρώτο παιχνίδι, φαινόταν άλλωστε όταν παρακολουθούσες ότι ο Χρήστος Κόντις είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά την πρώτη αναμέτρηση. Αυτό έχει κάνει και τώρα, μάλιστα. Είδαμε και στα social, Σότια, το ανέφερα και χθες, ότι ο Χρήστος ο Κόντις ακόμη και στα αεροδρόμια ήταν με το λάπτοπ και έκανε δουλειά. Δεν επαναπαύεται δευτερόλεπτο. Αυτό φαίνεται. Δρέπει τους καρπούς των προσπαθειών του, τόσο εκείνος όσο και οι παίκτες. Και ο κόσμος αυτό το βλέπει. Είναι όλοι τους πάρα πολύ αισιόδοξοι. Έχει έρθει πολλοί κόσμος, Σότια, για ένα παιχνίδι που είναι εκτός Ελλάδας.
0: Ακριβώς.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετός ο κόσμος. Και πολλοί ήρθαν με αεροπλάνα, έτσι. Ήρθαν με τσάρτερ, κάποιοι ήρθαν με μονομένα, άλλοι με αεροπλάνα, με πτήσεις που έκλεισαν οι ίδιοι. Πολύ σημαντικό αυτό για τον Όφη. Κάτι το οποίο το εκτιμούν και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές και ο Χρήστος ο Κόντις. Και αυτό το ανέφεραν στη συνέντευξη τύπου, ότι είναι πάρα πολύ περήφανοι και νιώθουν πάρα πολύ όμορφα για το γεγονός ότι έχουν ένα τέτοιο κόσμο κοντά τους.
0: Μάλιστα. Βασίλη, έρχομαι σε σένα για ένα καταληκτικό, έτσι, σύντομο σχόλιο, να αποδεσμεύσουμε και τη Χρύσα και να ακούσουμε και τις δηλώσεις των φιλάθλων.
2: Ναι, είδα και τον κύριο από τον Καναδά και είχε το γάζι του στο βίντεο που συνέντευξε. Εγώ θα μείνω λίγο σε αυτό. Είναι πολύ μεγάλο γεγονός, επίσης πάρα πολύ σπουδαίο, ανεκτίμητης αξίας, το γεγονός ότι ο Όφη κατάφερε σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, εκτός όλων των άλλων, εκτός των τίτλων, εκτός της καταξίωσης, εκτός της επιστροφής του στην ελίτ και στα ευρωπαϊκά σαλόνια, ότι ανοικοδόμησε και ξανάσε τις γέφυρες της εμπιστοσύνης και της αγάπης με τον κόσμο. Δεν έχει περάσει πολύ καιρός από τότε, που το θυμόμαστε όλοι. Δεν χρειάζεται τώρα να ανατρέξω σε συγκεκριμένα περιστατικά, που οι σχέσεις είχαν διαραγεί, που είχαμε επεισόδια, που είχαμε. Γιατί ο κόσμος του Όφη είναι και πολύ απαιτητικός και έχει πάντοτε μεγάλες προσδοκίες και ζει με τις αναμνήσεις τις ένδοξες. Αλλά αυτές τις αναμνήσεις έχει την ευκαιρία τώρα να τις βλέπει να ξαναπαίρνουν σάκα και οστά και να γίνονται μια ρέουσα πραγματικότητα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός ότι μαζεύτηκε τόσος πολλής κόσμος στο τελικό με τον Ολυμπιακό, τόσος πολλής κόσμος στο Βόλο. Ότι ακολουθεί την ομάδα τώρα και φανταστείτε τι θα γίνει κιόλας από αύριο που θα ξέρουμε κιόλας τους αντιπάλους του Όφη πρώτο Θεός. Στη League Face, πόσο αυτό θα είναι δέλεα και για τα μάτς στο Ηράκλειο, αλλά επίσης και για τις εκδρομές ανά την Ευρώπη.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Χρύσα, εμείς θα τα ξαναπούμε στην πορεία. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις των φιλάθλων του Όφη στη Χρύσα Ζερβού.
1: Έχετε κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα ταξίδι από τον Καναδά στην Κρήτη και από την Κρήτη εδώ για τον Όφη.
3: Ναι, έχουμε έρθει από το Καναδά. Ερχόμαστε κάθε καλοκαίρι διακοπές Κρήτη. Από εκεί μας αρέσει πάρα πολύ. Και έχουμε έρθει τώρα, ακούσαμε για το παιχνίδι. Ακολουθάμε και τον Όφη από το Καναδά. Και τώρα έχουμε έρθει από εδώ να δούμε όλη μαζί την ομάδα να κερδίσει.
1: Αυτό σημαίνει ότι έχετε πολύ μεγάλη αγάπη για την ομάδα,
3: Ναι, σίγουρα για την ομάδα, για την Κρήτη. Είναι ωραίο.
1: Είστε ενθουσιασμένοι. Θέλω να μου κάνετε και μια πρόβλεψη για τον αγώνα.
3: Καλά. Νομίζω ότι θα την πάρουμε, θα το κερδίσουμε, όπως και το τελευταίο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, μην έχουμε κανένα πρόβλημα στο γήπεδο. Νομίζω, εντάξει, 2-0, 3-1, κάπου εκεί.
1: Υπέρ του Όφη,
3: Ναι, σίγουρα.
1: Καναδάς, Κρήτη και τώρα Βουλγαρία, για χάρη του Όφη.
4: Ναι, για πρώτη φορά σε πολλά χρόνια, γιατί είμαστε στο Ηράκλειο και ήρθαμε να δούμε τον Όφη στην Βουλγαρία.
1: Πώς νιώθετε?
4: Φοβερά. φοβερά, γιατί είναι μια μεγάλη ευκαιρία.
5: Πρόβλεψη για το παιχνίδι και την πρόκριση.
4: Θα κερδίσω. Άμα κερδίσω 3-0 στο Ηράκλειο, θα κερδίσω.

0: 6-0.
1: Που έχουν έρθει από την Κρήτη στη Σόφια για το μεγάλο αγώνα, πατέρας και γιος, μια πολύ όμορφη σύνδεση, ταξίδια μαζί και στο Βόλο, σε θυμάμαι. Θέλω να μου πείτε
2: και στην Αθήνα,
1: και, στην Αθήνα, και θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε.
2: Νιώθουμε υπέροχα. Όφη μας έχει βγάλει από το μυαλό και από το χρονοτούλαπο τα συναισθήματα που είχαμε την εποχή του 87. Τώρα τα ζούμε σε 3 μήνες μέσα και αναγκαστήκαμε πάλι να ξεσχονίσουμε τα διαβατήριά μας έτσι ώστε να τα έχουμε έτοιμα και για τους επόμενους αγώνες στο Europa.
1: Στο Europa. Πώς νιώθεις?
3: Εντάξει, τέλεια. Δηλαδή βλέπω τον Όφη να παίζει σε ένα μεγαλύτερο level από το πρωτάθλημα ή το κύπελο. Και γενικά πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλο μέλλον στο Europa και τώρα, άμα κερδίσουμε, και του χρόνου.
4: Επιστροφή στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, κυρίες και κύριοι, ένα σημαντικό βήμα για την αλλαγή της εικόνας του παραλιακού μετώπου της πόλης έγινε σήμερα, καθώς εντάχθηκε στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 το έργο της ανάπλασης ουσιαστικά του κόλπου του Δερματά. Η σύμβαση προϋπολογισμού 5,7 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπει τη δημιουργία σε ορίζοντα 3 ετών 2 αστικών παραλίων μήκους 240 και 170 μέτρων, ένα αναμορφωμένο παραλιακό μέτωπο και ένα νέο σύστημα προστασίας της ακτογραμμής από τη διάβρωση.
5: Ένα αναγκαίο έργο όπως το χαρακτηρίζουν πολίτες και κάτοικοι της Αγίας Τριάδας, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει την εικόνα της παραλιακής λεωφόρου στο ύψος του κόλπου του Δερματά, παίρνει το δρόμο της υλοποίησης μετά και την υπογραφή ένταξης του έργου. Αντιδιαβρωτική προστασία της παράκτειας ζώνης της παλιάς ηλεκτρικής του Δήμου Ηρακλείου στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση συνολικού προϋπολογισμού 5.716.100 ευρώ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι βασικές παρεμβάσεις του έργου περιλαμβάνουν την κατασκευή 2 υφάλων κυματοθραυστών για τη μείωση της έντασης του κυματισμού, καθώς και την εκτεταμένη τεχνητή αναπλήρωση και θωράκιση της ακτογραμμής με κατάλληλα υλικά για τη δημιουργία 2 παραλίων μήκους 240 μέτρων ανατολικά και 170 μέτρων δυτικά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.
6: Υπεγράφει σήμερα με την ένταξή του στο περιφερειακό μας πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ. Εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου στο σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που έχει προϋπολογισμό 36 εκατομμυρίων, όπως επίσης εντάσσονται και οι υπόλοιπες πόλεις της Κρήτης, Χανιά, Ρέθυμνο και Άγιος Νικόλαος, που είναι πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων. Μέσα από τη συνεργασία, τη συνέργεια, την διεκδίκηση, υλοποιούμε έργα τα οποία είναι φιλοπεριβαλλοντικά, είναι έργα που είναι στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των πόλεων.
5: Πολίτες σε κάθε περίπτωση επισημαίνουν ότι ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής ήταν η βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης, καθώς τα τελευταία χρόνια ο κόλπος του Δερματά εμφανίζει σημάδια εγκατάληψης.
7: Να τον φτιάξουν καλύτερα, νομίζω εγώ, να έρθει πιο πολύς κόσμος. Να καθαρίσει από τα σκουπίδια που είναι εδώ, από τη δεξιά πλευρά που τη βλέπουμε τη θάλασσα, και είναι μια χαρά.
8: Πολλά χρόνια τώρα μιλάμε για το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου, ότι είναι το μέτωπο της πόλης που θα πρέπει να προσέξουμε κλπ. Από τα σπουδαιότερα σημεία είναι ο κόλπος του Δερματά και από άποψη φυσικής ομορφιάς και από άποψη ιστορική. Δεν θέλω να κάνω κριτική για τον τρόπο που τούτη τη στιγμή προστατεύεται από την θαλάσσια, από τα κύματα και τα ρεύματα, γιατί δεν είμαι ειδικός. Αυτό που πρέπει να πω όμως είναι ότι πρέπει να είμαστε Ηρακλειώτες, να νοιαζόμαστε για τον τόπο μας και να συζητάμε για αυτά που συμβαίνουν μπροστά μας.
5: Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη, πλέον σε απόλυτη προτεραιότητα μπαίνει η προστασία του παράκτιου μετώπου του νησιού σε μια περίοδο που οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή είναι πιο ορατές από ποτέ.
6: Αυτό το οποίο χρειάζεται συνεχώς η προετοιμασία των μελετών, η προετοιμασία και για τη νέα προγραμματική περίοδο που πρέπει να είναι το οραματικό σχέδιο που έχει ο κάθε Δήμος να μπορεί να υλοποιείται μέσα από τις ολοκληρωμένες μελέτες για την ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα, και από την πλευρά τη δική μας καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια με όλους τους Δήμους της Κρήτης για την ένταξη περισσότερων έργων.
5: Το έργο, σύμφωνα με τους αυτοδιοικητικούς φορείς, είναι σωστό για τα ίδια τα τείχη και τις παράκτειες υποδομές.
9: Πιστεύουμε όμως ότι είναι εύλογο και κατά την εκτίμηση και του Περιφερειάρχη μέσα σε μία τριετία το έργο αυτό να έχει γίνει πραγματικότητα.
4: Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει κοντά μου στο στούντιο. Ζητώ το σχόλιο σου. Καλώς τον και πάλι.

0: Πάλι για αυτό το έργο φαίνεται σε τρία. Άντε λίγο ακόμα χρόνια θα κάνουμε μπάνια εδώ κοντά.
1: Σίγουρα μετά τις εκλογές δημοτικές, έτσι.
0: Ναι,
1: το λέω γιατί έχει τη σημασία του αυτό. Βέβαια τα έργα αυτά, τα εμβληματικά έργα, αλλάζουν την εικόνα των πόλεων.
0: Έτσι.
1: Σου θυμίζω, μια, και εσύ και εσύ σαν και εμένα είσαι παλιότερη, ότι ο Μιτεράν έλεγε ότι τα μεγάλα έργα είναι αυτά που αφήνουν παρακαταθήκες ενώντας τους πολιτικούς, έτσι, και όχι τίποτα άλλο. Και εάν το Ηράκλειο έχει αλλάξει μορφή κάπως τα τελευταία χρόνια από κάποιες μεγάλες παρεμβάσεις, και αυτή είναι μια παρέμβαση η οποία ζητείται και για τον κόλπο του Δερματά. Θυμίζω βέβαια τους τηλεθεατές μας ότι είχε ξεκινήσει, είχε κολλήσει, πέρασε από διάφορα ζητήματα γραφειοκρατικά, όχι είναι ή δεν είναι ο εργολάβος. Mm-hmm. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι έχει μπει σε μια τροχιά. Για μένα το σπουδαιότερο είναι το πλέγμα των έργων.
0: Σωστά.
1: Που έχει να κάνει και με τα νεόρια. Το λέω γιατί είναι πραγματικά η ντροπή του Ηρακλείου αυτές τις δεκαετίες το να μένουν τα νεόρια αναξιοποίητα. Ένα μνημείο το οποίο έτσι κι αλλιώς μπορεί να αλλάξει την εικόνα του παραλιακού μετόπου, τουλάχιστον προς τα ανατολικά, γιατί εντάξει, δυτικά έγιναν προσπάθειες και θα γίνει.
0: Λησμονούμε το μνημείο εκεί στο σημείο, το έχουμε λίγο ξεχασμένο, ε.
1: Τα νεόρια εννοείς.
0: Τα νεόρια,
1: ναι,
0: εννοώ,
1: σου θυμίζω ότι τώρα είναι με κάποια σειρματοπλέγματα, δηλαδή με κοτετσόσυρμα τώρα. Από την εποχή που ο αείμνηστος περιφερειάρχης Σταύρος Καμπέλης είχε προσπαθήσει να εκμουνήσει μια μελέτη για να αξιοποιηθούν και μάλιστα να αξιοποιηθούν με έναν τρόπο βιωματικό, δηλαδή να μην γίνει μόνο ότι ξέρεις, τα φτιάχνουμε, ανακατασκευή και τίποτα άλλο, ακόμα και για αίθουσες συμβουλίων και συνεδρίων ήταν. Αλλά επειδή το έχουν κάνει τα Χανιά με μεγάλη επιτυχία, βέβαια και εκεί θα γίνουν έργα, νομίζω ότι θα είναι ένα πραγματικά έργο ανάπλασης που θα αλλάξει, αν όχι σε τρία, ας πούμε σε τέσσερις, σε πέντε χρόνια την περιοχή.
0: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Μπογδανίδη. Απόβαση στην Κρήτη θα κάνουν, κυρίες και κύριοι, από την ερχόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου βουλευτές, ευρωβουλευτές και κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις επετειακές εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος που για πρώτη φορά θα γίνουν στο Ηράκλειο. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει πυκνές επισκέψεις στους τέσσερις νομούς της Κρήτης και εκδηλώσεις για την παιδεία, την υγεία, τα εργασιακά αλλά και τις υποδομές. Στόχος μας είναι να έρθουμε κοντά στους πολίτες και να ακούσουμε τα προβλήματα και τις αγωνίες τους, τόνισε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος, Βασίλης Κάβος.
2: Πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες από το ΠΑΣΟΚ για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ίδρυσή του. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο την επόμενη Πέμπτη με επίκεντρο την Πλατεία Ελευθερίας. Όμως από τη Δευτέρα το πρωί κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ όπως η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Παύλος Γερουλάνος, ο Παύλος Χριστίδης, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Δημήτρης Μάντζος, η Ευαγγελία Αλιακούλη και άλλοι θα βρεθούν στην Κρήτη από τη Σιτία μέχρι την Κίσαμο για να ενημερώσουν τους πολίτες και φορείς για τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Μια εκτεταμένη κινητοποίηση με στόχο όχι μόνο την επετειακή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, αλλά και για να ενημερωθούν οι πολίτες για τις θέσεις, τις προτάσεις και το πρόγραμμα του κινήματος λίγο πριν την έκθεση της Θεσσαλονίκης.
3: Ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει ήδη να τρέχει για όλη την Κρήτη. Mm-hmm. Όσον αφορά την ημέρα της εκδήλωσης, ο σχεδιασμός θα γίνει κεντρικά από τα στελέχη μας στην Αθήνα. Αλλά αυτό που έχουμε αναλάβει εμείς οι τέσσερις νομαρχιακές επιτροπές του νησιού, μαζί με όλα τα στελέχη Κεντρικής Επιτροπής Περιφερειακού Συμφιλίου και τοπικά, είναι να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, να τον ενημερώσουμε για τη μεγάλη εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου. Και να έρθουμε κοντά να ακούσουμε τα προβλήματα και τις αγωνίες των πολιτών τόσο στις πόλεις της Κρήτης όσο και στην ενδοχώρα. Όπως καταλαβαίνετε, ο συμβολισμός είναι μεγάλος για την Κρήτη, καθώς πρώτη φορά στα 52 χρόνια της ζωής του κινήματός μας θα έχουμε την ευκαιρία και την τιμή να διοργανώσουμε τα γενέθλιά του στην Κρήτη και στο Ηράκλειο.
2: Την Πέμπτη, λίγες ώρες πριν από την κεντρική επαιτειακή πολιτική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την 3η Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος του κινήματος μαζί με κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα κάνουν μία βόλτα στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες, αλλά και να τους προσκαλέσει στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Ελευθερίας το βράδυ της ίδιας μέρας. Μία εκδήλωση με πολλούς συμβολισμούς για το ΠΑΣΟΚ, το Ηράκλειο και την Κρήτη.
3: Ουσιαστικά η μεγάλη εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου θα αποτελέσει το ανακτήριο λάκτισμα της μεγάλης παραταταμένης προεκλογικής περίοδου μέχρι, από ό,τι φαίνεται, την άνοιξη του 2027. Αυτό που ευελπιστούμε εμείς και είναι ο στόχος μας να βγει μέσω αυτής της εκδήλωσης είναι ότι τιμώντας την ιστορική διαδρομή του κινήματός μας με τις μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές διαδρομές και τα αποτελέσματα που έχει επιφέρει στον τόπο. Mm-hmm. Θα στρέψουμε πλέον το βλέμμα στο αύριο μέσω των προτάσεων και του σχεδίου που έχουμε και του προγράμματός μας για το πώς φανταζόμαστε.

0: Ενδιαφερόμαστε τόσο την Κρήτη φυσικά, αλλά και την Ελλάδα του αύριο. Mm-hmm. Το πρόγραμμα θα γίνει γνωστό από τα στελέχη μας σε όλες τις περιοδίες, στα κλιμάκια που θα κάνουμε ανά Δήμου και ανά Νομό. Και φυσικά θα κορυφωθεί με την ομιλία του Προέδρου μας τόσο στο Ηράκλειο την 3η του Σεπτέμβρη. Και ακόμα περισσότερο επικαιροποιημένο θα παρουσιαστεί στην ΔΕΘ όταν θα μιλήσει ο Προέδρος μας την επόμενη εβδομάδα.
1: Στο κόκκινο θα βρίσκεται αύριο Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, η Κρήτη, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς ανεβαίνει στο υψηλότερο επίπεδο σε τρεις από τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες του νησιού. Κοντά μου ο Χάρης Λεοντάκης, να πούμε τα περισσότερα και να πούμε και για την έκκληση φυσικά, αυτονόητα, που απευθύνει η πυροσβεστική, η Χάρη.
2: Έτσι ακριβώς. Και πώς να μην απευθύνει η έκκληση όταν θα έχουμε θερμοκρασίες κοντά στο 40, γύρω στους 38 με 39 βαθμούς. Και ισχυρούς ανέμους, βόρειους ανέμους, που θα φτάσουν μέχρι και τα 9 μποφόρ. Οι τρεις από τους τέσσερις νομούς, όπως είπες, δηλαδή Λασίθη, Ηράκλειο και Ρέθινο, είναι σε κατάσταση συναγερμού, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και σε πορτοκαλί, δηλαδή σε ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, είναι ο νομός Χανίων. Κάτι που σημαίνει ότι όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας θα είναι σε επιφυλακή. Οι δυνάμεις θα έχουν διασκορπιστεί σε αρκετά σημεία του νησιού, από όλους τους πυροσβεστικούς σταθμούς, θα είναι σε ετοιμότητα. Η έκκληση των πυροσβεστών είναι να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους να καπνίζουν και να πετάνε τσιγάρα έξω, ακόμα και σε περιαστικές περιοχές. Είναι κάτι το οποίο όλοι θα πρέπει να προσέξουμε αύριο. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Θα είναι και το Σαββατοκύριακο, γιατί θα έχει πάρα πολύ ζέστη, και ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ήρεμα, δεν θα έχουμε φωτιές, γιατί με τόσο ισχυρούς ανέμους θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδράμουν τα εναέρια μέσα.
1: Σωστά.
2: Το είδαμε αυτό στις φωτιές στον Άγιο Βασίλειο πριν από περίπου ένα μήνα. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, δεν θα έχουμε προβλήματα και θα κυλήσει ένα ήρεμο τριήμερο.
1: Μακάρι, μεγάλη προσοχή από όλους μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις παραγωγών και ελαιουργών στην Κρήτη, καθώς τους τελευταίους μήνες καταγράφεται σημαντική υποχώρηση στις τιμές παραγωγού του ελαιολάδου. Η τιμή κινείται πλέον στα επίπεδα των 3,70 ευρώ το λεπτό, ενώ περίπου 1.000 τόνοι ελαιολάδου παραμένουν αδιάθετοι, εντείνοντας έτσι την ανησυχία των παραγωγών.
3: Η υποχώρηση τιμών του ελαιολάδου για τους παραγωγούς καταγράφεται τους τελευταίους μήνες στην Κρήτη, με τον προβληματισμό στις τάξεις τόσο των παραγωγών όσο και των ελαιουργών να είναι έκδηλοι. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι τιμές παραγωγού κυμαίνονται στα 3,7 ευρώ το κιλό, με χιλιάδες τόνους να παραμένουν αδιάθετοι.
4: Αλλά και εδώ οι τιμές το τελευταίο διάστημα έχουν καταρακυλήσει στα τάρταρα. Ακούω τιμές 3,60, 3,70, 3,50. Πολύ φοβάμαι ότι η νέα περίοδος θα ξεκινήσει με χαμηλές τιμές, δυστυχώς, διότι μέχρι και σήμερα δεν καταφέραμε να πετύχουμε την τυποποίηση, τη συνεργασία, την εξαγωγή και τη συνεννόηση όλων μαζί.
5: Οι τιμές και η παραγωγή, τα αποθέματα που έχουν ακούσει κρατήσει στις αποθήκες τους, περιμένουν να τα δώσουν σε μια καλύτερη τιμή, την οποία δεν βλέπω κάπου στο μέλλον καλύτερη τιμή, ίσως και να δούμε χαμηλότερα επίπεδα τιμών από ότι τώρα.
3: Εθαρρυντικό είναι ωστόσο το γεγονός ότι φέτος αναμένεται η νέα παραγωγή ελαιολάδου στην Κρήτη να ξεπεράσει τους 150.000 τόνους. Σύμφωνα μάλιστα με προβλέψεις, τόσο η ποιότητα όσο και η ποσότητα σε αρκετές περιοχές του νησιού θα είναι καλύτερες από πέρυσι.
5: Στην Κρήτη περιμένουμε μια παραγωγή περίπου, μάλλον θα ξεπεράσουμε τους 150.000 τόνους. Θα είναι αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και λόγω της καλής των καλών βροχοπτώσεων που είχαμε κατά την περίοδο της ανθοφορίας και της καρπόδες της ελιάς, και γενικότερα περιμένουμε να είναι μια καλή ελαιοκομική σεζόν όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα. Όσον αφορά τις τιμές, πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον παραγωγό.
3: Όπως επισημαίνουν παραγωγοί και ελαιοργοί, η τρέχουσα κατάσταση αποδίδεται πρωτίστως στις πιέσεις που ασκήθηκαν από ευρωπαϊκές αγορές αλλά και από την Τινησία. Πιέσεις που έφεραν τα πάνω κάτω στις τιμές του ελαιολάδου.
4: Αυτή τη στιγμή στην Ισπανία, μεγάλες κολοσσοί στον χώρο του ελαιολάδου συγχωνεύονται, συνεργάζονται, και εμείς εδώ στην Κρήτη θέλει ο καθένας το μαγαζάκι του, και δυστυχώς δεν μπορούμε να βγούμε έτσι να χτυπήσουμε μεγάλες αγορές.
1: Απλήρωτοι παραμένουν, κυρίες και κύριοι, οι φαρμακοποιοί για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που δίνονταν από τα ιδιωτικά φαρμακεία στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος του Υπουργείου Υγείας. Το Υπουργείο ενώ δεσμεύτηκε και εξέδωσε μια τροπολογία τον Ιούλιο που προβλέπει την αποπληρωμή τους, ακόμη δεν έχει εκδοθεί η απαραίτητη υπουργική απόφαση. Πάμε να συνδεθούμε.

0: Και να συζητήσουμε για αυτό το μεγάλο θέμα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη. Μου κάνει τη χαρά να είναι μαζί μου απόψε. Κύριε Σκουντάκη, καλησπέρα σας, ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν ξέρω αν περιέγραψα μέσα σε αυτές τις λίγες γραμμές έτσι, την υπόθεση όπως ως έχει. Θέλω λίγο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει. Τι ακριβώς συμβαίνει σε σχέση καταρχάς με τους ασθενείς, γιατί είναι και αυτό, με τους ανθρώπους δηλαδή που είχαν μέσω του προγράμματος ήταν να πάρουν αυτά τα φάρμακα και βεβαίως να έρθουμε και στα δικά σας των φαρμακοποιών που παραμένετε, αντιλαμβάνομαι, απλήρωτοι.
1: Όπως το θέσατε ακριβώς, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, η κατάσταση έχει ακριβώς δύο διαστάσεις. Η μία είναι οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, για τους οποίους χορήγησαν αυτά τα φάρμακα στους ασθενείς. Σε όλη την Ελλάδα το ποσό είναι περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι ένα μικρό ποσό και είναι ένα ποσό το οποίο βοηθάει πάρα πολύ τη ρευστότητα του φαρμακείου, την οποία τώρα αυτή τη στιγμή την έχει χάσει το φαρμακείο. Πέρα από το οικονομικό ζήτημα βέβαια, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό είναι η δημόσια υγεία και πώς προστατεύουμε τους ασθενείς μας. Mm-hmm. Όταν λοιπόν τους βάζουμε σε μια διαδικασία θεραπείας με ένα φάρμακο το οποίο καλώς δόθηκε δωρεάν, καλώς ξεκίνησε όλο αυτό το πρόγραμμα, αλλά στη συνέχεια δεν εξελίχθηκε και δεν τελείωσε με τον τρόπο που θα έπρεπε σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες, mm-hmm. Τότε δυστυχώς φαίνεται ότι τα κάναμε πολύ χειρότερα από ό,τι θα μπορούσαμε να τα κάνουμε με τη σωστή εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Οι ασθενείς μείναν ξεκρέμαστοι, οι θεραπείες μείναν στη μέση. Τα φάρμακα αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά για να τα αγοράσει κάποιος από μόνος του. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή 9 στους 10, να το θέσω έτσι λίγο αυθαίρετα, αλλά είναι ενδεικτικό των ασθενών, δεν κάνουν τη θεραπεία τους, τη διέκοψαν.
0: Κύριε Σκουντάκη, βοηθήστε με λίγο. Αυτό συνέβη γιατί το πρόγραμμα αυτό του Υπουργείου Υγείας, μέσω του οποίου όντως χιλιάδες ασθενείς, χιλιάδες άνθρωποι που παλεύουν με την παχυσαρκία μπορούσαν να πάρουν αυτό το φάρμακο που όντως είναι και ακριβό. Όλο αυτό έγινε γιατί απεντάχθηκε το πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης, σωστά το έχω καταλάβει?
1: Κάτι τέτοιο συνέβη. Δεν έχω και εγώ την ακριβή ενημέρωση και πληροφόρηση για να μπορώ να σας κατατοπίσω με τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά δεν έχουν και τόσο σημασία. Το πρόγραμμα μπήκε, χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά προγράμματα, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ξεκίνησε για κάποιους λόγους γραφειοκρατικούς, και εδώ έρχεται η ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και όλων των εμπλεκόμενων εδώ πέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σταμάτησε τη χρηματοδότηση από το Μάιο. Εμείς δεν ενημερωθήκαμε ότι σταμάτησε αυτή η χρηματοδότηση, παρόλο και συνεχίσαμε να δίνουμε αυτά τα φάρμακα. Υπάρχει και ευθύνη σε αυτό το θέμα. Γιατί ενώ γνώριζαν, μας άφησαν να τα χορηγούμε και περίπου 47.000 ασθενείς σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή τη θεραπεία, εν τέλει βρέθηκαν να τη διακόψουν. Δεν ξέρω τι συνέπεια ακριβώς θα έχει στη συνέχεια και για την υγεία τους, αλλά και για τη συνέχεια αυτού του προγράμματος.
0: Κύριε Σκουντάκη, έχουμε καθόλου στοιχεία, σας ευχαριστώ, μας μεταφέρετε και τα στοιχεία που αφορούν στο σύνολο της επικράτειας. Έχουμε καθόλου εικόνα σε επίπεδο Κρήτης και για το οικονομικό σκέλος? Θυμίζω ότι αναφέρατε ότι συνολικά είναι περίπου 14 εκατομμύρια, νομίζω, για την όλη τη χώρα, αλλά και για τους ανθρώπους εδώ στην Κρήτη που περιμένουν να πάρουν τα σκευάσματα τα συγκεκριμένα. Έχουμε καθόλου εικόνα?
1: Δεν έχω να σας πω αριθμό ασθενών για το Ηράκλειο ή για την Κρήτη. Τελώς όμως με κάποια αυθαίρετη μπορεί προσέγγιση, αλλά νομίζω θα δείξει ένα μέγεθος. Περίπου 500.000 ευρώ αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι το ποσό το οποίο εκκρεμεί να πληρωθεί ο Σύλλογος Ηρακλείου. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό αναφαρμακείο, το οποίο δημιουργεί αυτή τη στιγμή προβλήματα και πέρα από τα οικονομικά προβλήματα. Να το θέσω και κάπως διαφορετικά. Mm-hmm. Κλονίζεται η εμπιστοσύνη που έχουμε εμείς οι υγειονομικοί, οι φαρμακοποιοί απέναντι στην πολιτεία, όταν θα έρθει ξανά να μας πει συμμετέχετε, βοηθήστε, στηρίξτε το επόμενο πρόγραμμα.
0: Βεβαίως.
1: Ξέρω αν θα μπουν όλοι οι φαρμακοποιοί, δεν ξέρω αν θα συμμετάσχουν με την ίδια διάθεση. Και βέβαια κλονίζεται και η εμπιστοσύνη των ίδιων των ασθενών.
0: Φυσικά.
1: Δεν μπορείς να ξεκινήσεις μια θεραπεία που κοστίζει χιλιάδες ευρώ, ξέροντας ότι θα στην καλύψει το κράτος και κάποια στιγμή να βρεθείς ξεκρέμαστος. Υπάρχει μεγάλο θέμα εμπιστοσύνης πλέον.
0: Φυσικά, έχετε δίκιο που το βάζετε και σε αυτή τη βάση. Κλείνω ρωτώντας τι μέλη γενέστε, κύριε Σκουντάκη. Τι πρέπει να γίνει και πότε?
1: Αυτό το οποίο μας ενημέρωσαν από την Αθήνα, από το Υπουργείο Υγείας, είναι ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης.

0: η οποία αφήνει τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την περνάει σε κρατικούς φόρους, οπότε το όποιο πρόγραμμα θα υπάρξει και θα τρέξει στη συνέχεια θα χρηματοδοτείται από τους φόρους του κράτους, εθνικούς φόρους, και δεύτερον θα δούμε πώς θα ξεκινήσει ξανά. Μας είχαν πει από Σεπτέμβριο το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, πώς θα συνεχιστεί για αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στη μέση, και αν θα συμπεριλάβει και άλλους ασθενείς στη συνέχεια.
1: Μάλιστα.
0: Περιμένουμε μέσα στο Σεπτέμβριο να γίνουν όλα αυτά, να έχουμε τις εξελίξεις όσον αφορά και την εξόφληση των εκκρεμεωτήτων προς τα φαρμακεία, αλλά και να δούμε πώς θα καθοριστεί η συνέχεια του προγράμματος.
1: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σκουντάκη, για τη συζήτησή μας. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι, αλλά όχι ακόμα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, είναι η εικόνα στον τομέα της καθαριότητας, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Τσαγκαράκη, ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ο αντιδήμαρχος παραδέχθηκε ότι το νέο σύστημα αποκομιδής με την συμμετοχή ιδιώτη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και το πρόγραμμα απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων.
2: Για κατάσταση στην καθαριότητα που είναι σαφώς βελτιωμένη και συγκεκριμένα καλύτερη από πέρυσι, αλλά σίγουρα όχι η καλύτερη δυνατή, έκανε λόγο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ο κ. Τσαγκαράκης παραδέχτηκε ότι το νέο σύστημα στην αποκομιδή με την είσοδο του ιδιώτη που εφαρμόζεται αντιμετωπίζει ακόμα αρκετά προβλήματα. Με τον ίδιο να επισημαίνει ότι ταυτόχρονα τρέχει με γοργούς ρυθμούς το σύστημα απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων.
3: Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια διαφορά στην πόλη. Βλέπουμε σιγά σιγά να αποδίδουν οι προσπάθειες που έχουμε κάνει. Το μεικτό αυτό σύστημα αρχίζει να αποδίδει και ο εργολάβος βρίσκει τα πατήματα του σιγά σιγά με την καθοδήγηση της υπηρεσίας, την καθημερινή καθοδήγηση της υπηρεσίας. Έχουμε καταφέρει να έχουμε περιορίσει τα προβλήματα σε πάρα πολύ μικρό, να έχουν μειωθεί κατά πολύ τα προβλήματα. Με τα ογκώδη πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή η περισυλλογή των επισημάνσεων, οι επισημάνσεις είναι αυτές που μας λένε οι ίδιοι οι πολίτες που υπάρχουν ογκώδη για να πάμε να τα συλλέξουμε, είναι στην επόμενη μέρα σχεδόν. Άρα
1: τόσο
3: πάμε,
1: σύντομα,
3: ναι,
1: δηλαδή.
3: Πάμε πολύ καλά. Στα ραντεβού είμαστε λίγο πίσω, που πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα και αυτό θα φτάσει στο επίπεδο του 1:48, δηλαδή 2 μέρες.
2: Ο ίδιος σχολίασε και το πρόβλημα που υπάρχει τα τελευταία χρόνια σχετικά με τις ανεξέλεγκτες χωματερές στα προάστια του Ηρακλείου και στα χωριά. Όπως είπε, καθημερινά η Δημοτική Αρχή επιχειρεί να βελτιώσει το πρόγραμμα αποκομιδής, ενώ ταυτόχρονα στόχος είναι η μείωση του αριθμού των κάδων απορριμμάτων και η καθιέρωση του ραντεβού αποκομιδής.
3: Έχουμε σε εξέλιξη μια εργολαβία που την έχει αναλάβει η ΔΕΠΑΝΑΛ, όπως είπατε, που σε αυτή την εργολαβία προσπαθούμε να καθαρίζουμε τα σημεία που εναποθέτονται αντικείμενα ουσιαστικά και δημιουργούνται και να τις κλείνουμε αμέσως. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να μειώσουμε τις περιοχές αυτές και να, ακόμα και στην Ήπεθρο, όπου υπάρχουν τέτοιες χωματερές, να τις καταργήσουμε.
1: Συνήθως τα σημεία είναι συγκεκριμένα. Πώς να το πω, είναι, ξέρουμε συνήθως που δημιουργούνται τέτοιες χωματερές, κύριε Τσαγκαράκη.
3: Έτσι ακριβώς, αλλά είναι και σε σημεία που είναι πολύ δύσκολο το να καταργηθούν, λόγω του ότι είναι μέσα σε φαράγγια, μέσα σε σημεία πολύ απρόσιτα, και αυτό δημιουργεί προβλήματα, αλλά προσπαθούμε και εκεί να επέμβουμε όσο είναι δυνατόν. Θα δείτε τις επόμενες μέρες ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε να φύγουν κάποιοι κάδοι από το κέντρο, ώστε η περισυλλογή να γίνεται μέσω των ραντεβού. Θα αυξηθούν τα ραντεβού για να μην έχουμε εστίες μόλυνσης σε συγκεκριμένα σημεία στο κέντρο. Θα φανεί το επόμενο διάστημα, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε ήδη έχουμε βγάλει 3 συνεργεία καθημερινά πλησίματος, οπότε και όλη η υπόλοιπη πόλη προσπαθούμε να πλύνεται στα σημεία που έχουμε πρόβλημα, που αυτό δεν γινότανε ποτέ, να καθαρίζουμε και να ενεργούμε άμεσα όπου υπάρχει θέμα.
1: Την πρόταση να εξεταστεί ακόμη και ο περιορισμός της επισκεψιμότητας στο Ελαφωνήσι στο Μισό, κατέθεσε μέσω του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Δήμαρχος Καντάνου Σελήνου Αντώνης Περάκης, αναφερόμενος στα πολλά και άλλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν περιοχές μοναδικού φυσικού κάλους. Ο Δήμαρχος εξέφρασε την ανησυχία του για τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού και κάλεσε την πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα πριν να είναι αργά.
4: Το Ελαφωνήσι, μία από τις ομορφότερες παραλίες του κόσμου σύμφωνα με τους επισκέπτες της περιοχής, χρειάζεται προστασία. Μια περιοχή της Κρήτης, ένας τόπος μοναδικός που καθημερινά δέχεται χιλιάδες επισκέπτες, θα πρέπει να προστατευθεί ώστε στο μέλλον να παραμείνει ως έχει και να μην αλλοιωθεί. Η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που έχει εκπονηθεί για την περιοχή είναι ένα στάδιο πριν την έγκρισή της, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων για την προστασία της περιοχής.
5: Βρίσκεται στο γραφείο του Υπουργού τώρα και πάνω από 6-7 μήνες, χωρίς να προχωράει η σύνταξή της για να γίνει προεδρικό διάταγμα, δηλαδή να γίνει νόμος του κράτους. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα νομικό συσταγωγικά
1: κενό,
5: το οποίο ανά πάσα στιγμή όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια μπορεί να την...
1: Να τη ρίξει στο κενό, όχι να την ακυρώσει εντελώς.
5: Mm-hmm. Να τη ρίξει στο κενό και να μην παραχθούν τα αποτελέσματα τα οποία όλες αυτές οι υπηρεσίες και όλοι οι, αν θέλετε, και όλοι οι κάτοικοι της Κρήτης, αλλά και αυτό που ονομάζεται βιομηχανία του τουρισμού, θα περίμενε από ένα τέτοιο προορισμό να προσφέρει αυτή τη μοναδικότητα.
4: Μεταξύ άλλων, η περιβαλλοντική μελέτη προβλέπει και τη δημιουργία ενός παραθαλάσσιου φυσικού πάρκου σε μια έκταση 1000 στρεμάτων για την προστασία της περιοχής. Το Ελαφωνήσι πάντως σήμερα στενάζει από τις χιλιάδες επισκεπτών και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κισάμου θα πρέπει να εφαρμοστεί η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που μεταξύ άλλων προβλέπει και τον περιορισμό της επισκεψιμότητας.
5: Η παραλία είναι ένα φυσικό μέρος. Όταν καθημερινά την πατάνε πάνω από 5-6 χιλιάδες άτομα, ή ένα μέρος από αυτόν θέλει να πάρει και μια χούφτα άμμο για να τη θυμάται, γιατί λέει να πάρουμε και μια χούφτα ροζ άμμο να την πάμε στο σπίτι μας, στο εξωτερικό ή όπου την πάμε, καταλαβαίνετε ότι σταδιακά αρχίζει η αποξύλωση αυτής της περιοχής. Σαφέστατα και πρέπει να παρθούν μέτρα, τα οποία προβλέπονται μέσα από την ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη.
4: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως οι ειδικοί θεωρούν πως μόνο με τον περιορισμό των επισκέψεων θα μπορέσουν να διατηρηθούν σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας που είναι μοναδικά σε ολόκληρη την Ευρώπη στη συγκεκριμένη περιοχή.
5: Προβλέπεται για την προστασία της περιοχής. Ενδεχομένως να χρειαστεί, δεν είμαι ο καταλληλότερος να το πει, να μειωθεί η επισκεψιμότητα, να μειωθεί στο μισό, για να μπορεί να γίνει αναπαραγωγή των ειδών που υπάρχουν εκεί πέρα. Και έκαναν την περιοχή μοναδική στο είδος. Γιατί όπως λέει και το Πολυτεχνείο, εκεί πέρα αφίονται μοναδικά σε όλη την Ευρώπη ήδη πανίδας και χλωρίδας. Αυτά λοιπόν τα τελευταία χρόνια από την παρουσία των ανθρώπων, από το περπάτημα των ανθρώπων έχουν καταστραφεί ή είναι πολύ δύσκολο να αναπαραχθούν.
1: Με περισσότερες από 35 εκδηλώσεις μέσα σε 12 ημέρες, σημαντικά ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό και ένα πρόγραμμα που απλώνεται σε διαφορετικά σημεία των Ανετικών Τειχών, επιστρέφει για τρίτη χρονιά το Φεστιβάλ των Τειχών στο Ηράκλειο. Η αυλαία του ανοίγει στις 31 Αυγούστου με ένα σόου εκατοντάδων drones πάνω από τα Ανετικά Τείχη, ενώ την πρώτη μέρα θα πραγματοποιηθεί και η μεγάλη συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη με την Ελένη Τσαλεγοπούλου.
6: Πιστεύουμε ότι η καλύτερη προστασία ενός μνημείου είναι να το κάνεις μέρος της ζωής των ανθρώπων. Και αυτό επιδιώκουμε με το Φεστιβάλ των Τειχών, το οποίο προσπαθούμε κάθε χρόνο να το κάνουμε και καλύτερο, ανεβάζουμε τον πύχη και φέτος έχουμε περισσότερες από 35 εκδηλώσεις σε 12 μέρες. Εκδηλώσεις που καλύπτουν διάφορες εκφάνσεις της τέχνης, όπως την θέατρο, μουσική, συναυλίες, έχουμε χορό, έχουμε ξεναγήσεις, έχουμε αστροπαρατήρηση. Είναι πολλές οι εκδηλώσεις και νομίζω ότι καλύπτουν και όλα τα γούστα. Θα σας πω ότι την πρώτη μέρα ξεκινάμε με drones, με ένα show από drones, εκατοντάδες drones πάνω από τα Ενετικά Τείχη. Και στη συνέχεια η πρώτη συναυλία είναι η συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Εστουδιαντούνα του Βόλου. Στη συνέχεια έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα με σημαντικούς πολιτιστικούς οργανισμούς όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή. Έχουμε κινηματογράφο, έχουμε εκθέσεις, θα τις δείτε περπατώντας στα τείχη Και επίσης έχουμε πολύ σημαντικούς, μια πλειάδα από σπουδαίους δημιουργούς και καλλιτέχνες, και τα εισιτήρια βεβαίως για κάποιες εκδηλώσεις, πολλές εκδηλώσεις.

Γλώσσες είναι δωρεάν, πάρα πολλές. Κάποιες που έχουν εισιτήριο, θα πρέπει ο κόσμος να μπει στη σελίδα του Ticket Services. Αύριο το πρωί στις 10 ξεκινά η πώληση των εισιτηρίων. Βεβαίως δίνουμε και κάποια εισιτήρια στο Κηποθέατρο Καζαντζάκη για ανθρώπους που δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε όλους.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: στη διεθνή σας ενημέρωση, περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες τουρίστες, θεωρούνται αγνοούμενοι σήμερα μετά τους χυμάρους λάσπης που έπεσαν σε κοιλάδες του Νεπάλ και της κινεζικής περιοχής του Θιβέτ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 359 ανθρώπων, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό.
1: Μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων από τις φωνικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ και τη γειτονική Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι θα υπάρξουν νέα επικίνδυνα φαινόμενα. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, έχουν ανασυρθεί πλέον 359 σωροί από τις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες της Τετάρτης στο Νεπάλ, ενώ οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και πολλοί ξένοι, ανέρχονται σε χιλιούς. Οι επιστήμονες εξακολουθούν να διερευνούν τα ακριβή αίτια των καταστροφικών πλημμυρών στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας. Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι το συμβάν παρήγαγε ενέργεια αντίστοιχη με εκείνη ενός σεισμού μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και τι κατέστησε τις πλημμύρες τόσο φωνικές. Όπως τονίζουν, πρόκειται για μια ασύλληπτα τεράστια ποσότητα νερού.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: 20 περίπου λεπτά απομένουν, κυρίες και κύριοι, πριν από τη σέντρα στη Σόφια για τον επαναληπτικό αγώνα του Όφη με την ΤΣΚΑ Σόφιας, που έρχεται βέβαια με ένα ισχυρό προβάδισμα από το 3-0 από το Παγκρίτιο στάδιο. Οι φίλαθλοι του Όφη δίνουν δυναμικό παρόν, βρίσκονται στο γήπεδο της βουλγαρικής πρωτεύουσας. Νωρίτερα μίλησαν στην απεσταλμένη της τηλεόρασης Κρέτα, τη Χρύσα Ζερβού.
3: Έχετε κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα ταξίδι από τον Καναδά στην Κρήτη και από την Κρήτη εδώ για τον Όφη.
4: Ναι, έχουμε έρθει από τον Καναδά. Ερχόμαστε κάθε καλοκαίρι διακοπές Κρήτη. Από εκεί μας αρέσει πάρα πολύ. Και έχουμε έρθει τώρα, ακούσαμε για το παιχνίδι. Ακολουθάμε και τον Όφη από τον Καναδά. Και τώρα έχουμε έρθει από εδώ να δούμε όλη μαζί την ομάδα να κερδίσει.
3: Αυτό σημαίνει ότι έχετε πολύ μεγάλη αγάπη για την ομάδα,
4: Ναι, σίγουρα για την ομάδα, για την Κρήτη. Είναι ωραίο.
3: Είστε ενθουσιασμένοι. Θέλω να μου κάνετε και μια πρόβλεψη για τον αγώνα.
4: Καλά. Νομίζω ότι θα την πάρουμε, θα το κερδίσουμε, όπως και το τελευταίο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα στο γήπεδο. Νομίζω, εντάξει, 2-0, 3-1, κάπου εκεί.
3: Υπέρ του Όφη,
4: Ναι, σίγουρα.
3: Καναδάς, Κρήτη και τώρα Βουλγαρία για χάρη του Όφη.
5: Ναι. Για πρώτη φορά σε πολλά χρόνια, είμαστε στο Ηράκλειο και ήρθαμε να δούμε τον Όφη στην Βουλγαρία.
3: Πώς νιώθετε?
5: Φοβερά. Φοβερά, γιατί είναι μια μεγάλη ευκαιρία.
3: Μια πρόβλεψη για το παιχνίδι και την πρόκριση.
5: Θα κερδίσω. Άμα κερδίσω 3-0 στο Ηράκλειο, θα κερδίσω 6-0.
3: Που έχουν έρθει από την Κρήτη στη Σόφια για το μεγάλο αγώνα, πατέρας και γιος, μια πολύ όμορφη σύνδεση. Ταξίδια μαζί και στο Βόλο, σε θυμάμαι. Θέλω να μου πείτε
6: και στην Αθήνα
3: και θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε.
6: Νιώθουμε υπέροχα. Ο Όφη μας έχει βγάλει από το μυαλό και από το χρονοτούλαπο τα συναισθήματα που είχαμε την εποχή του 87. Τώρα τα ζούμε σε 3 μήνες μέσα και αναγκαστήκαμε πάλι να ξεσκονίσουμε τα διαβατήριά μας έτσι ώστε να τα έχουμε έτοιμα και για τους επόμενους αγώνες στο Europa.
3: Πώς νιώθεις?
7: Εντάξει, τέλεια. Δηλαδή, βλέπω τον Όφη να παίζει σε ένα μεγαλύτερο level από το πρωτάθλημα ή το κύπελο. Και γενικά πιστεύω ότι θα έχουμε κι άλλο μέλλον στο Europa και τώρα, άμα κερδίσουμε, και του χρόνου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,74% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Διεκτής Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.667,04 μονάδες. Ο όγκος των συνελεγών ανήλθε στα 262,06 εκατομμύρια ευρώ. 34 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 78 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
8: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
12: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Η τουριστική κίνηση στην Χερσόνησο μπορεί να παραμένει σε καλά επίπεδα, όμως η εικόνα στην αγορά είναι διαφορετική. Οι επισκέπτες κινούνται πιο διστακτικά, μετρούν τα χρήματά τους και πριν προβούν στις αγορές τους, κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Κατά κύριο λόγο, όντως ο κόσμος που υπάρχει είναι λίγο πιο διστακτικός στο να αγοράσει και να δώσει λεφτά στην αγορά της Χερσονήσου. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεις τον τρόπο για να μπορέσεις να τον κάνεις τον πελάτη να αγοράσει. Η δική μου άποψη και η εμπειρία μου στη φετινή χρονιά είναι ότι ο τουρίστας θα ψωνίζει. Απλά η γενική εικόνα από ό,τι συζητάω και με τα υπόλοιπα μαγαζιά είναι ότι είναι πιο πεσμένα λίγο.
2: Φέτος ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, εννοώ ότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, αλλά φτωχός κόσμος, ο οποίος δεν έχει καθόλου χρήματα να διαθέσει για την αγορά. Κυκλοφορούν όλη μέρα πάνω κάτω, με ένα παγωτό στο χέρι, με ένα αναψυχτικό. Δυστυχώς η ποιότητα του τουρισμού φέτος δεν είναι η αναμενόμενη. Είμαστε πολύ κάτω από άλλες χρονιές.
0: Στα τουριστικά καταστήματα οι αγορές εμφανίζονται περιορισμένες σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Οι τουρίστες συγκρίνουν τιμές, αναζητούν τις καλύτερες προσφορές και δεν διστάζουν να ζητήσουν ακόμη και επιπλέον έκπτωση για προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.
3: Κάνουν έρευνα αγοράς, κόσμος υπάρχει, δεν ψωνίζουν καθόλου. Η αγορά έχει πρόβλημα. Τι άλλο μπορώ να σας πω. Χειρότερα και χειρότερα. Είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πολίτρια εδώ, 25 χρόνια. Αυτό βλέπω. Κάθε χρόνο χειρότερα.
1: Από την πιο ασήμαντη στιγμή μέχρι την πιο ακριβή, πάντα θα ζητήσουν την έκπτωση. Έρευνα αγοράς κάνουν, διότι θα έρθουν με φωτογραφίες από όλα μαγαζιά ή από ίντερνετ, που πλέον είναι το κύριο που έχει ο καταναλωτής στο χέρι του. Και θα πει ότι το έχω βρει τόσο ή τιμή είναι αυτή τόσο. Οπότε ναι, θα ζητήσει την έκπτωσή του να του κάνεις.
0: Και μπορεί οι δρόμοι και τα καταστήματα να έχουν τουριστική κίνηση, ωστόσο η αγοραστική δύναμη δεν ακολουθεί την ίδια δυναμική. Οι έμποροι κάνουν λόγο για μείωση του τζίρου που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 20%.
2: Στην αγοραστική δύναμη περίπου στο 20%. Δεν κάνουν καθόλου έρευνα αγοράς, περνάνε βόλτα σπανίως να μπουν στα μαγαζιά μέσα. Αν κάνετε μια βόλτα το βράδυ, ας πούμε, μετά τις 7.30 που είναι η κίνηση, θα δείτε ότι όλοι είναι στο πεζοδρόμιο πάνω κάτω στη βόλτα, τα μαγαζιά άδεια.
3: Κάνουν έτσι παρέλαση, μπαίνουν, βγαίνουν. Αυτό κάνουν.
0: Ανάλογη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Η κατανάλωση εμφανίζεται μειωμένη, με τους επαγγελματίες του κλάδου να βλέπουν τους επισκέπτες πιο συγκρατημένους στις επιλογές τους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμη και ένα πιάτο μοιράζεται σε δύο άτομα.
4: Υπάρχει αρκετός τουρισμός, αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά όταν τρώνε. Εντάξει, δεν είναι όπως άλλες χρονιές. Δεν ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα, 15-20% περίπου μείωση. Αυτό με τα δικά μου μάτια τώρα, δεν ξέρω κιόλας. Ναι, για την εστίαση, ναι. Ακριβώς, ναι, μία σαλάτα, μία μπύρα, ένα σουβλάκι, μία μπύρα. Παλαιότερα ερχόντουσαν και τρώγανε με μερίδες, με σαλάτες, με πρώτα, με απ' όλα. Τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Ναι, αυτό εννοώ. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά εντάξει.
5: Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν

0: διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις εκτός Κρήτης, σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πρώτες επιλογές για εκείνους αποτελούν τα ελληνικά νησιά, αλλά και χώρες του εξωτερικού, με τα πακέτα διακοπών να είναι πολλά και για όλα τα βαλάντια.
1: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουν, θα πρέπει να πάμε καλά.
0: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών κριτικών. Ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
1: Κάνουμε την Ισλανδία. Μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει για Οκτώβριο αυτή. Είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή. Και είναι πολλά τα άτομα και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
0: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες εκτελούν νέα δρομολόγια με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100% κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
1: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό. Να κάνεις μια εκδρομή, είναι οι εταιρείες, η Aegean, ας πούμε, που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Κο, στα νησάκια, κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά. Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την Κο τώρα, γενικά έχει...
2: Πού επέλεξαν να πάνε κριτικοί?
1: Η κριτική, τα νησάκια αυτά που σας είπα και Κο, Μυτιλίνη πάρα πολύ, πάμε και Σιροτίνο, έχουμε 4-5 groups, Σιροτίνο και εξωτερικό.
0: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι κριτικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά.
3: Σκουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
4: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη εντελώς, επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο μέσα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
3: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώρια αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
4: Ελπίζω, επειδή είναι και προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και γι' αυτό το λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
2: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ αν τα αφήσει χωρίς λουρί?
4: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα, μέσα υπάρχουν λακκούβες, δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος δεν ξέρω αν έχει νερό, να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι. Προς Θεού.
3: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνει ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
5: Παιδιά, τι ψηφίζουν, παίρνουν. Κάτουρα παντού. Να μυρίζει και μόνο δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο.

0: Στις παιδικές χαρές, μόνο καράβολας υπάρχει για ποδήλατο, τίποτα άλλο.
1: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι από παλιά, δηλαδή στο περίπου, γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πως ήταν κάπως. Δεν ξέρω για συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
2: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
0: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολλοί αλλοδαποί. Το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω παράβραζα, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά κοιτάξουν, εμείς τι να πούμε.
3: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ.

Όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Σε εφαρμογή τίθεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Για τη φετινή χρονιά η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2025 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ ως το τέλος του Νοεμβρίου 2026.
1: Η επιστροφή ενοικίου είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Είναι ένα μόνιμο μέτρο το οποίο το κράτος κάθε χρόνο τον Νοέμβριο με τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι πολίτες με έτος βάσης το 2025 επιστρέφει ένα δωδέκατο του ενοικίου που έχουν πληρώσει για την κύρια κατοικία τους. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια πληρώνει 600 ευρώ το μήνα για την κύρια κατοικία της, θα λάβει τον Νοέμβριο 600 ευρώ επιστροφή.
0: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργασίμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.
1: Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει εισοδηματικά κριτήρια που για την φετινή χρονιά είναι αυξημένα. Για παράδειγμα, ένας άγαμος για να μπορέσει να λάβει το επίδομα ενοικίου θα πρέπει το εισόδημά του να είναι μέχρι 25.000 ευρώ και για μια οικογένεια 30.000 ευρώ με 5.000 ευρώ προσάυξη για το κάθε τέκνο. Έχει επίσης εισοδηματικά κριτήρια που για τον άγαμο είναι 120.000 ευρώ και για τον έγαμο 140.000 ευρώ.
0: Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με το είδος της κατοικίας.
1: Αν μια οικογένεια λοιπόν είναι μέσα σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αίτηση. Αυτόματα το κράτος θα δει από τις δηλώσεις που ήδη έχουμε υποβάλει, αν είναι η οικογένεια αυτή δικαιούχος, να λάβει την επιστροφή ενοικίου. Να πούμε όμως ότι η συγκεκριμένη επιστροφή ενοικίου αφορά και για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Δηλαδή, αν μια οικογένεια έχει την κύρια της κατοικία, είναι στα εισοδηματικά κριτήρια και έχει ένα τέκνο που σπουδάζει εκτός της πόλης του, τότε και το παιδί θα λάβει το συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή για το ποσό που δίνει για την κατοικία, τη φοιτητική, για να μείνει στην πόλη που μένει για να σπουδάσει.
0: Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι το συγκεκριμένο επίδομα αφορά και τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Μάλιστα, αν μια οικογένεια διαθέτει παιδιά σε δύο διαφορετικές πόλεις, πληρώνει δύο διαφορετικά ενίκια σε δύο διαφορετικά σπίτια, τότε θα μπορεί να λάβει το επίδομα και για την κύρια κατοικία τους και για τα δύο τους παιδιά.
0: Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία αντιστοιχεί στο 1 δωδέκατο του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1 δωδέκατο της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.
1: Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουν οι φορολογούμενοι τα στοιχεία τους από τώρα, να δουν αν έχει δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΔΕ, να δουν ότι έχουν συμπληρωθεί το μισθωτήριο και ότι έχει αναρτηθεί στο TaxisNet και όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου, καθώς όπως είπαμε η επιστροφή είναι αυτόματη, δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αίτηση από τον πολίτη για να μπορέσει να τη λάβει.
0: Η ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, όπου το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων στο δημόσιο.
1: Μία ακόμα σημαντική αλλαγή που έχει φέτος η επιστροφή ενοικίου αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, οι οποίοι όταν εκείνοι υπηρετούν τα καθήκοντά τους εκτός Αττικής, στην περιφέρεια, τότε το επίδομα που θα λάβουν πίσω είναι διπλό, δηλαδή δεν θα λάβουν ένα ποσό ενοικίου που καταβάλουν πίσω, αλλά θα λάβουν δύο.

0: Αγκάθι, για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ αποτελεί υποστελέχωση του νοσοκομιακού ιδρύματος. Αυτό επισημαίνουν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των κενών. Στην ήδη δύσκολη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Μάλιστα, την τρέχουσα περίοδο έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές τουριστών, γεγονός που επιδεινώνει την ήδη πιεσμένη καθημερινότητα στο ΕΣΥ.
1: Για άλλη μια χρονιά, οι υγειονομικοί και οι ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και εξουθένωσης και του προσωπικού αλλά και των ανθρώπων που προσέχονται στα νοσοκομεία. Παρόλες τα αισιόδοξα μηνύματα του Υπουργείου Υγείας ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο μόνο εξάμηνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν φύγει πάνω από 90 εργαζόμενοι όλων των συμβάσεων και μόνιμο προσωπικό, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί τουλάχιστον ούτε η μισή. Αυτό αποδεικνύει τα ψέματα του Υπουργού Εμπορίας της Υγείας και βεβαίως αποδεικνύει ότι την ίδια ώρα που δεν έχει χρήματα να δώσει και κίνητρα για να προσελκύσει υγειονομικό προσωπικό, την ίδια ώρα παίρνουν και μέτρα που ουσιαστικά μετατρέπουν το χώρο της δημόσιας λειτουργίας σε χώρο μη προσέλευσης νέου κόσμου.
0: Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ εκφράζει την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι και η εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο χτύπα κόκκινο υπό το βάρος των ελλείψεων προσωπικού.
1: Θα απαιτήσουν να μπουν μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων και των ασθενών και βεβαίως όχι οι ανάγκες κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς σαν υγειονομικοί θα είμαστε παρόντες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στον καθημερινό αγώνα που, μαζί με το λαό, μαζί με τους ασθενείς μας, να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που δεν θα έχει αναμονές, που δεν θα έχει λίστα χειρουργείου χιλιάδες κόσμου που περιμένει και βεβαίως ένα σύστημα υγείας που θα είναι πραγματικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν και θα είναι ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και όχι ανάγκες με βάση την τσέπη του καθενός.
2: Αυξημένη είναι η κίνηση στις παραλίες της Κρήτης, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους ηρακλιώτες να αναζητούν μία ανάσα δροσιάς. Από νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι πήραν τον δρόμο για την θάλασσα με στόχο να βρουν μία ξαπλώστρα και να απολαύσουν τον καλοκαιρινό τους μπάνιο.
3: Τα μισή ώρα, κοπελιά, που έρχομαι, δεν είναι κανένας εδώ. Οπότε έτσι αλλιώς σε πάρκινγκ βρίσκω και θέση στην παραλία βρίσκω, το μπαρ αργεί να ανοίξει, αλλά τι να κάνω, περιμένουμε.
2: Τώρα βλέπουμε όμως είναι γεμάτες.
3: Ναι, είναι σήμερα Κυριακή, ο καιρός είναι λίγο ζεστός, ετοιμάζονται να τελειώσουν οι διακοπές τους, οι ξένοι τώρα, ντόπιοι ξένοι, καλά είναι εδώ πέρα, έχει λίγο κύμα, εγώ τώρα εδώ 3 μήνες.
4: Έχει πολύ ζέστη, είναι ωραία εδώ, δροσιά, αεράκι, πολύ ωραία.
2: Πήρε το καφεδάκι σας, το δεν καφέ μας. Ξαπλώστρα.
4: Όχι. Δεν βρήκαμε ξαπλώστρα, αλλά εδώ είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ κόσμο, ναι, σαφώς έχει κόσμο.
5: Παίρνουμε το καφεδάκι, έχουμε έρθει από Κοζάνη από πολύ μακριά, είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικά. Περνάμε καλά. Εμείς βρήκαμε εύκολα, κάτσαμε κατευθείαν εδώ στο τραπέζι, δεν είχαμε σκοπό να κάτσουμε στις εξαπλώστρες. Τώρα παρακάτω έχει κόσμο, είναι και Κυριακή σήμερα, λογικό. Θα μπούμε, ναι. Θα πιούμε το καφεδάκι και θα μπούμε, ναι. Είναι καλή. Εχθές ήρθαμε και εδώ χθες, ήταν πολύ ωραίο το νερό, ρηχή η θάλασσα, όλα καλά.
2: Οι οργανωμένες παραλίες του Ηρακλείου γέμισαν μελουόμενους, ντόπιους και τουρίστες που εκμεταλλεύθηκαν την ηλιόλουστη Κυριακή του Αυγούστου. Ένα ελαφρύ μελτέμι που πνέει στην περιοχή προσφέρει μικρές ανάσεις δροσιάς, κάνοντας την παραμονή στην παραλία ακόμη πιο ευχάριστη.
6: Πολύ ζέστη σήμερα, μπορεί να έχει αέρα, αλλά η ζέστη είναι αφόρητη. Δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι. Ήταν η ώρα που ήρθαμε. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε πριν από καμία ώρα, δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Το απογευματάκι μετά τις 4, κάτι μπορεί να γίνει. Θα βρεις κάτι. Τώρα, δυστυχώς. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Να κάθεσαι, να κοιτάς θάλασσα, να πίνεις καφεδάκι. Είναι απόλαυση.
7: Μετά απλά μια βουτιά και καφεδάκι.
2: Πολύ κόσμο σήμερα,
7: Έχει, πριν ψάχναμε να κάτσουμε από κάτω, αλλά δεν είχε καθόλου διαθέσιμες ξαπλώστρες. Οπότε κάτσαμε πάνω να πιούμε καφέ, να κάνουμε μια βουτιά και ξαναπάνω. Νομίζω έχει πιο πολλοί ντόπιους, αλλά έρχονται και τουρίστες. Ναι.

0: επέλεξαν μία δροσερή βουτιά στα καταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες απολαμβάνοντας τον καφέ τους με θέα την θάλασσα. Οικογένειες και παρέες έδωσαν από νωρίς το παρόν.
1: Δηλαδή, άμμο για τα παιδιά, μια χαρά. Γεμάτα όλα. Δεκαρέκλα δεν έχει. Μια χαρά είναι. Στις 11 η ώρα. Ήρθαμε και περιμένουμε να βρούμε καρέκλα. Μια χαρά είναι. Δεν είχε κάτω. Δεν είχε τίποτα. Καλά είναι και εδώ.
2: Περισσότεροι ντόπιοι, ξένοι.
1: Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι όλοι ντόπιοι. Ξένοι δεν βλέπω πολύ.
0: Και με τον Αύγουστο να συνεχίζεται, η παραλία παραμένει ο αγαπημένος προορισμός για μια Κυριακή μακριά από την ζέστη και την καθημερινότητα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο στην Γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση,

θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Μήνυση κατά παντός υπευθύνου θα καταθέσει η Περιφέρεια Κρήτης για την υπόθεση εξαπάτησης σε βάρος της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου. Η τράπεζα δεν πήρε χαμπάρι, εμείς τους ενημερώσαμε, δήλωσε η Μαρία Λιονή. Με τον αέρα του 3-0 από το Παγκρίτιο Στάδιο, Όφη αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Σέντρα στις 9, σύνδεση με τη βουλγαρική πρωτεύουσα. Τι λένε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα φίλαθλοι του Όφη που ταξίδεψαν στη Σόφια από τον μακρινό Καναδά. Σε τροχιά υλοποίηση στο εμβληματικό έργο, το Ηράκλειο θα αποκτήσει 2 αστικές παραλίες. Τι προβλέπει η σύμβαση προϋπολογισμού 5,7 εκατομμυρίων ευρώ, πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες. Βουλευτές, ευρωβουλευτές και στελέχοι του ΠΑΣΟΚ θα οργώσουν το νησί. Πού και πότε θα πραγματοποιηθούν ανοιχτές εκδηλώσεις. Στην Πλατεία Ελευθερία, στην 5η 3 Σεπτεμβρίου, η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Ερωτηματικά και σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί, κυρίες και κύριοι, η υπόθεση της ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος της αντιπεριφερειακής Ρεθύμνου, μέσω της οποίας επιτίδη απέσπασαν 152.000 ευρώ, πραγματοποιώντας τουλάχιστον 55 συναλλαγές στα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Το θέμα συζητήθηκε σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με τον Σταύρο Ναουτάκη να κάνει γνωστό ότι θα υποβάλει μήνυση κατά παντός υπευθύνου και την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, να σημειώνει με νόημα ότι υπάρχει ζήτημα με την Credit Bank, καθώς δεν έγινε αντιληπτή από την πλευρά της η απάτη.
2: Ευθεία επίθεση στην τράπεζα Credit Bank για την αφαίρεση από το λογαριασμό της περιφέρειας Κρήτης 140.000 ευρώ έκανε η αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μάλιστα, από αρκετούς περιφερειακούς συμβούλους τέθηκε το θέμα της λύσης της σύμβασης με τη συγκεκριμένη τράπεζα και τη μεταφορά των αποθεματικών σε άλλη. Το θέμα της απάτης σε βάρος της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου συζητήθηκε εκτενώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου να υποστηρίζει πως αν τα χρήματα δεν επιστραφούν από την τράπεζα στο λογαριασμό της περιφέρειας, θα υπάρξουν εξελίξεις. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών.
3: Αναμένεται τα αποτελέσματα της έρευνας όσον αφορά την εξέλιξη της πορείας του χρήματος και από εκεί και πέρα θα δούμε σε συνεννόηση και με την τράπεζα πώς θα καλυφθεί η συνολική ζημιά για την περιφέρεια Κρήτης. Αναμένουμε και θεωρούμε ότι η τράπεζα θα δώσει βάρος στο ότι τα χρήματα αυτά αφορούν δημόσιο χρήμα και πιστεύουμε να έχουμε μια θετική εισήγηση και από την τράπεζα.
2: Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού

0: Περιφερειακού Συμβουλίου και στη συζήτηση που έγινε για το συγκεκριμένο θέμα, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Ιωνή δεν υπήρξε καμία απολύτως ενημέρωση, ούτε διαδικασία διακοπής των συναλλαγών από την πλευρά της τράπεζας, και ενώ έγιναν 58 διαδοχικές συναλλαγές σε διάστημα περίπου 2 ώρων.
1: Έγιναν κάποιες παράνομες συναλλαγές μέσα από το e-banking τράπεζας με την οποία συνεργάζεται η Περιφέρεια Κρήτης. Αμέσως η Περιφέρεια προέβησε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, νόμιμες ενέργειες, ενημέρωσε την ίδια τράπεζα δηλαδή και τη Δευτέρα το πρωί αμέσως. Έχει γίνει μήνυση κατά γνώστων. Αναζητείται η πορεία του χρήματος όλες αυτές τις μέρες. Είμαστε σε συνεννόηση με στελέχη της συγκεκριμένης τράπεζας και αναμένουμε τις επόμενες μέρες τις τελικές εξελίξεις όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Αυτό που τονίστηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν το αυτονόητο, δηλαδή πως η τράπεζα Credia Bank θα έπρεπε να είχε μέσω των συστημάτων ασφαλείας της μπλοκάρει τις συναλλαγές, όταν είδε πως αρχικά ζητήθηκε η μεταφορά ενός πολύ μεγάλου ποσού και στη συνέχεια έγιναν διαδοχικές συναλλαγές με ποσά που έφταναν τις 3.000 ευρώ. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν καταγγελίες και από ιδιώτες πως συνέβη κάτι ανάλογο στους δικούς τους λογαριασμούς.
1: Είναι ότι έχουν γίνει 52 συναλλαγές και το ποσό της απάτης ανέρχεται περίπου στα 140.000 ευρώ. Δεδομένου ότι υπάρχει διαβάθμιση ασφάλειας, ενώ το αρχικό ποσό που ζητήθηκε ήταν πολύ παραπάνω, παρόλα αυτά οι επτήδη δεν κατάφεραν να πάρουν περισσότερα χρήματα. Απλά αυτό που έγινε ήταν ότι έγινε πολλές συναλλαγές με μικρά ποσά.
0: Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, μέχρι σήμερα η τράπεζα δεν έχει δώσει καμία ουσιαστική απάντηση στην Περιφέρεια Κρήτης για το τι ακριβώς συνέβη και δεν ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα ασφαλείας της.
2: Στο στούντιο μαζί μου είναι ο Κώστας Μπογδανίδης. Κύριε Σικύρη, όπως κάθε βράδυ, έτσι και σήμερα να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, για αυτή τη μεγάλη υπόθεση, η οποία προκάλεσε και έντονη συζήτηση σήμερα στο Περιφερειακό. Καλώς τον. Καλησπέρα, Κώστα.
3: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, καταρχάς, μου επιτρέπεις να ρωτήσω λίγο για να το πιάσουμε από την αρχή. Δεν ήταν προγραμματισμένη προφανώς η συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα.
3: Ναι. Και συνήθως τέτοιες συζητήσεις δεν γίνονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, προφανώς. Όμως υπήρξε στην ημερήσια διάταξη, ας το πούμε, η πρόταση η υπηρεσιακή για την αντικατάσταση της υπαλλήλου, η οποία εμπλέκεται ή έκανε το λάθος, όπως θέλετε να το πείτε, ξέρω εγώ, δεν έχει σημασία, σε αυτή την ιστορία, το πώς ξεκίνησε δηλαδή και υπεκλάπησαν οι κωδικοί και το τηλέφωνο. Ήταν η υπάλληλος η οποία, κάπως αφελώς θα έλεγα, αναζήτησε μέσω της Google στην πραγματικότητα το site της τράπεζας για να μπει να ξεκινήσει να κάνει μία πληρωμή την περασμένη Πέμπτη. Και αυτό ήταν το λάθος, διότι της εμφανίστηκε ένας κλόνος, αυτό που κάνουν ακριβώς οι απατεώνες, οι hackers, δεν το πήρε είδηση, άρχισε να κάνει τη διαδικασία, της ζητήθηκε και η αλλαγή του τηλεφώνου, επίσης αυτό δεν το κατάλαβε, και εκεί, εκτός από τους κωδικούς, υπεκλάπη και ο κλόνος για το τηλέφωνο. Ναι, τώρα τα λέω έτσι για να μην μπερδέψω τους τηλεθεατές. Γιατί ξέρεις, είναι μια διαδικασία που υποτίθεται ότι έχει μια διπλή ταυτοποίηση.
2: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, δεν το πήρε λοιπόν χαμπάρι η υπάλληλος. Λέω εδώ ότι όταν είναι ποσά πάνω των 3.000 ευρώ, χρειάζονται δύο υπάλληλοι, δύο εγκρίσεις.
2: Ακριβώς.
3: Η συγκεκριμένη υπάλληλος έκανε λοιπόν αυτή τη διαδικασία και ήρθε σήμερα η αντικατάσταση, όπως προβλέπεται από τον νόμο, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Mm-hmm. Εκεί τώρα από Περιφερειακού Συμβούλου Σότια ζητήθηκε από την παριστάμενη αρμόδια αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, την κυρία Μαρία Λιονή, να εξηγήσει τι συνέβη. Και ακριβώς είπε, η κυρία Λιονή είπε πραγματικά απίστευτα πράγματα για αυτό το πρωτοφανές γεγονός, όχι για το ότι υπήρξε απάτη σε βάρος κάποιου πολίτη, τα λέμε κάθε μέρα και στα δελτία και τα γράφουμε, αλλά σε ένα φορέα που δεν είναι συνηθισμένο, έτσι, να το πούμε. Είπε ότι τα ξημερώματα γίνανε 58, είπε συγκεκριμένα, συναλλαγές, πολύ γρήγορα προφανώς. Μάλιστα, ερίστον παρόδο, ο κύριος Καμπουράκης, στον οποίο τον είδαμε και στο δελτίο, είπε ότι στην αρχική προσπάθεια που έκαναν οι απατεώνες, πήγαν να πάρουν 300.000 ευρώ. Το λέω αυτό γιατί δείχνει ότι δεν είχαν και κάποια εσωτερική πληροφόρηση. Ναι. Προσπάθησαν, το σύστημα τους εμπόδισε, γιατί ήθελε μια δεύτερη ταυτοποίηση και μετά άρχισαν
2: να, κάνουν,
3: να παίρνουν

0: πολύ
1: λίγα.
0: Μικρότερα ποσά, ναι. Κάτω των 3.000 ευρώ, τα πήραν 58 φορές.
1: Μέχρι που φτάσαμε τα 152.000 συνολικά.
0: Ναι, φτάσαμε,
1: έτσι.
0: Ας το πούμε,
1: μέσα σε δύο ώρες περίπου. Δηλαδή, ήταν και μια διαδικασία που την κάνανε, ξέρεις.
0: Αυτό παίζει, δεν ξέρω το χρόνο ακριβώς. Okay. Είναι πολύ εύκολο να φανεί, mm-hmm. γιατί αύριο έχουν και ένα ραντεβού με το ηλεκτρονικό έγκλημα για να ξεκαθαρίσουν όλες τις παραμέτρους και να δουν τι θα κάνουν. Το περίεργο λοιπόν, το πρώτο περίεργο είναι ότι η τράπεζα δεν πήρε χαμπάρι. Επιλέξει, είπε η κυρία Λιονή, η Greater Bank δεν πήρε χαμπάρι και το έμαθε από εμάς το πρωί.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι πραγματικά, δεν μπορεί να το συλλάβεις εύκολα όταν λες ότι μια τράπεζα έχει τέτοια συστήματα ασφαλείας και για να μας προστατεύει. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια διαδρομή του χρήματος και αυτό νομίζω ότι πια και η ελληνική πολιτεία με τις υπηρεσίες της και όλες τις δομές πρέπει να το αντιμετωπίσει, όπου η τράπεζα στην οποία κατέληξαν τα χρήματα που υπεκλάπησαν, που κλάπησαν, δεν υπεκλάπησαν, mm-hmm. είναι γνωστή. Δηλαδή είναι αυτή η τράπεζα η οποία κόβει τα ειστήρια. Mm-hmm. Έχουν φτιάξει δηλαδή ένα φορέα που είναι πολύ συγκεκριμένος. Και αν θες να κόψεις κάποια ειστήρια για θέατρα, για τέτοια, mm-hmm. Είναι η ίδια τράπεζα. Μπήκαν εκεί τα λεφτά. Άρα, πίσω από αυτή την ιστορία είναι ένα φυσικό πρόσωπο. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Θα μου πεις τώρα η διαδρομή του χρήματος και αν είναι στο εξωτερικό και πώς έχουν ανά. Αλλά κάπως πρέπει όλο αυτό το σύστημα να διασφαλιστεί με έναν τρόπο ώστε να μην έχουμε όλα αυτά τα παρατράγουδα. Mm-hmm. Διότι η περιφέρεια, αν θες την άποψή μου, mm-hmm. μπορεί να μην τα χάσει στο τέλος τα λεφτά.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι το ένα θέμα είναι να μην χαρθούν τα λεφτά, να επιστραφούν δηλαδή. Το άλλο μεγάλο θέμα όμως που το συζητούσαμε και χθες παρέα είναι το πώς θα διασφαλιστεί μέσω της τραπέζης, μέσω της Credit Bank, εν προκειμένου, ότι θα υπάρξει ένα δίχτυ ασφαλείας καταλληλότερο απέναντι σε τέτοιες προσπάθειες.
0: Σώτια, όταν πας να πάρεις ένα καφέ και πληρώνεις με την κάρτα σου, σου έρχεται αμέσως μήνυμα ότι πλήρωσες.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και όταν γίνει μια συναλλαγή στο εξωτερικό, σε ενημερώνει η τράπεζα ότι έχει γίνει μια συναλλαγή στο εξωτερικό. Πολλές φορές παίρνει και τηλέφωνο αν είσαι εσύ στο εξωτερικό τώρα. Εδώ γίνανε 58 συναλλαγές, ξημερώματα.
1: Και δεν πήρε είδηση κανένας.
0: Το ζητούμενο βεβαίως είναι, και επαναλαμβάνω, ότι μπορεί η περιφέρεια να μην χάσει τα λεφτά της, παρότι δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, θα καταθέσει μήνυση ο κύριος Αρναουτάκης, θα καταθεθούν δηλαδή. Προφανώς όλα τα ένδυκα μέσα για να υπάρχουν. Αλλά ξέρεις, η τράπεζα μπορεί να επικαλεστεί, εσείς κάνατε το λάθος, ναι. γιατί μπήκατε σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι δικό μου. Mm-hmm. Όμως πραγματικά το λέω, εάν αυτά γίνονται με ένα φορέα, φαντάσου τι λεφτά χάνονται και τι λεφτά μπορεί να χαθούν τους ιδιώτες. Μάλιστα, έχω την πληροφορία ότι 2-3 επιχειρηματίες πραγματικά έχασαν πολύ μεγάλα ποσά μέσα στο Σαββατοκύριακο με τον ίδιο τρόπο.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Φαντάζομαι θα έχουμε νεότερα ίσως για αυτό τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, καθώς λιγότερο από μία ώρα έμεινε για τη μεγάλη αναμέτρηση του Όφη με την Τσεσκά Σόφιας. Στο κέντρο της Βουλιαρικής Πρωτεύουσας συγκεντρώθηκαν νωρίτερα οι οπαδοί της ομάδας που κατέφθασαν από την Κρήτη, από πολλά μέρη της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό και δίνουν αυτή την ώρα δυναμικό παρόν. Πάμε να συνδεθούμε με τη Βουλιαρική Πρωτεύουσα. Εκεί σας θυμίζω ότι βρίσκεται η απεσταλμένη της τηλεόρασης Κρέτα, η Χρύσα Αζερβού. Καλώς την, καλησπέρα, Χρύσα. Μαζί μας, δώσουμε ένα λεπτό να πω μια καλησπέρα και στο Βασίλη Σκουντή. Φυσικά, μαζί μας, στην παρέα μας και ο Βασίλη Σκουντή, όπως πάντα. Άλλωστε, Βασίλη, καλησπέρα και σε σένα.
2: Καλησπέρα, Σούλια, καλησπέρα και στη Χρύσα.
1: Να ξεκινήσουμε από τη Χρύσα να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ, το κλίμα, τον Παλμό, σαν να είμαστε κι εμείς εκεί, Βασίλη. Χρύσα.
3: Βασίλη και Σόδια και Βασίλη, το κλίμα εδώ είναι πολύ γιορτινό. Κατά τις 7 η ώρα έφτασε και το τσάρτερ του Όφη, όπου μαζεύτηκαν στο παγοδρόμιο, εκεί που ήταν η μεμονωμένη φιλάθλη της ομάδας, η οποία ήταν αρκετή, μπορώ να πω. Έφτασε λοιπόν και το τσάρτερ και όλοι μαζί τραγούδησαν συνθήματα, τα οποία υπάρχουν στα social και του Κρέτα 24 και της τηλεόρασης Κρέτα. Ο καθένας μπορεί να τα δει. Είχαμε και προβλέψεις από τους φίλους του Όφη. Φυσικά όλες ήταν ευίωνες για την ομάδα. Εντάχει να δώσω την εντεκάδα που πήραμε πριν λίγο στα χέρια μας, η οποία έχει και μία-δύο εκπλήξεις σε εισαγωγικά. Ο Χρήστο Γιώργος κάτω από τα δοκάρια. Θα δούμε στην τριάδα την αμυντική Σιέλη Πούγκουρα και Νικολάου αντί του Κοστούλα, ο οποίος Κοστούλας ωστόσο είχε και κάποιες ενοχλήσεις. Δηλαδή δεν είναι καθαρά θέμα αγωνιστικό. Τώρα από εκεί και πέρα θα έχουμε Μπουχαλάκη με Ανδρούτσο, Ντίκμαν αντί για Αποστολάκη, ενώ θα δούμε στην τριάδα μπροστά τον Νους, τον Φούντα και τον το νου στο Φούντα

0: και τον Αϊτόρ. Ωραία, στα αριστερά που θα είναι ο Αϊτόρ. Να πούμε ότι ο Όφη είναι πανέτοιμος για αυτό το παιχνίδι. Ο κόσμος του Όφη του έχει δώσει τεράστια όθηση για να τα δώσει όλα. Ο Χρήστος Πόντης, όπως λέγαμε και στο απογευματινό μας δελτίο, προσπαθεί και έχει κρατήσει τους παίκτες του έτσι με χαμηλά την μπάλα, να μπορέσουν να διαχειριστούν το υπέρ τους 3-0 του πρώτου παιχνιδιού. Γνωρίζουν πολύ καλά τις δυσκολίες. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι θα έχει πολύ κόσμο εδώ, ότι οι φίλοι της ΣΕΣΚΑ είναι πάρα πολύ ένθερμοι και θα δώσουν και εκείνη όθηση στην ομάδα τους. Οι φίλοι του Όφη, όπως βλέπω τώρα, μαζεύονται στην εξέδρα που τους έχει ασφαλίσει η ΠΑΕ, έτσι ώστε να μπορέσουν να στηρίξουν την ομάδα. Είναι όλα έτοιμα. Το κλίμα είναι γιορτινό. Ό,τι θέλει απλά να εξασφαλίσει αυτήν την σπουδαία πρόκριση. Μια πρόκριση που φαντάζεστε κι εσείς ότι θα δώσει φτερά στην ομάδα και θα έχουμε νέα πανηγύρια.
1: Βέβαια, έτσι. Γιατί έχουμε συνηθίσει και τελευταία στα πανηγύρια, Βασίλη. Είναι και αυτό τώρα.
2: Σωστό, σωστό.
1: Τι λες, τι λες, μία ώρα έμεινε, μία ώρα και ένα λεπτό για τη σέντρα. Μια για ώρα, πες.
2: Είναι περιττό να προσπαθήσουμε τώρα να τεκμηριώσουμε Σότια και Χρύσα για ποιο λόγο είναι ιστορική στιγμή. Είναι ένα ορόσημο στην ιστορία του και γιατί επιστρέφει μετά από χρόνια στην Ευρώπη και γιατί προφανώς απόψε έχει την ευκαιρία με διθυραμβικό τρόπο κιόλας. Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε Σότια, ότι χαμηλά την μπάλα. Το βλέπουμε, το διαισθανόμαστε, το αφουγκραζόμαστε από όλες τις δηλώσεις του Χρήστου Κόντι χθες στη συνέντευξη τύπου και του Χρήστου Γιώργου επίσης. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να αποβεί ολέθριο κιόλας δεν κινδυνολογώ. Λέω κάτι το οποίο το γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν την στοιχειώδη μυρωδιά με την μπάλα και με τον αθλητισμό, είναι να προσπαθείς να υπερασπιστείς ένα σκορ ακόμη κι αν αυτό είναι πολύ ευρύ, όπως το 3-0 που αποτελεί την πρίκα του Όφη στην απόψινή ρεβάνς στη Σόφια, στο Βασίλευσκι. Άρα εκείνο που πρέπει να κάνει Όφη, και δεν κομίζω Γλάφκα στη Σόφια, παραφράζω τον Γλάφκα στην Αθήνα, είναι να προσπαθήσει να νικήσει, να επιβληθεί, να κυριαρχήσει και όχι να υπερασπιστεί το πολύ σοβαρό προφανώς και πολύ μεγάλο και πολύ πλεονεκτικό προβάδισμα το οποίο αποκόμισε από τον πρώτο αγώνα. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι αύριο κιόλας στο Καπάκι θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση και θα έχει την ευκαιρία να παίξει στη League Phase με ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς γοήτρου, επιστροφή στην ελίτ, οικονομικής ενίσχυσης που θα είναι πολύ σοβαρή, ότι οι φύλαθλοι του Όφη και γενικώς στο νησί και όχι μονάχα το Ηράκλειο και όλη η Ελλάδα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, θέλω να καταλήξω, γι' αυτό είναι πραγματικά πολυσύνθετη και πολυσχηδής οι ωφέλειες που μπορεί να έχει Όφη από την απόψινή βραδιά, αγωνιστικά, οικονομικά, εμπορικά, από πλευράς γοήτρου. Αυτή τη στιγμή ο Όφη είναι το talk of the town στην Ελλάδα. Δηλαδή πήρε ένα κύπελο μετά από 39 χρόνια. Επικράτησε στον τελικό του Super Cup. Άρχισε με νίκη στο πρωτάθλημα. Ήδη έχει πολύ σοβαρές πιθανότητες να προχωρήσει και να βρεθεί σε μια στη League Phase του Europa League. Όλα αυτά αποτελούν προστιθέμενη αξία. Η ομάδα βρίσκεται, για να χρησιμοποιήσω ένα κλιματιστηριακό όρο, βρίσκεται σε limit up και νομίζω ότι δεν είναι, το ταβάνι είναι, μπορεί να είναι ακόμα πιο ψηλό.
1: Προφανώς.
2: Και η προοπτική και ο ορίζοντας να είναι ακόμα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό για τον Όφη αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και μάλιστα φαίνεται κιόλας ότι η δουλειά που έχει γίνει αποδίδει συνεχώς καρπούς. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ήταν ένα πυροτέχνημα δηλαδή ότι ο Όφη πήρε μια πρόκριση και έπαιξε ένα τελικό με τον Ολυμπιακό πριν από δύο χρόνια ή έπαιξε τον τελικό του Σούπερ Καπ ως συνεπαγόμενο από την συμμετοχή του τελικού κυπέλου. Η ομάδα μεγαλώνει, όπως και η φωτιά μεγαλώνει που λέει το τραγούδι.
1: Μεγαλώνει, δυναμώνει, αλλά ο Κόντις προσπαθεί, το είπες νομίζω στο ξεκίνημά σου, προσπαθεί και την κρατά προσγειωμένη και κάθε παιχνίδι οι παίκτες το αντιμετωπίζουν ως μοναδικό, έτσι δεν είναι, Χρύσα? Έρχομαι ξανά σε σένα, γιατί θέλω λίγο να μας μεταφέρεις, είχες την ευκαιρία να συνομιλήσεις και όλα, θα δούμε και τις σχετικές δηλώσεις αφού σας καληνυχτήσω. Θέλω να μου μεταφέρεις λίγο και το κλίμα των φιλάθλων, τα προγνωστικά.

0: επειδή συνομίλησες μαζί τους και επειδή είσαι και εκεί, όχι ότι ο Βασίλης δεν τα παρακολουθεί στενά, αλλά να πούμε ξανά αυτό το ότι ο Κόντης λέει ότι παιδιά, εδώ το παιχνίδι είναι ξεχωριστό, αφήστε το Παγκρίτιο πίσω, είναι ανάσα, δεν το συζητώ καθόλου, αλλά εδώ πάμε χωρίς με το πίνακα να γράφει 0-0.
1: Ο ίδιος ο Χρήστος Κόντης αυτό ακριβώς είπε, Σότια, ότι δεν βλέπουμε το 3-0, είναι 0-0. Θα μπούμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Έχουν διαβάσει πάρα πολύ καλά τον αντίπαλο. Αυτό είχε συμβεί και στο πρώτο παιχνίδι. Φαινόταν άλλωστε όταν παρακολουθούσες ότι ο Χρήστος ο Κόντης είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά την πρώτη αναμέτρηση. Αυτό έχει κάνει και τώρα. Μάλιστα. Είδαμε και στα social, Σότια, το ανέφερα και χθες, ότι ο Χρήστος ο Κόντης ακόμη και στα αεροδρόμια ήταν με το λάπτοπ και έκανε δουλειά. Δεν επαναπαύεται δευτερόλεπτο. Αυτό φαίνεται. Δρέπει τους καρπούς των προσπαθειών του, τόσο εκείνος όσο και οι παίκτες. Και ο κόσμος αυτό το βλέπει. Είναι όλοι τους πάρα πολύ αισιόδοξοι. Έχει έρθει πολλοί κόσμος, Σότια, για ένα παιχνίδι που είναι εκτός Ελλάδας.
0: Ακριβώς.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετός ο κόσμος. Και πολλοί ήρθαν με αεροπλάνα, έτσι. Ήρθαν με τσάρτερ, κάποιοι ήρθαν με μονομένα, άλλοι με αεροπλάνα, με πτήσεις που έκλεισαν οι ίδιοι. Πολύ σημαντικό αυτό για τον Όφη. Κάτι το οποίο το εκτιμούν και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές και ο Χρήστος ο Κόντης. Και αυτό το ανέφεραν στη συνέντευξη τύπου, ότι είναι πάρα πολύ. Περήφανοι και νιώθουν πάρα πολύ όμορφα για το γεγονός ότι έχουν ένα τέτοιο κόσμο κοντά τους.
0: Μάλιστα. Βασίλη, έρχομαι σε σένα για ένα καταληκτικό έτσι, σύντομο σχόλιο, να αποδεσμεύσουμε και τη Χρύσα και να ακούσουμε και τις δηλώσεις των φιλάθλων.
2: Ναι, ναι. Είδα και τον κύριο από τον Καναδά και είχε το γκάζι του στο βίντεο που συνέντευξα. Εγώ θα μείνω λίγο σε αυτό. Είναι πολύ μεγάλο γεγονός επίσης πάρα πολύ σπουδαίο, ανεκτίμητης αξίας, το γεγονός ότι ο Όφη κατάφερε σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εκτός όλων των άλλων, εκτός των τίτλων, εκτός της καταξίωσης, εκτός της επιστροφής του στην ελίτ και στα ευρωπαϊκά σαλόνια, ότι ανοικοδόμησε και ξανάρχισε τις γέφυρες της εμπιστοσύνης και της αγάπης με τον κόσμο. Δεν έχει περάσει πολύ καιρός από τότε που το θυμόμαστε όλοι, δεν χρειάζεται τώρα να ανατρέξω σε συγκεκριμένα περιστατικά, που οι σχέσεις είχαν διαραγεί, που είχαμε επεισόδια, που είχαμε. Γιατί ο κόσμος του Όφη είναι και πολύ απαιτητικός και έχει πάντοτε μεγάλες προσδοκίες και ζει με τις αναμνήσεις, τις ένδοξες. Αλλά αυτές τις αναμνήσεις έχει την ευκαιρία τώρα να τις βλέπει, να ξαναπαίρνουν σάκα και οστά και να γίνονται μια ρέουσα πραγματικότητα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός ότι μαζεύτηκε τόσος πολλής κόσμος στο τελικό με τον Ολυμπιακό, τόσος πολλής κόσμος στο Βόλο. Ότι ακολουθεί την ομάδα τώρα και φανταστείτε τι θα γίνει κιόλας από αύριο που θα ξέρουμε κιόλας τους αντιπάλους του Όφη πρώτο Θεός. Στη League Face, πόσο αυτό θα είναι δέλεα και για τα μάτς στο Ηράκλειο, αλλά επίσης και για τις εκδρομές ανά την Ευρώπη.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Χρύσα, εμείς θα τα ξαναπούμε στην πορεία. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις των φιλάθλων του Όφη στη Χρύσα Ζερβού.
1: Έχετε κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα ταξίδι από τον Καναδά στην Κρήτη και από την Κρήτη εδώ για τον Όφη.
3: Ναι, ναι, έχουμε έρθει από το Καναδά. Ερχόμαστε κάθε καλοκαίρι διακοπές Κρήτη. Από εκεί μας αρέσει πάρα πολύ. Και έχουμε έρθει τώρα, ακούσαμε για το παιχνίδι. Ακολουθάμε και τον Όφη από το Καναδά. Και τώρα έχουμε έρθει από εδώ να δούμε όλη μαζί την ομάδα να κερδίσει.
1: Αυτό σημαίνει ότι έχετε πολύ μεγάλη αγάπη για την ομάδα,
3: Ναι, σίγουρα για την ομάδα, για την Κρήτη. Είναι ωραίο.
1: Είστε ενθουσιασμένοι. Θέλω να μου κάνετε και μια πρόβλεψη για τον αγώνα.
3: Καλά. Νομίζω ότι θα την πάρουμε, θα το κερδίσουμε, όπως και το τελευταίο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, μην έχουμε κανένα πρόβλημα στο γήπεδο. Νομίζω, εντάξει, 2-0, 3-1, κάπου εκεί.
1: Υπέρ του Όφη,
3: Ναι, σίγουρα.
1: Καναδάς, Κρήτη και τώρα Βουλγαρία, για χάρη του Όφη.
4: Ναι, για πρώτη φορά σε πολλά χρόνια, γιατί είμαστε στο Ηράκλειο και ήρθαμε να δούμε τον Όφη στην Βουλγαρία.
1: Πώς νιώθετε?
4: Φοβερά. Φοβερά, γιατί είναι μια μεγάλη ευκαιρία.
1: Μια πρόβλεψη για το παιχνίδι και την πρόκριση.
4: Θα κερδίσω. Άμα κερδίσω 3-0 στο Ηράκλειο, θα κερδίσω 6-0.
1: Που έχουν έρθει από την Κρήτη στη Σόφια για το μεγάλο αγώνα, πατέρας και γιος, μια πολύ όμορφη σύνδεση. Ταξίδια μαζί και στο Βόλο, σε θυμάμαι. Θέλω να μου πείτε.
5: Και στην Αθήνα. και θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε.
6: Νιώθουμε υπέροχα. Όφη μας

0: έχει βγάλει από το μυαλό και από το χρονοτούλα, από τα συναισθήματα που είχαμε την εποχή του 87, τώρα τα ζούμε σε 3 μήνες μέσα και αναγκαστήκαμε πάλι να ξεσκονίσουμε τα διαβατήριά μας έτσι ώστε να τα έχουμε έτοιμα και για τους επόμενους αγώνες στο Europa.
1: Το Europa. Πώς νιώθεις? Εντάξει, τέλεια. Δηλαδή, βλέπω τον Όφη να παίζει σε ένα μεγαλύτερο level από το πρωτάθλημα ή το κύπελο. Και γενικά πιστεύω.

0: Επιστροφή στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, κυρίες και κύριοι. Ένα σημαντικό βήμα για την αλλαγή της εικόνας του παραλιακού μετώπου της πόλης έγινε σήμερα, καθώς εντάχθηκε στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027, το έργο της ανάπλασης ουσιαστικά του κόλπου του Δερμετά. Η σύμβαση προϋπολογισμού 5,7 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπει τη δημιουργία σε ορίζοντα 3 ετών 2 αστικών παραλίων μήκους 240 και 170 μέτρων, ένα αναμορφωμένο παραλιακό μέτωπο και ένα νέο σύστημα προστασίας της ακτογραμμής από τη διάβρωση.
1: Ένα αναγκαίο έργο, όπως το χαρακτηρίζουν πολίτες και κάτοικοι της Αγίας Τριάδας, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει την εικόνα της παραλιακής λεωφόρου στο ύψος του κόλπου του Δερματά, παίρνει το δρόμο της υλοποίησης μετά και την υπογραφή ένταξης του έργου. Αντιδιαβρωτική προστασία της παράκτειας ζώνης της παλιάς ηλεκτρικής του Δήμου Ηρακλείου στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση συνολικού προϋπολογισμού 5.716.100 ευρώ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι βασικές παρεμβάσεις του έργου περιλαμβάνουν την κατασκευή 2 υφάλων κυματοθραυστών για τη μείωση της έντασης του κυματισμού, καθώς και την εκτεταμένη τεχνητή αναπλήρωση και θωράκιση της ακτογραμμής με κατάλληλα υλικά για τη δημιουργία 2 παραλίων μήκους 240 μέτρων ανατολικά και 170 μέτρων δυτικά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.
2: Υπεγράφει σήμερα με την ένταξή του στο περιφερειακό μας πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ. Εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου στο σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που έχει προϋπολογισμό 36 εκατομμυρίων, όπως επίσης εντάσσονται και οι υπόλοιπες πόλεις της Κρήτης, Χανιά, Ρέθυμνο και Άγιος Νικόλαος, που είναι πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων. Μέσα από τη συνεργασία, τη συνέργεια, την διεκδίκηση, υλοποιούμε έργα τα οποία είναι φιλοπεριβαλλοντικά, είναι έργα που είναι στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των πόλεων.
1: Πολίτες σε κάθε περίπτωση επισημαίνουν ότι ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής ήταν η βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης, καθώς τα τελευταία χρόνια ο κόλπος του Δερματά εμφανίζει σημάδια εγκατάλειψης.
3: Να τον φτιάξουν καλύτερα, νομίζω εγώ, να έρθει πιο πολύς κόσμος. Να καθαρίσει από τα σκουπίδια που είναι εδώ, από τη δεξιά πλευρά που τη βλέπουμε τη θάλασσα, και είναι μια χαρά.
4: Πολλά χρόνια τώρα μιλάμε για το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου, ότι είναι το μέτωπο της πόλης που θα πρέπει να προσέξουμε κλπ. Από τα σπουδαιότερα σημεία είναι ο κόλπος του Δερματά και από άποψη φυσικής ομορφιάς και από άποψη ιστορική. Δεν θέλω να κάνω κριτική για τον τρόπο που τούτη τη στιγμή προστατεύεται από την θαλάσσια, από τα κύματα και τα ρεύματα, γιατί δεν είμαι ειδικός. Αυτό που πρέπει να πω όμως είναι ότι πρέπει να είμαστε οι Ηρακλειώτες, να νοιαζόμαστε για τον τόπο μας και να συζητάμε για αυτά που συμβαίνουν μπροστά μας.
1: Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη, πλέον σε απόλυτη προτεραιότητα μπαίνει η προστασία του παράκτιου μετώπου του νησιού σε μια περίοδο που οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή είναι πιο ορατές από ποτέ.
2: Αυτό το οποίο χρειάζεται συνεχώς η προετοιμασία των μελετών, η προετοιμασία και για τη νέα προγραμματική περίοδο που πρέπει να είναι το οραματικό σχέδιο που έχει ο κάθε Δήμος να μπορεί να υλοποιείται μέσα από τις ολοκληρωμένες μελέτες για την ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα, και από την πλευρά τη δική μας καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια με όλους τους Δήμους της Κρήτης για την ένταξη περισσότερων έργων.
1: Το έργο, σύμφωνα με τους αυτοδιοικητικούς φορείς, είναι σωστό για τα ίδια τα τείχη και τις παράκτιες υποδομές.
5: Πιστεύουμε όμως ότι είναι εύλογο και κατά την εκτίμηση και του Περιφερειάρχη μέσα σε μια τριετία το έργο αυτό να έχει γίνει πραγματικότητα.
0: Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει κοντά μου στο στούντιο. Ζητώ το σχόλιο σου, καλώς τον και πάλι, για αυτό το έργο. Φαίνεται σε 3. Άντε λίγο ακόμα χρόνια θα κάνουμε μπάνια εδώ κοντά.
6: Σίγουρα μετά τις εκλογές δημοτικές, έτσι.
0: Ναι,
6: το λέω γιατί έχει τη σημασία το αυτό. Βέβαια, τα έργα αυτά, τα εμβληματικά έργα, αλλάζουν την εικόνα των πόλεων.
0: Έτσι.
6: Σου θυμίζω, μια και εσύ και εσύ σαν και εμένα σε παλιότερη, ότι ο Μιτεράν έλεγε ότι τα μεγάλα έργα είναι αυτά που αφήνει παρακαταθήκες ενώντας τους πολιτικούς, έτσι, και όχι τίποτα άλλο. Και εάν το Ηράκλειο έχει αλλάξει μορφή κάπως τα τελευταία χρόνια από κάποιες μεγάλες παρεμβάσεις, και αυτή είναι μια παρέμβαση η οποία ζητείται και για τον κόλπο του Δερματά. Θυμίζω βέβαια τους τηλεθεατές μας ότι είχε ξεκινήσει, είχε κολλήσει, πέρασε από διάφορα ζητήματα γραφειοκρατικά, όχι είναι ή δεν είναι ο εργολάβος. Mm-hmm. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι έχει μπει σε μια τροχιά. Για μένα το σπουδαιότερο είναι το πλέγμα των έργων.
0: Σωστά.
6: Που έχει να κάνει και με τα νεόρια. Το λέω γιατί είναι πραγματικά η ντροπή του Ηρακλείου.

0: αυτές τις δεκαετίες, το να μένουν τα νεόρια αναξιοποίητα, ένα μνημείο το οποίο έτσι κι αλλιώς μπορεί να αλλάξει την εικόνα του παραλιακού μετόπου, τουλάχιστον προς τα ανατολικά, γιατί εντάξει, δυτικά έγιναν προσπάθειες και θα γίνει.
1: Λησμονούμε το μνημείο εκεί στο σημείο, το έχουμε λίγο ξεχασμένο, ε?
0: Τα νεόρια εννοείς.
1: Τα νεόρια,
0: ναι,
1: εννοώ,
0: σου θυμίζω ότι τώρα είναι με κάποια σειρματοπλέγματα, δηλαδή με κοτετσόσυρμα τώρα. Από την εποχή που ο αείμνηστος περιφερειάρχης Σταύρος Καμπέλης είχε προσπαθήσει να εκμουνήσει μια μελέτη για να αξιοποιηθούν και μάλιστα να αξιοποιηθούν με έναν τρόπο βιωματικό, δηλαδή να μην γίνει μόνο ότι ξέρεις τα φτιάχνουμε, ανακατασκευή και τίποτα άλλο, ακόμα και για αίθουσες συμβουλίων και συνεδρίων ήταν, αλλά επειδή το έχουν κάνει τα Χανιά με μεγάλη επιτυχία, βέβαια και εκεί θα γίνουν έργα, νομίζω ότι θα είναι ένα πραγματικά έργο ανάπλασης που θα αλλάξει, αν όχι σε τρία, ας πούμε σε τέσσερις, σε πέντε χρόνια την περιοχή.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Μπογδανίδη. Απόβαση στην Κρήτη θα κάνουν, κυρίες και κύριοι, από την ερχόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου βουλευτές, ευρωβουλευτές και κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις επετειακές εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος που για πρώτη φορά θα γίνουν στο Ηράκλειο. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει πυκνές επισκέψεις στους τέσσερις νομούς της Κρήτης και εκδηλώσεις για την παιδεία, την υγεία, τα εργασιακά αλλά και τις υποδομές. Στόχος μας είναι να έρθουμε κοντά στους πολίτες και να ακούσουμε τα προβλήματα και τις αγωνίες τους, τόνισε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος, Βασίλης Κάβος.
2: Πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες από το ΠΑΣΟΚ για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ίδρυσή του. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο την επόμενη Πέμπτη με επίκεντρο την Πλατεία Ελευθερίας. Όμως από τη Δευτέρα το πρωί κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ όπως η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Παύλος Γερουλάνος, ο Παύλος Χριστίδης, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Δημήτρης Μάντζος, η Ευαγγελία Αλιακούλη και άλλοι θα βρεθούν στην Κρήτη από τη Σιτία μέχρι την Κίσαμο για να ενημερώσουν τους πολίτες και φορείς για τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Μια εκτεταμένη κινητοποίηση με στόχο όχι μόνο την επετειακή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, αλλά και για να ενημερωθούν οι πολίτες για τις θέσεις, τις προτάσεις και το πρόγραμμα του κινήματος λίγο πριν την έκθεση της Θεσσαλονίκης.
3: Ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει ήδη να τρέχει για όλη την Κρήτη. Mm-hmm. Όσον αφορά την ημέρα της εκδήλωσης, ο σχεδιασμός θα γίνει κεντρικά από τα στελέχη μας στην Αθήνα. Αλλά αυτό που έχουμε αναλάβει εμείς οι τέσσερις νομαρχιακές επιτροπές του νησιού, μαζί με όλα τα στελέχη Κεντρικής Επιτροπής Περιφερειακού Συμφιλίου και τοπικά, είναι να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, να τον ενημερώσουμε για τη μεγάλη εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου. Και να έρθουμε κοντά να ακούσουμε τα προβλήματα και τις αγωνίες των πολιτών τόσο στις πόλεις της Κρήτης όσο και στην ενδοχώρα. Όπως καταλαβαίνετε, ο συμβολισμός είναι μεγάλος για την Κρήτη, καθώς πρώτη φορά στα 52 χρόνια της ζωής του κινήματός μας θα έχουμε την ευκαιρία και την τιμή να διοργανώσουμε τα γενέθλιά του στην Κρήτη και στο Ηράκλειο.
2: Την Πέμπτη, λίγες ώρες πριν από την κεντρική επαιτειακή πολιτική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την 3η Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος του κινήματος μαζί με κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα κάνουν μια βόλτα στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες, αλλά και να τους προσκαλέσει στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Ελευθερίας το βράδυ της ίδιας μέρας. Μια εκδήλωση με πολλούς συμβολισμούς για το ΠΑΣΟΚ, το Ηράκλειο και την Κρήτη.
3: Ουσιαστικά η μεγάλη εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου θα αποτελέσει το ανακτήριο λάκτισμα της μεγάλης παραταταμένης προεκλογικής περίοδου μέχρι από ό,τι φαίνεται την άνοιξη του 2027. Αυτό που ευελπιστούμε εμείς και είναι ο στόχος μας να βγει μέσω αυτής της εκδήλωσης είναι ότι τιμώντας την ιστορική διαδρομή του κινήματός μας με τις μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές διαδρομές και τα αποτελέσματα που έχει επιφέρει στον τόπο, θα στρέψουμε πλέον το βλέμμα στο αύριο μέσω των προτάσεων και του σχεδίου που έχουμε και του προγράμματός μας για το πώς φανταζόμαστε τόσο την Κρήτη φυσικά αλλά και την Ελλάδα του αύριο. Το πρόγραμμα θα γίνει γνωστό από τα στελέχη μας σε όλες τις περιοδίες, στα κλιμάκια που θα κάνουμε ανά Δήμου και ανά Νομό. Και φυσικά θα κορυφωθεί με την ομιλία του Προέδρου μας τόσο στο Ηράκλειο την 3η του Σεπτέμβρη και ακόμα περισσότερο επικαιροποιημένο θα παρουσιαστεί στην ΔΕΘ όταν θα μιλήσει ο Προέδρος μας την επόμενη εβδομάδα.
1: Στο κόκκινο θα βρίσκεται αύριο Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, η Κρήτη, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς ανεβαίνει στο υψηλότερο επίπεδο σε τρεις από τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες του νησιού. Κοντά μου ο Χάρης Λεοντάκης να πούμε τα περισσότερα και να πούμε και για την έκκληση φυσικά, αυτονόητα, που απευθύνει η πυροσβεστική, η Χάρη.
4: Έτσι ακριβώς. Και πώς να μην απευθύνει η έκκληση όταν θα έχουμε θερμοκρασίες κοντά στο 40, γύρω στους 38 με 39 βαθμούς. Και ισχυρούς ανέμους, βόρειους ανέμους, που θα φτάσουν μέχρι και τα 9 μποφόρ. Οι τρεις από τους τέσσερις νομούς, όπως είπες, δηλαδή Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθινο είναι σε κατάσταση συναγερμού σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία.

0: γραμματεία πολιτικής προστασίας και σε πορτοκαλί, δηλαδή σε ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, είναι ο νομός Χανίων. Κάτι που σημαίνει ότι όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας θα είναι σε επιφυλακή. Οι δυνάμεις θα έχουν διασκορπιστεί σε αρκετά σημεία του νησιού, από όλους τους πυροσβεστικούς σταθμούς, θα είναι σε ετοιμότητα. Η έκκληση των πυροσβεστών είναι να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους να καπνίζουν και να πετάνε τσιγάρα έξω, ακόμα και σε περιαστικές περιοχές. Είναι κάτι το οποίο όλοι θα πρέπει να προσέξουμε αύριο. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Θα είναι και το Σαββατοκύριακο, γιατί θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Και ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ήρεμα, δεν θα έχουμε φωτιές, γιατί με τόσο ισχυρούς ανέμους θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδράμουν τα εναέρια μέσα.
1: Σωστά,
0: το είδαμε αυτό στις φωτιές στον Άγιο Βασίλειο πριν από περίπου ένα μήνα. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, δεν θα έχουμε προβλήματα και θα κυλήσει ένα ήρεμο τριήμερο.
1: Μακάρι, μεγάλη προσοχή από όλους μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις παραγωγών και ελαιουργών στην Κρήτη, καθώς τους τελευταίους μήνες καταγράφεται σημαντική υποχώρηση στις τιμές παραγωγού του ελαιολάδου. Η τιμή κινείται πλέον στα επίπεδα των 3,70 ευρώ το λεπτό, ενώ περίπου 1.000 τόνοι ελαιολάδου παραμένουν αδιάθετοι, εντείνοντας έτσι την ανησυχία των παραγωγών.
2: Υποχώρηση τιμών του ελαιολάδου για τους παραγωγούς καταγράφεται τους τελευταίους μήνες στην Κρήτη, με τον προβληματισμό στις τάξεις τόσο των παραγωγών όσο και των ελαιουργών να είναι έκδηλοι. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι τιμές παραγωγού κυμαίνονται στα 3,7 ευρώ το κιλό, με χιλιάδες τόνους να παραμένουν αδιάθετοι.
3: Αλλά και εδώ οι τιμές στο τελευταίο διάστημα έχουν καταρχυλήσει στα τάρταρα. Ακούω τιμές 3,60, 3,70, 3,50. Πολύ φοβάμαι ότι η νέα περίοδος θα ξεκινήσει με χαμηλές τιμές, δυστυχώς, διότι μέχρι και σήμερα δεν καταφέραμε να πετύχουμε την τυποποίηση, τη συνεργασία, την εξαγωγή και τη συνεννόηση όλων μαζί.
4: Οι τιμές και η παραγωγή, τα αποθέματα που έχουν ακούσει, κρατήσει στις αποθήκες τους, περιμένουν να τα δώσουν σε μια καλύτερη τιμή, την οποία δεν βλέπω κάπου στο μέλλον καλύτερη τιμή, ίσως και να δούμε χαμηλότερα επίπεδα τιμών από ότι τώρα.
2: Εθαρρυντικό είναι ωστόσο το γεγονός ότι φέτος αναμένεται η νέα παραγωγή ελαιολάδου στην Κρήτη να ξεπεράσει τους 150.000 τόνους. Σύμφωνα μάλιστα με προβλέψεις, τόσο η ποιότητα όσο και η ποσότητα σε αρκετές περιοχές του νησιού θα είναι καλύτερες από πέρυσι.
4: Στην Κρήτη περιμένουμε μια παραγωγή περίπου, μάλλον θα ξεπεράσουμε τους 150.000 τόνους. Θα είναι αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και λόγω της καλής, των καλών βροχοπτώσεων που είχαμε κατά την περίοδο της ανθοφορίας και της καρπόδες της ελιάς. Και γενικότερα περιμένουμε να είναι μια καλή ελοκομική σεζόν όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα. Όσον αφορά τις τιμές, πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον παραγωγό.
2: Όπως επισημαίνουν παραγωγοί και ελαιουργοί, η τρέχουσα κατάσταση αποδίδεται πρωτίστως στις πιέσεις που ασκήθηκαν από ευρωπαϊκές αγορές αλλά και από την Τινησία. Πιέσεις που έφεραν τα πάνω κάτω στις τιμές του ελαιολάδου.
3: Αυτή τη στιγμή στην Ισπανία, μεγάλες κολοσσοί στον χώρο του ελαιολάδου συγχωνεύονται, συνεργάζονται, και εμείς εδώ στην Κρήτη θέλει ο καθένας το μαγαζάκι του και δυστυχώς δεν μπορούμε να βγούμε έτσι να χτυπήσουμε μεγάλες αγορές.
1: Απλήρωτοι παραμένουν, κυρίες και κύριοι, οι φαρμακοποιοί για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που δίνονταν από τα ιδιωτικά φαρμακεία στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος του Υπουργείου Υγείας. Το Υπουργείο ενώ δεσμεύτηκε και εξέδωσε μια τροπολογία τον Ιούλιο που προβλέπει την αποπληρωμή τους, ακόμη δεν έχει εκδοθεί η απαραίτητη υπουργική απόφαση. Πάμε να συνδεθούμε και να συζητήσουμε για αυτό το μεγάλο θέμα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη. Μου κάνει τη χαρά να είναι μαζί μου απόψε. Κύριε Σκουντάκη, καλησπέρα σας, ευχαριστώ.
5: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Δεν ξέρω αν περιέγραψα μέσα σε αυτές τις λίγες γραμμές έτσι την υπόθεση όπως ως έχει. Θέλω λίγο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει. Τι ακριβώς συμβαίνει σε σχέση καταρχάς με τους ασθενείς, γιατί είναι και αυτό, με τους ανθρώπους δηλαδή που είχαν μέσω του προγράμματος ήταν να πάρουν αυτά τα φάρμακα, και βεβαίως να έρθουμε και στα δικά σας των φαρμακοποιών που παραμένετε, αντιλαμβάνομαι, απλήρωτοι.
5: Όπως το θέσατε ακριβώς, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, η κατάσταση έχει ακριβώς δύο διαστάσεις. Η μία είναι οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, για τους οποίους χορήγησαν αυτά τα φάρμακα στους ασθενείς. Σε όλη την Ελλάδα το ποσό είναι περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι ένα μικρό ποσό και είναι ένα ποσό το οποίο βοηθάει

0: πάρα πολύ τη ρευστότητα του φαρμακείου, την οποία τώρα αυτή τη στιγμή την έχει χάσει το φαρμακείο. Mm-hmm. Πέρα από το οικονομικό ζήτημα βέβαια, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό είναι η δημόσια υγεία και πώς προστατεύουμε τους ασθενείς μας. Mm-hmm. Όταν λοιπόν τους βάζουμε σε μια διαδικασία θεραπείας με ένα φάρμακο το οποίο καλώς δόθηκε δωρεάν, καλώς ξεκίνησε όλο αυτό το πρόγραμμα, αλλά στη συνέχεια δεν εξελίχθηκε και δεν τελείωσε με τον τρόπο που θα έπρεπε σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες, mm-hmm. Τότε δυστυχώς φαίνεται ότι τα κάναμε πολύ χειρότερα από ό,τι θα μπορούσαμε να τα κάνουμε με τη σωστή εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Mm-hmm. Οι ασθενείς μείναν ξεκρέμαστοι, οι θεραπείες μείνανε στη μέση. Τα φάρμακα αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά για να τα αγοράσει mm-hmm. κάποιος από μόνος του. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή 9 στους 10, να το θέσω έτσι λίγο αυθαίρετα, αλλά είναι ενδεικτικό των ασθενών, δεν κάνουν τη θεραπεία τους, τη διέκοψαν.
1: Κύριε Σκουντάκη, βοηθήστε με λίγο. Αυτό συνέβη γιατί το πρόγραμμα αυτό του Υπουργείου Υγείας, μέσω του οποίου όντως χιλιάδες ασθενείς, χιλιάδες άνθρωποι που παλεύουν με την παχυσαρκία μπορούσαν να πάρουν αυτό το φάρμακο που όντως είναι και ακριβό. Όλο αυτό έγινε γιατί απεντάχθηκε το πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης, σωστά το έχω καταλάβει?
0: Κάτι τέτοιο συνέβη. Δεν έχω και εγώ την ακριβή ενημέρωση και πληροφόρηση για να μπορώ να σας κατατοπίσω με τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά δεν έχουν και τόσο σημασία. Το πρόγραμμα μπήκε, χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά προγράμματα, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ξεκίνησε για κάποιους λόγους γραφειοκρατικούς, και εδώ έρχεται η ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και όλων των εμπλεκόμενων εδώ πέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σταμάτησε τη χρηματοδότηση από το Μάιο. Εμείς δεν ενημερωθήκαμε ότι σταμάτησε αυτή η χρηματοδότηση, παρόλο και συνεχίσαμε να δίνουμε αυτά τα φάρμακα. Υπάρχει και ευθύνη σε αυτό το θέμα, γιατί ενώ γνώριζαν, μας άφησαν να τα χορηγούμε. Και περίπου 47.000 ασθενείς σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή τη θεραπεία, εν τέλει βρέθηκαν να τη διακόψουν. Δεν ξέρω τι συνέπεια ακριβώς θα έχει στη συνέχεια και για την υγεία τους, αλλά και για τη συνέχεια αυτού του προγράμματος.
1: Κύριε Σκουντάκη, έχουμε καθόλου στοιχεία? Σας ευχαριστώ, μας μεταφέρετε και τα στοιχεία που αφορούν στο σύνολο της επικράτειας. Έχουμε καθόλου εικόνα σε επίπεδο Κρήτης και για το οικονομικό σκέλος? Θυμίζω ότι αναφέρατε ότι συνολικά είναι περίπου 14 εκατομμύρια, νομίζω, για την όλη τη χώρα, αλλά και για τους ανθρώπους εδώ στην Κρήτη που περιμένουν να πάρουν τα σκευάσματα τα συγκεκριμένα. Έχουμε καθόλου εικόνα?
0: Δεν έχω να σας πω αριθμό ασθενών για το Ηράκλειο ή για την Κρήτη. Mm-hmm. Τελώς όμως με κάποια αυθαίρετη μπορεί προσέγγιση, αλλά νομίζω θα δείξει ένα μέγεθος περίπου 500.000 ευρώ αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι το ποσό το οποίο εκκρεμεί να πληρωθεί ο Σύλλογος Ηρακλείου. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό αναφαρμακείο, το οποίο δημιουργεί αυτή τη στιγμή προβλήματα και πέρα από τα οικονομικά προβλήματα, να το θέσω και κάπως διαφορετικά. Mm-hmm. Κλονίζεται η εμπιστοσύνη που έχουμε εμείς οι υγειονομικοί, οι φαρμακοποιοί απέναντι στην πολιτεία, όταν θα έρθει ξανά να μας πει συμμετέχετε, βοηθήστε, στηρίξτε το επόμενο πρόγραμμα.
1: Βεβαίως.
0: Ξέρω αν θα μπουν όλοι οι φαρμακοποιοί, δεν ξέρω αν θα συμμετάσχουν με την ίδια διάθεση. Και βέβαια κλονίζεται και η εμπιστοσύνη των ίδιων των ασθενών.
1: Φυσικά.
0: Δεν μπορείς να ξεκινήσεις μια θεραπεία που κοστίζει χιλιάδες ευρώ, ξέροντας ότι θα στην καλύψει το κράτος και κάποια στιγμή να βρεθείς ξεκρέμαστος. Υπάρχει μεγάλο θέμα εμπιστοσύνης πλέον.
1: Φυσικά, έχετε δίκιο που το βάζετε και σε αυτή τη βάση. Κλείνω ρωτώντας τι μέλη γενέστε, κύριε Σκουντάκη. Τι πρέπει να γίνει και πότε?
0: Αυτό το οποίο μας ενημέρωσαν από την Αθήνα, από το Υπουργείο Υγείας, είναι ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία αφήνει τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την περνάει σε κρατικούς φόρους. Οπότε το όποιο πρόγραμμα θα υπάρξει και θα τρέξει στη συνέχεια θα χρηματοδοτείται από τους φόρους του κράτους, εθνικούς φόρους. Και δεύτερον, θα δούμε πώς θα ξεκινήσει ξανά. Μας είχαν πει από Σεπτέμβριο το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, πώς θα συνεχιστεί για αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στη μέση.
1: Ξεκράμιστε.
0: Και αν θα συμπεριλάβει και άλλους ασθενείς στη συνέχεια.
1: Μάλιστα.
0: Περιμένουμε μέσα στο Σεπτέμβρη να γίνουν όλα αυτά, να έχουμε τις εξελίξεις όσον αφορά και την εξόφληση των εκκρεμωτήτων προς τα φαρμακεία, αλλά και να δούμε πώς θα καθοριστεί η συνέχεια του προγράμματος.
1: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σκουντάκη, για τη συζήτησή μας. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι, αλλά όχι ακόμα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Είναι η εικόνα στον τομέα της καθαριότητας, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Τσαγκαράκη, ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ο αντιδήμαρχος παραδέχθηκε ότι το νέο σύστημα αποκομιδής, με την συμμετοχή ιδιώτη, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα.

0: προβλήματα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και το πρόγραμμα απομάκρυνσης σογκωδών αντικειμένων.
1: Για κατάσταση στην καθαριότητα που είναι σαφώς βελτιωμένη και συγκεκριμένα καλύτερη από πέρυσι, αλλά σίγουρα όχι η καλύτερη δυνατή, έκανε λόγο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ο κ. Τσαγκαράκης παραδέχτηκε ότι το νέο σύστημα στην αποκομιδή με την είσοδο του ιδιώτη που εφαρμόζεται αντιμετωπίζει ακόμα αρκετά προβλήματα. Με τον ίδιο να επισημαίνει ότι ταυτόχρονα τρέχει με γοργούς ρυθμούς το σύστημα απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων.
2: Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια διαφορά στην πόλη, βλέπουμε σιγά σιγά να αποδίδουν οι προσπάθειες που έχουμε κάνει. Το μεικτό αυτό σύστημα αρχίζει να αποδίδει και ο εργολάβος βρίσκει τα πατήματα του σιγά σιγά με την καθοδήγηση της υπηρεσίας, την καθημερινή καθοδήγηση της υπηρεσίας. Έχουμε καταφέρει να έχουμε περιορίσει τα προβλήματα σε πάρα πολύ μικρό, να έχουν μειωθεί κατά πολύ τα προβλήματα. Με τα ογκώδη πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή η περισυλλογή των επισημάνσεων. Οι επισημάνσεις είναι αυτές που μας λένε οι ίδιοι οι πολίτες που υπάρχουν ογκώδη για να πάμε να τα συλλέξουμε, είναι στην επόμενη μέρα σχεδόν. Άρα
0: τόσο πάμε, σύντομα,
2: ναι,
0: δηλαδή.
2: Πάμε πολύ καλά. Στα ραντεβού είμαστε λίγο πίσω, που πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα και αυτό θα φτάσει στο επίπεδο του ενός 48 ώρου, δηλαδή 2 μέρες.
1: Ο ίδιος σχολίασε και το πρόβλημα που υπάρχει τα τελευταία χρόνια σχετικά με τις ανεξέλεγκτες χωματερές στα προάστια του Ηρακλείου και στα χωριά. Όπως είπε, καθημερινά η Δημοτική Αρχή επιχειρεί να βελτιώσει το πρόγραμμα αποκομιδής, ενώ ταυτόχρονα στόχος είναι η μείωση του αριθμού των κάδων απορριμμάτων και η καθιέρωση του ραντεβού αποκομιδής.
2: Έχουμε σε εξέλιξη μια εργολαβία που την έχει αναλάβει η ΔΕΠΑΝΑΛ, όπως είπατε, που σε αυτή την εργολαβία προσπαθούμε να καθαρίζουμε τα σημεία που εναποθέτονται αντικείμενα ουσιαστικά και δημιουργούνται χωματερές και να τις κλείνουμε αμέσως. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να μειώσουμε τις περιοχές αυτές και να, ακόμα και στην Ήπεθρο, όπου υπάρχουν τέτοιες χωματερές, να τις καταργήσουμε.
0: Συνήθως τα σημεία είναι συγκεκριμένα. Πώς να το πω, είναι, ξέρουμε συνήθως που δημιουργούνται τέτοιες χωματερές, κύριε Τσαγκαράκη.
2: Έτσι ακριβώς, αλλά είναι και σε σημεία που είναι πολύ δύσκολο το να καταργηθούν, λόγω του ότι είναι μέσα σε φαράγγια, μέσα σε σημεία πολύ απρόσιτα, και αυτό δημιουργεί προβλήματα, αλλά προσπαθούμε και εκεί να επέμβουμε όσο είναι δυνατόν. Θα δείτε τις επόμενες μέρες ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε να φύγουν κάποιοι κάδοι από το κέντρο, ώστε η περισυλλογή να γίνεται μέσω των ραντεβού. Θα αυξηθούν τα ραντεβού για να μην έχουμε εστίες μόλυνσης σε συγκεκριμένα σημεία στο κέντρο. Θα φανεί το επόμενο διάστημα, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε ήδη έχουμε βγάλει 3 συνεργεία καθημερινά πλησίματος, οπότε και όλη η υπόλοιπη πόλη προσπαθούμε να πλύνεται στα σημεία που έχουμε πρόβλημα, που αυτό δεν γινόταν ποτέ, να καθαρίζουμε και να ενεργούμε άμεσα όπου υπάρχει θέμα.
0: Την πρόταση να εξεταστεί ακόμη και ο περιορισμός της επισκεψιμότητας στο Ελαφωνήσι στο Μισό, κατέθεσε μέσω του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Δήμαρχος Καντάνου Σελήνου Αντώνης Περάκης, αναφερόμενος στα πολλά και άλλη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν περιοχές μοναδικού φυσικού κάλους. Ο Δήμαρχος εξέφρασε την ανησυχία του για τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού και κάλεσε την πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα πριν να είναι αργά.
3: Το Ελαφωνήσι, μία από τις ομορφότερες παραλίες του κόσμου σύμφωνα με τους επισκέπτες της περιοχής, χρειάζεται προστασία. Μια περιοχή της Κρήτης, ένας τόπος μοναδικός που καθημερινά δέχεται χιλιάδες επισκέπτες, θα πρέπει να προστατευθεί ώστε στο μέλλον να παραμείνει ως έχει και να μην αλλοιωθεί. Η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που έχει εκπονηθεί για την περιοχή είναι ένα στάδιο πριν την έγκρισή της, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων για την προστασία της περιοχής.
4: Βρίσκεται στο γραφείο του Υπουργού τώρα και πάνω από 6-7 μήνες, χωρίς να προχωράει η σύνταξή της για να γίνει προεδρικό διάταγμα, δηλαδή να γίνει νόμος του κράτους. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα νομικό συσταγωγικά
0: κενό,
4: mm-hmm. το οποίο ανά πάσα στιγμή όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια μπορεί να την...
0: Να τη ρίξει στο κενό, όχι να την ακυρώσει εντελώς, αλλά να τη ρίξει στο κενό.
4: Να τη ρίξει στο κενό και να μην παραχθούν τα αποτελέσματα τα οποία όλες αυτές οι υπηρεσίες και όλοι οι, αν θέλετε, και όλοι οι κάτοικοι της Κρήτης, αλλά και αυτό που ονομάζεται βιομηχανία του τουρισμού, θα περίμεναν

0: από ένα τέτοιο προορισμό να προσφέρει, να προσφέρει αυτή τη μοναδικότητα.
1: Μεταξύ άλλων, η περιβαλλοντική μελέτη προβλέπει και τη δημιουργία ενός παραθαλάσσιου φυσικού πάρκου σε μια έκταση 1000 στρεμμάτων για την προστασία της περιοχής. Το Ελαφωνήσι πάντως σήμερα στενάζει από τις χιλιάδες επισκεπτών και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κισάμου θα πρέπει να εφαρμοστεί η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που μεταξύ άλλων προβλέπει και τον περιορισμό της επισκεψιμότητας.
0: Η παραλία είναι ένα φυσικό μέρος. Όταν καθημερινά την πατάνε πάνω από 5-6 χιλιάδες άτομα, ένα μέρος από αυτόν θέλει να πάρει και μία χούφτα άμμο για να τη θυμάται, γιατί λέει να πάρουμε και μία χούφτα ροζ άμμο να την πάμε στο σπίτι μας, στο εξωτερικό ή όπου την πάμε. Καταλαβαίνετε ότι σταδιακά αρχίζει η αποξύλωση, αυτής της περιοχής. Σαφέστατα και πρέπει να πάρθουν μέτρα τα οποία προβλέπονται μέσα από την ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη.
1: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως οι ειδικοί θεωρούν πως μόνο με τον περιορισμό των επισκέψεων θα μπορέσουν να διατηρηθούν σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας που είναι μοναδικά σε ολόκληρη την Ευρώπη στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Προβλέπεται για την προστασία της περιοχής. Ενδεχομένως να θέλετε, ενδεχομένως να χρειαστεί, δεν είμαι ο καταλληλότερος να το πει, να μειωθεί η επισκεψιμότητα, να μειωθεί στο μισό, για να μπορεί να γίνει αναπαραγωγή των ειδών που υπάρχουν εκεί πέρα. Και έκαναν την περιοχή μοναδική στο είδος. Γιατί όπως λέει και το Πολυτεχνείο, εκεί πέρα φύονται μοναδικά σε όλη την Ευρώπη είδη πανίδας και χλωρίδας. Αυτά λοιπόν τα τελευταία χρόνια, από την παρουσία των ανθρώπων, από το περπάτημα των ανθρώπων, έχουν καταστραφεί ή είναι πολύ δύσκολο να αναπαραχθούν.
2: Με περισσότερες από 35 εκδηλώσεις μέσα σε 12 ημέρες, σημαντικά ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό και ένα πρόγραμμα που απλώνεται σε διαφορετικά σημεία των Ανετικών Τειχών, επιστρέφει για τρίτη χρονιά το Φεστιβάλ των Τειχών στο Ηράκλειο. Η αυλαία του ανοίγει στις 31 Αυγούστου με ένα σόου εκατοντάδων drones πάνω από τα Ανετικά Τείχη, ενώ την πρώτη μέρα θα πραγματοποιηθεί και η μεγάλη συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη με την Ελένη Τσαλεγοπούλου.
3: Πιστεύουμε ότι η καλύτερη προστασία ενός μνημείου είναι να το κάνεις μέρος της ζωής των ανθρώπων. Και αυτό επιδιώκουμε με το Φεστιβάλ των Τειχών, το οποίο προσπαθούμε κάθε χρόνο να το κάνουμε και καλύτερο, ανεβάζουμε τον πύχη και φέτος έχουμε περισσότερες από 35 εκδηλώσεις σε 12 μέρες. Εκδηλώσεις που καλύπτουν διάφορες εκφάνσεις της τέχνης, όπως την θέατρο, μουσική, συναυλίες, έχουμε χορό, έχουμε ξεναγήσεις, έχουμε αστροπαρατήρηση. Είναι πολλές οι εκδηλώσεις και νομίζω ότι καλύπτουν και όλα τα γούστα. Θα σας πω ότι την πρώτη μέρα ξεκινάμε με drones, με ένα σόου από drones, εκατοντάδες drones πάνω από τα Ενετικά Τείχη. Και στη συνέχεια η πρώτη συναυλία είναι η συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Εστουδιαντούνα του Βόλου. Στη συνέχεια έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα με σημαντικούς πολιτιστικούς οργανισμούς όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή. Έχουμε κινηματογράφο, έχουμε εκθέσεις, θα τις δείτε περπατώντας στα τείχη. Και επίσης έχουμε πολύ σημαντικούς, μια πλειάδα από σπουδαίους δημιουργούς και καλλιτέχνες. Και τα εισιτήρια βεβαίως για κάποιες εκδηλώσεις, πολλές εκδηλώσεις είναι δωρεάν, πάρα πολλές. Κάποιους που έχουν εισιτήριο θα πρέπει ο κόσμος να μπει στη σελίδα του Ticket Services. Αύριο το πρωί στις 10 ξεκινά η πώληση των εισιτηρίων. Βεβαίως δίνουμε και κάποια εισιτήρια στο Κηποθέατρο Καζαντζάκη για ανθρώπους που δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε όλους.
4: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο, Προσήρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Στη διεθνής ενημέρωση, περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες τουρίστες, θεωρούνται αγνοούμενοι σήμερα μετά τους χυμάρους λάσπης που έπεσαν σε κοιλάδες του Νεπάλ και της κινεζικής περιοχής του Θιβέτ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 359 ανθρώπων, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό.
1: Μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων από τις φωνικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ και τη γειτονική Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι θα υπάρξουν νέα επικίνδυνα φαινόμενα. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, έχουν ανασυρθεί πλέον 359 σωροί από τις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες της Τετάρτης στο Νεπάλ, ενώ οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και πολλοί ξένοι, ανέρχονται σε χιλιούς. Οι επιστήμονες εξακολουθούν να διερευνούν τα ακριβή αίτια των καταστροφικών πλημμυρών στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας. Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι το συμβάν παρήγαγε ενέργεια αντίστοιχη με εκείνη ενός σεισμού μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και τι κατέστησε τις πλημμύρες τόσο φωνικές. Όπως τονίζουν, πρόκειται για μια ασύλληπτα τεράστια ποσότητα νερού.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: 20 περίπου λεπτά απομένουν, κυρίες και κύριοι, πριν από τη σέντρα στη Σόφια για τον επαναληπτικό αγώνα του Όφη με την Τσεσκά Σόφιας, που έρχεται βέβαια με ένα ισχυρό προβάδισμα από το 3-0 από το Παγκρίτιο στάδιο. Οι φιλαθλοί του Όφη δίνουν δυναμικό παρόν, βρίσκονται στο γήπεδο της βουλγαρικής πρωτεύουσας. Νωρίτερα μίλησαν στην απεσταλμένη της τηλεόρασης Κρέτα, τη Χρύσα Ζερβού.
3: Έχετε κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα ταξίδι από τον Καναδά στην Κρήτη και από την Κρήτη εδώ για τον Όφη.
4: Ναι, έχουμε έρθει από τον Καναδά. Ερχόμαστε κάθε καλοκαίρι διακοπές Κρήτη. Από εκεί μας αρέσει πάρα πολύ. Και έχουμε έρθει τώρα, ακούσαμε για το παιχνίδι. Ακολουθάμε και τον Όφη από τον Καναδά. Και τώρα έχουμε έρθει από εδώ να δούμε όλη μαζί την ομάδα να κερδίσει.
3: Αυτό σημαίνει ότι έχετε πολύ μεγάλη αγάπη για την ομάδα,
4: Ναι, σίγουρα για την ομάδα, για την Κρήτη. Είναι ωραίο.
3: Είστε ενθουσιασμένοι. Θέλω να μου κάνετε και μια πρόβλεψη για τον αγώνα.
4: Καλά. Νομίζω ότι θα την πάρουμε, θα το κερδίσουμε, όπως και το τελευταίο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα στο γήπεδο. Νομίζω, 2-0, 3-1, κάπου εκεί.
3: Υπέρ του Όφη,
4: Ναι, σίγουρα.
3: Καναδάς, Κρήτη και τώρα Βουλγαρία, για χάρη του Όφη.
5: Ναι. Για πρώτη φορά σε πολλά χρόνια, γιατί είμαστε στο Ηράκλειο, γύρθαμε να δούμε τον Όφη στην Βουλγαρία.
3: Πώς νιώθετε?
5: Φοβερά. Φοβερά, γιατί είναι μια μεγάλη ευκαιρία.
3: Μια πρόβλεψη για το παιχνίδι και την πρόκριση.
5: Θα κερδίσω. Άμα κερδίσω 3-0 στο Ηράκλειο, θα κερδίσω 6-0.
3: Που έχουν έρθει από την Κρήτη στη Σόφια για το μεγάλο αγώνα, πατέρας και γιος, μια πολύ όμορφη σύνδεση. Ταξίδια μαζί και στο Βόλο, σε θυμάμαι. Θέλω να μου πείτε
6: και στην
3: Αθήνα και θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε.
6: Νιώθουμε υπέροχα. Ο Όφη μας έχει βγάλει από το μυαλό και από το χρονοτούλαπο τα συναισθήματα που είχαμε την εποχή του 87. Τώρα τα ζούμε σε 3 μήνες μέσα και αναγκαστήκαμε πάλι να ξεσχονίσουμε τα διαβατήριά μας έτσι ώστε να τα έχουμε έτοιμα και για τους επόμενους αγώνες στο Europa.
3: Πώς νιώθεις?
7: Εντάξει, τέλεια. Δηλαδή, βλέπω τον Όφη να παίζει σε ένα μεγαλύτερο level από το πρωτάθλημα ή το κύπελο. Και γενικά πιστεύω ότι θα έχουμε κι άλλο μέλλον στο Europa και τώρα, άμα κερδίσουμε, και του χρόνου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στη στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,74% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Διεκτής Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.667,04 μονάδες. Ο όγκος των συνελεγών ανήλθε στα 262,06 εκατομμύρια ευρώ, 34 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 78 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
8: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητή

Η σφαίρα ανίχνευσης κίνησης κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.

0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
1: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας. Με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

ήρθαμε πάλι στην ιστορική, στη μαρτυρική Κάντανο. Στην Κάντανο με την ιδιαίτερη γαστρονομία για συγκεκριμένους λόγους, για τη γιορτή παγωτού που θα δούμε, αλλά και για το γαλακτοβούρεκο.

0: τα κέλι τα πρόβατα. Για πάμε.
1: Πού πάτε?
2: Πάω μεταφορά σε ένα άλλο κοινό.
1: Αυτά είναι μικρούλια, δεν είναι για σφάξιμο τώρα.
2: Όχι, όχι, όχι, αυτά δεν είναι σφάξιμο.
1: Είναι αρνάκια τα οποία είναι.
2: Θα τα μεγαλώσουν μετά από ένα-δύο μήνες. Θα πάνε στα γύρω.
1: Και δεν τρώμε το καλοκαίρι. Παϊδάκι, αρνίσει κτλ. Δεν είναι.
0: Είναι βαρύ.
2: Αυτό, αυτό είναι, δεν τρώμε χόρτα.
0: Είναι βαρύ στη τσέπη.
2: Παϊδάκια, μόνο παϊδάκια, όχι χόρτα.
1: Τρώω το καλοκαίρι.
2: Το
0: καλύτερο.
1: Αλήθεια.
2: Δεν κάνω.
1: Δεν τρώω γλίτα.
2: Όχι, γλίτα.
0: Μαζί, συνδυάζει. Για φαλάπα.
2: Άμα φάει γλίτα, σε μισή ώρα πεινά πάλι.
1: Άμα φάει γλίτα, άμα φάει ψάρι.
2: Πάλι σε μια ώρα.
1: Σιγάνο, φά ψάρι, στη σιγάνο. Σιγάρι, γι' αυτό.
2: Ψητό,
1: οχτώ, ίσον αντικριστό.
0: Να πάμε σε τεμένια, ήταλε.
2: Και βραστός και βραστό με ντοματοσαλάτα.
1: Α, βραστό, πιλάβι.
2: Βραστός και σκέτο κρέας με ντοματοσαλάτα.
1: Σκέτο κρέας, βραστό με ντοματοσαλάτα.
2: Αυτό είναι το πάει.
0: Το καλύτερο.
1: Είναι μικρά τώρα, δεν κάνει.
2: Αυτά είναι μικρά.
1: Λοιπόν, να πάτε στο καλό.
2: Εχάρηκα τώρα, δηλαδή.
1: Τι στο καλό, έχουν μισή ώρα εδώ. Μήπως να φύγετε για να.
0: Φεύγουμε επιτόπου.
2: Ναι, ναι, φεύγουμε.
1: Φύγετε και δρόμο.
2: Φύγετε
1: και δρόμο.
2: Επιτόπου, γεια.
1: Γεια. Καημένα μεν, νόστιμα δε.

0: Παναγιώτη.
1: Καλώς ήρθατε στην Κάντανο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Καλώς ξαναήρθαμε στην Κάντανο, στη μαρτυρική Κάντανο, ε.
1: Ακριβώς, που ξεκινά η ιστορία της από τα δωρικά χρόνια μέχρι σήμερα.
0: Από τα δωρικά χρόνια. Λοιπόν, θέλω εντάχει να μου πεις και όσο πιο περιεκτικά γίνεται κάποια πράγματα για το χωριό και να πάμε μετά να μου δείξεις τι πρέπει να δει ο κόσμος, τι πρέπει να δούμε, γιατί είμαστε ακριβώς, ο κόσμος θα τα ακούει, δεν το βλέπει ή μπορεί και να το βλέπει, περνάνε αυτοκίνητα, είμαστε εδώ στην είσοδο του χωριού. Πες μου λίγο, καταρχάς, πόσοι μένετε εδώ τώρα?
1: Τώρα πρέπει να γίνει 500 μονίμως.
0: Είναι 500. Μιλάμε για ένα ιστορικό χωριό, για ένα μαρτυρικό χωριό, εδώ γίνανε πράγματα τα οποία...
1: Την ιστορία που ξέρετε όλοι κατά δεδομένα χρόνια.
0: Κι όμως, alert! Έρχεται ειδοποίηση για για δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αγριλές Κανίων. Συμβαίνει τώρα. Πού είναι Αγριλές?
1: Εδώ ένα χωριό κοντά.
0: Χτυπάνε όλα, χτυπάνε όλα. Θα πάμε στο φαράκι?
1: Πάμε.
0: Είσαι έτοιμος? Χτυπάνε τηλέφωνα, χτυπάνε alert, πάμε.

0: ο δρόμο κατασκευάστηκε περίπου το 1929 από πρωτοβουλία του Μαρματάκη, που ήταν βουλευτή τότε στην κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου, και είχε σκοπό να περάσει και από τα Νησαράκια, άσχετα ότι μετά άλλαξε διαδρομή και πήγε μέχρι την Κάντανο. Εδώ στις αρχές Ιουνίου, από 1 μέχρι 3 Ιουνίου συνήθως, όποια μέρα είναι Κυριακή, γίνεται ο αγώνας δρόμου Παραγίου Καντάνου εις μνήμη του ολοκαυτώματος της Καντάνου από τη Γερμανία. Βρισκόμαστε μέσα στο χαράκι της Καντάνου, 3 χιλιόμετρα από τον Άναβο, από την είσοδό του, στον Άγιο Ειρηναίο. Μια σύγχρονη εκκλησία, η οποία φτάσει στις 23 Αυγούστου και εγώ που γίνεται και πανηγύρι αντίστοιχο.
1: Λίγιο χρόνο σου. Λίγιο χρόνο σου.
0: Και κάποιες άλλες, οι οποίες είναι διάστατες, όπως η Αγία Παρασκευή, η Αγία Γεωργική κλπ.
1: Τέλος χρόνο. Πάμε παρακάτω. Debate.

0: Και στις πλαγιές που βλέπετε δίπλα ταμπουρώθηκαν οι καντανιώτες μαζί με τους κατοίκους των γειτονικών χωριών και χτύπησαν τους Γερμανούς
1: και τους επιφυλάσσαν εκπλήξεις.
0: Ακριβώς.

0: ο Διονύσης.
1: Εγώ.
0: Είναι περίεργος τύπος. Ο περίεργος τύπος.
1: Μπορείς να το πεις ότι είμαι και περίεργος.
0: Είπε, ό,τι πως είπες πρέπει να ωραίο, πόσο χρονών πρέπει να φτάσω.
1: Ότι έχω μεγαλώσει πάρα πολύ για να πιάνω αντικείμενα.
0: Για να πιάνω αντικείμενα και κάθεται και βρίσκει αυτό το πανέμορφο φυτό που το πιάνει και δεν ξέρει τι είναι και είναι δρακοντιά, δηλητηριώδες.
1: Και μετά μαθαίνει αφού το πιάνει.
0: Και αφού το πιάνει αντισηπτικά, οπότε αν το δείτε μακριά και κυρίως κάποιοι μπορούν να το δουν και να το φάνε, ε. Με τους καρπούς.
1: Ήμουν κοντά, ήμουν κοντά και σε αυτό. Έφτασα ένα βήμα.
0: Αλλιουριά.
1: Αλλά μετάνιωσε.
0: Μήπως θα πάρω να παραγγείλω τίποτα, πεινάσες.
1: Δυο δρακοντιές.
0: Δυο δρακοντιές
1: θα κάνουμε.
0: Δυο δρακοντιές.
1: Αυτό.
0: Και θα πάμε. Τα νόστιμα, τα νοστιμότερα για μένα, ορεινά κοτόπουλα πίνδος, θα τα κάνουμε παϊδάκια, θα σας δείξω πώς είναι πανεύκολο. Αν δεν έχετε όρεξη και δεν θέλετε, πάτε στην Κουροπόλη, πάρτε το, πείτε το να σου κόψει παϊδάκια και σας έχω μαρινάδα έκπληξη με ξινόγαλ. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Κόβουμε αρχικά από το ένα μέρος, τα μπούτια, εδώ, και σπάμε το κοτόπουλο, εδώ, ακριβώς. Κόβουμε στη μέση με ένα ωραίο μαχαίρι σαν και αυτό. Πάμε εδώ. Αφήνουμε στην άκρη αυτό. Παίρνουμε ένα άλλο μαχαίρι τώρα ή ένα μπαλταδάκι, ιδανικά. Κόβουμε στη μέση. Λοιπόν. Και πάμε όπως είναι από εδώ. Βλέπετε. Θέλουμε τα παϊδάκια εδώ, τα θέλουμε εδώ, τα θέλουμε όσο πιο ψηλά. Εγώ θα το γυρίσω και πάμε. Πατάω. Αυτό είναι. Εδώ, αν δεν έχουμε μπαλτά, πάμε με το μαχαίρι αυτό, ένα τέτοιο μαχαίρι. Αλλά σας είπα, πάτε στο Κρεοπόλι τώρα. Να έχετε τη ζωή σας ωραία και εύκολη. Και ανοίγουμε προσεκτικά και το κάνουμε ίγλι φιτζούρι, που λέμε. Δηλαδή παίρνουμε, πάμε κόκαλο κόκαλο. Εδώ. Θα δείτε σε λίγο. Μην σας τα λοιπόν τώρα. Αυτό είναι. Στην τελική πετάμε και το κόκαλο και έχουμε φιλέτο τώρα, μπούτι εδώ. Χαράζω λίγο και έχουμε ένα ωραιότατο φιλέτο μπούτι. Συνεχίζω για να μην σας κουράζω. Εδώ έχουμε το μισό κοτόπουλο, το άλλο μισό. Αφαιρούμε φτερούγες, πετάμε πάντα αυτό εδώ το μέρος, χαράζουμε και πάμε δίπλα. Κάνω το ίδιο πάλι, τα αφήνω στην άκρη. Παίρνω τώρα, καθαρίζω από εδώ κομμάτι, κανονικά θέλεις τη μέση και μπαλταδάκι. Τα αφήνω στην άκρη και πάμε τώρα εδώ, όπως είναι. Βλέπετε, το χαράζω και πάω μέχρι κάτω, αυτό. Και παίρνω όμορφα παϊδάκια. Όλα αυτά που κάνω εδώ, εσείς σε ένα μπολ, θα κάνετε μπόλικη ποσότητα, αλατάκι με βότανα, μπόλικο. Σπάμε πιπέρι, χοντρό σπασμένο. Τελεία. Βάζουμε τζίντζερ ύψιλο κομμένο ή σε σκόνη. Το παίρνει και ο αέρας. Βάζουμε χυμό λεμονιού και ξύσμα. Τα σπόρια τα βγάλω εγώ. Και το μυστικό είναι το αριάνι. Που το βάλετε και γιαούρτι. Λίγο ελαιόλαδο. Ξύσμα στο τέλος, λίγο σκόρδο, πάστα για πιο ελαφριά γεύση, αριάνι, ρόφημα γάλακτος με μαγιά γιαουτιού, για όσους γνωρίζετε, αφήνουμε, ανακατεύουμε, κάτσε να πάρω και λίγο ξύσμα να τελειώσω, και πάπρικα πάει και μουστάρδα πάει, εμείς θα κάνουμε αυτή την ιδιαίτερη, έτσι, μαρινάδα.

Α, το βασικό ξέχασα. Το μείγμα κοτόπουλο. Ειδικό μείγμα για κοτόπουλο. Μαχαρικών. Έρχομαι. Αλλιώς βάλτε κουρκουμά, βάλτε κύμινο, βάλτε... Ανακάτεμα, αφήνουμε τουλάχιστον 4 ώρες. Ιδανικά από το προηγούμενο βράδυ και ψήνουμε ή σας χαροτίγανο ή σε γκρι...

ιδανικά με φύλλα φρέσκου κόλιανδρο σερβίρουμε. Ο αέρας δεν θα το επιτρέψει. Και ψημένο λεμόνι. Ψήστε λεμόνι και μετά από πάνω. Θα βγάλει μια ιδιαίτερη γλύκα. Το

0: το φαγάκι του, πού το αφήνει και να το φάμε.
1: Το φαγάκι στα ποτάμια δίπλα.
0: Α, στα ποτάμια, εντάξει.
1: Τι θα πάω, φάει για τον πούρκο σου.
0: Ναι, θα πάω.
1: Θα κορτώ, θα κορτώ. Λούτσι, Λούτσι με είπε, Λούτσι, Λούτσι.
0: Για να το κρεμέμου κάτω, ρε παγκάσα.
2: Σε δείξει τηλεόραση.
1: Ναι. Α, και τέτοια. Ωραία, ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
2: Σε βλέπουμε κάθε μέρα.
3: Κάθε μέρα.
2: Ναι.
3: Πού.
2: Πας. Πας.
3: Μαγειρεύω.
0: Έλατε. Βγάλε
1: μου τα γραφεία.
0: Βγάλε μου.
1: Βγάλε.
0: Τι τηλεόραση θα πας εμάς.
1: 3, 2, 1.
0: Πάμε. Πάμε.
1: Ο Γιάννης εδώ στην Κάντανο παραμένει παραδοσιακός. Παραδοσιακό το γαλακτομπούρικο, παραδοσιακά τα γλυκά, παραδοσιακός και τύπος. Ε, τι ζήγησε.
4: Βασίλη, καλώς όλοι στο χωριό μας.
1: Λοιπόν, έχουμε έρθει αρκετές φορές εδώ για λόγους φιλικούς, έχουμε αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση. Εδώ όμως τώρα είμαστε για να δείξουμε το παραδοσιακό γαλακτομπούρικο το οποίο Γιάννη κρατάει από...
4: Από το 1950.
1: 1950 από τον παπά,
4: τον παπά.
1: Τον υποθέσω, το γνωρίζω, για να λέμε και αλήθειες. Και γίνεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Έρχονται από όλη την Κρήτη, όποιος περνάει ή φεύγει από Παλιόχωρα και τα λοιπά. Ας προχωρήσει και από τα Χανιά.
4: Να είναι καλά όλοι. Το ιδιαίτερο του είναι ότι είναι από Γάλα Κατσικίσιο.
1: Είναι από Γάλα Κατσικίσιο.
4: Η διαδικασία είναι όπως όλα τα γραμμάτια.
1: Δεν πάει στη Μιγδάλη.
4: Στη Μιγδάλη, κοφλάω και αυγά. Δεν έχει βούτυρο. Είναι μια πολύ ελαφριά κρέμα.
1: Ναι. Κάτσε, δεν έχει βούτυρο.
4: Δεν έχει βούτυρο.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι.
4: Μπράβο, συνταγή λοιπόν είναι να τη δείξουμε όπως έγινε όταν πριν 70-75 χρόνια. Μεγάλα Κατσικίσιο και πιο παλιά που δεν βρίσκαμε και γάλα το χειμώνα.
1: Ναι.
4: Δεν βάζαμε το χειμώνα γάλα το μπουρέ, το σταματούσαμε για τη
1: συνταγή. Συγγνώμη, από λιπαρή ουσία τίποτα.
4: Τίποτα, τίποτα.
1: Και ψήνεται έτσι, ε.
4: Του βάζουμε λίγο λάδι ή λίγο βούτυρο στο ταψάκι στα φύλλα.
1: Στο κρίνε, στα φύλλα.
4: Ναι. Και έτσι ήταν η συνταγή, έτσι αρέσει ο κόσμο και έτσι το έχω κρατήσει.
1: Και το σιρόπι μετά στο τέλος.
4: Το σιρόπι είναι γύρω στα 32 βαθμούς. Κρύο σιρόπι, ζεστό.
1: Γράδα, ναι. Μετράς γράδα ακόμα και τα λοιπά. Πάνω σε
4: έχω μάθει τώρα τα υλικά πώς είναι ακριβώς και τα βάλω σε όπως πρέπει. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία. Βάζουμε το γάλα μας στο σκάλι μας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι παρασκευής. Εγώ θα σας δείξω τώρα πώς γινόταν πριν 75 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, μέσα στο γάλα θα ρίξω τη ζάχαρη και θα το ζεστάνω μαζί με τη ζάχαρη. Θα ρίξουμε όλη τη ζάχαρη μέσα στο γάλα.
1: Πάνω ακριβώς στο γάλα είδατε μια έτσι σαν κρούστα. Αυτή είναι η τσίπα. Η τσίπα δημιουργείται γιατί έχει λιπαρά το γάλα, γιατί είναι γάλα. Δεν είναι σκόνη γάλακτος. Αν ήταν σκόνη, τι θα είχε.
4: Αυτό ακριβώς.
1: Τίποτα. Για να μαθαίνετε.
4: Ανακάτε λίγο ακόμα.
1: Ανακατεύω. Αυτό τώρα, Γιάννη, εγώ έτσι με το μάτι μου, σε χαμηλή φωτιά για να μην κολλήσει το γάλα θέλει τουλάχιστον 20 λεπτά. Ναι, θέλει. Κάνω λάθος. Και μετά ρίχνεις και το σιμιγδάλι.
4: Λοιπόν, τα υπόλοιπα υλικά τώρα.
1: Ναι.
4: Σιμιγδάλι, κοκλάω και αυγά.
1: Αυγά.
4: Θα τα βάλουμε σε ένα χωριστό κουλάκι. Μόλις ζεσταθεί λίγο το

0: Βάλα.
1: Κάνεις λεζόν, ε.
0: Θα πάρουμε λίγο γαλατάκι να το ανακατέψουμε λίγο, να το διαλύσουμε.
1: Ναι.
0: Μετά θα ρίξουμε μέσα στο γάλα μας και θα το χτυπήσουμε μέχρι να βράσει.
1: Λοιπόν, για να δούμε και τον κόσμο τώρα, έτσι λίγο ένα tip. Αν πάρει και ρίξει όλο το μείγμα των αυγών και τα λοιπά, εδώ θα γίνει μελέτα, θα κόψουν όλα. Παίρνει θερμοκρασία από το γάλα, ρίχνει μέσα τα αυγά, ισορροπεί λίγο και τα ρίχνει μέσα. Χτυπάει σε δυνατή φωτιά, ρίχνει πάνω και δεν είναι την κρέμα.
0: Όχι, ξέρει τώρα, παλιά.
1: Τα βάζουν όλα μαζί.
0: Τα βάζουν όλα μαζί από τώρα κατευθείαν όλα.
1: Ναι, το κάνουν
0: και αυτό. Αν το κάνει τώρα αυτό, πρέπει να συνέχεια
1: πάνω. Πρέπει να συνέχεια πάνω, ακριβώ.
0: Να χτυπάει, να χτυπάει, να χτυπάει και να είναι κάποιο άλλο εκεί πέρα να σου βάλει τα φύλλα. Γιατί θα σου
1: βάλει. Άλλο σε 5 κιλά γάλα, άλλο σε μισό κιλό γάλα. Σε μισό τα βάζει όλα και σε 3 λεπτά είναι έτοιμα. Αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τώρα να φτιάξουμε τα ταψιά μας.
1: Ωραία, θες να ανακατεύω εγώ να σε προσέχω εδώ.
0: Καμία, πάρα έχεις καμία.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε το σκυρτάλι. Θέλει λίγο ακόμα. Τώρα θα βάλουμε το κονφλάο.
1: Και κρόκος ή μόνο αυγά.
0: Μαζί.
1: Μαζί. Να, ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα τώρα το μείγμα θα δέσει τη...
0: Λοιπόν, δεν θα κρατούμε τώρα αυτά αυγά.
1: Θες να ανακατεύεις τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα πίνουμε βασίλη, θα βάλουμε λάδι στο ταψί και θα απλώσουμε και τα φύλλα μας.
1: Βάζεις και στα φύλλα λίγο.
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Όχι. Τώρα την κάνουμε ακριβώς όπως γινόταν τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχουν πολλές παραλλαγές.

0: σπάσμα για να μην ξεραθεί. Για 5 λεπτά περίπου πρέπει να γίνει το γαλακτοπούλεγο. Και προχωράμε στην διαδικασία μας. Λοιπόν, φίλε μου Βασίλη, αυτό είναι το μαγικό κυπελάκι.
1: Το κατρούτσος.
0: Το κατρούτσος του στέλνει το κοντεκάκι του πατέρα μου.
1: Και το έχεις αγοράσει.
0: Είναι σημαντική αξία. Και ακόμα και με αυτό βάζω και σήμερα το σιρόπι σαν δικά μου.
1: Μέτρα για αυτό. Ναι. Ναι. Τι λέτε.
0: Λοιπόν, το γάλα έχει σταθεί αρκετά. Δεν θέλουμε να βράσει.
1: Το μαγικό κυπελάκι.
0: Το μαγικό κυπελάκι. Βάζουμε
1: ένα.
0: Τρία κυπελάκια.
1: 250 μέλι είναι.
0: Λίγο παραπάνω.
1: Λίγο παραπάνω.
0: Τώρα θα τα ανακατέψουμε.
1: Θα τα ενσωματώσεις εδώ και θα γίνει κρεμούλα. Στο τέλος, βανίλια. Ε?
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Στο τέλος.
1: Βανίλια. Έτσι. Έχουμε το μείγμα αυτό του Γιάννη εδώ τώρα. Πήρα τη θέση του εγώ για μερικά λεπτά. Το ρίχνουμε μέσα. Παίρνω και λίγο γάλα να μην μείνουν κολλήματα. Και φεύγω και αφήνω τώρα τον Γιάννη.
0: Νομίζω, Βασίλη.
1: Ναι.
0: Έκανε καλή δουλειά.
1: Τώρα περιμένουμε να πήξει κρέμα.
0: Θέλουμε γύρω στα 8 λεπτά.
1: Ναι. Ζεστή την βάζεις πάνω ή την αφήνεις αχλιαρή λίγο.
0: Όχι, καλωθεία. Μόλι βράση, ρίχνουμε άρωμα σπόλη βανίλια.
1: Ναι, στο τέλος.
0: Φύλλο.
1: Σκεπάζουμε, χαράζουμε ή δεν χαράζουμε.
0: Τρυπάμε.
1: Ναι, ψήνουμε στους 160 βαθμούς για περίπου μια μισή ώρα.
0: Πιο λίγο, πιο λίγο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, 40 λεπτά θέλει.
1: Να γίνει crispy, έτσι ωραίο. Άλλο ένα σημάδι ότι το ζαχαροπλαστείο είναι παραδοσιακό είναι αυτό που βλέπετε εδώ οι λαμαρίνες. Βέβαια, το γαλακτομπούρεκο αυτό είναι το οικογενειακό που θα πάρει κάποιος, βλέπετε το αλουμίνιο. Και το βασικό που είχα ξεχάσει είναι αυτό ρε παιδί μου, ότι δεν βάζει βούτυρο, άρα είναι πιο ελαφρύ. Άρα τρώγεται και το καλοκαίρι ευχάριστα, όχι μόνο το χειμώνα. Και το γαλακτομπούρεκο είναι ένα γλυκό που έχει ρε παιδί μου τα λιπαρά του.

0: όταν αρχίζει η κρέμα και δεν αρχίζει από τα τυχώματα και από κάτω. Οπότε μετά θέλει να πηγαίνουμε και από τυχώματα, κάνουμε γρήγορες στροφές μέχρι να αρχίσει σιγά σιγά να βγάζει τις μπουρμπουλίθρες, που λέμε, να το κατεβάσουμε, να το βάλουμε και πίσω να κρυώσει και να πάμε.
1: Θα το βάλουμε κατευθείαν στο ζωτοφύλλο.
0: Μαγειρεύοντας. Να το. Αρχίζει και δίνει. Ωραία κρεμάρα. Να σου πω κάτι, λίγη κανέλα πάνω σε αυτό,
1: Είμαστε έτοιμοι, κύριε Πατσί.
0: Είσαι σίγουρος. Κάτσε ρε, να δω κι εγώ. Σου πω κι εγώ τη γνώμη μου. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Ζουμίσου το γρήγορα.
1: Αλλιώς θα πας πρόστιμο.
0: Ωραία. Όπου, αυτή τώρα κρυώνοντας, θα δένει.
1: Αλλά πρώτα πρέπει να βάλουμε τη μαγική σκόνη.
0: Τινγκ, τινγκ, τινγκ. Εσάνς βανίλιας. Ή αλλιώς βανιλίνη. Ή αλλιώς που λένε οι νοικοκυρές βανίλια. Και άμα σας φύγει αυτή, έφυγε όλο το μείγμα.
1: Βάλουμε γύρω σε τις πρέζες.
0: Ναι.
1: Θα ανακατεύουμε καλά.
0: Πρέζα είναι η τσιμπιά, για όσους δεν ξέρετε. Μια πρέζα είναι μια τσιμπιά.
1: Και τώρα είμαστε έτοιμοι. Θα τα βάλουμε στο ταψί μας.
0: Βεβαίως. Κάνω αποκαλυπτήρια εγώ.
1: Λοιπόν, το ρίχνουμε σιγά σιγά.
0: Άναγε.
1: Το μοιράζουμε με το μάτι.
0: Πας περίπου, αφήνεις γύρω στο 1-2 δάχτυλα από την κορυφή.
1: Μάλιστα. Έχουμε ένα κόκαλο να βάλουμε για αυτό που είναι μέσα στο καζάνι.
0: Δεν αφήνουμε τίποτα. Διπλώνεις. Και πόσα φύλλα βάζεις από πάνω τώρα?
1: 6 φύλλα.
0: 6 φύλλα από πάνω. Ωραία Παναγία.
1: Λοιπόν.
0: Γεια σας. Τράβημα. Άνοιγμα.
1: Βάζουμε εδώ.
0: Και πας εδώ.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Πας εδώ, γυρίζεις.
1: Δεν είναι τίποτα δύσκολο, μπράβο.
0: Εδώ όμως, απλώνει. Έτσι. Να μην αφήνει κενό.
1: Μπράβο.
0: Τακ, τακ, τακ, τακ. Και πάμε εδώ τώρα πάλι. Κάνουμε ένα φάκελο ουσιαστικά. Και...
1: Λοιπόν, θα σου βάλω τώρα δύο φύλλα από Βασίλη.
0: Ναι.
1: Δύο στο ένα και δύο στο άλλο και τα υπόλοιπα θα αφήσω σε σένα.
0: Ναι, θα βάλεις δύο φύλλα εσύ. Θα φύγω εγώ να πάω απέναντι στο καφενείο να πιω μια μπύρα.
1: Μαζί θα πάμε μετά.
0: Και δεν σε περιμένω. Έλα, τι θα πάμε μαζί. Δεν τα κόβεις τη μέση τώρα θα.
1: Όχι.
0: Α, τα βάζεις διπλά πάλι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα όχι 6, 12 φύλλα.
1: Όχι, όχι. Θα δεις τώρα. 6. Λοιπόν,
0: 1-2.
1: Θα πιάνουμε μαζί. Θα ρίχνουμε εδώ έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλουμε πάλι.
0: Άλλο πάλι αυτό.
1: 1-2. Ο καθένα έχει δική του τεχνική.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου και να το κάνει κάποιο είναι σωστό.
0: Συνέχισε.
1: Εγώ σου λέω τώρα πώ γινόταν.
0: Όχι, δεν σου είπα εγώ κάτι. Εγώ είσαι
1: εκεί. Όχι,
0: δεν θέλω να Να βάζει και λίγο λαδάκι. Ηλιέλαιο, ε.
1: Μάλιστα.
0: Ηλιέλαιο, όχι ελαιόλαδο. Μην βάζει ελαιόλαδο στα φυλά.
1: Λοιπόν, να βάλει.
0: Σα ίσα για να μην. Λοιπόν. Την τραγανότητα.
1: Να βάλει.
0: Όχι, ίσα ίσα.
1: Θέλουμε άλλα δύο φυλά.
0: Μπράβο. Θέλω στο τέλο να βάλει τα κάνει.
1: Βάλει. Άρα δύο φυλά εδώ.
0: Άρα έξι, έχει δίκιο. Πάμε και την τρίτη μαεστρία.
1: Βάλουμε πάλι λίγο λαδάκι.
0: Ε, τι θα κάνεις, και θα το τσαλαβώσεις από τα πλάγια. Αυτό θα κάνεις. Ε?
1: Πώς ξέρεις τώρα.
0: Για να δω.
1: Υπάρχουν δύο τεχνικές.
0: Υπάρχουν δύο.
1: Θα κάνουμε και τις δύο.
0: Η μία είναι να το κόψεις.
1: Μάλιστα.
0: Ε?
1: Αποδείξουμε.
0: Όχι, δεν θέλω να το. Εγώ μιλάω, μου αρέσουν τα ρουστίκ.
1: Ωραία.
0: Τα παραδοσιακά τα ρουστίκ.
1: Τώρα λοιπόν,
0: πάμε τώρα.
1: Το βάζουμε από μέσα.
0: Ναι.

0: Πολύ ωραίο σου Γιάννης. Αναγία μου.
1: Κάνει το ίδιο πάλι και στην αλήθεια.
0: Δεν χαράζεις.
1: Τρυπά μόνο.
0: Μόνο τρυπά. Γιατί άμα χαράξει θα χυθεί κρέμα τώρα.
1: Ναι. Και το συγκεκριμένο γαλακτομπούρεκο, συνήθω πολλά γαλακτομπούρεκα μόλι θα βάλουμε από το φούρνο και θα σιροπιάσουμε, μπορεί να τα κόψει να τα φας.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα, άμα το βάλουμε από το φούρνο και μετά το κόψουμε, θα σου γίνει σαν
0: θα γίνει νερό.
1: Νερό. Είναι πολύ
0: φλιαρή. Είδα την κρέμα, είδα την κρέμα.
1: Πρέπει να παγώσει λίγο.
0: Μπράβο.
1: Για να μπορεί να το κόψει.
0: Θα το βάλει, θα το βάζουμε στο ψυγείο το γαλακτομπούρεκο.
1: Το βάζουμε.
0: 160 βαθμούς προθερμασμένος. Πάμε δίπλα. Ο φούρνος για μία ώρα λέει ο Γιάννη. Μία υπέρ.
2: 45
0: λεπτά. 45. Σε 45 λεπτά επιστρέφουμε να ρίξουμε το σιρόπι.

0: Αν μασχεί.
1: Και θα βοηθήσει και στο κόψιμο. Μετά. Όσο να είναι.
2: Έλα, ρίξε.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο φούρνος.
0: Πολύ μεγάλες από μάτω, πήρε.
1: Γι' αυτό ρε εσύ κάνει μια ώρα το εργολικό. Αυτοί οι φούρνοι πυρώνουν και κρατάνε.
0: 160.
1: Ναι.
0: Και περιμένουμε να ψηθεί να το σιροπιάσουμε.
1: Εγώ είμαι στους 250. Πάω πιο... Δεν λέω για ποιο. Για ποιο, ναι.
0: Πολύ καλά.
1: Για τρίτη καλά.
3: Πάμε. Πας μαγειρεύοντας.
4: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

της εισόδου του Σκαντάνο, που ανάφερα την καταστροφή του Σκαντάνου. Και το 1943 έφεραν αυτή εδώ τη Μαρμάρου την πινακίδα με σκοπό να φτιάχνουν κάποιο μνημείο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο οι Γερμανοί άφησαν γραπτά σημάδια για τις καταστροφές τις οποίες δημιούργησαν.

0: Βρισκόμαστε στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος ήταν ο καθεδρικός ναός της Καντάνου πριν φτιαχτεί ο ναός της Αναλήψεως που βρίσκεται δίπλα μας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, που η Κάντανο ήταν μια πολύ μεγάλη κομοβολή με έδρα Τούρκου διοικητή του Καϊμακάνη, ήταν τζαμί. Τυχαία από τον Μητροπολίτη Ειρηναίο ανακαλύφθηκαν οι αγιογραφίες οι οποίες βλέπουμε αυτή τη στιγμή και αξίζει αυτή τη στιγμή η αρχαιολογική υπηρεσία Χανίων να κάνει τις κατάλληλες ενέργειες ώστε να επανεμφανιστούν και οι υπόλοιπες.
1: Αλλάξουμε τίτλο στην εκπομπή, γιατί λέμε πας γυμνάζοντας, πας περπατώντας. Δεν πας να γυρεύοντας. Καλτσούνια, τσιγαριαστό, σαλάτα παξιμαδοκριτική.
2: Τσιγαριαστά χόρτα, βλήτα με ντόπια φασολάκια. Αυτά τα ντόπια τα φασολάκια δεν υπάρχουν που έχουμε.
1: Αμπελοφάσουλα,
2: Όχι, δεν είναι αμπελοφάσουλα, είναι σαν μπαρμπουνοφάσουλα. Πεντάσπορα είναι. Δεν υπάρχει, παιδιά, η νοστινιά τους. Δεν υπάρχει. Έχω μόνο λίγα για να τα δοκιμάσετε. Ούτε μισή μερίδα δεν είναι. Θα σας τα βγάλω για να τα δοκιμάσετε. Αυτά.
1: Και πολλά σαλάτα άλλα. Και βάλει και το λουκάνικο του Σφακιανό, όπως τον είπες.
2: Ναι,
1: παίρνω εγώ την σαλάτα.
2: Την φρέσκια ρίγανη δεν βάλαμε, παρακαλώ.
1: Ούτε την γλυστρίδα δεν βάλες. Πρόσεχε
2: την γλυστρίδα δεν έχω σήμερα. Τι πας.
1: Τι, δεν έχει γλυστρίδα. Έτσι, τζάμπα πρόλογο. Εδώ μιλάμε για μια παλέτα χρωμάτων. Τα παξιμάδια, το αγκούρι. Η ελιά, η καλαμό. Γιατί δεν έχει κρατικές ελιές, εδώ ενίσταμε.
2: Όχι, προτιμά τις σαλάτες ελιές.
1: Το χειμώνα τι κάνεις, λέω.
2: Κάνω ψήνω κάστανα σε σόβα το χειμώνα.
1: Α, να σου έρθει.
2: Σοφτές πατάτες, παιδιά μανιτάρια, άγρια. Άγρια, τα παίρνουν εδώ οι ντόπιοι. Και εγώ πήγα.
1: Το αρέσουν του Κώστα τα μανιτάρια. Τα έχεις, όμως τα τρώει.
2: Υπάρχει, παιδιά.
1: Τρελαίνεται. Το φέρω εδώ, φέρνουν μανιτάρια. Θα φύγει τα πόδια. Λοιπόν, άντε βάλε τίποτα στη φωτιά. Γεια. Και κριτική καρμπονάρα, παρακαλώ.
2: Αχ, τι ξέχασα, κριτική καρμπονάρα με απάκι και ντόπια μυζίδρα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει, θα σας φτιάξω και με αυτή.
1: Όχι.
2: Κάνε λίγο.
1: Έφυγα, γεια.
2: Λίγο.
1: Έπαιδε, μου κάνει θέση. Γιάννη, την πετσέτα γιατί την έχεις πάντα.
3: Έχεις κάτι άλλο από μέσα.
1: Για τον υδρότα, ε.
3: Τούμινη από πριν.
4: Ξέρεις πόσο βολευτικά είναι.
1: Είναι βολευτικά.
4: Ναι. Δουλεύεις, λέω να σε λίγο την πιάνεις, καθαρίζεσαι.
1: Πώς πετσέτα αλλάζεις μέρα.
4: Τις 4.
1: Έχεις πάρει το κοζάρι.

0: αν θες ρε παιδί μου να δεις την εκπομπή και δεν έχεις προλάβει στην τηλεόραση, για πες μου τι κάνεις.
1: Καταρχήν κλαίω με μαύρο δάκρυ. Διότι αν δεν την έχω δει,
0: ναι,
1: είναι κάτι που μου λείπει. Μου λείπει κάτι πολύ σημαντικό.
0: Και
1: μετά όταν συνέλθω,
0: παίρνω το κινητό. Πάω στο YouTube. Και δείξω
1: και τι κάνω.
0: Subscribe.
1: Όχι τώρα.
0: Πες το τι κάνεις.
1: Subscribe.
0: Subscribe. Εγγραφούλα.
1: Πατάμε
0: καμπανάκι.
1: Όχι του Αγίου Ειρηναίου. Αυτό εδώ. Ωραία.
0: Και έρχονται όλα εκεί και τα βλέπω.
1: Ναι. Όμως έχω περάσει πρώτα από αυτή τη θλίψη ότι και άλλα δεν μπορώ να κάνω κάτι. Όμως μετά έρχεται αυτή όλη η διαδικασία και έρχομαι και κάπως συνέρχομαι.
0: Έλα, ήρθαμε. 47,5 λεπτά. Πώς έχεις πει εσύ?
2: Περίπου.
0: Είναι έτοιμο, δεν θα καεί.
2: Νομίζω είναι.
0: Δηλαδή, περιμένουμε 3 λεπτά γιατί το χάσαμε το σουρπιασμό.
2: Όχι, αλλά αν περιμένουμε 10.
0: Βουαλά. Όχι, ρε φίλε. Εγγυός, Φουσκοσέ.
2: Νομίζω είμαστε έτοιμοι.
0: Έτοιμοι, για γένα είμαστε.
2: Πάμε
0: για σουρπιασμό. 4 ωρίτσες αυτού τουλάχιστον, γιατί τώρα άμα το κόψουμε θα γυθούν όλα.
2: Μάλιστα, θα γίνει κρέμα.
0: Και τώρα έφτασε η ώρα μετά το γαλακτομπούρεκο για πού? Για την
2: γιορτή παγωτού.
0: Ποια γιορτή παγωτού?
2: Τέταρτη γιορτή παγωτού.
0: Τέταρτη.
2: Συγκάλανο.
0: Κάναμε την πρώτη μαζί.
2: Μάλιστα.
0: Πήρε το βάπτισμα του πυρός από το πάσμα γυρεύοντας.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Πήγε καλά?
2: Πολύ καλά. Ήσουν πολύ γουρλής.
0: Ήμουν γουρλής.
2: Ναι.
0: Ελπίζω όχι τέταρτη, να φτάσει 44η.
2: Σε ευχαριστώ για τις ευχές σου. Καλώς όλες πάλι στο χωριό μας.
0: Θα έρχομαι όποτε
2: και σήμερα νομίζω θα περάσουμε πολύ όμορφα.
0: Πόσο όμορφα. Μόνο που σχέσεσαι.
2: Θα το δούμε.
0: Θα φάμε, θα πιούμε και θα κάνουμε.
2: Και θα φάμε και θα πιούμε και θα χορέψουμε.
0: Και θα χορέψουμε. Σιγά
2: μου χορέψω. Αυτό άφωνο δωρεάν.
0: Βρήκε άνθρωπο να χορέψει.
2: Θα ρίξουμε ένα χορό.
0: Εγώ.
2: Μαζί με τον Κωστή.
0: Και την κάμερα.
3: Ποιος. Δεν έχει μηχανή. Αυτό που προσπαθεί να πάει να κολλήσει με μια μάνα.
0: Ποιος είναι καλύτερος
3: πλόνος,
0: εγώ ή αυτός, διαλέξτε.
3: Λένε, πήγαινε να κολλήσεις αυτή την ομάδα. Πήγαινε να κολλήσεις. Εδώ, γεια σας. Πάμε γρήγορα.
0: Περνάω και εμπόδια, δεν είμαι κανένας τυχαίος. Ναι, ρε, και με έχει ανοίξει όρεξη τώρα. Όχι για παγωτό πάνω, για κάτι άλλο, για κρέας. Και να σου πω και κάτι, πριν πάω να φάω. Πάμε, γυρέψω. Κολοκύθια με τα αυγά. Στραπατσάδα με τα αυγά. Ναι, στραπατσάδα χωρίς αυγά. Θα βάλουμε καπάκι, θα βάλουμε και λαδοπαξίμαδα κυθύρων, η φωτιά καίει, καθαρίζω λίγο το κολοκύθι, το κόβω και θα δείτε, εύκολα πράγματα, σε 5 λεπτά το έχουμε, πάμε. Εμένα μου αρέσει το καθαρίζω το κολοκύθι, έτσι σαν αγκούρι. Ειδικά με αυτό εδώ το πίλερ, που δεν έχουμε και απώλειες. Κόβουμε τη φέτα τόσο, γύρω στο μισό εκατοστό. Την περνάμε από το τηγάνι, να πάρει λίγο χρώμα, φρέσκο κρεμμύδι μετά, τα αυγά και στο τέλος τα πάκι, ντοματίνια και

Το ματέμι συνεχίζει, έχει θερμοκρασία, ρίχνω εγώ αλάτι εδώ με βότανα που έχω και θα ψιλοκόψω μέσα τώρα κρεμμύδι. Αν έχει πολύ λάδι όπως έχει αυτό θα αφαιρέσουμε λίγο. Πάμε να κόψουμε το κρεμμύδι. Πολύ πολύ ψιλοκομμένο και το ρίχνουμε μέσα στα ήδη τηγανισμένα κολοκύθια. Τώρα το κρεμμύδι, ό,τι κάνω, όχι από την αρχή. Καθαρίζουμε τα φύλλα, το κοτσάνι δεν το βάζουμε ποτέ από το γιος μου, το έχουμε ξαναπεί. Θα βάλω τώρα αυτή την ποσότητα και στο τέλος έτσι για να έχουμε τη φρεσκάδα του. Στο λόγο το μαζεύω, πάμε. Επίσης κατευθείαν όταν δουλεύουμε δυο μου γιατί μαυρίζει, μέσα.

0: ήρθε η ιδέα τώρα, άλλη, να το σκεπάσω και να γίνουν έτσι τα αυγά. Χωρίς να είναι στραβασάρα, ξέρεις, να φαίνονται μέσα οι κρόκοι. Καλή φάση κι αυτή. Βλέπεις από εδώ παίρνει, έχει θερμοκρασία ακόμα.
1: Δημιουργούμε αυτό σαν καπάκι και σε ένα λεπτό είμαστε έτοιμοι.
0: Καπάκι κοτόπουλο θα βάλω, πλάγια και λεπτές φέτες. Αυτό, να φαίνει το μαχαίρι. Είναι αλλαντικό. Δεν θέλουμε κουμούτσες. Να το. Είτε, αυτό, σαν να κόβει ζαμπονομηχανή. Και λίγα ντοματίνια στις άκρες, μέσα, έτσι τα πατάω ελαφρά. Το συνεχίζει, καίει. Εδώ, λαδοπαξίμαλα, τόσο τρυφερά, θα κόψω μπουκές, θα παίρνουμε με το πιρούνι, θα σπάσουμε τον κρόκο. Ελληνικότατο πρωινό.

συνεχίσω και με βάζεις να περπατάω έντα, χάσω 3-4 κιλά και θα είμαι το υπόλοιπο του έτους fit.

να ετοιμαστούν τα περιεχόμενα, δηλαδή τα σουβλάκια, το παγωτό κτλ. Κάνουμε μια βόλτα μας στην κεντρική πλατεία που ουσιαστικά είναι 3 λεπτά από εκεί που θα πάμε να γευτούμε, να δούμε και φυσικά να μην χορέψουμε. Γιατί είμαστε γεγονός.

0: κάνουμε με αυτά σήμερα.
1: Εγώ θα βάλω κι άλλο πολύ.
0: Θα το γεμίσεις όλοι, ε.
1: Τσουβάλια.
0: Τι τρώμε τώρα από σκαρά.
1: Τζόλα, αφροτή, όπως είπες πριν.
0: Την αφροτή την
1: πριτζόλα. Δυνατή.
0: Την αφροτή την πριτζόλα την πας. Ναι, ήταν.
1: Ήταν δυνατή.
0: Θα special.
1: Θα special που λέει και ο άλλος. Μπιφτέκι σπεσιαλιτέ.
0: Μπιφτέκι σπεσιαλιτέ και πάμε τώρα στα παραδοσιακά γιατί εδώ. Εδώ. Πού τα ψήνεις αυτά.
1: Στο τσιλόφουρνο.
0: Στο τσιλόφουρνο. Έρχομαι και φέρνω αυτό εδώ το. Την μπουρεκάρα. Κοίτα, κοίτα πάνω. Πάνω δεν βάζουμε εμείς σουσάμια. Βάζουμε
1: μυζίδρα παραδοσιακή.
0: Στάκα βάζει.
1: Έτσι.
0: Δύναμη. Αυτά είναι υγρά τώρα για να κρατιέται το φαγητό έτσι ζουμερό. Δεν είναι. Πήγε. Πήγε. Και ρύφι. Τσιγαριαστό. Θέλω να μου κρατήσει μια μισή μερίδα. Αυτή είναι μόνο κόκαλα, δεν με νοιάζει. Ναι.
1: Δύο.
0: Εδώ δεν ξέρω τι έχει. Μουζάκα που επιμένει να φάω για κάποιο λόγο.
1: Από εδώ.
0: Ναι, βρίσκε λίγο. Χαρέσει μα.
1: Μουζάκα, από εδώ τώρα.
0: Μουζάκα. Ωραία, φίλε. Τι είπε, θα μέτρε την κάρτα.
1: Πάει να δοκιμάσει, τι να δοκιμάσει.
0: Πάμε να φάω τρομοζάκα από εκεί ώρα. Ένα, μια μπουκιά, μια μπουκιά. Ένα, φερουνιά. Έχει φαγωθεί μισή ώρα να φάω μουζάκα. Όταν λέω μια μπουκιά, μια μπουκιά.
1: Μέση καξί γυναίκα.
0: Κυριολεκτικά. Μπράβο.
1: Γιατί μου κάνει τώρα. Πώ το βάζω, πάτρο να το βάζω.
0: Πώ το πειράζει.
1: Με αφώνει το εργαλείο δίπλα σου.
0: Ποιο εργαλείο.
1: Ο φίλο.
0: Και μετά λε. Ψάχνουμε να βρούμε μια γυναίκα. Ψάχνουμε να βρούμε μια γυναίκα στην Κάνδανο να μα μαγειρέψει έστω ένα μουσακά. Αλλά τελικά το μουσακά τη Γεωργία πέφτει στα λάκια. Δεν έχω από χθε να πάω.
1: Στο τσερίστο.
0: Εντάξει.

0: κάτι άλλο.
1: Δικά μας λαχανικά, δικό μας σπάς. Α, δικό μας γάλα.
0: Μελιτζάνες που είναι.
1: Πάμε. Αντέχεις να πάμε.
0: Πάμε, πού πάμε.
1: Εκεί.
0: Πού είναι κύριος.
1: Σε 5 λεπτά από εδώ.
0: Ρε, είναι πολύ ελαφρύες. Ε.
1: Καλό.
0: Καλή αρχή. Δεν υπάρχει.
1: Σ' αρέσει αλήθεια.
0: Μα το Θεό.
1: Τα τραβάς αυτά.
0: Ελαφρύες. Και δεν είναι ούτε. Δεν έχει ούτε λάθη πολλά, ούτε.
1: Όχι, ρε. Πώς σου λέω.
0: Τον τρως και πας για γκαζόζα. Σ' αρέσει το lime.
2: Εννοείται.
0: Το lime, το
2: λεμόνι. Και το lime και το λεμόνι. Και τα δύο.
0: Και πού το χρησιμοποιείς.
2: Στα κοκτέιλς.
0: Μόνο. Μαγειρεύεις.
2: Μπα. Είμαι εσύ? Μικρή ακόμα.
0: Εσύ γιατί κρύβες. Αλλά και σε μπορώ. Μετά. Τι είστε αδερφές.
2: Όχι.
0: Τις αδέρφες, τίποτα φίλες.
2: Τίποτα, τίποτα.
0: Δεν βοηθάει, ε.
2: Χωριανές. Όχι.
0: Να φέρω άλλο.
2: Και δεν φέρνετε.
0: Να φέρω άλλο, Σνίκ. Ματιός εδώ επιμελείται τα κοκτέιλ και έχει συγκεκριμένα κοκτέιλ για σήμερα.
3: Έχουμε σήμερα 4 κλασικά κοκτέιλ.
0: Ωραία, όπως, μοχιτό.
3: Έχουμε ένα πόρσταρ μαρτίνι που θα σου κάνω τώρα σε ένα που μήπως τους αρέσει βότκα.
0: Ναι, εγώ θέλω βότκα, βάση.
3: Έχουμε κλασικά μοχιτό. Λουμάκι, δυόσμο, λάιμ και ζάχαρη. Έχουμε,
0: έχουμε πολύ αερά επίσης.
3: Έχουμε αερά, αλλά θα την παλέψουμε, πιστεύω. Ναι.
0: Εσέ που είναι αγαπημένο. Τι σ' αρέσει να πίνεις εσύ.
3: Εξαρτάται τι ώρα την ημέρα θα με ρωτήσεις.
0: Μπράβο ρε φίλε, είσαι καλός μπαρτέντερ. Ε, και μόνο που έπρεπε να δει την απάντηση, το πρωί ξεκινάμε με
3: απλά την πλέτη μέρα της ώρας για όλα τα κοκτέιλ.
0: Είχα ένα φίλο που
3: το θέμα είναι η ώρα.
0: Με πλάτη μέρα έτσι για το λόγιο, ξέρει.
3: Καθαρά.
0: Ναι. Οπότε τώρα είμαστε περίπου 7.30-8 η ώρα και
3: τώρα ξεκινάμε τα βαριά σιγά σιγά.
0: Βαριά από τώρα.
3: Βαριά. Βαριά σοβαρά.
0: Μπράβο.
3: Τα σοβαρά.
0: Τα σοβαρά τα τίμια.
3: Λοιπόν, ωραία. Τι πίνεις τώρα εσύ. Είπαμε σου κάνουμε ένα πόρσταρ μαρτίνι, το οποίο έχει μέσα.
0: Έχει μέσα.
3: Σαν αλκοολική βάση τη βότκα που σου αρέσει εσένα.
0: Ένα.
3: Έχει πουρέ, passion fruit, καιρό που βανίλια και lime.
0: Έχω φύγει από την εξωτική Κάντανο και πάω.
3: Εξωτική Κάντανο.
0: Πού θα πάω, πάω στην Έλμερ για τις Κρήτης.
3: Ναι, δεν είναι έργο.
0: Λοιπόν, δοκιμάζω. Εντάξει, δεν υπάρχει. Μας αρέσει και εσένα αυτό. Και εσένα, και εσένα και εσάς. Υπέροχο, αλήθεια.

0: θέλει το καλό κοκτέιλ, το καλό σουβλάκι.
1: Τι έγινε τώρα.
2: Μασίνη,
1: ήρθαμε κοκτέιλ.
2: Όλα καλά.
0: Καλά, να σου πω, είπες μισή ώρα και το έκανες γρήγορα,
1: Γιατί με έχουν ταλαιπωρήσει, τα κάνουν απεριόριστα.
0: Ναι, γιατί λόγω του αέρα,
1: Λόγω του αέρα δεν ανάβουν, δεν ξέρω τι συμβαίνει, ρε γάμο.
0: Λοιπόν, είμαι εγώ εδώ, θα καθίσω να σε βοηθήσω όσο θες και ό,τι θες. Αλήθεια. Δεν θέλω άγχος.
1: Τα κάρβουνα να ανάψουν μετά.
0: Δεν θέλω, θα ανάψουν τα κάρβουνα. Λοιπόν, έχεις ένα μυστικό, θα το δείξουμε. Βάζεις, είπες γκάζι, εδώ. Βάζει, έχει τον γκάζι από κάτω. Έχει αυτό εδώ που κάνουμε το πιλάφι.
1: Έχει μια σκάρα από κάτω.
0: Μας είπα πιλάφι μου το χιστολάκι του μεταξύ. Έχει μια σκάρα από κάτω και βάζει κρασί και νερό.
1: Κρασί και νερό.
0: Κόκκινο λευκό. Όχι νερό, κρασί.
1: Κόκκινο.
0: Κόκκινο κρασί και τα κρατάει μέσα αυτά ζουμερά.
1: Ζουμερά και πεντανόστιμα.
0: Και

0: Πόσο θα ψήσει σήμερα, 7.000 σουβλάκια.
1: Κάπου εκεί πέρα.
0: Αλήθεια.
1: 6,5.
0: Και το πουλάμε το ένα το σουβλάκι. Έτσι, για το.
1: Πληροφορία.
0: 1,5 ευρώ.
1: 1,5 ευρώ περίπου.
0: Πολύ λέω. Καλά, γιατί είναι τίμιο. Εδώ μιλάμε για 200, δεν μιλάμε για. Είναι 200. Ναι. Δεν μιλάμε για 100. Εδώ είναι 220 εκατομμύρια. Άψε το 237. Μόνος μου τα λέω, μόνος μου κελάω.
1: Θεωρώ ότι κάποια από αυτά, αν σας αρέσουν λίγο να είναι δροσερά, αυτά είναι έτοιμα.
0: Να το θέλουν γύρισμα, ε.
1: Αυτό, ναι.
0: Τα σουβλάκια τα γυρίζουμε 4 φορές. Ή όχι. Εσύ δύο. Έτσι μου είχε πει παλιά ένας. 1, 2, 3, 4.
1: 4 φορές.
0: Όπως, δεν είναι εύκολη δουλειά αυτή. Δεν είναι εύκολο το κάρβουνο. Θέλει έλεγχο, θέλει υπομονή. Αν έχει και αέρα, φυλάκια πολλά. Ε.
1: Έχω βάλει μερικά φυλάκια.
0: Α, ναι, για να δούμε, έλα. Πόσα.
1: 2-3, 4, θα βάλω κι άλλα.
0: Έχει 3 και άλλα 33 εδώ. Να τα. Να τη μαγιά. Άρε φίλε, κόλπο. Αυτό θα είναι νόστιμο, ε. Θα τραβήξει. Ουσιαστικά
1: αρωματίζει. Και το κάρβουνο και το.
0: Δεν το έχω δει. Respect, δώσε χέρι, μάγειρα συγγνώμη. Και εγώ σε λίγο θα πάω να μαγειρέψω. Έτσι θα είναι τα χέρια μου. Θα δοκιμάσω σε μισή ώρα να δω τι άρωμα βγάζει.
1: Θα τα βρουν από εκεί.
0: Τι.
1: Θα τα πάρουν, γιατί με καθυστερήσαν να τα κάνουν.
0: Σιγά μην τα πάρουν. Εγώ εδώ θα είμαι, δεν του αφήσω. Πρώτη φορά δοκιμάσω αυτή την τεχνική. Φαντάζομαι να βάζει πολλά τώρα για άρωμα να πάρουν. Ε.
1: Θα σκεπαστεί εκεί πέρα, κάποια θα είναι φοβερά.
0: Ψωμί. Δεν θέλω.
1: Πώς
0: δεν θέλω τίποτα, είναι υπέροχο. Καταρχάς είναι πάρα πολύ ζουμερό. Κατέβα να πας.

0: Παγωτό κεράσι, Βασίλη.
1: Ποιο κεράσι, εσύ κεράσι.
0: Εσύ κεράσι. Εγώ κέρασα.
1: Τι κέρασε. Δεν κέρασε τώρα. Ούτε ένα καλαμάκι.
0: Θα μα βάλει τηλεόραση.
1: Όχι,
0: θα μα βάλει τηλεόραση.
1: Φυσικά.
0: Θα γίνω ρεζίπτο σπίτι.
1: Ήρθε.
0: Έλα, δεν έχω αγγίξει ακόμα.
1: Δεν τρώω παγωτό από άλλο. Θα φάω εγώ από το δικό σου το κουτάλι. Εγώ δεν τρώω από τη μάνα μου. Δεν σε με τα καλά σου. Τι να βάλω δάχτυλο, όχι, όχι. Πε μου λίγο. Ήρθε στα Χανιά και την γιορτή παγωτό ή είσαι περαστικό.
0: Όλοι οι περαστικοί μα από αυτήν την ζωή.
1: Άλλο Λούθερ Κίνγκ αυτό. Ναι.
0: Αλλά πέρασα και είδα κόσμο και είπα να σταματήσω να φάω ένα παγωτό.
1: Πού θα πάτε, παλιοχωρά. Θα μείνετε εκεί. Συνταξιούχο τώρα. Πάει να τα αρμέξει. Πάντα αγχωμένος δημιουργικά ο Γιάννης, είπαμε τέταρτη γιορτή παγωτού, είμαστε λίγο πριν την έκρηξη της γιορτής, έτσι, πέφτει το ωραίο βραδάκι, ο αέρας βοηθάει και δεν βοηθάει. Βοηθάει πού?
2: Το βασικό είναι ότι υπάρχει καλό κλίμα, καλό, πολλά χαμόγελα.
1: Ναι.
2: Υπάρχει καλή διάθεση από όλου.
1: Υπάρχει καλό παγωτό.
2: Υπάρχει καλό παγωτό, αλλά
1: υπάρχει καλό καλαμάκι, ιδιαίτερο σουβλάκι. Κοκτέιλ.
2: Ακριβώς. Πατσίς.
1: Α, το πατσί μου, αρέσει ο πατσί. Δεν υπάρχει ο πατσί. Υπάρχει.
2: Νομίζω ότι κύριε πατσί, όταν βλέπουμε τόσα παιδάκια να χαμογελάνε, μα κάνει την διάθεση και θα κυλήσει μια βραδιά πολύ όμορφη.
1: Έχουμε χορούς.
2: Χορούς, διαγωνισμούς παγωτού για μικρούς και μεγάλους.
1: Ο διαγωνισμός παγωτού σε πόση ώρα?
2: Σε κάποια ώρα από τώρα.
1: Α, ναι, το πας λίγο πιο.
2: Έχουμε κλόουν,
1: ναι. Τα
2: παιδάκια. Έχουμε να πάρουμε για κοκτέιλ, ξέρω τι είναι κοκτέιλ. Έχουμε σουβλάκια, αλλά το βασικό από
1: όλα. Τίποτα σουβλάκια.
2: Έχουμε καλή διάθεση. Είναι πιο σημαντικό.
1: Λοιπόν, να μην λέμε πολλά, να σε αφήσω γιατί τρέχεις. Θέλω να είσαι καλά, γιατί αυτό προέχει από όλα. Ψυχική και σωματική υγεία και τούμπαλιν. Έτσι, ηρεμία, γαλήνη,

0: και συνέχισε.
1: Θέλω να σα ευχαριστήσω.
0: Εμείς.
1: Εμείς
0: για πολλούς.
1: Εσένα και το φίλο μου.
0: Για πολλούς τη φορά. Καλή συνέχεια. Εμείς εδώ θα είμαστε.
1: Καλή επιτυχία στις εκπομπές.
0: Δεν φεύγουμε. Ευχαριστούμε.

0: Βασίλη στο Βασίλη. Δεν πιστεύω να σε λένε Βασίλη και να εκπροσωπήσει τον Βασίλη.
1: Όχι, Βασιλάκη. Βασίλης Αλέας.
0: Λουκουμά κριτικό.
1: Όχι, τραγιώτικο.
0: Αγαπώ, αδερφέ μου. Σας πούμε εγώ, Πάρσαλα.
1: Εγώ είμαι Καβάλα.
0: Λέξαμε. Λέξα. Άρα κάνεις το λουκουμά τον αγαπημένο τον παραδοσιακό.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Εγώ είμαι από την Καρβάλη.
0: Καρβάλη.
1: Έχουμε τα καλύτερα σωροπιαστά και τους καλύτερους κουραμπιέδες μέσα στην Ελλάδα.
0: Το χειμώνα θα έρθουμε εκεί.
1: Να έρθετε. Ελάτε να κεράσουμε.
0: Μισό λεπτό, δεν θέλουμε να κεράσεις. Θέλουμε να μας πεις τι έχεις. Καταρχάς, έχεις τον παραδοσιακό το λουκουμά, ο οποίος για να γίνει σωστός, πες μας λίγο τα τι θέλει. Ανακάτεμα θέλει σωστή θερμοκρασία, αλλά θέλει
1: σωστή
0: και
1: θερμοκρασία.
0: Θέλει, ξέρω, και σωστή θερμοκρασία και το ζυμάρι, ε!
1: Μπράβο!
0: Σωστά!
1: Σωστή θερμοκρασία, το ζυμάρι, θέλει τα υλικά του, σωστό ψήσιμο...
0: Συγκεκριμένο, το... έτσι, να πιάσει την κρούστα
1: του και αυτά. Να πιάσει την κρούστα του και αυτά.
0: Πάλι κεράσει! Όπου βρεις κεράσει, κεράσει!
1: Κεράσει!
0: Και παγωτό και λουκουμά! Πας κεράσουμε σου λέει τώρα!

γλίτωσε, βγάζω γυαλιά, αφήνω τη γιορτή παγωτού που είναι στα πικ της τώρα κανονικά. Πάω να πιω κανένα κοκτέιλάκι, εγώ δεν θέλω να σας πω περισσότερα. Τα λέμε κάπου αλλού, δεν λέω πού. Κρητή.

0: τρία, με το τρία. Ένα, δύο, δυόμιση, τρία. Πάμε.
1: Έλα Ελπίδα, Τόκη!
0: Να καταπιείς!
2: Πάγος,
0: καλέ! Να καταπιείς!
2: Έλα,
0: καταπιείς!
2: Έλα, καταπιείς!
0: Έλα, καταπιείς! Έλα, καταπιείς! Έλα, καταπιείς! Έλα, καταπιείς! Έλα, καταπιείς! Έλα, καταπιείς! Έλα, καταπιείς! Έλα, καταπιείς! Έλα, καταπιείς! Έλα, καταπιείς! Έλα, καταπιείς! Έλα, καταπιείς! Έλα, καταπιείς! Έλα, καταπιείς! Έλα, καταπιείς! Έλα, καταπιείς! Έλα, καταπιείς! Έλα, καταπιείς! Έλα, καταπιείς! Έλα, καταπιείς! Έλα, καταπιείς! Έλα, καταπιείς! Έλα, καταπιείς! Έλα, καταπιείς! Έλα, κατα

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: τουριστική κίνηση στην Χερσόνησο μπορεί να παραμένει σε καλά επίπεδα, όμως η εικόνα στην αγορά είναι διαφορετική. Οι επισκέπτες κινούνται πιο διστακτικά, μετρούν τα χρήματά τους και πριν προβούν στις αγορές τους, κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Κατά κύριο λόγο, όντως ο κόσμος που υπάρχει είναι λίγο πιο διστακτικός στο να αγοράσει και να δώσει λεφτά στην αγορά της Χερσονήσου. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεις τον τρόπο για να μπορέσεις να τον κάνεις τον πελάτη να αγοράσει. Η δική μου άποψη και η εμπειρία μου στη φετινή χρονιά είναι ότι ο τουρίστας θα ψωνίζει. Απλά η γενική εικόνα από ό,τι συζητάω και με τα υπόλοιπα μαγαζιά είναι ότι είναι πιο πεσμένα λίγο.
2: Φέτος ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, εννοώ ότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, αλλά φτωχός κόσμος, ο οποίος δεν έχει καθόλου χρήματα να διαθέσει για την αγορά. Κυκλοφορούν όλη μέρα πάνω κάτω, με ένα παγωτό στο χέρι, με ένα αναψυχτικό. Δυστυχώς η ποιότητα του τουρισμού φέτος δεν είναι η αναμενόμενη. Είμαστε πολύ κάτω από άλλες χρονιές.
0: Στα τουριστικά καταστήματα οι αγορές εμφανίζονται περιορισμένες σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Οι τουρίστες συγκρίνουν τιμές, αναζητούν τις καλύτερες προσφορές και δεν διστάζουν να ζητήσουν ακόμη και επιπλέον έκπτωση για προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.
3: Κάνουν έρευνα αγοράς, κόσμος υπάρχει, δεν ψωνίζουν καθόλου. Η αγορά έχει πρόβλημα. Τι άλλο μπορώ να σας πω. Χειρότερα και χειρότερα. Είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πολίτρια εδώ, 25 χρόνια. Αυτό βλέπω. Κάθε χρόνο χειρότερα.
1: Από την πιο ασήμαντη στιγμή μέχρι την πιο ακριβή, πάντα θα ζητήσουν την έκπτωση. Έρευνα αγοράς κάνουν, διότι θα έρθουν με φωτογραφίες από όλα μαγαζιά ή από ίντερνετ, που πλέον είναι το κύριο που έχει ο καταναλωτής στο χέρι του. Και θα πει ότι το έχω βρει τόσο ή τιμή είναι αυτή τόσο. Οπότε ναι, θα ζητήσει την έκπτωσή του να του κάνεις.
0: Και μπορεί οι δρόμοι και τα καταστήματα να έχουν τουριστική κίνηση, ωστόσο η αγοραστική δύναμη δεν ακολουθεί την ίδια δυναμική. Οι έμποροι κάνουν λόγο για μείωση του τζίρου που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 20%.
2: Στην αγοραστική δύναμη περίπου στο 20%. Δεν κάνουν καθόλου έρευνα αγοράς, περνάνε βόλτα σπανίως να μπουν στα μαγαζιά μέσα. Αν κάνετε μια βόλτα το βράδυ, ας πούμε μετά τις 7.30 που είναι η κίνηση, θα δείτε ότι όλοι είναι στο πεζοδρόμιο πάνω κάτω στη βόλτα, τα μαγαζιά άδεια.
3: Κάνουν έτσι παρέλαση, μπαίνουν, βγαίνουν. Αυτό κάνουν.
0: Ανάλογη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Η κατανάλωση εμφανίζεται μειωμένη, με τους επαγγελματίες του κλάδου να βλέπουν τους επισκέπτες πιο συγκρατημένους στις επιλογές τους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμη και ένα πιάτο μοιράζεται σε δύο άτομα.
4: Υπάρχει αρκετός τουρισμός, αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά όταν τρώνε. Εντάξει, δεν είναι όπως άλλες χρονιές. Δεν ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα. 15-20% περίπου μείωση. Αυτό με τα δικά μου μάτια τώρα, δεν ξέρω κιόλας. Ναι, για την εστίαση, ναι. Ακριβώς, ναι. Μία σαλάτα, μία μπύρα, ένα σουβλάκι, μία μπύρα. Παλαιότερα ερχόντουσαν και τρώγανε με μερίδες, με σαλάτες, με πρώτα, με απ' όλα. Τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Ναι, αυτό εννοώ. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά εντάξει.
5: Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν

0: πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουν, θα πρέπει να πάμε καλά.
1: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών κριτικών, ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
0: Κάνουμε την Ισλανδία, μια πολύ ακριβή εκδρομή, έχει γεμίσει για Οκτώβριο αυτή. Είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή και είναι πολλά τα άτομα και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
1: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες εκτελούν νέα δρομολόγια με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100% κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
0: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό να κάνεις μια εκδρομή. Είναι οι εταιρείες, η Aegean ας πούμε που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Κο. Στα νησάκια κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά. Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την ΚΟ τώρα. Γενικά έχει...
2: Πού επέλεξαν να πάνε κριτική?
0: Η κριτική, τα νησάκια αυτά που σας είπα και ΚΟ, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σιροτίνο, έχουμε 4-5 groups, Σιροτίνο και εξωτερικό.
1: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι κριτικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά.
3: Σκουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
4: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη, εντελώς επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο μέσα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
3: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώρια αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
4: Ελπίζω, επειδή είναι και προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και γι' αυτό το λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
2: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ αν τα αφήσεις χωρίς λουρί?
4: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα, μέσα υπάρχουν λακκούβες, δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος δεν ξέρω αν έχει νερό. Να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι. Προς Θεού.
3: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνει ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
5: Παιδιά, τι ψηφίζουν, παίρνουν. Κάτω παντού. Να μυρίζει και μόνο δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει παιδικές χαρές, μόνο Καράβολας υπάρχει για ποδήλατο, τίποτα άλλο.
6: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι και από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πώς ήταν κάπως. Δεν ξέρω για συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
3: Το πρόβλημα

0: εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
1: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολλοί αλλοδαποί. Το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω παράβλαζα, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά κοιτάξουν, εμείς τι να πούμε.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά.

0: Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Σε εφαρμογή τίθεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Για τη φετινή χρονιά η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2025 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ ως το τέλος του Νοεμβρίου 2026.
1: Η επιστροφή ενοικίου είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Είναι ένα μόνιμο μέτρο το οποίο το κράτος κάθε χρόνο το Νοέμβριο με τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι πολίτες με έτος βάσης το 2025 επιστρέφει ένα 12% του ενοικίου που έχουν πληρώσει για την κύρια κατοικία τους. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια πληρώνει 600 ευρώ το μήνα για την κύρια κατοικία της, θα λάβει το Νοέμβριο 600 ευρώ επιστροφή.
0: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργασίμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.
1: Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει εισοδηματικά κριτήρια που για την φετινή χρονιά είναι αυξημένα. Για παράδειγμα, ένας άγαμος για να μπορέσει να λάβει το επίδομα ενοικίου θα πρέπει το εισόδημά του να είναι μέχρι 25.000 ευρώ και για μια οικογένεια 30.000 ευρώ με 5.000 ευρώ προσάυξη για το κάθε τέκνο. Έχει επίσης εισοδηματικά κριτήρια που για τον άγαμο είναι 120.000 ευρώ και για τον έγαμο 140.000 ευρώ.
0: Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με το είδος της κατοικίας.
1: Αν μια οικογένεια λοιπόν είναι μέσα σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αίτηση. Αυτόματα το κράτος θα δει από τις δηλώσεις που ήδη έχουμε υποβάλει αν είναι η οικογένεια αυτή δικαιούχος να λάβει την επιστροφή ενοικίου. Να πούμε όμως ότι η συγκεκριμένη επιστροφή ενοικίου αφορά και για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Δηλαδή, αν μια οικογένεια έχει την κύρια της κατοικία, είναι στα εισοδηματικά κριτήρια και έχει ένα τέκνο που σπουδάζει εκτός της πόλης του, τότε και το παιδί θα λάβει το συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή για το ποσό που δίνει για την κατοικία, τη φοιτητική, για να μείνει στην πόλη που μένει για να σπουδάσει.
0: Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι το συγκεκριμένο επίδομα αφορά και τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Μάλιστα, αν μια οικογένεια διαθέτει παιδιά σε δύο διαφορετικές πόλεις, πληρώνει δύο διαφορετικά ενίκια σε δύο διαφορετικά σπίτια, τότε θα μπορεί να λάβει το επίδομα.

0: και για την κύρια κατοικία τους και για τα δύο τους παιδιά.
1: Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.
0: Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουν οι φορολογούμενοι τα στοιχεία τους από τώρα, να δουν αν έχει δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΔΕ, να δουν ότι έχουν συμπληρωθεί το μισθωτήριο και ότι έχει αναρτηθεί στο TaxNet και όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου, καθώς όπως είπαμε η επιστροφή είναι αυτόματη, δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αίτηση από τον πολίτη για να μπορέσει να τη λάβει.
1: Η ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, όπου το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων στο δημόσιο.
0: Μία ακόμα σημαντική αλλαγή που έχει φέτος η επιστροφή ενοικίου αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, οι οποίοι όταν εκείνοι υπηρετούν τα καθήκοντά τους εκτός Αττικής, στην περιφέρεια, τότε το επίδομα που θα λάβουν πίσω είναι διπλό, δηλαδή δεν θα λάβουν ένα ποσό ενοικίου που καταβάλουν πίσω, αλλά θα λάβουν δύο.
2: Αγκάθι για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ αποτελεί υποστελέχωση του νοσοκομιακού ιδρύματος. Αυτό επισημαίνουν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των κενών. Στην ήδη δύσκολη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Μάλιστα, την τρέχουσα περίοδο έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές τουριστών, γεγονός που επιδεινώνει την ήδη πιεσμένη καθημερινότητα στο ΕΣΥ.
3: Για άλλη μια χρονιά, οι υγειονομικοί και οι ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και εξουθένωσης και του προσωπικού αλλά και των ανθρώπων που προσέχονται στα νοσοκομεία. Παρόλες τα αισιόδοξα μηνύματα του Υπουργείου Υγείας ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο μόνο εξάμηνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν φύγει πάνω από 90 εργαζόμενοι όλων των συμβάσεων και μόνιμο προσωπικό, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί τουλάχιστον ούτε η μισή. Αυτό αποδεικνύει τα ψέματα του Υπουργού Εμπορίας της Υγείας και βεβαίως αποδεικνύει ότι την ίδια ώρα που δεν έχει χρήματα να δώσει και κίνητρα για να προσελκύσει υγειονομικό προσωπικό, την ίδια ώρα παίρνουν και μέτρα που ουσιαστικά μετατρέπουν το χώρο της δημόσιας λειτουργίας σε χώρο μη προσέλευσης νέου κόσμου.
2: Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ εκφράζει την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι και η εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο χτύπα κόκκινο υπό το βάρος των ελλείψεων προσωπικού.
3: Θα απαιτήσουν να μπουν μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων και των ασθενών και βεβαίως όχι οι ανάγκες κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς σαν υγειονομικοί θα είμαστε παρόντες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στον καθημερινό αγώνα που μαζί με το λαό, μαζί με τους ασθενείς μας, να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που δεν θα έχει αναμονές, που δεν θα έχει λίστα χειρουργείου χιλιάδων κόσμου που περιμένει και βεβαίως ένα σύστημα υγείας που θα είναι πραγματικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν και θα είναι ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και όχι ανάγκες με βάση την τσέπη του καθενός.
4: Αυξημένη είναι η κίνηση στις παραλίες της Κρήτης, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους ηρακλιώτες να αναζητούν μία ανάσα δροσιάς. Από νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι πήραν τον δρόμο για την θάλασσα με στόχο να βρουν μία ξαπλώστρα και να απολαύσουν τον καλοκαιρινό τους μπάνιο.
5: Τα μισή ώρα, κοπελιά, που έρχομαι, δεν είναι κανένας εδώ. Οπότε έτσι αλλιώς σε πάρκινγκ βρίσκω και στην παραλία βρίσκω, το μπαρ αργεί να ανοίξει, αλλά τι να κάνω, περιμένουμε.
4: Τώρα βλέπουμε όμως είναι γεμάτες.
5: Ναι, είναι σήμερα Κυριακή, ο καιρός είναι λίγο ζεστός, ετοιμάζονται να τελειώσουν οι διακοπές τους, οι ξένοι τώρα, ντόπιοι ξένοι, καλά είναι εδώ πέρα, έχει λίγο κύμα, εγώ τώρα εδώ 3 μήνες.
6: Έχει πολύ ζέστη, είναι ωραία εδώ, δροσιά, αεράκι, πολύ ωραία.
4: Πήρε το καφεδάκι σας,
6: το καφέ μας.
4: Όχι. Φύκατε.
6: Δεν βρήκαμε ξαπλώστρα, αλλά εδώ είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ κόσμο, ναι, σαφώς έχει κόσμο.
7: Παίρνουμε το καφεδάκι, έχουμε έρθει από Κοζάνη από πολύ μακριά, είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα το Ηράκλειο και η Κρήτη.

0: γενικά. Περνάμε καλά. Εμείς βρήκαμε εύκολα, κάτσαμε κατευθείαν εντός τραπέζι, δεν είχαμε σκοπό να κάτσουμε στις εξαπλώστρες. Τώρα παρακάτω έχει κόσμο, είναι και Κυριακή σήμερα, λογικό. Θα μπούμε. Ναι. Θα πιούμε το καφεδάκι και θα μπούμε. Ναι. Είναι καλή. Εχθές ήρθαμε και εδώ χθες. Ήταν πολύ ωραίο το νερό. Ρηχή η θάλασσα. Όλα καλά.
1: Οι οργανωμένες παραλίες του Ηρακλείου γέμισαν με λουόμενους, ντόπιους και τουρίστες που εκμεταλλεύθηκαν την ηλιόλουστη Κυριακή του Αυγούστου. Ένα ελαφρύ μελτέμι που πνέει στην περιοχή προσφέρει μικρές ανάσεις δροσιάς, κάνοντας την παραμονή στην παραλία ακόμη πιο ευχάριστη.
2: Πολύ ζέστη σήμερα, μπορεί να έχει αέρα, αλλά η ζέστη είναι αφόρητη. Δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι. Ήταν η ώρα που ήρθαμε. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε πριν από καμία ώρα, δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Το απογευματάκι μετά τις 4, κάτι μπορεί να γίνει. Θα βρεις κάτι. Τώρα, δυστυχώς. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να κάθεσαι, να κοιτάς θάλασσα, να πίνεις καφεδάκι. Είναι απόλαυση.
3: Μετά απλά μια βουτιά και καφεδάκι. Έχει, πριν ψάχναμε να κάτσουμε από κάτω, αλλά δεν είχε καθόλου διαθέσιμες ξαπλώστρες. Οπότε κάτσαμε πάνω να πιούμε καφέ, κάνουμε μια βουτιά και ξαναπάνω. Νομίζω έχει πιο πολύ ντόπιους, αλλά έρχονται και τουρίστες. Ναι.
1: Άλλοι επέλεξαν μια δροσερή βουτιά στα καταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες, απολαμβάνοντας τον καφέ τους με θέα την θάλασσα. Οικογένειες και παρέες έδωσαν από νωρίς το παρόν.
4: Δηλαδή, άμμο για τα παιδιά, μια χαρά. Γεμάτα όλα. Ούτε καρέκλα δεν έχει. Μια χαρά είναι. Στις 11 η ώρα. Ήρθαμε και περιμένουμε να βρούμε καρέκλα. Μια χαρά είναι. Δεν είχε κάτω. Δεν είχε τίποτα. Καλά είναι και εδώ.
5: Περισσότεροι ντόπιοι, ξένοι.
4: Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι όλοι ντόπιοι. Ξένοι δεν βλέπω πολύ.
1: Και με τον Αύγουστο να συνεχίζεται, η παραλία παραμένει ο αγαπημένος προορισμός για μια Κυριακή μακριά από την ζέστη και την καθημερινότητα.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα

0: 2 υπερκαταστήματα. Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κατά έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
9: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε. Είναι το 35ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, η εταιρεία εμφιάλωσης ΕΤΑΝΑΠ με τα νερά Σαμαριά, τον πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, και τώρα κιόλας που είναι καλοκαίρι τα έχουμε περισσότερο ανάγκη, και για να δροσερεύουμε και για να φρεσκαριζόμαστε και για να έχουμε δύναμη και ενέργεια αυτό τον θησαυρό, τα νερά Σαμαριά που είναι μαζί μας και που θα μας συντροφεύουν και στη συνέχεια. Και το νερό κιόλας, προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, γιατί είναι ένα υπονοούμενο, είναι ένα spoiler εν ώψη μιας κουβέντας που θα ανοίξουμε σε λίγο. Το νερό είναι δισεύρετο, το νερό πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να το αγαπάμε, γιατί η λειψινδρία καραδοκή. Λοιπόν, σήμερα είναι 2 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1961 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμινγκουέι, και εμείς σήμερα θα επιβεβαιώσουμε ένα αριστούργημά του, αυτό που λέει για ποιον χτυπάει καμπάνα. Οπότε πάμε να βαρέσουμε τις καμπάνες, να δούμε για ποιον χτυπάνε στα αλήθεια.

0: Για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή, δεν θα μπορούσα να διαλέξω δήμαρχε Μαλεβιζίου Μενέλα Εμποκία κάτι διαφορετικό από παραπομπή σε συγγραφέα και σε λογοτέχνη.
1: Καταρχάς, μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ. Πρέπει να το πω, θέλω να το πω, γιατί μεγάλωσα μαθαίνοντας αθλητισμό μέσα και από τις δικές εκπομπές και με τη δική σου φωνή και δεν φανταζόμουν ποτέ σε εκείνη την ηλικία ότι θα βρισκόμουν σε μια εκπομπή σου.
0: Επομένως, αυτό που να το πει.
1: Χαίρομαι που χτύπησε η καμπάνα για μένα σήμερα του Hemingway και η δική σου. Αγαπημένο μυθιστόρημα, αγαπημένος συγγραφέας και αγαπημένος δημοσιογράφος.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, οπότε αρχίζει με πολύ αγαπησιάρικη η σημερινή εκπομπή. Πολύ τρυφερή, καψούρα εκπομπή. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική εκπομπή, αλλά εσύ έχεις τόσο πολύ μέσα στον αθλητισμό που δεν είναι εναλλακτική, είναι αθλητική. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο δημοτική, να είναι και λίγο πολιτική, να είναι και λίγο κοινωνική. Όλα. Έβαλα και τα νερά από την αρχή στη μέση.
1: Όλα πάνε και το νερό ήταν υπονοούμενο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχει κάποια ερώτηση κατά τη
0: διάρκεια. Έχω, πώς δεν έχω.
1: Είπες και λειψιδρία, με προετοίμασες.
0: Έτσι.
1: Αθλητισμό έχω μέσα μου.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι. Γιατί εσύ κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια για τον Αλμυρό, σωστό.
1: Ναι, αυτό φαντάστηκα ότι υπονόησες.
0: Αυτό
1: το είπες τώρα, το είπε ξεκάθαρα.
0: Το μαρτύρησα.
1: Εντάξει, η λειψιδρία αφορά όλους τους Δήμους.
0: Σωστό.
1: Όλη τη χώρα και ειδικά το νησί μας. Και σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα που μας απασχολεί και πρέπει να βρούμε λύσεις άμεσα.
0: Οι καμπάνες ποιας εκκλησίας του Δήμου Μαλεβιζίου χτυπάνε για τον Δήμαρχο?
1: Για τον Δήμαρχο, οι καμπάνες.
0: Πώς ξέρετε, απίστευτα, γιατί μπορεί να βγει κανένας παπάς από άλλη ενορία.
1: Πολλές εκκλησίες και ωραίες εκκλησίες και ναούς ουσιαστικά. Μνημεία εκκλησιαστικά. Κοιτάξτε, Βασίλη, οι καμπάνες χτυπάνε κάθε μέρα από τους δημότες. Οι δημότες χτυπάνε την καμπάνα και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους ήχους των αναγκών, των προκλήσεων, των λύσεων που πρέπει να δίνουμε. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές δυσκολευόμαστε να τα καταφέρουμε. Για όλα αυτά ο Δήμαρχος, βέβαια.
0: Εννοείται. Μα εξού και η έκφραση λέει τα παράπονά σας
1: στο Δήμαρχο.
0: Η
1: αλήθεια είναι όμως.
0: Κοίτα, πώς είσαι ατάκες για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Τα παράπονά σας στο Δήμαρχο. Από Δήμαρχος κλητήρας.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πόσες εκφράσεις υπάρχουν στην καθομιλουμένη
1: και κυρίως έτσι για να εκφράσει ότι ποιος έχει την ευθύνη.
0: Ναι,
1: αυτός
0: ναι.
1: Δηλαδή που είναι πραγματικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η Δήμη σήμερα, έχουμε την ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα, αλλά με τα εργαλεία και τις δυνατότητες και τους πόρους και τους ανθρώπους να μην επαρκούν για αυτές τις ευθύνες. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να είμαι μίζερο σε σχέση με τις αρμοδιότητες μας. Δίνουμε μάχη όλοι.
0: Λοιπόν, για κάποιον τώρα, Μενέλα Εμποκία, πρώτα απ' όλα είμαι αγενέστατος. Δεν σε έχω ευχαριστήσει τόση ώρα που είσαι εδώ για την παρουσία σου σήμερα, γιατί έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις και δημοτικές και κοινωνικές. Λοιπόν. Υπάρχει μια τάκα που λέει στρατηγέ, τι ζήταγε στη Λάρισα, εσύ ένα ιδρέο. Οπότε πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα, τι μπορεί να πει, τι μπορεί να έχει να πει ή τι σχέση μπορεί να έχει ένας δήμαρχος με τον αθλητισμό. Ένα πολιτικό όν. Εγώ πάντοτε, πολλά χρόνια μάλλον, έχω στην ατζέντα μου αυτούς τους περιβόητους εξοκοινοβουλευτικούς φίλους των σπορ, που δεν είναι παίκτες, δεν είναι προπονητές, δεν είναι παράγοντες.
1: Είναι οι δημάρχοι, οι βουλευτές και οι διάφοροι αυτοί που εμφανίζονται στο δημόσιο βίο. Σίγουρα η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άμεση σχέση με τον αθλητισμό. Και προφανώς πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε αυτό να αποτυπώνει ουσιαστικά προστιθέμενη αξία, να δίνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Γιατί ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικός, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει να δίνουμε ζωή στην τοπική κοινωνία, στη νέα γενιά, να δίνουμε υποδομές, να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με την καλή πλευρά των πραγμάτων.
0: Το δικό σου παιδί είναι μικρό ακόμα.
1: Τα δικά μου παιδιά είναι δύο. Είναι ο ένας είναι 5 χρόνων και ο άλλος 10 περίπου.
0: Και ο άλλος 10, τέλειωσε. Ασχολούνται.
1: Τους αρέσει πολύ ο αθλητισμός, φαίνεται να τους αρέσει.
0: Αγόρια είναι και τα δύο.
1: Αγοράκια είναι και τα δύο, οφιτζίδες και οι δύο. Και ακολουθούν έτσι, νομίζω, την παράδοση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αγωνία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να τους αρέσει ο αθλητισμός, να τους δημιουργεί συνέστημα, γιατί πολλές φορές πιέζουμε τα παιδιά μας, πιέζουμε τους φίλους μας να ασχοληθούν με κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί πρέπει να το κάνεις, γιατί το κάνει ο φίλος σου. Εγώ αυτό που θέλω τουλάχιστον να προσπαθώ τουλάχιστον να δώσω στα παιδιά μου, να τους δείξω, είναι ότι προσπάθησε με τον αθλητισμό. Μπες σε μια ομάδα. Ακόμα Και αν δεν σ' αρέσει αυτό το άθλημα, δοκίμασε και κάτι άλλο. Αλλά να μπουν, να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και να αθληθούν. Έτσι, να γυμνάσουν το σώμα τους.

0: Άλλοι δύο εξοκοινοβουλευτικοί, επιφανείς εξοκοινοβουλευτικοί φίλοι των ΣΠΟΡ που φιλοξενήθηκαν σε αυτήν την εκπομπή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Γρηγόρης Σαμόλης. Λοιπόν, και τους δύο τους ρώτησα κάτι. Και θα το ρωτήσω και σε εσένα τώρα. Είναι μέσα στην πίεση, στο άγχος, στα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, τα οικογενειακά, όλα αυτά τα προβλήματα που μας περιστοιχίζουν και γίνονται αγχώνει πολλές φορές, είναι λίγο. Το είχα πει στον Ανδρουλάκη, συμφώνησε απολύτως. Είναι λίγο τα σπορ ψυχοθεραπεία.
1: Όχι λίγο.
0: Λίγο πολύ.
1: Είναι ψυχοθεραπεία, είναι ξέσπασμα, είναι ανακούφιση από αυτό που καθημερινά βιώνουμε όλοι. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν μια. Για όλο τον κόσμο, για αυτούς που καθημερινά πιέζονται στη δουλειά τους, στη ζωή τους, στα δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι. Είναι ψυχοθεραπεία. Είναι κάποιες ώρες που ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα που έχει αυτή.
0: Σε ποιο επίπεδο εκτείνεται, αν γυρίσεις πίσω, το μυαλό σου, τη μνήμη σου ή η σχέση με τα σπορ?
1: Η σχέση με τα σπορ, όπως σου είπα και πριν, ξεκίνησε από την πολύ πρώιμη παιδική μου ηλικία. Ξεκίνησα από στίβο, θυμάμαι να κάνω γυμναστική σε στίβους, σε κλειστά γυμναστήρια στην Αθήνα, όταν γεννήθηκα πολύ μικρός, 4-5 χρονών.
0: Εσύ γεννήθηκες στην Αθήνα?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
0: Η μαμά είναι από εδώ.
1: Η μητέρα μου είναι.
0: Ξημέρι. Εντάξει, θα το ξετυλίξουμε το κουμπάρι. Ο μπαμπάς.
1: Καταγωγή είναι από τη Μάνη.
0: Από τη Μάνη.
1: Ήταν από τη Μάνη, αείμνηστος και ασχολήθηκα με τα μαχητικά σπορ, με το taekwondo.
0: Α, αυτό δεν το ξέρα. Ο μπαμπάς ήταν δικηγόρος, έτσι.
1: Δικηγόρος, ναι.
0: Ο Σωτήρης Μποκέας.
1: Σωστά.
0: Μαμά Μαρίνα.
1: Μαρίνα, δηλαδή, δασκάλα.
0: Δασκάλα. Είναι βιτριολικός ο συνδυασμός. Πρωτού πάμε στις μαχητικές τέχνες, Κρήτη Μάνη που λέγεται το τραγούδι. Στου όθωνα τα χρόνια, κανονικά από εκεί έπρεπε να βάλουμε background soundtrack του όθωνα τα χρόνια.
1: Όλοι όσοι τα ακούνε λένε εκπληκτικό συνδυασμό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα κοινά. Πολλά τα κοινά, πολλές οι κοινές αναφορές των δύο τόπων, διάφορες στην προσέγγιση της καθημερινότητας κάποιες φορές, στο πώς αντιλαμβάνονται το πένθυμο και πώς το λιγότερο χαρούμενο περιστατικό μιας κοινωνίας, αλλά η αλήθεια είναι πολλά τα κοινά και η αλήθεια είναι επίσης ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στη Μάνη. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω.
0: Κάναν πύργο, δεν έχουμε εκεί.
1: Είχε η οικογένεια του παππού μου, αλλά με την εξέλιξη των πραγμάτων και τα κληρονομικά όπως εξελίχθηκαν, δεν τον διαθέτουμε πλέον αυτό τον πύργο. Υπάρχει όμως εκεί η περιουσία μας και το σπίτι της γιαγιάς μου.
0: Άρα γεννιέσαι το 1982 στην Αθήνα.
1: Γεννιάμαι το 1982 στην Αθήνα.
0: Και έρχεστε εδώ πότε?
1: Έρχομαι στην Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, όπου εντάξει, εγώ ερχόμουν εδώ όλα τα καλοκαίρια. Ουσιαστικά μας βάζανε στο αεροπλάνο, ερχόμασταν εδώ με την αδερφή μου και μέναμε όλο το καλοκαίρι. Όταν μετακομίσαμε, όταν ήρθα πλέον μόνιμα Τετάρτη Δημοτικού στην Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι, ήρθα σε φίλους μου. Ήταν σαν να ήμουν όλο το χρόνο μαζί τους. Επομένως, έρχομαι εδώ Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Συνεχίζω τις πολεμικές τέχνες. Στη συνέχεια όμως ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ. Πέρασα από το τμήμα μπάσκετ του Όφη. Είχαν πει οι πρώτες μπασκέτες τότε στην Αγία Μαρίνα.
0: Σωστή είναι η τοποθέτηση προϊόντος.
1: Πάρα πολύ.
0: Μπασκετικού προϊόντος εκτός από ποδοσφαιρικού και εκτός από τα νερά σαν
1: τώρα, Βασίλη, ασχολήθηκα με ό,τι παίζαμε τότε στις Αλάνες γειτονιές. Θυμάμαι ποδόσφαιρο τότε στην Αγία Μαρίνα. Παίζαμε στα χωράφια που σήμερα είναι πολυκατοικίες. Παίζαμε οι περιοχές μεταξύ τους Αγία Μαρίνα και Γάζη σε κάτι οικόπεδα που σήμερα έχουν γίνει σπίτια, μονοκατοικίες, βίλες, πολυκατοικίες, ενώ τότε ήταν χωράφια. Άρα έχω βιώσει αυτού του τύπου τον αθλητισμό περισσότερο και δεν ασχολήθηκα ποτέ
0: σε πιο υψηλό επίπεδο. Okay.
1: Στο επόμενο επίπεδο.
0: Είχες τότε ο νεαρός Μενέλος Μποκέας που ήρθε εδώ στην Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Όχι γιατί έβλεπε ότι θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά επειδή όπως όλα τα παιδιά έχουμε πρότυμα, έχουμε ενδάλματα, είχες κάποιον τότε που να τον συμπαθούσε πολύ, να τον γούσταρες από οποιοδήποτε σπορ.
1: Λοιπόν, θα σου πω ότι πρώτη φορά μπήκα στο Γεντί Κουλέ. Έπαιζε Όφη Κόρινθος και νομίζω το σκορ ήταν 3-1. Τότε λοιπόν έπαιζε Μαχλάς, Νόμπλιας, Μαρινάκης, εκείνη η φουρνιά. Εγώ βέβαια λάτε.

0: Ρεύα τον Τζουγκάνοβιτς, το Ρίζνιτς αργότερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή η παίκτες, τον Ηλία τον Μπουρσανίδη, τον το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ τότε τον Ηλία τον θαύμαζα, το θυμάμαι στο παιχνίδι με την Ατλέτικο, ας πούμε. Ήταν τότε 20 χρονών.
1: Σωστό.
0: Ο Μπουρσανίδης, εγώ 19 χρονών.
1: Ναι, το 92,
0: λοιπόν, σήμερα και με σένα εδώ, όπως το είπα και πριν, και με τον Ηλία που βρισκόμαστε κάποιες φορές, νιώθω, λέω, είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός γιατί έχω καταφέρει. Έχει έρθει έτσι, έχουν έρθει έτσι τα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που τους έβλεπα τότε με το από μακριά ή που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να βρεθούμε στον ίδιο χώρο ή να μιλήσουμε και που, ξέρεις, ειδικά σε ένα νέο παιδί, ένας αθλητής αυτού του Βεληνικούς, ο Γκέραρτ, είχε έρθει στο σπίτι μου μια φορά στο, βέβαια, στην Κυπούπολη, όταν μέναμε εδώ στο Ηράκλειο, με το θείο μου τον Βασίλη τον Ξημέρη, που από εκεί ξεκινάει η σχέση μου με τον Όφη και το γιο του. Το Μάνο, θυμάμαι, είχα στολίσει το δωμάτιό μου, το είχα γεμίσει, είχα τις αφίσες μου, αλλά το είχα περιποιηθεί κιόλας για να έρθει ο
1: Γέραρντ
0: στο δωμάτιο. Ήταν, ας πούμε, μια στιγμή που δεν την ξεχνάω, δηλαδή, τη φιγούρα του καθώς μπαίνει στο δωμάτιό μου, είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι από τις στιγμές που είναι χαραγμένες για πάντα αποτυπωμένες στο μυαλό σου. Τέτοιες μικρές στιγμές οι οποίες νομίζω διαμορφώνουν και αυτό που ο καθένας κουβαλάει μέσα του μετά και λέει με Όφη για κάποιους λόγους. Εμένα οι λόγοι αυτοί ήταν το συνέστημα που ένιωσα μέσα στο Γεντί Κουλέ, ήταν το ότι ήμουν περήφανος που είμαι Όφη, γιατί είναι τοπική ομάδα και δεν με νοιάζει που δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα. Όταν καταλάβαινα τα πρώτους καιρό.
1: Ανήκει στη συνωμοταξία αυτών που είναι Όφη.
0: Ναι, βέβαια, όφι.
1: Γιατί είναι πολλοί που μπορούν να έχουν μια συμπάθεια, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
0: Όχι. Δεν υπάρχει όχι. Καμία συμπάθεια. Υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, μ' αρέσει το σπορ, αλλά είμαι όφι. Στο μπάσκετ, επειδή μ' αρέσει να παρακολουθώ και επειδή δεν υπάρχει, έχω τις συμπάθειές μου, αλλά από εκεί και πέρα, μόνο όφι. Και ξέρεις, πολλές φορές μ' ακούει κάποιος και με ρωτάει και μου λέει, μα μόνο Όφη, δεν το πιστεύει. Όσοι με ξέρουν από μικρό παιδί, ξέρουν αν αυτό είναι ειλικρινές. Και δεν έχω να αποδείξω και κάτι σε αυτό. Δηλαδή, δεν με νοιάζει κιόλας να το πιστεύει κάποιος. Απλά θεωρώ ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι στο συνέστημα αυτός που είναι Όφη μόνο σε σχέση με κάποιον. Γιατί ένας τίτλος ή μια καλή εμφάνιση στην Ευρώπη, νομίζω, μας γεμίζει τόσο πολύ όσο, ας πούμε, 5 πρωταθλήματα που μπορεί να πάρει ένα οπαδός μιας άλλης ομάδας.
1: Για να, όχι να το κλείσουμε, αλλά για να βάλω κι άλλη μια πινελιά στην κουβέντα που κάνουμε, προλαβαίνεις να αθλείσαι καθόλου, όχι επειδή είναι της μόδας, αλλά επειδή κάνει και καλό.
0: Θέλω να αθλούμε, ναι. Μ' αρέσει. Η αλήθεια είναι.
1: Να βγεις να περπατήσεις, δηλαδή. Αυτό εννοώ.
0: Τώρα τελευταία έχουμε ένα σκυλάκι στο σπίτι. Επομένως βρίσκω την ευκαιρία.
1: Σκύλος, μεγάλη
0: μαζί με το σκύλο να κάνω μια βόλτα.
1: Μεγάλη.
0: Πριν κανένα χρόνο. Έκανα για περίπου κάποιους μήνες και μ' άρεσε πάρα πολύ box. Γιατί μ' άρεσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχω μια σχέση έτσι με αυτά τα αθλήματα.
1: Οπότε να το έχουν υπόψη όσοι θέλουν να ανοίξουν καυγά με το Δήμαρχο.
0: Όχι, έχω σταματήσει τώρα, αλλά σκέφτομαι να επανέλθω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τους ρυθμούς αυτούς και με τη ζωή που κάνουμε, χρειάζεται γυμναστική.
1: Σε ποιον που οι Δήμοι το κάνουν. Από όλους αυτούς που γνώρισες, που θαύμασες, που βίωσες δυνατά συναισθήματα μαζί τους, θα τον ανακήρυσες δημότημα Λεβιζίου και θα του έδινες το χρυσό κλειδί.
0: Πολύ δύσκολη ερώτηση.
1: Κατά δύσκολα σε δώματα.
0: Λοιπόν, αυτό ένας πρέπει να είναι.
1: Ας πούμε.
0: Από αυτούς που έχω γνωρίσει στον αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό το κλειδί θα πήγαινε στον Ευγένιο Γκέραρτ.
1: Στον Γκέραρτ. Λογικό.
0: Θα μπορούσε να πάει και στον Νίκο Μαχλά. Θα μπορούσε να πάει και στον Χρήστο Κόντι, παρόλο που είναι λίγους μήνες. Γιατί νομίζω ότι το αποτύπωμά του αυτούς τους λίγους μήνες, αλλά και κυρίως αυτό που εμένα
1: σου
0: βγάζει και αυτό που φαίνεται να εκφράζει ως φιλοσοφία, αξίζει έχει το κλειδί της πόλης. Η φιλοσοφία δηλαδή της ομάδας, της συνεργατικότητας, των χαμηλών τόνων, της σεμνότητας, ταπεινότητας, του σχεδίου, της δουλειάς, είναι ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο και χρειαζόμαστε πρότυπα. Νομίζω θα το έπαιρνε και άλλοι παίχτες.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, ο Νίκος ο Νόμπλιας θα το έπαιρνε, εννοείται. Είναι, γιατί

0: ηγετική μορφή, αρχηγός της ομάδας τότε. Θα αδικήσω κάποιους, θα αδικήσω, δεν θέλω, αλλά νομίζω ότι αυτή
1: εκφράζει
0: τη φιλοσοφία.
1: Καλά, θεωρώ δεδομένο ότι βλέπεις μάτς τηλεόραση. Πηγαίνεις συχνά στο γήπεδο?
0: Όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα. Ναι. Όχι τόσο συχνά. Δεν χάνω βέβαια παιχνίδι τόφι στα play-off και ναι, στα προκριματικά των τελικών και των ημιτελικών κτλ. Δεν υπάρχει να το χάσω.
1: Πήγες στο Βόλο?
0: Πήγα στο Βόλο, ναι. Πήγα στο Βόλο και πήγα και στη Τρίπολη πέρυσι.
1: Στην Τρίπολη,
0: στη Λιβαδιά φέτος.
1: Στον Επαναληπτικό.
0: Με δυσκολίες στη Λιβαδιά φέτος πάρα πολλές. Ναι. Εκεί είχαν στηθεί εμπόδια. Αλλά τα ξεπεράσα.
1: Δυνατό το συνέστημα στο Βόλο?
0: Μοναδικό.
1: Μοναδικό.
0: Ασύγκριτο. Συγκίνηση πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι μόνο ένα, δεν είναι το κύπελο, δεν είναι ο τίτλος. Είναι όλο αυτό το συνέστημα που νομίζω θα μείνει αξέχαστο σε όλους όσους το έζησαν εκεί είτε από τις τηλεοράσεις τους. Γιατί είναι μία στιγμή που νομίζω αυτή τη στιγμή την νιώθει και την αγγίζει όλο το νησί και όσους ασχολούνται ή όσους τους αρέσει αυτό που βλέπουν το ποδόσφαιρο, αθλητισμός, στην Κρήτη ειδικά. Που εντάξει, το κύπελο θα μπει συντροπιωθεί και θα κλειστεί, αλλά οι στιγμές αυτές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ψυχή μας.
1: Διάβασα, όχι δεν το διάβασα, σε είχα ακούσει κιόλας γιατί ήμουν εκεί στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Το βράδυ που γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια και ήταν να βραβεύσει τον Νίκο Νιόπλια, είχες πει ότι είμαι ευγνώμων στο θείο μου, τον Βασίλη Ξημέρη, που με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Το είπες και προηγουμένως, οπότε άρα ήταν αναπόδραστο. Λόγω των σχέσεων της οικογένειας Ξημέρη, ο οποίος είναι αδερφός μητέρας ή...
0: Αδερφός μητέρας μου. Το λέω, το είπα και σε εκείνη την εκδήλωση, γιατί ήθελα να τον ευχαριστήσω. Γιατί όλο αυτό που κι εγώ πλέον βιώνω με τον Όφη, το χρωστάω σε αυτόν. Εντάξει, ο Βασίλης Ξημέρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ταυτιστεί. Εγώ τον ταυτίζω με τον Όφη. Για πάρα πολλά χρόνια ζούσε για τον Όφη. Έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και για τις υποδομές του Όφη. Το κλειστό γυμναστήριο, το ΒΑΚ, στο ΒΑΚ, το γήπεδο μπάσκετ. Έχει την υπογραφή του. Ο αεραστέχνης Όφη για πάρα πολλές δεκαετίες. Στην ΠΑΕ όταν ήταν. Επομένως, ξέρω τον αγώνα του, έχω ζήσει στιγμές, έχω δει τις στεναχώριες του, έχω δει τις χαρές του, τις λύπες του σχέση με τον Όφη. Μαθήματα πάρα πολλά από αυτή την εμπειρία. Όμως είμαι πραγματικά ευγνώμων που μέσα του Βασίλη Ξημέρη γνώρισα, έγινα Όφη και πήρα και πολλά μαθήματα που νομίζω μου είναι χρήσιμα όχι μόνο για τον Όφη και τον αθλητισμό, προφανώς ζωής, γιατί ήταν και πολύ έντονος αυτοδιοικητικός. Είχε πορεία και στην αυτοδιοίκηση και της πόλης του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Γαζίου τότε.
1: Στην ίδια εκδήλωση είχες επισημάνει και το γεγονός ότι, εντάξει, Όφη είναι η ομάδα του Ηρακλείου, αλλά προπονείται.
0: Βέβαια, εμείς τους θεωρούμε δημότες μας.
1: Δημότες.
0: Διότι Όφη, το σπίτι, η καθημερινότητα του Όφη βρίσκεται στο Σκαφιδαρά, εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις προπονητικές υπερσύγχρονες, έχουν ανανεωθεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπό τη διοίκηση του Μιχάλη Μπούση. Είναι ένα κόσμο για την περιοχή. Συνδέεται ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Δήμος Γαζίου, η κοινότητα Γαζίου με τον Όφη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είμαστε και δίπλα, με γειτονιά είμαστε. Επομένως, εμείς τους βλέπουμε και καθημερινά εκεί. Πολλοί παίκτες του Όφη, ο ίδιος ο προπονητής γυρίζουν
1: στις
0: γειτονιές μας. Είμαστε άριστα συνδεδεμένοι και είμαστε περήφανοι που είναι εκεί ο Όφη. Θέλουμε, είναι και αν θέλετε ένα ζητούμενο και από τη δική μου τη μεριά, είναι το πώς θα διαχυθεί αυτή η εμπειρία, αυτή η ακτινοβολία του Όφη και στα αεραστεχνικά σωματεία της περιοχής. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση και συνεργασία και ας το πούμε το παράδειγμα μιας καλής οργάνωσης να περάσει και στα αεραστεχνικά σωματεία και νομίζω ότι αυτό θα είναι και μια νίκη της περιοχής να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε.
1: Πώς προέκυψε η φιλολογία, η φιλοσοφική και η γλωσσολογία?
0: Γλωσσολογία...
1: Μπαμπινιώτης.
0: Μπαμπινιώτης... Σημαντικό γλωσσολόγο.
1: Είχα
0: βέβαια τον Μπαμπινιώτη, όχι στη φιλοσοφική, είχα τα βιβλία του.
1: Τα βιβλία, εντάξει.
0: Αλλά είχα καθηγητή στη φιλοσοφική τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον σημερινό Δήμαρχο Ηρακλείου, γλωσσολόγο.
1: Γλωσσολόγο, καλοκαιρινό.
0: Βέβαια. Προέκυψε γιατί εγώ ήμουν θεωρητική κατεύθυνση. Βέβαια, επειδή είχα και ήμουν καλό και στα θετικά. Η γλωσσολογία έχει πολύ μεγάλη έτσι, σχέση, είναι πιο θετική, ας το πούμε, πλευρά της φιλολογίας. Ήθελα να περάσω σε αυτή τη σχολή. Ήταν μια επιλογή το Ρέθυμνο, ήταν κοντά, παίξανε πάρα πολλά πράγματα ρόλο εκείνη την περίοδο. Και αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, πάλι στο Ρέθυμνο θα ήθελα να περάσω τη δική μου ζωή.
1: Και πώς προέκυψε στη συνεχεία η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων? Αυτό είναι μεταπτυχιακό, έτσι.
0: Μεταπτυχιακό είναι αυτό και ήταν και η δουλειά μου για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Πριν αναλάβω, έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος στο Μαλεβίζη, αυτή ήταν η δουλειά μου.
1: Έχεις ένσημα.
0: Έχω ένσημα.
1: Να το πούμε. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλλος Μπογκέας έχει ένσημα για την ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ανεπάγγελτοι.
0: Και από την ιδιωτική μου ζωή.
1: Είναι πολύ άδικο αυτό. Εντάξει.
0: Είναι άδικο, δεν είναι. Εντάξει, ναι. Υπάρχουν παραδείγματα που πραγματικά αξίζουν να αναφοράς. Παρ' όλα αυτά, εγώ επέλεξα να ασχοληθώ με αυτόν τον κλάδο, διότι και στη φοιτητική μου ζωή είχα μια έντονη δραστηριότητα και με το συνδικαλισμό το φοιτητικό και με την έκδοση φοιτητικών εφημερίδων και με τα έντυπα γενικότερα και η διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων, των συμφοιτητών μου, το πώς θα κάνουμε μια καλύτερη ομάδα για να πετύχουμε πράγματα, μου δημιούργησε, μου κέντρωσε ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Το επέλεξα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Περίπου 2 χρόνια σπούδασα σε αυτό το αντικείμενο και αμέσως μετά ήμουν τυχερός που ξεκίνησε αυτή την επαγγελματική διαδρομή, πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική αλυσίδα του Γιάννη Τουσμπόκου, που πραγματικά άφησε νομίζω μια ιδιαίτερη ιστορία στο πώς ένας επιχειρηματίας ξεκινάει από τα πρώτα βήματα
1: ναι, ναι.
0: και εξελίσσει τη δουλειά του, την επιχείρησή του σε κάτι πολύ σημαντικό και ήμουν πολύ τυχερός που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα εκεί. Την αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι ένα αντικείμενο που νομίζω βρίσκει πεδίο πολύ σημαντικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια με άλλους όρους. Εδώ πρέπει να προσαρμόσει τα δεδομένα, δεν είναι ειδικός τομέας, είναι δημόσιος, έχει πάρα πολλές άλλες παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη. Αλλά σίγουρα η διοίκηση ανθρώπων δυναμικού, η συνεργασία με ανθρώπους δηλαδή και να παίρνεις από αυτούς το καλύτερο, είναι κάτι που μπορεί να έχει εφαρμογές σε πάρα πολλά αντικείμενα. Εξάλλου, όλοι και στον αθλητισμό και ειδικά αυτοί που ασχολούνται προπονητές ή οι διοικήσεις των ομάδων, νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο πεδίο που σχετίζεται με τη διαχείριση ανθρώπων δυναμικού.
1: Διαχείριση ανθρώπων δυναμικού, human resources και όλα αυτά. Προφανώς. Το Μενέλαος πώς προέκυψε,
0: υπήρχε. Από τον παππού μου.
1: Πότε γιορτάζει ο Μενέλαος?
0: Ο Μενέλαος, κοίτα, τώρα θα είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω, θα με ακούσουν εδώ οι εκκλησιαστικοί. Εγώ δεν γιόρταζα ποτέ γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε γιορτή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα τα γενέθλιά μου και ήμουν και χαρούμενος στα γενέθλιά μου και μάλιστα το θεωρούσα και μοναδικό, άρα δεν με πειράζει. Τα τελευταία χρόνια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έμαθα ότι υπάρχει μια γιορτή στις 22 Ιουλίου. Επομένως. Δεν μου έρχεται,
1: ναι.
0: Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μου έρχεται γιατί δεν το έχω βιώσει από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά έχω αρχίσει και το συνηθίζω. Επομένως.
1: Έχω φοβερή ατάκα του Γιώργη του Μαρινάκη, του Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου των ΕΔΕΙΑ και της ΠΕΔ.
0: Πολύ καλό αυτό διοικητικό.
1: Και φίλου. Που ξέρω. Και μια φορά τον είχαν, ήταν του Αγίου Γεωργίου και βάραγαν τα τηλέφωνα.
0: Ασταμάτητα.
1: Και γύρισε και είπε. Πόσο θα ήθελα να με λένε Μενέλαο. Το έχω ξαναδεί.
0: Έχει αρχίσει και γυρίζει και στο Μενέλαο. Αυτό
1: λοιπόν, Μενέλαος είναι το μένος και ο λαός.
0: Σωστά.
1: Πόσο μένος έχει ο Μενέλαος Μπογκέας? Το λαός είναι δεδομένο γιατί διοικείς.
0: Μένος.
1: Απευθύνεσαι στο λαό.
0: Μένος δεν έχω.
1: Δεν
0: έχω. Χτες ήμουνα σε μια διάλεξη. Στα καλέ, σε μια εξαιρετική διάλεξη. Παρουσίαση. Μιλούσε ο Γιάννης Παπαδάκης. Τον άκουγα για πρώτη φορά, όπου ουσιαστικά μιλούσε για τη θεολογία και την επιστήμη και αν είναι η θεολογία επιστήμη ή η θεολογία ή η επιστήμη είναι η θεολογία και κάτι τέτοιο το να κάνω και κάποια λάθη. Αλλά είπε ότι κάποια στιγμή είναι πολύ σημαντικό η λέξη αναστάτωση, να νιώθουμε αναστατωμένοι. Λοιπόν, θεωρώ ότι εμένα με αναστατώνει με την έννοια του έρωτα και της αγάπης και της όρεξης για δουλειά το να μπορώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις κάτι για αυτόν τον τόπο. Αν αυτό μπορεί να το πει κάποιος μένος για,
1: για δημιουργικότητα, το αγοράζω.
0: Ίσως το αγοράσω κι εγώ.
1: Ο Μενέλαος στη μυθολογία, στα ομηρικά έπι, είναι αδερφός του Αγαμέμνονα και είναι σύζυγος ωραίας Ελένης, την οποία έκλεψε ο Πάρης και άρχισε ο Τροϊκός πόλεμος.
0: Τραόμηρος.
1: Έτσι λέει ο Όμηρος. Εσύ δεν έχεις ωραία Ρένι, έχεις ωραία Μαρίνα. Σωστό.

0: Ωραία, Μαρίνα είναι η μητέρα μου. Η γυναίκα μου είναι η Άννα.
1: Και η Άννα. Περάκι.
0: Περάκι, σωστά. Κοίτα τώρα, Βασίλη, εμένα είπες πριν για τα παιδικά μου χρόνια κτλ. Μπαίνουμε σε βαθύτερα τώρα θέματα, αλλά αξίζει να το πω αυτό, γιατί δεν μου έχει δοθεί πολλές φορές ευκαιρία και εγώ δεν θέλω να το πω. Αλλά είσαι τόσα χρόνια στο κρουμπέτι, θα μου βγάλεις και τις απαντήσεις.
1: Όπως λέμε και με το Λευτέρη, τον Περάκι που γράφουμε, ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων κάθε Πέμπτη.
0: Λοιπόν, και αν δεν το κάνουμε εδώ, που θα το κάνουμε εξάλλου. Είμαι πολύ περήφανος για τη μητέρα μου, διότι σε πολύ μικρή ηλικία, όταν μείναμε μόνοι μας, πλέον με την ατυχία που είχαμε με τον πατέρα μου, σε πολύ μικρή ηλικία τον χάσαμε. Η μητέρα μου ουσιαστικά πήρε και το ρόλο και του πατέρα και της μάνας.
1: Ναι, τα πολλά.
0: Δύσκολες συνθήκες, με τη στήριξη βέβαια της οικογένειάς μας συνολικότερα. Και νομίζω ότι μας πήρε από το χέρι και μας οδήγησε μέχρι εδώ που μας, και μας οδηγεί ακόμα. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος, αξιοπρεπέστατος. Είναι πρότυπο για μένα, πρότυπο για όλους μας. Και πραγματικά δεν ξέρω... Δεν μπορώ με λόγια να περιγράψω αυτό που πραγματικά έχει προσφέρει σε μένα και στην οικογένειά μου, ακόμα και σήμερα σε όλους μας, στην αδερφή μου. Αλλά είναι ορισμός του ανθρώπου που λέγεται μάνα, είναι μητέρα. Είναι, συμπυκνώνει μέσα σε αυτή τη λέξη τα πάντα.
1: Έναν άνθρωπο που τρέχει από το πρωί στο βράδυ, τον αντέχει σύζυγός του.
0: Δύσκολη η συνθήκη αυτή, ειδικά για μία σύζυγο που δεν έχει συνηθίσει, που δεν είχε, ας πούμε, στο περιβάλλον της περιπτώσεις έντονων ενασχόλησης με τα κοινά. Έχει στηρίζει πάρα πολύ με την υπομονή, με την ανοχή, με την συνεργασία σε διάφορα μέτωπα, με τον κοινό βηματισμό σε κάποια άλλα. Με τις λύσεις που από κοινού βρίσκουμε για να ξεπερνάμε προβλήματα.
1: Σωστό,
0: δεν είναι μια εύκολη συγκυρία για κανέναν και για καμία που καλείται να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη καθημερινότητα. Με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα πολλά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι και ο γενικός κανόνας, εγώ νομίζω ότι διαφέρω και πάρα πολύ από τους ανθρώπους της γενιάς μου, που καθημερινά αγωνίζονται για να καταφέρουν κάτι και στο επάγγελμά τους, στη δουλειά τους, στη ζωή τους. Έχω φίλους που είναι λογιστές, που είναι δικηγόροι, που είναι δάσκαλοι, που είναι αγρότες. Δεν νομίζω ότι λείπουν λιγότερες ώρες από το σπίτι από την
1: υπόλοιπη. Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν πρωτάκουσες το Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει, πρώτα απ' όλα θεωρώ το δεδομένο ότι έχεις τραγουδήσει.
0: Κοίτα,
1: κοιτάω από θέμα σε θέμα, αλλά μου αρέσει αυτό το πικ-πονγκ.
0: Και το βάζω και όσο μου στείλει στο σπίτι, το συνεχίζω και τα.
1: Αν γυρίζεις 3-4 χρόνια πίσω, που όφη ήταν ακόμη στα σπάργανα αυτό που έχει γίνει τώρα, θα περίμενες ότι θα βρεθείς στο σημείο να παίξεις 4 τελικούς μέσα σε 2 χρόνια. Δηλαδή θα έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλλου και 2 τελικούς Super Cup.
0: Δεν θα το φανταζόμουν, όχι, γιατί εντάξει, είχαμε περάσει μια δύσκολη δεκαετία, 15 ετία. Δηλαδή,
1: η ομάδα έπεσε,
0: είχε χαθεί, ας πούμε.
1: Ταλαιπωρήθηκε. Ανθρωπικότητα έπρεπε να μπουν φυλακή, έχασαν τις περιουσίες.
0: Πάρα πολλά πράγματα συγκεντρώθηκαν σε περίπου 15 χρόνια. Συνέβησαν.
1: Τσαλακώθηκαν
0: πολύ. Μια ιστορία πολύ συμπυκνωμένη, με πάρα πολλές διοικήσεις, με καλές διοικήσεις, με προβλήματα, με επιτυχίες κάποιες φορές, με λιγότερες επιτυχίες κάποιες άλλες. Αλλά ήταν μια περίοδος που είχε χαθεί αυτή η αίσθηση ότι όφη είναι μεγάλη ομάδα, που θα είναι διαρκώς μεγάλη ομάδα. Αυτό δεν το περιμέναμε που θα συνέβαινα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής δουλειάς, αθόρυβης κάποιες φορές, που και εμείς οι ίδιοι την αμφισβητήσαμε. Μπήκαμε στο τρυπάκι να πούμε μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι λείπει. Και μπορεί και να λείπει. Δεν ξέρει κανείς ποτέ, γιατί η επιτυχία κρύβει κάποιες φορές προβλήματα ή παθογένειες. Αλλά νομίζω ο τρόπος με τον οποίο η δεύτερη αυτή χρονιά της παρουσίας του όφη σε κύπελο, σε τελικό κυπέλου, δείχνει ότι κάτι δουλεύει σωστά. Δείχνει ότι έχουν μπει κάποια πράγματα σε ζυράγες. Και ότι υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει μια διοίκηση που στηρίζει κάποιες αποφάσεις. Ένα επιτελείο ανθρώπων που δουλεύει και τρέχει για την ομάδα. Ένας σίγουρα οι παίχτες, εννοείται ότι καμιά φορά το ξεχνάμε. Όταν έρχονται επιτυχίες, βάζουμε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Και χρειάζονται όμως η στήριξη και τη στιβαρότητα και την οργάνωση μιας καλής διοίκησης που θα δίνει τον παλμό και θα δίνει και το μήνυμα.
1: Είχες την ευκαιρία, είτε θεσμικά, ως δήμαρχος Μαλεβιζίου, είτε ως από καθαρά αθλητικής και συναισθηματικής πλευράς και καψούρας αθλητικής, να κουβεντιάσεις με το...

0: ο Μιχάλη Μπούση.
1: Έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο και στο γραφείο μάλιστα έχει έρθει στο Δήμο Αλευζίου πριν περίπου 2,5 χρόνια, όπου είχε γίνει μια συζήτηση ευρύτερη για τα θέματα του Όφη, το σκαφιδαρά, τη συνεργασία, το γήπεδο του Όφη.

0: εμένα με ικανοποιεί αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι κάνει. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Δεν έχω άποψη για το πώς λειτουργεί τις επιχειρήσεις του και πώς διοικεί τον ΟΦΚΑ. Αλλά από αυτό που βλέπω και αυτό που αντιλαμβάνομαι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο, ενδεχομένως με το δικό του τρόπο. Και είναι,
1: my way.
0: Είναι, okay. Είναι προφανώς fair αυτό. Είναι δίκαιο να το λέμε και να συμβαίνει. Και που αξίζει να το στηρίξει και η πόλη και το νησί.
1: Ποια είναι η πιο. Βέβαια, μου μαρτύρησες προηγουμένως το. Τότε τα μάτς με την Αθλέτικο, προφανώς η τελική, ο Βόλος, το Άκρα με τον Ολυμπιακό, ο περσινός τελικός. Αλλά ποια είναι η πιο όφη στιγμή που έχεις στο μυαλό σου?
0: Κοίτα να δεις, η πιο όφη στιγμή που έχω στο μυαλό μου είναι στιγμές του όφη, θα σου πω, της Β' Εθνικής.
1: Της
0: Β' Εθνικής. Και της Ανόδου, εκείνα τα παιχνίδια, τα δύσκολα που εκείνες οι στιγμές νομίζω ήταν οι στιγμές πραγματικά θεντικές όφη. Ήταν δύσκολες στιγμές για την ομάδα. Υπήρχε βέβαια παλμός, υπήρχε πίστη και τότε. Ήταν γεντή κουλές στιγμές. Ήταν στιγμές αγρίτη, στιγμές αυτής της ομάδας τότε. Που καπάνταει. Εμένα μου άρεσε εκείνη η ομάδα. Δεν τη θυμάμαι ως ομάδα Β' Γ' Εθνικής, αλλά ως όφη πάντα δεν άλλαζε κάτι. Επομένως, δεν θα πω το κύπελο γιατί θα. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι είναι η πιο όφη στιγμή, εννοείται αυτό, αλλά είναι κάποιες άλλες στιγμές πιο μικρές, πιο προσωπικές, που τις θυμάμαι, ας πούμε, και τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Είναι στιγμές με φίλους μου, είναι μπαράζ, είναι παιχνίδια στον Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, τότε με τις πάλι Β' Εθνική. Είναι τέτοια δύσκολες στιγμές που όμως έχουν τη δυσκολία τους και σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τις θυμάσαι.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ είμαστε απόψε με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον Μενέλαο Μποκέα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, που ούτω ή άλλω και εκ προημίου ενδείκνεται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το 35ο box out στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την Ετανάπ, με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, βεβαίω. Και που επειδή έχουμε κάνει 2-3 αναφορέ στο γήπεδο. Στο δικό στο μυαλό, δεν είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει, προφανώς, πώς θα έπρεπε να κινηθεί. Είναι η επόμενη μέρα, πώς θα έπρεπε να κινηθεί.
1: Σε σχέση με το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι στο
0: Έκανα
1: μυαλό
0: οικόπεδο,
1: του.
0: Ο Δήμος
1: θα θέλαμε πολύ να είχαμε ένα οικόπεδο και να μπορούσαμε να το αξιοποιηθεί από τον Όφη. Σίγουρα θα ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει συζήτηση που έχει γίνει, καταλαβαίνω, και από τις πληροφορίες που έχω, υπάρχει συζήτηση. Ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς θέλει να στηρίξει αυτή την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω που έχει καταλήξει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά τα όσα συζητήθηκαν με το Δήμο Ηρακλείου έχουν πεδίο εφαρμογής. Ακούω ότι ναι, υπάρχει προοπτική. Και ως καθηγητάρας θα μπορούσε να είναι μια προοπτική για ένα ιδιόκτητο γήπεδο. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες. Και για τα δεδομένα και για τις συνθήκες και για το ποιο είναι το πλαίσιο που καλείται. Και για το γιατί που λέει, βέβαια, ακούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ενδεχόμενης ανακαίνησής του και μικροεπέκτασής του για να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη χωρητικότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση. Νομίζω όμως ότι πρέπει σύντομα να υπάρξει λύση, πρέπει να υπάρξει πρόταση και πάνω σε αυτή την πρόταση να δουλέψουμε όλοι να βοηθήσουμε καθένας με τον τρόπο του.
0: Αν ο Μενέλαος Μποκέας ήταν ποδοσφαιριστής, ποιος τωρινός ποδοσφαιριστής του Όφη θα ήθελε να είναι?
1: Ο Ανδρούτσος.
0: Ο Ανδρούτσος, ε.
1: Ναι, μ' αρέσει ο Ανδρούτσος. Έπαιζα σε αυτές τις θέσεις στις σχολικές ομάδες ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει ο Ανδρούτσος, είναι ένας έξυπνος παίκτης, είναι δραστήριος στο γήπεδο, είναι παντού, χαμηλών τόνων και είναι εργάτης. Δημιουργικός και θα παίξει και θα κάνει και το σκληρό μαρκάρισμα.
0: Σωστό. Εκτιμητέως εξού και η πρόσκληση της Εθνική Ομάδα για επιστροφή του τώρα.
1: Ναι, μου αρέσει ο Ανδρούτσος και μάλιστα ξέρεις, η γη μου. Μ' αρέσουν και άλλοι παίκτες.
0: Ναι,
1: δεν τους αδικήσω τώρα γιατί τους βλέπω και καθημερινά. Βλέπω πολύ συχνά τον Χρήστο Γιώργο. Είναι πολύ καλό παιδί. Όπως και το Φούντα. Ξέρεις, η γη μου και γενικότερα τα νέα παιδιά βλέπουν Ρονάλντο, Μέση, Φούντα, βάζει τον γκολ. Δεν έχουν καταλάβει ότι. Δεν ξέρουν ακόμα ότι αυτός που είναι και πίσω στην άμυνα ή στο τέρμα ή στο κέντρο πολλές φορές είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι μιας ομάδας. Έτσι, αλλά προσπαθώ ρε παιδιά εκεί, Ανδρούτσος.
0: Μου πετάς την μπάλα οπότε δεν μπορώ να μην την πιάσω. Και επειδή βλέπω και αυτή την μπάλα εδώ και επειδή η εκπομπή γυρίζεται και η εκπομπή θα προβληθεί μεσούντος του Μουντιάλ και επειδή ανέφερες και τον Ρονάλντο και τον Μέση, έχεις... Πρώτον, συμπάθεια. Δεύτερον, εκτίμηση.
1: Μεταξύ των δύο.
0: Όχι. Αυτό μετά. Ποια ομάδα...
1: Στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Έχω.
0: Είμαι ποια είσαι.
1: Έχω.
0: Ποια συμπάθεια, ποια γουστάρεις.
1: Εκεί τα παιδικά μου χρόνια, αγαπημένος παίκτης Ζιντάν. Επομένως,
0: οπότε Γαλλία. Μπαπέ. Okay.
1: Κοίτα να δεις τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μ' αρέσει τόσο ο Μπαπέ.
0: Δεν
1: μ' αρέσει. Αλλά συμπαθώ τη Γαλλία λόγω Ζιντάν. Έχω μείνει εκεί τώρα στο Ζιντάν, σε εκείνη τη φουρνιά, φοβερή φουρνιά της Γαλλίας. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ ο Μπαπέ. Είμαι πιο De Paul στη Αργεντινή. αλλά εντάξει, θέλω να το πάρει η Γαλλία έτσι.
0: Ρονάλντο ή Μέση?
1: Μέση.
0: Γιατί Μέση?

0: Πιο τελικάτος,
1: πιο τελικάτος.
0: πιο νομίζω team player, πιο ηγέτης ίσως για τους συμπαίχτες του. Μάλλον φαίνεται τον στηρίζουν περισσότερο, τους κερδίζει περισσότερο. Έχω την αίσθηση, ίσως και από εσάς τους δημοσιογράφους βέβαια, για το πώς θα παρουσιάζεται από τα μέσα, ότι ο Ρονάλντο είναι λίγο πιο βαρύδι στην ομάδα στην Πορτογαλία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν θα το κρίνω εγώ, θα το πω εγώ, αλλά είναι τρομερός αθλητής και φοβερός ποδοσφαιριστής, δεν το συζητάμε, εντάξει.
1: Πες μου μια προσωπικότητα του αθλητισμού που σου φαίνεται πολύ γοητευτική. Για πολλούς λόγους, ανεξαρτήτως αθλήματος, χώρας, εποχής.
0: Θα πω τον Καντονά.
1: Τον Καντονά.
0: Θα πω τον Καντονά. Θα πω κάτι θα προκαλέσει, θα πω και τον Μπαρτζόκα.
1: Τον Μπαρτζόκα.
0: Θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα που έχει...
1: Το οποίος κατά σύμπτωση, τώρα που μιλάμε, πριν από λίγη ώρα υπέγραψε την ανανέωση του συμβολέου στο Ολυμπιακό μέχρι το 2029.
0: Θα πω τον... Μοχάμεντ Άλι, ας πούμε, πιο παλιά. Προσωπικότητες που νομίζω ότι είπαν και κάτι άλλο πέρα από το άθλημά τους. Γι' αυτό δεν τρελαίνομαι και για τον Μέση και τον Ρονάλντο. Νομίζω ότι... Οι μεγάλοι αθλητές και πρέπει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα βέβαια, ένα debate που ακούμε συχνά, αν πρέπει ο αθλητής να πει και κάτι παραπάνω ή δεν πρέπει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει.
1: Έτσι λέω και εγώ. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει συχνά, συμβαίνει στην Αμερική. Δηλαδή το...
0: Τώρα βέβαια πρέπει και το τι
1: το
0: λέει.
1: Shut up and dribble που λένε
0: και
1: στην
0: το
1: Αμερική.
0: Τι λέει καμιά φορά, ίσως δεν πρέπει να το κριτικάρουμε, γιατί άμα λέμε ότι πρέπει να λέει, ας πει, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι οι προσωπικότητες που αφήνουν στίγμα και που διαμορφώνουν και νέες γενιές αθλητών και μια άλλη κουλτούρα είναι αυτές οι προσωπικότητες που έχουν πει και κάτι και έχουν δείξει και κάτι.
1: Την πετριά με την πολιτική και με τα κοινά, πώς την έφαγες?
0: Την έφαγα κυρίως...
1: Φαντάζομαι ότι είχε έντονη δράση ως φοιτητής.
0: Είχα το μικρόβιο από την οικογένειά μου.
1: Ναι.
0: Είχα ένα μικρόβιο που όμως δεν είχε εξελιχθεί, δεν είχε αυγατήσει. Το Ρέθυμνο υπήρξε καθοριστικό. Υπήρξε καθοριστικό το ότι ήμουνα σε μια περιοχή που σε μια εποχή του Ρεθύμνου που στο Πανεπιστήμιο υπήρχαν πολύ υγιή συνδικαλιστικά φοιτητικά κινήματα σε όλες τις παρατάξεις. Τους θυμάμαι σαν τους αθλητές. Δηλαδή θυμάμαι κάποιους συνδικαλιστές φοιτητές, καλούς φοιτητές, επιστήμονες οι οποίοι ταυτόχρονα διεκδικούσαν πράγματα για το Πανεπιστήμιο, για τους φοιτητές. Τους θυμάμαι, τους ταυτίζω με πρότυπα αθλητικά, ας πούμε, τους θαυμάζω για αυτό που άκουγα τότε. Όλο αυτό με μάγευσε, είδα δηλαδή ότι μπορείς μέσα από τη συμμετοχή και τη διεκδίκηση να πετύχεις πράγματα. Παράδειγμα, τότε στο Ρέθυμνο δεν υπήρχε δωρεάν σύντηση, στέγαση και μεταφορά. Και με πίεση, με αγώνα, με διεκδίκηση, με παρουσία, όχι μόνο με πανό και επανάσταση, αλλά και με παρουσία,
1: και παρουσία.
0: Στα όργανα της συνδιοίκησης. Πετύχαμε σημαντικές αλλαγές. Όλο αυτό, η διάμεση φάση της ενασχόλησής μου με τη φοιτητική εφημερίδα, όπου έγραφα, μάθαινα, μ' άρεσε το γράψιμο, μ' άρεσε η εφημερίδα πάρα πολύ. Ήμουν ερωτευμένος με το τυπογραφείο. Δεν θα πω το όνομα του τυπογραφείου του Ρεθύμνου, θα το ξέρει σίγουρα, ένα παλιό τυπογραφείο υπόγειο, που ξημεροβραδιαζόμουν εκεί, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Η εφημερίδα, το ότι έψαχνα θέματα, το ότι μάθαινα το τι συμβαίνει και όλη αυτή η πρώτη φάση της ενασχόλησής μου μέσω της εφημερίδας με τα κοινά ήταν αυτό μικρόβιο που καρποφόρησε και που μου έβαλε ένα σοβαρό πρόβλημα στη ζωή μου.
1: Και που αποτυπώθηκε για πρώτη φορά το 2015 στις βουλευτικές εκλογές.
0: Αποτυπώθηκε σε επίπεδο τέτοιο, ναι. Αν θυμάμαι καλά, το 2015, προσπαθώ να θυμηθώ αν και πριν είχα διεκδικήσει. Η αλήθεια είναι όμως, θέλω να πω κάτι που έχει την πλάκα του, ότι προσπαθούσα από το 2010 να είμαι δημοτικός σύμβουλος, υποψήφιος, στο Δήμο Μαλεβιζίου και δεν μπορούσα.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπήρχαν προβλήματα. Απ' τη μία... Υπήρχαν ζητήματα εσωτερικής φύσεως, δηλαδή όχι, δεν είναι η ώρα σου να κατέβεις τώρα, ας το καλύτερα την
1: άλλη φορά.
0: Την άλλη φορά δεν ήθελαν κάποιοι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι την παράταξη που ήθελα να κατέβω. Επομένως υπήρχε ένα εμπόδιο πάντα και μια δυσκολία αφού είχα απογοητευτεί. Λέω, δεν μπορώ να κατέβω το δημοτικό σύμβουλο, ας πούμε, στην περιοχή μου.
1: Και λες, έτσι είσαστε. Θα βάλω κατευθείαν καθήμαρχος και θα βγω δύο φορές στη σειρά. Και δύο φορές έχεις βγει από την πρώτη Κυριακή, όχι.
0: Ναι, όχι, την πρώτη φορά το 19 είχαμε δεύτερη Κυριακή. Ήταν τότε με τον Κωνσταντίνο Μαμουλάκη.

0: η πρώτη ουσιαστικά εμπειρία, να το πω. Ναι. Οι στιγμές εκείνες ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερες και εκείνη η προεκλογική περίοδος. Ξέρεις, καθώς μπαίνεις και ασχολείσαι και μετά βλέπεις και προχωράς, νομίζω τις στιγμές της πρώτης νιώτης, του πρώτου θυσιασμού, δεν τις ζεις. Αλλάζει αυτό, οριμάζει, μετεξελίσσεται. Ζεις άλλες στιγμές, πιο έντονες, όμορφες πάλι, αλλά με μια άλλη οπτική.
1: Μόνο ότι δεν έχεις διατελέσει έτσι επιφανής αθλητής, αλλά έχεις το μικρόβιο μέσα και όλα αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται με την ιδιότητα του φιλάθλου και του ανθρώπου που αγαπάει πάρα πολύ τα σπορ. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στον αθλητισμό και στην πολιτική, έτσι.
0: Μ' αρέσει να παρατηρώ πράγματα και πολλές φορές ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός προπονητή ή ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός δημάρχου, π.χ. του Μαρινάκη, για να μην πω για εδώ, του Ηρακλείου και για μένα, βλέπεις ή ακούγοντας μια δημοτική ομάδα, μια συνεδρία μια δημοτική ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές στιγμές και όχι πολλές, πάρα πολλές. Ταυτίζεται ο τρόπος με τον οποίο μια ομάδα, γιατί είπαμε ότι είναι άνθρωποι, το πώς θα κινητοποιήσεις, το πώς θα δώσεις κίνητρο σε κάποιον, το πώς θα κάποιον στεναχωρημένο, απογοητευμένο, θα τον ξαναβάλεις να ασχοληθεί ή πώς θα πείσεις την ομάδα ότι ένας είναι ο στόχος. Και ο στόχος είναι η νίκη, είναι η επιτυχία του τόπου, είναι όχι το ατομικό, αλλά το συλλογικό. Εντάξει, τώρα...
1: Εσύ αισθάνεσαι όμως, δεν ξέρω, υπόθεση εργασίας κάνω, αισθάνεσαι ότι έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό λόγω του διδακτορικού και λόγω της ενασχόλησής σου με τη διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δημοτικού. Το να κάνει ζάφτη, δηλαδή του δημοτικού συμβούλου.
0: Του μεταπτυχιακού, όχι διδακτορικού.
1: Ναι, του μεταπτυχιακού.
0: Θα ήθελα, αλλά δεν έχω.
1: Είσαι coach, δηλαδή είσαι ο Μπράντοβιτς, ο Μπαρτζόκας, ο Κόντις.
0: Ο Μπράντοβιτς, τεράστιος προπονητής και νομίζω είναι μεγάλη επιτυχία που έχει επιστρέψει εδώ. Κάνω μια παρένθεση για την μπασκετική, γιατί έχω το. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω πλεονέκτημα επειδή έχω κάνει το μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό, όπως σου είπα και πριν, είναι ένα asset, ας το πούμε, κυρίως σε νορμάλ συνθήκες. Να πας σε μια εταιρεία, μικρή, μεγάλη, πολυεθνική, να διαχειριστείς ανθρώπους, εργαζόμενους, στελέχη, που υπάρχουν συγκεκριμένα στην πολιτική ή στα κοινά, αλλάζουν τα δεδομένα. Προφανώς είναι σημαντικό να γνωρίζεις κάποιες βασικές αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έτσι, θεωρίες, αρχές, φιλοσοφικά θέματα σε σχέση με το πώς θα προσεγγίζεις τον άνθρωπο, πώς τον βελτιώνεις, πώς τον καθοδηγείς, πώς του κάνεις mentoring, πώς coaching, τι σημαίνουν όλα αυτά. Εντάξει, τα γνωρίζω γιατί αυτά ουσιαστικά συμβούλευα και σε συναδέλφους σε σεμινάριο που έκανα εκείνη την περίοδο. Αλλά αυτό που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς να συμμετέχω σε ομάδες ανθρώπων και πώς να παίζω και εγώ το δικό μου το ρόλο, είτε αυτός είναι ο ρόλος στρατιώτη, είτε ο ρόλος αυτού που πρέπει να ηγηθεί. Να παίξει ένα ρόλο.
1: Αμυντικό σκάφ ή επιθετικό σκάφ.
0: Αμυντικό σκάφ.
1: Εξάρι ή δεκάρι.
0: Εξαροχταράκι. Αυτό λοιπόν, επειδή έχω παίξει όλους τους ρόλους και έχω συμμετάσχει σε ομάδες ανθρώπων που μαζί διεκδικούσαν πέντε πράγματα, έχω άποψη και για αυτόν που είναι στην πίσω γραμμή και αυτόν που είναι μπροστά και ξέρω πάρα πολύ καλά τη σημαντικότητα που έχει ο καθένας για να πετύχει ένα αποτέλεσμα μια ομάδα.
1: Δήμος Μαλεβιζίου, άνω κάτω τελεία. Τι είναι, κάποιος δεν ξέρει, δεν έχει ξανακούσει ποτέ.
0: Είναι...
1: Τι θα έλεγες.
0: Δήμος Μαλεβιζίου είναι όνειρο, είναι τουρισμός, είναι ενδοχώρα, είναι σταφύλι, είναι πρωτογενής τομέας, είναι...
1: Σωστό αυτό, δηλαδή. Είναι απ' όλα.
0: Είναι απ' όλα.
1: Είναι Φόδελε.
0: Είναι Ελ Γκρέκο.
1: Τήλισος.
0: Είναι θάλασσα. Είναι Ψιλωρίτης.
1: Είναι Αμουδάρα.
0: Είναι Αλμυρός. Ναι. Είναι Γάζι σήμερα.
1: Γάζι.
0: Είναι ο έβδομος στα αναπεριοχές Natura. Δεν θέλω να φανεί ότι κάνω διαφήμιση.
1: Όχι, εγώ συζητάω.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας τόπος εμπειριών, ιστορίας, πολιτισμού, ανθρώπων και μεγάλης προοπτικής.
1: Πριν από 7 χρόνια, όταν εξελέγεις για πρώτη φορά, ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα που έβαλες? Δηλαδή, τι σε κινητροδότησε,

0: Τι φίλτρα ρε Τσαντήριος.
1: Αυτά που φανταζόμουν και ονειρευόμουν ως ένα μικρό παιδί στην περιοχή. Που έπαιρνα το ποδήλατό μου και έφευγα από την Αγία Μαρίνα και γύριζα στην ηλικία του γιού μου σήμερα και ανησυχόταν το κάνει αυτός. Αλλά εγώ τότε το έκανα και χωρίς κανείς να με ελέγχει. Και φανταζόμουν μια περιοχή που θα θυμίζει τις σύγχρονες πόλεις. Όσο κι αν ακούγεται αυτό, ότι το λέω τώρα γιατί ετοιμάζουμε κάποια έργα, εκτελούνται έργα με πεζοδρόμια, μεγάλα αναπλάσεις. Ήταν ένα μεγάλο μου.
0: Ελευθερία Βενιζέλου,
1: είναι όλα αυτά. Ένα μεγάλο στοίχημα. Φανταζόμουν μια περιοχή με το πράσινο της, με μια πιο ανθρώπινη και πιο προσβάσιμη γειτονιά. Με τις υποδομές της, με την ασφάλειά της, με τις συνθήκες της σύγχρονης και όλο αυτό όσο μεγάλωνα και μέχρι το σημείο που αποφάσισα να διεκδικήσω να συμμετέχω σε αυτό τον αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης μετεξελίχθηκε σε έναν αγώνα που ήθελα να διεκδικεί ο Δήμος αυτά που τον αναλογούν. Είτε έχουν σχέση με τις μεγάλες μονάδες τις επιβαρυντικές που εδώ και δεκαετίες έπαιρναν και δεν έδιναν, να το πω απλά, είτε έχει σχέση με το ποια θα είναι πλέον η διαδρομή αυτού του Δήμου στο πώς θα μετεξελιχθεί από ένα ημιαστικό, μια γειτονιά του Ηρακλείου λίγο απομακρυσμένη που όμως πρέπει να βηματίσει πιο γρήγορα και να ομορφύνει και να βελτιωθεί και να γίνει πιο ανθεκτική και να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερες χιλιάδες κόσμου και να δημιουργήσει τις υποδομές για να τους φιλοξενήσει. Μέχρι το να έχει και ένα, ας το πούμε, πλαίσιο που θα ενσωματώνει όλες αυτές τις διαφορετικές ενότητες, ενότητα Τηλίσου, ενότητα Κρουσόνα, ενότητα Γαζίου, τις διαφορετικές κατευθύνσεις ή τέλος πάντων νοοτροπίες που μπορεί να υπάρχουν, δεν είναι μεγάλες, αλλά υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις, πώς να τις ενοποιήσει και να τις σχηματίσει ένα Δήμο Μαλεβιζίου με ταυτότητα. Ένα νέο branding δηλαδή του Δήμου που έχει πολύ μεγάλη προοπτική.
0: Αν είσαι ο Δημότης, στο Δήμαρχό σου από το 1 στο 10, τι βαθμό θα βάζεις?
1: Σε τι απ' όλα.
0: Στο πώς άλλαξε, στο πώς βελτιώνεται, στο πώς ομορφαίνει.
1: Εγώ δεν θα βάζα σίγουρα 10.
0: Δεν θα βάζα 10.
1: Είμαι πάρα πολύ αυστηρός κριτής, καταρχάς να ξέρεις με τον ίδιο τον εαυτό. Πάρα πολύ αυστηρός. Σχεδόν αυτομαστιγώνομαι. Θα βάζα έναν βαθμό που θα έδινε, δεν θα πω τι βαθμό, θα έλεγα ότι θα έδινε επιβράβευση, αλλά
0: και υποχρέωση.
1: Και υποχρέωση.
0: Σωστό.
1: Να πάει ακόμα καλύτερα.
0: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος βράχνας? Το πρωί που ξυπνάει ο Μενέλος Μπογιάς και πίνει τον καφέ του σπίτι, λέει δύο κουβέντες με τη γυναίκα, τα παιδιά του, που του πάνε σχολείο τα παιδιά και φεύγει. Τι σου τριβελίζει το μυαλό εκεί?
1: Είναι η αδυναμία που έχουμε οι Δήμοι να ανταποκριθούμε με ίδιους πόρους και με ανθρώπους στις πάρα πολλές ανάγκες που έχει ο κόσμος και στις πάρα πολλές διαφορετικές συνθήκες που προκύπτουν κάθε μέρα. Πάρα πολλές αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους, πολύ δύσκολη καθημερινότητα σε μια περιοχή ειδικά που συνδυάζει και μόνιμο πληθυσμό και αύξηση πληθυσμού
0: και εποχιακό
1: λόγω του τουρισμού, που απαιτεί ευελιξία. Η ευελιξία μέσα στο πλαίσιο που λειτουργούμε είναι ένας βραχνάς. Είναι ένας βραχνάς ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνουν το βάρος. Ξέρετε, δεν υπάρχει ένας δείκτης και στο HR και στις δουλειές πάρα πολλές. Έχεις κάποια analytics, κάποια νούμερα.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων, πάει καλά η επιχείρηση γιατί οι αναεργαζόμενοι αντιστοιχούν 1 εκατομμύριο ευρώ τζίρου. Εμάς, αν υπήρχε αυτό το νούμερο, αυτός ο δείκτης, το 19 είχαμε 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου προϋπολογισμό στο Δήμο. Σήμερα έχουμε 60. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια και που φαίνεται το 26, το 27 να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πόση μηχανική, πόση οικονομική υπηρεσία αντιστοιχεί σε αυτό το νούμερο. Έχουμε κλατάρει, έχουμε φτάσει στο τέρμα, έχουμε άλλες δυνάμεις. Είναι πολλές φορές που έχω σκεφτεί ότι λέω μήπως εδώ πρέπει τώρα λίγο να μην διεκδικήσω κάτι καινούριο, γιατί δεν βγαίνει αυτό. Βέβαια δεν γίνεται, δεν μπορεί να μην διεκδικήσεις, δεν μπορεί να μην ονειρευτείς, δεν μπορεί να μην βάλεις ένα νέο στόχο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον ο βραχνάς είναι πώς όλη αυτή τη δουλειά θα τη σηκώσουν τόσοι λίγοι άνθρωποι.
0: Πώς αλλάζει η Κρήτη, ΒΟΑΚ, το καινούργιο αεροδρόμιο.
1: Το καινούργιο αεροδρόμιο, το καινούργιο γήπεδο του ΟΦΗ.

0: Θα είναι εμβληματικό για την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Θα παίξει ρόλο στην Κρήτη ένα καινούριο γήπεδο σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά πάω στις υποδομές που έχουμε μπροστά μας. Αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ, λύσεις για τη λειψιδρία, που είναι απαραίτητες, γιατί αυτές οι υποδομές που προανέφερες, συγγνώμη για τον Ενικό, αλλά νιώθω και μια
1: τώρα
0: το θυμήθηκα και τη ρωτάω τώρα. Όλες αυτές οι υποδομές που προανέφερες δεν θα είναι υποδομές ανάπτυξης, αλλά προβλήματος αν δεν υπάρξουν λύσεις σοβαρές σε σχέση με τη λειψιδρία, σε σχέση με τα χωροταξικά, σε σχέση με τις υποδομές των Δήμων. Θα φρακάρουμε δηλαδή με λίγα λόγια, να το πω απλά. Άρα είναι τρομερά έργα αναπτυξιακά, αλλάζουν επίπεδο την Κρήτη, εάν προλάβουμε να δημιουργήσουμε υποδομές και συνθήκες που θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτή την...
1: Εσύ έχετε και το δικό
0: εκατομμύρια επισκέπτες.
1: Που το ακούω πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο και στις συνεντέξεις που δίνεις και είδα και 2-3 για να προετοιμαστώ. Να προπονηθώ εν ώψη της δικής μας σήμερα στην τηλεόραση και τα λινοπεράματα.
0: Τα λινοπεράματα είναι μια μεγάλη...
1: Δηλαδή το λινοπεράματα Αλμυρός Ελευθερίου Βενιζέλου τα άκουσα πάρα πολύ και τα διάβασα.
0: Είναι τρεις ενότητες μιας διαρκούς αναζήτησης και αγώνα που κάνουμε για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Η Βενιζέλου είναι ο μετασχηματισμός σε μια αστική περιοχή, μια περιοχή με προσβασιμότητα, οδική ασφάλεια, κοινόχρηση στους χώρους εφαρμογής σχεδίου πόλη. Τα λινοπεράματα είναι η σταθερή διεκδίκηση και πληγή ή τέλος πάντων υπάρχει ένα κενό εκεί που πρέπει να βρούμε να καλύψουμε την απόσταση σε σχέση με το πόσο επιβαρύνει την περιοχή και το τι πρέπει να ανταποδίδεται στην περιοχή. Ο Αλμυρός είναι το μέλλον.
1: Το μέλλον.
0: Είναι μια πηγή ζωής, καταρχάς είναι μια πηγή μοναδικού φυσικού κάλους, είναι ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο, έτσι αυτή η καστική πηγή, το καταφύγιο αγροζωής μέσα στο οποίο εντάσσεται, αλλά είναι και μια πηγή ζωής γιατί έχουμε εκατομμύρια κυβικά γλυκού νερού που μπορούν να αξιοποιηθούν για να υδρεύσουν και να καλύψουν ουσιαστικά το ανατολικό βόρειο, θα πω τουλάχιστον, μήμα του Ηρακλείου. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχει μια διεκδίκηση δική μας και μια σαφής, ξεκάθαρη θέση ότι δεν μπορεί να συζητάμε για τον Αλμυρό χωρίς να είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου στο τραπέζι της συζήτησης και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε πρώτη φάση και αυτό που διεκδικούμε σε δεύτερη φάση είναι να συμμετέχουμε στη λύση που θα αποφασιστεί και που θα ανταποδίδει και στο Δήμο αυτά που του αναλογούν, όπως έχουμε πει, είναι ένα μότο σταθερό αυτό, είναι σαν της Μπαρσελόνα το «Δεν είναι μόνο ένα κλαμπ».
1: «Μες και ουν κλαμπ».
0: Έτσι, είναι το δικό μας μότο και είναι και άλλα πολλά θέματα. Απλά νομίζω κατέγραψε σωστά 3 ΔΕΗ, ανταποδοτικά, ΑΔΜΙΕ, ελληνοπεράματα που είναι τα πιο...
1: Το μεταναστευτικό αγγίζει το Μαλεβίζει, οι ροές... Οι δομές,
0: δεν, μας δεν αγγίζει πρακτικά. Ουσιαστικά μας αγγίζει. Και μας αγγίζει γιατί η συζήτηση αυτή αφορά όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί πρέπει να δίνουμε αυτές τις λύσεις. Δεν σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση πετάω τον μπαλάκι ο ένας τον άλλο. Ούτε εγώ δεν θέλω πάρτους εσύ. Δεν μ' αρέσει και αυτή η συζήτηση. Αν γίνεται έτσι, θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα, ένα πολύπλοκο ζήτημα. Δεν εξαντλείται, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με βάρκες, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια ιστορία από πίσω.
1: Εννοείται.
0: Το νησί, νομίζω στην πλειοψηφία του δείχνει ωριμότητα σε σχέση με αυτή τη διαχείριση. Υπάρχουν παραδείγματα καλές πρακτικές όπως αυτή των Χανίων. Υπάρχει η καλή πρακτική, για να ευλογήσω και τα γένια μας, γιατί υπάρχει κουβέντα για την Ανατολική Κρήτη του προγράμματος Ήλιος. Που όλοι οι Δήμοι και όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και σε όλη την Κρήτη διαχειριστήκαμε την προηγούμενη κρίση με ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και επειδή εγώ είμαι περήφανος που είμαι κριτικός και είμαι περήφανος που κουβαλάμε αυτή την ιστορία μέσα μας εδώ και αιώνες, είμαστε και φιλόξενοι.
1: Σωστό.
0: Και με την έννοια.
1: Και με αυτή την έννοια. Σε απασχολούν, σε ανησυχούν, σε κάνουν αγωνιάς και ως δήμαρχο, ως θεσμικό, ως αυτοδιοικητικό. Και ως κριτικό και ως πατέρα η εγκληματικότητα.
0: Πάρα πολύ και με ανησυχεί και με προβληματίζει και μπαίνουμε και στη διαδικασία να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς από τη δική μας την πλευρά να συμβάλλουμε Στην πρόληψη.
1: Στην πρόληψη, όχι στην καταστολή.
0: Στην καταστολή σίγουρα δεν μπορούμε, αλλά στην πρόληψη, στην καλύτερη δυνατή

0: στη δημιουργία ενός πλέγματος δράσεων και υποδομών που θα βοηθάει τον κόσμο να είναι πιο κοντά σε θετικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύπλοκη αυτή άσκηση. Δεν είναι, δεν μπορεί να, ξέρεις, συμβαίνουν διάφορα κατά καιρούς, είτε στο νησί μας είτε σε άλλες περιοχές της χώρας. Μετά, κατόπιν εορτής, ερχόμαστε και λέμε όλοι θα κάνουμε αυτό. Κρατάει λίγες μέρες. Θεωρώ ότι το κράτος, η πολιτεία δεν ξεπερνάνε το Δήμο αυτά και τους Δήμους. Δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα.
1: Εννοείται,
0: δεν γίνεται.
1: Δεν είσαι...
0: αλλά εδώ χρειάζεται η πολιτεία, χρειάζεται ένα διαρκές πρόγραμμα, μια απόφαση πολιτική που θα διαρκεί για πάρα πολλά χρόνια, θα εκπαιδεύσει κόσμο, θα δημιουργήσει δομές, θα αλλάξει νοοτροπίες. Θέλει πολύ δουλειά αυτό.
1: Τι τύπος είναι ο Μενέλαος Μπογιάς? Εκτός δηλαδή όταν δεν φοράει το μανδύα του Δημάρχου.
0: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό για μένα.
1: Καλά, ναι,
0: αλλά σίγουρα
1: ρωτήσω...
0: δεν μ' αρέσει να μιλάω για μένα. Δεν είναι το πιο εύκολο μου. Αν με ρωτάς τώρα τι μ' αρέσει να κάνω,
1: ναι,
0: στον ελεύθερο μου χρόνο,
1: ναι,
0: μ' αρέσει.
1: Μαλεβιζό, τι χορεύεις?
0: Χορεύω Μαλεβιζό. Μ' αρέσει. Μ' αρέσουν τα κριτικά. Ακούω πάρα πολύ. Μ' αρέσει η παρέα, η καλή παρέα. Μ' αρέσει το καλό κρασί. Μ' αρέσει η τοπική γαστρονομία.
1: Η τοπική γαστρονομία.
0: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να κάτσω να χαλαρώσω, να ακούσω τις μουσικές μου, τα κριτικά μου και τα ροκ μου και τα heavy metal και να τα κάνω εκεί εντέτει, να δω και το μπασκετάκι μου, να δω και το ποδόσφαιρο. Γενικά είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, φυσιολογικός, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Στα 7 χρόνια που δεν ξέρω, τώρα είναι 7, θα κοντεύουν 10 όταν θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30, μπορεί οι επόμενες εκλογές να σε βγουν σε κάποιο άλλο πόστο. Κανείς δεν ξέρει στο μυαλό του ενός ανθρώπου πώς όλα αυτά αναπλάθονται, μεταλλάσσονται. Τι στην παρούσα φάση, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Σήμερα είναι Πέμπτη που γράφουμε την εκπομπή. Και είναι και Πέμπτη που θα παίξει η εκπομπή. Αύριο που είναι Παρασκευή. Και θα πας στο γραφείο σου. Ποιο είναι το όραμα της ημέρας? Πώς λέγει και ο Πιτίνο, το συμβόλαιο της μιας μέρας του Μενέλαο Μποκέα. Ποιο είναι το συμβόλαιο της μιας μέρας?
0: Είναι η επιτυχία επιμέρους μικρών στόχων.
1: Μικρών στόχων.
0: Είναι το να μπορέσω αύριο να κλείσω 3 συγκεκριμένα πράγματα που έχω γράψει στην ατζέντα μου, στο ημερολόγιο μου και που πρέπει αυτή τη εβδομάδα να κλείσουν γιατί δεν μπορώ να τα κουβαλήσω την επόμενη μέρα. Μικρές επιτυχίες που οδηγούν στη μεγάλη επιτυχία ή στο μεγάλο στόχο. Είτε αυτά έχουν σχέση με ένα πρόβλημα, μπορεί να έχω με ένα μικρό ζήτημα της καθημερινότητας, είτε η διεκδίκηση μιας χρηματοδότησης, είτε το να ξεμπλοκάρει ένα μεγάλο έργο, είτε το να διαχειριστώ μια κρίση μικρή ή μεγάλη στην ομάδα, στο Δήμο, σε μια τοπική κοινωνία. Είναι μικρές πινελιές.
1: Μικρές πινελιές. Λοιπόν, αρχίσαμε αθλητικά, συνεχίσαμε πολιτικά, δημοτικά, αυτοδιοικητικά, θεσμικά, τα πάντα όλα. Επειδή είπες, ασχολιώσουν και με την εφημερίδα. Και σου άρεσε πολύ και η μυρωδιά του αντιμονίου και το τυπογραφείο, το υπόγειο. Εάν έπαιρνε μια συνέντευξη από το Μενέλαο Μποκέα, θα τον ρωτούσε. Α, είναι ότι να είναι, να είναι αθλητικό, να είναι δημοτικό, να είναι προσωπικό, ξέρω εγώ.
0: Θα το ρωτούσα, θα με ρωτούσα.
1: Ναι, μπράβο, καλά το είπε.
0: Θα με ρωτούσα ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στόχο σε σχέση με το Δήμο Μαλεβιζίου. Τι είναι αυτό που πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει πραγματικά τη δική μου τη θητεία και την πινελιά μου, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτό που εγώ έχω καημό να κάνω στο Δήμο.
1: Και, απάντηση.
0: Με οδήγησες σε κάτι το οποίο ήθελα να πω και σκεφτόμουν να θα σου πω. Το ξέχασα κατά τη διάρκεια της κουβέντας, γιατί δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση και τώρα θα σου το πω. Ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Το οποίο έχουμε ξεκινήσει την προμελέτη. Δηλαδή, βγάλαμε γύρι τώρα χωρίς να.
1: Χωρίς να πω.
0: Πραγματικά έχω ευνηδιαστεί.
1: Γι' αυτό σήκω τα χέρια ψηλά.
0: Λοιπόν,
1: ένα
0: έχουμε ξεκινήσει τις προμελέτες, έχουμε τσεκάρει τα πολεοδομικά θέματα. Το γήπεδο προδιαγράφεται, σχεδιάζεται στο υφιστάμενο ακίνητο που βρίσκεται σήμερα, το γήπεδο του Αλμυρού. Ενδιάμεσα εκεί έχουμε έναν χώρο προσεγγίσει που καλύπτει τις ανάγκες για ένα καλό γήπεδο μπάσκετ κλειστό και αυτό είναι ο μεγάλος μου στόχος. Και αυτό θα ήθελα να πω σε μια συνέντευξη και το είπα σε σένα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε.
0: Και εγώ
1: ευχαριστώ
0: χαίρομαι
1: πάρα
0: και μεγάλη
1: πολύ.
0: Μεγάλη τιμή και χαρά μου.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι.
0: Και σε σένα.
1: Και ό,τι επιθυμείς και όποιο μύχιο πόδο έχεις, ακόμη και αυτούς που δεν αποκάλυψες απόψε και δεν τους εξομολογήθηκες, να τους δεις χειροπιαστούς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Λοιπόν, ήταν ο Μενέλαος Μποκέας. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου ήταν το 35ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτας, θα καταστήσει.

Καταστήματα Κόσμος Σπορ, παρέα με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Είναι η πρώτη-τελευταία Πέμπτη σε αυτή τη σεζόν που συναντιόμαστε και έχουμε μια κάβα ακόμα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.

Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Απόψε δεν θα αφηγηθούμε, απλώς ιστορίες θα λύσουμε, θα επιχειρήσουμε τουλάχιστον να λύσουμε γρίφους. Θα δούμε μύθους να καταραίουν και την ίδια στιγμή αλήθειες να φωτίζονται. Σήμερα έχουμε τη χαρά να ανοίξουμε ένα ξεχωριστό, ένα ευρύ παράθυρο στο παρελθόν με οδηγό έναν άνθρωπο που ξέρει απόλυτα και με τον πλέον ιδανικό τρόπο να φωτίζει τις εξελίξεις. Θα ξεκινήσουμε με το ξετύλιγμα πτυχών ιστορίας που δεν συναντά κανείς στην καμία των περιπτώσεων στα βιβλία, παρά μόνο μέσα από την έρευνα, την εμπειρία και το πάθος ενός απόλυτα αφοσιωμένου μελετητή. Με μια λαμπρή πορεία σε κορυφαία πανεπιστήμια, μεταξύ άλλων του Χάρβαρντ και του Κέμπριτζ και το αντίστοιχο του Λονδίνου και σε επίπεδο Ελλάδας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχω δίπλα μου και είναι ιδιαίτερη τιμή για όλους μας εδώ στην εκπομπή απευθείας τον Μανώλη Χαλκιαδάκη, διδάκτορ ιστορίας, με τον οποίο θα ξεκινήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση.
0: Οι ερωτήσεις μου θα επιχειρήσω να είναι κατά κάποιο τρόπο από τα μέσα της συζήτησης προς το τέλος έτσι ιδιαίτερα εναλλακτικές. Θέλω ωστόσο να ξεκινήσω με τα βασικά, με την φύση της ιστορίας και να σας ρωτήσω αν η ιστορία έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να συστηθεί στους τηλεθεατές ως ένας ζωντανός οργανισμός. Τι θα ήταν, μία επιστήμη, μία αφήγηση ή ένας καθρέφτης που μας δείχνει όσα δεν θέλουμε αρκετές φορές να δούμε μπροστά μας και να έρθουμε αντιμέτωποι μαζί τους.
1: Ωραίο το ερώτημά σας και σας ευχαριστώ πολύ. Η ιστορία δεν είναι μία απλή αφήγηση, είναι μία επιστήμη και ουσιαστικά η ιστορία φωτίζει το παρόν και μας βοηθάει καλύτερα να κατανοήσουμε τον κόσμο που ζούμε σήμερα. Η ιστορία ουσιαστικά μας βοηθάει να καταλάβουμε γιατί γίνονται κάποια πράγματα που σήμερα εμείς βλέπουμε, γιατί έγιναν στο παρελθόν και μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει προκειμένου να μπορούμε να ερμηνεύσουμε τον κόσμο που ζούμε σήμερα καλύτερα.
0: Θέλετε λίγο τώρα στην αρχή της συζήτησής μας να εστιάσουμε κατά κάποιο τρόπο στην σημασία της ιστορίας και για ποιους λόγους συνηθίζουμε διαχρονικά ακόμα και σε καθημερινή βάση να κοιτάζουμε και να αναλύουμε το παρελθόν. Τελικά, γιατί επιμένουμε, γιατί καταγράφεται αυτή η επιμονή στο να κοιτάμε πίσω εν έτη 2025 και τι κερδίζει βέβαια ένας πολίτης μέσα από αυτή την στοιχειώδη αναδρομή. Είναι ανάγκη, είναι συνήθεια ίσως για επιβίωση.
1: Η ιστορία θα λέγαμε ότι επαναλαμβάνεται. Η ανθρώπινη ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά κάθε φορά διαφέρουν αν θέλετε οι αναλογίες των καταστάσεων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να γνωρίζουμε καλά την ιστορία προκειμένου να μπορούμε καλύτερα να προγραμματίσουμε το παρόν και να σχεδιάσουμε το μέλλον. Προσέξτε, αυτό που λέω δεν το λέω απλά προκειμένου να πω θετικά πράγματα για την επιστήμη την οποία υπηρετώ. Είναι μια πραγματικότητα. Εάν

0: γνωρίζουμε καλά τα ιστορικά δρόμενα, μπορούμε με τις αναλογίες που επιτρέπουν οι συνθήκες των καταστάσεων να υπολογίσουμε καλύτερα το παρόν και να σχεδιάσουμε καλύτερα την πολιτική μας στο μέλλον.
1: Ο ιστορικός είναι παρατηρητής.
0: Ο ιστορικός, να πω, δεν είναι κριτής. Ο ιστορικός είναι εκείνος που όντως παρατηρεί με ένα ιστορικό τρόπο.
1: Τουλάχιστον το αυτονόητο να μην είναι κριτής.
0: Ναι. Καμιά φορά
1: και
0: δεν
1: πολλά
0: είναι
1: παραδείγματα
0: κάτι αυτονόητο.
1: Που ξεφεύγει όλη η κατάσταση και δεν είναι κάτι αυτονόητο. Πολύ σωστά το θέτετε.
0: Δεν είναι αυτονόητο. Ο ιστορικός παρατηρεί το παρελθόν και προσπαθεί στο μέτρο φυσικά του δυνατού να είναι όσο μπορεί αποστασιοποιημένος. Με βάση αυτό που με ρωτήσετε, θα ήθελα να πω το εξής. Με ρωτάνε πολλοί και οι φοιτητές μου, υπάρχει αντικειμενικός ιστορικός? Και η απάντηση είναι, όχι, δεν υπάρχει.
1: Οπότε δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος ιστορικός χωρίς κατά κάποιο τρόπο να χρωματίζει τα γεγονότα του παρελθόντος και να μην τοποθετεί και συγκεκριμένες πεπιθήσεις πάνω σε αυτά. Και θέλω να σας ρωτήσω, παίρνοντας πάσα από την εισήγηση και την έναρξή σας, μήπως τελικά κάθε ιστορία κουβαλά κατά κάποιο τρόπο και τον άνθρωπο ο οποίος τη γράφει?
0: Σαφέστατα. Εξαρτάται κάθε φορά. Ξέρετε, η ιστορία αποτελείται από πολλές ιστορίες. Γι' αυτό και υπάρχουν και πολλές αλήθειες στην ιστορία. Δεν υπάρχει μόνο μία αλήθεια. Η ιστορία δηλαδή δεν είναι ακριβής αλήθεια του παρελθόντος, αλλά είναι η καλύτερη δυνατή που μπορούμε να έχουμε κατανόηση γι' αυτό.
1: Τουλάχιστον στην ανάγνωσή της.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του, πιστεύω, τη δική του ιδεολογία, τις δικές του προσλαμβάνουσες. Ως εκ τούτου επηρεάζεται από όλα αυτά που γνωρίζει. Άρα όταν γράφεις μία ιστορία δεν μπορείς να είσαι απόλυτα αντικειμενικός.
1: Ναι.
0: Όπως λέω στους φοιτητές μου, η αντικειμενικότητα ενός ιστορικού εξαντλείται στο να παραθέσει και τη μία και την άλλη πηγή. Εκεί εξαντλείται η αντικειμενικότητα του ιστορικού. Παραθέτω αντίθετες, αντικρουόμενες πηγές. Και μετά ψάξτε.
1: Ξέρετε, καταλαβαίνω ότι ίσως υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο κάποια χωρία ιδιαίτερα έτσι ωρεοποιημένα ή σκοπίμως αλλοιωμένα κομμάτια της αφήγησης. Και θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής. Πόσο καθαρή είναι τελικά η εικόνα που έχει το κοινό, ο μέσος αναγνώστης, στο μέτωπο μεγάλων γεγονότων του παρελθόντος?
0: Ναι, αυτό
1: δηλαδή,
0: τώρα... Ναι,
1: καταλαβαίνω. Πού αγγίζει το όριο της αστοχίας, ποιο το ποσοστό της αστοχίας?
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η ιστορία όλη που ξέρουμε, μπορούμε να πούμε ότι λέγεται αλλιώς δημόσια ιστορία. Είναι αυτή που ένα κράτος έχει ουσιαστικά αποδεχτεί και μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος βγάζει προς τα έξω.
1: Και μέσω της τεκμηρίωσης.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το πολύ βασικό. Για να είναι ένα ιστορικό γεγονός, θα έλεγα έγκυρο, θα πρέπει να έχει την απόλυτη ή τη μεγαλύτερη δυνατή τεκμηρίωση. Αυτό ακριβώς. Τώρα, σχετικά με αυτό που είπατε, η ιστορία συνήθως γράφεται από τους νικητές. Η ιστορία γράφεται από τους ισχυρούς. Άρα αυτό που ξέρουμε εμείς ως ιστορία μπορεί να μην είναι η ακριβής πραγματικότητα για το τι έγινε στο παρελθόν.
1: Δεν έχει γραφτεί ίσως στη μειοψηφία και ιστορία από χαμένους.
0: Βεβαίως.
1: Από αδικημένους.
0: Φυσικά. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλές οπτικές για ένα ιστορικό γεγονός.
1: Οπότε οι αλήθειες στο μέτωπο των ηττημένων αφηγητών ίσως είναι πιο ισχυροί και πιο τεκμηριωμένοι.
0: Όχι απόλυτα. Συνήθως αυτοί που περνούν τη δική τους αλήθεια είναι ισχυροί, γιατί έχουν τη δυνατότητα να περάσουν προς τα έξω τη δική τους αλήθεια. Ενώ οι ηττημένοι ή οι αδύναμοι δεν μπορούν να την δείξουν προς τα έξω, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Άρα, να έχουμε στο μυαλό μας ότι η ιστορία γράφεται από τους ισχυρούς και τους νικητές. Άρα, αυτά που ξέρουμε μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι. Προσέξτε, δεν θέλω να πω ότι ό,τι μαθαίνουμε είναι όλα λάθος, αλίμονο. Απλά μπορεί να μην είναι όλη η αλήθεια έτσι όπως την ξέρουμε.
1: Στην αρχή της συζήτησής μας και για να σας πείσω, καθώς ο χρόνος σας στο τελευταίο χρονικό διάστημα είναι περιορισμένος, καταλήξαμε στην εξής θεματική, η οποία θα αποτελούσε και την απαρχή, την βάση, το βασικό πεδίο της σημερινής μας συζήτησης. Δηλαδή, πώς γεγονότα του παρελθόντος μπορούν να μας παραδειγματίσουν και να μας δείξουν το μέλλον, προκειμένου να μην κάνουμε τα λάθη που έχουν συμβεί ιστορικά κατά το πρόσφατο

0: ή όχι και το πρόσφατο παρελθόν. Μπορούμε ένας απλός πολίτης, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, να διαβάσει γεγονότα της καθημερινότητάς του μέσα από ιστορικούς παραλληλισμούς?
1: Εφόσον έχει, θα έλεγα, κάποια στοιχειώδη ιστορική γνώση, μπορεί να κάνει αυτούς τους στοιχειώδεις παραλληλισμούς και μπορεί να κρίνει κάποια πράγματα.
0: Υπάρχουν μικρά, σας διακόπτω, υπάρχουν μικρά ή μεγάλα παραδείγματα όπου το χθες κατά κάποιο τρόπο προβλέπει, με μαθηματική όμως τώρα ακρίβεια, το σήμερα?
1: Ναι.
0: Να μπούμε συγκεκριμένα να μιλήσουμε ποια είναι.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Να ξεκινήσουμε με τα δικά μας.
0: Μην τα αναλύσουμε, καθώς έχουμε πολλές θεματικές.
1: Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να δούμε τα ελληνοτουρκικά και να τα ερμηνεύσουμε. Ναι.
0: Μια απλή αναφορά θέλω, καθώς ναι, έχω ερμηνεύσει τα ελληνοτουρκικά, όπως για παράδειγμα και με την πανδημία θα και μπορούσαμε πανδημία. Να είχαμε παραδειγματιστεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολλά τέτοια γεγονότα. Το ουκρανικό, τα ελληνοτουρκικά, η πανδημία, πάρα πολλά γεγονότα πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς δημιουργήθηκε, συνδέεται με ιστορικά γεγονότα? Σαφώς συνδέεται. Αλλά προσέξτε, εκτός από αυτά και την πολιτική, η ιστορία συνδέεται και με την καθημερινότητά μας. Και αυτό ίσως είναι πιο ενδιαφέρον για τους περισσότερους.
0: Ναι. Ο νέος ιστορικός έχει την ψυχραιμία να μπει σε μια διαδικασία, συνεχούς έρευνας, προκειμένου να επιβεβαιώσει γεγονότα και πώς αυτά σχετίζονται ή μπορούν να σχετιστούν με το σήμερα.
1: Έτσι θα πρέπει να κάνει αν θέλει να είναι σωστός στη δουλειά του.
0: Συμβαίνει?
1: Όχι πάντα.
0: Για ποιους λόγους?
1: Αυτό βέβαια επαφίεται και στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε ιστορικού. Δεν μπορώ να επισέλθω δηλαδή για ποιες προσωπικές επιλογές
0: δεν προχωρά. Ναι, αλλά οι περισσότεροι έχουν λόγο όμως.
1: Πολλές φορές μπορεί να υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα ή σκοπιμότητες.
0: Τα αντανακλαστικά του ακροατή σε αυτές τις περιπτώσεις ποια πρέπει να είναι και αν ένας μέσος φοιτητής έχει αντανακλαστικά προκειμένου να καταλάβει, να κατανοήσει και να διαχειριστεί μία κατά κάποιο τρόπο χειραγωγημένη αφήγηση?
1: Πολύ βασικό είναι η άσκηση της κριτικής ικανότητας. Αυτό είναι κάτι που θέλαμε και στους μαθητές μας και στους φοιτητές. Πολλές φορές όταν κάνω μάθημα, λέω...
0: Είναι έμφυτη όμως η περιπτώσεις, δηλαδή...
1: Σίγουρα,
0: καταλαβαίνετε,
1: αλλά...
0: ότι δεν μπορεί να εξασκηθεί ή να καλλιεργηθεί εκ των υστέρων.
1: Μπορεί όμως, επιτρέψτε με εδώ, μπορεί να είναι ναι μεν έμφυτη, άρα μπορεί να καλλιεργηθεί στη συνέχεια. Εγώ, ξέρετε, πολλές φορές όταν κάνω κάποιο μάθημα και λέω κάτι στους φοιτητές μου, σας δίνω προσωπικά παραδείγματα, τους λέω ότι εσείς μπορείτε να αμφισβητήσετε αυτά που λέω.
0: Αμφισβητούν κάποια αυτά τα οποία λέτε?
1: Βέβαια, καμιά φορά ναι. Αρκεί, λέω, να είναι τεκμηριωμένα.
0: Δέχεστε την τεκμηριωμένη, με συγχωρείτε, κριτική?
1: Με πολύ μεγάλη χαρά, πιστέψτε με. Γιατί αυτό σημαίνει ότι ασχολήθηκαν με το θέμα.
0: Και η απάντησή σας, η διαχείρισή σας ποια είναι? Να ανατρέξετε σε μια βιβλιογραφία για να επιβεβαιώσετε αυτά τα οποία σας έχουν τονίσει?
1: Θα σας πω. Υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις που προσπάθησαν να ανατρέψουν την άποψή τους. Ναι. Υπήρξαν άλλες περιπτώσεις όμως που υπήρξα σκεπτικός και που είπα, ξέρεις κάτι, με ενδιαφέρει, θα το ξαναδώ αυτό που είπες. Οπότε είναι χρήσιμο να υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση.
0: Θέλω λίγο να δώσουμε απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα τα οποία διαχρονικά διχάζουν την ελληνική κοινωνία. Και υπάρχει και ένα θολό τοπίο, το οποίο έτσι προβληματίζει και δεν έχει ξεκαθαρίσει μέχρι και σήμερα. Ζούμε σε μία εποχή της ακρότητας και των άκρων και αυτό δεν βοηθάει και αναφέρομαι στο μέτωπο διαχείρισης συγκεκριμένων θέσεων μέσα από εκπροσώπους της κεντρικής πολιτικής κοινής. Δηλαδή, θα επιχειρήσω να σας ρωτήσω για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επέτειο του Πολυτεχνείου. Θα επιχειρήσω να σας ρωτήσω με θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Ουκρανική κρίση, με την πανδημία, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και πώς μπορούμε να τις εξηγήσουμε γυρνώντας το βλέμμα στο παρελθόν. Να ξεκινήσουμε λόγω και της συγκυρίας. Πριν από 2-24 ώρα είχαμε την επέτειο του Πολυτεχνείου, ένα φορτισμένο διαχρονικό κεφάλαιο και θέλω λίγο να μας πείτε μέσα από συγκεκριμένα δεδομένα ερευνών τι πραγματικά συνέβη την ημέρα του Πολυτεχνείου.
1: Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε και στους νεκρούς. της περίοδου εκείνης.
0: Τι γνωρίζουμε ιστορικά, τι έχει αποδεδειχθεί και θέλω λίγο τοποθέτησή σας να είναι έτσι ιδιαίτερα προσεκτική όπως πάντα.
1: Σας ευχαριστώ. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και είναι και επίκαιρο. Αναφορικά με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, ξέρουμε όλοι ότι έγινε η εξέγερση του Νοεμβρίου του 1973 απέναντι στο δικτατορικό καθεστώς που υπήρχε εκείνη την εποχή. Ήταν ο δικτάτορος Παπαδόπουλος στην εξουσία. Ξεσηκώθηκαν οι φοιτητές, είχαν προηγηθεί τα γεγονότα στη νομική Αθηνών και μετά το Νοέμβριο του 1973.
0: Είναι μία αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα μύθο.
1: Ακριβώς, όχι.
0: Είναι
1: βέβαια.
0: Ξεκάθαρο αυτό. Είναι αδιαπραγμάτευτο.
1: Σαφώς έγινε μία εξέγερση από φοιτητές. Ναι. Και δεν ήταν μόνο φοιτητές. Στην εξέγερση αυτή ήταν και απλός λαός. Συμμετείχαν και εργάτες. Εγώ ξέρω από δικούς μου ανθρώπους που σπούδαζαν εκείνη την εποχή και πήγαν στο Πολυτεχνείο γιατί μαζευόταν ο κόσμος και πήγαν και αυτοί εκεί πέρα να
0: συμμετέχουν. Να συμπαρασταθούν.
1: Να συμπαρασταθούν.
0: Ξέρετε, ακριβώς. Είναι θέματα, είναι σχόλια τα οποία από τη μία χωρίζουν, από την άλλη συγκινούν και από την άλλη στο τέλος μπερδεύουν.
1: Mm-hmm. Ναι, ξέρετε, είναι πολύ επικίνδυνο όταν ορισμένοι χρησιμοποιούν την ιστορία για να εξυπηρετήσουν πολιτικές σκοπιμότητες. Η ιστορία δεν πρέπει να απέχει από όλα αυτά. Πρέπει να είναι καθαρή. Πρέπει να είναι, να είμαστε ειλικρινείς.
0: Το αντίθετο συμβαίνει πάντως, κύριε
1: Χαλκιαδάκη. Συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτό είναι
0: στην πλειονότητα συμβαίνει το αντίθετο. Προκειμένου τώρα να εγκατασταθεί μια γενική, μια συγκεκριμένη, μια ουσιώδης συλλογική μνήμη, τι πρέπει να πράξουμε και βέβαια, θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε σε ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται μέχρι και σήμερα και από εκπροσώπους της κεντρικής πολιτικής κοινής με ιδιαίτερο πάθος αναφορικά με τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Νομίζω η απάντηση είναι μία. Υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο?
1: Λοιπόν, υπάρχει, σας μιλάω με βάση τεκμηριωμένα τα επιστημονικά δεδομένα. Υπάρχει η περίφημη έκθεση του Λεωνίδα Καλιβρετάκη, ναι. Ήταν διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Έκανε λοιπόν μία έκθεση για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Ύστερα από αυτή την έκθεση προέκυψε το εξής συμπέρασμα. Υπήρξαν 24 επώνυμα νεκροί που σκοτώθηκαν στα γεγονότα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Προσοχή όμως, δεν σκοτώθηκαν μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου. Σκοτώθηκαν στους γύρω δρόμους από τους
0: Για να μην προκύψουν λανθασμένα συμπεράσματα, σκοτώθηκαν ίσως και από ελεύθερους σκοπευτές.
1: Από ελεύθερους σκοπευτές.
0: Μιλάμε για δολοφονίες.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρο.
1: Φυσικά. Επίσης κάποιοι έπαθαν ανακοπή από τα, θα λέγαμε, αυτά που χρησιμοποιούσε τα αέρια η αστυνομία, τα καπνογόνα που είχαν.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι καταγεγραμμένοι 24 θάνατοι. Ο Λεωνίδας Καλιβρετάκης αναφέρει 24 ονόματα και υπάρχουν και άλλα 16 ονόματα που όμως δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Σας μιλάμε τεκμηριωμένα με βάση την έρευνα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και τα τεκμήρια που υπάρχουν.
0: Ακριβώς. Άρα, ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Τα άκρα βρίσκουν ένα πρόσφορο έδαφος προκειμένου να ξετυλίξουν το αφήγημά τους και αυτό το οποίο προκαλείται στην ελληνική κοινωνία από τη μία διαχρονικά στις τελευταίες δεκαετίες είναι μία σύγχυση και ένας διαχωρισμός, μία αντιπαλότητα.
1: Ξέρετε, η ιστορία είναι πιο ενδιαφέρουσα όταν τη μαθαίνουμε με ειλικρίνεια και αλήθεια. Είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα.
0: Αρκεί να θες να την ακούσεις.
1: Αρκεί να θες φυσικά να την ακούσεις. Άρα, συνοψίζοντας, 24 νεκροί, εκτός όμως από το χώρο του Πολυτεχνείου, κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, και άλλοι 16, ναι, των οποίων τα ονόματα δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
0: Επειδή έχω δουλέψει αρκετά λίγο τη σημερινή συζήτησή μας και νομίζω ότι χρειάζεται προσπάθεια για να διαχειριστεί κανείς τηλεοπτικά τις γνώσεις ενός ανθρώπου, ενός επιστήμονα όπως εσείς, θέλω να σας ρωτήσω λίγο και να προχωρήσω σε ακόμα μία έτσι εναλλακτική και εκτός ατζέντας των τελευταίων χρόνων ερώτηση που έχει να κάνει με τους, από τη μία με τους νεκρούς της εξέγερσης που μας απαντήσατε και από την άλλη με την προτομή που ιστορικά δεν φαίνεται να συνδέεται εκεί στην πύλη του Πολυτεχνείου με τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Να μας δώσετε λίγο το ιστορικό και πώς προήλθε, πώς τοποθετήθηκε αυτή η προτομή σε αυτό το χώρο.
1: Η πρωτομία αυτή στην οποία πηγαίνουμε τις ημέρες του Πολυτεχνείου, και εγώ έχω πάει ως φοιτητής, και καταθέτουμε
0: και έχετε λουλούδια. Καταθέσει και λουλούδια.
1: Καταθέσει λουλούδια.
0: Στέφανα, καταθέσει λουλούδια.

δεν είναι κάποιου νεκρού του Πολυτεχνείου. Είναι η πρωτομή του Νίκου Σβορώνου. Ο Νίκος Σβορώνος ήταν ένας κορυφαίος ιστορικός. Την εποχή του Πολυτεχνείου βρισκόταν στη Γαλλία, δίδασκε στο Παρίσι. Εγώ ως πρωτοετής φοιτητής, ένα από τα

0: και των Βρετανικών Αρχών
1: του
0: Πολυτεχνείου. Και θα σας πω πώς προέκυψε μία σύνδεση. Επειδή ο Βορώνος ήταν πολύ μεγάλος ιστορικός, με το να είναι πρωτομήτους Βορώνου στο χώρο του Πολυτεχνείου, κατά κάποιο τρόπο επιχειρήθηκε να συνδεθεί η ιστορική μνήμη, την οποία συμβολίζει ο ιστορικός Βορώνος, με τους αγώνες της νεολαίας, τους αγώνες του Πολυτεχνείου. Βέβαια, αυτό επιχειρήθηκε να γίνει. Αλλά πρέπει να ξέρουμε όμως, όταν καταθέτουμε ένα λουλούδι, ότι η προτομή δεν αναφέρεται σε κάποιον νεκρό. Είναι του Νίκου Βόρων.
1: Δεν ξέρω, το συνέστημα νομίζω και η συγκυρία και η φόρτιση της στιγμής κατά κάποιο τρόπο βάζει στην άκρη
0: Σαφέστη.
1: Την λογική και την ιστορική αλήθεια.
0: Σας είπα, εγώ γνωρίζω την ιστορική αλήθεια και εγώ ως φοιτητής έχω καταθέσει λουλούδι στον ίδιο χώρο, γνωρίζοντας την ιστορική αλήθεια. Πρέπει, συγγνώμη αν μπορώ να πω
1: Εννοείται.
0: Μια προσθήκη, ότι δίπλα στην προτομή του Βορώνου υπάρχει μια επιγραφή, στην οποία επιγραφή υπάρχουν οι νεκροί φοιτητές του Πολυτεχνείου και όχι μόνο, που αγωνίστηκαν κατά τη διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης το 1941-44. Και με αφορμή αυτό πρέπει να σας πω. Στον χώρο του Πολυτεχνείου υπάρχει προτομή του Νίκου Βορώνου και υπάρχει και επιγραφή με τους νεκρούς που αγωνίστηκαν στην Εθνική Αντίσταση. Δεν υπάρχει κάποιο μνημείο για αυτούς που αγωνίστηκαν κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Θα έπρεπε να υπάρξει ένα μνημείο.
1: Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο και να θέσω ένα σενάριο. Σε περίπτωση που αύριο το πρωί στην Ελλάδα ξεκινήσει μια συζήτηση κατασκευής και κατ' επέκταση τοποθέτησης ενός μνημείου που θα σχετίζεται με τους αποδεδειγμένα νεκρούς του Πολυτεχνείου. Θεωρείτε θα υπάρξουν αντιδράσεις?
0: Πιθανότατα.
1: Ξέρετε γιατί, εγώ θα πάρω πάσα λίγο για συγκυρία με το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη και με όλα αυτά που έχουν συμβεί στο κέντρο της Αθήνας. Τι πιστεύετε, και αν αυτές οι αντιδράσεις έχουν βάση, θα πρέπει να συνυπολογιστούν ή θα πρέπει να προσαρμοστούν και να προσπεραστούν?
0: Πιθανότατα, γιατί αν γίνει ο συνειρμός ότι το μνημείο είναι για τους νεκρούς που σκοτώθηκαν μέσα στο Πολυτεχνείο, αυτό ιστορικά δεν συνάδει. Οι νεκροί είναι έξω από το χώρο του Πολυτεχνείου. Άρα, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να υπάρξει ένα μνημείο ιστορικό για αυτούς που αγωνίστηκαν κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου για την ελευθερία, στο οποίο να καταθέτουμε, Στεφάνη, και θα έπρεπε να είχε δημιουργηθεί στον ίδιο χώρο. Υπάρχει προτομή του Βορώνου, υπάρχει επιγραφή για τους νεκρούς 41-44 και δεν υπάρχει ένα μνημείο για αυτούς που αγωνίστηκαν. Δεν είναι αγκαίο να σκοτώθηκαν για την ελευθερία.
1: Αποδεδειγμένα υπήρξαν νεκροί, άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία και για την υπεράσπιση αξιών της δημοκρατίας.
0: Σαφέστατα.
1: Σε μια δύσκολη, ανεπίτρεπτη περίοδο, με βασανισμούς και ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για την πορεία και τη διαμόρφωση ενός υγιούς κοινωνικού συνόλου, και αυτό το οποίο, να το τονίσω, δεν παραγράφεται και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει βέβαια να βγει εκτός ατζέντας. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Αυτό είναι δεδομένο, ακριβώς. Ξέρετε, για κάποιους μπορεί να μην είναι δεδομένο, αλλά πολύ καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε.
1: Αυτό έλειπε. Τα άκρα υπάρχουν
0: πάντα,
1: η αντίδραση υπάρχει παντού, ωστόσο δεν οδηγεί πουθενά και δημιουργεί εντάσεις. Να περάσουμε λίγο σε διεθνείς εξελίξεις, αλλά να τοποθετήσουμε με μαεστρία, και αυτή είναι πάσα για σας, κάποιους ιστορικούς φακούς να βάλουμε λίγο στην ατζέντα μας, στη συζήτησή μας τα ελληνοτουρκικά, και αν βέβαια αυτές οι εντάσεις, αν και διανύουμε μία περίοδο νυνεμίας στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας για διάφορους λόγους και για πολλούς,
0: θα μου επιτρέψετε.
1: Και για πολλούς παράγοντες, και οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια έχουν παίξει ένα καθοριστικό ρόλο.
0: Ακριβώς.
1: Για πολλούς λόγους, εάν αυτές οι εντάσεις διαχρονικά, όχι του τελευταίου διαστήματος, ανάμεσα στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας και στην γειτονική χώρα, είναι σύγχρονες ή αν κουβαλούν μια πολύ βαριά ιστορική κληρονομιά.
0: Σαφέστατα κουβάλουν μια ιστορική κληρονομιά. Η Τουρκία, η σημερινή Τουρκία, δημιουργήθηκε το 1923. Θεωρεί τον εαυτό της διάδοχο της παλαιάς κρατεάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό και βλέπουμε σήμερα με τον Ερντογάν να υπάρχει, παράλληλα υπήρχε ο κεμαλισμός, αλλά υπάρχει ο νεοοθωμανισμός.
1: Ναι,
0: έχει στο μυαλό της πάντα να αναστήσει αυτό το την παλιά αυτοκρατορία.
1: Το έχει στο μυαλό της. Είναι ένα εσωτερικό αφήγημα το οποίο εξυπηρετεί συγκυριακά ένα έκριθμο κλίμα το οποίο διαμορφώνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα στο εσωτερικό της Τουρκίας.
0: Είναι, ναι,

0: είναι ένα εσωτερικό αφήγημα, αλλά παράλληλα με αυτό θα έλεγα ότι προσπαθεί με βάση αυτό το αφήγημα να λειτουργήσει και στο εξωτερικό. Και να το πω πολύ απλά, λειτουργεί με αυτό το αφήγημα και βλέπει αν του βγει αυτό το αφήγημα. Μπορεί να μην του βγει, ποτέ δεν του βγαίνει προς το παρόν. Δεν του βγαίνει γιατί υπάρχουν άλλα συμφέροντα στην περιοχή, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Μιλάω για τη δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Μιλάω για τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά και
1: όμως,
0: πριν.
1: Διαχρονικά και δημοσκοπικά και μέσα από τις προεδρικές εκλογές του βγήκε.
0: Ναι, του βγήκε σε ό,τι αφορά την επανεκλογή του. Αλλά δεν του βγήκε το αφήγημα προκειμένου να πετύχει τους στόχους που είχε θέσει εκ των προτέρων, για παράδειγμα Γαλάζια Πατρίδα, ή αυτό που επιχειρεί να κάνει στη Λιβύη. Η Λιβύη ήταν τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό που επιχειρεί στη Συρία. Η Συρία ήταν τμήμα της παλιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
1: Πώς μπορεί να υλοποιηθεί ένα σχεδιασμός και ένα αφήγημα που έχει να κάνει με την Γαλάζια Πατρίδα?
0: Αυτό είναι κάτι που θέλει να το κάνει. Δεν είναι εύκολο να γίνει.
1: Είναι κάτι το οποίο θέλει να το κάνει ή βολεύει να βγαίνει προς τα έξω και να αναφέρεται ανατακτά χρονικά διαστήματα στο αφήγημα της Γαλάζιας Πατρίδας?
0: Θα σας πω,
1: γνωρίζοντας ότι αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί για διαφορούς λόγους.
0: Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι μια επιφανειακή λύση. Πολλοί λένε δηλαδή ότι αυτό είναι ένα αφήγημα για εσωτερικές σκοπιμότητες. Υπάρχει όμως κάτι βαθύτερο. Υπάρχουν ναι μεν οι εσωτερικές σκοπιμότητες στη σημερινή Τουρκία, απ' την άλλη όμως παίζει ένα παιχνίδι και αν του βγει, να το πω απλά. Φιλοδοξεί να του βγει, ξέρει ότι είναι δύσκολο να του βγει.
1: Ποια όμως παιχνίδια έχουν βγει μέχρι και σήμερα του Ερντογάν?
0: Κοιτάξτε, ο Ερντογάν μπόρεσε, για παράδειγμα, και ισορρόπησε στο Ουκρανικό. Τον βλέπουμε
1: ακριβώς, να είναι συνομιλητής.
0: Ακριβώς.
1: Και με την Ρωσία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ναι. Είναι ένα κατόρθωμα.
0: Είναι ένα κατόρθωμα, πραγματικά.
1: Λοιπόν, εγώ προτείνω να βάλουμε μία άνω τελεία, να πάρουμε μία ανάσα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά, προκειμένου να συνεχίσουμε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Χαλκιαδάκη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.

0: Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά κι αυτός λύγησε.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Φιλοξενούμενος ο κύριος Μανώλης Χαλκιαδάκης, διδάκτορ ιστορίας. Είχαμε αφήσει την συζήτησή μας στο Ουκρανικό ή μάλλον δεν την είχαμε ξεκινήσει ακόμα. Η Ουκρανία, κύριε Χαλκιαδάκη, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια με ένα θλιβερό, δυσάρεστο, αρνητικό πρόσημο στο επίκεντρο του κόσμου και θέλω να σας ρωτήσω αν έχουμε να κάνουμε με μία σύγκρουση του σήμερα ή με ένα παλιό ρήγμα, ισχυρό ρήγμα, το οποίο άνοιξε πριν από λίγα χρόνια, με ολέθριες συνέπειες.
1: Ουσιαστικά η σύγκρουση στην Ουκρανία θα λέγαμε ότι έχει ιστορικές καταβολές. Και για να γίνω πιο σαφής, η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει να κάνει άμεσα με τον ανταγωνισμό Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ουσιαστικά η Ρωσία δεν ήθελε με κανένα τρόπο να αφήσει την Ουκρανία να περάσει στη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί για τη Ρωσία η Ουκρανία ήταν το λίκνο του ρωσικού πολιτισμού.
0: Ναι, αλλά τώρα έχει περάσει.
1: Φυσικά και έχει περάσει. Αλλά μέχρι πριν από λίγα χρόνια αυτό προσπάθησε να κάνει. Γιατί στο Κίεβο, ιστορικά αν το πάρουμε, υπήρξαν οι Ρώσ του Κιέβου. Ένα κράτος που υπήρξε το Μεσαίωνα και ουσιαστικά καταλήφθηκε, διαλύθηκε μάλλον από τους Μογγόλους και μετά διαλύθηκε σε επιμέρους πριγκιπάτα. Και αν πάμε πολύ μετά ιστορικά, όταν δημιουργήθηκε με την Οκτωβριανή Επανάσταση η Σοβιετική Ένωση, το 1922 η Ουκρανία ήταν ένα από τα πιο σημαντικά κράτη της Σοβιετικής Ένωσης. Μετά τη Ρωσία ήταν το πιο πλούσιο, το πιο μεγάλο πληθυσμιακά, το πιο μεγάλο γεωγραφικά, το πιο μεγάλο θα λέγαμε πληθυσμιακά, γεωγραφικά, βιομηχανικά, οικονομικά, αμέσως μετά τη Ρωσία και γι' αυτό δεν ήθελε με κανένα τρόπο να το θέσει κάτω από τη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ. Και έτσι ερμηνεύεται και η εισβολή η ρωσική το 2022 στην Ουκρανία.
0: Λοιπόν, τι μας δείχνει η ιστορία, τι μας δείχνει το παρελθόν, το τέλος του πολέμου, όποτε και αν αυτό υπάρξει και ανάλογα και με τις σχετικές προϋποθέσεις. Αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από μία συζήτηση, μέσα από μία διαπραγμάτευση και ίσως υποχώρηση ανάμεσα στις δύο εμπλεκόμενες δυνάμεις όπως είναι η Ουκρανία ή η Ρωσία ή βλέπετε και την τρίτη μεγάλη υπερδύναμη με πρωταγωνιστή τον λεγόμενο και ως πλανητάρχη να παίζει και σε αυτή την περίπτωση βλέπε παλαιστινιακό καθοριστικό ρόλο. Κοιτάξτε, η ιστορία τι μας δείχνει?
1: Το ζήτημα είναι περισσότερο σύνθετο. Εάν το πάρουμε ιστορικά, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο εξής εύκολο συμπέρασμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να φέρουν στη δικιά τους σφαίρα επιρροής την Ουκρανία. Η Ρωσία όμως δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να εγκαταλείψει την προσπάθειά της να διατηρήσει ή να φέρει στη δική της σφαίρα επιρροής την Ουκρανία. Βέβαια μετά την εισβολή

0: Το 2022 δεν είναι, έχει δυσκολέψει πολύ το πράγμα για τη Ρωσία. Η Ρωσία θεώρησε ότι η Αμερική, ουσιαστικά όλα να το πάρουμε ιστορικά, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, τα επιμέρους κράτη που αποτελούσαν τη Σοβιετική Ένωση, όλα αυτά διασπάστηκαν. Τότε θα λέγαμε, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο τελευταίος πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης, με συγχωρείτε, γραμματέας, γενικός γραμματέας της Σοβιετικής Ένωσης, στις συζητήσεις με τους Αμερικανούς συμφώνησε στην ενοποίηση της Ανατολικής με τη Δυτική Γερμανία, με αντάλλαγμα να μην προχωρήσει το ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Πράγμα που φυσικά δεν έγινε. Το ΝΑΤΟ προχώρησε, όλες οι χώρες, οι πρώην χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας, έγιναν σήμερα χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.
1: Σωστά.
0: Οπότε η Ρωσία θεωρεί ότι περικυκλώνεται, της μένει μία χώρα, η Ουκρανία, που είναι ζωτική σημασία για αυτή, γιατί θα πρέπει να πω ότι είναι μία χώρα, πέρα ότι είναι μεγάλη, είναι γεωγραφικά και οικονομικά είναι πολύ ισχυρή. Είναι ο σιτοβολώνας της Ευρώπης. Είναι περιοχή στην οποία υπάρχουν πολύτιμες γαίες. Επομένως, την εποφθαλμία η Ρωσία, το ίδιο κάνει και η Αμερική. Είναι ένα δύσκολο παζλ, μια δύσκολη υπόθεση. Θεωρώ ότι η Ρωσία δεν θα κάνει πίσω. Απ' την άλλη πλευρά, υπάρχει μια προσπάθεια συζήτησης, διαβούλευσης, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη. Θεωρώ ότι η Ρωσία θα έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όταν ολοκληρώσει την κατάκτηση συγκεκριμένων περιοχών, ναι, στα ανατολικά της Ουκρανίας.
1: Δεν μπορώ να μην πάω τώρα στον παράγοντα, αστάθμητος παράγοντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να γυρίσουμε λίγο τα χρόνια πίσω και να σας αναφέρω ότι αφετηρία του βασικού οράματος το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο, στο μέτωπο της σύστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η ειρήνη και μια κατά κάποιο τρόπο ασφαλιστική δικλίδα προκειμένου να μην έρθουμε αντιμέτωποι με παγκοσμίους πολέμους. Πού βρισκόμαστε εάν η πολιτική αυτή κοινοτροπία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επιτύχει και αν προβληματίζεστε για κάτι?
0: Πολύ ωραίο το ερώτημά σας και συνδέεται απόλυτα με την ιστορία, τη σύγχρονη μας ιστορία. Δηλαδή η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συσχετίζεται απόλυτα με το ότι είχαν προηγηθεί δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος το 1914-18 και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος το 1939-45. Οπότε μετά από δύο παγκοσμίους πολέμους αποφάσισαν να προχωρήσουν οι ισχυρές χώρες της Ευρώπης σε αυτό που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Δημιουργείται αρχικά η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, μετά δημιουργείται η ΕΟΚ και μετά μετεξελίσσεται στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σωστά.
0: Και αυτό έγινε για να διασφαλίσουν, ναι, ότι θα έχουμε μια ειρηνική συνύπαρξη εντός της Ευρωπαϊκής Υπήρου.
1: Πού φτάσαμε σήμερα?
0: Η αλήθεια είναι, αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι όπως είναι σήμερα δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες και αυτών που τη δημιούργησαν, ναι, αλλά και των πολιτών την σήμερα. Εγώ προσωπικά θα ήθελα...
1: Με αποτέλεσμα να απομακρύνονται συνειδητά ή στο ασυνείδητο πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε βασικές πολιτικές. Να υπάρχει λοιπόν αυτό το αίσθημα της καχυποψίας, ότι δεν οδηγούμαστε πουθενά ή ότι σε πολλές περιπτώσεις αποτελείται, κύριοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποχείριο της Δύσης.
0: Θεωρώ πολλές φορές ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι δεν εκπροσωπεί τα αιτήματά τους, των Ευρωπαίων πολιτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπικά θα ήθελα να δω μια περισσότερο ισχυρή και ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι υποχείριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά αυτό δεν το αφήνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που είχαν ονειρευτεί όλοι όσοι ήταν υπέρ της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης είναι να δημιουργηθεί μια ισχυρή ενωμένη Ευρώπη. Η σημερινή Ευρώπη δεν είναι τόσο ισχυρή όσο θα θέλαμε και όσο θα περίμεναν αυτοί που τη δημιουργήσαν.
1: Να περάσουμε στην σχέση ιστορίας παρελθόντος με θέματα υγείας τα οποία μας απασχολούν τα τελευταία χρόνια Και όταν αναφερόμαστε στο σύστημα υγείας, πού πηγαίνει ο νους και το μυαλό μας,

0: βγαίνει στην πανδημία. Οπότε να ρίξουμε μία, να επιχειρήσουμε, κύριε Χαλκιαδάκη, να ρίξουμε μία ιστορική ματιά στην πανδημία και να δώσουμε στον περίφημο COVID, ένας όρος ο οποίος έχει μπει στην ζωή μας τα τελευταία 5-6 χρόνια, να του δώσουμε μία ιστορική προσέγγιση. Ξέρετε, αρχικά ο COVID, ο κορονοϊός, μας φάνηκε ως μία μοναδική συγκυρία, μία πρωτοφανή συγκυρία. Είναι όμως έτσι. Διαχρονικά η ανθρωπότητα έχει βρεθεί στη μέση παρόμοιων καταιγίδων και όταν λέω καταιγίδα, λειτουργώ μεταφορικά.
1: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε ακριβώς τώρα. Οι πανδημίες δεν είναι κάτι που γνώρισαν για πρώτη φορά οι ανθρώπινες κοινωνίες.
0: Το γνωρίζουμε, το έχουμε ακούσει επιδερμικά και σε ένα νηπιακό ακριβώς στάδιο. Πάμε λίγο να το αναλύσουμε.
1: Την περίοδο του COVID, πολλοί δεν είδαμε τα πράγματα και τόσο ψύχρεμα. Και ομολογώ ότι και εγώ δεν ήμουν από αυτούς που αντιμετώπισαν το COVID ψύχρεμα. Όμως, είναι κάτι που θα έπρεπε να το δούμε λίγο διαφορετικά. Είχα γράψει εκείνη την εποχή ένα άρθρο στο διαδίκτυο, λέγοντας, πολύ απλά, δεν ήθελα απλά να ενθαρρύνω τον κόσμο, την πραγματικότητα έλεγα, ότι κοιτάξτε να δείτε, η ανθρωπότητα έχει περάσει πάρα πολλές πανδημίες και μάλιστα όταν δεν υπήρχε κανένα σύστημα υγείας. Παρ' όλα αυτά η ανθρωπότητα επιβίωσε. Και να αναφέρω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, ξέρουμε όλοι την Πανόλη, την Πανούκλα που λέμε αλλιώς, ή την Πανόλη ή αλλιώς το Μαύρο Θάνατο, το 14ο αιώνα. Πέθανε το 1 τρίτο του πληθυσμού της Ευρώπης. Ακολούθησαν και άλλες πανδημίες. Για παράδειγμα, η ρωσική γρήπη και πιο γνωστή τον 20ο αιώνα, η ισπανική γρήπη 1918-19. Κατά τη διάρκεια της πέθαναν 35 με 40 εκατομμύρια άνθρωποι. Τι θέλω να πω με αυτά. Στην ιστορία της ανθρωπότητας περάσαμε πάρα πολλές πανδημίες. Αλλά η ανθρωπότητα, μολονότι δεν είχε τις δυνατότητες να τις αντιμετωπίσει, ναι, παρά τις απώλειες, επιβίωσε.
0: Και ήταν λιγότερο καχύποπτη αναφορικά με τα μέσα που δεν ξέρω αν χρησιμοποιήθηκαν τότε, εσείς θα μου πείτε, σε σχέση με το σήμερα.
1: Ναι, πρέπει να σας πω βέβαια, επειδή είχα κάνει με αφορμή τον COVID, είχα κάνει ένα ιστορικό άρθρο για τη γρήπη, την ισπανική γρήπη του 18-19. Και εκείνη την εποχή υπήρχαν άνθρωποι που είχαν προτείνει να φοράνε τότε μάσκες, 1918 στις Ηνωμένες Πολιτείες, και υπήρχαν και κάποιοι που είπαν όχι, μη φοράτε μάσκες και κάνανε διαδηλώσεις. Μάλιστα. Επαναλαμβάνεται η ιστορία. Το συμπέρασμα είναι ότι μπορεί να μην ήμασταν τόσο ψύχρεμοι τότε όσο θα έπρεπε, και το δεύτερον, ότι η ανθρωπότητα πέρασε πολλές δυσκολίες στον τομέα της υγείας, όμως επιβίωσε με πολύ λιγότερα μέσα.
0: Τι μας δείχνει λοιπόν η ιστορία, τι μας διδάσκει η ιστορία, ότι θα έρθουμε, δεν ξέρουμε πότε, μετά από κάποια χρόνια, δεκαετίες, ακόμα με μία πανδημία και βέβαια το μόνο σίγουρο τότε κατά πόσο έτοιμοι θα είμαστε και τι αντανακλαστικά θα δείξουμε προκειμένου να την προσπεράσουμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.
1: Θα πρόσθετα και κάτι άλλο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Η ιστορία μας διδάσκει επίσης να είμαστε ψύχρεμοι. Να είμαστε ψύχρεμοι σε ό,τι αντιμετωπίζουμε και εφόσον το αντιμετωπίζουμε με σωστό τρόπο θα το ξεπεράσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε αισιόδοξο
1: είναι λίγο αυτό, αλλά έτσι είμαι φύση αισιόδοξο.
0: Το επικροτώ, το κρατώ και το υιοθετώ και το αναφέρω. Να περάσουμε λίγο σε ιστορίες καθημερινότητας που πιθανότατα να έχουν ένα αόρατο παρελθόν. Είπαμε προς το τέλος της συζήτησης. Το επιθυμούν και οι τηλεθεατές βέβαια και αυτός είναι ο σκοπός κατά κάποιο τρόπο με μέτρο και της εκπομπής μας να πάμε λοιπόν σε θέματα καθημερινότητας με ένα αόρατο παρελθόν το οποίο έχει ένα θολό τοπίο αγγλικά ως παγκόσμια γλώσσα. Τα μικρά παιδιά από αρχές του δημοτικού πρωτοβάθμια εκπαίδευση μαζί με την ελληνική εκπαίδευση, ταυτοχρόνως θεωρείται δεδομένο ότι θα πρέπει να μάθουν αγγλικά. Η πρώτη ξένη γλώσσα είναι τα αγγλικά. Πώς κατάφερε λοιπόν αυτή η μικρή η γλώσσα αρχικά ενός μικρού νησιού, έτσι δεν είναι, να γίνει η γλώσσα ολόκληρου του πλανήτη?
1: Εξηγείται απόλυτα από την ιστορική πραγματικότητα εκείνης της εποχής. Μελετώντας την ιστορία, καταλαβαίνεις γιατί τα αγγλικά είναι η διεθνής γλώσσα σήμερα.

0: Η Βρετανική Αυτοκρατορία, πρέπει να πούμε, ότι ήταν η μεγαλύτερη αυτοκρατορία που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα.
1: Μικρό ή μεγάλο νησί, όπως θέλετε το...
0: Μικρό γεογραφικό νησί, αλλά
1: Ακριβώς.
0: στη δυναμική
1: Στη
0: της
1: δυναμική
0: ήταν
1: είναι πάρα πολύ
0: η
1: μεγάλη. Και
0: πιο...
1: τότε ειδικά.
0: Ήταν πολύ... Αν θέλουμε να το
1: Ακριβώς.
0: συγκρίνουμε με το τώρα, η Βρετανική Αυτοκρατορία ήταν πλέον ισχυρή, πολύ πιο ισχυρή από ότι είναι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Λέγανε συγκεκριμένα οι Βρετανοί ότι στη Βρετανική Αυτοκρατορία ο ήλιος δεν δει ποτέ. Και αυτό γιατί είχαν αποικίες και κτίσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Από τον Καναδά
1: Ναι.
0: μέχρι την Αυστραλία. Γι' αυτό είχαν όλες αυτές οι κτίσεις. Περίπου το 1 τρίτο του κόσμου. Άρα στις κτίσεις τους η επίσημη γλώσσα διοίκησης ήταν τα αγγλικά. Και όταν οι αποικίες αυτές
1: Ναι.
0: ανεξαρτητοποιήθηκαν, κράτησαν την αγγλική γλώσσα. Και έτσι εξηγείται γιατί είναι διεθνής γλώσσα ακριβώς λόγω της Βρετανικής
1: Θα
0: Αυτοκρατορίας.
1: μπορούσε η ελληνική γλώσσα σε ένα διεθνές στερέωμα να έχει πιο έτσι ισχυρή παρουσία, πιο δεσπόζουσα παρουσία.
0: Θα σας πω, η ελληνική γλώσσα ούτως ή άλλως έχει ισχυρή παρουσία στον επιστημονικό χώρο. Εάν δείτε στην επιστήμη, όλη η ορολογία
1: Απόλυτα.
0: είναι ελληνικές,
1: Απόλυτα.
0: της ελληνικής γλώσσας.
1: Εγώ μιλάω για θέματα, για ζητήματα καθημερινότητας όμως.
0: Καταλαβαίνω, σε ζητήματα καθημερινότητας
1: Και
0: είναι πιο
1: επιβολής
0: δύσκολο.
1: προκειμένου να υπάρξει έτσι εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας που δεν υπάρχει σε
0: Ναι.
1: πανευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί είναι και πιο δύσκολη γλώσσα. Θα πρέπει να σας πω εδώ, επειδή το αναφέρετε, υπάρχει ένας μύθος. Δεν ξέρω, φαντάζομαι τον έχετε ακούσει κι εσείς.
1: Βέβαια.
0: Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες
1: Ναι.
0: κάναν ανεξάρτητο κράτος, είπαν παραλίγο να μιλάνε ελληνικά οι Αμερικάνοι, αλλά για μία ψήφο
1: Δεν ισχύει.
0: δεν ισχύει, είναι αστικός μύθος.
1: Μεγαλώσαμε
0: Καμία
1: τη
0: σχέση.
1: δεκαετία του 80 και του 90 με αυτό το
0: Και
1: αφήγημα,
0: εμένα ο
1: με αυτό το
0: πατέρας μου το
1: ψεύδος,
0: έλεγε.
1: με αυτό το ψεύδος μεγαλώσαμε όλοι.
0: Ναι, είναι ψέμα, δεν ισχύει. Φυσικά και οι σημερινοί Αμερικανοί θα μιλούσαν αγγλικά, αφού ήταν αποικία των Ηνωμένων Πολιτειών. Συγγνώμη, οι σημερινές Ηνωμένες Πολιτείες ήταν κτίση βρετανική. Γι' αυτό και μιλάνε βρετανικά. Δεν υπήρχε περίπτωση να μιλάνε ελληνικά. Όταν δημιουργούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπήρχε ελληνικό κράτος. Ήμασταν υπό Οθωμανική κυριαρχία. Άρα είναι ένα ψέμα, ένας αστικός μύθος, που καλό είναι να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά.
1: Είναι μύθος ότι οι Άγγλοι γενικά είναι κάπως παράξενοι και έχουν έτσι μια ψυχρή λογική. Γιατί σας ρωτώ, γιατί στο μέτωπο της παραξενιάς που λέμε καμιά φορά έτσι σε μια λαϊκή δημόσια προσωπική διαπροσωπική συζήτηση αναφέρουμε είσαι παράξενος σαν τον Άγγλο. Εδώ μπαίνουν στη διαδικασία και οδηγούν αριστερά.
0: Ναι,
1: Και τώρα να σας
0: εξηγείται γι' αυτό
1: ρωτήσω,
0: ιστορικά.
1: είναι κατάλοιπο ή κάποια
0: Ναι.
1: έτσι είχε κάποτε μια απόλυτη λογική, παράξενο κατάλοιπο ή λογική.
0: Είναι κατάλοιπο που είχε μια απόλυτη λογική. Και για να γίνω πιο σαφής. Στο Μεσαίωνα, στην Αγγλία, όταν ήταν ένας ιππέας, πήγαινε με το άλογό του από την αριστερή πλευρά του δρόμου. Εξηγείται. Γιατί πήγαινε από την αριστερή πλευρά του δρόμου. Γιατί ο ιππέας μπορούσε να συναντήσει στον δρόμο ληστές. Είχε μαζί του το ξύφος. Οι περισσότεροι άνθρωποι στο Μεσαίωνα ήταν
1: Ναι.
0: δεξιόχειρες. Οπότε είχε στη δεξιά του πλευρά το ξύφος και το αριστερό του χέρι έπρεπε να είναι ελεύθερο.
1: Ναι.
0: Πήγαινε λοιπόν από την αριστερή πλευρά του δρόμου, ούτως ώστε αν έρθει κάποιος να μπορεί να τραβήξει το ξύφος για
1: Ναι.
0: να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και έτσι καθιερώθηκε να πηγαίνουν στην Αγγλία οι ιππείς από την αριστερή πλευρά, οι υπότες. Μετά που ήρθε η άμαξα,
1: Ναι.
0: πάλι καθόταν στη δεξιά πλευρά ο οδηγός και πήγαινε πάλι από την αριστερή πλευρά του δρόμου για να βλέπει το δρόμο. Το 18ο αιώνα βγαίνει νόμος στο Λονδίνο που λέει η κυκλοφορία των αμαξών να γίνεται από την αριστερή πλευρά του δρόμου. Από την
1: Οπότε ήταν δεξιά για να έχουν το ξύφος
0: Ναι, αρχικά για λόγους ασφαλείας
1: για λόγους
0: έγινε.
1: ασφαλείας, ναι.
0: Μετά παγιώθηκε και
1: Ναι.
0: αφού συνέβη αυτό στο Λονδίνο,
1: Ναι.
0: συνέβη σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και στη συνέχεια σε όλες τις κτίσεις της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό και στην Κύπρο οδηγούν από την αριστερή πλευρά, γιατί ήταν Βρετανική αποικία.
1: Μάλιστα,
0: Κατάλοιπο.
1: μη δίνουμε ιδέες εδώ στην Κρήτη, βέβαια,
0: Όχι.
1: για αυτό το λόγο
0: Ναι, όχι,
1: να
0: όχι.
1: οδηγούν από την
0: Εμείς δεν
1: αριστερή
0: ήμασταν
1: πλευρά.
0: Βρετανική κτήση, οπότε δεν
1: Ναι,
0: έχουμε τέτοιο
1: είχαν
0: θέμα.
1: ξύφος αυτοί, γι' αυτό το
0: Α,
1: λέω.
0: γι' αυτό.
1: Γι' αυτό το λέω,
0: Περισσότερο
1: έτσι,
0: όπλα είχαν.
1: χαριτολογώντας, σε κάνω πλάκα,
0: Να
1: βέβαια.
0: κάνω μια
1: Εννοείται.
0: προσθήκη, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι.
0: Γιατί όμως ο υπόλοιπος κόσμος οδηγάει δεξιά. Αυτό οφείλεται στον Απολέοντα. δηλαδή και στη Γαλλική Επανάσταση. Όταν έγινε

0: Γαλλική Επανάσταση, είπαν όλοι οι άνθρωποι να πηγαίνουν από τη δεξιά πλευρά του δρόμου και οι Βιλνιείς που πήγαιναν από την αριστερή να μην πηγαίνουν, όλοι δεξιά. Όταν βγαίνει ο Ναπολέοντας και καταλαμβάνει και άλλες χώρες, βγάζει διάταγμα και όλες οι χώρες που ήταν υπό την κυριαρχία της Γαλλίας επιβλήθηκε να πηγαίνουν δεξιά. Η Βρετανία
1: Μάλιστα.
0: δεν ήταν η γαλλική κτήση, οπότε έτσι ο κόσμος είναι μοιρασμένος. Η Βρετανία ακόμα και σήμερα οδηγούν αριστερά και ο υπόλοιπος κόσμος δεξιά.
1: Λοιπόν, σημερινό ημερολόγιο, γιατί ο χρόνος μας έχει 12 μήνες, γιατί χωρίζεται σε 12 μήνες, ποιος είναι αυτός ο οποίος πήρε την συγκεκριμένη απόφαση και γιατί έτσι.
0: Ωραία ερώτηση. Πρέπει να ξέρουμε, γιατί το ζούμε καθημερινά. Ουσιαστικά, το αρχικό το ημερολόγιο βασίζεται στο ρωμαϊκό ημερολόγιο. Το αρχικό ημερολόγιο είχε 10 μήνες. Ο Πομπίλιος, ο Ρωμαίος, προσθέτει άλλους 2 μήνες. Το ημερολόγιο, να πω ότι ξεκινούσε το Μάρτιο. Και δεν είχε μήνες το χειμώνα. Ο χειμώνας ήταν μια νεκρή εποχή. Δεν έκανες αγροτικές εργασίες, δεν έκανες κάτι. Οπότε το ημερολόγιο ξεκινούσε το Μάρτιο και είχε 10 μήνες μέχρι το Δεκέμβριο.
1: Ναι.
0: Ο Πομπίλιος προσθέτει άλλους 2 μήνες, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Και μετά το καθιερώνει ο Ιούλιος Κέσαρας, το 45 π.Χ. και είναι το λεγόμενο Ιουλιανό ημερολόγιο από τον Ιούλιο Κέσαρα. Ο κάθε μήνας πήρε το όνομά του για κάποιο λόγο. Ο Ιανουάριος πήρε το όνομά του από τον Ρωμαίο Θεό Ιανό. Ο Φεβρουάριος με τη σειρά πήρε το όνομά του ουσιαστικά από μια θρησκευτική γιορτή που υπήρχε εκείνη την εποχή στη Ρώμη. Ο Μάρτιος πήρε το όνομά του από τον Θεό Μάρς. Ποιος είναι ο Μάρς? Είναι ο Άρης.
1: Σωστά.
0: Ο Θεός του πολέμου. Και γιατί πήρε ο Μάρτιος? Γιατί το Μάρτιο γίνονταν οι προετοιμασίες για να πολεμήσουν. Ο Απρίλιος μετά συνδυάστηκε και αυτός λατινικά με μια άλλη γιορτή της φύσης, από το Απέριο που σημαίνει ανθίζω και έχει να κάνει με τη φύση. Ουσιαστικά μετά ο Μάιος έχει να κάνει με μια θεότητα ρωμαϊκή, την Μάια. Ο Ιούνιος έχει να κάνει με το Γιούνε στα λατινικά που είναι η θεά Ήρα. Ο Ιούλιος είναι από τον Ιούλιο Κέσαρα, έκανε ολόκληρο ημερολόγιο, να μην πάρει και αυτός ένα μήνα το όνομά του.
1: Σωστά.
0: Ο Αύγουστος από τον αυτοκράτορα τον Ρωμαίο τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Και μετά οι υπόλοιποι μήνες δεν έχουν και πολύ ενδιαφέρον, γιατί επειδή ήταν το αρχικό ημερολόγιο είχε 10 μήνες, πάμε Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης. Ο Σεπτέμβρης είναι ο 7ος μήνας από το Σέπτεμ, ο Οκτώβρης από το 8 που είναι ο 8ος μήνας, ο Νοέμβρης από το Νόβεμ που είναι ο 9ος μήνας και ο Δεκέμβρης από το Δέκεμ που είναι ο 10ος μήνας. Έτσι προέκυψαν τα ονόματα του ημερολογίου.
1: Έχετε ένα υπέροχο παιδάκι να σας ζήσει και θέλω να σας ρωτήσω με φόντο και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, εάν περιμένει δώρα από τον Άγιο Βασίλη. Και γιατί το ρωτώ αυτό, δεν είμαι περίεργος και παράξενος και αδιάκριτος, καθώς θέλω να σας ρωτήσω αν ο Άγιος Βασίλης είναι παράδοση ή μάρκετινγκ. Είναι μέρος της παράδοσης ή μεγάλης έτσι διεθνούς εταιρείας, μην πούμε πιάς, για να προχωρήσουμε και, και στη διαφήμιση.
0: Λοιπόν, είναι συνδυασμός για τον δύο. Για το παιδί μου φυσικά, όσο ήταν μικρό, πίστευε στον Άγιο Βασίλη και όλα αυτά. Αλλά πώς προέκυψε ο Άγιος Βασίλης? Έχει ένα ιστορικό υπόβαθρο και συνδέεται και με την Εκκλησία. Ο Άγιος Βασίλειος ήταν επίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας.
1: Υπήρχε Σάντα Νικολάος πριν τον Άγιο Βασίλειο.
0: Ο Άγιος Νικόλαος έζησε τον ίδιο αιώνα, τον 4ο αιώνα, που ήταν επίσκοπος Μύρων. Και οι δύο Άγιοι της Εκκλησίας ήταν γνωστοί για τη φιλανθρωπία τους και για τα δώρα και ό,τι μπορούσαν έδιναν στους φτωχούς ανθρώπους και στα παιδιά. Προσέξτε να δείτε τώρα. Τον Άγιο Νικόλαο πιο πολύ τον λατρεύουν στη Δυτική Ευρώπη και ειδικά στην Ολλανδία. Ολλανδοί έπικοι που πήγαν στη Νέα Υόρκη μετέφεραν τη λατρεία του Αγίου Νικολάου, η οποία ουσιαστικά μετονομάστηκε σε Σάντα Κλάους, αλλά στην πραγματικότητα ήταν λατρεία του Αγίου Νικολάου. Μέχρι εδώ καλά. Τη δεκαετία του 30 όμως συμβαίνει το εξής γεγονός. Ένα γνωστό αναψυκτικό, δεν λέμε το όνομά του, ξέρουμε όλοι,

0: ποιο είναι. Επειδή διαπίστωσε ότι οι πωλήσεις του ήταν πάρα πολύ καλές το καλοκαίρι, έπιναν παγωμένο αναψυκτικό να ξεδιψάσουν, αλλά το χειμώνα ήταν πολύ χαμηλές οι πωλήσεις, έκανα μια διαφημιστική καμπάνια, στην οποία πήραν στοιχεία από σκανδιναβικούς μύθους, τους πάντρεψαν με το κόκκινο χρώμα του μπουκαλιού της συσκευασίας που πουλούσαν και τους πάντρεψαν και με την, αυτό που ξέρουμε από την Εκκλησία για τον Άγιο Νικόλαο. Οπότε δημιούργησαν αυτή την εικόνα του Σάντα Κλάους που έχουμε, που μπαίνει από την καμινάδα, που δίνει δώρα. Αυτή είναι η σκανδιναβική μύθη, ναι, που συνδυάστηκαν με το μύθο του Αγίου Νικόλαου. Εμείς τώρα εδώ στην Ελλάδα, επειδή στην Ορθόδοξη Εκκλησία τιμούμε και τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Βασίλειο, πιο κοντά μας είχαμε τον Άγιο Βασίλειο, που είναι 1η Δεκεμβρίου που γιορτάζει και που συνδυάζεται αυτό με τα δώρα και με το φιλανθρωπικό του έργο.
1: Έχουμε ακόμα 5-6 λεπτά για να ολοκληρώσουμε και θέλω γρήγορες απαντήσεις και ατάκες πάνω σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την περίφημη περίοδο της Black Friday, πώς προέκυψε και βέβαια με κάποιες ελληνικές διατροφικές συνήθειες με επίκεντρο ίσως και την Κρήτη. Black Friday, πώς προέκυψε, η ιστορία τι δείχνει.
0: Η ιστορία δείχνει πώς προέκυψε. Ως ονομασία Black Friday, ναι, προέκυψε το 1869 στην Αμερική. Είχε συμβεί, το λέω συνοπτικά επειδή μου ζητήσετε, ένα σκάνδαλο στο χρηματιστηριακό που προσπάθησαν να ελέγξουν την τιμή του χρυσού.
1: Ποιος το σκέφτηκε πρώτος?
0: Ήταν δύο, θα έλεγα, που ήταν στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης, προσπάθησαν να ελέγξουν την τιμή του χρυσού, να την αυξήσουν. Το κράτος το αμερικανικό, για να μην αυξηθεί η τιμή του χρυσού, άρχισε να πουλάει κάποιες χιλιάδες τόνους χρυσό, με αποτέλεσμα να πέσει η τιμή του χρυσού. Και αυτό προκάλεσε μια μεγάλη οικονομική κρίση στην Αμερική και ονομάστηκε Black Friday γιατί έγινε Παρασκευή κάποια μέρα του 1869. Όμως δεν έχει σχέση με τη γνωστή Black Friday. Πώς έχει σχέση? Ως ονομασία προέκυψε εκεί. Η γνωστή Black Friday πώς έγινε? Το 1930 τη δεκαετία, τι έγινε? Παρατήρησαν πολλοί ότι την επαύριο της ημέρας των ευχαριστειών, που είναι κάθε Πέμπτη, στην Αμερική, που είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή, παρατήρησαν πολλή κίνηση και κόσμο στους δρόμους. Το είπαν Black Friday με την έννοια ότι υπήρξε χάος κυκλοφοριακό. Αλλά το Black Friday όμως συνδυάστηκε με το να αυξηθούν οι πωλήσεις στα καταστήματα, γιατί αγοράζανε συνέχεια πράγματα. Και επίσης το Black Friday, πώς εξηγείται ακόμα, εξηγείται από τις παλιοί λογιστές στα βιβλία τους, τις ζημιές τις γράφανε με μαύρο μελάνι, και τα Μάλιστα. κέρδη, συγγνώμη, με κόκκινο μελάνι και τα ναι. κέρδη με μαύρο. Είχανε κέρδη. Και άρχισαν να κάνουν εκπτώσεις και ονομάστηκε ουσιαστικά ως μια παρατεταμένη περίοδος εκπτώσεων.
1: Να δούμε
0: Πήγε
1: βέβαια,
0: στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο.
1: Να δούμε βέβαια και η ιστορία τι θα δείξει και πώς θα ερμηνεύσουμε και το Black November που ζούμε το ναι. συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αλλά θα το δούμε λίγο το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια. Τελευταία ερώτηση, ελληνικές διατροφικές συνήθειες. Μεσογειακή διατροφή, δεν ξέρω αν η απάντησή σας κατά κάποιο τρόπο στεναχωρήσει εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, καθώς θέλω να σας ρωτήσω αν η ελληνική κουζίνα είναι κατά κάποιο τρόπο μία παράδοση χιλιετιών ή αποτέλεσμα επιρροών και συγκεκριμένων αλλαγών μέσα στο πέρασμα των χρόνων.
0: Είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Είναι συνδυασμός παράδοσης χιλιετιών αλλά και επιρροών από άλλες χώρες. Δηλαδή, στην Ελλάδα, για παράδειγμα, θα έλεγα ότι έτρωγαν αρκετά το ψάρι, που είναι λογικό γιατί είμαστε χώρα που βρέχει γύρω-γύρω από θάλασσα. Επίσης, καλλιεργούσαν σιτηρά, πάντα από την αρχαιότητα. Είχαν μέλι από την αρχαιότητα, περίφημο είναι το Αττικό μέλι.
1: Ναι.
0: Στην περίπτωση της Κρήτης είχαμε τα σαλιγκάρια. Μάλιστα, έχω βρει σε έκθεση του Foreign Office που γράφει ένας πρόξενος ότι οι κριτικοί στις περιόδους των επαναστάσεων που δεν είχαν να φάνε τρέφονταν με χόρτα και σαλιγκάρια.
1: Μάλιστα.
0: Που δεν είχαν να φάνε. Αυτό ισχύει. Είναι περίφημη κριτική διατροφή, λένε κάποιοι. Ναι. Άλλοι τη διευρύνουν ως μεσογειακή διατροφή. Το ελαιόλαδο είναι πολύ βασικό στοιχείο της διατροφής μας. Αλλά πρέπει να σας πω ότι στην πορεία του χρόνου η διατροφή αλλάζει και επηρεάζεται, για παράδειγμα, από την Εκκλησία. Στις νηστείες δεν τρώμε κρέας πολύ,
1: Σωστά.
0: τρώμε ψάρι, άρα επηρεάζει τις διατροφικές συνήθειες η Εκκλησία. Επηρεάζεται και από τα νέα προϊόντα που έρχονται από τις νέες χώρες, από την Αμερική, από τις Ινδίες. Παράδειγμα,

0: η πατάτα ήρθε από την Αμερική. Ξέρουμε όλοι για το Καποδίστρια που έφερε την πατάτα στην Ελλάδα και ουσιαστικά στα Βαλκάνια προώθησε την πατάτα. Η αλήθεια είναι ότι η πατάτα άρχισε δειλά-δειλά να έρχεται και λίγο πριν από το Καποδίστρια. Και η ιστορία που λέει ότι έβαλε τις πατάτες να τις φυλάνε οι φρουροί και μετά να αφήσουν να τις κλέβουν οι Έλληνες για να έρθουν σε επαφή με το νέο τρόφιμο, θα έλεγα ότι δεν τεκμηριώνεται απόλυτα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χαλκιαδάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά ιδιαίτερη
0: εγώ
1: τιμή
0: σας
1: που
0: ευχαριστώ.
1: Βρεθήκατε σήμερα στην εκπομπή μας.
0: Δεν ξέρω αν σας κούρασα. Αυτό που ήθελα να δείξω
1: το αντίθετο
0: ήταν ότι η ιστορία βρίσκεται μέσα στην καθημερινότητά μας.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Σήμερα βέβαια, κυρίες και κύριοι, δεν μιλήσαμε απλώς για την ιστορία, την χρησιμοποιήσαμε. Κατά κάποιο τρόπο, να μου επιτρέψετε τον όρο, τη βάλαμε απέναντι και τη ζητήσατε να μας πει και τη ζητήσαμε κι εμείς από την πλευρά μας να μας πει την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι πως τίποτα από όσα ζούμε δεν είναι τυχαίο. Όλα έχουν ρίζες, όλα έχουν βάρος, όλα έχουν συνέπειες. Αν το κατανοήσουμε αυτό, τότε μπορούμε βέβαια σε μια πολύ μεγάλη κλίμακα να κατανοήσουμε και το μέλλον. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η ιστορία συνεχίζεται και εμείς προσωπικά μαζί της. Καλό σας βράδυ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποιήσεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: η τουριστική κίνηση στην Χερσόνησο μπορεί να παραμένει σε καλά επίπεδα, όμως η εικόνα στην αγορά είναι διαφορετική. Οι επισκέπτες κινούνται πιο διστακτικά, μετρούν τα χρήματά τους και πριν προβούν στις αγορές τους, κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Κατά κύριο λόγο, όντως ο κόσμος που υπάρχει είναι λίγο πιο διστακτικός στο να αγοράσει και να δώσει λεφτά στην αγορά της Χερσονήσου. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεις τον τρόπο για να μπορέσεις να τον κάνεις τον πελάτη να αγοράσει. Η δική μου άποψη και η εμπειρία μου στη φετινή χρονιά είναι ότι ο τουρίστας θα ψωνίζει. Απλά η γενική εικόνα από ό,τι συζητάω και με τα υπόλοιπα μαγαζιά είναι ότι είναι πιο πεσμένα λίγο.
2: Φέτος ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, εννοώ ότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, αλλά φτωχός κόσμος, ο οποίος δεν έχει καθόλου χρήματα να διαθέσει για την αγορά. Κυκλοφορούν όλη μέρα πάνω κάτω, με ένα παγωτό στο χέρι, με ένα αναψυχτικό. Δυστυχώς η ποιότητα του τουρισμού φέτος δεν είναι η αναμενόμενη. Είμαστε πολύ κάτω από άλλες χρονιές.
0: Στα τουριστικά καταστήματα οι αγορές εμφανίζονται περιορισμένες σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Οι τουρίστες συγκρίνουν τιμές, αναζητούν τις καλύτερες προσφορές και δεν διστάζουν να ζητήσουν ακόμη και επιπλέον έκπτωση για προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.
3: Κάνουνε.

0: Έρευνα αγοράς, κόσμος υπάρχει, δεν ψωνίζουνε. Καθόλου. Η αγορά έχει πρόβλημα. Τι άλλο μπορώ να σας πω. Χειρότερα και χειρότερα. Είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πολίτρια εδώ, 25 χρόνια. Αυτό βλέπω. Κάθε χρόνο χειρότερα.
1: Από την πιο ασήμαντη στιγμή μέχρι την πιο ακριβή, πάντα θα ζητήσουν την έκπτωση. Έρευνα αγοράς κάνουν, διότι θα έρθουν με φωτογραφίες από όλα μαγαζιά ή από ίντερνετ, που πλέον είναι το κύριο που έχει ο καταναλωτής στο χέρι του, και θα πει ότι το έχω βρει τόσο ή η τιμή είναι αυτή τόσο. Οπότε ναι, θα ζητήσει την έκπτωσή του να του κάνεις.
2: Και μπορεί οι δρόμοι και τα καταστήματα να έχουν τουριστική κίνηση, ωστόσο η αγοραστική δύναμη δεν ακολουθεί την ίδια δυναμική. Οι έμποροι κάνουν λόγο για μείωση του τζίρου που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 20%.
3: Στην αγοραστική δύναμη περίπου στο 20%. Αυτό. Δεν κάνουν καθόλου έρευνα αγοράς, περνάνε βόλτα... Σπανίως να μπουν στα μαγαζιά μέσα, αν κάνετε μια βόλτα το βράδυ, ας πούμε, μετά τις 7.30 που είναι η κίνηση, θα δείτε ότι όλοι είναι στο πεζοδρόμιο πάνω κάτω στη βόλτα, τα μαγαζιά άδεια.
0: Κάνουν έτσι παρέλαση, μπαίνουν, βγαίνουν. Αυτό κάνουν.
2: Ανάλογη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Η κατανάλωση εμφανίζεται μειωμένη, με τους επαγγελματίες του κλάδου να βλέπουν τους επισκέπτες πιο συγκρατημένους στις επιλογές τους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμη και ένα πιάτο μοιράζεται σε δύο άτομα.
4: Υπάρχει αρκετός τουρισμός, αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά όταν τρώνε. Εντάξει, δεν είναι όπως άλλες χρονιές, δεν ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα. 15-20% περίπου μείωση. Αυτό με τα δικά μου μάτια τώρα, δεν ξέρω κιόλας. Ναι, για την εστίαση, ναι. Ακριβώς, ναι. Μία σαλάτα, μία μπύρα, ένα σουβλάκι, μία μπύρα. Παλαιότερα ερχόντουσαν και τρώγανε με μερίδες, με σαλάτες, με πρώτα, με απ' όλα. Τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Ναι, αυτό εννοώ. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά εντάξει.
5: Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις εκτός Κρήτης, σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πρώτες επιλογές για εκείνους αποτελούν τα ελληνικά νησιά, αλλά και χώρες του εξωτερικού, με τα πακέτα διακοπών να είναι πολλά και για όλα τα βαλάντια.
6: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουν, θα πρέπει να πάμε καλά.
5: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών κριτικών, ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
6: Κάνουμε την Ισλανδία, μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει, για Οκτώβριο αυτή. Είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή και είναι πολλά τα άτομα και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
5: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες εκτελούν νέα δρομολόγια, με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100%, κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
6: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό να κάνεις μια εκδρομή. Είναι οι εταιρείες, η Aegean, ας πούμε, που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Κο. Στα νησάκια κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά. Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την ΚΟ τώρα. Γενικά έχει...
7: Πού επέλεξαν να πάνε κριτική?
6: Η κριτική, τα νησάκια αυτά που σας είπα και ΚΟ, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σιροτίνο, έχουμε 4-5 groups, Σιροτίνο και εξωτερικό.

0: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι κριτικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά.
1: Σκουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
2: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη, εντελώς επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο μέσα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
1: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώρη αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
2: Ελπίζω, επειδή είναι και προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και γι' αυτό το λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
3: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ, αν τα αφήσεις χωρίς λουρί?
2: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα. Μέσα υπάρχουν λακκούβες. Δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχει νερό. Να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι. Προς Θεού.
1: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνει ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
4: Παιδιά, ότι ψηφίζουν, παίρνουν. Κάτουρα παντού. Να μυρίζει και μόνο δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει τι παιδικέ χαρέ, μόνο Καράβολα υπάρχει από δίλατο, τίποτα άλλο.
5: Σα πω, εγώ το θυμάμαι έτσι από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πώ ήταν κάπω. Δεν ξέρω για συντριβάνια αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
1: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον Καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
4: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολλοί αλλοδαποί. Το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω παράβραζα, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες για να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά να κοιτάξουν, εμείς τι να πούμε.
6: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
1: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Σε εφαρμογή τίθεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Για τη φετινή χρονιά η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2025 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ ως το τέλος του Νοεμβρίου 2026.
1: Η επιστροφή ενοικίου είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Είναι ένα μόνιμο μέτρο το οποίο το κράτος κάθε χρόνο το Νοέμβριο με τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι πολίτες με έτος βάση το 2025 επιστρέφει ένα 12% του ενοικίου που έχουν πληρώσει για την κύρια κατοικία τους. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια πληρώνει 600 ευρώ το μήνα για την κύρια κατοικία της, θα λάβει το Νοέμβριο 600 ευρώ επιστροφή.
0: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργασίμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.
1: Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει εισοδηματικά κριτήρια που για την φετινή χρονιά είναι αυξημένα. Για παράδειγμα, ένας άγαμος για να μπορέσει να λάβει το επίδομα ενοικίου θα πρέπει το εισόδημά του να είναι μέχρι 25.000 ευρώ και για μια οικογένεια 30.000 ευρώ με 5.000 ευρώ προσάυξη για το κάθε τέκνο. Έχει επίσης εισοδηματικά κριτήρια που για τον άγαμο είναι 120.000 ευρώ και για τον έγαμο 140.000 ευρώ.
0: Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με το είδος της κατοικίας.
1: Αν μια οικογένεια λοιπόν είναι μέσα σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αίτηση. Αυτόματα το κράτος θα δει από τις δηλώσεις που ήδη έχουμε υποβάλει αν είναι η οικογένεια αυτή δικαιούχος να λάβει την επιστροφή ενοικίου. Να πούμε όμως ότι η συγκεκριμένη επιστροφή ενοικίου αφορά και για τις οικογένειες που έχουν παιδιά.

0: παιδιά που σπουδάζουν. Δηλαδή, αν μια οικογένεια έχει την κύρια της κατοικία, είναι στα εισοδηματικά κριτήρια και έχει ένα τέκνο που σπουδάζει εκτός της πόλης του, τότε και το παιδί θα λάβει το συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή για το ποσό που δίνει για την κατοικία, τη φοιτητική, για να μείνει στην πόλη που μένει για να σπουδάσει.
1: Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
0: Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι το συγκεκριμένο επίδομα αφορά και τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Μάλιστα, αν μια οικογένεια διαθέτει παιδιά σε δύο διαφορετικές πόλεις, πληρώνει δύο διαφορετικά ενίκια σε δύο διαφορετικά σπίτια, τότε θα μπορεί να λάβει το επίδομα και για την κύρια κατοικία τους και για τα δύο τους παιδιά.
1: Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.
0: Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουν οι φορολογούμενοι τα στοιχεία τους από τώρα, να δουν αν έχει δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΔΕ, να δουν ότι έχουν συμπληρωθεί το μισθωτήριο και ότι έχει αναρτηθεί στο TaxNet και όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου, καθώς όπως είπαμε η επιστροφή είναι αυτόματη, δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αίτηση από τον πολίτη για να μπορέσει να τη λάβει.
1: Η ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, όπου το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων στο δημόσιο.
0: Μία ακόμα σημαντική αλλαγή που έχει φέτος η επιστροφή ανοικίου αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, οι οποίοι όταν εκείνοι υπηρετούν τα καθήκοντά τους εκτός Αττικής, στην περιφέρεια, τότε το επίδομα που θα λάβουν πίσω είναι διπλό, δηλαδή δεν θα λάβουν ένα ποσό ενοικίου που καταβάλουν πίσω, αλλά θα λάβουν δύο.
2: Αγκάθι για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ αποτελεί υποστελέχωση του νοσοκομιακού ιδρύματος. Αυτό επισημαίνουν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των κενών. Στην ήδη δύσκολη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Μάλιστα, την τρέχουσα περίοδο έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές τουριστών, γεγονός που επιδεινώνει την ήδη πιεσμένη καθημερινότητα στο ΕΣΥ.
3: Για άλλη μια χρονιά, οι υγειονομικοί και οι ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και εξουθένωσης και του προσωπικού αλλά και των ανθρώπων που προσέχονται στα νοσοκομεία. Παρόλες τα αισιόδοξα μηνύματα του Υπουργείου Υγείας ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο μόνο εξάμηνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν φύγει πάνω από 90 εργαζόμενοι όλων των συμβάσεων και μόνιμο προσωπικό, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί τουλάχιστον ούτε η μισή. Αυτό αποδεικνύει τα ψέματα του Υπουργού Εμπορίας της Υγείας και βεβαίως αποδεικνύει ότι την ίδια ώρα που δεν έχει χρήματα να δώσει και κίνητρα για να προσελκύσει υγειονομικό προσωπικό, την ίδια ώρα παίρνουν και μέτρα που ουσιαστικά μετατρέπουν το χώρο της δημόσιας λειτουργίας σε χώρο μη προσέλευσης νέου κόσμου.
2: Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ εκφράζει την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι και η εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο χτύπα κόκκινο υπό το βάρος των ελλείψεων προσωπικού.
3: Θα απαιτήσουν να μπουν μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων και των ασθενών και βεβαίως όχι οι ανάγκες κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς σαν υγειονομικοί θα είμαστε παρόντες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στον καθημερινό αγώνα που, μαζί με το λαό, μαζί με τους ασθενείς μας, να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που δεν θα έχει αναμονές, που δεν θα έχει λίστα χειρουργείου χιλιάδων κόσμου που περιμένει και βεβαίως ένα σύστημα υγείας που θα είναι πραγματικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν και θα είναι ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και όχι ανάγκες με βάση την τσέπη του καθενός.
4: Αυξημένη είναι η κίνηση στις παραλίες της Κρήτης με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους ηρακλιώτες να αναζητούν μία ανάσα δροσιάς. Από νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι πήραν τον δρόμο για την θάλασσα με στόχο να βρουν μία ξαπλώστρα και να απολαύσουν τον καλοκαιρινό τους μπάνιο.
5: Τα μισή ώρα κοπελιά που έρχομαι δεν είναι κανένας εδώ. Οπότε έτσι αλλιώς τσέπαρ την βρίσκω

0: και θες στην παραλία βρίσκω. Το μπαρ αργεί να ανοίξει, αλλά τι να κάνω, περιμένουμε.
1: Τώρα βλέπουμε όμως είναι γεμάτες.
0: Ναι, είναι σήμερα Κυριακή, ο καιρός είναι λίγο ζεστός. Ετοιμάζονται να τελειώσουν οι διακοπές τους. Οι ξένοι τώρα, ντόπιοι ξένοι. Καλά είναι εδώ πέρα. Έχει λίγο κύμα. Εγώ τώρα εδώ 3 μήνες.
2: Έχει πολύ ζέστη, είναι ωραία εδώ, δροσιά, αεράκι, πολύ ωραία.
1: Πείτε το καφεδάκι σας, το καφέ μας. Ξαπλώστρα.
2: Όχι. Δεν βρήκαμε ξαπλώστρα, αλλά εδώ είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ κόσμο, ναι, σαφώς έχει κόσμο.
3: Παίρνουμε το καφεδάκι, έχουμε έρθει από Κοζάνη από πολύ μακριά, είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικά. Περνάμε καλά. Εμείς βρήκαμε εύκολα, κάτσαμε κατευθείαν εδώ στο τραπέζι, δεν είχαμε σκοπό να κάτσουμε στις εξαπλώστρες. Τώρα παρακάτω έχει κόσμο, είναι και Κυριακή σήμερα, λογικό. Θα μπούμε, ναι. Θα πιούμε το καφεδάκι και θα μπούμε, ναι. Είναι καλή. Εχθές ήρθαμε και εδώ χθες, ήταν πολύ ωραίο το νερό, ρηχή θάλασσα, όλα καλά.
1: Οι οργανωμένες παραλίες του Ηρακλείου γέμισαν με λουόμενους, ντόπιους και τουρίστες που εκμεταλλεύτηκαν την ηλιόλουστη Κυριακή του Αυγούστου. Ένα ελαφρύ μελτέμι που πνέει στην περιοχή προσφέρει μικρές ανάσεις δροσιάς, κάνοντας την παραμονή στην παραλία ακόμη πιο ευχάριστη.
4: Πολύ ζέστη σήμερα, μπορεί να έχει αέρα, αλλά η ζέστη είναι αφόρητη. Δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι. Ήταν η ώρα που ήρθαμε. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε πριν από καμία ώρα, δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Το απογευματάκι μετά τις 4, κάτι μπορεί να γίνει. Θα βρεις κάτι. Τώρα, δυστυχώς. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Να κάθεσαι, να κοιτάς θάλασσα, να πίνεις καφεδάκι. Είναι απόλαυση.
5: Μετά απλά μια βουτιά και καφεδάκι.
1: Έχει πολύ κόσμο σήμερα,
5: Έχει. Πριν ψάχναμε να κάτσουμε από κάτω, αλλά δεν είχε καθόλου διαθέσιμες ξαπλώστρες. Οπότε κάτσαμε πάνω να πιούμε καφέ, θα κάνουμε μια βουτιά και ξαναπάνω. Νομίζω έχει πιο πολύ ντόπιους, αλλά έρχονται και τουρίστες. Ναι.
1: Άλλοι επέλεξαν μια δροσερή βουτιά στα καταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες, απολαμβάνοντας τον καφέ τους με θέα την θάλασσα. Οικογένειες και παρέες έδωσαν από νωρίς το παρόν.
6: Δηλαδή, άμμο για τα παιδιά, μια χαρά. Γεμάτα όλα. Δεκαρέκλα δεν έχει. Μια χαρά είναι. Στις 11 η ώρα. Ήρθαμε και περιμένουμε να βρούμε καρέκλα. Μια χαρά είναι.
1: Δεν είχε
6: κάτω. Δεν είχε τίποτα. Καλά είναι και εδώ.
1: Περισσότεροι ντόπιοι, ξένοι.
6: Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι όλοι ντόπιοι. Ξένοι δεν βλέπω πολύ.
1: Και με τον Αύγουστο να συνεχίζεται, η παραλία παραμένει ο αγαπημένος προορισμός για μια Κυριακή μακριά από την ζέστη και την καθημερινότητα.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά!
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
13: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
14: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ Ο Κύκλος του Πολιτισμού με τίτλο Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία μέρος δεύτερο. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28

0: Αυγούστου. Ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό, με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε, της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort, με χορηγούς μας την Κριβέκ και το Καλημέρα Φρούτα, θα υποδεχτούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα σεφ, όπου προάγει την ελληνική κουζίνα. Κοντά μας είναι ο Σωτήρης ο Ευαγγέλου. Σωτήρη Ευαγγέλου, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Εδώ η παρουσία σου στο νησί δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι γνώριμο για σένα, ούτε για μας φυσικά. Είσαι εδώ πάρα πολλά χρόνια και σχεδόν μόνιμος και ημιμόνιμος, αλλά και πολύ συχνά γενικά.
1: Εγώ λέω ότι είμαι μισός κριτικός.
0: Από επιλογή κριτικός.
1: Έτσι. Από επιλογή.
0: Είναι πολλές φορές που όταν μιλάς για συναδέλφους όπως εσύ, πολλές φορές είναι και λίγο αστείο να κάθεσαι και να λες ποιος είναι ο Ευαγγέλιο Σωτήρης, αλλά επειδή σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει προσφέρει και τι έχει κάνει ο Σωτήρης Ευαγγέλου, θα πω εγώ λίγο ότι, ξέρεις, είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μας που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας. Είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία όπως εσύ και κάποιοι ακόμα της δικιάς σου γενιάς. Είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις. Γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους, ας πούμε, σεφ και κάνουμε αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποιείσαι στο νησί σε κάποια project τα οποία έχεις, αλλά και που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ, Χρήστο, για όλα αυτά που είπες και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου να μιλήσουμε την επόμενη ώρα για αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, τη μαγειρική, την τέχνη μας, αλλά και γενικότερα την ελληνική κουζίνα πιο συγκεκριμένα.
0: Ξεκίνησες τη δεκαετία του 80, ας το πούμε, ωραία.
1: Πότε, ναι.
0: Σε μια έτσι εποχή όπου ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram, χωρίς Facebook. Χωρίς τα μέσα που έχει τώρα ο κάθε μάγειρας και ο μέσος μάγειρας για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το μυαλό του. Εάν θα έπρεπε να πάρεις τρία στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά εννοώ, και αν θα ήθελες να πάρεις τρία στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας. Με το χρόνο την αγάπησα όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εγώ μαθαίναμε στο σχολείο μας γαλλική κουζίνα. Ήμασταν τελείως έξω από το θέμα. Αλλά με το χρόνο, περνώντας ο χρόνος και βάζοντας τα όλα μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο δρόμος σου. Το ποιο είναι αυτό που θα σε κάνει, θα σε βάλει στη σωστή πλευρά, στη σωστή γραμμή, στο να αντιπροσωπεύσεις τον τόπο σου, τον γαστρονομικό πολιτισμό του τόπου σου. Αυτό κρατάω το στοιχείο του τότε, την αγάπη για αυτό που πάμε να κάνουμε. Και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό, μπορεί να ήταν ένας, δύο. Εγώ έναν ξέρω. Μπορεί να ήταν ακόμη ένας. Σήμερα η μισή Ελλάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Έχουν αλλάξει όλα τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.
0: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
1: Σε απάντησα σε αυτό που με ρώτησες.
0: Μου απάντησες σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη. Είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα είχε αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή, ας πούμε, η πρόσβαση?
1: Σαφέστατα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πληροφορία. Ό,τι ήθελες να μάθεις έπρεπε να μπεις μπροστά και να

0: τρέξεις να πάει να το βρεις, να πάει να το δεις.
1: Να διαβάσεις, να ασχοληθείς.
0: Σαφέστατα. Να ταξιδέψεις, να δουν τα μάτια σου άλλες εικόνες, να δεις άλλα πράγματα. Ακόμη και με τα προϊόντα. Δηλαδή, το τι πράγματα δουλεύαμε εμείς εδώ τα υλικά εκεί την εποχή του 80, με το τι έβλεπες αν ταξίδευες, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα και τα λοιπά, ας πούμε, π.χ. στη Γαλλία, στο Παρίσι, ακόμα στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο. Εγώ το έκανα αυτό. Ταξίδεψα. Είδα πράγματα πολύ πριν. Και εκεί κατάλαβα τι δουλειά πάω να κάνω. Εκεί κατάλαβα ποιος είναι ο ρόλος του σεφ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν το είχα αντιληφθεί στο μέγεθος που πραγματικά είναι. Εκεί έστριψε το μυαλό μου εμένα και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο στη Φραγκφούρτη που βρέθηκα και είδα τον τρόπο που δουλεύανε, τα προϊόντα που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα. Εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή και έχεις απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευσέρεια με το ίντερνετ και τα λοιπά, πατάει ο άλλος το κουμπί και πάει, ας πούμε, στο Τόκιο σε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισλέν, ξέρω εγώ, ένα άλλο επίπεδο και σου λέει κατευθείαν γι' αυτό. Πρέπει, για να φτάσεις εκεί, πρέπει να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκίνα από το μηδέν. Έτσι θα χτίσεις πάνω σου και κάποια στιγμή θα φτάσεις εκεί. Αλλά δεν μπορείς από το μηδέν να πας εκεί.
1: Το φούσκωμα του μυαλού των νέων μαγείρων μήπως ξεκινάει από τη σχολή.
0: Σαφέστατα. Και εγώ είμαι ειλικρινής πάντα. Έχω μια αρχή. Όταν θες να μην σκέφτεσαι το τι λες και να μην προσπαθείς να θυμάσαι τι είπες μια άλλη φορά, είναι να λες την αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Όταν λες την αλήθεια, δεν σε απασχολεί τι είπες πριν έναν χρόνο ή πριν 6 μήνες, γιατί το ίδιο θα ξαναπείς και σήμερα. Οι σχολές, τα παιδιά τα βλέπουν σαν πελάτες. Είναι πελάτες. Ο νταλγκάς του πατέρα, γιατί όλα τα παιδιά δεν είναι καλοί μαθητές, δεν προχωράνε στο σχολείο, δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. Πηγαίνουν, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνια, σου λέει, τι θα τον κάνουν. Η Ελλάδα προσφέρεται, είναι ένα γαστρονομικό θέατρο παγκόσμιο. Αυτές οι δουλειές εδώ έχουν απήχηση. Τον στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10 χιλιάρικα πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνει και πας σε ένα ξενοδοχείο και παίρνεις μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνεις. Αυτά που παίρνουμε σήμερα, ας πούμε. Όσα χρήματα είναι. 1 χιλιάρικο, 1.200, όσα είναι. Είναι μία λύση. Οι σχολές, τα παιδιά αυτά, γιατί η δικιά μας δουλειά, Χριστό, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή πρέπει να καταθέσεις. Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν τα παιδιά και η δυσκολία της δουλειάς, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη.
1: Ωραιοποιούν οι σχολές τους
0: έχουν βάλει, ναι, ωραιοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ, τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Κοιτάζαμε τα πλακάτια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά και στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν πια τη σκληρή πραγματικότητα και πολλά φεύγουν. Πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν, ξαναλλάζουν. Τέλος πάντων, είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσεις, δεν μπορεί να την κάνεις. Έτσι λέω εγώ.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω
0: έτσι.
1: 100%.
0: Έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή, τον μπαμπά ή τον, ας πούμε, μαυτή, όταν δηλαδή βλέπεις ότι για να πουλήσεις ένα προϊόν, είτε είναι αμάξι, είτε είναι
0: οτιδήποτε, οτιδήποτε,
1: και
0: ναι,
1: αρχίζεις
0: ναι.
1: Και λες μόνο τα θετικά του για ακριβώς, να ναι. δώσεις την αντότητα, ναι. πάρτο, ας πούμε, ακριβώς το ίδιο ναι. πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν ναι, την
0: και
1: πραγματική.
0: Και ποια είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι. Ξέρεις, τα νέα παιδιά τώρα θεωρώ ότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να καταλάβουν από τη μια τι συμβαίνει σε μια κουζίνα μέσα

0: και να δουν δηλαδή ποια είναι η εικόνα η πραγματική, και από την άλλη προσπαθούν λιγάκι να μπουν ξαφνικά στο τρυπάκι αυτό των social media. Και από την άλλη μπαίνει και εμβόλυμα π.χ. ο Ευαγγέλου και λέει, παιδιά, ελληνική κουζίνα, κουζίνα λαγκρέκ, πάμε δυνατά, πάμε τα δικά μας προϊόντα. Αυτό όλο δεν έχει λίγο κόντρα ρόλο όταν εσύ κάνεις μια προσπάθεια να μεταδώσεις την ελληνική κουζίνα, και αυτό που νοιάζει το νέο μάγειρα είναι το πώς θα φανεί αυτό που θα φτιάξει στην κάμερα.
1: Τώρα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το TikTok και τα λοιπά, σαφέστατα υπάρχει πληροφόρηση μεγάλη. Και πολλές φορές την υπερπληροφόρηση. Και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, υπάρχει πολλή σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν το δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε και εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η χώρα μας είναι ένα τουριστικό θέρετρο παγκόσμιο, και αν σκεφτούμε ότι όλοι οι επισκέπτες που επισκέπτονται τη χώρα μας θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό πολιτισμό, έχει νόημα να δουν και ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται από την Αμερική, ας πούμε, διακοπές στην Κρήτη και δεν θέλει να δει, ας πούμε, τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού, ας πούμε. Τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό, το πώς τρώμε εμείς εδώ κτλ. Αυτό είναι ζητούμενο για μας. Εμείς σαν χώρα, σαν μάγειρες, σαν επάγγελμα, σαν φιλοσοφία, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά από τις εξέλιξεις, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχει νόημα να μιμηθούμε άλλα πράγματα που κάναν άλλες χώρες και πήραν τα ενία της πρωτιές κτλ. Ούτως ή άλλως αυτά είναι δικά τους. Εμείς όσο και καλά να τα κάνουμε, πάντα θα είναι μια αντιγραφή. Και όσο και καλή να είναι η αντιγραφή, πάντα θα είμαστε σε δεύτερη θέση. Ακριβώς.
0: Και όπως λέγαμε προηγουμένως, off, έτσι, πίσω από τις κάμερες, ότι πας στη Γαλλία και κάνουν προσπάθεια μέσω ενός πιάτου που πάνε να σου δώσουν σε ένα καλό εστιατόριο να δημιουργήσουν και πολλές φορές και λίγο εντέχνος ένα storytelling, ναι, πίσω από το πιάτο. Και εδώ εμείς το έχουμε αυτούσιο.
1: Ακριβώς, ναι, ναι,
0: έτσι, και
1: ναι,
0: δεν κάνουμε,
1: ναι,
0: τίποτα.
1: Είναι όπως όλες οι χώρες που δεν έχουν, ας πούμε, τον ίδιο πολιτισμό, και πας, ας πούμε, και επισκέπτεσαι και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει μουσεία, έχουν μεγάλες ατραξιόν και τα λοιπά, να προσελκύσουν τον κόσμο να πάνε να δει,
0: έχουν
1: να πληρώσει εισιτήριο,
0: μόνο
1: να κάνει νερά, ακριβώς. Και εμείς εδώ που τα έχουμε, ας πούμε, τα βρήκαμε, δεν τους δίνουμε την αξία που πρέπει, ας πούμε. Κάτι τέτοιο ισχύει και με το φαγητό μας. Αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια περνάνε και όλοι έχουν αντιληφθεί, όχι ξεκάθαρα, αλλά πλέον όλοι το έχουν αντιληφθεί, ότι ο δρόμος για να περπατήσουμε και να ξεχωρίσουμε είναι να κοιτάξουμε το δικό μας το προϊόν. Μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας, και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχεις δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά, και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, αλλά τα έχουν ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνου να τα ξεπεράσουμε γι' αυτά.
0: Κοίταξε, πριν, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το κομμάτι των. Επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει όχι μόνο το ένα σμιλθαράκι, έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές. Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ, ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε από,
1: ναι,
0: από θέμα, ας πούμε, βασικής ξέρεις ορολογίας και από θέμα, ας πούμε, σάλτσες και τα λοιπά. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα, ας πούμε, σαν σούπες, και να μην κάνεις μια ας πούμε, ελληνική σούπα.
1: Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό

0: που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.
1: Ναι.
0: Οι σχολές πρέπει να διδάξουν την ελληνική κουζίνα και να έχουν τις άλλες κουζίνες σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, να υπάρχει μια ενημέρωση, να βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο, γιατί δεν μπορείς να αναγνωρίσεις και τον κόσμο. Πρέπει να έχεις ενημέρωση, να έχεις κάποιες γνώσεις κτλ. Αλλά η εξειδίκευση πρέπει να είναι πάνω στο δικό σου προϊόν. Έτσι το βλέπω εγώ, Χρήστο.
1: Όταν όμως πας σε μια σχολή και ο σεφ, ο δάσκαλός, έτσι όπως τον βλέπει ο καθένας, αρχίζει και σου μεταφέρει οποιαδήποτε άλλη κουζίνα στον κόσμο και αφήνει στο τέλος την ελληνική, πώς να βάλεις και πώς να καρφώσεις εσύ στο μυαλό σου ότι εγώ εδώ πρέπει όταν θα βγω από εδώ να διατυμπανίσω και να κάνω μια, ας πούμε, μια κίνηση, να κάνω κουζίνα ελληνική, όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχίσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες. Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον, στις σχολές, κάνουν και σούσι. Γιατί είναι φίλοι να κάνει σούσι?
0: Λοιπόν, να πω κάτι.
1: Γιατί να κάνει σούσι?
0: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ, δηλαδή δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω, έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη κτλ. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή κτλ. Σαφέστατα, ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του τη γραμμή. Δεν παίρνει γραμμή από τη σχολή του τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές, να μπορείς να διδάξεις, ρε φίλε μου. Δηλαδή, οι μισοί μάγειρες το έχουμε γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι. Άντε να πούμε ότι είναι και αυτό σωστό. Άντε και το ένα, άντε και το άλλο. Δηλαδή, όλα σωστά και εμείς δεν πάμε καλά, ας πούμε. Πώς γίνεται
1: αυτό? Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το δε βαριέσαι.
0: Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε 5 πράγματα, 5 βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε κτλ. Και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε.
1: Ναι,
0: αυτός είναι ένας λόγος που σκεφτόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πιστεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει πάρει τη θέση της αυτό που της αξίζει να έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τις 4 εποχές, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα ήθη μας, τα έθιμα, ξέρεις, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση. Έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα. Όλα δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αν μια και είμαστε και εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε και για την κριτική κουζίνα, διατροφή κτλ. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο τον πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρες-μάρες κουκουνάρες, ας πούμε.
1: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή, όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνερά, π.χ. αυγό λέμονο, όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. Σωτήρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη, εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
0: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει μαμά και γιαγιά, και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς τους γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα, όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ., έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την εξέλιξη.

0: Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας το προϊόν μπροστά. Δηλαδή, όταν δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα γιαπωνέζικα ή τα, τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά, να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολύ εξέλιξη, θέλει πολύ δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζεις την παράδοση, να γνωρίζεις το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάπου, ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκινά από το μηδέν και φτάσεις εσύ όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι η γνώση σου, όσο είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν όλο αυτό το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο, σε τι επίπεδο είναι.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλιο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματίνια Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Εδώ ξανά στο Ethereal White Resort με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλου. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σωτήρη, έχει έρθει ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση? Δηλαδή, φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκε στην, στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος. Να πεις ότι αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία ήταν πολύ νόστιμο. Με αυτό μεγάλωσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Είχαμε, το έχω πει και άλλες φορές άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
0: Να πούμε και πού καταρχήν.
1: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα. Ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο. Είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά στο φούρνο. Επειδή ήταν και καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά, ας πούμε. Εντάξει, σαφές,

0: Θα πέσει και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, κυριακές ή σε γιορτές και τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό το τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, από τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφταν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανε στο φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτό στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια, αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουν έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει, ας πούμε, ακριβώς τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα. Και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή, έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμη και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα, και εκείνο είναι διαφορετικό. Πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα. Τα χορταρικά που έχουν βιαλιά μου από τον κήπο και από τον Μπαξέ, είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με το χρόνο. Αλλά βέβαια, όπως είπα ξανά, επειδή εγώ πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ, εγώ όλα μου τα χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, να δουλεύω, να μπαίνω πρώτος ή να βγαίνω τελευταίος. Και ακόμα έτσι συμβαίνει και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου, με την παρακολούθηση, με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει κτλ. Σήμερα, ναι, μπορώ να πω έτσι ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω. Τα προηγούμενα χρόνια όχι, γιατί ήταν πολλά πράγματα που δεν τα ξέρω. Δηλαδή σήμερα έχω και μια μεγάλη πείρα, τέλος πάντων. Το έχω δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς.
1: Φαντάσου λοιπόν να μπορούσες με την τώρα σου πείρα και εμπειρία και με τις γνώσεις σου να μπορούσες να έχεις τα τότε προϊόντα.
0: Πολλές φορές το κάνω και τώρα. Δηλαδή που όταν βρίσκομαι, γιατί εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία τώρα με την κουζίνα Λαγκρέκτη, με το κανάλι που έχω κάνει στο YouTube και όλα αυτά. Μαγείρευα έτσι σε πολλά χωριά, έτσι με ωραία προϊόντα κτλ. Και έρχομαι κοντά τους. Άλλως εγώ αυτά είναι τα βιώματά μου, τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στο πετσί μου κτλ. Μπορώ να το να το φτιάξω πάλι δηλαδή. Είμαι σε αυτή τη σειρά, πώς να το πω. Και μου αρέσει, ρε Χρήστο, να σου πω κάτι, η αυθεντικότητα που βγάζει όλο αυτό. Δηλαδή και τα προϊόντα και ο τρόπος που μαγειρεύεις. Για μένα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή όλα έχουν να κάνουν και η εμφάνιση και η εξέλιξη και η δημιουργία και όλο αυτό. Αλλά παιδιά, όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μία βάση. Και η βάση είναι η γεύση. Πρέπει να υπάρχει μία βαθιά νοστιμιά στο φαγητό. Να είναι το φαγητό τέτοιο που να μπορείς να το απολαύσεις. Να το βάλεις στο στόμα σου, να το κατεβάσεις μέσα σου και να αισθανθείς αυτή την εφορία της ευχαρίστησης. Αλλιώς γιατί να τρώμε.
1: Μεγαλώνοντας μαγειρικά, δεν ισχύει αυτό που λέμε τέλος πάντων ότι αντί να βάζουμε υλικά, να βγάζουμε.
0: Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό όταν σχεδιάζεις κάτι, και μια και μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα τις σταθερές. Ποιες είναι οι σταθερές? Ο πρωταγωνιστής. Να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, μελιτζάνα, το αρνί, κόκορας, τι θα κάνεις. Και δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Ποιο δεύτερο από αυτό? Να συνεργάζονται μαζί κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται, και όταν τα δοκιμάζεις, να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλει τώρα αυτό το πράγμα? Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει. Αυτό είναι έτσι. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η λογική της ανατρεπτικότητας, να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω. Παιδιά, αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα.

0: έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτριοι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα να θέλουν να βγουν έξω από τους κανόνες. Δεν το χωράει η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
1: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Εγώ είμαι ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα, να τα πούμε.
1: Απλά είναι εξής. Έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδολέμονο από γιούζου. Το θεωρούν πιο έβυχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο σόνι και ντε να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.
1: Προφανώς.
0: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιού σου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
1: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να μάθουν να κάνουν μία, ξέρω εγώ, ας πούμε, ψαρόσουπα σιφών από μία κανονική ψαρόσουπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσουπας, δεν θα θέλει να κάνει μετά σιφών. Όταν δει ποια είναι η κανονική
0: αυτό που λέει συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει ο νέος να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί και με το σιφόν, ρε παιδί. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
1: Εννοείται.
0: Και εγώ δεν είμαι κατά της εξέλιξης και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή έχουμε και μια ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι, εμείς τότε έτσι. Δεν το κουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεις. Γιατί όλα τα πράγματα
1: 26,
0: έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει, να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά το είπα και προηγουμένως.
1: Με σωστές βάσεις.
0: Με δικά μου λόγια. Παιδιά, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, ξεκινάμε από την αφετηρία. Στην αφετηρία λέει μηδέν. Από το μηδέν λοιπόν. Και όταν κάνουμε κάποια βήματα και είναι σχετικά γρήγορα και αισθανθούμε ότι μας έχουμε κενά, ο δρόμος είναι ένας. Ξαναγυρνάμε στο μηδέν ή στην αρχή. Αν έχουμε πρόβλημα με τη λέξη μηδέν, ας το πούμε αλλιώς, στην αρχή. Ας το πούμε αφετηρία. Αλλά αυτό είναι. Ο καθένας του λέει με δικά του λόγια. Από την αρχή λοιπόν.
1: Κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και
0: εγώ βλέπω ότι. Να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπω ότι η κουζίνα μας, όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση και ταπεινά φαγητά όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά κτλ. Με τα χόρτα του κτλ. Όπου και να το σερβίρεις, κάνει τράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπες. Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες πανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο, στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη στην αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα, αλλά με κανόνες. Με κανόνες εννοώ δηλαδή με ωραία προϊόντα στην εποχή τους, τα οποία να φέρνουν τη γεύση της ελληνικής κουζίνας. Μην είναι ξένα πράγματα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή να το βάζεις στο στόμα σου και να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά. Όλο αυτό, μόνο έτσι μπορεί να το. Δηλαδή, πώς, ας πούμε, ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού. Σε όλο τον κόσμο, όπου και να πας, ούτε. Πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας, εγώ την έχω φάει. Στο Χονγκ Κονγκ, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία.

0: Γερμανία ή πολλά σε αυτό, στην Αμερική. Παντού, παντού. Όπως είναι εδώ η χωριά τη σαλάτα, δεν είναι πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό? Τα προϊόντα.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα? Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια.

0: Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει την πραγματικά καλή δουλειά, ότι μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με το δικό του τρόπο.
1: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαστε και είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας όπου να...
0: Θα ήταν ό,τι καλύτερο να υπάρχει μια καταγραφή πραγματική της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όχι κατά τόπους και τα λοιπά, γιατί εμείς έχουμε και αυτό το τέτα. Όλα τα διαμέρισματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η καταξίωση της ελληνικής κουζίνας θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την αγαπάνε τη δουλειά τους και την κουζίνα και τα φαγητά μας και τις γεύσεις μας και τα προϊόντα μας κτλ. Και είναι περήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει κρατική μέρημνα από πίσω. Για να μπορέσει να γίνει κανόνας και θεσμός.
1: Πάνω στο κράτος, το μόνο που δεν κάνει για την εστίαση και για την ελληνική κουζίνα γενικότερα είναι να μεριμνά. Νομίζω ότι πλέον είναι ο εχθρός της εστίασης.
0: Κάποια
1: πλέον.
0: Στιγμή πιστεύω όμως ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα, αυτό που μπορεί να προσφέρει, έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον τουρισμό και όλα τα τριγύρω.
1: Η βαριά μας βιομηχανία είναι.
0: Και το θέμα και η γαστρονομία της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική για να μας βελτιώσει και να μας εξελίξει γενικότερα.
1: Έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς, οι ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα και εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε, ότι αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά, και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς μαγειρεύουν. Και εγώ, σαν παιδάκι, και εγώ αντιγραφές. Τα αντέγραφα εδώ, τα έφερνα εδώ, έλεγα αυτό, εδώ, έτσι αλλιώς. Να πούμε ποιος είναι ο Ευαγγέλος, τι κάνει ο Ευαγγέλος. Αλλά τέλος πάντων είναι ξυπνάδα όμως κάποια στιγμή να αντιληφθείς το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και η υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν, να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, βοηθήσαμε κι εμείς, ρε παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε. Να αφήσουμε κάτι. Και οι επόμενοι, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, και ειλικρινά το λέω, οι επόμενοι είναι πάντα καλύτεροι από τους προηγούμενους. Γιατί έχει να κάνει με την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά που μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά ούτως ή άλλως ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80. Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή. Επομένως αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τους πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
1: Ο Σωτήρης Ευαγγέλου και τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρης που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει,
0: θα πω ότι θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
1: Ναι.
0: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις. Να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες για να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
1: Και όχι τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες. Αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά.

0: να και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο, ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά, στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην ιεραρχία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριάτες. Εντάξει όμως, με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα δύο βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός, καμία μεγάλη επιστήμη. Μάγειρας είμαι. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισα όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα.
1: Έτσι.
0: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.
1: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι είναι το 50-50. Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις ή το ένα ή το άλλο.
0: Γρήγορα, εντάξει, ναι, θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
1: Στήρα ή ροφός.
0: Στήρα.
1: Πρόβατο ή άρνη.
0: Πρόβατο.
1: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα.
0: Θα πω το κατσικάκι.
1: Φασόλια ή φακές.
0: Φακές.
1: Σέλινο ή πράσο.
0: Πράσο σέλινο.
1: Μαϊντανός ή άνηθος.
0: Μαϊντανός.
1: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή να πεις ας πούμε ότι είχα μια γνώμη για κάτι το οποίο δεν αλλάζω με τίποτα. Και στην πορεία των χρόνων...
0: Ναι, το έχω κάνει, το έχω κάνει.
1: Ναι. Θα ήθελες να μας πεις ένα...
0: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα τρίκ τέλος πάντων που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη με ό,τι μάζει βαρόμα τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω, να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω τι μαλακίες κάναμε και τα κρατάω κιόλας, ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος. Για το τότε ήταν σημαντικά.
1: Ναι.
0: Τώρα για την άποψή μου εμένα, ας πούμε, πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι, και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω αρμπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα. Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα, ας πούμε, να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω, να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα, δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή, αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου και τα λοιπά, δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον, έλα πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
1: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Κοίταξε να δεις, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να περάσει μια μεγάλη βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλός ή κακός και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλος να φάει στο εστιατόριο, π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο. Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος, ευχαριστημένος.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την... για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη, σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα του έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης, αλλά και μισός κριτικός.
1: Οπότε λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
0: Εγώ Χριστό, σε ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου, να έχει μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
1: Με τον Σωτήρη λοιπόν, τον Ευαγγέλου, εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και, και στην Καλημέρα Φρούτα, εδώ από το Ethereal White Resort, και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουλήσω.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
1: Ξεβάνη. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
4: Νίκο Μπαξεβάνη. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνη.
3: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
2: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
3: Θα ήθελα...
4: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
3: Χωρίς.
4: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
5: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
6: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
7: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
6: Το χώμα πρέπει να το τρως.
8: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
9: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
10: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
6: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
7: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
6: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
8: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
7: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
10: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
6: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
10: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
7: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
6: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
11: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
12: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
13: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
14: Πάθος για τη δουλειά σου.
15: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
16: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

Τα ταξίδια μας, είτε καταλείπουμε την Κρήτη, είτε την επισκεπτόμαστε, έχουν ένα προορισμό. Anek Lines. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας, χαλαρώνουμε στο όμορφο και ζεστό περιβάλλον.

Επίσης, στους άνευους χώρους των εστιατορίων μπορεί να επιλέξεις το μενού που σου ταιριάζει και να απολαύσεις πιάτα εμπνευσμένα από ελληνική και διεθνή κουζίνα, παρασκευασμένα από τους σεφ με τέχνη μεράκι, φρέσκα υλικά.

και φυσικά το εξαιρετικά παρθένο κριτικό ελαιόλαδο. Για τους πιο απαιτητικούς υπάρχουν οι πολυτελείς καμπίνες όπου μείναμε κι εμείς με προσεγμένη διακόσμηση. Όποια κατηγορία και αν επιλέξεις, το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό είναι στη διάθεσή σου, φροντίζοντας πάντα να κάνει το ταξίδι σου ξεχωριστό.

χιόνι, ε. Χιόνισε σίγουρα χθες και προχθές. Ανάβαση. Τώρα ρίχνει χιονό νερό. Εκτρομερή θέα από εδώ. Δεν ξέρω αν θα μπορούσουμε. Αν θα μπορέσουμε να πούμε στη Μονή. Προσπαθήσουμε. Αλλιώς στήκα πλάτα από εδώ και πίσω. Πού? Στη Χασιά. Στο χείλος του απόκριμου και μαγευτικού φαραγγιού της Γκούρας, στις νότιες κορυφές της Πάρνηθας, 3 χιλιόμετρα μετά τη Φυλή Αττικής, βρίσκεται η Παλέφητος Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου. Η τοποθεσία και η θέα της είναι μοναδική και ονομάστηκε κλειστόν διότι περικλείεται από βουνά. Κατά την παράδοση, ένας ευσεβής χριστιανός, βλέποντας ένα παράδοξο φως, ανακάλυψε τη σεπτή και θαυματουργό εικόνα της Παναγίας Ελεούσας στον απέναντι από την Μονή Βράχο, μέσα σε ένα κύλωμα. Η είδηση ξεσήκωσε τους κατοίκους της περιοχής που προσέφεραν ό,τι μπορούσαν για το κτίσιμο του ναού όπου θα διαφυλασσόταν η εικόνα. Επειδή το μέρος ήταν ακατάλληλο, άρχισε να κτίζεται ακριβώς απέναντι στην άλλη μεριά του φαραγγιού, εκεί που βρίσκεται σήμερα. Δύο φορές όμως η Παναγία ξαναγύρισε μόνη της στο αρχικό μέρος και οι κτίστες σταμάτησαν από φόβο. Έγινε ολονύκτιος παράκληση στη Θεοτόκο να δεχτεί να εδρυθεί ο οίκος της στο ομαλότερο εκείνο σημείο δια το παντελώς αδύνατον της μεταφοράς υλικών στο κύλωμα εκείνο. Προσαναρχητικά, παιδεία φαραγγιού Γκούρας, μάλιστα από εδώ. Φεύγεις για το φαράγγι Γκούρας.

είμαστε ακριβώς στο κέντρο της Χασιάς. Για κάποιους είναι το ωραιότερο μέρος για φαγητό κυρίως της Αττικής. Τώρα, ήθελα να σας πάω και στο κάστρο, στο Βρούριο, που είναι το ίδιο, εξίσου ιστορικό, λένε και οι ντόπιοι εδώ, μετά την Ακρόπολη, αλλά απαγορεύεται, λόγω χιονιά. Τι θα κάνουμε? Κάνουμε μια βόλτα εδώ στο κέντρο. Κάποιοι λένε ότι είναι και η Αράχοβα της Αττικής και μπλα μπλα μπλα. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να το ορίζει όπως θέλει. Έχει έτσι μια ωραία ομορφιά, μια ομορφιά χωριού ορεινού. Είναι και το χιόνι σήμερα. Όλα αυτά εναρμονισμένα σωστά. Γιατί άλλο, για λουκάνικο, για ένα παϊδάκι. Βέβαια έχει κοπεί το ρεύμα τώρα και περιμένω να έρθει για να πάω να τσιμπήσω λίγο. Θα πιω κανένα κρασάκι. Να δεν πιει κρασί με τέτοιο καιρό, πότε θα πιει? Πάμε να κάνουμε καμιά βόλτα στο χωριό, ό,τι δούμε, ό,τι βρούμε, ό,τι συναντήσουμε. Λουκανικούμπες, μοσχάρι, χοιρινό, ανάμεικτο. Ο φίλος μου μέσα άνοιξε. Ο φίλος μου μέσα με

0: σίγουρα. Έχεις και προβατίνα. Για πάμε λίγο μέσα γιατί κάνει κρύο. Λοιπόν, στη Χαρσιά κανείς γιατί πρέπει να έρθει?
1: Να έρθει γιατί έχει όλα τα κρέατα είναι ντόπια.
0: Ακριβώς, αυτό λέω και εγώ. Και top τώρα της περιοχής είναι το αρνί, το παϊδάκι εδώ. Και λουκάνικο που με παραπέμπει Θεσσαλία εμένα.
1: Τα φτιάχνουμε εμείς.
0: Ναι. Κάποιοι λένε, λέει, ότι είναι η Αράχοβα της Αττικής.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Συνεχίζω τη βόλτα και έρχομαι για λουκάνικο. Δεσμεύομαι. Αλεύρι, κίτρινο χωριάτικο στον Κάδο. Ένα χωριάτικο φύλλο θέλει καλό ελαιόλαδο. Μιλόξιδο ή ένα κοινό ξύδι για την τραγανότητα. Αλάτι για τη γεύση. Και το χλιαρό νερό για να πάρουμε ωραίο αποτέλεσμα. Ζυμώνουμε. Έχουμε την τέλεια ζύμη για ένα ωραίο χωριάτικο φύλλο. Το μόνο που μένει είναι να τον αφήσουμε να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 30 με 40 λεπτά. Ρίχνουμε τα πράσα στην κατσαρόλα και ταχνίζουμε με λίγο νερό. Ωστόσο τα αλατίζουμε προσεκτικά γιατί θα βάλουμε και φέτα. Τώρα προσθέτουμε τις πιπεριές φλωρίνης και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Να μαλακώσουμε και αυτές, να βγάλουμε τα υγρά τους. Ελαιόλαδο. Και συνεχίζουμε το σοτάρισμα τώρα. Όταν μειωθεί ο όγκος από τα πράσα και την πιπεριά, προσθέτουμε είτε τριμμένη είτε έτοιμη κολοκύθα στον ατμό που θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Ανακατεύουμε μέχρι να στεγνώσει εντελώς η φάρσα ή αλλιώς γέμιση. Αφήνουμε λίγο τη γέμιση να ξεκουραστεί και να κρυώσει, κυρίως να κρυώσει. Τις ζύμες αφήνουμε να ξεκουραστούν. Ρίχνουμε μέσα φύλλα φρέσκου λιόζου, 3 βιολογικά ή χωριάτικα αυγά, το γάλα και ανακατεύουμε. Αφήνουμε να κρυώσει πολύ καλά όμως για να τη ρίξουμε μετά πάνω στα φύλλα. Μόνο κρύα. Θρηματίζουμε και τη φέτα. Χοντρά κομμάτια. Δεν θέλουμε να λιώνει. Ανακατεύουμε. Τι είπαμε, αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει. Εντελώς. Παίρνουμε αυτή τη μπάλα ζύμης, την κόβουμε στη μέση και θέλω να δείτε πώς είναι. Τη δουλεύουμε και την κόβουμε ιδανικά σε 6 κομμάτια. Μετά ανοίγουμε φύλλα και απλώνουμε στον πάτο του ταψιού. Για 5. Θα μας βγει 10 κομμάτια γιατί είναι μεγάλη ζύμη. Μπαλάκια και ανοίγουμε.

Έχουνε. Γυρίζουμε προς τα μέσα τα τυχώματα και ρίχνουμε το τελευταίο φύλλο τσαλακωτό. Μπόλικο ελαιόλαδο.

τώρα μπόλικο λάδι, τελειώνουμε. Ό,τι τσόντα έχει μείνει και κομμάτι, το βάζουμε πάνω και μετά χαράζουμε την πίτα. Αν θέλετε, βάλτε και λίγο σουσάμι. Τη χαράζουμε και την ψήνουμε για τουλάχιστον 1,5 ώρα στους 170 βαθμούς στις αντιστάσεις.

0: βρήκα λαβράκι. Το πιο παλιό αρτοποιείο φούρνος, φιλόφουρνος, εδώ, στη Χαστιά. Παραδοσιακό αρτοποιείο από το 1926, για να μην κάνω λάθος, έχει μέσα σουρέκι, χωριάτικο ψωμί, πουλούρια όλων των ειδών. Δεν ξέρω τι άλλο. Πάμε γιατί μας περιμένει ο κύριος που δεν θυμάμαι το όνομά του. Γιώργος Μπουραήμης. Ναι. Αυτό τώρα είναι τρίτη γενιά το αρτοποιείο.
1: Είναι η πρώτη γενιά και ο παππούς μου, δεύτερος ο πατέρας μου, τρίτη γενιά εγώ.
0: Και κρατάς τώρα εσύ τις συνταγές από τότε.
1: Από αρχιωτάτο χρόνο.
0: Αλήθεια τώρα. Βλέπω καταπληκτικά και έχω δοκιμάσει καταπληκτικά πράγματα. Δεν ήρθα τυχαία επίσης εδώ γιατί κάποιος μου είπε ότι πρέπει να πας εκεί. Πρώτον γιατί είναι καλοί άνθρωποι και φαίνεται, το εισπράξαμε. Και δεύτερον ότι αυτό που τρως είναι τίμιο. Είναι παλιακό, παραδοσιακό αυτό που μας λείπει τώρα. Έχουμε μπροστά μας τώρα εδώ τρία ωραιότατα ψωμιά.
1: Λαδόψωμο. Χωριάτικο. Μπροζημένιο.
0: Ναι. Και κάνεις και το απλό.
1: Γεωργική αλέσος φουράζουμε, αλλά τώρα τελείωσε.
0: Γίνονται όλα στο... Είναι ξυλόφουρνος.
1: Όλα βγαίνουν στο ξυλόφουρνο εδώ πέρα. Σε αυτό εδώ.
0: Αυτά όλα τι είναι, κουλούρια, παξιμάδια.
1: Πορτοκαλοκούλουρα, αυτά εδώ, κούκκες, βανίλια, φλαβοκούλουρα.
0: Ξεκινάω από κάτω, κάτω δεξιά, κάτω αριστερά. Αυτό που πιάνεις τι είναι.
1: Αυτό. Αυτό είναι με στραφίδα, αυτά είναι λαδοκούλουρα.
0: Λαδοκούλουρα.
1: Αμυγδάλου, σμυρνέικο. Κούκκες με σοκολάτα, πορτοκαλοκούλουρα. Παξιμάδι με γλυκάνισο. Βάλει τα ξύλα να συσταθούν για να ανάψουν αύριο το πρωί. Το
0: τι ώρα ξεκινάτε, γιατί μιλάμε για την πιο...
1: 3,5 ώρα με 4 ώρα ναι. Είμαστε εδώ.
0: Την πιο επίπονη δουλειά. Για εσάς τώρα είναι 11 ώρα το βράδυ. Τι να πω, είστε ξύπνοι από τις...
1: 3,5 με 4 ώρα το πρωί ξεκινάμε και τελειώνουμε 5-6 ώρα το απόγευμα.
0: Ναι. Εγώ θεωρώ ότι αλήθεια είναι πιο δύσκολες δουλειές. Γιατί έχει τελείω διαφορετικά ωράρια.
1: Σε αυτό βγήκε και η φράση τι ώρα είναι, η ώρα που ξυπνάει η φουρνάρα, η Ελένη.
0: Μπράβο. Και κοιμόμαστε με τι.
1: Πρέπει πάντοτε.

0: τελειώνουμε στις 6 ώρα, πάμε στο σπίτι. Καθίσουμε 10 ώρα, πρέπει να είμαστε στο κρεβάτι.
1: Δηλαδή, στο 24ωρο ο ύπνος, ο καθαρός για ένα φούρναρι μέσο όρο που είναι.
0: Είδος πολυτελείας.
1: Είναι είδος πολυτελείας, είναι 5-6 ώρες το πολύ,
0: Φυσικά.
1: Αλλά σε κρατάει ενεργό γιατί αγαπάς το που κάνεις. Βέβαια, τα πράγματα τώρα είναι πολύ πιο δύσκολα από παλιά. Και παλεύουμε γιατί.
0: Για τον άρτον ημών των επιούσιων.
1: Αυτό. Έτσι. Εκεί καταλήξαμε.
0: Το πατέρι ημών.
1: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τίποτα μου. Δόξα τω Θεώ.
1: Εδώ είμαστε. Με τον κύριο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μένω υπόχρεος. Για το πρόσωπό σας και για την εκπομπή σας.
1: Ευχαριστώ. Φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά. Πάντοτε επιτυχίες να έχετε.
1: Υγεία, αγάπη και ευλογία.
0: Bye.
1: Γεια. Για να δείτε ότι ακόμα υπάρχουν άνθρωποι, ο οποίος τώρα γιατί σε κάνανε δώρα, επέμενα 10-15 λεπτά να πληρώσω και με γεμίσανε με 2-3 σακούλες πράγματα. Να πω, εντάξει. Δύσκολο πλέον, αλλά υπάρχουν και αυτοί και δεν μιλάω για τα δώρα. Μιλάω γενικότερα για τη συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων.

πίνω, μόνος μου τρώω, μόνος μου κερνιέμαι. Έρχεσαι στη Γρασιά για να τρώες αρνί και προβατίνα. Όχι. Προβατίνα για όσους γνωρίζετε, αρνί για όσους γνωρίζετε. Τζατζίκι για τους περισσότερους. Άντε Παναγία μου, να μπει λίγο λίπος μέσα μας.

Λουκάνικα Τρικάλων. Α, δεν μας τα λέει καλά. Μουσιάρια Μακεδονίας. Πρατίνα. Προβατίνα. Αλφα, αλφα. Τρία διαφορετικά λουκάνικα. Εγώ θα τα πάρω και τα τρία. Και ανάμεικτο και με πρόβατο και μοσχαρίσιο. Και απ' όλα τα καλά. Μυρίζει καθαριότητα και νοστιμιά. Εδώ στη Χασιά. Και ζυγαριά όπως παλιά, ε! Βλέπεις τον άνθρωπο πάει και τα παίρνει απ' έξω το λουκάνικα. Τα έχει έξω, στεγνώνουν έξω φυσικά, όπως παλιά. Όχι ψεύτικα πράγματα. Το καφερό. Θα έρθετε, θα πάρετε λουκάνικα και κρέατα εδώ. Θα πάτε στον Έλατο που είναι η οικογενειακή επιχείρηση. Θα φάτε όπως έφαγα εγώ. Τον αφρό από παϊδάκι. Και καληνύχτα.

σε ένα τηγάνι με λάδι και με το δέρμα προς τα κάτω θωρακίζουμε, τηγανίζουμε τα κομμάτια του κοτόπουλου.

Προσθέτουμε μέσα φέτες λεμονιού. Σε μια γάστρα ή σε ένα ταψί, ιδανικά στη γάστρα, πατάτες baby στον πάτο. Ελιές ολόκληρες με το κουκούτσι, αν θέλετε και χωρίς. Και από πάνω το κοτόπουλο, το ζωμό και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο για μία ώρα στους 200 βαθμούς.

καπελάκι. Έχει αεράκι αρκετό να φωνάζω. Πού είμαστε τώρα, είμαστε Ήμπαρς. Βάρκιζο, βουλιαγμένοι. Θα κάνουμε μια ωραία βόλτα. Σημαντική βόλτα, βασισμένη στο Σούνιο. Σας είπα πολλά. Σούνιο, και όπου μας βάλει ο δρόμος σήμερα είναι καταπληκτική και ας φυσάει, λογικό είναι το να φυσάει. Πάμε, γιατί μπορεί να μην ακούγονται πολλά και πρέπει να δούμε πολλά. Τώρα θα περάσουμε τις τρύπες του Καραμαλή, έτσι λέγονται. Οι πιο μοιημένοι γνωρίζουν το σημείο και ως Λουμπάρδα, λόγω της ομώνυμης παραλίας στο σημείο. Οι περίφημες τρύπες του Καραμαλή είναι τα περίφημα τούνελ στην Αθηνών Σουνίου, που βρίσκονται ανάμεσα στη Βάρκιζα και στο Κοροπή.

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
4: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Θα ήθελα...
11: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
10: Χωρίς.
11: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

Αν οι Αθηναίοι με τον Παρθενώνα τίμησαν την Αθηνά, τη μία από τους δύο διεκδικητές της ονοματοδοσίας της πόλης, στο Σόνιο αφιέρωσαν το ναό στο δεύτερο διεκδικητή, στον Ποσειδώνα. Δεν υπήρχε ίσως και καλύτερη θέση από αυτήν. Ένας βράχος ύψους 60 μέτρων πάνω από τη θάλασσα, στο νοτιότερο σημείο της πόλης, εκεί από που περνούν για τελευταία φορά όσοι φεύγουν με πλοίο από την Αθήνα. Ή το σημείο που συναντά κανείς πρώτο όταν πλησιάζει στην Αθήνα. Είναι ο ίδιος βράχος που σε μια παραλλαγή του μύθου στεκόταν ο Αιγαίας περιμένοντας το γιο του Θησέα να επιστρέψει από την Κρήτη, και όταν αντίκρισε στο βάθος του ορίζοντα το πλοίο με μαύρα πανιά, πήδηξε στο πέλαγο, που από τότε πήρε το όνομά του Αιγαίο. Από τις ανασκαφές προέκυψαν στοιχεία που αποδεικνύουν κατοίκηση της ευρύτερης περιοχής ήδη από το 2800 π.Χ. Στον ίδιο το βράχο βρέθηκε ένα σφραγιδόλιθος μινωικής τεχνοτροπίας, ένα χάλκινο ειδόλιο με σπήρες της πρωτογεωμετρικής περίοδου που παραπέμπουν σε λατρευτικές τελετές στα μικυναϊκά και γεωμετρικά χρόνια. Από το πλήθος των ευρημάτων, όπως ξύφη, βέλη, δόρατα, ανδρικές πρωτομές, ομοιώματα οπλιτών, αλόγων και ασπίδων, προκύπτει το συμπέρασμα ότι υπήρχε λατρεία ανδρικής πολεμικής μορφής που είχε σχέση με τις χθόνιες θεϊκές δυνάμεις. Στις αρχές του 5ου τοποθετείται και η ανέγερση του ναού του Ποσειδώνα, ο οποίος καταστράφηκε και αυτός από τους Πέρσες, όπως άλλωστε και ο μικρότερος ναός της Αθηνάς που είχε ιδρυθεί τον 6ο αιώνα. Κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, οι Αθηναίοι έκτισαν το βράχο ισχυρό φρούριο για να εξασφαλίσουν τη διέλευση των σιτοφόρων πλοίων. Εκτός από το ναό του Ποσειδώνα, στο βράχο υπήρχε ο ναός της Αθηνάς Σουνιάδας, κτισμένος περίπου στα μέσα του 5ου αιώνα, προπύλαια δύο στοές, στη συνέχεια των προπυλαίων και ένας μικρός οικισμός.

Έχω φέτα. Έχω φέτα χότου. Έχω σπανάκι φρέσκο. Θα κάνουμε μια συνταγή που θα την αγαπήσετε. Θα ξεχάσετε για λίγο το σπανακόριζο. Σπανάκι σωτέ με κουκουνάρι, με φέτα, το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και ως γαρνιτούρα. Πάμε φωτιά, πάμε κοπές. Ψιλοκόβουμε τα φρέσκα κρεμμύδια. Εδώ θα βάλουμε φρέσκα κρεμμύδια και συνήθως αυτό κάνουμε όταν δουλεύουμε σπανάκι. Καθαρίζουμε μια με δυο σκελίδες κόρδου και το κάνουμε κιμά. Μουλιάζουμε για μισή ώρα τις σταφίδες σε χλιαρό νερό ή και σε χλιαρό. Απλά θα σας πάρει παραπάνω.

καβουρδίζουμε λίγο το κουκουνάρι σε καυτό τηγάνι. Αν θέλουμε το αφαιρούμε. Εκεί για το τηγάνι ήδη πήρε. Ρίχνω λάδι τώρα. Φρέσκο κρεμμύδι και σκόρδο. Επιστρέφουμε το τηγανάκι στη φωτιά και ρίχνουμε μέσα σταδιακά το σπανάκι. Αλάτι. Το σπανάκι έχει σοδαριστεί, παίρνουμε ελάχιστο από το νερό με τις σταφίδες, ρίχνουμε και τις σταφίδες μέσα. 1-2 λεπτά κατεβάζουμε και φρηματίζουμε φέτα.

Το Σούνιο τώρα έχει κι άλλες ομορφιές. Φεύγεις και πας προς Λαύριο. Περίπου μισή ώρα έρχεσαι εδώ σε αυτό το μαγικό τοπίο. Εθνικός Δρυμός λοιπόν, ιδρύθηκε το 1971, άγνωστος στους περισσότερους, πιο πολλοί έρχονται για να φάνε, για να πάνε στο ναό κτλ. Εδώ τώρα είναι αυτό που αρέσει σε μένα, αρέσει και σε εσάς. Έχει. Είναι ένα μικρό δασάκι, παγκάκια, να κάνεις πικνίκ, να γουστάρεις, να απλωθείς, να ξεδιπλωθείς, να κάνεις το πικνίκ σου, να ξαναφάς, να πιεις καφέ, να πιεις ό,τι θες και κάτι που θα δούμε σε λίγο. Το βασικότερο όλων. Πάμε, είναι πίσω.

φτάνοντας τώρα εδώ, ακριβώς πίσω ακριβώς από μένα υπάρχει μια τεράστια τρύπα. Κάνοντας βόλτες και γυρίζοντας και εξερευνώντας όλη την περιοχή, θα διακρίνεις το ΕΣ μεταλλείων του προηγούμενου, του περασμένου αιώνα. Θέλετε να πάμε? Δεν θέλετε? Αυτό που σας είπα κάνουμε τώρα, έτσι. Περπατάμε περιφερειακά από το Δρυμό, κάνουμε το διπορικό μας, αυτό που μας αρέσει, και από όπου μπορώ και είμαι safe, είμαι ασφαλής, θα σας δείχνω και ωραίες εικόνες.

Ποιο? Τώρα εγώ δεν ξέρω που θα πάω. Προς το παρόν, βόλτα στο δρυμό. Είπαμε, γύρω-γύρω. Αυτά εδώ μπροστά τα δέντρα είναι αγριελιές. Έτσι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να τις εκμεταλλευτούν και τραβάνε όλη τη δύναμη από το έδαφος. Όπως επίσης, ακριβώς κάτω στον πάτο του δρυμού αυτής της τεράστιας τρύπας υπάρχουν πάνω από 100 διαφορετικά σπάνια βότανα.

Βάζουμε σε ένα μπολ ανάμεικτους ξηρούς καρπούς μαζί με αποξηραμένα φρούτα. Κόβουμε το σέλερι με ένα καλό μαχαίρι σαντόκου όπως αυτό εδώ της Opinel σε μικρά κομματάκια ή πολύ ψιλοκομμένο. Μήλα ζαγορίν, πρωταγωνιστής στο ορεκτικό ή και τη σαλάτα μας. Τα κόβουμε στη μέση, τα καθαρίζουμε και τα κόβουμε σε μικρά ζαράκια. Πάμε να ολοκληρώσουμε ένα γιορτινό, αν θέλετε, ορεκτικό ή ακόμα και σαλάτα με κριτικό σύγκλινο. Θα το κόψουμε και αυτό πολύ ψιλοκομμένο σαν κιμά και θα το ενσωματώσουμε μαζί με τα υπόλοιπα υλικά και τη μαγιονέζα. Άλλα το πιπερώνουμε. Golden Classic μαγιονέζα της Viosal μέσα στο μείγμα μας. Και επειδή ποτέ δεν είναι αρκετή μια κουταλιά από τις συγκεκριμένες σαλάτες, οι οποίες είναι ολόφρεσκες και είναι μαζί μας από το 1985, ανακατεύουμε και κάνουμε μια τύπου ρώσικη. Βάζουμε σε μια ξύλινη βάση ή σε ένα πιάτο γκοφρέτες βιολογικές, παρακαλώ, καλαμποκιού, γι' αυτό και έχουν αυτό το κίτρινο χρώμα, αγρόκτημα Αντωνόπουλος και φυσικά βιολογικές. Και πάνω το μείγμα της σαλάτας.

Λαύριο. Λαύριο. Είπαμε. Θα φύγουμε από το Σούνιο, δεν θα γυρίσουμε πίσω, θα έρθουμε στο Λαύριο και μάλλον θα τσιμπήσουμε κάτι, γιατί έχουμε από το πρωί και απογευματιάζει σε λίγο. Ακούστε τώρα, όσοι δεν γνωρίζετε. Καραβάκια, δεξιά, αριστερά, πίσω και τα λοιπά. Κρουαζιερόπλοια επίσης. Από εδώ, που εγώ δεν γνώριζα, τα καράβια φεύγουν για Κύθνο, για Λίμνο, για Κέα, μάλλον για Τζιά, έτσι το πω αυτό, δεν ξέρω αν ισχύει. Αλλά οι μυρουδιές είναι θαλασσινές. Ουζερί, ταβέρνες, ψαροταβέρνες,

0: Τώρα είμαστε στην ψαραγορά που πολλοί ίσως να μην γνωρίζουν και πάνε τώρα στα μαγαζιά εδώ τα παραλιακά όπως κάνουν οι πιο πολλοί, δηλαδή πας στο Βολό, στο λιμάνι, τα ψαγμένα όμως είναι αλλού. Είναι μέσα στις στοές, είναι μέσα στενά, είναι μέσα στην ψαραγορά. Αυτό κάνω κι εγώ και σε λίγο θα τα δείτε. Πας μαγειρεύοντας.
1: Δυνατά.
0: Δυνατά.
1: Μαγείρεψε ό,τι θέλεις.
0: Τι ό,τι θέλω, όχι, να μου πεις τι θέλεις.
1: Τι θέλουμε.
0: Να δώσουμε πάσα για μαγειρική. Όχι σπανακοντυρόπιτα. Αλλαντικό, κάτι με φέτα μάλλον θες.
1: Φέτα.
0: Με φέτα. Λοιπόν, ραντεβού σε μαγειρική έφυγα.
1: Είμαστε μαζί σου.
0: Βάζουμε τη φέτα σε ένα μπολ και παίρνουμε ξύσμα από ένα καλό ακέρωτο λεμόνι. Και μια σκερίδα σκόρδου. Μόλις πάρει βράση το νερό το αλατίζουμε ή πριν πάρει βράση και ρίχνουμε μέσα τα μακαρόνια. Έχω επιλέξει μακαρόνια ζέας ολικής. 3 λεπτά πριν είναι έτοιμα τα μακαρόνια, προσθέτουμε μέσα σπανάκι baby. Ενσωματώνουμε. Και λίγο πριν τα κατεβάσουμε και τα σουρώσουμε, θα τραβήξουμε από αυτό το ζωμό γύρω στη μία κούπα. Ρίχνουμε το νερό από τα ζυμαρικά μέσα στο μείγμα της φέτας. Ανακατεύουμε. Έχει πέσει και ένα μακαρόνι, δεν πειράζει. Σουρώνουμε τα μακαρόνια και ενσωματώνουμε το μείγμα αυτό μαζί με τα μακαρόνια μέχρι να πάρουμε μια παχύρευση ωραία σάλτσα. Το μείγμα, λίγο λάδι, πάντα ελαιόλαδο, αγνό παρθένο, ανακατεύουμε και σερβίρουμε με περί μπουκοβό.

Εντάξει, δεν μου αξίζει ένα ούζο, μία φάβα και μισό κιλό κρασί. Μου αξίζει. Ξεκινάω με φάβα.

Και πίσω ο Πινέλ, συλλεκτικός όπως πάντα. Παναγία μου. Part 2. Λείπει Μαρίδα? Όχι, δεν λείπει. Και γιατί να λείπει? Λεμονάκι έτσι ώστε να υπάρξει οξύτητα. Το θέλει το ψάρι, θέλει τη βιταμίνη C. Να πάρουμε ωμέγα 3 λιπαρά, σαρδέλα και επίσης μπόλικο λεμόνι. Ναι, αυτά είναι τώρα, αυτά θες. Και τι άλλο θες? Θες και ένα καλαμάρι στη χαρά. Τέλος με καλαμάρι στη χαρά, αρκετά. Αρκετά, γιατί έχουμε και βολτά. Και κόβω και τσιμπάω και τρώω.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν

0: Πάμε να το βγάλουμε. Βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
9: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες χελάλι ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου και παρακολουθείτε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Έπειτα από μια μεγαλειώδη πρόκριση επί της ΤΣΣΚΑ Σόφια, Σόφη συνεχίζει την ευρωπαϊκή του πορεία και ετοιμάζεται να ζήσει στιγμές στο Europa League που θα μείνουν στην ιστορία. Σήμερα, Όφη έμαθε τους αντιπάλους του στην κλήρωση που έγινε το μεσημέρι. Πάμε στη Χρύσα Ζερβού που θα μας ενημερώσει. Καλό απόγευμα, Χρύσα.
1: Καλό απόγευμα, Μάνο. Με σπουδαίες ομάδες θα αναμετρηθεί ο Όφη στη League Face του Europa League. Να σου πω ότι θα αντιμετωπίσει, όπως βλέπουμε και στην πολύ ωραία κάρτα μας και στα πλάνα μας, θα αντιμετωπίσει τη Leverkusen στο Παγκρίδιο, τη Μπενφίκα στην Πορτογαλία, τη Ρεν στη Γαλλία, την Άντερλεχτ στο Παγκρίδιο στάδιο, τη Χόφενχάιμ επίσης στο Παγκρίδιο, τη Στουμ Γκράτς στην Αυστρία, τη Λεχ Πόσναν στο Παγκρίδιο και την Μπερσεβά εκτός έδρας, την οποία θα αναμένουμε να δούμε πού θα είναι η έδρα της, καθώς γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να γίνει στην χώρα της λόγω των συνθήκων που επικρατούν. Να θυμίσουμε μάλλον ότι το νέο σύστημα του Europa, στο νέο σύστημα του Europa League κάθε ομάδα αντιμετωπίζει 8 διαφορετικούς αντιπάλους και συγκεκριμένα 2 από κάθε pot. Ο Όφη βρισκόταν στο 4ο pot. Να πούμε ότι τον Όφη εκπροσώπησαν ο Μιχάλης Μπούσης μαζί με τον γιο του Δημήτρη και τον Ηλία τον Μπουρσανίδη. Δεν θα δούμε ακόμα τις δηλώσεις, αλλά σε λιγάκι, γιατί έχουμε δηλώσεις από Μιχάλη Μπούση, γιατί να σου πω ότι η πρώτη αγωνιστική της League Face, το πρώτο παιχνίδι δηλαδή που θα δώσει ο Όφη σε αυτό το θεσμό, θα είναι στις 16 και στις 17 Σεπτεμβρίου. Ενώ το τελευταίο, η 8η αγωνιστική, καθώς το σύνολο θα δώσει 8 αγώνες, η 8η αγωνιστική είναι στις 28 Ιανουαρίου του 2027. Αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε ένα τρίμηνο-τετράμηνο γεμάτο για τον Όφη, τόσο με ευρωπαϊκούς αγώνες όσο και με το πρωτάθλημα, έτσι. Να πούμε ότι ο Όφη μάλλον θα λάβει 4,31 εκατομμύρια ευρώ ως μπόνους συμμετοχής στη League Face. Αυτό πήγε πάρα πολύ καλά για τον Όφη, ενώ θα εισπράξει περίπου 1,62 εκατομμύρια ευρώ από το Value Pillar, το οποίο υπολογίζεται με βάση τον ευρωπαϊκό και το δεκαετή συντελεστή της ομάδας, καθώς και το τηλεοπτικό συμβόλαιο της χώρας. Πάρα πολύ θετικά όλα αυτά για τον Όφη, πάρα πολύ όμορφα όλα. Να έχουμε δηλώσεις λοιπόν που παραχώρησε ο Μιχάλης Ομπούσης στην Κοσμοτέ αμέσως μετά την κλήρωση. Μάλλον μπορούμε να περάσουμε τώρα να τις δούμε.
2: Κοιτάξτε, είναι ένα moment unbelievable για μας, για την ομάδα, για όλο το νησί, για τους φιλάνθρωπους, για την οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που μας στηρίξανε και εύχομαι να κάνουμε την Ελλάδα περήφανη και το νησί και όλους τους οπαδούς του Όφη. Sky is the limit. Και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης μας έδειξε το δρόμο ότι στην Ελλάδα μπορεί οι ελληνικές ομάδες να πιστέψουμε ότι μπορεί να κάνουμε αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Γιατί που πήρε το Conference Cup βοήθησε την Ελλάδα και να ονειρευτεί ότι και άλλες ομάδες όπως είναι τώρα η ΑΕΚ, είμαστε εμείς, είναι και ο Ολυμπιακός, είναι και ο Παναδικός, πρέπει να κάνουμε strive για το καλύτερο και πρέπει να δείξουμε το καλύτερο μας αυτό ώστε να πάμε μπροστά και να είναι πιο ωραίο το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα από ότι είναι. Το πρωτάθλημα είναι δύσκολο, είναι οι τρεις πράγματα που παίζουμε, πρωτάθλημα, κύπελο και τώρα Europa. Αλλά εμείς θα παίζουμε το καλύτερο παιχνίδι που μπορούμε και βασιζόμαστε με το ελληνισμό core που έχουμε και έχουμε τους άλλους παίκτες γύρω από αυτό και ότι πιστεύω ότι θα δείξουμε ένα πολύ καλό αυτό και πρέπει να ρευόμαστε για τα καλύτερα, να έχουμε όνειρα για αυτό
3: και,
2: το πράγμα.
3: Και επίσης αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, επειδή έχουμε ακόμα μέρες για τη μεταγραφική περίοδο, κάνετε και άλλα χτυπήματα, θα έχουμε και κάτι για τις τελευταίες ημέρες, γιατί προφανώς και οι φίλοι του Όφη ανυπομονούν να ολοκληρωθεί, να συμπληρωθεί το ρόστερ.
2: Κοιτάξτε, το roster για μας είναι more or less set. Έρχεται ένας παίκτης τώρα, ένας center forward. Τώρα, άμα τύχει κάτι που θα είναι κάτι που that we can't pass up, αυτό θα το κάνουμε cross at that moment. But the door is open. You know, last moment δεν ξέρεις τι μπορεί να σου τύχει. You know, μπορεί να έρθει κάτι, μπορεί να μην έρθει και τίποτα. Αλλά δεν θα πάρουμε μόνο να πάρουμε. Θα πρέπει να είναι κάτι που θα μας βοηθήσει to go over the top.

0: Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες της Κρήτης με το νέο σύστημα δηλώσεων ΟΣΔΕ να προκαλεί σοβαρά προβλήματα και να θέτει σε αμφιβολία ακόμα και το χρόνο καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων. Παραγωγή, γεωτεχνική και εκπρόσωποι των ΚΙΔ ζητούν παράταση μέχρι το τέλος του έτους, προειδοποιώντας ότι οι σημερινές προθεσμίες είναι πρακτικά αδύνατον να τηρηθούν. Μάλιστα, όπως δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα, ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Κώστας Φρογάκης, δεν αποκλείεται οι παραγωγοί να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις μέσα στο Σεπτέμβριο.
1: Σε αναμένα κάρβουνα βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη. Χιλιάδες παραγωγοί βλέπουν καθημερινά την πλατφόρμα σύνταξης των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026 να μην λειτουργεί και δηλώνουν πως αν δεν μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έτσι ώστε να επιδοτηθούν από τον Οκτώβριο, τότε όπως λένε θα προχωρήσουν το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου σε δυναμικές κινητοποιήσεις.
2: Δηλαδή είμαστε ξεκρίμαστε, δεν ξέρουμε αν τα λεπτά, πότε θα γίνουν, αφού δεν έχει ανοίξει ακόμα το ΟΣΔΕ. Πότε θα προλάβουν τον Οκτώβριο να βάλουν τα χρήματα που περιμένουμε κάθε χρόνο. Είναι ακόμα πλήρωτοι από τις περασμένες πληρωμές που έγιναν. Είναι ένα σωρό άνθρωποι ακόμα πλήρωτοι. Ένα σωρό παραγωγή δεν έχουν πάρει ένα ευρώ. Είναι με τα δασικά. Είναι το κόστος παραγωγής. Ένα σωρό προβλήματα. Εμείς περιμένουμε αυτά τα χρήματα πόσο πώς τώρα για να πάρουμε ζωοτροφές, να πάρουμε... Δηλαδή ο κόσμος είναι όλος απογοητευμένος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνουμε, να μην γίνει κινητοποίηση το αναμέσως Σεπτέμβριο.
3: Εφόσον γίνει, κάποιος κάνει ενεργοποίηση μέχρι 16 Σεπτεμβρίου, θα μπορούσε να εισπράξει την προκαταβολή τέλη Οκτωβρίου και αυτοί που θα κάνανε μέχρι 16 Οκτωβρίου που θα πηγαίνανε 30 Νοεμβρίου. Αυτό θεωρούμε ότι είναι πλέον δεν μπορεί να γίνει. Διότι έχουμε την 3η-1η Σεπτεμβρίου και ανά την Ελλάδα νομίζω είναι 450 αιτήσεις. Άρα δεν έχει καμία έννοια. Φτάνοντας στο 16 Οκτωβρίου θα έχουμε πόσες, 1000 αιτήσεις. Να δώσει προκαταβολή για 1000 αιτήσεις. Αυτό δεν θα γίνει από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Για άλλα λούμ, όσον αφορά τη συμπλήρωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ, κάνει λόγο ο υπεύθυνος του τμήματος επιδοτήσεων της Ένωσης Ηρακλείου. Ο ίδιος περιέγραψε πόσο δυσλειτουργική είναι η πλατφόρμα από τις 3 Αυγούστου, οπότε και άνοιξε για την κατάθεση των σχετικών δηλώσεων.
3: Τα προβλήματα που υπάρχουν είναι και τεχνικά και θεσμικά. Έχουμε και από τις δυο μεριές υπάρχουν προβλήματα. Τα τεχνικά προβλήματα είναι προβλήματα τα οποία σχεδόν υπάρχουν κάθε χρόνο. Φέτος είναι στημένο τελείως διαφορετικά το πρόγραμμα. Είναι σε μία άλλη βάση, είναι χτισμένο πάνω στη βάση της ΑΔΕ. Επομένως η φιλοσοφία είναι τελείως διαφορετική. Δεν είναι αυτό που γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει αρκετές διασταυρώσεις όπως μας ενημερώνουν με τους παραγωγούς, με τα τιμολόγια τους, με το κτηματολόγιο, με το ε9, με πολλά πράγματα. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε μία αίτηση στο 100%.
1: Οι παραγωγοί ζητούν άμεσα από το Υπουργείο και την ΑΔΕ να προχωρήσουν άμεσα στην επίλυση του προβλήματος.
3: Είχαμε κάνει ένα κάλεσμα σε όλα τα ΚΙΔ της Κρήτης, είτε ιδιωτικά είτε συνεταιριστικά, να έρθουν εδώ να δούμε αν τα προβλήματα όλων είναι τα ίδια. Υπήρχε αρκετή συμμετοχή, για να μην πω ότι υπήρχε συμμετοχή στο 100% σε όσους καλέστηκαν και σε όσους δεν ήρθαν υπήρχε δυνατότητα διαδικτυακά να παρακολουθήσουν και να προτείνουν και αυτοί να προβάλλουν τις θέσεις τους. Επομένως, αποφασίστηκε να γίνει μια επιτροπή η οποία βάσει κάποιων συντονισμένων ενεργειών θα κάνανε επαφές προς το κύριο, προς την ΑΔΕ και προς το Υπουργείο και προς την ΓΔΕΛΕΠ, τον πρώην ΠΚΠ. Είναι σε φάση ακόμα την οποία δεν έχει αποφασιστεί κάποια συνάντηση. Τις επόμενες μέρες θα ξέρουμε.
0: Ερωτηματικά και σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η υπόθεση της ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου, μέσω της οποίας επιτίδη απέσπασαν 152.000 ευρώ, πραγματοποιώντας τουλάχιστον 55 συναλλαγές τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Το θέμα συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο με τον Σταύρο Αρναουτάκη να κάνει γνωστό ότι θα υποβάλει μήνυση κατά παντός υπευθύνου και την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονίνα σημειώνει με νόημα ότι υπάρχει ζήτημα με την Credia Bank καθώς δεν έγινε αντιληπτή από την πλευρά της η απάτη.
4: Ευθεία επίθεση στην τράπεζα Credia Bank για την αφαίρεση από το λογαριασμό της περιφέρειας Κρήτης 140.000 ευρώ έκανε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μάλιστα, από αρκετούς περιφερειακούς συμβούλους τέθηκε το θέμα της λύσης της σύμβασης με τη συγκεκριμένη τράπεζα και τη μεταφορά των αποθεματικών σε άλλη.

0: Το θέμα της απάτης σε βάρος της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου συζητήθηκε εκτενώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου να υποστηρίζει πως αν τα χρήματα δεν επιστραφούν από την τράπεζα στο λογαριασμό της περιφέρειας θα υπάρξουν εξελίξεις. Στο ίδιο μήκος σχήματος ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών.
1: Αναμένεται τα αποτελέσματα της έρευνας όσον αφορά την εξέλιξη της πορείας του χρήματος και από εκεί και πέρα θα δούμε σε συνεννόηση και με την τράπεζα πώς θα καλυφθεί η συνολική ζημιά για την περιφέρεια Κρήτης. Αναμένουμε και θεωρούμε ότι η τράπεζα θα δώσει βάρος στο ότι τα χρήματα αυτά αφορούν δημόσιο χρήμα και πιστεύουμε να έχουμε μια θετική εισήγηση και από την τράπεζα.
0: Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και στη συζήτηση που έγινε για το συγκεκριμένο θέμα, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Ιωνή, δεν υπήρξε καμία απολύτως ενημέρωση ούτε διαδικασία διακοπής των συναλλαγών από την πλευρά της τράπεζας, και ενώ έγιναν 58 διαδοχικές συναλλαγές σε διάστημα περίπου 2 ώρων.
1: Έγιναν κάποιες παράνομες συναλλαγές μέσα από το e-banking τράπεζας με την οποία συνεργάζεται η Περιφέρεια Κρήτης. Αμέσως η Περιφέρεια προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, νόμιμες ενέργειες, ενημέρωσε την ίδια τράπεζα δηλαδή και τη Δευτέρα το πρωί αμέσως. Έχει γίνει μήνυση κατά γνώστων. Αναζητείται η πορεία του χρήματος όλες αυτές τις μέρες. Είμαστε σε συνεννόηση με στελέχη της συγκεκριμένης τράπεζας και αναμένουμε τις επόμενες μέρες τις τελικές εξελίξεις όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Αυτό που τονίστηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν το αυτονόητο, δηλαδή πως η τράπεζα Credia Bank θα έπρεπε να είχε μέσω των συστημάτων ασφαλείας της μπλοκάρει τις συναλλαγές όταν είδε πως αρχικά ζητήθηκε η μεταφορά ενός πολύ μεγάλου ποσού και στη συνέχεια έγιναν διαδοχικές συναλλαγές με ποσά που έφταναν τις 3.000 ευρώ. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν καταγγελίες και από ιδιώτες πως συνέβη κάτι ανάλογο στους δικούς τους λογαριασμούς.
1: Είναι ότι έχουν γίνει 52 συναλλαγές και το ποσό της απάτης ανέρχεται περίπου στα 140.000 ευρώ. Δεδομένου ότι υπάρχει διαβάθμιση ασφάλειας, ενώ το αρχικό ποσό που ζητήθηκε ήταν πολύ παραπάνω, παρόλα αυτά οι επτήδη δεν κατάφεραν να πάρουν περισσότερα χρήματα, απλά αυτό που έγινε ήταν ότι έγινε πολλές συναλλαγές με μικρά ποσά.
0: Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, μέχρι σήμερα η τράπεζα δεν έχει δώσει καμία ουσιαστική απάντηση στην περιφέρεια Κρήτης για το τι ακριβώς συνέβη και δεν ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα ασφαλείας της.
2: Ένα σημαντικό βήμα για την αλλαγή της εικόνας του παραλιακού μετόπου του Ηρακλείου έγινε την Πέμπτη, καθώς εντάχθηκε στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 το έργο της ανάπλασης του κόλπου του Δερματά. Η σύμβαση προϋπολογισμού 5,7 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπει τη δημιουργία σε ορίζοντα 3 ετών 2 αστικών παραλίων μήκους 240 και 170 μέτρων, ένα αναμορφωμένο παραλιακό μέτωπο και ένα νέο σύστημα προστασίας της ακτογραμμής από τη διάβρωση.
3: Ένα αναγκαίο έργο, όπως το χαρακτηρίζουν πολίτες και κάτοικοι της Αγίας Τριάδας, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει την εικόνα της παραλιακής λεωφόρου στο ύψος του κόλπου του Δερματά, παίρνει το δρόμο της υλοποίησης μετά και την υπογραφή ένταξης του έργου. Αντιδιαβρωτική προστασία της παράκτειας ζώνης της παλιάς ηλεκτρικής του Δήμου Ηρακλείου στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση συνολικού προϋπολογισμού 5.716.100 ευρώ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι βασικές παρεμβάσεις του έργου περιλαμβάνουν την κατασκευή 2 υφάλων κυματοθραυστών για τη μείωση της έντασης του κυματισμού, καθώς και την εκτεταμένη τεχνητή αναπλήρωση και θωράκιση της ακτογραμμής με κατάλληλα υλικά για τη δημιουργία 2 παραλίων μήκους 240 μέτρων ανατολικά και 170 μέτρων δυτικά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.
4: Υπεγράφει σήμερα με την ένταξή του στο περιφερειακό μας πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ. Εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου στο σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που έχει προϋπολογισμό 36 εκατομμυρίων, όπως επίσης εντάσσονται και οι υπόλοιπες πόλεις της Κρήτης, Χανιά, Ρέθυμνο και Άγιος Νικόλαος, που είναι πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων. Μέσα από τη συνεργασία, τη συνέργεια, την διεκδίκηση υλοποιούμε έργα τα

0: οποία είναι φιλοπεριβαλλοντικά, είναι έργα που είναι στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των πόλεων.
1: Πολίτες σε κάθε περίπτωση επισημαίνουν ότι ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής ήταν η βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης, καθώς τα τελευταία χρόνια ο κόλπος του Δερματά εμφανίζει σημάδια εγκατάληψης.
2: Να τον φτιάξουν καλύτερα, νομίζω εγώ, να έρθει πιο πολύς κόσμος. Να καθαρίσει από τα σκουπίδια που είναι εδώ, από τη δεξιά πλευρά που τη βλέπουμε τη θάλασσα, και είναι μια χαρά.
3: Πολλά χρόνια τώρα μιλάμε για το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου, ότι είναι το μέτωπο της πόλης που θα πρέπει να προσέξουμε κλπ. Από τα σπουδαιότερα σημεία είναι ο κόλπος του Δερματά, και από άποψη φυσικής ομορφιάς και από άποψη ιστορική. Δεν θέλω να κάνω κριτική για τον τρόπο που τούτη τη στιγμή προστατεύεται από την θαλάσσια, από τα κύματα και τα ρεύματα, γιατί δεν είμαι ειδικός. Αυτό που πρέπει να πω όμως είναι ότι πρέπει να είμαστε οι Ηρακλειώτες, να νοιαζόμαστε για τον τόπο μας και να συζητάμε για αυτά που συμβαίνουν μπροστά μας.
1: Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη, πλέον σε απόλυτη προτεραιότητα μπαίνει η προστασία του παράκτιου μετώπου του νησιού σε μια περίοδο που οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή είναι πιο ορατές από ποτέ.
0: Αυτό το οποίο χρειάζεται συνεχώς η προετοιμασία των μελετών, η προετοιμασία και για τη νέα προγραμματική περίοδο που πρέπει να είναι το οραματικό σχέδιο που έχει ο κάθε Δήμος να μπορεί να υλοποιείται μέσα από τις ολοκληρωμένες μελέτες για την ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Και από την πλευρά τη δική μας καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια με όλους τους Δήμους της Κρήτης για την ένταξη περισσότερων έργων.
1: Το έργο, σύμφωνα με τους αυτοδιοικητικούς φορείς, είναι σωστό για τα ίδια τα τείχη και τις παράκτιες υποδομές.
4: Πιστεύουμε όμως ότι είναι εύλογο και κατά την εκτίμηση και του Περιφερειάρχη μέσα σε μία τριετία το έργο αυτό να έχει γίνει πραγματικότητα.
1: Βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι, αλλά όχι ακόμα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, είναι η εικόνα στον τομέα της καθαριότητας, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Τσαγκαράκη, ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ο κύριος Τσαγκαράκης παραδέχθηκε ότι το νέο σύστημα αποκομιδής με τη συμμετοχή ιδιώτη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων. Για κατάσταση στην καθαριότητα που είναι σαφώς βελτιωμένη και συγκεκριμένα καλύτερη από πέρυσι, αλλά σίγουρα όχι η καλύτερη δυνατή, έκανε λόγο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ο κ. Τσαγκαράκης παραδέχτηκε ότι το νέο σύστημα στην αποκομιδή με την είσοδο του ιδιώτη που εφαρμόζεται αντιμετωπίζει ακόμα αρκετά προβλήματα. Με τον ίδιο να επισημαίνει ότι ταυτόχρονα τρέχει με γοργούς ρυθμούς το σύστημα απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων.
5: Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια διαφορά στην πόλη, βλέπουμε σιγά σιγά να αποδίδουν οι προσπάθειες που έχουμε κάνει. Το μεικτό αυτό σύστημα αρχίζει να αποδίδει και ο εργολάβος βρίσκει τα πατήματα του σιγά σιγά με την καθοδήγηση της υπηρεσίας, την καθημερινή καθοδήγηση της υπηρεσίας. Έχουμε καταφέρει να έχουμε περιορίσει τα προβλήματα σε πάρα πολύ μικρό, να έχουν μειωθεί κατά πολύ τα προβλήματα. Με τα ογκώδη πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή η περισυλλογή των επισημάνσεων. Οι επισημάνσεις είναι αυτές που μας λένε οι ίδιοι οι πολίτες που υπάρχουν ογκώδη για να πάμε να τα συλλέξουμε, είναι στην επόμενη μέρα σχεδόν. Άρα
6: τόσο
5: πάμε,
6: σύντομα,
5: ναι,
6: δηλαδή.
5: Πάμε πολύ καλά. Mm-hmm. Στα ραντεβού είμαστε λίγο πίσω, που πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα και αυτό θα φτάσει στο επίπεδο του ενός 48 ώρου, δηλαδή δύο μέρες.
1: Ο ίδιος σχολίασε και το πρόβλημα που υπάρχει τα τελευταία χρόνια σχετικά με τις ανεξέλεγκτες χωματερές στα προάστια του Ηρακλείου και στα χωριά. Όπως είπε, καθημερινά η Δημοτική Αρχή επιχειρεί να βελτιώσει το πρόγραμμα αποκομιδής, ενώ ταυτόχρονα στόχος είναι η μείωση του αριθμού των κάδων απορριμμάτων και η καθιέρωση του ραντεβού αποκομιδής.
5: Έχουμε σε εξέλιξη μια εργολαβία που την έχει αναλάβει η ΔΕΠΑΝΑΛ, όπως είπατε, που σε αυτή την εργολαβία προσπαθούμε να καθαρίζουμε τα σημεία που εναποθέτονται αντικείμενα ουσιαστικά και δημιουργούνται και να τις κλείνουμε αμέσως. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να μειώσουμε τις περιοχές αυτές και να, ακόμα και στην Ήπεθρο, όπου υπάρχουν τέτοιες χωματερές, να τις καταργήσουμε.
6: Συνήθως τα σημεία είναι συγκεκριμένα. Πώς να το πω, είναι, ξέρουμε συνήθως που δημιουργούνται τέτοιες χωματερές, κύριε Τσαγκαράκη.
5: Έτσι ακριβώς, αλλά είναι και σε σημεία που είναι πολύ δύσκολο το να καταργηθούν, λόγω του ότι είναι μέσα σε φαράγγια, μέσα σε σημεία πολύ απρόσιτα, και αυτό δημιουργεί

0: δημιουργεί προβλήματα, αλλά προσπαθούμε και εκεί να επέμβουμε όσο είναι δυνατόν. Θα δείτε τις επόμενες μέρες ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε να φύγουν κάποιοι κάδοι από το κέντρο, ώστε η περισυλλογή να γίνεται μέσω των ραντεβού. Θα αυξηθούν τα ραντεβού για να μην έχουμε εστίες μόλυνσης σε συγκεκριμένα σημεία στο κέντρο. Θα φανεί το επόμενο διάστημα, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε ήδη έχουμε βγάλει 3 συνεργεία καθημερινά πλησίματος, οπότε και όλη η υπόλοιπη πόλη προσπαθούμε να πλύνεται στα σημεία που έχουμε πρόβλημα, που αυτό δεν γινότανε ποτέ, να καθαρίζουμε και να ενεργούμε άμεσα όπου υπάρχει θέμα.
1: Με περισσότερες από 35 εκδηλώσεις μέσα σε 12 ημέρες, σημαντικά ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό και ένα πρόγραμμα που απλώνεται σε διαφορετικά σημεία των Ενετικών Τυχών, επιστρέφει για τρίτη χρονιά το Φεστιβάλ των Τυχών στο Ηράκλειο. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει στις 31 Αυγούστου με ένα σόου εκατοντάδων drones πάνω από τα Ενετικά Τείχη, ενώ την πρώτη μέρα θα πραγματοποιηθεί και η συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη και της Ελένης Τσαλικοπούλου.
2: Πιστεύουμε ότι η καλύτερη προστασία ενός μνημείου είναι να το κάνεις μέρος της ζωής των ανθρώπων. Και αυτό επιδιώκουμε με το Φεστιβάλ των Τυχών, το οποίο προσπαθούμε κάθε χρόνο να το κάνουμε και καλύτερο, ανεβάζουμε τον πύχη. Και φέτος έχουμε περισσότερες από 35 εκδηλώσεις σε 12 μέρες. Εκδηλώσεις που καλύπτουν διάφορες εκφάνσεις της τέχνης, όπως την θέατρο, μουσική, συναυλίες, έχουμε χορό, έχουμε ξεναγήσεις, έχουμε αστροπαρατήρηση. Είναι πολλές οι εκδηλώσεις και νομίζω ότι καλύπτουν και όλα τα γούστα. Θα σας πω ότι την πρώτη μέρα ξεκινάμε με drones, με ένα show από drones, εκατοντάδες drones πάνω από τα Ενετικά Τείχη. Και στη συνέχεια η πρώτη συναυλία είναι η συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Εστουδιαντούνα του Βόλου. Στη συνέχεια έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα με σημαντικούς πολιτιστικούς οργανισμούς όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή. Έχουμε κινηματογράφο, έχουμε εκθέσεις, θα τις δείτε περπατώντας στα τείχη. Και επίσης έχουμε πολύ σημαντικούς, μια πλειάδα από σπουδαίους δημιουργούς και καλλιτέχνες. Και τα εισιτήρια βεβαίως για κάποιες εκδηλώσεις, πολλές εκδηλώσεις είναι δωρεάν, πάρα πολλές. Κάποιους που έχουν εισιτήριο, θα πρέπει ο κόσμος να μπει στη σελίδα του Ticket Services. Αύριο το πρωί στις 10 ξεκινά η πώληση των εισιτηρίων. Βεβαίως δίνουμε και κάποια εισιτήρια στο Κηποθέατρο Καζαντζάκη για ανθρώπους που δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε όλους.
1: Οριακή είναι η κατάσταση στη Θέουτα, καθώς η πρωτοφανής μεταναστευτική κρίση που ξέσπασε στα τέλη του Ιουλίου εξακολουθεί να προκαλεί ένταση, φόβο και οργή στους κατοίκους του Ισπανικού θύλακα στη Βόρεια Αφρική.
3: Η ένταση στη Θέουτα ανεβαίνει ξανά μετά από αρκετές ημέρες που σημαδεύτηκαν από διαμαρτυρίες και επεισόδια που συνδέονται με τη μεταναστευτική κρίση. Δεκάδες κάτοικοι επιχείρησαν να μπλοκάρουν τη διέλευση οχημάτων του Ερυθρού Σταυρού που κατευθύνονταν για να βοηθήσουν τους μετανάστες που παραμένουν στην περιοχή Ελ Τραμπολίν. Η διαμαρτυρία σημειώνεται λίγες ώρες μετά από μια νύχτα που σημαδεύτηκε από νέα επεισόδια στην αυτόνομη πόλη, όπου 12 μετανάστες συνελήφθησαν έπειτα από επίθεση με πέτρες εναντίον στρατιωτικού οχήματος, στο οποίο επέβαιναν 4 στρατιώτες, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Τα γεγονότα προστίθενται στα επεισόδια που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες νύχτες μεταξύ ομάδων κατοίκων, μεταναστών και δυνάμεων ασφαλείας. Το τελευταίο επεισόδιο εκτελήθηκε στο δρόμο πρόσβασης προς την παραλία Ελ Τραμπολίν. Περίπου 100 άτομα κάθισαν πάνω στο οδόστρωμα για να εμποδίσουν την πορεία φάλαγγας οχημάτων του Ερυθρού Σταυρού, που αποτελούνταν από ένα φορτηγό και 3 βαν και μετέφερε τρόφιμα για τους μετανάστες. Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, ακούστηκαν συνθήματα όπως «Ο Ερυθρός Σταυρός είναι μαφία», ενώ η ισχυρή δύναμη της Εθνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας και στρατιωτικών παρακολουθούσε τη συγκέντρωση.
1: Στη τις αθλητικές ειδήσεις τώρα. Θα παρακολουθήσουμε εικόνες και πλάνα από την άφιξη της αποστολής.

Η ώρα έχει πάει 3 και 4 τα ξημερώματα. Για τους εξασιασμένους φίλους του Όφη όμως, αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Με καπνογόνα συνθήματα και ασταμάτητο τραγούδι, οι φίλοι της ομάδας περίμεναν την αποστολή για να αποθεώσουν τον Χριστοκόντι και τους παίκτες του. Η μεγάλη πρόκριση άξιζε και με το παραπάνω το ξενύχτη. Το Ηράκλειο δεν κοιμήθηκε και οι εικόνες από την υποδοχή της ομάδας είναι εντυπωσιακές. Με το κλίμα στην αποστολή του Όφη να είναι πανηγυρικό, η επιστροφή από τη Σόφια ήταν γεμάτη χαμόγελα, πειράγματα, χαλαρή διάθεση και τραγούδια, αλλά και ένα πάρτι που στήθηκε μέσα στο αεροπλάνο. Πρωταγωνιστής ο ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα κεφάτος και έδωσε τον τόνο παρά το γεγονός πως είχε καταθέσει και την τελευταία ικμάδα των δυναμεών του για 90 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο. Με την είσοδο στο αεροπλάνο, οι φίλοι της ομάδας έγιναν ένα με τους ποδοσφαιριστές, τραγουδώντας όλοι μαζί το γνωστό «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», μεταφέροντας το κλίμα πανηγυρισμών και στα 35.000 πόδια.

0: Την ίδια στιγμή ο πιλότος εξέφρασε στους ποδοσφαιριστές την περηφάνεια του για το σπουδαίο επιτεύγμά του σε μια επιστροφή που είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας ομάδας που μόλις είχε γράψει μια ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία της.
1: Θα θέλαμε να σας πούμε ότι μας κάνατε πολύ περήφανος. Συγχαρητήρια για τη σπουδαία νίκη σας.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με τη Σότια 5 Δήμου. Μείνετε κοντά μας, καθώς ακολουθεί η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Από όλους εμάς, ευχές για ένα καλό απόγευμα.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά.

Τρία από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο

0: το 04, μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου ανταμώνουμε και απόψε στο 15ο

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Με μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτιπορ καινή 66 με βράνες.

0: Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
8: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
8: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
14: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories, στον πανέμορφο χώρο του Ethereal Wild Resort. Να ευχαριστήσουμε την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα, τους δύο χορηγούς μας, και να ξεκινήσουμε την σημερινή μας

0: κουβεντούλα με έναν αγαπημένο φίλο, με έναν άνθρωπο που μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη για το ψάρι και το θαλασσινό. Θα μπορούσα να τον προαναγγείλω, να τον προαναγγέλνω μάλλον για πάρα πολλές ώρες. Επειδή θα φάμε χρόνο λοιπόν από την εκπομπή, θα πω 2-3 πράγματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμπνέει και όσους έχουν δουλέψει μαζί του, αλλά και όσους δεν έχουν δουλέψει μαζί του, μόνο με την πορεία του. Ένας άνθρωπος που είναι στο χώρο σχεδόν για 6 δεκαετίες και όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, ένας άνθρωπος που αν δεν υπήρχε στην χώρα, η ψαροφαγία δεν θα ήταν ποτέ η ίδια.
1: Σε ευχαριστώ για τα ωραία λόγια. Σε ευχαριστώ για όλη αυτή την αβάντα. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά που είπες και είναι ωραίο ο κόσμος να σε αγαπάει και να σε αγαπάνε οι συνάδελφοί σου. Πραγματικά ασχολήθηκα με τη θαλασσινή πρόταση, το Βαρέλουκο άνοιξε το 86-87, κλείνουμε 40 χρόνια, πέρασα και πήρα το φαγητό από την ψαροταβέρνα, το ψητό, βραστό, τηγανιτό και σε κάνα χωριό, σε κάνα νησάκι, καμιά γιαγιά έκανε κάνα μαγειρευτό, καμιά σουπιά με σπανάκι, κάνα καλαμάρι με ρύζι γεμιστό, αλλά που αφιδατωνόντουσαν, μαγειρευόντουσαν πολλές ώρες, δεν υπήρχαν τεχνικές. Εκεί ήρθε το Βαρόνικο λοιπόν και τάραξε τα νερά, ασχολήθηκε με την ταπεινή πρώτη ύλη, λέω το σημείο αναφοράς Πεσκανδρίτσα, η αλίτσα του βυθού αρχόντουσα στο τραπέζι, όπως είπε ο φίλος μου Ηλίας ο Μαμαλάκης, την Κολοχτύπα, τη Ζαργάνα, τη Δράκαινα που την απόλαυσα εχθές και από σένα πάρα πολύ όμορφα εκτελεσμένη. Προσπάθησα λοιπόν να πατήσω πάνω σε μια ελληνικότητα, να πατήσω πάνω το ότι ό,τι αλλιεύεται πρέπει να καταναλώνεται. Δεν έχουμε περιθώρια στον πλανήτη να πετάμε. Και ήμουν από τους πρώτους που γκρίνιαζε ότι ακόμα και τα ψάρια του σωρού, αυτά που λέμε τα βραστόψαρα, τα μικρά, θα έπρεπε να αξιοποιούνται. Τώρα σε ζωμούς το καθιέρωσα και αυτό και το είπα ότι εμένα η ζωμή μου είναι από αυτά τα, από το λίχνο, από το σκορπιουδάκι, τα ψάρια που δεν ζυγίζουν πάνω από 120 γραμμάρια, γιατί η ανεμότρατα δυστυχώς τα φέρνει πάνω.
0: Έτσι.
1: Μπήκανε κάποιοι περιορισμοί, είχαμε διάφορες εξελίξεις. Τα τελευταία χρόνια, γιατί με ρώτησες για το λεοντόψαρο, έχουμε έναν εισβολέα ο οποίος είναι επικίνδυνος. Είναι ο λαγοκέφαλος που είναι πολύ πιο επικίνδυνος. Η πρόταση δική μου είναι το ότι θα πρέπει οι ιχθυολόγοι να καθίσουν και να σκεφτούν πώς μπορούν αυτά τα ψάρια να φαγωθούν μεταξύ τους. Δεν μπορεί η αλίευση να τα τελειώσει. Ο λαγοκέφαλος δεν τρώγεται, είναι τοξικός. Μοιάζει πάρα πολύ όταν είναι μικρός και είναι και πολύ επικίνδυνος. Μοιάζει αρκετά με την αθερίνα.
0: Okay.
1: Όταν είναι πολύ μικρός. Αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο και θα πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα το λεοντόψαρο μαγειρεύεται, είναι άνοστο. Εάν δεν βάλεις μέσα μια ντεμιγκλάς, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει γεύση αυτό το ψάρι. Με ρώτησες τι έχω κάνει και ενώ σου είπα 5 χρόνια, είναι 7, δεν είναι, είναι 6-7 χρόνια. Όταν το συνταγογράφησα για τις ημέρες θάλασσας του Πειραιά, κάτω από το μαγαζί, κάτω από το Βαρούνικο, το συνταγογράφησα, ήταν και η κυρία Γκερέκου και ο Μόραλης και είχαμε πει ότι εδώ πρέπει να κάνουμε σαν Πειραιάς και σαν μια πόλη με γύρω-γύρω θάλασσα, να κάνουμε λίγο ντόρο, λίγο βαβούρα. Δυστυχώς δεν την κάναμε. Γιατί έναν εισβολέα για να τον εξολοθρεύσει πρέπει να τον φας. Αλλά έχουν μεγαλώσει τόσο πολύ αυτά τα ψάρια, έχουν γίνει τόσα πολλά και το πρόβλημα είναι ότι έχεις μια Ελλάδα νησιωτική. Το ψάρι αυτό θέλει φιλετάρισμα. Πρέπει να κόψεις αγκάθια, πρέπει να το φιλετάρεις. Πράγμα που στην νησιωτική Ελλάδα δεν είναι εύκολο. Ποιος θα φιλετάρει, δεν έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό, δεν έχουμε παιδιά που πρέπει να έχουν την κατάλληλη προσοχή, να κόψουν τα αγκάθια, να φιλετάρουν, να μαγειρέψουν, δεν έχουν τις τεχνικές. Ναι. Ο ίδιος ο ψαράς λοιπόν το αλλιεύει, το περνάει στις αγορές και από εκεί και πέρα ό,τι γίνει.

0: Κάποια στιγμή είπα μήπως θα πρέπει στα κατατόπους λιμεναρχία ο ψαράς να αλλιεύει, να πηγαίνει σε ένα κλίβανο, να αποζημιώνεται με τα κιλά που έχει αλλιεύσει, μπας και ρίξει και δίχτυα να πιάσει λιοντόψαρα να τα εξολοθρεύσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Εκεί φοβήθηκα ότι θα πηγαίνει 20 κιλά και θα του γράφουν 100. Φοβήθηκα ότι μπορεί να δημιουργήσουμε κάποιες τέτοιες ιστορίες. Οπότε άρχισα να το βγάζω από το μυαλό μου και αυτό. Δεν ξέρω τι λύση θα δώσουμε. Αλλά ας μην μείνουμε εκεί τώρα και θα μας πάρει πολύ, όχι, χρόνο.
1: Θα πάρει πολύ χρόνο.
0: Θα μας πάρει πολύ χρόνο η συζήτηση.
1: Μια που μιλάμε για τα ψάρια. Υπάρχει κάποιο ψάρι το οποίο δεν επιθυμείς ούτε να μαγειρεύεις ούτε να τρως? Κάποιο δεν σου αρέσει καθόλου?
0: Κοιτάξτε, είναι ψάρια. Ο σάρπα. Ο σάρπα δεν μ' αρέσει. Είναι ένα ψάρι
1: το ίδιο, ναι,
0: που ζει σε βαλτόνερα, στη λάσπη.
1: Βρωμάει. Θέλει καθάρισμα αμέσως. Είναι...
0: Αν την αλλιεύσει, να την καθαρίσει επί τόπου. Είναι μια περίοδος που επειδή είναι αυγωμένη τον Αύγουστο εκεί. Γενικά δεν είναι ψάρι και γι' αυτό και δεν θα το βρει ποτέ στις αγορές. Ακόμα και ψάρας όταν το. Του κάθεται στο αγκίστρι, το πετάει. Δεν κάνει ούτε για ζωμό.
1: Έτσι.
0: Έχει μια βαριά μυρωδιά. Όλα τα άλλα ψάρια δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Ακόμα και τις πέτρες να μου δώσεις στις θαλασσίνες, θα τις μαγειρέψω. Τώρα σε άκουγα, ας πούμε, χθες εκεί που είμαστε, ότι έχει πεταλίδες. Δεν υπάρχει πιο όμορφο όστρακο από το να κάνεις ένα πιλάφι με την πεταλίδα.
1: 6 δεκαετίες σχεδόν.
0: Ωραία. Ναι, μαγειρική τέχνη 60 χρόνια περίπου.
1: Ωραία. Ποια ήταν η πιο καλή, αποδοτική, όμορφη δεκαετία και ποια η λιγότερο, έτσι, ας πούμε, η πιο δύσκολη?
0: Κοίτα, δύσκολα είναι τώρα. Και θα καθίσω πάνω σε ένα άρθρο που διάβασα προχτές, που συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Ο επισκέπτης που έρχεται στην Ελλάδα δεν βλέπει την Ελλάδα που έχει στο μυαλό του. Δεν γίνεται να έρχομαι στον τόπο σου να κάνω μια βόλτα και να βλέπω 6 μεξικάνικα, 4 που πουλάνε σούσι
1: σε
0: τη Ματζίδικο, ναι, 4 που πουλάνε ιταλικό φαγητό της κακιάς ώρας και να μην βλέπω μια εκπροσώπηση μια σοβαρής κριτικής πρότασης. Άρα ο τουρίστας όταν έρχεται στον τόπο σου δεν παίρνει αυτό που έχει στο μυαλό του και φοβάμαι ότι σιγά σιγά θα μας εγκαταλείψει. Και το έχουμε ζήσει και σε άλλα νησιά που είναι μικρότερα και που αντιμετωπίζουν ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κόσμου και λόγω του ότι δεν υπάρχουν υποδομές. Έχουμε παραδείγματα ότι ξένοι φτιάξανε σπίτια σε νησιά και τα τελευταία χρόνια τα πουλάνε και φεύγουν. Αυτό δεν είναι καλό. Ζούμε δηλαδή αυτή την δεκαετία, θα έλεγα εγώ, πολύ επικίνδυνα.
1: Okay.
0: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα οι καλές για μένα δεκαετίες που τις πρόλαβα σαν επαγγελματίας ήταν οι χρυσές εποχές αυτές, πριν μας αγγίξει η κρίση, που η μεσαία τάξη κέρδιζε και οι τιμές ήταν τέτοιες που μπορούσαν να τον βγάλουν από το σπίτι, ακόμα και ο εργαζόμενος και ο εργάτης, αυτά τα χρήματα που έπαιρνε, κατά κάποιο τρόπο του φτάνανε. Οι τιμές έχουν ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει, έχουν πάει στα ύψη. Το δυσβάσταχτο ΦΠΑ, το κόστος του πετρελαίου, των καυσίμων.
1: Γενικά της ενέργειας.
0: Η ενέργεια έχει πάρει την ανηφόρα. Όλα αυτά δημιουργούν τεράστια προβλήματα και δεν ξέρω αν τον αφήνουν να διασκεδάσει όσο θα ήθελε και όσο, παρά μόνο όσο του επιτρέπει η τσέπη του. Για μένα οι καλές μου εποχές ήταν οι εποχές που όταν ξεκίνησα το 86-87

0: στην πρόταση τη δική μου δεν υπήρχε κανένας άλλος.
1: Σε αυτό θα πήγαινα τώρα αμέσως.
0: Εμένα θέλω οι άνθρωποι που δουλεύουν και που δουλέψαν δίπλα μου να με ξεπεράσουν. Όχι να βλέπω μια στατικότητα. Δεν μπορώ να είμαι από το 1986 στο 2025 να παραμένω μόνος μου σε αυτό. Θέλω και άλλα παιδιά δίπλα μου. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει προορισμός, αλλά με τις προϋποθέσεις να θυμίζει Ελλάδα η Ελλάδα.
1: Έτσι. Ήσουν ο πρώτος που ξεκίνησε το κομμάτι της, ας το πούμε, ένας μάγειρας να πάρει μία γραμμή, μία, ας το πούμε, εξειδίκευση. Θεωρείς ότι θα έπρεπε οι μάγειρες να παίρνουν μία κατεύθυνση μαγειρική?
0: Κοιτάξτε, εγώ το έκανα αυτό γιατί είχα μια παρθενογέννηση που ευτυχώς ακόμα την έχω. Γιατί όπως πολύ σωστά γνωρίζεις, ανθρώπους με παρθενογέννηση έχουμε πάρα πολλούς λίγους στον πλανήτη, όχι στην Ελλάδα. Γι' αυτό και τα πιάτα μου με χαρακτηρίζουν. Τα πιάτα μου τα θυμάται ο κόσμος και ας τα έχει φάει 25 χρόνια πριν. Ο λόγος λοιπόν που ασχολήθηκα μόνο με το ψάρι, με τη θαλασσινή πρόταση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στα ξενοδοχεία που επιμελούμε δεν μαγειρεύω κρέας.
1: Καλά, προφανώς.
0: Γιατί ας σκεφτείς ότι πολλές συνταγές μου στο ψάρι έχουν ζωμό demi glace. Μου σχαρίζει και ζωμό. Γιατί μου δένουν αλλιώς τις σάλτσες μου, έχουμε μια άλλη ένταση. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Σαν μάγειρας αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Και όσοι μας ακούνε, περίπου οι περισσότεροι θα είναι της δουλειάς και θα καταλάβουν. Όμως, σαν χαρακτήρας, ήθελα να κάνω κάτι που δεν το κάνει κάποιος άλλος. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η κουζίνα. Χαίρομαι όμως για το δρόμο που άνοιξα, γιατί όταν άνοιξε το Βαρόκο το 86-87, αν πήγαινα στους καταλόγους των εστιατορίων της Αθήνας, γιατί η επαρχία ήταν πολύ πίσω ακόμα, θα διάβαζες 98% μια πρόταση στο κρέας και 2% μια πρόταση θαλασσινή.
1: Σιγά σιγά αυτό άρεσε να
0: λέω. Γαρίδες κοκτέιλ με κέτσαπ και μαγιονέζα, μια φέτα ψάρι συνήθως ξηφίας αλλά σπετσότα, δηλαδή με ντομάτα, άντε κάνα ψητό ψάρι, πάλι φέτα, κάνα με βραστά λαχανικά.
1: Σαγανάκι ίσως.
0: Και γαρίδα σαγανάκι που άλλοι τη λέγανε μικρολίμανο, άλλοι τη λέγανε φέτα, σαγανάκι με φέτα τυρί και κάνα μύδι αχνιστό, μέχρι εκεί. Εγώ ήρθα και τάραξα αυτά τα νερά, μαγείρεψα τη θάλασσα, έφτιαξα πάρα πολλές προτάσεις. Και το Βαρόκο πολύ γρήγορα ξεπέρασε τα δικά του μικρά σύνορα του Πειραιά. Απλώθηκε. Απλώθηκε, έγινε γνωστό. Μετά ήρθανε οι σκούφοι του Αθηνοράματος που ψήλωσαν τον πύχη, βοήθησαν πάρα πολύ όλα αυτά. Άρχισε ένας ωραίος ανταγωνισμός. Μπήκανε και άλλα έντυπα σιγά σιγά μέσα σε αυτή την ιστορία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 3-4 οδηγούς στην Ελλάδα. Διαβάζουμε ότι ο Μισελέν θα ασχοληθεί με Θεσσαλονίκη και με Σαντορίνη. Δεν ξέρω τι θα κάνουν με τη Μύκονο. Δεν ξέρω τι θα κάνουν με την Κρήτη, με τη Χαλκιδική.
1: Με την Κέρκυρα.
0: Με την Κέρκυρα. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι βαβούρα γίνεται είναι ωραίο να γίνεται.
1: Ωραίο να γίνεται, ναι, σωστά.
0: Αλλά αυτό που ξεκίνησα την κουβέντα μου μαζί σου είναι να είναι η Ελλάδα μας.
1: Έτσι.
0: Όχι η Ελλάδα του Περιβουβιανού Σεβίτσε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε αυτό. Και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον πρωτογενή τομέα να σταθεί στα πόδια του, χρησιμοποιώντας τα προϊόντα του όσο γίνεται περισσότερο. Είναι κάτι που τουλάχιστον στην επαρχία οι περισσότεροι από εσάς που ασχολείστε έχετε ένα δικό σας χωραφάκι. Αν δεν είναι δικό σας, είναι της γυναίκας σας, είναι του παππού, είναι της γιαγιάς. Μπορείς να φυτέψεις 5 πράγματα. Εγώ πού να τα φυτέψω, στον μπαλκόνι του μικρολίμανου? Άρα θα πρέπει να υιοθετήσω ένα χτήμα που προσπαθώ και το κάνω. Έχω έρθει σε συζητήσεις. Έχω υιοθετήσει κάποια πράγματα παραγωγών από την Καλαμάτα, από τη Μεσσηνία. Δηλαδή έπαιρνα την άγρια αγκινάρα κάποτε από ένα νησί του Αιγαίου την πλήρωνα 5 ευρώ.

0: έπαιρνα από τη γειτονιά σου, την πλήρωνα 4 ευρώ. Τώρα από τη Μεσίνη την αγοράζω πολύ φθηνότερα. Άρα μπορώ να προσφέρω αυτό το προϊόν σε μια άλλη τιμή. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να εκμεταλλευόμαστε τη γη και να δούμε τι κάνουμε. Δεν έχουμε ταμιευτήρες νερού. Μου σε ρώτησα χτες, αυτή η ελιά εδώ που έβλεπα στη βόλτα που με γύρισες, έβλεπα δεκάδες ελιές, λες και ήμουνα στην Πελοπόννησο. Και σου λέω τι έγινε, μου λες λάδι φέτος, νάκα. Ναι, αλλά θα πρέπει να μάθουμε ότι στους 40 βαθμούς πρέπει να ποτίσουμε και την ελιά. Ναι, αλλά ο υδροφόρος ορίζοντας, αν δεν χιονίσει, δεν έχει νερό. Οι βροχές δεν έχουν ταμιευτήρες. Πάνε στα νερά, πάνε φεύγουν στη θάλασσα. Πόσες φορές πλημμυρίσατε εδώ τριγύρω? 5-6 φορές τον τελευταίο καιρό.
1: Χωρίς να έχουμε όμως αποταμιεύσει την κατάσταση.
0: Και χωρίς να μαζέψουμε ένα λίτρο.
1: Έτσι.
0: Πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα η πολιτεία να κάτσει να τα σκεφτεί. Γι' αυτό λέμε ότι το κράτος έχει ευθύνες απέναντι στην εξέλιξη του πολίτη και της χώρας. Πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να μαζευτούν και να διορθωθούν. Δεν έχει να κάνει αν ο Λαζάρου πήρε ένα ψάρι από τα ζήτητα και το μαγείρεψε. Δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό μια εκπομπή δική σου να παροτρύνεις νέα παιδιά να μαγειρέψουν μια δράκαινα. Δεν φτάνει αυτό. Θέλει και άλλα πράγματα.
1: Θα μιλούσαμε για τάσεις των ημερών. Μαγειρικές τάσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει μπει στην ζωή μας, τέλος πάντων, το λέω επειδή εμείς ασχολούμαστε με το θέμα ψάρι, έχει μπει η ορίμανση των ψαριών. Και είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας πεις τη γνώμη σου για αυτό.
0: Κοίτα, καταρχήν δεν θα τρώγα ένα ψάρι που έχει να ακούσει 50 μέρες προπέλα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά αφορούν άλλες χώρες. Όπως ήμουν πριν από 2 μήνες περίπου στον Άγιο Δομήνικο, που μου έχουν ζητήσει και προχωράει αυτό το project σε ένα ξενοδοχείο που θα είναι ελληνικών συμφερόντων, να ανοίξει ένα ελληνικό εστιατόριο. Όταν ζήτησα λοιπόν να επισκεφθώ το Fish Market, ήταν μαγαζιά στις γειτονιές που το ψάρι από τη θάλασσα έβγαινε μπλασαρισμένο. Γιατί η θάλασσα είναι πάρα πολύ ζεστή. 29 βαθμούς. Το ψάρι έχει αρχίσει και βράζει μέσα στη θάλασσα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι... Δηλαδή είμαστε μια παρέα που βγαίναμε στα εστιατόρια και μόλις πήγαινα στο μπάγκο του εστιατορίου να δω τα ψάρια, τους έπαιρνα και φεύγαμε. Δεν άφησα κανένα να φάει ψάρι. Αυτά τα ψάρια, αν τα είχαμε στην Ελλάδα, θα τα είχαμε θάψει στην αυλή του μαγαζιού 15 μέρες πριν. Λες εκεί να μην έχουν σκεφτεί να κάνουν το ψάρι, να το σώσουν κατά κάποιο τρόπο με μια ορίμανση. Αυτά τα μηχανήματα που τα ξεκινήσαν οι Ιταλοί έχουν μια λογική να δημιουργήσουν κάποια παράγωγα. Δηλαδή να φτιάξεις από τα ρέστα του ψαριού να φτιάξεις κάτι. Και αυτά τα ψάρια δεν έχουν λογική να ανοίγουν. Όταν ανοίγουν μπαίνουν μικρόβια μέσα. Τα κλείνουν και ανοίγουν όταν όντως ένα παράγωγο, ένα λουκάνικο ψαριού είναι έτοιμο να καταναλωθεί. Το να κρεμάσουμε μια σφυρίδα 12-14 κιλά, αφού έχουμε πάρει το κεφάλι και το έχουμε κάνει σούπα, το έχουμε κάνει ό,τι μια αθηναϊκή σαλάτα. Και έχουμε κρεμάσει 2 μουρέλα να κρέμονται μέσα στο ψυγείο και κάθε 10 λεπτά που έρχεται ένας επισκέπτης στο εστιατόριο, εμείς ανοιγοκλίνουμε για να του δείχνουμε τη σφυρίδα ή τον τόνο που κρέμεται. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν ισχύει και δεν συμφωνώ. Και επίσης δεν συμφωνώ καθόλου με την πρόταση αυτή. Δηλαδή ο μπαμπάς που έλεγε τα ψάρια τρώγονται φρέσκα, όπως και τα λεφτά. Τι ήτανε, παράλογος? Ο δικός μου τι ήταν, τρελός? Το ψαράκι πρέπει να μυρίζει τη θαλασσίτσα του. Πρέπει να έχει τα αρώματά του. Πρέπει να το μαγειρέψει και να είναι ζουμερό. Πρέπει να κρατάει τους χυμούς του. Δεν μπορεί να μπαίνει σε ένα ψυγείο και να ξεραίνεται σαν να είναι τσίρος.
1: Αν δεν ήταν μάγειρας ο Λευτέρης Λαζάρου, τι δουλειά θα έκανε? Τι θα μπορούσε να κάνει?
0: Βοηθός του μάγειρα. Κοίτα, με ό,τι και να καταπιανόμουν, σίγουρα θα το έκανα καλά λόγω χαρακτήρα. Είμαι τελειομανής, είμαι άρρωστος. και βλέπω και πάρα πολλά πράγματα. Οπότε αυτή η δουλειά μου κόλλησε γάντι.

0: γιατί την κόλλησα μικρόβια από τον πατέρα μου. Για μένα δεν είναι τι έγινε ο Λαζάρου, είναι τι θα αφήσει ο Λαζάρου πίσω του. Όλη λοιπόν αυτή τη γνώση που έχω μέσα μου προσπαθώ να την αφήσω στα παιδιά. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τα σάβανα δεν μου τσέπες. Αυτή τη γνώση που δεν την έκρυψα ποτέ. Τη μοιράστηκα, τη μοιράζομαι ακόμα, τη διδάσκω και τη δείχνω. Και είναι κρίμα σε μια χώρα που λέει ότι ζει από το τουριστικό της προϊόν να μην υπάρχει μια κρατική σχολή. Όταν πριν από χρόνια, εκεί που γνωριστήκαμε στο Κοκκίνι Χάνι, είναι 15 τώρα χρόνια, 18, 17.
1: 17 περίπου.
0: 17. Πήγαμε μαζί στη σχολή που είναι στο Κοκκίνι Χάνι και κρεμόντουσαν καλώδια δεξιά και αριστερά και οι καρέκλες εκεί που καθόντουσαν οι μαθητές ήταν με 3 πόδια, 2 από τις 20 καρέκλες.
1: Βιδωμένο,
0: και οι άλλες 18 ήταν βιδωμένες που εξήγαν οι βίδες και είχαν 2 πόδια και ένα ξύλο για 4ο πόδι ή 3ο. Και η μάθηση γινόταν με ρεφενέ. Φέρε Γιωργάκη αύριο 1 κιλό αλεύρι να κάνουμε πίτες.
1: Και εγώ τη ζάχαρη.
0: Και να φέρει η Γιαννούλα να φέρει 1 κιλό το μακαρόνια.
1: Ναι.
0: Και το λάδι να το φέρει ο Λευτέρης. Πρέπει να είναι ντροπή μας. Εγώ τελείωσα μια ρόδο που τη θυμάμαι ακόμα και κλαίω το πώς ήταν αυτή η σχολή και πώς είναι σήμερα και τι είναι αυτή η σχολή. Είναι κρίμα λοιπόν να αφήνουμε τα περιθώρια σε κάποιες όχι καλές ιδιωτικές σχολές. Υπάρχουν κάποιες καλούτσικες.
1: Και όχι ελεγχόμενες, θα πω εγώ.
0: Και
1: δεν υπάρχει
0: είναι
1: ένας μηχανισμός ο οποίος να ελέγχει το τι κάνουν.
0: Αυτό είναι το χειρότερο ακόμα.
1: Έτσι.
0: Και φυσικά αν δούμε πότε δουλεύουν αυτές οι σχολές και πότε εκπαιδεύουν τα παιδιά, θα δούμε ότι είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος. Είναι 2 τετράμινα ουσιαστικά.
1: Πολύ σωστά.
0: Και είμαι και ένας άνθρωπος που πάντα έλεγα ότι ο εχθρός του ιδιώτη είναι το καλό δημόσιο. Όταν έχω ένα καλό δημόσιο, αναγκάζω τον ιδιώτη να μου δώσει κάτι
1: να
0: παραπάνω.
1: Να κάνει κάτι καλύτερο.
0: Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν θα πρέπει να επανασχεδιαστούν. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τους αγρότες να επαναστατούν, να διαμαρτύρονται. Και εγώ το λέω πολύ απλά. Ποιος τους έχει βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να τους πει 5 πράγματα. Γιατί πηγαίνω στο λεμονοδάσος του Πόρου και βλέπω τα λεμόνια κάτω, χαμάδες. Γιατί κανείς δεν μπορεί να τα μαζέψει, δεν υπάρχουν τα εργατικά χέρια. Το κόστος το να το στείλει στην Αθήνα το λεμόνι από τον Πόρο που είναι ένα μοσχοβολιστό και εκτός ότι με ένα λεμόνι γεμίσει ένα ποτήρι και κανείς δεν τους έχει πει ότι ξέρετε κάτι ρε παιδιά, στύφτε τα, πιέστε τα, κάντε παγάκια λεμονιού και αντί να στείλετε 50 κλούβες, στείλτε 2 σακούλες. Πολύ φθηνότερο το κόστος. Εκεί θα πρέπει η Ελλάδα να σταθεί. Θα πρέπει να βρει καινούριους τρόπους. Δηλαδή σένα θα σε πείραζε αντί για 20 κλούβες λεμόνια να σου στέλνανε 5 σακούλες παγάκι όμορφο από το λεμονοδάσος. Ένα παγωμένο χυμό λεμονιού. Θα τον άφηνες να ξεπαγώσει και να έχεις ένα ωραίο χυμό μοσχοβολιστό και όχι από λεμόνι της Τουρκίας ή του Ισραήλ που τα έχουν βάλει στο φούρνο για να κυτρινίσουν.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα γιατί είναι σύμφωνας, δεν τον τέτοιο. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort. Τα λέμε σε λιγάκι.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης δημοτικού και γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός καινοτόμος μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Ελβίβ 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματίνια Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
7: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
8: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
9: Πάθος για τη δουλειά σου.
10: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
11: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Ξανά μαζί σας στον υπέροχο χώρο του Ethereal Wild Resort. Να θυμίσουμε ξανά τους υποστηρικτές μας, την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Θα συνεχίσουμε στην συζήτηση με τον Λευθέρη Λαζάρου. Έχω γράψει κάποιες έτσι πολύ ωραίες ερωτήσεις, οι οποίες θα απαντηθούν μονολεκτικά ή το ένα ή το άλλο. Κυδόνια.
1: Πάμε σε ένα άλλο.
0: Ή γυαλιστερές.
1: Κυδόνια.
0: Μύδια ή χάβαρα.
1: Χάβαρα.
0: Σφυρίδα ή συναγρίδα.
1: Σφυρίδα.
0: Σκορπίνα ή πεσκάνδριτσα.
1: Πεσκάνδριτσα.
0: Τι θα λέγεις.
1: Να πεις στο σπίτι άμα φυλακούς.
0: Κακαβιά ή ψαρόσουπα.
1: Κακαβιά.
0: Κολοχτύπα ή αστακός.
1: Αστακός.
0: Αστακός, ε. Δεν την περίμενα αυτή την απάντηση, να ξέρεις.
1: Αστακός.
0: Αστακός, εντάξει.
1: Όχι αστακοκαραβίδα, αστακός. Παρότι είναι ανάποδα. Ο αστακός έχει δαγκάνες.
0: Σωστά.
1: Και αυτό λέμε ισοπλισμένος σαν αστακός.
0: Έτσι.
1: Στην Ελλάδα όμως λέμε αστακοκαραβίδα αυτή που έχει δαγκάνες και αστακό αυτόν που είναι με τις κεραιούλες του.
0: Αν αύριο το πρωί θα έπρεπε να μαγειρέψεις για κάποιον σημαντικό άνθρωπο, είτε από θέμα ας πούμε εκτίμησης, είτε από θέμα ας πούμε ιδιότητας, και θα έπρεπε να του φτιάξεις ένα και μόνο φαγητό, ποιο θα ήταν αυτό? Θα σου έλεγε, θέλω να μου διαλέξεις εσύ ένα πιάτο το οποίο σε έχει χαρακτηρίσει, σε έχει ας πούμε στιγματίσει, είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργηθεί σαν συνώνυμο γύρω από το όνομά σου, και θέλω να μου κάνεις αυτό το πιάτο.
1: Καταρχήν, πάντα όταν μαγειρεύω για κάποιους επισκέπτες στην Ελλάδα, προσπαθώ μέσα στο πιάτο να χωρέσω όσο γίνεται περισσότερη Ελλάδα. Ένα από τα πιάτα που λατρεύω πάρα πολύ και το φτιάχνω πάρα πολύ στα επίσημα δείπνα είναι ο μουσακάς με κιμά γαρίδας. Γιατί μπορώ να χωρέσω αρκετή Ελλάδα μέσα εκεί. Ακόμα και η μπεσαμέλ είναι ελαιόλαδο. Ακόμα και οι μελιτζάνες μπορεί να είναι από κάποιο τόπο. Μπορεί να είναι από την Τσακωνία. Τσακώνικες. Ακόμα και το κολοκύθι μπορεί να είναι άνυδρο από τα Μέγαρα. Η γαρίδα μπορεί να είναι σίγουρα τις περισσότερες φορές ελληνική. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι τον βάζω σε έναν δρόμο ενός φαγητού που θέλουμε να χαρακτηρίζει την Ελλάδα μουσακά. Mm-hmm. Και εγώ του δίνω μια άλλη διάσταση με τον κιμά της γαρίδας. Okay. Με άλλα αρώματα, άλλα πράγματα,
0: άλλη προσέγγιση τελείως.
1: Άλλες μυρωδιές και του μένει. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο το ερώτημα που μου βάλες, γιατί σε έναν άνθρωπο που έχει μαγειρέψει σχεδόν 5 φορές στο Αιγαίο, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Όμως, με γνώμονα αυτό που σου είπα, ότι ένα πιάτο μου προσπαθώ να έχει όσο περισσότερη Ελλάδα γίνεται, σου απάντησα με αυτή τη λογική.
0: Έχεις πάει ποτέ σε κάποιο εστιατόριο το οποίο να συμβεί κάποιο έτσι πολύ, είτε σαν πελάτης, είτε να είσαι εσύ ο σεφ, και να έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ ευθράπελο, κάτι πάρα πολύ αστείο? Όχι απαραίτητα κάτι, ας πούμε, δυσάρεστο, αλλά κάτι το οποίο να έφερε...
1: Κοίτα, αστεία πράγματα έχουν συμβεί και στο Βαρούνγκο, γιατί στα 40 χρόνια δεν γίνεται να μην έχουν συμβεί. Ένα από τα πιο αστεία που έχουν γίνει, δηλαδή, είναι που πραγματικά πεθάναμε στο γέλιο. Είναι ένας έμπειρος πασαδόρος στο μαγαζί και έχει έρθει ένα ζευγάρι. Το πρώτο ήταν 8 παρά 20. Δεν είχαν έρθει άλλοι πελάτες. Καθίσανε, παραγγείλανε 2 μαύρες σούπες, ήταν το πρώτο πιάτο. Η μαύρη σούπα που και αυτή έχει χαρακτηρίσει την τεχνική του Λαζάρου. Περνάει κανένα 20 λεπτό, κανένα 25 λεπτό. Εγώ είχα στο μυαλό μου ότι η σούπα έχει πάει στο Χρήστο και στη γυναίκα του και τρώνε. Όταν ήρθε αυτός ο έμπειρος, ο πασαδόρος, και είχαμε σερβίρει τις 2 σούπες στον πάγκο, μου λέει, πού τις πάω? 2 άτομα στο μαγαζί. Οι δύο πελάτες. Χασκογελά και την άσχη κτίρι. Στον Μπαρκαδόρο.
0: Στον Μπαρκαδόρο.
1: Στον Μπαρκαδόρο. Τις πήρε, έφυγε. Μετά από μισή ώρα έρχεται ο σερβιτόρας μέσα και μου λέει, τελικά θα μου τις δώσεις τις σούπες. Έχει περάσει ένα μισάωρο. Του λέω, λέω, δώρε, του Πασαδόρου τώρα. Πού τις πήγες τις σούπες? Είναι στον Μπαρκαδόρο, δεν μου είπες. Ο Μπαρκαδόρος ήταν τρισευτυχισμένος εν τω μεταξύ. Ένας Μπαρκαδόρος έφαγε δύο σούπες.
0: Με χαρά.
1: Αυτό το θυμάμαι πάντα, γιατί αυτός ο Πασαδόρος δουλεύει ακόμα στο Βαρούλκο.
0: Α, okay.
1: Και τον έχουν βγάλει πρόεδρο. Γιατί είναι ο πιο παλιός.
0: Δεν έχει ξαναπάει βασικά σούπες σε τέτοιους.
1: Δεν τον αφήνουμε να σερβίρει έξω. Είναι μόνο στα

0: ασανσέρ. Γιατί τώρα επειδή είναι σε επίπεδα, βέβαια για να κάνει αυτή τη δουλειά πρέπει να είσαι αετός, έτσι. Να φουρνίζεις μέσα σε ένα ασανσέρ τέσσερα τραπέζια, από τρία, τέσσερα, πέντε πιάτα το καθένα, αντιλαμβάνεσαι ότι θέλει και μια ευστροφία. Να βάλεις χαρτάκια.
1: Ναι, που πάει τι, να μην γυρίσει κάτι.
0: Και με την ανοιχτή ακρόαση που έχουν στα αυτή τους, τους καθοδηγεί για να μην γίνει το μπάχαλο. Τέτοια πράγματα έχουν συμβεί πάρα πολλά.
1: Πήγε κάποια στιγμή κάτι πολύ λάθος, τη στιγμή που δεν έπρεπε να πάει.
0: Πολλές φορές έχει συμβεί αυτό, τώρα μην τρελαθούμε.
1: Όχι, όχι. Κάτι, ξέρεις, αυτό που λέμε ο νόμος του Μέρφη, εκεί που δεν έπρεπε να γίνει το λάθος, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό, αλλά τελικά...
0: Σε στενό μου φίλο του έχω πει, θα φας κολοχτύπα, γιατί του αρέσει κολοχτύπα. Και ένα διπλανό τραπέζι θα τρώγε στάκο. Πήγαν ανάποδα.
1: Ανάποδα.
0: Και με παίρνει στην κουζίνα τηλέφωνο ο φίλος μου και μου λέει: πολύ ωραία η κολοχτύπα που τρώω, ρε. Αλλά δεν μοιάζει με κολοχτύπα. Το μεταξύ δεν έχει κι άλλη.
1: Ναι.
0: Να πει εντάξει, κάνε 20 λεπτά κράτη, θα τη φας. Τέτοια έχουν γίνει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι το λάθος. Και... το χειρότερο είναι όταν. Έχεις ολοκληρώσει ένα τραπέζι. Αυτό συμβαίνει στη δουλειά μας. Και αντί να πάει στο 8, πάει στο 7. Εσύ είσαι τελειωμένος με το 7.
1: Και περιμένει το 8 όμως.
0: Και περιμένει το 8. Αυτά τα πράγματα γίνονται. Και όταν πέφτουν όλοι μαζί, το φαινόμενο το ελληνικό, αν στραβώσει κάτι, αποσυντονίζεται η κουζίνα και πάει λέγοντας. Ναι. Απλά είμαι ήρεμος, ποτέ δεν φωνάζω μέσα στην κουζίνα όταν έχει γίνει λάθος. Αυτά τα λέμε μετά τη δουλειά. Αν κάνεις το λάθος εκείνη τη στιγμή να επιπλήξεις κάποιον εργαζόμενο την ώρα της δουλειάς, ας έχει κάνει και τραγικό λάθος και το πεις.
1: Χαλάει το ρου της ιστορίας όλο.
0: Καταρχήν δημιουργείς πρόβλημα και τον προσβάλλεις μπροστά σε άλλους 10. Κάτι που δεν πρέπει να γίνεται. Είμαι κάθετος αυτό. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Γίνεται στο γραφείο ότι ξέρεις αυτό το λάθος που έγινε. Δεν μπορούμε να το ξανακάνουμε. Πρέπει να το διορθώσουμε. Ήσουν φάουλ. Τέλος. Και τελειώνει εκεί. Γιατί είναι ανθρώπινα τα λάθη.
1: Έχεις φτιάξει πάρα πολλές παρασκευές, πάρα πολλά πιάτα, τα οποία πολλοί μάγειρες από εμάς που ασχολούμαστε με το ψάρι, θα θέλαμε να έχουμε φτιάξει εμείς πρώτοι. Έχεις, σε εισαγωγικά να μπει η λέξη, ζηλέψει κάποιο πιάτο συναδέλφου που θα ήθελες να το έχεις βγάλει εσύ?
0: Βεβαίως, έχω ζηλέψει πιάτο του Πέσκια. Που όταν ήρθε στο τραπέζι να με ρωτήσει, του είπα να μην έχει WiFi για 20 μέρες. Ήταν εξαιρετικό το πιάτο που φάγα. Τέλος πάντων, ναι, σαφώς έχω ζηλέψει, αλλά πρόσεξε, δεν θα το κάνω εγώ ποτέ ξανά. Ποτέ εγώ το πιάτο αυτό. Αυτό είναι μια παρθενογέννηση δική σου. Τέλος.
1: Έτσι.
0: Είναι λάθος αυτό που γίνεται. Εκτός που το έχουν κάνει συνάδελφοί μου, ζητήσαν την άδεια μου και το γράψαν και στον κατάλογο.
1: Okay.
0: Ότι είναι μια δημιουργία. Γιατί, επειδή ο καταναλωτής είναι συγκεκριμένοι που γυρίζουν τα εστιατόρια, ιδιαίτερα στην Αθήνα, αν βγεις, τη Δευτέρα θα τους δεις εδώ, την Πέμπτη εκεί, την άλλη Δευτέρα εκεί, γυρίζουν τα εστιατόρια γιατί είναι και επαγγελματικά γεύματα, είναι και επαγγελματικά δείπνα. Οπότε, ένα πετυχημένο πιάτο ενός συναδέλφου είναι λάθος να το κάνεις αν δεν είναι σωστό. Γιατί έχει σημείο αναφοράς και σύγκρισης.
1: Αν δεν είναι αυτό που πρέπει το πραγματικό.
0: Οπότε αν σε πάρει τηλέφωνο και σου πει μπορώ να το γράψω στον κατάλογό μου, μπορώ να το φτιάξω, του λες ακριβώς πώς το κάνεις.
1: Ναι.
0: Να μην είναι αυτή, γιατί είναι αυτό που είπα, ότι τα σάβανα δεν είναι μου τσέπες.
1: Έτσι.
0: Η γνώση πρέπει να περνάει. Και πολύ περισσότερο όταν έχεις να κάνεις με έναν πρωτογενή τομέα που θες να τον στηρίξεις.
1: Θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με 5 ονόματα συναδέλφων που θα σου λέω και θα μου λες μία παράγραφο, μία πρόταση.
0: Τι θα μπορούσε να κάνει στη ζωή του.
1: Λοιπόν, Γιάννης Μπαξεβάνης.
0: Τον αγαπώ τον Γιάννη για το κέφι του, για την, για αυτή την καλοσύνη που βγάζει από μέσα του. Ο Γιάννης είναι μια ψυχούλα και φυσικά ποτέ δεν τον ξεχνάω όταν συναντιόμαστε σε κάποιες έτσι βραβεύσεις ή εκδηλώσεις που βάζει στα αυτή ένα σέλινο

0: και βγαίνει και χορεύει. Ο Γιάννης να είναι πάντα καλά.
1: Σωτήρης Ευαγγέλου.
0: Αδερφός μου. Παοξής με τα όλα του. Με το Σωτήρη θα μπορούσαμε στο τραπέζι να μιλήσουμε για τα πάντα.

0: Είναι γεμάτος κέφι, είναι γεμάτος γέλια, είναι γεμάτος χαρά. Ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Και ένας αγαπημένος φίλος. Τον αγαπάω τον Χριστόφορο και ευτυχώς έχω την τύχη, επειδή δουλεύουμε μαζί και για ένα μενού της ελληνικής αεροπορικής εταιρείας μας, της Aegean, συναντιόμαστε τακτικά.
1: Θα πάμε και σε ένα τελευταίο, τον Έκτορα τον Ποτρίνη.
0: Ο Έκτορας είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι εύκολο να τον πλησιάσεις και να τον αγγίξεις. Όταν τον αγγίξεις όμως, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να σου δώσει πολλά πράγματα. Με τον Έκτορα δεν έχουμε πει ποτέ.
1: Ήδη δεν πίνει.
0: Ακριβώς. Δεν έχουμε φάει ποτέ, γιατί κρύβεται όταν τρώει. Και έχουμε πει μόνο ό,τι αφορά τη δουλειά. Είναι ένας άνθρωπος όμως που έχει τιμή στη φανέλα του. Ένας άνθρωπος που ξεχωρίζει για τις γνώσεις του. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμος για την Ελλάδα.
1: Εγώ θα σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Θα πω ότι δεν έχω κρύψει ποτέ ότι έχω έτσι εμπνευστεί από σένα. Θα πω ότι τότε που είχαμε συνυπάρξει μαζί για 2 χρόνια εδώ στην Κρήτη, κάτω από την ίδια επαγγελματική στέγη, ήσουν και ένας από τους λόγους που ξεκίνησα το κομμάτι της ψαροφαγίας. Σε ευχαριστούμε που είσαι, που μας εμπνέεις, που είσαι στην χώρα, που έχεις αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε το ψάρι. Κάποια στιγμή θα ήθελα εγώ να δω και λίγο πιο πολύ αναγνώριση για τον Λευθέρη Λαζάρου. Θα ήθελα να επιδοτηθεί ένα βιβλίο από το ελληνικό κράτος, το οποίο θα αφήσεις όλα αυτά τα οποία έχεις μέσα στο κεφάλι σου, γραμμένα κάπου, να τα βλέπουμε και εμείς και οι επόμενες γενιές.
0: Χρήστο, και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί πρώτον ξέρεις πολύ καλά ότι το νησί σου είναι ένας τόπος που τον έχω στην καρδιά μου. Έχω κερδίσει το ψωμί μου αρκετά χρόνια από την Κρήτη. Την έχω αγαπήσει. Έχω αγαπήσει τους ανθρώπους της και πολύ περισσότερο τη μέσα Κρήτη που μου τη γνώρισαν και οι παλιοί εργοδότες μας που εκεί βρεθήκαμε, αλλά και φίλοι που τους θυμήθηκα και χτες και τους ανέφερα, και εκεί που βρίσκομαι σήμερα στα Χανιά από πέρσι το καλοκαίρι, εκτιμώ πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια και τους ανθρώπους αυτούς τους έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Θα ήθελα κι εγώ πολύ να συνταγογραφηθεί επιτέλους η ελληνική κουζίνα, όχι από μένα, από όλους μας, να συνταγογραφηθεί εθνική ελληνική κουζίνα. Όχι η κουζίνα της Κρήτης, όχι η κουζίνα της Πελοποννήσου, η κουζίνα της Βορείου Ελλάδας ή της Ηπείρου.
1: Ελληνική.
0: Όχι. Εθνική ελληνική κουζίνα που να είναι μπούσουλας στα σχολεία. Δεν επιτρέπεται τα σχολεία να διδάσκουν βιβλίο της Gordon Blue. Έγινε μια προσπάθεια από κάποιους ανθρώπους, αλλά μείναμε πάλι στο Α. Ποτέ δεν έχουμε πάρει από το Α να φτάσουμε μέχρι το Ω, να το τελειώσουμε. Δεν έχουμε συνταγογραφήσει εθνική κουζίνα. Ο κάθε μάγειρας κάνει ένα βιβλίο, η κάθε τοπική περιφέρεια δίνει κάποια χρήματα και γίνεται εκεί από κάποιες νοικοκυρές η κουζίνα της Μακεδονίας, που είναι κακές φωτογραφίες, κακές εκτελέσεις, δύσκολες συνταγές, γιατί δεν είναι καθαρές, δεν είναι ξεκάθαρες, δεν είναι μετρημένες. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού, θα πρέπει να τα βάλει τα πράγματα κάτω, να τα μετρήσει. Και υπάρχουν καταξιωμένοι μάγειρες που μπορούν να πάρουν κεφάλαια επάνω τους και να δημιουργήσουν επιτέλους εθνική ελληνική κουζίνα. Είναι στρατηγικό το πρόβλημα.
1: Ωραία. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε με αυτό το όνειρο, με αυτόν τον στόχο. Να έχεις υγεία.

0: να μπαίνεις να μαγειρεύεις στις κουζίνες μέχρι τα βαθιά γεράματα, γιατί είσαι πολύ νέος ακόμα.
1: Έφηβος.
0: Έφηβος, οπότε εγώ θα ευχηθώ αυτό.
1: Καλές ευχές τις κρατάω και εύχομαι να ανταμώσουμε σύντομα. Έτσι. Να πιούμε καμιά τσικουδιά.
0: Έτσι.
1: Και να έχουμε μια καλύτερη χρονιά όλοι.
0: Έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με τον αγαπημένο λοιπόν Λευτέρη Λαζάρου θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Όπως λέω λοιπόν, πάντα να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει η συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Θα ήθελα...
5: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
4: Χωρίς.
5: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
8: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
8: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα box out στο 33ο της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών της τρίτης σεζόν, πάντοτε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 18 Ιουνίου του 2026. Σαν σήμερα το 1815 εκτυλίχθηκε η περιβόητη μάχη του Βατερλό, στην οποία ο συμμαχικός συνασπισμός κατανίκησε τον μεγάλο Ναπολέοντα, και σήμερα εμείς εδώ θα μάθουμε και θα το συνειδητοποιήσουμε πώς ένα, μπορεί να το πει κάποιος, Βατερλό οδήγησε μια ομάδα στο ξέφωτο και σε μια πολύ μεγάλη επιστροφή. Λοιπόν, καλησπέρα, ο πρόεδρος, President First.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Αγαπημένο πρόεδρε του Εγωτέλη Γιώργο Πολυχρονάκη, εγώ πώς να σε συστήσω τα. Έχεις διάφορες ιδιότητες. Θα αφήσουμε τα οικογενειακά μας έξω. Η σημερινή εκπομπή έχει τοποθέτηση συγγενικού προϊόντος, γιατί εδώ με τον Λευτέρη τον Κονάρο, που είναι τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών του Εργοτέλη, έχουμε πολλό λογείο σχέσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ.
1: Και εμείς και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά, ιδιαίτερη χαρά και για τον πρόεδρο.
1: Καλώς
0: σας βρήκαμε. Καλώς ορίσατε. Ήταν η ανακούφιση, πρόεδρε, η επιστροφή του Εργοτέλη. Μια μεγάλη επιστροφή μετά από 4 χρόνια, μετά από πολλές περιπέτειες, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, μετά από μια εθελουσία έξοδο και με μια μεγάλη ιστορία που έχει ο Εργοτέλης.
1: Νομίζω ότι ο Εργοτέλης σιγά σιγά επιστρέφει, ναι. Είναι ένα σωματείο το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια.
0: Το έχει το ριζικό του όμως. Ταλαιπωρήθηκε και επί χούντας.
1: Να ανεβοκατεβαίνει τις κατηγορίες, να περνάει όλα αυτά που περνάει από την εποχή της χούντας και μετά. Με τα γηπαιδικά του προβλήματα, με τα εξωγηπαιδικά του προβλήματα. Σίγουρα δεν ήταν εύκολα. Υπήρχε ένα πλάνο πριν 2 χρόνια, το οποίο θεωρώ ότι πάει καλά, και σιγά σιγά ο Εργοτέλης ξαναβρίσκει το χαμένο του εαυτό, θα λέγαμε. Επιστρέφουμε ξανά, επιστρέφουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική και σιγά σιγά να βάλουμε τις βάσεις για να δημιουργήσουμε μια πρότυπη ακαδημία, όπως ήταν πάντα ο Εργοτέλης που ξεχώριζε σε αυτό το κομμάτι και έκανε τη διαφορά, ας πούμε, στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Έχει αναδείξει ένα σωρό ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κάνει πολύ μεγάλη καριέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο εξωτερικό, στις εθνικές ομάδες, όνομα και μη χωριό. Σου βάζει από την αρχή, σου ανεβάζει τον πήχη, ναι, ο πρόεδρος.
1: Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Αυτό θέλουμε να πρεσβεύουμε. Σαν ομάδα, σαν Εργοτέλης. Μας αρέσει να δουλεύουμε με μικρά παιδιά και εγώ εκεί, σε αυτή την ομάδα, ας πούμε, βρήκα κάτι να ενδιαφέρον, κάτι αυτό που μου αρέσει να κάνω. Να δουλεύουμε με νεαρά παιδιά και να τα εξελίσσουμε και μαζί με αυτά να εξελισσόμαστε κι εμείς.
0: Πώς εξελίσσεται η παραγωγική διαδικασία του Εργοτέλη? Τώρα απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο κιόλας που έχει μακρά εμπειρία σε αυτό το χώρο.
2: Κοίτα, ο Εργοτέλης νομίζω ποτέ δεν έπαψε να είναι μια παραγωγική κοιτίδα ποδοσφαιριστών. Αρκεί να πούμε ότι μέχρι και εσχάτως είχαμε ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίστηκε, πήρε τις πρώτες του συμμετοχές σε επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Φαϊτάκης ο Θοδωρής στην Κηφισιά, ένας νεαρός αθλητής, ο οποίος πριν από 2 χρόνια αποφάσισε με τη συνένεση του συλλόγου να μετακομίσει στην Κηφισιά για την K19 της ομάδας της Κηφισιάς. Και στα play-off πήρε και αυτό την ευκαιρία του και ευελπιστούμε να βρεθούν ακόμα περισσότεροι φαϊτάκηδες και πολλά παιδιά ακόμα που ψάχνουν την ευκαιρία τους μέσα από το Εργοτέλη να βρουν τον δρόμο τους.
0: Θα παίξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πικ-πονγκ σήμερα, γιατί είναι η πρώτη ομάδα, αλλά εμένα μου άρεσε που από την αρχή ο Γιώργος ο Πολυχρονάκης έβαλε πάνω στο τραπέζι έχουμε μια μπάλα, έχουμε ποδοσφαιρικά παπούτσια, έχουμε ένα κασκόλ του Εργοτέλη, έχουμε μια φανέλα του Εργοτέλη. Τι σημαίνει, τι συμβολίζει ο Εργοτέλης, Γιώργο?
1: Το παλιό Ηράκλειο, θα λέγα εγώ, την όμορφη παρέα, τη γειτονιά, όπως μάθαμε από μικρά παιδιά να αγαπάμε μια ομάδα, να στηρίζουμε μια ομάδα, την ομάδα της γειτονιάς μας, την ομάδα του χωριού μας, την ομάδα, την αγαπημένη μας ομάδα. Θεωρώ ότι το μισό Ηράκλειο μεγάλωσε εκεί απάνω στα τείχη, στο Μαρτινέγκο, που είναι σε 3 χρόνια κλείνει 100 χρόνια ζωής, έτσι. Και θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ συμβολικό για την πόλη, σαν μια ιστορική ομάδα, γιατί ο Εργοτέλης και Όφη είναι οι 2 πιο ιστορικές ομάδες της Κρήτης. Και θεωρώ ότι Εύχομαι σε τρία χρόνια που θα.
0: Μην μου τα μαρτυράσα. Είχα ιδέα. Θα την έκανα και ωραία εισαγωγή και ωραία πάσα.
1: Θα ήταν πολύ ωραίο να τον ξαναδούμε.
0: Θα σε έκανα να παίζει τα πατώματα έτσι όπως την είχα διατυπώσει.
1: Σε επαγγελματικές κατηγορίες θα ήταν κάτι πολύ ωραίο να τον ξαναδούμε.
0: Μεγάλα αριστούγημα, αλλά πρόεδρος είναι. Πρέπει να δεχόμαστε τους πρόεδρους και με τα ελαττώματά τους. Που όταν είναι μαρτυριάδες. Το 2024 δεν ήσουν μόνο σου, ήσουν με δύο-τρεις άλλους ανθρώπους. Τον
1: πολύ
0: σοβαρούς
1: επιχειρηματίες, τον Θωμά του Γαβαλά.
0: Μπράβο.
1: Να πω ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από μια ιδέα του Σταύρου του Λαμπράκη, η οποία μαζί με τον Γιάννη τον Νικηφόρο, παλιοί παίχτες της ομάδας και τον Θωμά του Γαβαλά, κάτσαμε, τα συζητήσαμε, τα είπαμε, είπαμε πώς θα είναι το πλάνο για να μην ξαναπεράσει ο Εργοτέλης αυτά που πέρασε στο παρελθόν. Μαζί με μια πολύ καλή ομάδα από νέους και πιο παλιούς παράγοντες του Εργοτέλη, είπαμε να πορευτούμε, να κάνουμε μια πρώτη χρονιά, μια καλή χρονιά και τον δεύτερο χρόνο να διεκδικήσουμε την άνοδο όπως και έγινε και είμαστε εντός στόχων.
0: Πόσο υποστηρικτική ήταν η διαδικασία των Ακαδημιών για να ενισχυθεί η πρώτη ομάδα?
1: Αρκετά μεγάλη.
2: Ναι. Ήταν πολύ, πολύ σημαντικό. Καταρχάς νομίζω το πλάνο που έθεσε η διοίκηση ερχόμενη στο
0: Μαγκαζίνο. Εσείς εκεί 4 χρόνια.
2: Εγώ είμαι 4 χρόνια στη διεύθυνση της Ακαδημίας.
0: Στη διεύθυνση της Ακαδημίας.
2: Γενικά στον Εργοτέλη είμαι, κλείνω 7 χρόνια.
0: 7.
2: 7 χρόνια. Έχω περάσει από όλα τα πόστα σχεδόν της ΠΑΕ και του ερασιτέχνη Εργοτέλη. Αλλά αυτό που έλεγα και συνεχίζω να το λέω, όταν τα πρώτα 2 χρόνια, ας πούμε, που ξέραμε ότι η ομάδα θα βρίσκεται στη μέση της βαθμολογίας στο. Τοπικό,
0: στο τοπικό δοστό Αλφαένα.
2: Τότε το βελάκι δεν έδειχνε μια τάση προς τα πάνω. Τώρα έχει δείξει προς τα πάνω και αυτό είναι σημαντικό. Συμπαρασύρει και εμάς. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν τα παιδιά της Ακαδημίας ότι όταν μεγαλώσω θα πάω εκεί. Θα περάσω αυτά τα επίπεδα. Θα περάσω την ΚΑΠΑ 15, θα πάω στον Εργοτέλη Β, θα πάω στην πρώτη ομάδα σιγά σιγά. Και όσο αυτό εξελίσσεται και μεγαλώνει και όσο η ομάδα θα γιγαντώνεται τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι μόνο καλό θα είναι αυτό για την Ακαδημία. Θα ξαναβρει την ταυτότητά.
0: Και το νόημά της και την ταυτότητά της και το κίνητρο της, Γιώργο. Νομίζω ότι μου έδωσε ένα στίγμα τι είχατε στο μυαλό σας πριν από 2 χρόνια αυτή η ιστορία, έτσι, το 2024. Σε τέτοιες περιπτώσεις πάντοτε λες ότι το περιμένω λίγο νωρίτερα, λίγο πιο αργά. Ήρθε ακριβώς η στιγμή που το περιμένατε.
1: Ήρθε το δεύτερο χρόνο όπως ήταν ο στόχος. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα του Εργοτέλη αυτή τη στιγμή είναι το γηπεδικό του. Το γήπεδο έχει παλιώσει, χρήζει ανακαίνησης και...
0: 1 εκατομμύριο. Δεν εγκρίθηκαν αλλιώς. Θα κάνω εγώ παράσταση στον Αρναουτάκη.
1: Τώρα είμαστε στο τελικό στάδιο για να ξεκινήσουν τα έργα. Φέτος, λοιπόν,
0: ανάπλαση πλήρως.
1: Ναι, πλήρης ανάπλαση όλου του αθλητικού κέντρου. Φέτος λοιπόν θα είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη για τον Εργοτέλη, γιατί θα αναγκαστούμε να μοιράσουμε τις ακαδημίες μας σε διάφορα γήπεδα. Η μεγάλη ομάδα δεν θα έχει τη φυσική της έδρα.
0: Πού θα παίξετε?
1: Στο ψάξιμο μας ακόμα. Ναι. Είμαστε σε συζητήσεις για να βρούμε ένα γήπεδο για προπόνηση και για αγώνες. Δυστυχώς τα γήπεδα είναι λίγα εδώ στο Ηράκλειο, οπότε είναι και για μας ένα κομμάτι, δηλαδή είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη για το σωματείο σε όλα τα επίπεδα. Από το πιο μικρό παιδάκι που μπαίνει μέσα στο Μαρτινέγκο μέχρι τη μεγάλη ομάδα. Θα είναι η πρώτη μας χρονιά. Ο Εργοτέλης έχει ένα βαρύ όνομα. Θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει και όχι να διεκδικήσει τίτλους. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι γι' αυτό. Σιγά σιγά να δούμε και τη γάμα εθνική, αυτό τον κριτικό όμιλο που
0: δημιουργείται. Είναι κάτι νέο. Ναι.
1: Νομίζω ότι η φανέλα είναι βαριά και δεν θα έχουμε πρόβλημα.
0: Αυτό το τα παιδιά που έρχονται, που στρατολογείται εκεί στις ακαδημίες, το καταλαβαίνουν, έχουν αυτή την αίσθηση, ας πούμε, ότι πάνε σε μια ομάδα που έχει παίξει 9 χρόνια στην πρώτη εθνική. Που κάποτε έκανε τόση φασαρία, καλώς εννοούμενη φασαρία στο Παγκρίτιο, που αποτελούσε και η στάδια για το πώς μπορούσε να γεμίσει ένα γήπεδο, για τα ωραία πράγματα που συνέβαιναν τότε, για τους παίκτες που αγωνίστηκαν, για όλα αυτά τα πράγματα.
2: Και για το ότι ήταν μια ομάδα η οποία ανέβηκε με 15 ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία της, από τη Β' στην Αλφα.
0: Σωστό.
2: Το 14, αν θυμάμαι καλά. 14-15.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλη η ομάδα ήταν από μικρά παιδιά. Ο Γιάννης
2: πρέπει να ήταν προπονητής τότε εκείνη τη χρονιά. Ακόμα και αυτό είναι. Στην ερώτησή σου τώρα, είναι αυτό που λέμε το brand name του συλλόγου. Προφανώς και το αντιλαμβάνονται και αυτό μπουστάρεται, ενισχύεται πάρα πολύ και από τους ίδιους τους γονείς. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε στην Ακαδημία νέους αθλητές 8 και 9
0: χρόνια. Πόσα παιδιά είναι σε όλη την κλίμακα των Ακαδημιών?
2: Συνολικά περίπου 400 αθλητές φιλοξενούνται στις Ακαδημίες μας, χωρίς το τμήμα, τα τμήματα των κοριτσιών, και εκεί πρέπει να είναι κάπως τα παιδιά. Είμαστε νομίζω αρκετοί. Mm. Αλλά ξέρετε, αν μου λέγατε, αν γυρίζαμε το χρόνο μπροστά, και κλείσω το ανάποδο, και μου λέγανε του χρόνου θα ανοίξει το γήπεδο ένα παλάτι, όπως και θα είναι. Θέλεις να βάλεις πάλι 800 παιδιά όπως είχε παλιότερα ο Εργοτέλης? Νομίζω δεν θα το ήθελα, γιατί ξέρετε έχουν αλλάξει τα δεδομένα τώρα. Η ποιότητα της προπόνησης απαιτεί μικρό αριθμό ποδοσφαιριστών.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Νομίζω θα έβαζα τόσους όσους
0: θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν
2: και να βελτιώσουν τα παιδιά.
0: Γιώργο, πότε καταλάβατε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου στην φετινή σεζόν?
1: Στη φετινή σεζόν.
0: Δηλαδή ότι η ομάδα είναι έτοιμη, η λογική του όριμου φρούτου, ότι η ομάδα είναι έτοιμη να πάρει το πρωτάθλημα και να παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Το πρωτάθλημα το πήραμε σχετικά εύκολα, ενώ δεν το περιμέναμε. Το πήραμε με 13 βαθμούς διαφορά, άρα είχε ξεκαθαρίσει το πράγμα 1-2 μήνες πριν τελειώσει η ομάδα της αγωνιστικής υποχρέωσης. Εμείς, επειδή πάντα δουλεύουμε με πλάνο, είχαμε φτιάξει ήδη το πρόγραμμά μας για το μέλλον. Το μόνο που μας τα χαλάει είναι το γηπεδικό. Δηλαδή, ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σίγουρα είναι μια ομάδα που θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά, γιατί δουλεύεις με μικρά παιδιά.
0: Σωστό.
1: Και με αρκετά μεγάλους. Φανταστείτε ότι φέτος η χρονιά είχε 13 με 14 μικρά παιδιά. Κάτω των 18 ήταν στη

0: Μεγάλη υπόθεση αυτή. Ναι,
1: από τα 25 παιδιά, η μισή και παραπάνω.
0: Η μισή ήταν
1: τις
0: τσιρικάδες.
1: Και νομίζω ότι και ο Εργοτέλης διαχρονικά είναι από τις λίγες ομάδες που δίνει τόσες ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Όποιο προπονητή κι αν έχει, όποιο πρόεδρο κι αν έχει. Δηλαδή το στηρίζουν αυτό, όπως είπε και ο Λευτέρης, ας πούμε, τότε από τη Β' Εθνική στην Α, βγήκε με νεαρά παιδιά. Με το 8ο, νομίζω, ή 1 το μπάτζετ στην κατηγορία.
2: Αν και βγήκε. Λάθος, βγήκε... Να ήταν η χρονιά του Μπουχαλάκη και του Τζαμπικάκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αν δεν κάνω λάθος. Αυτά τα ξέρει σίγουρα καλύτερα ο Σταύρος ο Λαμπράκης.
0: Ναι, ο Λαμπράκης ξέρει τα πάντα.
1: Ο Σταύρος είναι... ξέρει ακριβώς τα πάντα.
0: Γύρισε.
1: Ναι, γύρισε.
0: Καλά, πού
1: μεγάλη επιστροφή.
0: Πού πας χωρίς Λαμπράκη.
1: Και...
0: δεν πας πουθενά χωρίς Λαμπράκη.
1: Είναι
0: γνωστό. Για Σταύρο.
1: Στα πάντα. Στα πάντα. Ξέρει ακριβώς πριν 10 χρόνια ποιο έπαιξε.
0: Χαρτί καλαμάρι, τα είπε όλα.
1: Πόσα λεπτά συμμετοχή είχε ο παίχτης, όλα, όλα.
0: Σας έφερε πίσω καθόλου, σας αναστάτωσε, σας χάλασε τη ζαχαρένια η ιστορία. Επειδή έγινε και πολύ φασαρία τότε, έγραφαν εφημερίδες, τιμωρίες, το ένα το άλλο με τη Χερσόνησο.
1: Εντάξει, νομίζω ότι μας έκανε καλό τελικά. Δηλαδή αυτό το ταρακούνημα τότε σε εκείνο το μάτς, από τότε και μετά η ομάδα δεν ξανά έκανε ούτε ισοπαλία. Δηλαδή μας ένωσε.
0: Σας ένωσε.
1: Μας ένωσε και. Ναι, ήταν σίγουρα ένα τυχές γεγονός όλο αυτό που έγινε. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται στα γήπεδα.
0: Καλά, προφανώς, ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι μας μάζεψε σαν ομάδα πολύ. Μας έκανε και λίγο καλό όλη αυτή η βαβούρα και η ήττα. Η πρώτη ήττα και η τελευταία που κάναμε στο πρωτάθλημα.
0: Γιατί προφανώς όταν έχεις πάρει το πρωτάθλημα και με πολύ μεγάλη διαφορά και έχεις μια απόλυτη υπεροχή στην κατηγορία, λες να πάρω και το κύπελο.
1: Το κύπελο δεν ήμασταν καλοί. κάναμε άλλο ένα μάτς κακό.
0: Μην τα θέλουμε τα δικά μας.
1: Κάναμε ένα μάτς κακό, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εμείς μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Εγώ θα πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό, ότι ο Εργοτέλης με την πορεία του, γιατί όπως είπε και ο Λευτέρης, με την πορεία του πρωταθλητισμού χτίζεις και φιλάθλους.
0: 100%. Κουλτούρα. Ξαναχτίζεις την κουλτούρα σου.
1: Στην πρώτη μας χρονιά, στο μάτς στα Μάλια, στον τελικό του κυπέλου με το Γιούχτα που χάσαμε, εκεί πραγματικά κερδίσαμε φιλάθλους. Δηλαδή από εκεί και μετά, νομίζω ότι ο Εργοτέλης ξαναεπανήλθε στα παλιά του.
0: Αφήνοντας όσο γίνεται αυτό και αποστασιοποιούμενος από τη σχέση που έχεις και την εργασιακή και την συναισθηματική, γιατί αυτά πάνε πολλές φορές μαζί με τον Εργοτέλη. Ως άνθρωπος ποδοσφαίρου, ως προπονητής, βλέποντας τον Εργοτέλη φέτος, τι έβλεπες και σου άρεσε. Ή τι έβλεπες και δεν σου άρεσε. Και έλεγε ότι θα έπρεπε να γίνει καλύτερα, όχι ως κριτική προς τον προπονητή, προς το δυναμικό της ομάδας.
2: Πρώτα απ' όλα, ο πρώτος λόγος που ενώθηκα με το σύλλογο πριν από 7 χρόνια ήταν οι άνθρωποι και η φιλοσοφία που είχε ο σύλλογος. Δηλαδή, αυτό το οποίο κάνω τόσα χρόνια σαν προπονητής ήταν πάρα πολύ κοντά σε αυτό που έκανε ο Εργοτέλης από το 2018 και πιο πριν. Τότε ήταν διευθυντής ο κύριος Γιώργος Τουτζάρης, ο οποίος. Και ο άνθρωπος ο οποίος με έφερε στον Εργοτέλη, ήμασταν πάρα πολύ κοντά σαν φιλοσοφίες. Επομένως, δεν μου ήταν καθόλου δύσκολο να περάσω και το δικό μου τρόπο δουλειάς ή τις δικές μου σκέψεις και στην Ακαδημία. Γιατί ο προκάτοχός μου, ο Κώστας ο Καλπακίδης, ήταν εξαιρετικός, είναι εξαιρετικός ο άνθρωπος.
0: Εσείς έχετε και μια άλλη συνεργασία στο Αιγαίο ΚΑΠ. Κάθε καλοκαίρι. Και μαζεύονται πόσα εκεί στον Παπαδόπουλου. 2.000 παιδιά.
1: Παραπάνω.
0: 2.500
1: παιδιά. Εξαιρετικό τουρνουά.
0: Ναι, πολύ. Έχω πάει. Ξέρω, ξέρω. Έχω ιδέα άποψη.
2: Επομένως, βλέποντας τον Εργοτέλη, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι δεν έχει χαλάσει ταυτότητα. Δηλαδή, εντάξει, okay, μπορεί να έρχεται κάθε χρόνο και ή ένα-δύο-τρία χρόνια ένας προπονητής και να αλλάζει, να βάζει τις δικές του πινελιές. Όμως η φιλοσοφία δεν ξεφεύγει. Είναι αυτό. Είμαστε Εργοτέλης, παίζουμε ποδόσφαιρο. Παίζουμε ποδόσφαιρο. Προσπαθούμε να βάλουμε τα παιδιά μέσα. Νομίζω όταν το βλέπεις αυτό και είσαι από την πλευρά του τεχνικού διευθυντή, του προπονητή ακαδημιών και σου αρέσει όλο αυτό που γίνεται με τα παιδιά, νομίζω ότι είναι πολύ ευχάριστο.
0: Πρόεδρε, ήταν κεραυνός η ενεθρία η αποχώρηση του Ηλία του Κότσιου.
1: Εξαιρετικός προπονητής. Πολύ καλός. Δούλεψε πολύ. Γνώστης του ποδοσφαίρου. Του άρεσε να δουλεύει με μικρούς. Είχε γνωρίσει όλα τα παιδιά της Ακαδημίας, το Εργοτέλη Β, ήταν διαρκώς εκεί καθημερινά. Νομίζω ότι συνέβαλε τα μέγιστα στο να επανέλθει η ομάδα στη Γάμα Εθνική. Τώρα για τον Α ή Β λόγο η συνεργασία μας έληξε, αλλά εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα απασχολήσει αρκετές ομάδες.
0: Έγραψε και τραγούδι, την έγραψε το ομάδα, έγραψε τραγούδι. Στίχη, μουσική, Ηλίας Κότσιος, απλώς δεν ατύχει να το

0: τραγουδίζει.
1: Κάτι γίνεται εκεί, την αγαπάνε την ομάδα.
0: Σωστό, είναι αγαπησιέρι και ομάδα.
2: Αν μου επιτρέπετε, ναι. Δηλαδή, λόγω της Ακαδημίας ήμουν από νωρίς το...
0: Αν νόμιζε ότι θα πεις ότι θα τραγουδήσεις το τραγούδι που έγινε από το Κούτσικες.
2: Θα βγάλω και εγώ τραγούδι.
0: Θα βγάλεις δίσκο.
2: Ο Ηλίας ήταν από τους προπονητές που πραγματικά με εντυπωσίαζε το γεγονός ότι πολλές φορές πήγαινε στο Μαρτινέγκο και είχε έρθει πριν.
0: Είχε αυτό που είπε ο Γιώργος.
2: Η προπόνησή του ξεκινούσε μετά από το τέλος των Ακαδημιών. Δηλαδή ερχόταν 3-4 ώρες πριν. Και αυτό νομίζω ότι σε επίπεδο ερασιτεχνικό δεν το βρίσκεις εύκολα.
1: Ναι, ναι. Και μα δεν νομίζω η ομάδα να δούλευε σε ερασιτεχνικό
2: επίπεδο. Αλλά αυτό ήθελα να καταλήξω, ότι ο Ηλίας ποτέ δεν είδε τον εργό τέλει σαν ένα ερασιτεχνικό σωματείο.
0: Σωστό.
2: Δούλευε όπως
1: ακριβώς. Ταλαιπώρησε τους παίχτες αρκετά. Στο φουλ, αλλά με την καλή έννοια.
0: Και έρχεται τώρα και αναλαμβάνει την ομάδα, επιστρέφει με άλλη ιδιότητα, ένας άνθρωπος που είναι συμβεβλημένος με τις μεγαλύτερες στιγμές στην ιστορία, εργοτελήτης, αρχηγός της ομάδας που ανέβηκε στο περίφημο Μπαράζ, ο Μάνος Σουτζής, σωστά.
1: Σωστά, και αν δείτε λίγο το ρόστερ, το παραγωγικό και όλο αυτό, είναι όλοι εργοτελήτες. Άνθρωποι που αγαπάνε το σωματείο και θέλουν το καλό της ομάδας. Μανώλης, εξαιρετικός, πάρα πολύ καλός, καλός προπονητής, φίλος. Ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις. Yeah. Νομίζω ότι θα κάνει πολύ σοβαρή δουλειά και στον εργοτέλη. Εμείς έχουμε ξανασυνεργαστεί πιο παλιά στη Δαμάστα.
0: Στη Δαμάστα, ναι, σωστό.
1: Πολλά χρόνια. Το Μανώλης νομίζω ότι θα τα πάει περίφημα. Έχει όλες τις βάσεις για να πάει καλά αυτή η ομάδα. Και να παίξει καλό ποδόσφαιρο, βασικό.
0: Πώς λειτουργούν τα συγκοινωνούντα δοχεία ανάμεσα στις ακαδημίες και στον προπονητή της πρώτης ομάδας? Τι δίκτυο υπάρχει εκεί?
2: Δεν λειτουργούν πάντα.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
2: Έτσι, πολλές φορές,
0: δεν το θεωρώ δεδομένο.
2: Ναι, δεν είναι δεδομένο αυτό. Είναι το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε φέτος με τον Μάνο. Και εγώ να πω αρχικά ότι είμαι ευγνώμων συνολικά στην οικογένεια.
0: Στην οικογένεια σου Τζίσου.
2: Αν είμαι στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή και αν είμαι στον Εργοτέλη.
0: Μηδέ τη Όλγα εξαιρουμένη. Ναι,
2: όχι, όχι, όχι, δεν κάνω.
0: Εντάξει, είναι οικογένεια ποδοσφαιρική κοντά. Ποδόσφαιρο.
2: Είναι ευεργέτε βέβαια. Ήμουν και 2 χρόνια συνεργάτης με τον Μάνο του Σουτζή στον Ερμή Ζωνιανών.
0: Σωστό.
2: Σε Δέλτα και Γάμα Εθνική. Ο Μάνος, το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε ήταν ότι πώς μπορούμε να υπάρχει μια επικοινωνία, να είπαμε αυτό που λες, συγκοινωνούν τα δοχεία, όλα τα τμήματα του εργοτέλη και να βρισκόμαστε συχνά να εκφράζουν προβληματισμούς, οι μέμπρος τους ΔΕ και τούμπαλιν. Και νομίζω θα πάει, θα πάει καλά. Νομίζω θα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Το ξέρω, τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ, ανασκαλέψαμε όλη την ιστορία. Τότε με
1: τις
0: χρυσές εποχές. Γιώργο, ο κόσμος ήταν εκεί, στήριξε, θα είναι εκεί προφανώς και φέτος.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα...
0: Ήταν αυτό που λέμε στοίχημα,
1: που
0: η συσπήρωση του κόσμου και η γεμάτη εξέδρα.
1: Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, δηλαδή το συζητάω ας πούμε και με φίλους, ότι πολλοί άνθρωποι, λίγο πιο μεγάλοι σε ηλικία, που αγαπάνε τον εργοτέλη, με έπαιρναν τηλέφωνο τις πρώτες μέρες και μου λέγανε «Πού είσαι, είσαι ο πρόεδρος, ναι, έλα από εδώ, σε θέλω». Και πήγαινα και μου δίνανε ό,τι είχανε.
0: Ναι.
1: Είχανε βγάλει ένα budget κάθε χρόνο, λέει «Εμείς αυτά παιδί μου είναι για
0: αλήθεια.
1: Την ομάδα». Είναι για την ομάδα, όπου και να παίζει η ομάδα, είτε παίζει στο Β' τοπικό, είτε στην Α' εθνική, εμείς δίνουμε αυτά τα χρήματα
0: τον οβολό μας,
1: για τον εργοτέλη, για να πηγαίνει η ομάδα, να πηγαίνουμε την Κυριακή στο γήπεδο. Και έβλεπα, ας πούμε, παππούδες που ανεβαίναν στο Μαρτινέγκο και η ζωή τους είναι εκεί πέρα. Δηλαδή έχουν περάσει τώρα 40-50 χρόνια εκεί.
0: Σωστά.
1: Όχι 2 και 3 και 5 όπως λέμε εμείς. Και γουστάρουν να βλέπουν την ομάδα. Θέλουν να βλέπουν εργοτέλη.
0: Αυτά έχουν μεγαλώσει και λίγο. Είναι εκείνοι τους περιέγραφε ο Λαμπράκης την άλλη φορά. Πρέπει να είναι οι τύποι που περίμεναν στο αεροδρόμιο όταν η ομάδα γυρίσει από Θεσσαλονίκη μετά την άνοδο που έχουν περάσει τα
1: 21-22
0: χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι. Οι οποίοι είναι παλιοί εργοτελίτες, άρρωστοι με τον εργοτέλη. Και ακόμα μου παίρνουν τηλέφωνο, πρόεδρε, τι γίνεται, πώς πάει η ομάδα, κάναν καμιά μεταγραφή.
0: Καμιά μεταγραφή
1: κάναμε. Κάνουμε αρκετές. Κάναμε πρώτοι το Μανώλη του Τζανακάκη, την επιστροφή.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έχουμε κάνει και 3-4 ακόμα, των ημερών θα ανακοινωθούν.
0: Πώς σου αλλάζει, δηλαδή πώς αυτό το upgrade που λέμε, αυτή η αναβάθμιση, αν και ο εργοτέλης έχει την περπατησιά του, έχει περπατήσει στα υψηλότερα κλιμάκια, αλλά το γεγονός ότι έπειτα από 4 χρόνια μετά την εθελουσία έξοδο ξαναγυρίζει στις εθνικές κατηγορίες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πόσο αλλάζει τις ανάγκες, τα ζητούμενα της ομάδας οργανωτικά και σε επίπεδο περιβάλλοντος. Αφήνω

0: το ποδόσφαιρο απ' έξω.
1: Σίγουρα θέλει οργάνωση και θέλει και χρήματα. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Παίζει μεγάλο ρόλο το οικονομικό σε όλο αυτό για να υπάρξει ανάπτυξη και πρόοδο σε μια ομάδα. Αλλά θέλει και σωστή οργάνωση. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε ομάδες που οι πρόεδροι βάζουν ένα σωρό χρήματα και δεν κάνουν τίποτα. Αν δεν έχεις πλάνο και σωστή οργάνωση με ανθρώπους του ποδοσφαίρου που να ξέρουν να διαχειριστούν από 5 χρονών ένα παιδί μέχρι 20-25 που παίζει σε μεγάλη ομάδα, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις το επόμενο βήμα. Και βλέπουμε διαχρονικά όσοι πιστέψαν στο πλάνο ότι στο τέλος ανταμείβονται. 38 παράδειγμα, Όφη, που πριν πρόσφατα πήρε και το κύπελο που.
0: Σωστό.
1: Ο Μπούσης πίστεψε σε αυτό.
0: Ναι, πίστεψε.
1: Έκατσε 7-8 χρόνια ο άνθρωπος.
0: Βέβαια, από το 18 είναι 8 χρόνια.
1: Έτσι.
0: Και... Αλλά να που παίζει 4 τελικούς μέσα σε 1,5 χρόνο.
1: Και στο τέλος.
0: 2 τελικούς κυπέλλου και 2 Super Cup. Και βγήκε στην Ευρώπη.
1: Σωστά.
0: Βέβαια.
1: Είναι ομάδες που το κάνουν αυτό. Και...
0: Να ρωτήσω. Όχι, δεν είναι η ερώτηση που κάνει Τζιζ. Οι σχέσεις με τον Όφη.
1: Άψογες. Εμείς δεν έχουμε κάτι να μοιράσουμε. Αυτό που ακούγεται πάντα είναι σίγουρα. Εντάξει. Δεν έχουμε κάτι. Και εμείς εδώ με τον Όφη μεγαλώσαμε, με τον Εργοτέλη μεγαλώσαμε, πάντα στα γήπεδα είμαστε. Εμάς μας αρέσει το ποδόσφαιρο.
0: Σωστό.
1: Δεν είμαστε.
2: Εγώ νομίζω ότι κάνει και καλό όλο αυτό. Δηλαδή. Όταν μεγαλώνει ο διπλανός σου και εσύ, αν θες να υπάρχει ένας θεμητός και υγιής ανταγωνισμός, πρέπει να μεγαλώσεις και εσύ.
1: Μακάρι αύριο μεθαύριο να υπάρχουν 5-6 ομάδες σαν τον Όφη να πρωταγωνιστούν στην ΑΒ Εθνική για να έχουν και όλα αυτά τα παιδιά από πίσω κάπου να πάνε.
0: Σωστό.
1: Να παίξουν ποδόσφαιρο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Creta24.gr.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς
2: της Greta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3,53 €. Όλα τα Dixan 9,80 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,79 €. Αλώμα 3 λίτρων 7,95 €. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 € το κιλό. Το ματίνια Λουτσίας 1,40 €.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στοίχημα Nation και ζεις την απόλυτη εμπειρία Live Casino. Τώρα διεκδικείς ένα πλήρες ταξιδιωτικό πακέτο για δύο στο Μονακό και ανακαλύπτεις τη λάμψη του Μόντε Κάρλο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 € για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 €. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Ποια είναι η γλύκα του να δουλεύεις με τα παιδιά και να δουλεύεις ακαδημίες και στα αναπτυξιακά προγράμματα και αν τυχόν σου κάτσει και μια πρόταση από μια ομάδα πάνω να λάβεις πρώτους προπονητής που εσύ το έχεις κάνει και παραλίγο να το κάνεις κοούτσαρες σε μια μεταβατική περίοδο που
1: κερδοτέρει. Θα τη ρίξει την ομάδα.
2: Άστον εκεί στην Ακαδημία. Άστον εκεί στην Ακαδημία.
0: Θα τη ρίξει την ομάδα.
3: Προηγουμένως νομίζω με έδειξε.
2: Είναι προπονητές.
3: Καλό λόγο και παραξενεύτηκε.
2: Ναι, είναι προπονητές για ακαδημίες και προπονητές για πιο μεγάλο. Άστον εκεί πέρα.
3: Έχω μηνύματα δικά του που λένε το ανάποδο. Μπορώ να τα δείξω.
0: Δηλαδή αυτή η παραγωγική διαδικασία.
3: Έχω ένα στα ένα με την πρώτη ομάδα.
0: Α, μπράβο, αυτό.
3: Έχω ένα στα ένα. Τελείωσε. 100%. Δεν ξαναπέζω το δεύτερο παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό το ποια είναι η γλύκα. Εγώ πώς το βλέπω σαν προπονητής. Για να μπει στην ακαδημία, να μπει να ασχολείσαι με παιδιά σε ό,τι επίπεδο και να είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε σχολείο, δάσκαλο, σε όποιο επίπεδο και να είσαι, πρέπει να έχει αγάπη. Και η αγάπη αυτή πρέπει να είναι ανιδιοτελή. Να μην περιμένει να εισπράξει κάτι, να το κάνει απλά επειδή το θέλει εσύ. Άσχετα αν στην πορεία, προφανώ και όλο αυτό, η δράση φέρνει αντίδραση. Όταν δώσει αγάπη, θα πάρει και αγάπη. Επομένω, για μένα η μαγική λέξη είναι η ανιδιοτέλεια. Να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις, όχι με ωφελημιστικά κίνητρα, όχι
0: ωραία,
3: για
0: καλά,
3: να κερδίσεις πράγματα. Ναι. Εγώ έτσι το βλέπω. Μπορεί να ακούγεται λίγο ρομαντικό.
0: Λίγο ρομαντικό, αλλά
3: αυτό είναι για μένα.
0: Θα ξαναγυρίσουμε σε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, επειδή προηγουμένως με πρόλαβες, σαν να διάβασες τη σκέψη μου, να μου κλέψεις εδώ τις σημειώσεις. Λοιπόν, εγώ έλεγα, θα το έλεγα έτσι που μου αρέσουν και πομπόδιες εκφράσεις, να σε ιντριγκάρω. 1929, ο Εργοτέλης συμπληρώνει 100 χρόνια, δηλαδή είναι 7 Αυγούστου γενέθλια. 7 Αυγούστου περίπου αρχίζει το ποτάλιμα. Είναι τρελό όνειρο να πεις ότι να γιορτάσετε το χρυσού αιώνα ξανά πίσω στα Σαλούνια.
2: Αυτό θα ήταν ό,τι καλύτερο, αλλά δεν είναι τρελό όνειρο όταν το έχει ξανακάνει.
0: Ναι, εννοείται.
2: Όταν το έχει ξανακάνει δεν είναι τρελό όνειρο, γιατί ο Εργοτέλης έμεινε 12 χρόνια στην ΑΕθνική και έπεσε για εξωαγωνιστικούς λόγους, όχι για αγωνιστικούς. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο στόχος μας. Να κάνουμε μια καλή πορεία, να φτιάξουμε όλα αυτά που είχαν μείνει λίγο πίσω και στα 100 χρόνια να γιορτάσουμε σε επαγγελματικές κατηγορίες.

0: Ποια εικόνα είναι πολύ αποτυπωμένη με την ιδιότητα του εργοτελίτη, αλλά θα μπορείς να μου απαντήσεις και με την ιδιότητα του ανθρώπου που γουστάρει και ασχολείται με το ποδόσφαιρο, που είναι ανεξίτηλα αποτυπωμένη στο μυαλό σου από την ιστορία του εργοτελίτη. Η προφανής απάντηση είναι τον γκολ του Σιλά. Okay.
1: Αυτό, ναι. Γιατί εγώ παρακολουθώ τον εργοτελή από αρκετά μικρός, λόγω ότι φίλοι, παράγοντες, ποδοσφαιριστές και αυτά έπαιζαν εκεί. Πάντα όποτε έβρισκα χρόνο πήγαινα και έβλεπα όλα τα μάτς. Αλλά νομίζω ότι αυτό το μάτς ήταν τότε το κάτι άλλο. Δηλαδή,
0: και έτσι όπως έγινε.
1: Ναι, έτσι όπως έγινε.
0: Δηλαδή στην εκπνοή, με τον ακράτο στην Νέα Πολιτική στο γήπεδο να πιέζει.
1: Και πρόσφατα και το παιδί αυτό που έβαλε τον κόλλο Σιλά πέρυσι που πέθανε.
0: Ναι, ναι, που έφυγε από τη ζωή. Δυστυχώς,
1: ναι, έφυγε από τη ζωή. Λίγο μας έφερε τις μνήμες ξανά σε όλο αυτό. Εντάξει, ήταν κάτι. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο μάτς.
0: Ήταν πολιτισμικό σοκ, έτσι όπως το έζησε εσύ τότε, η μετάβαση από τον Μαρτινέγκο στο Παγκρίδιο. Που ήταν και νεότευκτο τότε, εννοώ. Αλλά με όλα αυτά που έκανε ο Εργοτέλης.
1: Ο Εργοτέλης έκατσε εκεί 16-17 χρόνια στο Παγκρίδιο. Ήταν ένα γήπεδο το οποίο υπερνούσε ο Εργοτέλης στην καθημερινότητά του. Προπόνηση, αγώνα. Όχι, όχι, είναι μια μεγάλη αλλαγή, αλλά. Θα πω ότι το Μαρτινέγκο είναι κάτι άλλο. Δηλαδή είναι μια ποδοσφαιρική φωλιά. Είναι, ναι. Είναι κάτι που άμα ανέβεις εκεί πάνω
0: το ζεις.
1: Είναι όπως είναι.
0: Επιτρέπεται πρόσβαστα, γιατί παιδί είχαμε κάτι θέματα. Δεν είχαμε πρόβλημα.
1: Εντάξει, πηγαίνω να ερχόμαστε. Δηλαδή. Μας τα κόβουν λίγο εκεί, αλλά εντάξει.
0: Αλλά είναι ωραία. Είναι και η διαδρομή να ανέβεις εκεί. Είναι ωραία.
2: Εντάξει, δεν είναι μόνο το κήπεδο, είναι γενικότερα τα τείχη.
0: Ναι, τα τείχη.
1: Γεωγραφικά είναι στο πιο ωραίο σημείο του Ηρακλείου. Δηλαδή νομίζω ότι.
0: Σε διοικητικό επίπεδο, σε επίπεδο κουλτούρα, τι παρακαταθήκε αυτό ο Απόστολος
1: Παπουτσάκης. Τεράστια. Έκανε γνωστό τον Εργοτέλη σε όλη την Ελλάδα. Για το ΕΦ αγωνίζεστε και για πολλά άλλα πράγματα που έκανε ο αείμνηστος ο Απόστολος Παπουτσάκης. Εγώ, επειδή την χάνει να είμαι φίλος με τον Δημήτρη αρκετά χρόνια, έζησα λίγο τις καταστάσεις αυτές και μόνο σεβασμό μπορώ να πω για αυτή την οικογένεια και για αυτό που προσέφεραν στον Εργοτέλη αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Η προτεραιότητα είναι η ομάδα να χτιστεί, να είναι δυνατή, να είναι ανταγωνιστική. Θα υπάρχει και αυτή η ιδιαιτερότητα του κριτικού ομίλου, αλλά. Είναι δεύτερη προτεραιότητα, δεύτερο ζητούμενο το γύρω-γύρω. Δηλαδή ο κόσμος.
1: Σίγουρα, χωρίς κόσμο μια ομάδα δεν πάει πουθενά που λέμε. Ο Εργοτέλης μέσα από τις επιτυχίες σιγά-σιγά θα ξαναφέρει τον κόσμο στα γήπεδα. Νομίζω ότι κάθε ομάδα που μεγαλώνει και πάει καλά, όταν κάτι πάει καλά αποκτάει και φιλάθλους. Ο πρωταθλητισμός που λέμε γεννάει φιλάθλους. Έτσι είναι σε όλες τις ομάδες. Βλέπω κάτι βίντεο παλιά από πανηγυρισμούς όταν ανέβαινε κατηγορίες και λέω ο Εργοτέλης είχε τόσο κόσμο.
0: Τόσο κόσμο
1: δηλαδή, ήταν απίστευτο. Πού είναι όλοι αυτοί. Κι όμως θα πω ότι τα δύο τελευταία χρόνια με τον πρωταθλητισμό ο Εργοτέλης ξαναμάζεψε φιλάθλους.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι είχαμε φέτος ειδικά τον πιο πολύ κόσμο.
0: Παραλίγο την ξανακάνει κιόλας. Δεν ήταν τότε με την πανδημία με τον Ταουσιάνη. Λίγο έλειψε.
1: Ναι.
0: Να ανέβει η ομάδα στη. Με τον Ιωνικό. Μπράβο. Τότε, που βάζει τον γκολ ο Κοκκίνης, 1-0.
1: Τότε, αν μην το συζητήσουμε αυτό το μάτς, γίνανε όλα ανάποδα.
0: Ναι, γίνανε όλα
1: ανάποδα. Όλα ανάποδα, εντάξει. Εκεί νομίζω ότι αν ο Εργοτέλης είχε πάρει την άνοδο, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
0: Στα παιδιά που. Αυτά τα 400, τα όσα είναι. Τι ποδοσφαιρικές αρχές προσπαθείτε να τα τροφοδοτήσετε.
2: Αρχικά να πούμε ότι. Ναι, μεν. Η Ακαδημία, όπως είπαμε πριν, έχει τη δική της τη φιλοσοφία, έχει τις γραμμές της. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο τι κάνουμε στις τέσσερις γραμμές. Είναι και τι θέλουμε έξω από αυτές. Υπάρχουν έννοιες όπως είναι ο σεβασμός, η πειθαρχία, το σχολείο. Και να πούμε ότι εμάς, σαν Εργοτέλης, δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα παιδιά τα οποία θα γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
0: Μεγάλη υπόθεση αυτό. Σωστό, καλά το βάζεις.
2: Ένας τους δεν ξέρω και εγώ πόσους θα γίνει. Το ζητούμενο είναι οι υπόλοιποι γιατί έρχονται και τι ευχόδια θα τους δώσουν.
0: Μπράβο.
2: Και ένα από αυτό που είπε ο Γιώργος είναι ότι, okay, μέσα από την άθληση θα κερδίσεις ανθρώπους, θα βγάλεις έτοιμους ανθρώπους στη ζωή, αλλά θα τους κάνεις και φιλάθλους. Θα κάνεις και προπονητές.
0: Σωστό.
2: Θα κάνεις και ενδεχομένως παράγοντες. Κάποιοι από αυτούς πιθανότατα να έχουν. Κάποια οικονομική άνεση και να μπορούν να γίνουν παράγοντες. Το ζητούμενο λοιπόν είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία την εκπαιδευτική, εκτός από το ποδόσφαιρο, να κάνεις και άλλα πράγματα έτσι ώστε τα παιδιά να κερδίζουν σε αθλητική κουλτούρα. Αυτό είναι το ζητούμενο μας.

0: Είναι η φιλοσοφία μας.
1: Γιώργο, διοικητικά, θα ρωτήσω και το Λευτέρη, προπονητικά και οργανωτικά, πώς μπορεί να αντισταθεί μια ομάδα στην ξενομανία? Δηλαδή, το γεγονός βλέπεις εκείνη τώρα. Υπάρχουν ομάδες σε επίπεδο Super League που αρχίζει μια ομάδα ένα μάτς και δεν έχει ούτε για δείγμα Έλληνα ποδοσφαιριστή.
2: Αυτό είναι λάθος νομίζω και κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα μέτρο σε όλο αυτό. Σίγουρα πρέπει να παίζουμε με δικά μας παιδιά. Σίγουρα. Γι' αυτό είναι και οι ακαδημίες. Αυτό είναι και η δουλειά που κάνει ο Λευτέρης και ο κάθε ένας προπονητής που θέλει να δείξει τα παιδιά. Αν δεν τα πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι τα παιδιά, θα παίρνουμε ξένους. Θα παίρνουμε ό,τι βρούμε.
1: Ό,τι κάτσει.
2: Πρέπει να πιστέψουμε στα δικά μας παιδιά. Και αυτό που είπε και ο Λευτέρης, ότι δεν θα γίνουν όλοι επαγγελματίες.
1: Μα τι είπα, να ελάχιστο το ποσοστό.
2: Αν δεν το δεις όμως αυτό, πώς θα κρίνεις? Δηλαδή, λες κάποιος παίκτης δεν κάνει. Αφού δεν τον έβαλες να παίξει, βάλ' τον, και αν δεν κάνει, πάρε ένα ξένο. Πάρε ένα ξένο. Εμένα δεν μου αρέσει, ας πούμε, να βλέπεις ομάδες όπως ο Άρης, νομίζω, φέτος δεν έπαιζε με κανένα Έλληνα. Έτσι, σίγουρα πρέπει να παίζουν τα δικά μας παιδιά. Και εκεί παράλληλα συμπληρώνεις.
0: Υπομονή, πολλή δουλειά, διάθεση, πλάνο. Όλα αυτά είναι μαγικές λέξεις για να αποφύγουμε αυτό που λες. Ξενομανία.
1: Σωστά.
2: Τα τελευταία χρόνια έχει αυτό που βλέπω εγώ με το ποδόσφαιρο σε όλες τις ακαδημίες. Δεν υπάρχει ακαδημία να είναι άδεια. Παντού γίνεται χαμός.
1: Ναι, ναι, πολλά παιδιά. Ναι, ναι.
2: Παντού όλοι οι γονείς πάνε τα παιδιά τους στο ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ.
1: Θα πάει στις ακαδημίες, γεγονός.
2: Γίνεται χαμός.
1: Και είναι και λογική ότι ο γονιός το τελευταίο πράγμα που θα κόψει είναι την άθληση του παιδιού του.
2: Σίγουρα. Ναι, ναι. Εμένα, εγώ έχω δύο γιους. Ένα είναι στο μπάσκετ, ο άλλο είναι στο ποδόσφαιρο. Είναι όλη μέρα στα γήπεδα. Δεν χάνουν αγώνα. Του Εργοτέλη και του κάθε Εργοτέλη που με τίποτα. Κάθε Σαββατοκύριακο πάνε και βλέπουν πέντε μάτς. Μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή είναι κάτι που λες καλύτερα εκεί παρά αλλού.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Ναι. Πώς κοουτσάρεις, πρόσεξε να απαντήσεις, τους γονείς?
0: Εύκολα.
1: Α, εύκολα. Παίζει ρόλο το εκπαιδευτικό background που έχεις. Εσύ είσαι και πανεπιστημιακός κιόλας.
0: Κοίτα, αρχικά πρέπει να είναι ξεκάθαρο εξ αρχής τι θέλουμε να κάνουμε. Και να δείξεις στους γονείς ότι αυτό που κάνεις είναι για καλό των παιδιών. Νομίζω ότι μπορεί να με διαψεύσει ή να με επιβεβαιώσει ο Γιώργος ότι πολλές φορές και σταματάω και παιχνίδια, αν δω πάνω η κερκίδα έχει ζητήματα, και θα φωνάξω και οτιδήποτε χρειάζεται για καλό των παιδιών. Στην τελική, εγώ δεν φωνάζω στα παιδιά, εγώ δεν δίνω εντολές στα παιδιά. Τα παιδιά την Κυριακή είναι εκεί για να παίξουν και να βγάλουν όλο αυτό που εκπαιδευτήκανε μέσα στην εβδομάδα. Αλλιώς είναι ένα παιχνίδι, ένα FIFA που εγώ έχω το τηλεχειριστήριο και όπου κατευθύνω εγώ και οι γονείς θα πηγαίνουν τα παιδιά. Αλλά όταν θα πάνε να παίξουν στο μεγάλο γήπεδο με 40.000 κόσμο, τα παιδιά δεν θα ακούνε. Και εκεί δεν θα έχουμε μάθει τα παιδιά στη λήψη απόφασης, θα έχουμε μάθει στα ρομποτάκια.
1: Ποια είναι η πιο ωραία στιγμή που έχει ζήσει αυτά τα 4 χρόνια της ενεργής καθημερινής, ενδεχομένως και πιεστικής, άλλοτε ζόρικης, άλλοτε πολύ ευχάριστης ενασχόλησης, πέρα από την άνοδο τη φετινή? Μπορεί να πεις κάτι το οποίο είναι εντελώς out of the
2: blue. Πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Με ικανοποιεί αυτό που λέγαμε πριν με τους φιλάθλους αυτούς. Ναι. Όταν βλέπεις ένα παππού.
1: Αυτό είναι φοβερό. Μου πεις ότι κάνουν έρανο.
2: Έχει έρθει παππούς.
1: Αυτή η λέξη μου έρχεται στο μυαλό.
2: Έχει έρθει παππούς σε 92 ναι. χρονών, 92. Και με αγκαλιάζει και με φυλάει και μου φωνάζει «Προεδράρα μου, πάμε την ομάδα, την πάμε Αλφα Εθνική». Αυτά τώρα τα σκέφτεσαι μετά και λες τι έγινε. Στην ηλικία που είναι αυτός ο άνθρωπος είναι εκεί.
1: Ναι, και ασχολείται με το.
0: Είναι προτεραιότητα.
1: Η έννοια του είναι αργότερα.
2: Δηλαδή, όμορφες στιγμές στα γήπεδα που μας φέρουν έτσι λίγο στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αυτό που όλοι αγαπάμε. Γιατί νομίζω ότι και μεγάλοι παίχτες αγαπάνε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έχω φίλους που παίζουν στο εξωτερικό ή σε Αλφα Εθνική και παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε πώς πήγε η ομάδα του χωριού τους. Τι έγινε εκεί, χάσαμε, κερδίσαμε. Είναι κάτι
1: ωραία,
2: πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι. Βέβαια.
0: Να πω ένα περιστατικό που είχε
1: συμβεί. Εννοείται. Για τέτοια ζωή. Πες μου ιστορίες.
0: Διαδικασία δοκιμαστικών πέρυσι. Και έχει στηθεί ένας φίλαθλος, το γνωρίζω. Μεγάλης ηλικίας ο άνθρωπος. Και παρακολουθούσε τα δοκιμαστικά. Παρακολουθούσε. Είχε ήλιο, ήταν καλοκαίρι. Δεν έφευγε ο άνθρωπος με τίποτα. Μετά από δύο μέρες έρχεται στην προπόνηση και μου λέει: Λευτέρη, πάρε αυτό. Και μου δίνει ένα χαρτάκι το οποίο είχε τα νούμερα των παιδιών που είχε διαλέξει αυτός από πάνω.
1: Που του άρεσαν.
0: Από πάνω, τα παιδιά. Ναι, τα παιδιά.

0: Και είχε πέσει και μέσα.
1: Να πω βέβαια εγώ πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν, σε όσον αφορά το κομμάτι ακαδημίας, ότι εγώ ένα από τα πράγματα που ζήτησα από τις πρώτες μέρες μου στο Εργοτέλη ήταν να μην βλέπουν οι γονείς προπονήσεις.
2: Ναι.
1: Όπως στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, σε όλες τις μεγάλες ακαδημίες, σε όλες τις μεγάλες ομάδες, ο γονιός βλέπει το παιδί του στα φιλικά και στα επίσημα μάτς. Για να μπορεί να αφήσει και τους προπονητές να δουλέψουν σωστά.
2: Σωστό.
1: Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να αποβάλουμε κι εμείς από τον εαυτό μας ότι έχουμε το Ρονάλντο και το Μέση και να αφήσουμε τα παιδιά να χαρούν το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Άσε το παιδί στον προπονητή, τον εμπιστεύεσαι, άστο απάνω του. Εγώ, ας πούμε, του έχω αφήσει το γιο μου, με τον προπονητή τα έχω, δεν τα έχω με το παιδί. Αλλά χαίρομαι να το βλέπω αυτό, ότι το παιδί, ας πούμε, βλέπει τον προπονητή του σαν κάτι σοβαρό, κάτι μεγάλο.
2: Βέβαια. Τι σχέση έχει το προπονητή λίγη και το coaching, σε παρακαλώ να μου πεις, με την αρχιτεκτονική τοπίου?
0: Καμία μα καμία. Αλλά αυτό σπούδασα.
2: Αυτό σπούδασες. Ναι.
0: Όταν ήμουν πιτσιρικάς, ήθελα να γίνω ή γυμναστής. Δηλαδή, όταν αποφάσισα ότι να περάσω σε κάποιο πανεπιστήμιο, ή γυμναστής.
2: Στο ηρωικό γαράζο, να πούμε να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, είμαστε τρεις δευθυμιώτες εδώ.
0: Ναι.
2: Πρόσεξε τώρα. Και είμαστε από διαφορετική κατεύθυνση.
0: Ναι.
2: Ένας Μυλοποταμίτης, ένας Αγιοβασιλιώτης και ένας Αμαργιώτης.
0: Ο Ρεθύμνιος μας λείπει. Δεν έχουν καμία σχέση. Απλά τις επιλογές μου τότε σαν πιτσιρικάς δεν τις υποστήριξα. Με αποτέλεσμα να περάσω σε άλλη σχολή. Μου έλεγε τότε ο πατέρας μου, πήγαινε βρε και αν δεν σ' αρέσει, μου λέει, δεν πειράζει, θα πας αλλού. Ήθελα να γίνω και αθλητικός δημοσιογράφος τότε. Ναι. Είχα μιλήσει με τον Σταύρο τον Ρακιτζή, ο οποίος προσπαθούσε να με αποτρέψει ο άνθρωπος. Μην το κάνεις. Τέλος πάντων, πέρασα στην αρχιτεκτονική τοπίου. Πήγα, την έβγαλα και την έβγαλα μάλιστα στα 3,5 χρόνια είχα τελειώσει. Που σημαίνει ότι μου άρεσε. Ξεκίνησα να το δουλεύω, αλλά με κέρδισε το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω εγώ αν το κέρδισα.
2: Για έναν άνθρωπο τώρα, να πιάσουμε και λίγο τα επαγγελματικά και το γύρω-γύρω και όχι μονάχα το περιεχόμενο αλλά και το περιτύλιγμα. Για έναν άνθρωπο που έχει τις business του, που είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας, τι είναι η Γιώργο Πολυχρονάκη το ποδόσφαιρο? Δηλαδή, το να πας να δεις μια προπόνηση του κορνάρου, να πας στο γιο σου, να πας στον άλλο γιο σου, να πας στο μάτς της πρώτης ομάδας του Εργοτέλη. Είναι διέξοδος, είναι ευχαρίστηση?
1: Σίγουρα είναι μια ευχαρίστηση, είναι μια διέξοδος όμορφη. Είναι το χόμπι μας που το κάνουμε καλά. Όλοι έχουμε ένα χόμπι και μας αρέσει κάτι. Εμείς μεγαλώσαμε το ποδόσφαιρο, μας αρέσει το ποδόσφαιρο και προτιμάμε στον ελεύθερό μας χρόνο να περνάμε στα γήπεδα. Εγώ, ας πούμε, μου αρέσει, είμαι και λίγο ρομαντικός, είμαι του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου πιο πολύ. Μου αρέσει έτσι να πάω να δω ένα αγώνα, όποιο και αν είναι, έτσι, να σταματήσω να δω ένα μάτι στον δρόμο, παίζει δύο ομάδες, δύο χωριά. Μου αρέσει όλη αυτή η
2: εικόνα. Είχες παίξει?
1: Στη Δαμάστα ήμουνα πολλά χρόνια. Ήμουνα πάνω από 20 χρόνια στη Δαμάστα. Παίχτης, γενικός αρχηγός, πρόεδρος, τα πάντα. Ναι.
2: Γαμπρός
1: πήγα εκεί. Μαζί με τη γυναίκα πήρα για την ομάδα. Στο τέλος δηλαδή δεν μου τα είχαν πει καλά. Στην πορεία πήρα
2: του Πεδερούση που έκανε ήταν η ομάδα.
1: Ο Πεδερός μου τα πήγα, ήταν πρόεδρος.
2: Χωρίς να το ξέρω.
1: Και μου λέει, αγόρι μου, έλα εδώ. Πάρε και την ομάδα, έλα εδώ παίχτης, ξέρεις, σιγά σιγά. Και μετά μου πασάραν και την ομάδα. Αλλά πέρασα και εκεί πολύ ωραία. Ήταν άλλη φάση. Είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ζούμε τώρα στον Εργοτέλη. Αλλά είναι άλλη φάση. Αν μου έλεγες δηλαδή πριν μερικά χρόνια ότι θα αναλάβεις τον Εργοτέλη και θα ηγηθείς μια σκέψη, μια προσπάθεια κάποιων ανθρώπων που έχουν ένα όραμα, θα σου έλεγα, δεν είμαι εγώ γι' αυτά. Εγώ γουστάρω αυτό που κάνω τώρα.
2: Αλλά μπαίνεις στο τρυπάκι.
1: Την βαλίτσα μας, το κηλικείο μετά, την πύρα μας, την παρέα μας.
2: Σωστό. Το θέμα των ακαδημιών απευθύνεται και συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη, με την εξέλιξη, με την πρόοδο, δηλαδή που θέλω να καταλήξω. Βγάζει, παράγει αυτή τη στιγμή η Κρήτη ποδόσφαιρο? Και σε ποιο επίπεδο?
0: Εννοείς αν να βγάζει ποδοσφαιριστές?
2: Ναι, αν αναδεικνύει ποδοσφαιριστές, δηλαδή υπάρχει παραγωγική διαδικασία που τελεσφορεί, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Απλά τα επόμενα χρόνια νομίζω ότι θα το δούμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Έτσι και εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι και ο Όβι πήρε το κύπελο με 7 Έλληνες παίκτες.
2: Ναι, αυτό του, έτσι. Γεγονός είναι αυτό.
0: Νομίζω ότι το παράδειγμα του Ολυμπιακού, το παράδειγμα του ΠΑΟΚ που έχουν επενδύσει πάρα πολύ στην Ακαδημία. Ναι. Ο Ολυμπιακός πήρε ευρωπαϊκό σε κάτω των 19.
2: Σωστά. Έτσι.
0: Ο Παναθηναϊκός πλέον στη ΣΚΑΠΑ του γίνεται αρκετά δυνατός. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια έχουν καταλάβει οι ομάδες ότι δεν μπορούν να δίνουν όλη την ώρα για ξένους παίκτες. Πρέπει να παράξουμε και εμείς οι ίδιοι. Νομίζω

0: Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα που μόνο ωφέλη θα έχουμε. Δεν είναι τυχαίο. Δεν κάτσαν οι άνθρωποι μια βραδιά και αποφάσισαν, είπαμε, θα κάνουμε αυτό. Για όποιον το έχει παρακολουθήσει, θα δει ότι οι επιρροές είναι από πάρα πολλές προηγμένες ακαδημίες. Αλλά και για να προλάβω κάποιον που θα πει, εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε Αγγλία, μπορούμε να γίνουμε Βέλγιο. Γιατί οι επιρροές υπάρχουν και το Βέλγιο, ίδιο πληθυσμό.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως γεωγραφικά ή μάλλον. Εκεί μιλάμε για μια στερεωτική χώρα, δεν είναι νησιωτική όπως είναι η Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά δεν πάει να είναι μια χώρα που πληθυσμιακά δεν ξεπερνάει.
1: Έχεις δίκιο.
0: Επομένως, αφού το κάνανε οι Βέλγοι, γιατί να μην το κάνουμε εμείς.
2: Ναι. Σε αυτό φρόντισε βέβαια να πούμε και ο νόμος που θεσπίστηκε ότι για να είσαι προπονητής πρέπει να έχεις δίπλωμα. Και να ασχοληθείς δηλαδή με μια ομάδα, όχι όπως παλιά. Δεν ξέρω τώρα, δεν μας το έχει δείξει. Αλλά
1: να κοπείς το μοντάζ, αυτό η κουβέντα που κάνουμε, να κοπείς το μοντάζ.
0: Δεν μου ζητήθηκε από τον κύριο Πρόεδρο.
2: Ναι, παλιά όταν ήσουν καλός ποδοσφαιριστής, λέει ακάνει τον προπονητή.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: δεν
1: ναι,
2: είναι
1: σωστά.
2: Όλοι για όλα.
1: Έτσι,
2: όχι, να βγάλουν τα διπλώματά τους και είναι και δύσκολα τα διπλώματα, που αυτό το κάνει ακόμα πιο ωραίο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πες μου μια ωραία εικόνα από τη διαδρομή σου που είναι τώρα κοντά 15 χρόνια προπονητικά. Περιμένει η Νερμίζο Νιανών που είχαμε φιλοξενήσει τότε στο pressing της τηλεόρασης Κρέτα.
0: Με τα παιδάκια του Ερμή τότε.
1: Με τα παιδάκια του Ερμή, Ατσιπόπουλο Πρινές. Ηρόδοτος.
0: Στον Ηρόδοτο ένα χρόνο.
1: Στον Ηρόδοτο ένα χρόνο. Και μετά στον Ηρωτέλη.
0: Πες μου, τι θες να σου πω.
1: Μια εικόνα, δηλαδή.
0: Μια εικόνα.
1: Ναι, παιδί μου. Που λες,
0: μία που...
1: Γιατί τι θέλω να σου πω. Εγώ έχω και το θάρρος μαζί και πολλά πράγματα το έχω ακούσει. Δεν προσκλήθηκε χαριστικά ο Κορνάρος. Προσκλήθηκε γιατί αξίζει και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα έχουμε αυτή την ωραία παρέα με τον Γιώργο Πολυχρονάκη, τον πρόεδρο του Εργοτέλη. Ξέρεις πάνω το πώς συνέχεια. Θα αργήσει. Πάνω από συνέχεια πρόεδρο της ΠΑΕ Εργοτέλη.
2: Όχι, όχι. Νωρίς ακόμα. Νωρίς ακόμα. Είπαμε αργά και σταθερά.
1: Είπα, ναι.
2: Για να μην γυρίσουμε πάλι πίσω.
1: Μην το χοντρένουμε.
2: Μην γυρίσουμε πάλι πίσω. Άστο εκεί που είναι.
0: Λοιπόν, εικόνα.
1: Ναι, ναι, μια εικόνα που λες ότι. Καλά έκανα που παράσισα την αρχιτεκτονική τοπίου και κάνω αυτή τη δουλειά.
0: Τη χρονιά που έφυγα από το Νερμίζο Νιανών. Ήταν να πάω στο Τσιπόπουλο. Πήγα στο Τσιπόπουλο, στην Ένωση Τσιπόπουλου πριν τότε. Ήμουν καλεσμένο σε ένα γάμο στα Ζουνιανά. Ξέρεις πώς είναι η γάμο στην περιοχή μας. Μου λέει ο πατέρας μου, και εγώ είμαι καλεσμένος, να πάμε. Να πάμε, βρε παπά. Πήγαμε λοιπόν στο γάμο.
1: Ο Νίκος.
0: Ναι, ο Νίκος.
1: Μορφή.
0: Τα παιδάκια λοιπόν ανακαλύψαν ότι ήρθε ο προπονητής ο οποίος έχει φύγει.
1: Έχει
0: ο οποίος θα φύγει. Τους είχε ανακοινωθεί από τους γονείς ότι θα φύγει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το λέω και ανατριχιάζω. Μέχρι να φτάσουμε στην πλατεία, αισθανόμουν ότι δεν πατούσα. Με πηγαίναν τα παιδάκια.
1: Αλήθεια.
0: Αφού γυρίζω και λέω του πατέρα μου, τι ζούμε
1: τι
0: τώρα.
1: Τι
0: ζούμε τώρα. Νομίζω είναι πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει στο ποδόσφαιρο. Τα παιδιά των Ζωνιανών που με πηγαίνανε. Δεν πήγαινα μόνο μου. Νομίζω αυτό το σπουδαιότερο. Είναι αυτό που πήρα,
1: ναι,
0: και αυτό που παίρνω, χωρίς όμως να, όπως είπα πριν, να το επιζητώ. Δεν μπαίνω στο ποδόσφαιρο γι' αυτό.
1: Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, την καλή ερώτηση την αφήνω για τον Γιώργο. Όχι, όλες καλές είναι. Δεν λέω τι δύσκολη το ζουμί να βγάλουμε. Τα παιδιά, τι προσλαμβάνουσες έχουν, και το ρωτώ επίτηδες αυτό, διότι αυτές τις μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα άρχισε το Μουντιάλ και ζούμε σε ατμόσφαιρα Μουντιάλ, που είναι το πιο χαοτικό Μουντιάλ στην ιστορία. 48 ομάδες, 3 χώρες, 106-107 μάτς, πόσο είναι. 39 μέρες.
2: Θα έχουμε πρόβλημα στα σπίτια μας. Γιατί τα μάτς είναι 5 ώρα το πρωί.
1: Θα αυξηθούν τα διαζύγια.
2: Και τα παιδιά δεν θα. Ευτυχώς είχε τελειώνει τα σχολεία, γιατί αλλιώς θα είχαμε θέμα.
1: Τι παραδείγματα προσπαθείς εσύ ως παιδαγωγός, ως προπονητής παύλα παιδαγωγός, να δίνεις στα παιδιά. Γιατί ξέρεις, σε όλα τα αθλήματα τα παιδιά εντυπωσιάζονται από το Γουεμπανιάμα, από τον Αντετοκούμπο, από το Μέση, από το Ρονάλντο. Προσπαθείς να τα.
0: Είναι ωραίο τα παιδιά να ενθουσιάζουν.
1: Ναι, καλά,
0: αλλά θα πρέπει
1: ωραίο.
0: Να υπάρχει ένα μέτρο.
2: Να έχουν όνειρα.
0: Να έχουν όνειρα. Φυσικά δεν είμαστε εμείς που ήρθαμε ξαφνικά να τους κόψουμε τα φτερά στα παιδιά. Αλλά αν μπορούσα να δώσω εικόνες στα παιδιά, οι εικόνες μου θα ήταν περισσότερο παιδαγωγικές. Θα ήταν αυτό που οι Άπωνες που φεύγοντας καθαρίζουν τις κερκίδες. Νομίζω αυτό θα ήταν.
1: Σωστό, φοβερό ήταν.
2: Και εσύ τα καθαρίζεις όταν φεύγεις από το πρωτόκολλο.
1: Τι έχει μέσα.
0: Το έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει και σαν ερωτήσεις.
1: Τι έχει μπάλα μέσα. Για έναν άνθρωπο
2: είναι
1: που...
2: αυτή με το τσπάκι. Είναι αυτή η καινούρια.
0: Αξίες έχει.
1: Αξίες. Έχει αξίες.
0: Αξίες. Αξίες. Αγάπη, σεβασμό.
1: Ναι, ναι.
2: Υδρότα.
1: Υδρότα. αίμα, δάκρυα. Από όλα.
2: Χαρές, λύπες.
1: Μείγμα φοβερό.
0: Όλα αυτά έχει.

0: Έχουμε το κασκόλ, να ξέρεις, συνέπεσε και έχουμε και τα παπούτσια ίδιου χρώματος. Αν ήσουν μικρός, παιδάκι στο δημοτικό, ναι, στο γυμνάσιο, πού ήσουν κάποτε. Και σου βάζει ο δάσκαλος ή δασκάλα να γράψει μια έκθεση για τον Ευωτέλη. Επειδή βλέπω εδώ το κίτρινο. Τι θα έγραφες.
1: Ιστορία μου, αμαρτία μου.
0: Α, ναι, ήρθε σου πάνω. Την καλή ερώτηση να απάντησε. Ιστορία μου, αμαρτία μου.
1: Πάθος μου μεγάλο, πώς το λέει.
0: Που λέγεται το τραγούδι.
1: Που λέγεται το τραγούδι. Είναι κάτι, είναι μεγάλη ιστορία. Είναι αγάπη, είναι όρεξη, είναι όνειρα. Είναι για αυτούς που κάνουν το χόμπι τους, είναι κάτι το πολύ ξεχωριστό. Δεν ζούμε από το ποδόσφαιρο, δεν το κάνουμε επαγγελματικά. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Είμαστε λάτρεις του ποδοσφαίρου. Παρακολουθούμε, στηρίζουμε, αγαπάμε. Μεγαλώνουμε τα παιδιά μας μέσα σε αυτά.
0: Και με ιδανικά, και με αξίες, και με αρχές, βέβαια. Γιατί είναι...
1: Προσθέσω, ο γιος μου είναι παίχτης του κυρίου εδώ και είχαμε λίγο κάποιες κόντρες όλο το χειμώνα. Καταλαβαίνετε.
2: Οπότε... Εγώ θα πω αμαρτίες γονέων, παιδεύουν
0: στέγη.
2: Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Αλλά είναι, ναι, είναι κάτι πολύ ωραίο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Έχω μια κουβεντούλα που μου πέταξε στην αρχή και μετά εγώ την έπιασα και την έκανα ακόμα πιο εντρικαδόρικη. Κάποια στιγμή να αξιωθείτε, να σας αξιωθεί ο Θεός και η δουλειά που κάνετε, να το βιώσετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να είμαστε όλοι καλά για να γιορτάζουμε πάντα επιτυχίες, ειδικά στην Κρήτη. Γιατί νομίζω ότι η Κρήτη έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Πολλά παιδιά, πολλές ακαδημίες, πολλή ζωή. Και νομίζω ότι θα πάμε καλά.
2: Θα πω όλα.
0: Θα πω όλα. Ό,τι πει ο πρόεδρος. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο του Εργοτέλη, τον Γιώργο τον Πολυχρονάκη, τον διευθυντή των Ακαδημιών, τον Λευτέρη τον Κορνάρο. Ήταν άλλο ένα box out το 33ο στην εφετινή σεζόν στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα που κυτρίνησε σήμερα με τα κέντρα του Εργοτέλη. Εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε και αυτή την Πέμπτη μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια και καλή ποδοσφαιρική απόλαυση, διότι προφανώς δεν υπάρχει καμία απορία το Μουντιάλ. Είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί, πέρα από μια απλή ποδοσφαιρική διοργάνωση. Γεια σας.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Στοίχημα Nation και ζεις την απόλυτη εμπειρία Live Casino. Τώρα διεκδικείς ένα πλήρες ταξιδιωτικό πακέτο για δύο στο Μονακό και ανακαλύπτεις τη λάμψη του Μόντε Κάρλο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Θα ήθελα...
3: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
3: Χωρίς. Της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
6: Ζούμε στο βράδυ, σου πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
6: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάχη και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
5: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Η ιστορική πρόκριση στη League Phase του Europa League κατάφερε ο Όφη μέσα στη δύσκολη έδρα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, υπερασπιζόμενος όχι μόνο το σαφέστατο προβάδισμα πρόκρισης που είχε ήδη από το Παγκρίτιο Στάδιο, αλλά κάνοντας μια εμφάνιση που, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Χρήστος Κόντης, θα τη ζηλεύε ο καθένας. Εμφανώς συγκινημένος από την ιστορική επιτυχία ήταν μετά τη λήξη του αγώνα και ο Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος σήμερα παρακολούθησε την κλήρωση που ανέδειξε και τους αντιπάλους των ασπρόμαυρων. Κοντά μου στο στούντιο είναι η Χρύσα Ζερβού, η οποία βρέθηκε στην Βουλγαρική Πρωτεύουσα, ήταν η απεσταλμένη της τηλεόρασης Κρέτα. Στη σύνδεσή μας είναι και ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος για να συζητήσουμε παρέα για αυτή την ιστορική πρόκριση, για αυτή την νέα μεγάλη επιτυχία του Όφη. Καλησπέρα και στους δύο. Χρύσα, Δημοσθένη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σόφια.
0: Λοιπόν, ξεκινώ, μου επιτρέπεις, Δημοσθένη, να ξεκινήσω από την Χρύσα, που είναι και κοντά μου στο στούντιο, για να δούμε καταρχάς τα τελευταία νέα, τα σημερινά, Χρύσα, που αφορούν στην κλήρωση που ανέδειξε και τους αντιπάλους του Όφη.
1: Ακριβώς σήμερα είχαμε την κλήρωση, δεν προλάβαμε να σταματήσουμε από τα πανηγύρια, καθώς είχαμε και την άφηξη ξημερώματα της ομάδας, δεν πρόλαβαν να ηρεμήσουν οι παίκτες από τα πανηγύρια και κατευθείαν είχαμε την κλήρωση για να μάθουν τους αντιπάλους τους. Σημαντικούς αντιπάλους, τέτοια μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα αντιμετωπίσει. Λεβερκούζεν στο Παγκρίτιο Στάδιο, εδώ το Ηράκλειο θα φιλοξενήσει τη Λεβερκούζεν, μια μεγάλη ομάδα που σίγουρα θα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει και πολύ κόσμο. Μπενφίκα εκτός έδρας στην Πορτογαλία. Ρεν στη Γαλλία, ένα ακόμα ταξίδι για τον Όφη. Η Άντερλεχτ θα έρθει στο Παγκρίτιο. Η Χόφενχάιμ επίσης θα έρθει στο Παγκρίτιο. Ο Όφη θα αντιμετωπίσει επίσης τη Στουρμ Γκρατς στην Αυστρία. Τη Λεχ Πόσναν στο Παγκρίτιο και την Μπερσεβά εκτός έδρας. Να μας βοηθήσει και ο Δημοσθένης αυτό. Η Μπερσεβά δεν ξέρουμε ακόμα ποια έδρα χρησιμοποιεί, έτσι δεν είναι, λόγω των συνθήκων που συμβαίνουν στη χώρα τους.
2: Ναι, στα προκριματικά αυτής της εβδομάδας στο Champions League, η Χάπολ Μπερσεβά δεν αγωνίστηκε στη φυσική της έδρα, στην έρημο του Νεγκέβ στο Ισραήλ, αλλά στο Βουκουρέστι.
0: Μάλιστα. Χρύσα, βάλε μια ανωτελεία. Θέλω και το σχόλιο του Δημοσθένη για την κλήρωση, γιατί ο Όφη απέφυγε τα μεγαθύρια. Όχι ότι δεν είναι μεγάλες ομάδες αυτές με τις οποίες θα παίξει η κριτική ομάδα, αλλά πάντως απέφυγε τα μεγαθύρια, Δημοσθένη.
2: Σαφώς. Μην ξεχνάμε ότι η Μπενφίκα πράγματι είναι μια από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες. Θα αγωνιστεί με δύο γερμανικές ομάδες. Δύσκολο το έργο του Όφη. Ωστόσο, κατά τη δική μου άποψη, το γεγονός ότι απέφυγε την Μίλαν και τη Γιουβέντους, που είναι τα δύο μεγαλύτερα ονόματα σε όλη τη διοργάνωση, κατά τη γνώμη μου. Απέφυγε αγγλικές ομάδες ο Όφη, απέφυγε ισπανικές ομάδες. Αυτό λοιπόν, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, κάνει το μονοπάτι λίγο καλύτερο. Όχι εύκολο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανένας έτσι, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλες ομάδες. Η Leverkusen και η Hoffenheim είναι δύο γερμανικές, όπως είπαμε. Η Lech Poznan μπορεί στο άκουσμα, ο κόσμος ο απλός να μην ξέρει, αλλά είναι πρωταθλήτρια Πολωνίας. Mm-hmm. Όπως και η Χάπολ Μπερσεβά, επίσης είναι πρωταθλήτρια στο Ισραήλ. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, δεν μιλάμε για ομάδες οι οποίες είναι εύκολες. Είναι πρωταθλήτριες στις χώρες τους. Είναι πολύ καλές ομάδες. Η Στουρμ Γκρατς με πολύ μεγάλη εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η Αυστριακή. Η Ρεν, όταν μιλάμε για μια γαλλική ομάδα, καταλαβαίνουμε τις ταχύτητες και την ποιότητα. Η Μπενφίκα στο Νταλούζ του Βαγγέλη Παυλίδη. Η Άντερλεχτ, η οποία πρόσφατα απέκλεισε τον ΠΑΟΚ στο Europa League. Άρα λοιπόν, ναι μεν, απέφυγε τα μεγαθύρια, απέφυγε Μίλαν, Γιουβέντους, αγγλικές και ισπανικές, αλλά παρόλα αυτά το έργο είναι δύσκολο, αλλά θα για μένα είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Χρύσα, αν διάβασα σωστά, ο Χρήστος Κόντης τι είπε? Είπε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να φτάσουμε και όσο πιο ψηλά μπορούμε. Δηλαδή, μετά την κλήρωση που ανέδειξε τους αντιπάλους του Όφη, ο Χρήστος Κόντης παραμένει καταρχάς προσγειωμένος, όπως λέγαμε και χθες, όπως λέμε κάθε φορά, έτσι λέγαμε στη διάρκεια του χειμώνα, βλέπει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, το αντιμετωπίζει ως μοναδικό και ο ίδιος και οι παίκτες. Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο Όφη και αν δικαιούται και να ονειρεύεται και ο Όφη και οι φίλαθλοι προφανώς.
1: Όλοι δικαιούνται να ονειρεύονται.

0: Αυτό που εκλαμβάνω εγώ, αυτό που βλέπω και μέσα από όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με το συγκεκριμένο επάγγελμα, αυτή η ομάδα τώρα έχει μια τόσο ωραία μαγιά, έχει ένα τόσο ωραίο μέταλλο και έχει και κάτι πάρα πολύ σημαντικό που αν δεν το έχει μια ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει και αυτό είναι το εξαιρετικό κλίμα μεταξύ παικτών, τεχνικού team, διοικήσεως. Είναι όλη μια γροθιά. Φαίνεται πλέον, φαίνεται και εντός αγωνιστικού χώρου, φαίνεται και εκτός. Έχουν τα εχέγγυα. Φυσικά μιλάμε για μεγάλα ονόματα, αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ο Όφη, αλλά δικαίωμα στο όνειρο έχουν όλοι, άπαντες.
1: Προφανώς.
0: Και μην ξεχνάμε, και θα ενστερνιστώ και μία δήλωση φιλάθλου που είχαμε στα social μας σώτια, ο οποίος είπε και το γύρο 2004 κανείς δεν περίμενε ότι η εθνική μας μπορούσε να το κάνει, και όμως το κατάφερε. Θεωρώ ότι ο Όφη, με τα δείγματα που μας έχει δώσει μέχρι τώρα και με τη σοβαρότητα που αντιμετωπίζει το κάθε παιχνίδι σε συνδυασμό με το πόσο πολύ διαβασμένος είναι ο Χρήστος ο Κόντης σε κάθε αναμέτρηση, ο Όφη μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω.
1: Μάλιστα. Δημοσθένη, πριν έρθω σε σένα, πάμε να δούμε παρέα λίγο ένα βίντεο που, με τις δηλώσεις του Μιχάλη Μπούση στη Χρύσα Ζερβού και στη τηλεόραση Κρέτα φυσικά και επαναρχόμαστε στην κουβέντα μας.
2: Κοιτάξτε, είναι ένα moment unbelievable για μας, για την ομάδα, για όλο το νησί, για τους φιλάνθρωπους, για την οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που μας στηρίξανε και εύχομαι να κάνουμε την Ελλάδα περήφανη και το νησί και όλους τους οπαδούς του Όφη. Sky is the limit. Και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης μας έδειξε το δρόμο ότι στην Ελλάδα μπορεί οι ελληνικές ομάδες να πιστέψουμε ότι μπορεί να κάνουμε αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Γιατί που πήρε το Conference Cup βοήθησε την Ελλάδα και να ονειρευτεί ότι και άλλες ομάδες όπως είναι τώρα η ΑΕΚ, είμαστε εμείς, είναι και ο Ολυμπιακός, είναι και ο Παναδικός, πρέπει να κάνουμε strive για το καλύτερο και πρέπει να δείξουμε το καλύτερο μας αυτό ώστε να πάμε μπροστά και να είναι πιο ωραίο το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα από ότι είναι. Το πρωτάθλημα είναι δύσκολο, είναι τρεις πράγματα που παίζουμε, πρωτάθλημα, κύπελλο και τώρα Europa. Αλλά εμείς θα παίζουμε το καλύτερο παιχνίδι που μπορούμε και βασιζόμαστε με το ελληνισμό core που έχουμε και έχουμε τους άλλους παίκτες γύρω από αυτό και ότι πιστεύω ότι θα δείξουμε ένα πολύ καλό αυτό και πρέπει να ρευόμαστε για τα καλύτερα, να έχουμε όνειρα για αυτό
3: και,
2: το πράγμα.
3: Και επίσης αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, επειδή έχουμε ακόμα μέρες για τη μεταγραφική περίοδο, κάνετε και άλλα χτυπήματα, θα έχουμε και κάτι για τις τελευταίες ημέρες, γιατί προφανώς και οι φίλοι του Όφη ανυπομονούν να ολοκληρωθεί, να συμπληρωθεί το ρόστερ.
2: Κοιτάξτε, το roster για μας είναι more or less set. Έρχεται ένας παίκτης τώρα, ένα center forward. Τώρα, άμα τύχει κάτι που θα είναι κάτι που that we can't pass up, αυτό θα το κάνουμε cross at that moment. But the door is open. You know, last moment δεν ξέρεις τι μπορεί να σου τύχει. You know, μπορεί να έρθει κάτι, μπορεί να μην έρθει και τίποτα. Αλλά δεν θα πάρουμε μόνο να πάρουμε. Θα πρέπει να είναι κάτι που θα μας βοηθήσει to go over the top.
1: Λοιπόν, ήταν οι δηλώσεις του Μιχάλη Μπούση μετά την κλήρωση. Εγώ μπερδεύτηκα αργότερα στη διάρκεια του δελτίου, στο αθλητικό προφανώς που θα αναλάβει η Χρύσα Ζερβού σήμερα. Θα δούμε και τις δηλώσεις που έκανε σε σένα, Χρύσα. Δημοσθένη, έρχομαι σε σένα. Πώς τον είδες τον Όφη σε αυτά τα δύο παιχνίδια στο Παγκρίτιο και χθες βράδυ? Το λέω αυτό γιατί ρώτησα και τη Χρύσα αν δικαιούται να ονειρεύεται.
4: Δικαιούται να ονειρεύεται και σαφέστα δεν πάει μόνο για τη συμμετοχή, όσο δύσκολο και αν είναι το έργο που έχει μπροστά του Όφη. Νομίζω ότι όσοι ένιωσαν κάποια έκπληξη από την εμφάνιση του Όφη, τόσο στο Παγκρίτιο πριν από μία εβδομάδα, όσο και στη Σόφια χθες βράδυ, νομίζω ότι απλά δεν έχουν δει την ομάδα, δεν έχουν δει πώς παίζει η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Να σταθώ στο χθεσινό παιχνίδι, γιατί και εγώ ήμουν στη Σόφια. Το είδαμε από κοντινές θέσεις με τη Χρύσα το παιχνίδι. Όφη, αν και πιέστηκε, θα λέγαμε, στο πρώτο 20 λεπτό, περισσότερο λόγω της δύναμης της έδρας, λόγω της έντασης που έδιναν από την εξέδρα.
0: Αυτό ήθελα να πω τώρα, Δημοσθένη. Μιλάμε για ένα καμίνι, έτσι. Ήταν απίστευτη η οπαδή.
4: Ήταν, να το πω εγώ έτσι, λαϊκά, ήταν φωνακλάδες πολύ. Οι Βούλγαροι ήταν σαν εμάς τους Έλληνες, το πίστευαν πάρα πολύ. Πράγματι ήταν καυτή ατμόσφαιρα. Όλοι οι όρθιοι πολλές φορές εμπόδιζαν και εμάς τους δημοσιογράφους να δούμε καλά το μάτς. Αλλά αυτό που έλεγα ότι μετά το πρώτο 20 λεπτό και την πίεση περισσότερο από τον κόσμο και από την

0: Νέδρα, όφι έπαιξε το ποδόσφαιρό του, έπαιξε την μπάλα που όλοι γνωρίζουμε, στρωτά, μεστά, με σοβαρότητα σε όλες τις γραμμές. Και όπως έπαιξε την μπάλα του όφι, έτσι έπαιξε και ο κόσμος που ήταν στο πέταλο, περίπου 500 άτομα. Αλλά ο όφι έδειξε ότι σε αυτά τα δύο παιχνίδια, Σότια και Χρύσα, ότι είναι μια ομάδα με ευρωπαϊκό προφίλ. Έδειξε πώς πρέπει να παίζεται το ποδόσφαιρο. Κάποτε θυμόμαστε τα προηγούμενα χρόνια, όχι πολλά χρόνια να θυμίσω, ότι οι ελληνικές ομάδες για να πάρουν ένα αποτέλεσμα εκτός συνόρων έπρεπε να παίζουν μαζικά άμυνα και σε μία αντεπίθεση να βάλουν, αν τύχει, να βάλουν κάποιο τέρμα. Ο Όφι λοιπόν έχει δείξει και με τις κατακτήσεις τόσο του Κυπέλλου όσο και του Super Cup ότι οι νίκες που παίρνει και οι προκρίσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε τις κάνει παίζοντας ποδόσφαιρο. Παίζοντας με τον τρόπο που ο Χρήστος Κόντης έχει μεταλαμπαδεύσει στους ποδοσφαιριστές του. Και αυτό νομίζω ότι κάνει χαρούμενο και τον ίδιο τον κόσμο. Γιατί δεν μετράνε μόνο οι προκρίσεις και οι νίκες. Στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον μετράει και ο τρόπος με τον οποίο έρχονται αυτές οι επιτυχίες.
1: Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό. Για ακόμα μία φορά κράτησε το 0 στην άμυνα. Φέτος σε επίσημο παιχνίδι, είναι λίγα, αλλά και πάλι είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια με πολύ δυνατούς αντιπάλους. Κατάφερε να κρατήσει το 0.
2: Και εντωμεταξύ είχαμε και ανακοίνωση μετά την πρόκριση για τον κόντρο, για την επίθεση Δήμο. Δήμο Στένη, ρωτήθηκε και ο Μπούσης στις δηλώσεις που είδαμε νωρίτερα. Για να σε ακούσω.
0: Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν εξ αρχής ο νούμερο ένας στόχος για την επιθετική γραμμή. Αυτόν ήθελε ο Χρήστος Κόντης από την αρχή. Άργησαν κάπως οι διαπραγματεύσεις. Τελικά ο 32χρονος Βόσνιος είναι από σήμερα στο Ηράκλειο. Οι ανακοινώσεις, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι αύριο το πρωί. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα αποκτηθεί από τη Φερεντσβάρος, με πολύ μεγάλη παρουσία στα ισπανικά γήπεδα. Πέρσι μάλιστα αγωνίζονταν ως δανεικός στη Ρεάλ Σαραγώσα, γεννημένος και στην Ισπανία ο Βόσνιος. Νομίζω ότι ταιριάζει ακριβώς σε αυτό το ποδόσφαιρο του Χρήστου Κόντη. Κουμπώνει, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, και του δημιουργεί του Έλληνα τεχνικού έναν ευχάριστο πονοκέφαλο για την επιθετική του γραμμή, καθώς μπορεί η τριάδα Αϊτόρ, Φούντα και Τιάγκο Νούς να έχει δέσει πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή, αλλά ο Κόντρο έρχεται για να πάρει φανέλα βασικού, αλλά μην ξεχνάμε ότι τα παιχνίδια είναι πολλά, χρειάζεται μεγάλο ρόστερ, γιατί υπάρχει κούραση, μπορεί να υπάρχουν τιμωρίες, μπορεί να υπάρχουν τραυματισμοί. Οπότε το είχε πει και ο Χρήστος Κόντης πριν από 2 μήνες περίπου, ότι θέλουμε μεγάλο ρόστερ για την επόμενη σεζόν.
2: Χρήστα, κλείνω με εσένα να μας μεταφέρεις λίγο το κλίμα από εχθές το βράδυ, από την επιστροφή της ομάδας στο Ηράκλειο και από την υποδοχή των φιλάθλων. Έχουμε και το σχετικό βίντεο, αλλά επειδή ήσουν εκεί και το έζησες, θέλω να μας μεταφέρεις εσύ το κλίμα και την εικόνα και μετά θα πάμε στο βίντεο.
1: Αυτό που έλεγα και νωρίτερα στους συναδέλφους είναι ότι πραγματικά μπορεί να είχε κούραση αυτό το ταξίδι, αλλά ήταν απολαυστικό γιατί ο Όφ πήρε το θετικό αποτέλεσμα, πήρε τη μεγάλη πρόκριση και πραγματικά η επιστροφή ήταν ένα πάρτι, 1 ώρα και 20 λεπτά που ήταν η πτήση, οι παίκτες δεν σταμάτησαν να τραγουδούν. Mm-hmm. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραία, δεν υπήρχε κούρα. Ήταν 2 η ώρα το βράδυ που ξεκινήσαμε από Σόφια για Ηράκλειο και δεν έβλεπες κούραση. Ήταν όλοι 3 ευτυχισμένοι. Τραγούδια μέσα στο αεροπλάνο, συνθήματα. Ο πιλότος δήλωσε περήφανος έτσι και ξεσήκωσε χειροκροτήματα από όλους όσοι ήταν μέσα στο αεροπλάνο. Μάλιστα. Εξαιρετική ατμόσφαιρα και μακάρι να έχουμε να λέμε πολλά τέτοια από εδώ και πέρα.
2: Μακάρι. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο και πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε το σχετικό βίντεο.

Η ώρα έχει πάει 3 και 4 τα ξημερώματα. Για τους εξασιασμένους φίλους του Όφη όμως, αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Με καπνογόνα συνθήματα και ασταμάτητο τραγούδι, οι φίλοι της ομάδας περίμεναν την αποστολή για να αποθεώσουν τον Χριστοκόντι και τους παίκτες του. Η μεγάλη πρόκριση άξιζε και με το παραπάνω το ξενύχτη. Το Ηράκλειο δεν κοιμήθηκε και οι εικόνες από την υποδοχή της ομάδας είναι εντυπωσιακές. Με το κλίμα στην αποστολή του Όφη να είναι πανηγυρικό, η επιστροφή από τη Σόφια ήταν γεμάτη χαμόγελα, πειράγματα, χαλάρη διάθεση και τραγούδια, αλλά και ένα πάρτι που στήθηκε μέσα στο αεροπλάνο. Πρωταγωνιστής ο ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος

ήταν ιδιαίτερα κεφάτος και έδωσε τον τόνο παρά το γεγονός πως είχε καταθέσει και την τελευταία ικμάδα των δυναμεών του για 90 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο. Με την είσοδο στο αεροπλάνο, οι φίλοι της ομάδας έγιναν ένα με τους ποδοσφαιριστές, τραγουδώντας όλοι μαζί το γνωστό «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», μεταφέροντας το κλίμα πανηγυρισμών και στα 35.000 πόδια.

0: Την ίδια στιγμή ο πιλότος εξέφρασε στους ποδοσφαιριστές την περηφάνεια του για το σπουδαίο επιτεύγμά τους σε μια επιστροφή που είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας ομάδας που μόλις είχε γράψει μια ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία της.
1: Και θέλαμε να σας πούμε ότι μας κάνετε πολύ περήφανος. Συγχαρητήρια για τη σπουδαία νίκη σας.
2: Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα θα έχουμε περισσότερο φυσικά στο Δελτίο. Στα αθλητικά, η Χρύσα Ζερβού θα υποδεχτεί έναν από τους σκόρερ της χθεσινής βραδιάς, τον Γιάννη Θεοδωσουλάκη. Τώρα πάμε εμείς στην πολιτική επικαιρότητα. Την διήμερη περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ολοκλήρωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, λίγες ημέρες πριν επανέλθει στη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και ενώ σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο θα πραγματοποιεί επισκέψεις στη Βόρεια Ελλάδα. Η πολιτική αντιπαράθεση πάντως παραμένει στο κόκκινο, με φόντο τόσο τις προτάσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, αλλά και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή της Έλληνας Ακρίτα στη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής μετά την παραίτηση της Όλγας Γεροβασίλη.
3: Στη Δυτική Μακεδονία και ειδικότερα στην Πτολεμαΐδα περιόδευσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσπάθεια ανάπτυξης νέων επενδύσεων στην περιοχή και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μετά τη διακοπή λειτουργίας των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με λιγνητή.
4: Ο λιγνίτης δεν μπορεί να ανταγωνιστεί σήμερα τις υπόλοιπες μορφές φυσικού αερίου με το κόστος του διοξειδίου του άνθρακα εκεί που βρίσκεται σήμερα. Αυτή είναι μια αλήθεια. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει στο λιγνίτη, σας λέει ψέματα. Σας κοροϊδεύει. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, και εγώ προσωπικά, επειδή έχω μάθει να μην κοροϊδεύω τους πολίτες, έχουμε κάνει μια συνειδητή επιλογή να απομακρυνθούμε από το λιγνίτη προς όφελος των ανώσεων πηγών ενέργειας και του φυσικού αερίου, αλλά ταυτόχρονα να κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τη Δυτική Μακεδονία σε αυτήν την πραγματικά δύσκολη μετάβαση.
3: Την ίδια στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και στον Αλέξη Τσίπρα για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους επί των κυβερνήσεών τους κατά τη σχετική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ.
5: Όσοι δεσμεύτηκαν για συσάχθεια και για κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη την πόρτα στα φανς, και την πόρτα αυτή την έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λεωφόρο κερδοσκοπίας εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, το πάρτι κερδοσκοπίας των φαντς εις βάρος των δανειοληπτών τελειώνει.
3: Από την πλευρά της η κυβέρνηση υποστηρίζει πως οι περισσότερες από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη νομοθετηθεί.
6: Κανένας δεν διαφωνεί επί της ουσίας, επί της αρχής, να το πω καλύτερα, με το να ενισχύσουμε τους ευάλωτους δανειολήπτες. Το ΠΑΣΟΚ με την πρότασή του κάνει δύο πράγματα. Ή προτείνει κάτι το οποίο ήδη έχει εφαρμοστεί, εφαρμόζεται, παράδειγμα, προστασία της πρώτης κατοικίας. Εφαρμόζεται ήδη. Από 21 Σεπτεμβρίου, με βάση τη νομοθέτηση της κυβέρνησης, ο κορμός των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ εφαρμόζεται ήδη.
7: Ζουν στο ψέμα, ανασένουν με το ψέμα. Ανερυθρίας τα λένε ψέματα στους πολίτες. Αφού υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας, κύριε Μαρινάκη, πώς εξηγούνται οι μαζικοί πληστηριασμοί, το ρεκόρ κατασχέσεων και διαταγών πληρωμής?
3: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέπτυξε ένα πλαίσιο παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία κύριας κατοικίας, ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο, εξοδικαστικός μηχανισμός ρυθμίσεων, κανόνες και λογοδοσία των servicers, λύση στο πρόβλημα των

0: δανείων σε ελβετικό φράγκο, επιβράβευση του συνεπίδανη ολίπτη, προστασία της αγροτικής γης, θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.
1: Πάνω από 3,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και 1,6 εκατομμύρια βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Την ίδια στιγμή, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν ξεπεράσει τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακόμη και στην ενέργεια, οι οφειλές των καταναλωτών προς τους προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος έχουν φτάσει περίπου τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη αντίφαση που βιώνει ο ελληνικός λαός. Την ώρα που η κυβέρνηση διαφημίζει την οικονομική της πολιτική, το ρεκόρ των υπερπλεονασμάτων, η ελληνική κοινωνία βουλιάζει στα χρέη και τις ανεξόδητες υποχρεώσεις. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα.
2: Στο στούντιο κοντά μου είναι κυρίες και κύριοι ο Χάρης Λεοντάκης για να πούμε τα περισσότερα επί της πολιτικής επικαιρότητας. Χάρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Να ξεκινήσουμε, αν μου επιτρέπεις, πριν πάμε στα του Πρωθυπουργού και της αντιπαράθεσης, να ξεκινήσουμε από αυτό το περιστατικό που είχαμε σήμερα στην Αλεξανδρούπολη με ένα τουρκικό ντρόουν και έκανε για κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις στη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός των Εξωτερικών.
3: Ναι, ένα τουρκικό ντρόουν το οποίο πέταξε κυριολεκτικά πάνω από τον ένα αέριο χώρο της χώρας μας, πλησίασε και στο αεροδρόμιο. Τέτοια αμέσως στενή παρακολούθηση από δύο ελληνικά F-16 τα οποία το αναχέτησαν. Mm-hmm. Η δήλωση του κ. Γεραπετρίτη στη Βουλή ήταν σχετικά με τις προκλήσεις που δέχεται η χώρα μας από την Τουρκία. Είπε ότι έχουν ενημερωθεί τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στον ΟΗΕ. Mm-hmm. Μίλησε για τα θαλάσσια πάρκα και είπε ότι είναι αντίθετα με το διεθνές δίκαιο και ότι η χώρα μας θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να δημοσιοποιήσει αυτή την τακτική της Τουρκίας, που όλα αυτά γίνονται γιατί όπως όλα δείχνουν, τη Δευτέρα θα πέσουν οι υπογραφές της ελληνικής κυβέρνησης με το Ισραήλ για τη δημιουργία του θόλου προστασίας πάνω από το Αιγαίο. Και αυτό είναι κάτι που ενοχλεί την Τουρκία και αφού γενικότερα οι σχέσεις που αναπτύσσει η χώρα μας με το Ισραήλ.
2: Έτσι και τελευταία έχει επανέλθει έτσι σε μια ένταση οι σχέσεις μας με την γείτονο, με την γειτονική χώρα. Πάμε τώρα στα της πολιτικής επικαιρότητας, στο επίκεντρο ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός με περιοδίες, το Πασόκ.
3: Και αυτή την ώρα είναι σε περιοδία στην Κοζάνη ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός όπου μιλάει σε μια ανοιχτή συγκέντρωση αυτή την ώρα στην Κοζάνη και αναφέρεται στα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Αναφέρθηκε στον κατώτατο μισθό, μάλιστα, λέγοντας ότι θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές. Το θερμόμετρο, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει συνεχώς, όπως είπες και εσύ, την άλλη εβδομάδα, στο τέλος της άλλης εβδομάδας έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ακούσουμε το πακέτο των όσων δώσει η κυβέρνηση κυρίως σε μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες. Mm-hmm. Και θα ακολουθήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάντως η προεκλογική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει.
2: Βεβαίως. Και βέβαια το ΠΑΣΟΚ που ετοιμάστε και για την 3η του Σεπτέμβρη, για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν, για την εκδήλωση που θα γίνει εδώ στην Κρήτη και τις περιοδίες των στελεχών, συνεχίζει αυτές τις θεματικές εκδηλώσεις μέσω των οποίων δημοσιοποιεί το πρόγραμμα.
3: Έτσι. Και σήμερα στο Ηράκλειο είχαμε περιοδία στελεχών και βουλευτών στη Λαϊκή Αγορά που έγινε στην περιοχή της Θερίσου. Από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν σε όλη την Κρήτη με στελέχη του ΠΑΣΟΚ που θα κατέβουν από την Αθήνα, βουλευτές, ευρωβουλευτές. Όλοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία προκειμένου μέχρι και το τελευταίο χωριό της Κρήτης, όπως λένε στο ΠΑΣΟΚ, να φτάσει το μήνυμα, οι θέσεις και το πρόγραμμα του κινήματος και να ενημερωθεί ο κόσμος για την εκδήλωση που θα γίνει την Πέμπτη.
2: Χάρη, σε ευχαριστώ. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, Κρήτη, καθώς οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, ενώ στην Κρήτη έφτασαν ενισχύσεις τόσο σε προσωπικό όσο και σε μέσα από την υπηρετική Ελλάδα. Στο πλαίσιο, μάλιστα, κλειστής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, αξιολογήθηκε η κατάσταση και οργανώθηκε η επιχειρησιακή ανάπτυξη των δυνάμεων στο νησί.
4: Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης τίθεται η Κρήτη.

0: από την Παρασκευή και μέχρι την Κυριακή, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς χαρακτηρίζεται ακραίος σε τρεις περιφερειακές ενότητες του νησιού. Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 5, ενώ τα Χανιά στην κατηγορία 4. Για το λόγο αυτό βρίσκονται ήδη σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού, με τον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Γι' αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε στο πρώτο πυροσβεστικό σταθμό του Ηρακλείου κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών του πυροσβεστικού σώματος, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να οργανωθεί η επιχειρησιακή ανάπτυξη των δυνάμεων. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Επιθεωρητής Πυροσβεστικού Σώματος Δημήτρης Μπριόλας, ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Δυνάμεων Κρήτης Ξενοφών Τσιλιμιγκάκης, καθώς και ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Βορείου και Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης Μιχάλης Ελληνιωτάκης.
1: Από σήμερα και πιθανότατα και τις επόμενες μέρες, το Σαββατοκύριακο, στο νησί μας θα παρουσιαστούν άκρως επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, οι οποίες ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Γι' αυτό και έχει οριστεί ως κόκκινος συναγερμός, ο κωδικός Red Code. Αυτό για μας σημαίνει ότι όλες οι υπηρεσίες του νησιού βρίσκονται σε γενική επιφυλακή, αυξημένα πληρώματα στα οχήματα, επιπλέον περιπολίες υδροφόρων οχημάτων, επιπλέον περιπολίες αξιωματικών, ώστε αν προκύψει κάποιο περιστατικό να μπορέσει η υπηρεσία μας να ανταποκριθεί άμεσα.
0: Εκτός από τους 20 πυροσβέστες που έφτασαν στην Κρήτη από την Υπηρωτική Ελλάδα προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις των πυροσβεστικών υπηρεσιών, αλλά και τα 4 εναέρια μέσα κατάσβεσης τα οποία βρίσκονται σε Χανιά και Ηράκλειο προκειμένου σε περίπτωση ανάγκης να συνδράμουν σε περιπτώσεις πυρκαγιών, μετακινήθηκαν και 6 πυροσβεστικά οχήματα με ενισχυμένα πληρώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οχήματα αυτά θα κατευθυνθούν προς το Καβούσι Λασιθίου, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση των συγκεκριμένων πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι ενισχύσεις αναμένεται να παραμείνουν στην περιοχή έως και την Κυριακή, ενισχύοντας προληπτικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα στην Ανατολική Κρήτη.
1: Τα εναέρια μέσα στο νησί προς το παρόν είναι τα γνωστά, τα 4 εναέρια τα οποία γνωρίζουμε, 2 στο Ηράκλειο και 2 στα Χανιά, και αν χρειαστεί θα μπορέσουν να συνδράμουν άμεσα. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί και ευχόμαστε, αν τυχόν προκύψει, να υπάρχουν τέτοιες συνθήκες ώστε να μπορούν να κάνουν και υδροληψία και να επιχειρήσουν και να μην συμβεί ό,τι συνέβη το προηγούμενο διάστημα στο Ρέθυμνο, που δεν είχαμε τη δυνατότητα αυτή. Για τους πολίτες, θα λέγαμε για άλλη μια φορά ότι αυτές τις μέρες θα πρέπει να είναι ακόμα περισσότερο πιο προσεκτικοί. Έκκληση κάνουμε να αποφύγουν την οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, την οποιαδήποτε εργασία στην Κήπεθρο, θερμή εργασία, και να παρακολουθούν και να ενημερώνται από τις αρχές για τις εξελίξεις.
2: Περισσότερα από 100 ετοιμόρροπα και επικίνδυνα κτίσματα στην Αγία Τριάδα απασχολούν το Δήμο Ηρακλείου, το ΤΕΤΑΚ και τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο της περιοχής. Στόχος είναι η ουσιαστικότερη καταγραφή και παρακολούθησή τους, καθώς αρκετές περιπτώσεις αποτελούν κίνδυνο για κατοίκους και διερχόμενους. Η Δημοτική Αρχή αναμένεται να προτείνει στους ιδιοκτήτες συγκεκριμένα βήματα για την αποκατάσταση των ακινήτων τους. Σε άλλη περίπτωση θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.
0: Λύσεις προκειμένου να γίνει άρση ετοιμορροπιών σε πάνω από 100 κτίσματα στην Αγία Τριάδα αναζητούν ο Δήμος Ηρακλείου, το ΤΕΤΑΚ και ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος της περιοχής, καθώς τα τελευταία χρόνια κτίρια τα οποία έχουν αφαιθεί στην τύχη τους αποτελούν σε αρκετές περιπτώσεις κίνδυνο θάνατο για μόνιμους κατοίκους και διερχόμενους πολίτες. Μετά από διαδοχικές επαφές και συναντήσεις, αναδείχθηκε η ανάγκη πιο ουσιαστικής παρακολούθησης των ετοιμόρροπων κτισμάτων.
3: Αυτό το οποίο έχουμε επανειλημμένως ζητήσει ως παράκληση από τους πολίτες, ως ιδιοκτήτες αυτών των κτηρίων, αλλά φυσικά και από κάθε άλλο φορέα, είτε δηλαδή πρόκειται για τον ίδιο το Δήμο, είτε ακόμα και για το δημόσιο το οποίο μπορεί να κατέχει ένα τέτοιο ακίνητο, είναι ότι πρέπει, με βάση την νομοθεσία, ως έχοντες την απόλυτη ευθύνη για την ευρωστία ενός κτηρίου, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να νοιάζονται πραγματικά για τον στατικό έλεγχο αλλά και την στατική επάρκεια του κτηρίου τους, έτσι ώστε να μην αυτό αποτελεί επικίνδυνο στοιχείο μέσα στην πόλη. Θα πρέπει δηλαδή ανά πάσα στιγμή και χωρίς ιδιαίτερη όχληση η οποία να υπάρχει είτε από την υπηρεσία μας είτε από άλλους καταγγελόμενους, να υπάρχει μια άρση των επικινδυνοτήτων. Σήμερα που μιλάμε μπορώ να πω ότι σε μεγάλο βαθμό δυστυχώς δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες. Και έτσι λοιπόν υπάρχουν καθημερινές καταγγελίες τόσο από συμπολίτες οι οποίοι φοβούνται για τη δημόσια ασφάλεια, αλλά φυσικά και από την υπηρεσία μας που καταγράφουμε τέτοιου είδους επικίνδυνα κίνητα.
4: Γνωρίζουμε ότι η διαδικασία αυτή είναι πολύ χρονοβόρα και δεν υπάρχουν στελέχοι και υπάλληλοι στις υπηρεσίες. Όπως π.χ. η Πολυδομία Ηρακλείου είναι υποστελεχωμένη και δεν μπορεί να το

0: υποστηρίξει. Το θέμα. Άρα λοιπόν, είχαμε κάνει σαν περιβαλλοντικό σύλλογο Αγίας Τριάδας ένα αίτημα στο τεχνικό επιμελητήριο να μπορέσει το τεχνικό επιμελητήριο μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ηρακλείου να βρεθεί μια ομάδα μηχανικών οι οποίοι θα αναλάβουν να ξετρέξουν τη διαδικασία των ετοιμόρροπων. Η διαδικασία είναι μεγάλη, δηλαδή ξεκινάει από την καταγραφή, κατηγοριοποίηση σε ποια στάδια βρίσκονται οι ετοιμορροπίες, ενημέρωση των ιδιοκτητών. Αν κάποιοι είναι δεκτικοί, τότε μπορούν να φτάσουν και σημείο να προτεταθούν κάποιες λύσεις. Οι πιο πολλοί συνήθως δεν ανταποκρίνονται.
1: Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Νίκο Γιαλιτάκη αλλά και τον περιβαλλοντικό σύλλογο Αγίας Τριάδας, τα ετοιμόρροπα κτίρια σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου αποτελούν σοβαρό θέμα καθημερινότητας. Θέμα το οποίο χρήζει άμεσης λύσης.
2: Διαρκώς μας απασχολούν ουσιαστικά γύρω στα 300 με 400 κίνητα μέσα στο ναστικό και όχι μόνο ιστό. Αυτό το οποίο έχουμε επισημάνει επίσης ως ένα θέλετε, μέτρο το οποίο θα μπορούσε να επιταχύνει αν θέλετε, την ανταπόκριση των ιδιοκτητών στο να αμβλύνουν αυτές τις επικινδυνότητες είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε στη χώρα μας επιτέλους να αποκτήσουμε ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο, ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να υποχρεώνει τον κάθε ιδιοκτήτη με κυρώσεις αν θέλετε και διοικητικές στο να έχει όπως σας είπα το κτίριό του ασφαλές.
1: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, οι ιδιοκτήτες ετοιμόρροπων κτισμάτων, στις περιπτώσεις που δεν θα ανταποκριθούν, θα ακολουθηθεί η νομική οδός.
0: Άρα λοιπόν αυτό μέσω της πολυδομίας μετά θα σταλεί, μέσω της πολυδομίας και των μηχανικών αυτών που θα βοηθήσουν, θα σταλεί στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας θα κάνει το ίδιο πράγμα. Πάλι ίσως βρεθούν κάποιοι ιδιοκτήτες που θα φιλοτιμηθούν να κάνουν κάποιες εργασίες ή τέλος πάντων να ανακαινήσουν, να το καταγραφήσουν, να το πουλήσουν, να το γράψουν σε ένα από τα 5 παιδιά τους που συνήθως αυτό συμβαίνει. Εάν πάλι δεν γίνει κάτι, γιατί τα πιο πολλά εκεί καταλήγουν, ο κόσμος δεν έχει χρήματα να ασχοληθεί με τα ετοιμόρροπα, τότε θα πρέπει να ακολουθηθεί μια άλλη διαδικασία.
3: Χάρης Λιοντάκης είναι ξανά κοντά μου. Χάρη, συνεχίζουμε και συζητάμε στην πόλη του Ηρακλείου για τα πολλά ετοιμόρροπα που προφανώς μισθούν κίνδυνο, έτσι δεν είναι?
4: Προφανώς, δεν είναι.
3: Μιλάμε για την Αγία Τριάδα, αλλά δεν είναι μόνο αυτή η περιοχή.
4: Και δεν είναι και λίγα τα περιστατικά που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Και τόσο εντός τυχών, αλλά και πιο έξω. Αλλά ειδικά εντός τυχών το πρόβλημα είναι μεγάλο. Αλλά θυμάμαι είχε γίνει άλλη μια προγραμματική σύμβαση με το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, όπου είχε γίνει μια καταγραφή 700 περίπου ακινήτων, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως είτε ετοιμόρροπα είτε επικινδύνως ετοιμόρροπα. Δεν ξέρω τι έγινε από εκεί και μετά. Δεν ξέρω αν κάποιοι από τους ιδιοκτήτες ειδοποιήθηκαν και με ποιο τρόπο, αν επιβλήθηκαν κυρώσεις, αν τέλος πάντων προχώρησε κάπως με βάση αυτή τη λίστα κάποια διαδικασία για να βελτιωθούν οι συνθήκες. Η πραγματικότητα που έχουμε βιώσει το τελευταίο διάστημα με τις πτώσεις επιχρησμάτων από διάφορα κτίρια δεν το δείχνει. Πάντως νομίζω ότι πρέπει να αναζητήσει μια άλλη οδό ο Δήμος, αυτό που είπε ο κύριος Γιαλιτάκης δηλαδή, να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να επιβάλλονται κάποιες κυρώσεις ή να αναλαμβάνει ο Δήμος,
3: να αναλαμβάνει
4: ο Δήμος τις καθαιρέσεις των επικινδύνων τμήματων και στη συνέχεια να χρεώνει τους ιδιοκτήτες.
3: Νομίζω ότι αυτό προβλέπεται, Χάρη, ήδη. Νομίζω ότι αυτό προβλέπεται ήδη, γι' αυτό και έχει αξία να δούμε εάν έχει προχωρήσει κάτι με όλα τα ετοιμόρροπα ή τα επικίνδυνα, εν πάση περιπτώσει.
4: Είναι τόσα πολλά, ειδικά και στην Αγία Τριάδα, αλλά και στην περιοχή του Λάκου σε ορισμένα σημεία, που κυριολεκτικά περνάς δίπλα από κάποια κτίσματα και φοβάσαι μην έρθει κάτι στο κεφάλι σου.
3: Σε ευχαριστώ, Χάρη, και πάλι. Αντιμετωπίζει, κυρίες και κύριοι, με σημαντικές επιβαρύνσεις βρίσκονται πλέον οι πολίτες που αφήνουν απλήρωτες όφυλες προς τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης. Θυμίζω ότι αυτό που προβλέπεται είναι ότι οι ληξιπρόθεσμες όφυλες που δεν έχουν ρυθμιστεί, των οποίων η ρύθμιση δεν τηρείται, επιβαρύνονται μετά την παρέλευση 6 μηνών με πρόστιμο ίσο με το 50% της οφυλής. Πάμε να συζητήσουμε με τον Δήμαρχο Ρεθύμνου, θυμίζω και πρόεδρο της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης και Αποχέτευσης, τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη, που μου κάνει τη χαρά και είναι σήμερα μαζί μου. Κύριε Μαρινάκη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα και εσάς και τους τηλεθεατές σας.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ξεκινώ από αυτό το πολύ μεγάλο θέμα που έχει θορυβήσει τους πολίτες και αντιλαμβάνομαι ότι και η ΔΕΙΑ απευθύνουν κλήσεις προς τους καταναλωτές να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, έτσι δεν είναι?
1: Το θέμα είναι πολύ πιο σύνθετο. Mm-hmm. Αυτό, αν θέλετε, είναι η απόλυξη μιας νοοτροπίας και μιας κατάστασης που υπάρχει. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν από περίπου 2 μήνες ψηφίσαμε το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, mm-hmm, και μετά από λίγες εβδομάδες ψηφίσαμε την αναγκαστική απορρόφηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ μεγάλων περιοχών της πατρίδας μας, χωρίς να ακολουθεί αυτό που λέει ο κώδικας, δηλαδή ότι έχουμε εκούσιες συνενώσεις. Mm-hmm. Το επιχείρημα είναι ότι έχουμε πολύ χαμηλή σπραξιμότητα, ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε σε απαιτήσεις μιας επόμενης μέρας που αφορά την υψηδρία και τα απαιτούμενα έργα, και αυτός ο νόμος, ο οποίος είναι πράγματι αυστηρός, στην ουσία νομίζω είναι η τελευταία προειδοποίηση στους πολίτες αλλά και στις δημοτικές επιχειρήσεις, ότι αν δεν καταφέρουμε πραγματικά να γίνουμε συνεπέστεροι στα τιμολόγια και στην σπραξιμότητά τους, mm-hmm, τότε θα έχουμε και ακριβότερα τιμολόγια και, mm-hmm, αυτό που λέμε ιδιωτικοποίηση του νερού. Πρέπει λοιπόν οι πολίτες να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή, όταν υπάρχει μάλιστα απειλή ποινικής ευθύνης για τα διοικητικά συμβούλια, mm-hmm, και αστικής και πειθαρχικής ευθύνης για τους γενικούς διευθυντές των επιχειρήσεων, mm-hmm, δεν υπάρχει πλέον περιθώριο, έτσι, να κάνει κάποιο στα στραβά μάτια.
0: Ναι. Και μιλάμε και για πολλά εκατομμύρια οφειλών, κύριε Μαρινάκη, έτσι δεν είναι, προς τις δημοτικές επιχειρήσεις. Δεν θέλω να μπούμε τώρα σε κατατόπους, πάντως είναι πολλά τα εκατομμύρια που οφείλονται από τους πολίτες. Και αναρωτιέμαι, είναι αυτό που είπατε κιόλας, είναι η αδυναμία εις πραξιμότητας, ότι δεν υπάρχουν ίσως τα κατάλληλα εργαλεία, δεν πείθονται οι πολίτες, γιατί φαντάζομαι ότι μεταξύ των καταναλωτών υπάρχουν και αυτοί που λέμε οι συστηματικοί κακοπληρωτές, κύριε Μαρινάκη, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν και πολίτες που όντως δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα.
1: Νομίζω ότι υπάρχει πρόνοια για εκείνους που πραγματικά αδυνατούν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το πρώτο, το πιο σημαντικό. Ξέρετε, παλιότερα θυμόμαστε τις γιαγιάδες μας. Πρώτα πλήρωναν τη ΔΕΗ και το νερό και μετά, που λέει ο λόγος, αγόραζαν ψωμί για το σπίτι.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό το θεωρούν τελείως παράτερο και ιδίως υπάρχουν και επιχειρηματίες αλλά και δυστυχώς και στον αγροτικό χώρο, mm-hmm, άνθρωποι που νομίζουν το νερό αυτό είναι δωρεάν, είναι το νερό της βροχής.
0: Ναι.
1: Το νερό αυτό είναι πανάκριβο και μάλιστα μετά την τρομακτική πίεση που αισθανόμαστε από το ενεργειακό κόστος,
0: mm-hmm,
1: ένα μεγάλο θέμα,
0: βέβαια,
1: που δεν το ακουμπάμε συχνά. Θα δείτε ότι και τώρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα υποθούν πολλά για περίπου όλους, mm-hmm, αλλά για την αυτοδιοίκηση δυστυχώς, mm-hmm, γίνουμε μάντης κακό, δεν θα υποθεί ούτε μία λέξη.
0: Ναι.
1: Για το δε ενεργειακό που μας καταδυναστεύει και κατά συνέπεια επεκτείνεται η επιβάρηση στους πολίτες, mm-hmm, φοβάμαι ότι δεν θα υποθεί τίποτα.
0: Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε συζητήσει ξανά και οι δυο μας, εννοώ, κύριε Μαρινάκη,
1: βεβαίως,
0: το ενεργειακό κόστος και πόσο βαραίνει της ΔΕΙΑ. Δεν έχει υπάρξει κανένα νεότερος προς αυτό, προς τη διευκόλυνση δηλαδή των δημοτικών επιχειρήσεων, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, το ΜΕΝ Υπουργείο Εσωτερικών είναι, mm, συνεπές ότι έχει πει και προσπαθεί να μοιράσει όσο το αφήσουν από τα 200 εκατομμύρια που είναι τώρα και 3 χρόνια, mm-hmm, αποθηκευμένα και αξιμοποιητά, για να πληρωθεί ένα μεγάλο μέρος των χρεών των επιχειρήσεων προς, mm-hmm, τη ΔΕΗ.
0: Μάλιστα.
1: Όμως αυτό, αν θέλετε, είναι μια κοντόφθαλμη αντιμετώπιση του προβλήματος.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα είναι το κόστος των ενεργειακών. Mm-hmm. Είναι,
0: μάλιστα,
1: αδιανόητο ότι πληρώνουμε 38% ακριβότερα τα τιμολόγια στους δήμους από ότι οποιοδήποτε οικιακός καταναλωτής.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς καμία βοήθεια από την πολιτεία μέχρι, mm-hmm, τώρα.
0: Κύριε Μαρινάκη, μου επιτρέπετε έτσι για την κατακλίδα να αλλάξω λίγο θέμα με την ευκαιρία που σας έχω σήμερα μαζί μου, γιατί έχουμε και καλές ειδήσεις. Να λέμε και τις καλές ειδήσεις. Μιλώ για το καταδυτικό πάρκο.
1: Για τον Όφη εννοείται.
0: Και για τον Όφη προφανώς, δεν το συζητώ καθόλου.
1: Αυτό ήταν Η καλή είδηση για όλη την Κρήτη.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, όμως έρχομαι λίγο στα πιο δικά σας του Ρεθύμνου. Ναι. Προφανώς αφορά όμως και όλη την Κρήτη και όλη την Ελλάδα και συνολικά. Όταν μιλάμε για καταδυτικό τουρισμό, δεν απευθυνόμαστε μόνο στο νησί ή στην Ελλάδα, αλλά και εκτός συνόρων. Καταδυτικό πάρκο στο Γεράνι, λοιπόν. Έχουμε

0: δημοσίευση του ΦΕΚ που ανοίγει το δρόμο και αυτό είναι ένα καλό νέο.
1: Είναι πολύ καλό νέο και να ξέρετε και να ξέρουν και οι τηλεθεατές μας ότι τα καταδυτικά πάρκα για να έχουν προοπτική και μέλλον πρέπει να είναι κοντά το ένα με το άλλο. Ξεκίνησε ο Αποκόρωνας, συνεχίζουμε εμείς, γίνεται και στη Νότια Κρήτη και στο Δήμο Αγίου Βασιλείου από ό,τι ξέρω, αλλά και σε άλλες περιοχές. Έτσι δημιουργούμε στην ουσία μια ενότητα καταδυτικών πάρκων. Απευθυνόμαστε σε ένα πολύ σοβαρό τουρισμό ανθρώπων με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και μπορούμε έτσι και το φυσικό περιβάλλον μέσα των καταδυτικών πάρκων να προστατεύσουμε και να δημιουργήσουμε δυνατότητες ανάπτυξης σε περιοχές πιο απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα. Θεωρώ ότι λοιπόν είναι ένα καλό νέο. Θέλει πολύ κόπο και πολλές μελέτες και πολλές εγκρίσεις, αλλά όλα τα πράγματα θα δύσκολα στο τέλος, όταν φτάνουμε στην ολοκλήρωση μάλλον, δεν τα θυμόμαστε, θυμόμαστε μόνο το καλό.
0: Με το καλό λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, κύριε Μαρινάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτησή μας. Καλό βράδυ εύχομαι. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας.
3: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
4: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της ANEC Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιο ταχύ για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιο ταχύ από 114 ευρώ. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
7: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτη 92,1, Κρέτα24.gr.
9: Στοίχημα Nation και ζεις την απόλυτη εμπειρία Live Casino. Τώρα διεκδικείς ένα πλήρες ταξιδιωτικό πακέτο για δύο στο Μονακό και ανακαλύπτεις τη λάμψη του Monte Carlo. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.

hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Ελβίβ 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, ιδιαίτερα τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Θέουτα, καθώς οι αντιδράσεις κατοίκων για την παρουσία μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής κλιμακώνονται, με τις τελευταίες διαδηλώσεις να μετατρέπονται σε σοβαρά επεισόδια.
1: Η ένταση στη Θέουτα ανεβαίνει ξανά μετά από αρκετές ημέρες που σημαδεύτηκαν από διαμαρτυρίες και επεισόδια που συνδέονται με τη μεταναστευτική κρίση. Δεκάδες κάτοικοι επιχείρησαν να μπλοκάρουν τη διέλευση οχημάτων του Ερυθρού Σταυρού που κατευθύνονταν για να βοηθήσουν τους μετανάστες που παραμένουν στην περιοχή Ελ Τραμπολίν. Η διαμαρτυρία σημειώνεται λίγες ώρες μετά από μια νύχτα που σημαδεύτηκε από νέα επεισόδια στην αυτόνομη πόλη, όπου 12 μετανάστες συνελήφθησαν έπειτα από επίθεση με πέτρες εναντίον στρατιωτικού οχήματος, στο οποίο επέβαιναν 4 στρατιώτες, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Τα γεγονότα προστίθενται στα επεισόδια που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες νύχτες μεταξύ ομάδων κατοίκων, μεταναστών και δυνάμεων ασφαλείας. Το τελευταίο επεισόδιο εκτελήθηκε στο δρόμο πρόσβασης προς την παραλία Ελ Τραμπολίν. Περίπου 100 άτομα κάθισαν πάνω στο οδόστρωμα για να εμποδίσουν την πορεία φάλαγγας οχημάτων του Ερυθρού Σταυρού, που αποτελούνταν από ένα φορτηγό και τρία βαν και μετέφερε τρόφιμα για τους μετανάστες. Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, ακούστηκαν συνθήματα όπως «Ο Ερυθρός Σταυρός είναι μαφία», ενώ η ισχυρή δύναμη της εθνικής αστυνομίας, της δημοτικής αστυνομίας και στρατιωτικών παρακολουθούσε τη συγκέντρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Κρέτα, καλησπέρα. Ο Όφη ζει για ακόμη μια φορά μέσα στο 2026 πολύ μεγάλες στιγμές, καθώς κατάφερε να προκριθεί στη League Phase του Europa League. Γνωρίζει ήδη τους αντιπάλους του, μεγάλες ομάδες, τις οποίες και θα φιλοξενήσει εδώ, αλλά και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας. Να συνδεθούμε λοιπόν με τον σκόρερ του δεύτερου τέρματος, τον Γιάννη το Θεοδοσουλάκη, ο οποίος μας κάνει την τιμή να είναι κοντά μας, και με τον Βασίλη το Σκουντή, ο οποίος είναι επίσης από το Ρέθυμνο. Γιάννη, τώρα είμαστε τρεις ρεθεμιώτες στον αέρα της τηλεόρασης Κρέτα. Καλησπέρα και στους δύο.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Συγχαρητήρια στον Γιάννη, συγχαρητήρια στον Όφη. Νομίζω ότι αρπάζω την μπάλα. Δεν θα έπρεπε. Δείχνω ασέβεια στον Γιάννη, αλλά νομίζω ότι η συνεργασία τους ήταν χθες με αυτό το ρεθεμιώτικο γκολ, δηλαδή ήταν όλα τα λεφτά. Αλλά όλα τα λεφτά γενικώς είναι η πορεία του Όφη και αυτά που ζουν.
3: Γιάννη, πώς νιώθεις?
5: Εντάξει, καλύτερα. Δύο κυριακάτικο μάτς, όπου είναι με τον Άρη. Είμαστε συγκεντρωμένοι τώρα σε αυτό το μάτς.
3: Η αλήθεια είναι ότι τα πανηγύρια κράτησαν μέχρι πρωίας. Απόρρισα πραγματικά πώς είχατε τόση αντοχή μετά από το παιχνίδι. Βέβαια είναι λογικό, γιατί είχατε πολύ μεγάλη χαρά. Και εσύ και οι συμπαίκτες σου το ζήσατε στο έπακρο, έτσι?
5: Ναι, σίγουρα ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκριση. Ήταν και ο κόσμος δίπλα μας, το χαρήκαμε παραπάνω, αφού ήταν στο πλευρό μας για ακόμη μια φορά. Το ευχαριστήκαμε πολύ και...

0: Και τελείωσε τώρα αυτό και συνεχίζουμε τώρα για το επόμενο μάτι.
1: Και είδα και ότι αφιέρωσες το γκολ στην οικογένειά σου, αλλά και στον κόσμο που είναι δίπλα σας και είναι επίσης πολύ σημαντικό αυτό.
0: Η οικογένειά μου που είναι πάντα δίπλα μου, τους αφιέρωσα, ήταν δίπλα μου, αλλά και στον κόσμο που για ακόμη μια φορά είναι στο πλευρό μας.
1: Τι είπατε με τον Αποστολάκη μετά το παιχνίδι, είπατε κάτι για τον γκολ, έτσι, για το πόσο ωραία συνεργαστήκατε.
0: Του είπα ένα ευχαριστώ αρχικά για την αρχή και μετά ήμασταν και δύο πολύ χαρούμενοι και απολαμβάναμε απλά τη στιγμή.
1: Βασίλη, να σου δώσω το λόγο. Είμαι σίγουρη ότι έχουν γεννηθεί ερωτήσεις που θέλεις να κάνεις στο Γιάννη.
2: Εντάξει, περισσότερο τώρα μένουμε σε αυτό, γιατί εγώ νομίζω όμως ότι περισσότερο από αυτά εκείνο που θα πρέπει να πιστώσουμε στον Όφη και στα παιδιά κατά μόνας, ατομικά και στην τακτική του χρήση του κόντι. Και γενικότερα, δηλαδή, ο Όφη μεγαλώνει και δεν μεγαλώνει μόνο γιατί παίζει σε τελικούς και κατακτά τρόπια και ήδη μέσα σε δύο μήνες από τον Απρίλιο με την κατάκτηση του κυπέλου στο δεύτερο διαδοχικό τελικό, εν συνεχεία με την κατάκτηση του Super Cup στον δεύτερο διαδοχικό τελικό, με την επιστροφή του στην Ευρώπη και με την πρόκρισή του με δύο νίκες, κάτι που δεν κατάφερε καμιά άλλη ελληνική ομάδα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, και με τη συμμετοχή του στους χρυσοφόρους κιόλας ομίλους στη League Face και με το γεγονός, Χρήστα, όπως είπες, και αυτό ο Γιάννης μπορεί να το εκτιμήσει πάρα πολύ, επειδή είναι ακόμη νεαρός και νομίζω ότι θα δημονούν όλοι οι συμπαίκτες του και όλος ο οργανισμός του Όφη να αντιμετωπίσει μεγάλες ομάδες, τη Leverkusen, την Anderlecht, την Lech Poznan, τη Hoffenheim εντός έδρας, εκτός έδρας να υπενθυμίσω την Benfica, τη Rennes, τη Sturm Graz και τη Hapoel Beersheba, ομάδες που έχουν κατακτήσει ευρωπαϊκά τρόπαια, ομάδες με πολύ μεγάλη ιστορία. Αυτό είναι προστιθέμενη αξία για τον Όφη. Και Όφη, εκείνο που εγώ ήθελα να τον ρωτήσω, τον Γιάννη, το αισθάνεται ότι μεγαλώνει η ομάδα και μεγαλώνει και σε ένα άλλο επίπεδο, ότι μπορεί να διαχειρίζεται καταστάσεις. Κατά την άποψή μου, η διαχείριση χθες ήταν αριστοτεχνική και αυτό προέκυψε και από την οριμότητα την οποία σιγά σιγά αποκτούν οι ποδοσφαιριστές, αλλά και από το σχέδιο και την τακτική του προπονητή. Δεν πανικοβλήθηκε σε καμία στιγμή. Τα τριγωνάκια και οι συνεργασίες, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, αν διαδάσκονται σε σεμινάρια, όπως επίσης και τα τελειώματα. Δηλαδή και αυτό του Γιάννη από την πάσα του άλλου Γιάννη, του Αποστολάκη, που λίγο πρωτού πέσει κατάφερε να βγάλει μια σέντρα ξηράφη, αλλά και το γκολ του Νου στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη και όλα γίνονται βάσει σχεδίου και βάσει τακτική και βάσει στόχευση στο γήπεδο.
1: Πραγματικά το βλέπουμε αυτό, Βασίλη. Βλέπουμε μια ομάδα πάρα πολύ οργανωμένη, έναν Χρήστο Κόντι πάρα πολύ διαβασμένο. Έχω την αίσθηση βέβαια ότι τόση ώρα δεν σε άκουγε ο Γιάννης. Παιδιά, αν μπορούμε λίγο να το δούμε, γιατί μάλλον δεν είχε επιστροφή όσον αφορά το Βασίλη. Εγώ λοιπόν, να του θέσω λοιπόν εγώ μια ερώτηση, ελπίζω ότι εμένα με ακούει. Πώς ήταν σήμερα τα πράγματα μετά την κλήρωση, Γιάννη? Ούτε με να μ' ακούει, δεν έχουμε επιστροφή. Ωραία, ωραία. Πάμε να δούμε τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης και επιστρέφουμε.
3: Ωραία ενέργεια ο Φούντας. Το γύρισμα, ο Αϊτόρ κερδίζει την κόντρα, προσπαθεί για το σουτ και μπάλα στα δίχτυα. Αϊτόρ 0-1 Όφη. Αλλά υπάρχει σφύριγμα. Χέρι. Έχει δοθεί χέρι. Εδώ, στην προσπάθεια του Αϊτόρ. Χαμηλά. Με τη μία νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία προσπαθεί ο Νικολάου. Η κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι γκολ. Και δεν το πανηγυρίζει καν. Τιάγκο Νους. Ίσως να πίστεψε ότι είναι εκτεθειμένος. Ο διαιτής δεν δείχνει κάτι και ο Όφη στο 36ο λεπτό κάνει το 0-1. Σολέ γύρισε ο Νικολάου. Εδώ μία κόντρα η μπάλα πρέπει να χτύπησε στο δοκάρι. Από τη λάθος επαφή του Νικολάου.

0: πάσα του Αϊτόρ έρχεται από πίσω Φούντας για το 0-2. Μεγάλη επέμβαση του Λαπούχοφ από μια φάση που έχει ξεκινήσει από το πείσμα του Τιάγκο Νους. Ο Αθανασίου που τρέχει ακατάπαστα όπως και στο πρώτο παιχνίδι βγάζει την πάσα για τον Αποστολάκη από κοντά, η προβολή και τον γκολ. 0-2. Δύο παιδιά από τα τμήματα υποδομής του Όφη. Ο Αποστολάκης με τον Θεοδοσουλάκη σφραγίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πρόκριση του Όφη στη League Phase του Europa League.
1: Επιστρέψαμε. Βασίλη, είχαμε ένα θέμα με την σύνδεση του Γιάννη Θεοδοσουλάκη στο ΒΑΚ. Δεν είναι πολύ καλό το σήμα, η αλήθεια είναι. Να συνεχίσουμε εμείς αυτά που λέγαμε για τον Όφη, γιατί πραγματικά τον Όφη εχθές, αν εξαιρέσουμε το πρώτο 20 λεπτό, Βασίλη, που έτσι αισθάνθηκε αρκετά την πίεση από την ΤΣΕΣΚΑ και είχε και την πίεση του κόσμου, γιατί πραγματικά σου μιλάω, ήταν καμίνη. Και θέλω να σχολιάσω και το γεγονός ότι μας είχαν βάλει χαμηλά, εκεί που ήταν τα δημοσιογραφικά, αντί να βάλουν τους Βούλγαρους δημοσιογράφους τέρμα κάτω και εμάς αρκετά ψηλά. Μας είχαν τόσο πολύ χαμηλά που στην ουσία ήμασταν μαζί με τον κόσμο. Είχε τόσο πολύ κόσμο, ήταν πραγματικά πολύ έντονη, που γενικά είναι και εκείνη έντονος λαός, Βαλκάνοι. Και είδαμε, είχε τρομερή ατμόσφαιρα το γήπεδο. Είμαι σίγουρη ότι και οι παίχτες δηλαδή το απόλαυσαν να αγωνίζονται σε ένα τέτοιο γήπεδο.
2: Γεγονός είναι αυτό. Εγώ μένω σε αυτό, δηλαδή ήθελα να μείνω σαν ως συνέχεια σε εκείνο που λέγαμε προχθές, που λέγαμε προχθές, και το λέγαμε και χθες, δηλαδή ο Όφη έπρεπε να πάει εκεί και το είχε διακηρύξει με κάθε τρόπο και με πολύ μεγάλη ένταση και έμφαση ο Χρήστος Κοντής, να ήταν το σκορ 0-0 και να μην ήταν 3-0.
1: Έτσι και
2: αυτό, και αυτό ήταν πως φανάρι ότι συνέβαινε. Δηλαδή ο Όφη έδινε την εντύπωση ότι έπαιζε το πρώτο μάτς από τα δύο και όχι το δεύτερο. Πολλό δε μάλλον αγνοούσε και άφησε πίσω του το 3-0. Το άφησε πίσω στο Ηράκλειο.
1: Νάτος και ο Γιάννης μαζί μας. Βασίλη, επέστρεψε. Ελπίζω τώρα να μας ακούει και να είναι εντάξει η σύνδεση. Έχει μια μικρή καθυστέρηση, αντιλαμβάνομαι. Κάτι σίγουρα γίνεται ξανά για ακόμη μια φορά.
3: Ωραία. Δεν άκουσα την ερώτηση.
1: Τώρα μ' ακούς?
3: Ναι.
1: Λοιπόν, θα σου κάνω μια τελευταία ερώτηση να σε αποδεσμεύσω, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι λίγο δύσκολη η συνθήκη αυτή την ώρα. Η ερώτηση που σου έκανα πριν ήταν πώς ήταν σήμερα τα πράγματα μετά την πρόκριση και μετά την κλήρωση που έγινε.
3: Εντάξει, η κλήρωση συζητήθηκε στα πολιτήρια. Είδαμε τις ομάδες με τις οποίες κληρωθήκαμε για να παίξουμε στους ομίλους. Εντάξει, είναι όλες πολύ καλές ομάδες, αλλά είναι, κάθε ομάδα θα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία για μας και ανυπομονούμε να τη ζήσουμε.
1: Πραγματικά, και θα ζήσετε πολύ ωραίες εμπειρίες και πολύ ωραία ταξίδια έχει φέτος μέχρι τον Ιανουάριο η διοργάνωση για σας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου και καλή ξεκούραση να πω, αν και...
3: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Μένω λοιπόν με τον Βασίλη το Σκουντή να συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε. Αν και γνωρίζω ότι και σένα πρέπει να σε αποδεσμεύσω σε λίγο. Είσαι και μπασκετόφιλος, τι να κάνουμε.
2: Και χάνουμε κιόλας και με διαφορά από την Ουκρανία που είναι ένα μάτς do or die για την εθνική ομάδα. Πάσε το σε άλλα. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη στιγμή. Δηλαδή το λέμε, το γράφουμε, το τονίζουμε, αλλά νομίζω ότι τα καλύτερα έρχονται για τον Όφη. Το γεγονός ότι σήμερα ήταν στο Μονακό, στην κλήρωση. Το γεγονός ότι θα υποδεχθεί κορυφαίες ομάδες, ότι θα ταξιδέψει σε έδρες πολύ σπουδαίων ομάδων, ότι θα τσεπώσει χρήματα, για να το πω στην αργό.
1: Ακριβώς.
2: Θα πάρει αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Θα μεγαλώσει το όνομά του, το prestige του, το status του κλαμπ. Όλα αυτά είναι πραγματικά πολύ μεγάλα ωφέλη και έρχονται όλα μαζεμένα. Άρα σημαίνει, τίποτα δεν γίνεται στην τύχη. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στον αθλητισμό, πολλές φορές και στη ζωή, η τύχη χρειάζεται, αλλά τίποτα δεν γίνεται τυχαία, τίποτα δεν γίνεται περιστασιακά. Και συμπτωματικά, Όφη αυτή τη στιγμή εξαργυρώνει και εισπράττει.

0: κάτι, την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, οπουδήποτε και αν προσωποποιείται και εικονογραφείται αυτό. Θέλετε στον Μπούση, θέλετε στον Πουσανίδη, θέλετε στον Κόντι, θέλετε στους εξαιρετικούς παίκτες που έχει όφη αυτή τη στιγμή στη διάθεσή τους, στους Απανίνες, Ήρες, όλοι έχουν πάλι ένα λιθαράκι, δηλαδή τίποτα. Και όλο αυτό νομίζω ότι και ο κόσμος του όφη που πάντοτε είναι παρόν και έχει μεγάλες προσδοκίες και αυτή τη στιγμή βλέπει ότι αυτές τις προσδοκίες παίρνουν σάρκα και οστά, και την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να ταξιδέψει, να βγει, να παρακολουθήσει το Παγκρίδιο πολύ μεγάλα μάτς, να θυμηθεί μεγάλες στιγμές εποχών Γκέραρτ και ούτω καθεξής. Και νομίζω ότι όλα αυτά μόνο εποφελία του όφη μπορούν να αποβούν και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα. Δεν, από τη στιγμή κατά την οποία όφη βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη League Phase της δεύτερης στη τάξη διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης και θα αντιμετωπίσει κορυφαίες ομάδες, εξ ορισμού αυτό τον βάζει και τον ίδιο στην ελίτ της διοργάνωσης.
1: Ακριβώς έτσι είναι, Βασίλη. Πολύ μεγάλες στιγμές ζουν όλοι και είδαμε και το Μιχάλη τον Μπούση χθες αρκετά συγκινημένο. Να σε ευχαριστήσω, πρέπει να σε αποδεσμεύσω. Εμείς θα πάμε να δούμε τώρα βίντεο με δηλώσεις. Εύχομαι να τα λέμε συχνά.
0: Και ξέρεις, αυτό είναι τροφή τώρα, δεν είναι τροφή μόνο για τους φιλάθλους, για το φιλοθεάμον κοινό και για την τοπική κοινωνία και για όλο το νησί και για τους φίλους του Όφη, γιατί ο Όφη αυτή τη στιγμή αποκτά διαρκώς, και αυτό επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος, αποκτά ολοένα και περισσότερους φίλους σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι και για το δικό μας το συνάφι, για τη δημοσιογραφική οικογένεια πολύ μεγάλη υπόθεση, το γεγονός ότι ο Όφη βρίσκεται στην ελίτ και... Όλοι όσοι ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Όφη, για να το περιορίσω έτσι στα στενά πλαίσια της δημοσιογραφικής οικογένειας, θα έχουν την ευκαιρία να βρίσκονται και αυτοί στην πρίζα.
1: Και έχουν πέσει και τα φώτα πάνω τώρα στον Όφη από όλη την Ελλάδα.
0: Γεγονός είναι αυτό.
1: Και η αλήθεια είναι ότι και τα βίντεο του Όφη στα social media των αθηναϊκών μέσων έχουν πάρα πολλές προβολές και βλέπω και σχόλια από οπαδούς άλλων ομάδων να βγάζουν το καπέλο στον Κόντι και τους παίκτες του. Ο Όφη έχει μόνο ωφέλη από αυτό και έχει πάρα πολύ δίκιο, Βασίλη. Να σε ευχαριστήσω θερμά.
0: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ. Και καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη. Λοιπόν, ήμασταν χθες το βράδυ στην Σόφια. Ήμασταν εκεί. Μας έκαναν δηλώσεις και ο Μιχάλης ο Μπούσης, ο οποίος φάνηκε και φαίνεται στην κάμερα πολύ συγκινημένος από αυτό το επίτευγμα. Μίλησαν όμως και οι παίκτες. Επίσης, περήφανοι πάρα πολύ για αυτό που κατάφεραν. Πάμε να δούμε το βίντεο και να επιστρέψουμε. Ο Όφη είναι στη League Phase του Europa League. Λίγα λεπτά μετά τη μεγάλη αυτή στιγμή, ο πρόεδρος του συλλόγου, Μιχάλης Μπούσης, μίλησε συγκινημένος στην τηλεόραση Κρέτα.
2: Είναι τεράστια νίκη, μια πολύ όμορφη μέρα για μας. Να το χαρούμε σήμερα, θα το χαρούν τα παιδιά όλο το νησί. Και από όταν ακουμπήσουμε στην Κρήτη, το μυαλό μας να είναι στον Άρη και στην Ευρώπη τώρα.
3: Έτσι να κάνετε την ερώτηση, και ακόμα μια φορά πάρα πολύ χαρούμενος και τώρα και πολύ συγκινημένος.
2: Είναι ένα proud moment για μένα και την οικογένειά μου και για εσάς. Το ξέρω ότι περάσαμε πολλά στον Όφη. Είχε χρόνια να δει τέτοια πράγματα και τώρα ήρθαν ώρες οι καλές.
1: Ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος Γιάννης Θεοδωσουλάκης, μέσα από δηλώσεις που παραχώρησε, αφιέρωσε τον γκολ του στην οικογένειά του αλλά και στους φιλάθλους της ομάδας. Ενώ ο Χρήστος Σιέλης αναφέρθηκε στα απίστευτα συναισθήματα που βίωσε.
4: Πολύ χαρούμενος, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος και για την ομάδα που προκριθήκαμε στους ομίλους του Europa League. Σίγουρα στην οικογένειά μου, στους φιλάθλους, που είναι και η οικογένειά μου πάντα δίπλα μου, αλλά και στους φιλάθλους που κάναν μια φορά το ταξίδι για να είναι στο πλευρό μας.
5: Πιστεύω ότι, όπως είπα και στο πρώτο παιχνίδι, να το τελειώσουμε από την αρχή, από το πρώτο παιχνίδι στο γήπεδό μας. Πιστεύω το καταφέραμε, ήρθαμε εδώ και κρατήσαμε ένα 2-0, οπότε θα έλεγα όχι εύκολα, δύσκολα. Οπότε μας βγήκε σε πολύ καλό έτσι, δρόμο για τη συνέχεια, οπότε είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
6: Πίστευα συναισθήματα. Αυτό που ζήσαμε σήμερα πραγματικά είναι ένα όνειρο. Εκτός έδρας να παίρνουμε τέτοια σημαντική νίκη, ακόμη και με αυτόν τον κόσμο που είχαμε, πραγματικά τον κάναμε πολύ χαρούμενο. Πιστεύω δεν είναι μόνο η Κρήτη μαζί μας, ήταν όλη η Ελλάδα. Και εύχομαι να τους κάναμε περήφανους.
1: Ο Ζήσης Καραχάλιος μίλησε για το πόσο περήφανη είναι η ομάδα με τον Χρήστο Σιέλη να τονίζει πως ακόμα δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι έχουν καταφέρει.
7: Σίγουρα είμαστε πολύ περήφανοι και πολύ χαρούμενοι. Καταφέραμε.

0: και προκριθήκαμε στον όμιλο του Europa League, που εκεί θέλαμε εξ αρχής να μπούμε. Νομίζω το αξίζαμε απόλυτα και στα δύο μάτς δείξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα και δίκαια νομίζω προκριθήκαμε.
1: Η χαρά μου όταν είχα έρθει ήταν να παίξουμε τελικό κυπέλλου με την ομάδα. Το καταφέραμε μέσα σε δύο χρόνια να παίξουμε τέσσερις τελικούς, που αυτό εμένα με γεμίζει και μου δίνει δύναμη για τη συνέχεια, για να προσπαθώ καθημερινά στην προπόνηση και στους αγώνες. Το περίμενα δηλαδή για να κάνουμε το κάτι παραπάνω από το κύπελο. Δηλαδή, αν κερδίζαμε το κύπελο, ξέρουμε ότι αυτόματα θα παίζαμε και Ευρώπη. Οπότε αυτός είναι ωραίος στόχος να βάζεις. Και είμαστε προσωπικά και εγώ και η ομάδα είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε και μπήκαμε στο Europa League.
2: Έχετε συνειδητοποιήσει τι έχετε κάνει?
0: Η αλήθεια είναι πως όχι. Θα σας πω ψέματα λόγω του ότι υπάρχουν συνεχόμενα παιχνίδια. Ανά τρεις μέρες υπάρχουν διοργανώσεις, κύπελα, πρωταθλήματα. Θεωρώ ότι δεν το έχουμε καταλάβει ακόμη. Η αλήθεια είναι πως έχουμε το κεφάλι κάτω. Είμαστε αρκετά ταπεινοί. Το πάμε παιχνίδι με παιχνίδι και θέλουμε να βελτιωθούμε.
3: Αυτά λοιπόν μας είπαν ο Μιχάλης Μπούσης και οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ για την πολύ μεγάλη βραδιά που έζησαν εχθές. Από σήμερα, όπως είπαν και οι δυο όμως, είναι συγκεντρωμένοι στον Άρη. Τώρα και σε άλλο άθλημα είχαμε πολύ ωραία νέα, στο στίβο. Γιατί ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν πρώτος στο Diamond League της Ζυρίχης με ένα άλμα στα 8,45 μέτρα. Ενώ αδιανόητα πράγματα από τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ στο Diamond League επίσης με άλμα στα 6,20. Πάμε να δούμε το βίντεο.
4: Πάμε στον Τεντόγλου, κυρίες και κύριοι. Φεύγει ο Μίλτος Τεντόγλου. Είναι το μήκος και είναι η πρώτη προσπάθεια του Έλληνα Ολυμπιονίκη. Είναι μεγάλη προσπάθεια πάνω από 8-20. Τεντόγλου που ξεκινάει δυνατά, έτσι κι αλλιώς είναι ο πρώτος στη λίστα μαζί με Εχάμε, Σαραμπογιούκοφ, Γκέιλ, Χοντελίν, Πίνοκ, Μπόσκοβιτς, Λεσκάιν, Σόλι και Κονάτε. Μεγάλη επίδοση του Τεντόγλου. Πάνω από το 8-20 ξεκινάει και επί της ουσίας προβληματίζει από το πρώτο άλμα 8-25. Ο Τεντόγλου ξεκινάει πολύ δυνατά. Έτσι κι αλλιώς Τεντόγλου έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις. Έχει κερδίσει στο Σιαμέν 4 χρυσά στα ευρωπαϊκά και πολλά σε κλειστό παγκόσμια και ευρωπαϊκά. Φεύγει ο Πίνοκ. Όχι. Κυρίες και κύριοι, ο Τεντόγλου είναι ο νικητής. Μίλτος Τεντόγλου. Thumb up.
5: Είχε αγωνία.
4: Στον Πομάσκι. Και οι ανθοδέσμοι και φυσικά η ελληνική σημαία για τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή όλων των εποχών βάσει επιδόσεων. Λοιπόν, έχουμε άλλον έναν τεράστιο Έλληνα αθλητή. Έχουμε τον Καραλή, θα πάμε. Εκεί, 6-20. Για τον απίστευτο και σήμερα Εμμανουήλ Καραλή. Περνάει! Περνάει ο Καραλής στη στρατόσφαιρα, 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών για αθλητή πλην του Τουμπλάντης. Είναι απίστευτα αυτά που βλέπουμε σήμερα στη Ζυρίχη. Εμμανουήλ Καραλής στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Με την πρώτη προσπάθεια φαινόταν αυτός ο Μπιένα. Είναι ο Φιλιππινέζος που προπονείται μαζί του από τον Ιούνιο και μετά.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,48% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.679,97 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 237,74 εκατομμύρια ευρώ. 58 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 49 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα καλό Σαββατοκύριακο.
8: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Η τουριστική κίνηση στην Χερσόνησο μπορεί να παραμένει σε καλά επίπεδα, όμως η εικόνα στην αγορά είναι διαφορετική. Οι επισκέπτες κινούνται πιο διστακτικά, μετρούν τα χρήματά τους και πριν προβούν στις αγορές τους, κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Κατά κύριο λόγο, όντως ο κόσμος που υπάρχει είναι λίγο πιο διστακτικός στο να αγοράσει και να δώσει λεφτά στην αγορά της Χερσονήσου. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεις τον τρόπο για να μπορέσεις να τον κάνεις τον πελάτη να αγοράσει. Η δική μου άποψη και η εμπειρία μου στη φετινή χρονιά είναι ότι ο τουρίστας θα ψωνίζει. Απλά η γενική εικόνα από ό,τι συζητάω και με τα υπόλοιπα μαγαζιά είναι ότι είναι πιο πεσμένα λίγο.
2: Φέτος ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, εννοώ ότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, αλλά φτωχός κόσμος, ο οποίος δεν έχει καθόλου χρήματα να διαθέσει για την αγορά. Κυκλοφορούν όλη μέρα πάνω κάτω, με ένα παγωτό στο χέρι, με ένα αναψυχτικό. Δυστυχώς η ποιότητα του τουρισμού φέτος δεν είναι η αναμενόμενη. Είμαστε πολύ κάτω από άλλες χρονιές.
0: Στα τουριστικά καταστήματα οι αγορές εμφανίζονται περιορισμένες σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Οι τουρίστες συγκρίνουν τιμές, αναζητούν τις καλύτερες προσφορές και δεν διστάζουν να ζητήσουν ακόμη και επιπλέον έκπτωση για προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.
3: Κάνουν έρευνα αγοράς, κόσμος υπάρχει, δεν ψωνίζουν καθόλου. Η αγορά έχει πρόβλημα. Τι άλλο μπορώ να σας πω. Χειρότερα και χειρότερα. Είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πολίτρια εδώ, 25 χρόνια. Αυτό βλέπω. Κάθε χρόνο χειρότερα.
1: Από την πιο ασήμαντη στιγμή μέχρι την πιο ακριβή, πάντα θα ζητήσουν την έκπτωση. Έρευνα αγοράς κάνουν, διότι θα έρθουν με φωτογραφίες από όλα μαγαζιά ή από ίντερνετ, που πλέον είναι το κύριο που έχει ο καταναλωτής στο χέρι του. Και θα πει ότι το έχω βρει τόσο ή η τιμή είναι αυτή τόσο. Οπότε ναι, θα ζητήσει την έκπτωσή του να του κάνεις.
0: Και μπορεί οι δρόμοι και τα καταστήματα να έχουν τουριστική κίνηση, ωστόσο η αγοραστική δύναμη δεν ακολουθεί την ίδια δυναμική. Οι έμποροι κάνουν λόγο για μείωση του τζίρου που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 20%.
2: Στην αγοραστική δύναμη περίπου στο 20%. Δεν κάνουν καθόλου έρευνα αγοράς, περνάνε βόλτα σπανίως να μπουν στα μαγαζιά μέσα, αν κάνετε μια βόλτα το βράδυ ας πούμε μετά τις 7.30 που είναι η κίνηση, θα δείτε ότι όλοι είναι στο πεζοδρόμιο πάνω κάτω στη βόλτα τα μαγαζιά άδεια.
3: Κάνουνε έτσι παρέλαση, μπαίνουνε, βγαίνουνε. Αυτό κάνουνε.
0: Ανάλογη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Η κατανάλωση εμφανίζεται μειωμένη με τους επαγγελματίες του κλάδου να βλέπουν τους επισκέπτες πιο συγκρατημένους στις επιλογές τους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμη και ένα πιάτο μοιράζεται σε δύο άτομα.
4: Υπάρχει αρκετός τουρισμός, αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά όταν τρώνε. Εντάξει, δεν είναι όπως άλλες χρονιές. Δεν ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα. 15-20% περίπου μείωση. Αυτό με τα δικά μου μάτια τώρα, δεν ξέρω κιόλας. Ναι, για την εστίαση, ναι. Ακριβώς, ναι. Μία σαλάτα, μία μπύρα, ένα σουβλάκι, μία μπύρα. Παλαιότερα ερχόντουσαν και τρώγανε με μερίδες, με σαλάτες, με πρώτα, με απ' όλα. Τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Ναι, αυτό εννοώ. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά εντάξει.
5: Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις εκτός Κρήτης σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πρώτες επιλογές για εκείνους αποτελούν τα ελληνικά νησιά αλλά και χώρες του εξωτερικού με τα πακέτα διακοπών να είναι πολλά και για όλα τα βαλάντια.
6: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουνε, θα πρέπει να πάμε καλά.
5: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών κριτικών, ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
6: Κάνουμε την Ισλανδία, μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει, για Οκτώβριο αυτή, είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή και είναι πολλά τα άτομα και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
5: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες εκτελούν νέα δρομολόγια με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100% κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
6: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό να κάνεις μια εκδρομή. Είναι οι εταιρείες, η Aegean ας πούμε που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Κο. Στα νησάκια κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά. Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την ΚΟ τώρα. Γενικά έχει...
7: Πού επέλεξαν να πάνε κριτική?
6: Η κριτική, τα νησάκια αυτά που σας είπα και ΚΟ, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σιροτίνο, έχουμε 4-5 groups, Σιροτίνο και εξωτερικό.
5: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι κριτικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά.
8: Σκουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
9: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη, εντελώς επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο μέσα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
8: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώροι αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
9: Ελπίζω. Επειδή είναι και προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και γι' αυτό το λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
7: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ, αν τα αφήσεις χωρίς λουρί?
9: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα. Μέσα υπάρχουν λακκούβες. Δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχει νερό. Να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι. Προς Θεού.
8: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνει ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
10: Παιδιά, τι ψηφίζουν, παίρνουν. Κάτω παντού. Να μυρίζει και μόνος δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει παιδικές χαρές, μόνο Καράβολας υπάρχει για ποδήλατο, τίποτα άλλο.
11: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πως ήταν κάπως. Δεν ξέρω για συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
8: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον Καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
10: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολλοί αλλοδαποί. Το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια. Όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα. Θα τους κανιάξω παράβλες, τα παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά κοιτάξουν. Εμείς τι να πούμε.
8: Σε εφαρμογή τίθεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Για τη φετινή χρονιά η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2025 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ ως το τέλος του Νοεμβρίου 2026.
12: Η επιστροφή ενοικίου είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Είναι ένα μόνιμο μέτρο το οποίο το κράτος κάθε χρόνο το Νοέμβριο με τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι πολίτες με έτος βάσης το 2025, επιστρέφει ένα 12ο του ενοικίου που έχουν πληρώσει για

0: κύρια κατοικία τους. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια πληρώνει 600 ευρώ το μήνα για την κύρια κατοικία της, θα λάβει τον Νοέμβριο 600 ευρώ επιστροφή.
1: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργασίμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.
0: Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει εισοδηματικά κριτήρια που για την φετινή χρονιά είναι αυξημένα. Για παράδειγμα, ένας άγαμος για να μπορέσει να λάβει το επίδομα νοικίου θα πρέπει το εισόδημά του να είναι μέχρι 25.000 ευρώ και για μια οικογένεια 30.000 ευρώ με 5.000 ευρώ προσάυξη για το κάθε τέκνο. Έχει επίσης εισοδηματικά κριτήρια που για τον άγαμο είναι 120.000 ευρώ και για τον έγαμο 140.000 ευρώ.
1: Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με το είδος της κατοικίας.
0: Αν μια οικογένεια λοιπόν είναι μέσα σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αίτηση. Αυτόματα το κράτος θα δει από τις δηλώσεις που ήδη έχουμε υποβάλει αν είναι η οικογένεια αυτή δικαιούχος να λάβει την επιστροφή ενοικίου. Να πούμε όμως ότι η συγκεκριμένη επιστροφή ενοικίου αφορά και για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Δηλαδή, αν μια οικογένεια έχει την κύρια της κατοικία, είναι στα εισοδηματικά κριτήρια και έχει ένα τέκνο που σπουδάζει εκτός της πόλης του, τότε και το παιδί θα λάβει το συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή για το ποσό που δίνει για την κατοικία, τη φοιτητική, για να μείνει στην πόλη που μένει για να σπουδάσει.
1: Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
0: Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι το συγκεκριμένο επίδομα αφορά και τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Μάλιστα, αν μια οικογένεια διαθέτει παιδιά σε δύο διαφορετικές πόλεις, πληρώνει δύο διαφορετικά ενίκια σε δύο διαφορετικά σπίτια, τότε θα μπορεί να λάβει το επίδομα και για την κύρια κατοικία τους και για τα δύο τους παιδιά.
1: Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.
0: Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουν οι φορολογούμενοι τα στοιχεία τους από τώρα, να δουν αν έχει δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΔΕ, να δουν ότι έχουν συμπληρωθεί το μισθωτήριο και ότι έχει αναρτηθεί στο TaxNet και όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου, καθώς όπως είπαμε η επιστροφή είναι αυτόματη, δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αίτηση από τον πολίτη για να μπορέσει να τη λάβει.
1: Η ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, όπου το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων στο δημόσιο.
0: Μία ακόμα σημαντική αλλαγή που έχει φέτος η επιστροφή ενοικίου αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, οι οποίοι όταν εκείνοι υπηρετούν τα καθήκοντά τους εκτός Αττικής, στην περιφέρεια, τότε το επίδομα που θα λάβουν πίσω είναι διπλό, δηλαδή δεν θα λάβουν ένα ποσό ενοικίου που καταβάλουν πίσω, αλλά θα λάβουν δύο.
2: Αγκάθι για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ αποτελεί υποστελέχωση του νοσοκομιακού ιδρύματος. Αυτό επισημαίνουν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των κενών. Στην ήδη δύσκολη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Μάλιστα, την τρέχουσα περίοδο έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές τουριστών, γεγονός που επιδεινώνει την ήδη πιεσμένη καθημερινότητα στο ΕΣΥ.
3: Για άλλη μια χρονιά, οι υγειονομικοί και οι ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και εξουθένωσης και του προσωπικού αλλά και των ανθρώπων που προσέχονται στα νοσοκομεία. Παρόλες τα αισιόδοξα μηνύματα του Υπουργείου Υγείας ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο μόνο εξάμηνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν φύγει πάνω από 90 εργαζόμενοι όλων των συμβάσεων και μόνιμο προσωπικό, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί τουλάχιστον ούτε η μισή. Αυτό αποδεικνύει τα ψέματα του Υπουργού Εμπορίας της Υγείας και βεβαίως αποδεικνύει ότι την ίδια ώρα που δεν έχει χρήματα να δώσει και κίνητρα για να προσελκύσει υγειονομικό προσωπικό, την ίδια ώρα παίρνουν και μέτρα που ουσιαστικά μετατρέπουν το χώρο της δημόσιας

0: λειτουργίας σε χώρο μη προσέλευσης νέου κόσμου.
1: Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ εκφράζει την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι και η εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο χτύπα κόκκινο υπό το βάρος των ελλείψεων προσωπικού.
0: Θα απαιτήσουν να μπουν μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων και των ασθενών και βεβαίως όχι οι ανάγκες κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς σαν υγειονομικοί θα είμαστε παρόντες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στον καθημερινό αγώνα που, μαζί με το λαό, μαζί με τους ασθενείς μας, να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που δεν θα έχει αναμονές, που δεν θα έχει λίστα χειρουργείου χιλιάδων κόσμου που περιμένει και βεβαίως ένα σύστημα υγείας που θα είναι πραγματικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν και θα είναι ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και όχι ανάγκες με βάση την τσέπη του καθενός.
2: Αυξημένη είναι η κίνηση στις παραλίες της Κρήτης, με τον Υδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους Ηρακλιώτες να αναζητούν μία ανάσα δροσιάς. Από νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι πήραν τον δρόμο για την θάλασσα με στόχο να βρουν μία ξαπλώστρα και να απολαύσουν τον καλοκαιρινό τους μπάνιο.
3: Τα μισή ώρα κοπελιά που έρχομαι δεν είναι κανένας εδώ. Οπότε έτσι αλλιώς σε πάρτιν βρίσκω και στην παραλία βρίσκω, το μπαρ αργεί να ανοίξει, αλλά τι να κάνω, περιμένουμε.
2: Τώρα βλέπουμε όμως είναι γεμάτες.
3: Ναι, είναι σήμερα Κυριακή, ο καιρός είναι λίγο ζεστός, ετοιμάζονται να τελειώσουν οι διακοπές τους, οι ξένοι τώρα, ντόπιοι ξένοι, καλά είναι εδώ πέρα, έχει λίγο κύμα, εγώ τώρα εδώ 3 μήνες.
4: Έχει πολύ ζέστη, είναι ωραία εδώ, δροσιά, αεράκι, πολύ ωραία.
2: Πήρε το καφεδάκι σας, το καφέ μας. Ξαπλώστρα.
4: Όχι.
2: Φύκατε.
4: Δεν βρήκαμε ξαπλώστρα, αλλά εδώ είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ κόσμο, ναι, σαφώς έχει κόσμο.
5: Παίρνουμε το καφεδάκι, έχουμε έρθει από Κοζάνη από πολύ μακριά, είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικά. Περνάμε καλά. Εμείς βρήκαμε εύκολα, κάτσαμε κατευθείαν εδώ στο τραπέζι, δεν είχαμε σκοπό να κάτσουμε στις εξαπλώστρες. Τώρα παρακάτω έχει κόσμο, είναι και Κυριακή σήμερα, λογικό. Θα μπούμε, ναι. Θα πιούμε το καφεδάκι και θα μπούμε, ναι. Είναι καλή. Εχθές ήρθαμε και εδώ χθες, ήταν πολύ ωραίο το νερό, ρηχή η θάλασσα, όλα καλά.
2: Οι οργανωμένες παραλίες του Ηρακλείου γέμισαν με λουόμενους, ντόπιους και τουρίστες που εκμεταλλεύτηκαν την ηλιόλουστη Κυριακή του Αυγούστου. Ένα ελαφρύ μελτέμι που πνέει στην περιοχή προσφέρει μικρές ανάσεις δροσιάς, κάνοντας την παραμονή στην παραλία ακόμη πιο ευχάριστη.
6: Πολύ ζέστη σήμερα, μπορεί να έχει αέρα, αλλά η ζέστη είναι αφόρητη. Δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι. Ήταν η ώρα που ήρθαμε. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε πριν από καμία ώρα, δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Το απογευματάκι μετά τις 4, κάτι μπορεί να γίνει. Θα βρεις κάτι. Τώρα, δυστυχώς. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να κάθεσαι, να κοιτάς θάλασσα, να πίνεις καφεδάκι. Είναι απόλαυση.
7: Μετά απλά μια βουτιά και καφεδάκι.
2: Έχει πολύ κόσμο σήμερα,
7: Έχει. Πριν ψάχναμε να κάτσουμε από κάτω, αλλά δεν είχε καθόλου διαθέσιμες ξαπλώστρες. Οπότε κάτσαμε πάνω να πιούμε καφέ, κάνουμε μια βουτιά και ξαναπάνω. Νομίζω έχει πιο πολύ ντόπιους, αλλά έρχονται και τουρίστες. Ναι.
2: Άλλοι επέλεξαν μια δροσερή βουτιά στα καταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες, απολαμβάνοντας τον καφέ τους με θέα την θάλασσα. Οικογένειες και παρέες έδωσαν από νωρίς το παρόν.
8: Δηλαδή, άμμο για τα παιδιά, μια χαρά. Γεμάτα όλα.
2: Ναι.
8: Δεκαρέκλα δεν έχει. Μια χαρά είναι. Κάτσε 11 η ώρα. Ήρθαμε και περιμένουμε να βρούμε καρέκλα. Μια χαρά είναι.
2: Γιατί
8: δεν είχε 100. Ναι. Δεν είχε τίποτα. Καλά είναι και εδώ.
2: Περισσότεροι ντόπιοι, ξένοι.
8: Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι όλοι ντόπιοι. Δεν βλέπω πολύ.
2: Και με τον Αύγουστο να συνεχίζεται, η παραλία παραμένει ο αγαπημένος προορισμός για μια Κυριακή μακριά από την ζέστη και την καθημερινότητα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Η ιστορική πρόκριση στη League Phase του Europa League κατάφερε ο Όφη μέσα στη δύσκολη έδρα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, υπερασπιζόμενος όχι μόνο το σαφέστατο προβάδισμα πρόκρισης που είχε ήδη από το Παγκρίτιο στάδιο, αλλά κάνοντας μια εμφάνιση που, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Χρήστος Κόντης, θα τη ζηλεύε ο καθένας. Εμφανώς συγκινημένος από την ιστορική επιτυχία ήταν μετά τη λήξη του αγώνα και ο Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος σήμερα παρακολούθησε την κλήρωση που ανέδειξε και τους αντιπάλους των ασπρόμαυρων. Κοντά μου στο στούντιο είναι η Χρύσα Ζερβού, η οποία βρέθηκε στη Βουλγαρική πρωτεύουσα, ήταν η απεσταλμένη της τηλεόρασης Κρέτα. Στη σύνδεσή μας είναι και ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος για να συζητήσουμε παρέα για αυτή την ιστορική πρόκριση, για αυτή την νέα μεγάλη επιτυχία του Όφη. Καλησπέρα και στους δύο. Χρύσα, Δημοσθένη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σόφια.
0: Λοιπόν, ξεκινώ, μου επιτρέπεις, Δημοσθένη, να ξεκινήσω από την Χρύσα, που είναι και κοντά μου στο στούντιο, για να δούμε καταρχάς τα τελευταία νέα, τα σημερινά, Χρύσα, που αφορούν στην κλήρωση που ανέδειξε και τους αντιπάλους του Όφη.
1: Ακριβώς σήμερα είχαμε την κλήρωση, δεν προλάβαμε να σταματήσουμε από τα πανηγύρια, καθώς είχαμε και την άφηξη ξημερώματα της ομάδας, δεν πρόλαβαν να ηρεμήσουν οι παίκτες από τα πανηγύρια και κατευθείαν είχαμε την κλήρωση για να μάθουν τους αντιπάλους τους. Σημαντικούς αντιπάλους, τέτοια μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα αντιμετωπίσει. Λεβερκούζεν στο Παγκρίτιο στάδιο, εδώ το Ηράκλειο θα φιλοξενήσει τη Λεβερκούζεν, μια μεγάλη ομάδα που σίγουρα θα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει και πολύ κόσμο. Μπενφίκα εκτός έδρας στην Πορτογαλία. Ρεν στη Γαλλία, ένα ακόμα ταξίδι για τον Όφη. Η Άντερλεχτ θα έρθει στο Παγκρίτιο. Η Χόφενχάιμ επίσης θα έρθει στο Παγκρίτιο. Ο Όφη θα αντιμετωπίσει επίσης τη Στουρμ Γκρατς στην Αυστρία. Τη Λεχ Πόσναν στο Παγκρίτιο και την Μπερσεβά εκτός έδρας. Να μας βοηθήσει και ο Δημοσθένης αυτό. Η Μπερσεβά δεν ξέρουμε ακόμα ποια έδρα χρησιμοποιεί, έτσι δεν είναι, λόγω των συνθήκων που συμβαίνουν στη χώρα τους.
2: Ναι, στα προκριματικά αυτής της εβδομάδας στο Champions League η Χάπολη Μπερσεβά δεν αγωνίστηκε στη φυσική της έδρα, στην έρημο του Νεγκέβ στο Ισραήλ, αλλά στο Βουκουρέστι.
0: Μάλιστα. Χρύσα, βάλε μια ανωτελεία. Θέλω και το σχόλιο του Δημοσθένη για την κλήρωση, γιατί ο Όφη απέφυγε τα μεγαθύρια. Όχι ότι δεν είναι μεγάλες ομάδες αυτές με τις οποίες θα παίξει η κριτική ομάδα, αλλά πάντως απέφυγε τα μεγαθύρια, Δημοσθένη.
2: Σαφώς. Μην ξεχνάμε ότι η Μπενφίκα πράγματι είναι μια από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες. Θα αγωνιστεί με δύο γερμανικές ομάδες. Δύσκολο το έργο του Όφη. Ωστόσο, κατά τη δική μου άποψη, το γεγονός ότι απέφυγε την Μίλαν και τη Γιουβέντους, που είναι τα δύο μεγαλύτερα ονόματα σε όλη τη διοργάνωση, κατά τη γνώμη μου. Απέφυγε αγγλικές ομάδες ο Όφη, απέφυγε ισπανικές ομάδες. Αυτό λοιπόν, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, κάνει το μονοπάτι λίγο καλύτερο. Όχι εύκολο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανένας έτσι, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλες ομάδες. Η Leverkusen και η Hoffenheim είναι δύο γερμανικές, όπως είπαμε. Η Lech Poznan μπορεί στο άκουσμα, ο κόσμος ο απλός να μην ξέρει, αλλά είναι πρωταθλήτρια Πολωνίας. Όπως και η Χάπολ Μπερσεβά, επίσης είναι πρωταθλήτρια.

0: Αθλήτρια στο Ισραήλ. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, δεν μιλάμε για ομάδες οι οποίες είναι εύκολες. Είναι πρωταθλήτριες στις χώρες τους. Είναι πολύ καλές ομάδες. Η Στουρμ Γκρατς με πολύ μεγάλη εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η Αυστριακή. Η Ρεν, όταν μιλάμε για μια γαλλική ομάδα, καταλαβαίνουμε τις ταχύτητες και την ποιότητα. Η Μπενφίκα στον Νταλούζ του Βαγγέλη Παυλίδη. Η Άντερλεχτ, η οποία πρόσφατα απέκλεισε τον ΠΑΟΚ στο Europa League. Άρα λοιπόν, ναι, μεν απέφυγε τα μεγαθύρια. Απέφυγε Μίλαν, Γιουβέντους, Αγγλικές και Ισπανικές, αλλά παρόλα αυτά το έργο είναι δύσκολο, αλλά θα για μένα είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Χρυσά, αν διάβασα σωστά, ο Χρήστος Κόντης τι είπε? Είπε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να φτάσουμε και όσο πιο ψηλά μπορούμε. Δηλαδή, μετά την κλήρωση που ανέδειξε τους αντιπάλους του Όφη, ο Χρήστος Κόντης παραμένει καταρχάς προσγειωμένος, όπως λέγαμε και χθες, όπως λέμε κάθε φορά, έτσι λέγαμε και στη διάρκεια του χειμώνα, βλέπει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, το αντιμετωπίζει ως μοναδικό και ο ίδιος και οι παίκτες. Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο Όφη και αν δικαιούται και να ονειρεύεται και ο Όφη και οι φίλαθλοι προφανώς.
2: Όλοι δικαιούνται να ονειρεύονται. Αυτό που εκλαμβάνω εγώ, αυτό που βλέπω και μέσα από όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με το συγκεκριμένο επάγγελμα, αυτή η ομάδα τώρα έχει μια τόσο ωραία μαγιά, έχει ένα τόσο ωραίο μέταλλο και έχει και κάτι πάρα πολύ σημαντικό που αν δεν το έχει μια ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει και αυτό είναι το εξαιρετικό κλίμα μεταξύ παικτών, τεχνικού team, διοικήσεως. Είναι όλη μια γροθιά. Mm-hmm. Φαίνεται πλέον, φαίνεται και εντός αγωνιστικού χώρου, φαίνεται και εκτός, έχουν τα εχέγγυα. Φυσικά μιλάμε για μεγάλα ονόματα, αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ο Όφη, αλλά δικαίωμα στο όνειρο έχουν όλοι, άπαντες.
1: Προφανώς.
2: Και μην ξεχνάμε, και θα ενστερνιστώ και μία δήλωση φιλάθλου που είχαμε στα social μας σώτια, ο οποίος είπε και το Euro 2004 κανείς δεν περίμενε ότι η εθνική μας μπορούσε να το κάνει, και όμως το κατάφερε. Θεωρώ ότι ο Όφη με τα δείγματα που μας έχει δώσει μέχρι τώρα και με τη σοβαρότητα που αντιμετωπίζει το κάθε παιχνίδι σε συνδυασμό με το πόσο πολύ διαβασμένος είναι ο Χρήστος ο Κόντης σε κάθε αναμέτρηση, ο Όφη μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω.
1: Μάλιστα. Δημοσθένη, πριν έρθω σε σένα, πάμε να δούμε παρέα λίγο ένα βίντεο που με τις δηλώσεις του Μιχάλη Μπούση στη Χρύσα Ζερβού και στη τηλεόραση Κρέτα φυσικά και επαναρχόμαστε στην κουβέντα μας.
3: Κοιτάξτε, είναι ένα moment unbelievable για μας, για την ομάδα, για όλο τον νησί, για τους φιλάνθρωπους, για την οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που μας στηρίξανε και εύχομαι να κάνουμε την Ελλάδα περήφανη και το νησί και όλους τους οπαδούς του Όφη. Sky is the limit. Και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης μας έδειξε το δρόμο ότι στην Ελλάδα μπορεί οι ελληνικές ομάδες να πιστέψουμε ότι μπορεί να κάνουμε αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Γιατί που πήρε το Conference Cup βοήθησε την Ελλάδα και να ονειρευτεί ότι και άλλες ομάδες όπως είναι τώρα η ΑΕΚ, είμαστε εμείς, είναι και ο Ολυμπιακός, είναι και ο Παναδικός, πρέπει να κάνουμε strive για το καλύτερο και πρέπει να δείξουμε το καλύτερο μας αυτό ώστε να πάμε μπροστά και να είναι πιο ωραίο το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα από ότι είναι. Το πρωτάθλημα είναι δύσκολο. Είναι οι τρεις πράγματα που παίζουμε, πρωτάθλημα, κύπελο και τώρα Europa. Αλλά εμείς θα παίζουμε το καλύτερο παιχνίδι που μπορούμε και βασιζόμαστε με το ελληνισμό core που έχουμε και έχουμε τους άλλους παίκτες γύρω από αυτό και ότι πιστεύω ότι θα δείξουμε ένα πολύ καλό αυτό και πρέπει να ρευόμαστε για τα καλύτερα, να έχουμε όνειρα για αυτό το πράγμα.
4: Και επίσης αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, επειδή έχουμε ακόμα μέρες για τη μεταγραφική περίοδο, κάνετε και άλλα χτυπήματα, θα έχουμε και κάτι για τις τελευταίες ημέρες, γιατί προφανώς και οι φίλοι του Όφη ανυπομονούν να ολοκληρωθεί, να συμπληρωθεί το ρόστερ.
3: Κοιτάξτε, το roster για μας είναι more or less set. Έρχεται ένας παίκτης τώρα, ένας center forward. Τώρα, άμα τύχει κάτι που θα είναι κάτι που that we can't pass up, αυτό θα το κάνουμε cross at that moment. But the door is open. You know, last moment δεν ξέρεις τι μπορεί να σου τύχει. You know, μπορεί να έρθει κάτι, μπορεί να μην έρθει και τίποτα. Αλλά δεν θα πάρουμε μόνο να πάρουμε. Θα πρέπει να είναι κάτι που θα μας βοηθήσει to go over the top.
1: Λοιπόν, ήταν οι δηλώσεις του Μιχάλη Μπούση μετά την κλήρωση. Εγώ μπερδεύτηκα αργότερα, στη διάρκεια του δελτίου, στο αθλητικό προφανώς που θα αναλάβει η Χρύσα Ζερβού.

0: σήμερα. Θα δούμε και τις δηλώσεις που έκανε σε σένα, Χρυσά. Δημοσθένη, έρχομαι σε σένα. Πώς τον είδες τον Όφη σε αυτά τα δύο παιχνίδια στο Παγκρίτιο και χθες βράδυ? Το λέω αυτό γιατί ρώτησα και τη Χρυσά αν δικαιούται να ονειρεύεται.
1: Δικαιούται να ονειρεύεται και σαφέστατα δεν πάει μόνο για τη συμμετοχή.

0: όσο και στη Σόφια χθες βράδυ. Νομίζω ότι απλά δεν έχουν δει την ομάδα, δεν έχουν δει πώς παίζει η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Να σταθώ στο χθεσινό παιχνίδι, mm-hmm. γιατί και εγώ ήμουν στη Σόφια. Το είδαμε από κοντινές θέσεις με τη Χρήστα το παιχνίδι. Όφι, αν και πιέστηκε, θα λέγαμε, στο πρώτο 20 λεπτό, περισσότερο λόγω της δύναμης της έδρας, λόγω της έντασης που
1: αυτό
0: έδιναν από την εξέδρα.
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα, Δημοσθένη. Μιλάμε για ένα καμίνι, έτσι. Ήταν απίστευτη η οπαδή.
0: Ήταν, θα, να το πω εγώ έτσι λαϊκά, ήταν φωνακλάδες πολύ. Οι Βούλγαροι ήταν σαν εμάς τους Έλληνες. Το πίστευαν πάρα πολύ. Πράγματι ήταν καυτή η ατμόσφαιρα. Όλοι οι όρχοι πολλές φορές εμπόδιζαν και εμάς τους δημοσιογράφους να δούμε καλά το μάτς. Αλλά αυτό που έλεγα ότι μετά το πρώτο 20 λεπτό και την πίεση περισσότερο από τον κόσμο και από την έδρα, Όφι έπαιξε το ποδόσφαιρό του. Έπαιξε την μπάλα που όλοι γνωρίζουμε, στρωτά, μεστά, με σοβαρότητα σε όλες τις γραμμές. Και όπως έπαιξε την μπάλα του Όφι, έτσι έπαιξε και ο κόσμος που ήταν στο πέταλο, περίπου 500 άτομα. Αλλά ο Όφι έδειξε ότι σε αυτά τα δύο παιχνίδια, Σότια και Χρύσα, ότι είναι μια ομάδα με ευρωπαϊκό προφίλ. Έδειξε πώς πρέπει να παίζεται το ποδόσφαιρο. Κάποτε θυμόμαστε τα προηγούμενα χρόνια, όχι πολλά χρόνια να θυμίσω, ότι οι ελληνικές ομάδες για να πάρουν ένα αποτέλεσμα εκτός συνόρων έπρεπε να παίζουν μαζικά άμυνα και σε μία αντεπίθεση να βάλουν, αν τύχει, να βάλουν κάποιο τέρμα. Ο Όφι λοιπόν έχει δείξει και με τις κατακτήσεις τόσο του Κυπέλλου όσο και του Super Cup ότι οι νίκες που παίρνει και οι προκρίσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε τις κάνει παίζοντας ποδόσφαιρο. Παίζοντας με τον τρόπο που ο Χρήστος Κόντης έχει μεταλαμπαδεύσει στους ποδοσφαιριστές του και αυτό νομίζω ότι κάνει χαρούμενο και τον ίδιο τον κόσμο. Γιατί δεν μετράνε μόνο οι προκρίσεις και οι νίκες, στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον μετράει και ο τρόπος με τον οποίο έρχονται αυτές οι επιτυχίες.
1: Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, για ακόμα μία φορά κράτησε το 0 στην άμυνα. Φέτος, σε επίσημο παιχνίδι, είναι λίγα, αλλά και πάλι είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια με πολύ δυνατούς αντιπάλους, κατάφερε να κρατήσει το 0.
2: Και εντωμεταξύ είχαμε και ανακοίνωση μετά την πρόκριση για τον κόντρο, για την επίθεση Δήμο. Δημοσθένη, ρωτήθηκε και ο Μπούσης στις δηλώσεις που είδαμε νωρίτερα. Για να σε ακούσω.
0: Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν εξ αρχής ο νούμερο ένα στόχος για την επιθετική γραμμή. Αυτόν ήθελε ο Χρήστος Κόντης από την αρχή. Άργησαν κάπως οι διαπραγματεύσεις. Τελικά ο 32χρονος Βόσνιος είναι από σήμερα στο Ηράκλειο. Οι ανακοινώσεις, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι αύριο το πρωί. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα αποκτηθεί από τη Φερεντσβάρος με πολύ μεγάλη παρουσία στα ισπανικά γήπεδα. Πέρσι μάλιστα αγωνιζόταν ως δανεικός στη Ρεάλ Σαραγώσα, γεννημένος και στην Ισπανία ο Βόσνιος. Νομίζω ότι ταιριάζει ακριβώς σε αυτό το ποδόσφαιρο του Χρήστου Κόντι. Κουμπώνει, όπως λέμε, στην ποδοσφαιρική διάλεκτο και του δημιουργεί του Έλληνα τεχνικού έναν ευχάριστο πονοκέφαλο για την επιθετική του γραμμή, καθώς μπορεί η τριάδα Αϊτόρ, Φούντα και Τιάγκο Νούς να έχει δέσει πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή, αλλά ο Κόντρο έρχεται για να πάρει φανέλα βασικού, αλλά μην ξεχνάμε ότι τα παιχνίδια είναι πολλά, χρειάζεται μεγάλο ρόστερ, γιατί υπάρχει κούραση, μπορεί να υπάρχουν τιμωρίες, μπορεί να υπάρχουν τραυματισμοί. Οπότε το είχε πει και ο Χρήστος Κόντης πριν από 2 μήνες περίπου, ότι θέλουμε μεγάλο ρόστερ για την επόμενη σεζόν.
2: Χρήστα, κλείνω με εσένα να μας μεταφέρεις λίγο το κλίμα από εχθές το βράδυ, από την επιστροφή της ομάδας στο Ηράκλειο και από την υποδοχή των φιλάθλων. Έχουμε και το σχετικό βίντεο, αλλά επειδή ήσουν εκεί και το έζησες, θέλω να μας μεταφέρεις εσύ το κλίμα και την εικόνα και μετά θα πάμε στο βίντεο.
1: Αυτό που έλεγα και νωρίτερα στους συναδέλφους είναι ότι πραγματικά μπορεί να είχε κούραση αυτό το ταξίδι, αλλά ήταν απολαυστικό γιατί ο Όφι πήρε το θετικό αποτέλεσμα, πήρε τη μεγάλη πρόκριση και πραγματικά η επιστροφή ήταν ένα πάρτι. 1 ώρα και 20 λεπτά που ήταν η πτήση, οι παίκτες δεν σταμάτησαν να τραγουδούν. Mm-hmm. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν υπήρχε κούραση. Ήταν 2 η ώρα το βράδυ που ξεκινήσαμε από Σόφια για Ηράκλειο και δεν έβλεπες κούραση. Ήταν όλοι 3 ευτυχισμένοι. Τραγούδια μέσα στο αεροπλάνο, συνθήματα. Ο πιλότος δήλωσε περήφανος έτσι και ξεσήκωσε χειροκροτήματα από όλους όσοι ήταν μέσα στο αεροπλάνο. Μάλιστα. Εξαιρετική ατμόσφαιρα και μακάρι να έχουμε να λέμε πολλά τέτοια από εδώ και πέρα.
2: Μακάρι. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο και πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε το σχετικό βίντεο.

Για τους εξτασιασμένους φίλους του Όφη όμως, αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Με καπνογόνα συνθήματα και ασταμάτητο τραγούδι, οι φίλοι της ομάδας περίμεναν την αποστολή για να αποθεώσουν τον Χριστοκόντι και τους παίκτες του. Η μεγάλη πρόκριση άξιζε και με το παραπάνω το ξενύχτη. Το Ηράκλειο δεν κοιμήθηκε και οι εικόνες από την υποδοχή της ομάδας είναι εντυπωσιακές. Με το κλίμα στην αποστολή του Όφη να είναι πανηγυρικό, η επιστροφή από τη Σόφια ήταν γεμάτη χαμόγελα, πειράγματα, χαλαρή διάθεση και τραγούδια, αλλά και ένα πάρτι που στήθηκε μέσα στο αεροπλάνο. Πρωταγωνιστής ο ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα κεφάτος και έδωσε τον τόνο παρά το γεγονός πως είχε καταθέσει και την τελευταία ικμάδα των δυναμεών του για 90 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο. Με την είσοδο στο αεροπλάνο, οι φίλοι της ομάδας έγιναν ένα με τους ποδοσφαιριστές, τραγουδώντας όλοι μαζί το γνωστό «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», μεταφέροντας το κλίμα πανηγυρισμών και στα 35.000 πόδια.

0: Την ίδια στιγμή ο πιλότος εξέφρασε στους ποδοσφαιριστές την περηφάνεια του για το σπουδαίο επιτεύγμά τους σε μια επιστροφή που είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας ομάδας που μόλις είχε γράψει μια ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία της.
1: Και θέλαμε να σας πούμε ότι μας κάνατε πολύ περήφανος. Συγχαρητήρια για τη σπουδαία νίκη σας.
2: Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα θα έχουμε περισσότερο φυσικά στο Δελτίο. Στα αθλητικά, η Χρύσα Ζερβού θα υποδεχτεί έναν από τους σκόρερ της χθεσινής βραδιάς, τον Γιάννη Θεοδωσουλάκη. Τώρα πάμε εμείς στην πολιτική επικαιρότητα. Την διήμερη περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ολοκλήρωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, λίγες ημέρες πριν επανέλθει στη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και ενώ σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο θα πραγματοποιεί επισκέψεις στη Βόρεια Ελλάδα. Η πολιτική αντιπαράθεση πάντως παραμένει στο κόκκινο, με φόντο τόσο τις προτάσεις που κατέθεσε το Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος, αλλά και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής μετά την παραίτηση της Όλγας Γεροβασίλη.
3: Στη Δυτική Μακεδονία και ειδικότερα στην Πτολεμαΐδα περιόδευσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσπάθεια ανάπτυξης νέων επενδύσεων στην περιοχή και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μετά τη διακοπή λειτουργίας των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με λιγνίτη.
4: Ο λιγνίτης δεν μπορεί να ανταγωνιστεί σήμερα τις υπόλοιπες μορφές φυσικού αερίου με το κόστος του διοξειδίου του άνθρακα εκεί που βρίσκεται σήμερα. Αυτή είναι μια αλήθεια. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει στο λιγνίτη, σας λέει ψέματα, σας κοροϊδεύει. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, και εγώ προσωπικά, επειδή έχω μάθει να μην κοροϊδεύω τους πολίτες, έχουμε κάνει μια συνειδητή επιλογή να απομακρυνθούμε από το λιγνίτη προς όφελος των ανώσεων πηγών ενέργειας και του φυσικού αερίου, αλλά ταυτόχρονα να κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τη Δυτική Μακεδονία σε αυτήν την πραγματικά δύσκολη μετάβαση.
3: Την ίδια στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και στον Αλέξη Τσίπρα για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους επί των κυβερνήσεών τους κατά τη σχετική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ.
5: Όσοι δεσμεύτηκαν για συσάχθεια και για κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη την πόρτα στα φανς, και την πόρτα αυτή την έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λεωφόρο κερδοσκοπίας εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, το πάρτι κερδοσκοπίας των φαντς εις βάρος των δανειοληπτών τελειώνει.
3: Από την πλευρά της η κυβέρνηση υποστηρίζει πως οι περισσότερες από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη νομοθετηθεί.
6: Κανένας δεν διαφωνεί επί της ουσίας, επί της αρχής, να το πω καλύτερα, με το να ενισχύσουμε τους ευάλωτους δανειολήπτες,
7: τον
6: το ΠΑΣΟΚ.

0: Σοκ με την πρότασή του κάνει δύο πράγματα. Ή προτείνει κάτι το οποίο ήδη έχει εφαρμοστεί, εφαρμόζεται, παράδειγμα, προστασία της πρώτης κατοικίας. Εφαρμόζεται ήδη. Από 21 Σεπτεμβρίου, με βάση την νομοθέτηση της κυβέρνησης, ο κορμός των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ εφαρμόζεται ήδη.
1: Ζουν στο ψέμα, ανασένουν με το ψέμα. Ανερυθρίας τα λένε ψέματα στους πολίτες. Αφού υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας, κύριε Μαρινάκη, πώς εξηγούνται οι μαζικοί πληστηριασμοί, το ρεκόρ κατασχέσεων και διαταγών πληρωμής?
2: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέπτυξε ένα πλαίσιο παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία κύριας κατοικίας, ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο, εξοδικαστικός μηχανισμός ρυθμίσεων, κανόνες και λογοδοσία των servicers, λύση στο πρόβλημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο, επιβράβευση του συνεπή δανειολήπτη, προστασία της αγροτικής γης, θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.
3: Πάνω από 3,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και 1,6 εκατομμύρια βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Την ίδια στιγμή, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν ξεπεράσει τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακόμη και στην ενέργεια, οι οφειλές των καταναλωτών προς τους προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος έχουν φτάσει περίπου τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη αντίφαση που βιώνει ο ελληνικός λαός. Την ώρα που η κυβέρνηση διαφημίζει την οικονομική της πολιτική, το ρεκόρ των υπερπλεονασμάτων, η ελληνική κοινωνία βουλιάζει στα χρέη και τις ανεξόδητες υποχρεώσεις. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα.
4: Στο στούντιο κοντά μου είναι, κυρίες και κύριοι, ο Χάρης Λεοντάκης, για να πούμε τα περισσότερα επί της πολιτικής επικαιρότητας. Χάρη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Να ξεκινήσουμε, αν μου επιτρέπεις, πριν πάμε στα του Πρωθυπουργού και της αντιπαράθεσης, να ξεκινήσουμε από αυτό το περιστατικό που είχαμε σήμερα στην Αλεξανδρούπολη με ένα τουρκικό ντρόουν και έκανε για κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις στη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός των Εξωτερικών.
5: Ναι, ένα τουρκικό ντρόουν το οποίο πέταξε κυριολεκτικά πάνω από τον ένα αέριο χώρο της χώρας μας, πλησίασε και στο αεροδρόμιο. Τέτοια αμέσως στενή παρακολούθηση από δύο ελληνικά F-16 τα οποία το αναχέτησαν. Η δήλωση του κ. Γεραπετρίτη στη Βουλή ήταν σχετικά με τις προκλήσεις που δέχεται η χώρα μας από την Τουρκία. Είπε ότι έχουν ενημερωθεί τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στον ΟΗΕ. Μίλησε για τα θαλάσσια πάρκα και είπε ότι είναι αντίθετα με το διεθνές δίκαιο και ότι η χώρα μας θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να δημοσιοποιήσει αυτή την τακτική της Τουρκίας, που όλα αυτά γίνονται γιατί όπως όλα δείχνουν, τη Δευτέρα θα πέσουν οι υπογραφές της ελληνικής κυβέρνησης με το Ισραήλ για τη δημιουργία του θόλου προστασίας πάνω από το Αιγαίο, και αυτό είναι κάτι που ενοχλεί την Τουρκία και αφανώς γενικότερα οι σχέσεις που αναπτύσσει η χώρα μας με το Ισραήλ.
4: Έτσι, και τελευταία έχει επανέλθει έτσι σε μια ένταση οι σχέσεις μας με την γείτονο, με την γειτονική χώρα. Πάμε τώρα στα της πολιτικής επικαιρότητας, στο επίκεντρο ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός με περιοδίες, το ΠΑΣΟΚ.
5: Και αυτή την ώρα είναι σε περιοδία στην Κοζάνη ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός όπου μιλάει σε μια ανοιχτή συγκέντρωση αυτή την ώρα στην Κοζάνη και αναφέρεται στα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Αναφέρθηκε στον κατώτατο μισθό, μάλιστα, λέγοντας ότι θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές. Το θερμόμετρο, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει συνεχώς, όπως είπες και εσύ, την άλλη εβδομάδα, στο τέλος της άλλης εβδομάδας έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ακούσουμε το πακέτο των όσων δώσει η κυβέρνηση, κυρίως σε μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες, και θα ακολουθήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάντως η προεκλογική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει.
4: Βεβαίως. Και βέβαια το ΠΑΣΟΚ που ετοιμάστε και για την 3η του Σεπτέμβρη, για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν, για την εκδήλωση που θα γίνει εδώ στην Κρήτη και τις περιοδίες των στελεχών, συνεχίζει αυτές τις θεματικές εκδηλώσεις μέσω των οποίων δημοσιοποιεί το πρόγραμμα.
5: Και σήμερα στο Ηράκλειο είχαμε περιοδία στελεχών και βουλευτών στη Λαϊκή Αγορά που έγινε στην περιοχή της Θερίσου. Από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν σε όλη την Κρήτη

0: με στελέχη του ΠΑΣΟΚ που θα κατέβουν από την Αθήνα, βουλευτές, ευρωβουλευτές, όλοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία προκειμένου μέχρι και το τελευταίο χωριό της Κρήτης, όπως λένε στο ΠΑΣΟΚ, να φτάσει το μήνυμα, οι θέσεις και το πρόγραμμα του κινήματος και να ενημερωθεί ο κόσμος για την εκδήλωση που θα γίνει την Πέμπτη.
1: Χάρησε, ευχαριστώ. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, Κρήτη, καθώς οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, ενώ στην Κρήτη έφτασαν ενισχύσεις τόσο σε προσωπικό όσο και σε μέσα από την υπηρετική Ελλάδα. Στο πλαίσιο, μάλιστα, κλειστής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, αξιολογήθηκε η κατάσταση και οργανώθηκε η επιχειρησιακή ανάπτυξη των δυνάμεων στο νησί.
2: Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης τίθεται η Κρήτη από την Παρασκευή και μέχρι την Κυριακή, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς χαρακτηρίζεται ακραίος σε τρεις περιφερειακές ενότητες του νησιού. Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 5, ενώ τα Χανιά στην κατηγορία 4. Για το λόγο αυτό βρίσκονται ήδη σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού με τον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Γι' αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε στο πρώτο πυροσβεστικό σταθμό του Ηρακλείου κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών του πυροσβεστικού σώματος, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να οργανωθεί η επιχειρησιακή ανάπτυξη των δυνάμεων. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Επιθεωρητής Πυροσβεστικού Σώματος Δημήτρης Μπριόλας, ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Δυνάμεων Κρήτης Ξενοφών Τσιλιμιγκάκης, καθώς και ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Βορείου και Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης Μιχάλης Ελληνιωτάκης.
3: Από σήμερα και πιθανότατα και τις επόμενες μέρες του Σαββατοκύριακο, στο νησί μας θα παρουσιαστούν άκρως επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, οι οποίες ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Γι' αυτό και έχει οριστεί ως κόκκινος συναγερμός, ο κωδικός Red Code. Αυτό για μας σημαίνει ότι όλες οι υπηρεσίες του νησιού βρίσκονται σε γενική επιφυλακή, αυξημένα πληρώματα στα οχήματα, επιπλέον περιπολίες υδροφόρων οχημάτων, επιπλέον περιπολίες αξιωματικών, ώστε αν προκύψει κάποιο περιστατικό να μπορέσει η υπηρεσία μας να ανταποκριθεί άμεσα.
2: Εκτός από τους 20 πυροσβέστες που έφτασαν στην Κρήτη από την υπηρετική Ελλάδα προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις των πυροσβεστικών υπηρεσιών, αλλά και τα 4 εναέρια μέσα κατάσβεσης τα οποία βρίσκονται σε Χανιά και Ηράκλειο προκειμένου σε περίπτωση ανάγκης να συνδράμουν σε περιπτώσεις πυρκαγιών, μετακινήθηκαν και 6 πυροσβεστικά οχήματα με ενισχυμένα πληρώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οχήματα αυτά θα κατευθυνθούν προς το Καβούσι Λασιθίου, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση των συγκεκριμένων πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι ενισχύσεις αναμένεται να παραμείνουν στην περιοχή έως και την Κυριακή, ενισχύοντας προληπτικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα στην Ανατολική Κρήτη.
3: Τα εναέρια μέσα στο νησί προς το παρόν είναι τα γνωστά, τα 4 εναέρια τα οποία γνωρίζουμε, 2 στο Ηράκλειο και 2 στα Χανιά, και αν χρειαστεί θα μπορέσουν να συνδράμουν άμεσα. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί και ευχόμαστε, αν τυχόν προκύψει, να υπάρχουν τέτοιες συνθήκες ώστε να μπορούν να κάνουν και υδροληψία και να επιχειρήσουν και να μην συμβεί ό,τι συνέβη το προηγούμενο διάστημα στο Ρέθυμνο που δεν είχαμε τη δυνατότητα αυτή. Για τους πολίτες, θα λέγαμε για άλλη μια φορά ότι αυτές τις μέρες θα πρέπει να είναι ακόμα περισσότερο πιο προσεκτικοί. Έκκληση κάνουμε να αποφύγουν την οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, την οποιαδήποτε εργασία στην Κύπεθρο, θερμή εργασία, και να παρακολουθούν και να ενημερώνται από τις αρχές για τις εξελίξεις.
1: Περισσότερα από 100 ετοιμόρροπα και επικίνδυνα κτίσματα στην Αγία Τριάδα απασχολούν το Δήμο Ηρακλείου, το ΤΕΤΑ και τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο της περιοχής. Στόχος είναι η ουσιαστικότερη καταγραφή και παρακολούθησή τους, καθώς αρκετές περιπτώσεις αποτελούν κίνδυνο για κατοίκους και διερχόμενους. Η Δημοτική Αρχή αναμένεται να προτείνει στους ιδιοκτήτες συγκεκριμένα βήματα για την αποκατάσταση των ακινήτων τους. Σε άλλη περίπτωση θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.
2: Λύσεις προκειμένου να γίνει άρση ετοιμοροποιών σε πάνω από 100 κτίσματα στην Αγία Τριάδα αναζητούν ο Δήμος Ηρακλείου, το ΤΕΤΑΚ και ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος της περιοχής. Καθώς τα τελευταία χρόνια κτίρια τα οποία έχουν αφαιθεί στην τύχη τους αποτελούν σε αρκετές περιπτώσεις κίνδυνο θάνατο για μόνιμους κατοίκους και διερχόμενους πολίτες. Μετά από διαδοχικές επαφές και συναντήσεις, αναδείχθηκε η ανάγκη πιο ουσιαστικής παρακολούθησης των ετοιμόροπων κτισμάτων.
4: Αυτό το οποίο έχουμε επανειλημμένως ζητήσει ως παράκληση από τους πολίτες, ως ιδιοκτήτες αυτών των κτηρίων, αλλά φυσικά και από κάθε άλλο φορέα. Είτε δηλαδή πρόκειται για τον ίδιο το Δήμο, είτε ακόμα και για το δημόσιο το οποίο μπορεί να κατέχει ένα τέτοιο ακίνητο, είναι ότι πρέπει, με βάση την νομοθεσία, ως έχοντες την απόλυτη ευθύνη για την ευρωστία ενός κτηρίου, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να νοιάζονται πραγματικά για, για το στατικό έλεγχο αλλά και την στατική επάρκεια του κτηρίου τους, έτσι ώστε να μην αυτό αποτελεί επικίνδυνο στοιχείο μέσα στην πόλη. Θα πρέπει δηλαδή

0: ανά πάσα στιγμή και χωρίς ιδιαίτερη όχληση η οποία να υπάρχει είτε από την υπηρεσία μας είτε από άλλους καταγγελόμενους, να υπάρχει μια άρση των επικινδυνοτήτων. Σήμερα που μιλάμε μπορώ να πω ότι σε μεγάλο βαθμό δυστυχώς δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες. Και έτσι λοιπόν υπάρχουν καθημερινές καταγγελίες τόσο από συμπολίτες οι οποίοι φοβούνται για τη δημόσια ασφάλεια, αλλά φυσικά και από την υπηρεσία μας που καταγράφουμε τέτοιου είδους επικίνδυνα κίνητα.
1: Γνωρίζουμε ότι η διαδικασία αυτή είναι πολύ χρονοβόρα και δεν υπάρχουν στελέχη και υπάλληλοι στις υπηρεσίες. Όπως π.χ. η Πολυδομία Ηρακλείου είναι υποστελεχωμένη και δεν μπορεί να το υποστηρίξει το θέμα. Άρα λοιπόν είχαμε κάνει σαν περιβαλλοντικό σύλλογο Αγίας Τριάδας ένα αίτημα στο τεχνικό επιμελητήριο να μπορέσει το τεχνικό επιμελητήριο μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ηρακλείου να βρεθεί μια ομάδα μηχανικών οι οποίοι θα αναλάβουν να ξετρέξουν τη διαδικασία των ετοιμόρροπων. Η διαδικασία είναι μεγάλη, δηλαδή ξεκινάει από την καταγραφή, κατηγοριοποίηση σε ποια στάδια βρίσκονται οι ετοιμορροπίες, ενημέρωση των ιδιοκτητών. Αν κάποιοι είναι δεκτικοί, τότε μπορούν να φτάσουν και σημείο να προτεταθούν κάποιες λύσεις. Mm-hmm. Οι πιο πολλοί συνήθως δεν ανταποκρίνονται.
2: Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Νίκο Γιαλιτάκη αλλά και τον περιβαλλοντικό σύλλογο Αγίας Τριάδας, στα ετοιμόρροπα κτίρια σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου αποτελούν σοβαρό θέμα καθημερινότητας. Θέμα το οποίο χρήζει άμεσης λύσης.
0: Διαρκώς μας απασχολούν ουσιαστικά γύρω στα 300 με 400 κίνητα μέσα στο αστικό και όχι μόνο ιστό. Αυτό το οποίο έχουμε επισημάνει επίσης ως ένα θέλετε, μέτρο το οποίο θα μπορούσε να επιταχύνει αν θέλετε, την ανταπόκριση των ιδιοκτητών στο να αμβλύνουν αυτές τις επικινδυνότητες είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε στη χώρα μας επιτέλους να αποκτήσουμε ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο, ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να υποχρεώνει τον κάθε ιδιοκτήτη με κυρώσεις αν θέλετε και διοικητικές στο να έχει όπως σας είπα το κτίριό του ασφαλές.
2: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, οι ιδιοκτήτες ετοιμόρροπων κτισμάτων, στις περιπτώσεις που δεν θα ανταποκριθούν, θα ακολουθηθεί η νομική οδός.
1: Άρα λοιπόν αυτό μέσω της πολυδομίας μετά θα σταλεί, μέσω της πολυδομίας και των μηχανικών αυτών που θα βοηθήσουν, θα σταλεί στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας θα κάνει το ίδιο πράγμα. Πάλι ίσως βρεθούν κάποιοι ιδιοκτήτες που θα φιλοτιμηθούν να κάνουν κάποιες εργασίες ή τέλος πάντων να το ανακαινήσουν, να το καταγραφήσουν, να το πουλήσουν, να το γράψουν σε ένα από τα 5 παιδιά τους που συνήθως αυτό συμβαίνει. Mm-hmm. Εάν πάλι δεν γίνει κάτι, γιατί τα πιο πολλά εκεί καταλήγουν, ο κόσμος δεν έχει χρήματα να ασχοληθεί με τα ετοιμόρροπα, τότε θα πρέπει να ακολουθηθεί μια άλλη διαδικασία.
3: Χάρης Λιοντάκης είναι ξανά κοντά μου. Χάρη, συνεχίζουμε και συζητάμε στην πόλη του Ηρακλείου για τα πολλά ετοιμόρροπα που προφανώς νιστούν κίνδυνο, έτσι δεν είναι?
4: Προφανώς, δεν είναι.
3: Μιλάμε για την Αγία Τριάδα, αλλά δεν είναι μόνο αυτή η περιοχή.
4: Και δεν είναι και λίγα τα περιστατικά που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Mm. Και τόσο εντός τυχών, αλλά και πιο έξω. Αλλά ειδικά εντός τυχών, το πρόβλημα είναι μεγάλο. Αλλά θυμάμαι είχε γίνει άλλη μια προγραμματική σύμβαση με το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, όπου είχε γίνει μια καταγραφή 700 περίπου ακινήτων, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως είτε ετοιμόρροπα είτε επικινδύνως ετοιμόρροπα. Δεν ξέρω τι έγινε από εκεί και μετά, δεν ξέρω αν κάποιοι από τους ιδιοκτήτες ειδοποιήθηκαν και με ποιο τρόπο, αν επιβλήθηκαν κυρώσεις, αν τέλος πάντων προχώρησε κάπως με βάση αυτή τη λίστα κάποια διαδικασία για να βελτιωθούν οι συνθήκες. Η πραγματικότητα που έχουμε βιώσει το τελευταίο διάστημα με τις πτώσεις επιχρησμάτων από διάφορα κτίρια δεν το δείχνει. Πάντως νομίζω ότι πρέπει να αναζητήσει μια άλλη οδό ο Δήμος, αυτό που είπε ο κύριος Γιαλιτάκης δηλαδή, να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να επιβάλλονται κάποιες κυρώσεις ή να αναλαμβάνει ο Δήμος, τις καθαιρέσεις των επικινδύνων τμήματων και στη συνέχεια να χρεώνει τους ιδιοκτήτες.
3: Νομίζω ότι αυτό προβλέπεται, Χάρη, ήδη. Νομίζω ότι αυτό προβλέπεται ήδη, γι' αυτό και έχει αξία να δούμε εάν έχει προχωρήσει κάτι με όλα τα ετοιμόρροπα ή τα επικίνδυνα, εν πάση περιπτώσει.
4: Είναι τόσα πολλά, ειδικά και στην Αγία Τριάδα, αλλά και στην περιοχή του Λάκου σε ορισμένα σημεία, που κυριολεκτικά περνάς δίπλα από κάποια κτίσματα και φοβάσαι μην έρθει κάτι στο κεφάλι σου.
3: Σε ευχαριστώ, Χάρη, και πάλι. Αντιμετωπή, κυρίες και κύριοι.

0: με σημαντικές επιβαρύνσεις βρίσκονται πλέον οι πολίτες που αφήνουν απλήρωτες όφυλες προς τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης. Θυμίζω ότι αυτό που προβλέπεται είναι ότι οι ληξιπρόθεσμες όφυλες που δεν έχουν ρυθμιστεί, των οποίων η ρύθμιση δεν τηρείται, επιβαρύνονται μετά την παρέλευση 6 μηνών με πρόστιμο ίσο με το 50% της όφυλής. Πάμε να συζητήσουμε με τον Δήμαρχο Ρεθύμνου, θυμίζω και πρόεδρο της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης και Αποχέτευσης, τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη, που μου κάνει τη χαρά και είναι σήμερα μαζί μου. Κύριε Μαρινάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και εσάς και στους τηλεθεατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινώ από αυτό το πολύ μεγάλο θέμα που έχει θορυβήσει τους πολίτες και αντιλαμβάνομαι ότι και η ΔΕΙΑ απευθύνουν κλήσεις προς τους καταναλωτές να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, έτσι δεν είναι?
1: Το θέμα είναι πολύ πιο σύνθετο. Mm-hmm. Αυτό, αν θέλετε, είναι η απόλυξη μιας νοοτροπίας και μιας κατάστασης που υπάρχει. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν από περίπου 2 μήνες ψηφίσαμε το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, mm-hmm, και μετά από λίγες εβδομάδες ψηφίσαμε την αναγκαστική απορρόφηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ μεγάλων περιοχών της πατρίδας μας, χωρίς να ακολουθεί αυτό που λέει ο κώδικας, δηλαδή ότι έχουμε εκούσιες συνενώσεις. Mm-hmm. Το επιχείρημα είναι ότι έχουμε πολύ χαμηλή σπραξιμότητα, ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε σε απαιτήσεις μιας επόμενης μέρας που αφορά την λειψιδρία και τα απαιτούμενα έργα. Και αυτός ο νόμος, ο οποίος είναι πράγματι αυστηρός, στην ουσία νομίζω είναι η τελευταία προειδοποίηση στους πολίτες αλλά και στις δημοτικές επιχειρήσεις, ότι αν δεν καταφέρουμε πραγματικά να γίνουμε συνεπέστεροι στα τιμολόγια και στην σπραξιμότητά τους, mm-hmm, τότε θα έχουμε και ακριβότερα τιμολόγια και αυτό που λέμε ιδιωτικοποίηση του νερού. Πρέπει λοιπόν οι πολίτες να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή, όταν υπάρχει μάλιστα απειλή ποινικής ευθύνης για τα διοικητικά συμβούλια, mm-hmm, και αστικής και πειθαρχικής ευθύνης για τους γενικούς διευθυντές των επιχειρήσεων, mm-hmm, δεν υπάρχει πλέον περιθώριο, έτσι, να κάνει κάποιος τα στραβά μάτια.
0: Ναι. Και μιλάμε και για πολλά εκατομμύρια οφειλών, κύριε Μαρινάκη, έτσι δεν είναι, προς τις δημοτικές επιχειρήσεις. Δεν θέλω να μπούμε τώρα σε κατατόπους, πάντως είναι πολλά τα εκατομμύρια που οφείλονται από τους πολίτες. Και αναρωτιέμαι, είναι αυτό που είπατε κιόλας, είναι η αδυναμία εισπραξιμότητας, ότι δεν υπάρχουν ίσως τα κατάλληλα εργαλεία, δεν πείθονται οι πολίτες, γιατί φαντάζομαι ότι μεταξύ των καταναλωτών υπάρχουν και αυτοί που λέμε οι συστηματικοί κακοπληρωτές, κύριε Μαρινάκη, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν και πολίτες που όντως δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα.
1: Νομίζω ότι υπάρχει πρόνοια για εκείνους που πραγματικά αδυνατούν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το πρώτο, το πιο σημαντικό. Ξέρετε, παλιότερα θυμόμαστε τις γιαγιάδες μας. Πρώτα πλήρωναν τη ΔΕΗ και το νερό και μετά, που λέει ο λόγος, αγόραζαν ψωμί για το σπίτι.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό το θεωρούν τελείως παράτερο και ιδίως υπάρχουν και επιχειρηματίες αλλά και δυστυχώς και στον αγροτικό χώρο, mm-hmm, άνθρωποι που νομίζουν το νερό αυτό είναι δωρεάν, είναι το νερό της βροχής.
0: Ναι.
1: Το νερό αυτό είναι πανάκριβο και μάλιστα μετά την τρομακτική πίεση που αισθανόμαστε από το ενεργειακό κόστος,
0: mm-hmm,
1: ένα μεγάλο θέμα,
0: βέβαια,
1: που δεν το ακουμπάμε συχνά. Θα δείτε ότι και τώρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα υποθούν πολλά για περίπου όλους, mm-hmm, αλλά για την αυτοδιοίκηση δυστυχώς, mm-hmm, γίνομαι μάντης κακό, δεν θα υποθεί ούτε μία λέξη.
0: Ναι.
1: Για το δε ενεργειακό που μας καταδυναστεύει και κατά συνέπεια επεκτείνεται η επιβάρηση στους πολίτες, mm-hmm, φοβάμαι ότι δεν θα υποθεί τίποτα.
0: Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε συζητήσει ξανά και οι δυο μας, εννοώ, κύριε Μαρινάκη,
1: βεβαίως,
0: το ενεργειακό κόστος και πόσο βαραίνει τις ΔΕΙΑ. Δεν έχει υπάρξει κανένα νεότερο προς αυτό, προς τη διευκόλυνση δηλαδή των δημοτικών επιχειρήσεων, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, το ΜΕΝ Υπουργείο Εσωτερικών είναι, mm, συνεπές ότι έχει πει και προσπαθεί να μοιράσει όσο το αφήσουν από τα 200 εκατομμύρια που είναι τώρα και 3 χρόνια, mm-hmm, αποθηκευμένα και αξιμοποιητά, για να πληρωθεί ένα μεγάλο μέρος των χρεών των επιχειρήσεων, mm-hmm, προς τη ΔΕΗ.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, αυτό, αν θέλετε, είναι μια κοντόφθαλμη αντιμετώπιση του προβλήματος.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα είναι το κόστος των ενεργειακών.
0: Mm-hmm.
1: Είναι,
0: μάλιστα,
1: αδιανόητο ότι πληρώνουμε 38% ακριβότερα τα τιμολόγια στους Δήμους, από ό,τι οποιοδήποτε οικιακός καταναλωτής. Χωρίς καμία

0: βοήθεια από την πολιτεία μέχρι τώρα.
1: Κύριε Μαρινάκη, μου επιτρέπετε έτσι για την κατακλείδα να αλλάξω λίγο θέμα με την ευκαιρία που σας έχω σήμερα μαζί μου, γιατί έχουμε και καλές ειδήσεις, να λέμε και τις καλές ειδήσεις. Μιλώ για το καταδυτικό πάρκο.
0: Για τον Όφη εννοείται.
1: Και για τον Όφη προφανώς, δεν το συζητώ καθόλου.
0: Αυτή ήταν η καλή είδηση για όλη την Κρήτη.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, όμως έρχομαι λίγο στα πιο δικά σας του Ρεθύμνου, ναι. Προφανώς αφορά όμως όλη την Κρήτη και όλη την Ελλάδα και συνολικά. Όταν μιλάμε για καταδυτικό τουρισμό, δεν απευθυνόμαστε μόνο στο νησί ή στην Ελλάδα, αλλά και εκτός συνόρων. Καταδυτικό πάρκο στο Γεράνι, λοιπόν. Έχουμε τη δημοσίευση του ΦΕΚ που ανοίγει το δρόμο και αυτό είναι ένα καλό νέο.
0: Είναι πολύ καλό νέο και να ξέρετε και να ξέρουν και οι τηλεθεατές μας ότι τα καταδυτικά πάρκα για να έχουν προοπτική και μέλλον πρέπει να είναι κοντά το ένα με το άλλο. Ξεκίνησε ο Αποκόρωνας, συνεχίζουμε εμείς, γίνεται και στη Νότια Κρήτη και στο Δήμο Αγίου Βασιλείου από ό,τι ξέρω, αλλά και σε άλλες περιοχές. Έτσι δημιουργούμε στην ουσία μια ενότητα καταδυτικών πάρκων. Απευθυνόμαστε σε ένα πολύ σοβαρό τουρισμό ανθρώπων με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και μπορούμε έτσι και το φυσικό περιβάλλον μέσα των καταδυτικών πάρκων να προστατεύσουμε και να δημιουργήσουμε δυνατότητες ανάπτυξης σε περιοχές πιο απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα. Θεωρώ ότι λοιπόν είναι ένα καλό νέο, θέλει πολύ κόπο και πολλές μελέτες και πολλές εγκρίσεις, αλλά όλα τα πράγματα τα δύσκολα στο τέλος, όταν φτάνουμε στην ολοκλήρωση μάλλον, δεν τα θυμόμαστε, θυμόμαστε μόνο το καλό.
1: Με το καλό, λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, κύριε Μαρινάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτησή μας. Καλό βράδυ, εύχομαι. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, ιδιαίτερα τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Θέουτα, καθώς οι αντιδράσεις κατοίκων για την παρουσία μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής κλιμακώνονται, με τις τελευταίες διαδηλώσεις να μετατρέπονται σε σοβαρά επεισόδια.
1: Η ένταση στη Θέουτα ανεβαίνει ξανά μετά από αρκετές ημέρες που σημαδεύτηκαν από διαμαρτυρίες και επεισόδια που συνδέονται με τη μεταναστευτική κρίση. Δεκάδες κάτοικοι επιχείρησαν να μπλοκάρουν τη διέλευση οχημάτων του Ερυθρού Σταυρού που κατευθύνονταν για να βοηθήσουν τους μετανάστες που παραμένουν στην περιοχή Ελ Τραμπολίν. Η διαμαρτυρία σημειώνεται λίγες ώρες μετά από μια νύχτα που σημαδεύτηκε από νέα επεισόδια στην αυτόνομη πόλη, όπου 12 μετανάστες συνελήφθησαν έπειτα από επίθεση με πέτρες εναντίον στρατιωτικού οχήματος, στο οποίο επέβαιναν 4 στρατιώτες, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Τα γεγονότα προστίθενται στα επεισόδια που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες νύχτες μεταξύ ομάδων κατοίκων, μεταναστών και δυνάμεων ασφαλείας. Το τελευταίο επεισόδιο εκτελήθηκε στο δρόμο πρόσβασης προς την παραλία Ελ Τραμπολίν. Περίπου 100 άτομα κάθισαν πάνω στο οδόστρωμα για να εμποδίσουν την πορεία φάλαγγας οχημάτων του Ερυθρού Σταυρού, που αποτελούνταν από ένα φορτηγό και τρία βαν και μετέφερε τρόφιμα για τους μετανάστες. Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, ακούστηκαν συνθήματα όπως «Ο Ερυθρός Σταυρός είναι μαφία», ενώ η ισχυρή δύναμη της Εθνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας και στρατιωτικών παρακολουθούσε τη συγκέντρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Κρέτα, καλησπέρα. Ο Όφη ζει για ακόμη μια φορά μέσα στο 2026 πολύ μεγάλες στιγμές, καθώς κατάφερε να προκριθεί στη League Phase του Europa League. Γνωρίζει ήδη τους αντιπάλους του, μεγάλες ομάδες, τις οποίες και θα φιλοξενήσει εδώ, αλλά και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας. Να συνδεθούμε λοιπόν με τον σκόρερ του δεύτερου τέρματος, τον Γιάννη το Θεοδοσουλάκη, ο οποίος μας κάνει την τιμή να είναι κοντά μας, και με τον Βασίλη το Σκουντή, ο οποίος είναι επίσης από το Ρέθυμνο. Γιάννη, τώρα είμαστε τρεις ρεθεμιώτες στον αέρα της τηλεόρασης Κρέτα. Καλησπέρα και στους δύο.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Συγχαρητήρια στον Γιάννη, συγχαρητήρια στον Όφη. Νομίζω ότι εντάξει, αρπάζω την μπάλα. Δεν θα έπρεπε. Δείχνω ασέβεια στον Γιάννη, αλλά νομίζω ότι η συνεργασία τους ήταν χθες με αυτό το ρεθεμιώτικο γκολ, δηλαδή ήταν όλα τα λεφτά. Αλλά όλα τα λεφτά γενικώς είναι η πορεία του Όφη και αυτά που ζουν.
3: Γιάννη, πώς νιώθεις?
5: Εντάξει, καλή χαρά. Το Κυριακάτικο μάτς, όπου είναι με τον Άρη. Είμαστε συγκεντρωμένοι τώρα σε αυτό το μάτς.
3: Η αλήθεια είναι ότι τα πανηγύρια κράτησαν μέχρι πρωίας. Απόρρισα πραγματικά πώς είχατε τόση αντοχή μετά από το παιχνίδι. Βέβαια είναι λογικό, γιατί είχατε πολύ μεγάλη χαρά. Και εσύ και οι συμπαίκτες σου το ζήσατε στο έπακρο, έτσι?
5: Ναι, σίγουρα ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκριση. Ήταν και ο κόσμος δίπλα μας, το χαρήκαμε παραπάνω, αφού ήταν στο πλευρό μας για ακόμη μια φορά. Το ευχαριστήκαμε πολύ και τελείωσε τώρα αυτό και συνεχίζουμε τώρα για το επόμενο μάτι.
3: Και είδα και ότι αφιέρωσες το γκολ στην οικογένειά σου, αλλά και στον κόσμο που είναι δίπλα σας, και είναι επίσης πολύ σημαντικό αυτό.
5: Η οικογένειά μου που είναι πάντα δίπλα μου, τους αφιέρωσα, ήταν δίπλα μου, αλλά και στον κόσμο που για ακόμη μια φορά είναι στο πλευρό μας.
3: Τι είπατε με τον Αποστολάκη μετά το παιχνίδι? Είπατε κάτι για τον γκολ, έτσι, για το πόσο ωραία συνεργαστήκατε?
5: Του είπα ένα ευχαριστώ αρχικά για την ΑΣΥ και μετά ήμασταν και δύο πολύ χαρούμενοι και απολαμβάναμε απλά τη στιγμή.
3: Βασίλη, να σου δώσω το λόγο. Είμαι σίγουρη ότι έχουν γεννηθεί ερωτήσεις που θέλεις να κάνεις στο Γιάννη.
4: Εντάξει, περισσότερο τώρα μένουμε σε αυτό, γιατί εγώ νομίζω όμως ότι περισσότερο από αυτά εκείνο που θα πρέπει να πιστώσουμε στον Όφη και στα παιδιά κατά μόνας, ατομικά και στην τακτική του χρήση του κόντι και γενικότερα, δηλαδή, ο Όφη μεγαλώνει και δεν μεγαλώνει μόνο γιατί παίζει σε τελικούς και κατακτά τρόπια και ήδη μέσα σε δύο μήνες από το από τον Απρίλιο με την κατάκτηση του κυπέλου στο δεύτερο διαδοχικό τελικό, εν συνεχεία με την κατάκτηση του Super Cup στον δεύτερο διαδοχικό τελικό, με την επιστροφή του στην Ευρώπη και με την πρόκρισή του με δύο νίκες, κάτι που δεν κατάφερε καμιά άλλη ελληνική ομάδα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, και με τη συμμετοχή του στους χρυσοφόρους κιόλας ομίλους στη League Phase, και με το γεγονός, Χρήστα, όπως είπες, και αυτό ο Γιάννης μπορεί να το εκτιμήσει πάρα πολύ, επειδή είναι ακόμη νεαρός και νομίζω ότι θα αδειμονούν όλοι οι συμπαίκτες του και όλος ο οργανισμός του να αντιμετωπίσει μεγάλες ομάδες, τη Leverkusen, την Anderlecht, την Lech Poznan, τη Hoffenheim εντός έδρας, εκτός έδρας να υπενθυμίσω την Benfica, τη Rennes, τη Sturmgratz και τη Hapoel Beersheba, ομάδες που έχουν κατακτήσει ευρωπαϊκά τρόπαια, ομάδες με πολύ μεγάλη ιστορία. Αυτό είναι προστιθέμενη αξία για τον Όφη. Και Όφη, εκείνο που εγώ ήθελα να τον ρωτήσω, τον Γιάννη, το αισθάνεται ότι μεγαλώνει η ομάδα και μεγαλώνει και σε ένα άλλο επίπεδο, ότι μπορεί να διαχειρίζεται καταστάσεις. Κατά την άποψή μου, η διαχείριση χθες ήταν αριστοτεχνική και αυτό προέκυψε και από την ωριμότητα την οποία σιγά σιγά αποκτούν οι ποδοσφαιριστές, αλλά και από το σχέδιο

0: και την τακτική του, ναι. του προπονητή. Δεν πανικοβλήθηκε σε καμία στιγμή. Τα τριγωνάκια και συνεργασίες, κυρίως το πρώτο ημίχρονο, για να διδάσκονται σε σεμινάρια, όπως επίσης και τα τελειώματα. Δηλαδή και αυτό του Γιάννη από την πάσα του άλλου Γιάννη, του Αποστολάκη, που λίγο πρωτού πέσει κατάφερε να βγάλει μια σέντρα ξηράφη, αλλά και το γκολ του Μου στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη και όλα γίνονται βάσει σχεδίου και βάσει τακτική και βάσει στόχευση στο γήπεδο.
1: Πραγματικά το βλέπουμε αυτό, Βασίλη. Βλέπουμε μια ομάδα πάρα πολύ οργανωμένη, έναν Χρήστο Κόντι πάρα πολύ διαβασμένο. Έχω την αίσθηση βέβαια ότι τόση ώρα δεν σε άκουγε ο Γιάννης. Παιδιά, αν μπορούμε λίγο να το δούμε, γιατί μάλλον δεν είχε επιστροφή όσον αφορά το Βασίλη. Εγώ λοιπόν, να του θέσω λοιπόν εγώ μια ερώτηση. Ελπίζω ότι εμένα με ακούει. Πώς ήταν σήμερα τα πράγματα μετά την κλήρωση, Γιάννη? Ούτε με να μ' ακούει, δεν έχουμε επιστροφή. Ωραία, ωραία. Πάμε να δούμε τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης και επιστρέφουμε.
2: Ωραία ενέργεια ο Φούντας. Το γύρισμα, ο Αϊτόρ κερδίζει την κόντρα, προσπαθεί για το σουτ και μπάλα στα δίχτυα. Αϊτόρ 0-1 όφι. Αλλά υπάρχει σφύριγμα. Χέρι. Έχει δοθεί χέρι. Εδώ, στην προσπάθεια του Αϊτόρ. Χαμηλά. Με τη μία νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία προσπαθεί ο Νικολάου. Η κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι γκολ. Και δεν το πανηγυρίζει καν. Τιάγκο Νους. Ίσως να πίστεψε ότι είναι εκτεθειμένος. Ο διαιτής δεν δείχνει κάτι και όφι στο 36ο λεπτό κάνει το 0-1. Σολέ γύρισε ο Νικολάου. Εδώ μια κόντρα η μπάλα πρέπει να χτύψει στο δοκάρι. Τη λάθος επαφή του Νικολάου. Ωραία η πάσα του Αϊτόρ, έρχεται από πίσω Φούντας για το 0-2. Μεγάλη επέμβαση του Λαπούχοφ από μια φάση που έχει ξεκινήσει από το πείσμα του Τιάγκο Νους. Αθανασίου που τρέχει ακατάπαστα όπως και στο πρώτο παιχνίδι, βγάζει την πάσα για τον Αποστολάκη από κοντά, η προβολή και τον γκολ. 0-2. Δύο παιδιά από τα τμήματα υποδομής του Όφη. Ο Αποστολάκης με τον Θεοδοσουλάκη σφραγίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πρόκριση του Όφη στη League Phase του Europa League.
1: Επιστρέψαμε, Βασίλη, είχαμε ένα θέμα με την σύνδεση του Γιάννη Θεοδοσουλάκη στο ΒΑΚ. Δεν είναι πολύ καλό το σήμα, η αλήθεια είναι. Να συνεχίσουμε εμείς αυτά που λέγαμε για τον Όφη, γιατί πραγματικά τον Όφη εχθές, αν εξαιρέσουμε το πρώτο 20 λεπτό, Βασίλη, που έτσι αισθάνθηκε αρκετά την πίεση από την ΤΣΕΣΚΑ και είχε και την πίεση του κόσμου, γιατί πραγματικά σου μιλάω, ήταν καμίνη και θέλω να σχολιάσω και το γεγονός ότι μας είχαν βάλει χαμηλά, εκεί που ήταν τα δημοσιογραφικά, αντί να βάλουν τους Βούλγαρους δημοσιογράφους τέρμα κάτω και εμάς αρκετά ψηλά, μας είχαν τόσο πολύ χαμηλά, που στην ουσία ήμασταν μαζί με τον κόσμο. Είχε τόσο πολύ κόσμο, ήταν πραγματικά πολύ έντονη, που γενικά είναι και εκείνη έντονος λαός, Βαλκάνη. Και είδαμε, είχε τρομερή ατμόσφαιρα το γήπεδο. Είμαι σίγουρη ότι και οι παίκτες δηλαδή το απόλαυσαν να αγωνίζονται σε ένα τέτοιο γήπεδο.
0: Γεγονός είναι αυτό. Εγώ μένω σε αυτό, δηλαδή ήθελα να μείνω σαν ως συνέχεια σε εκείνο που λέγαμε προχθές, που λέγαμε προηγουμένως, και το λέγαμε και χθες, δηλαδή ο Όφη έπρεπε να πάει εκεί και το είχε διακηρύξει με κάθε τρόπο και με πολύ μεγάλη ένταση και έμφαση ο Χρήστος Κοντής, σαν να ήταν το σκορ 0-0 και να μην ήταν 3-0.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Και αυτό ήταν φως φανάρι ότι συνέβαινε, δηλαδή ο Όφη έδινε την εντύπωση ότι έπαιζε το πρώτο μάτς από τα δύο και όχι το δεύτερο, πολλό δε μάλλον.

0: αγνοούσε και άφησε πίσω του το 3-0. Το άφησε πίσω στο Ηράκλειο.
1: Νάτος και ο Γιάννης μαζί μας. Βασίλη, επέστρεψε. Ελπίζω τώρα να μας ακούει και να είναι εντάξει η σύνδεση. Έχει μια μικρή καθυστέρηση, αντιλαμβάνομαι. Κάτι σίγουρα γίνεται ξανά για ακόμη μια φορά.
2: Ωραία. Δεν άκουσα την ερώτηση.
1: Τώρα μ' ακούς?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, θα σου κάνω μια τελευταία ερώτηση να σε αποδεσμεύσω, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι λίγο δύσκολη η συνθήκη αυτή την ώρα. Η ερώτηση που σου έκανα πριν ήταν πώς ήταν σήμερα τα πράγματα μετά την πρόκριση και μετά την κλήρωση που έγινε.
2: Εντάξει, η κλήρωση συζητήθηκε στα πολιτήρια. Είδαμε τις ομάδες με τις οποίες κληρωθήκαμε για να παίξουμε στους ομίλους. Εντάξει, είναι όλες πολύ καλές ομάδες, αλλά είναι, κάθε ομάδα θα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία για μας και ανυπομονούμε να τη ζήσουμε.
1: Πραγματικά και θα ζήσετε πολύ ωραίες εμπειρίες και πολύ ωραία ταξίδια έχει φέτος μέχρι τον Ιανουάριο η διοργάνωση για σας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου και καλή ξεκούραση να πω, αν και...
2: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Μένω λοιπόν με τον Βασίλη το Σκουντή να συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε. Αν και γνωρίζω ότι και σένα πρέπει να σε αποδεσμεύσω σε λίγο. Είσαι και μπασκετόφιλος, τι να κάνουμε.
0: Και χάνουμε κιόλας και με διαφορά από την Ουκρανία που είναι ένα μάτς do or die για την εθνική ομάδα. Πάσε το σε άλλα. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη στιγμή. Δηλαδή το λέμε, το γράφουμε, το τονίζουμε. Αλλά νομίζω ότι τα καλύτερα έρχονται για τον Όφη. Το γεγονός ότι σήμερα ήταν στο Μονακό, στην κλήρωση. Το γεγονός ότι θα υποδεχθεί κορυφαίες ομάδες, ότι θα ταξιδέψει σε έδρες πολύ σπουδαίων ομάδων, ότι θα τσεπώσει χρήματα για να το πω στην Αργό.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Θα πάρει αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Θα μεγαλώσει το όνομά του, το prestige του, το status του κλαμπ. Όλα αυτά είναι πραγματικά πολύ μεγάλα ωφέλη και έρχονται όλα μαζεμένα. Άρα σημαίνει τίποτα δεν γίνεται στην τύχη. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στον αθλητισμό, πολλές φορές και στη ζωή, η τύχη χρειάζεται, αλλά τίποτα δεν γίνεται τυχαία, τίποτα δεν γίνεται περιστασιακά. Και συμπτωματικά Όφη αυτή τη στιγμή εξαργυρώνει και εισπράττει την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, οπουδήποτε και αν προσωποποιείται και εικονογραφείται αυτό. Θέλετε στον Μπούση, θέλετε στον Πουσανίδη, θέλετε στον Κόντι, θέλετε στους εξαιρετικούς παίκτες που έχει Όφη αυτή τη στιγμή στη διάθεσή του, στους Αφανίνες ήρωες. Όλοι έχουν βάλει ένα λιθαράκι, δηλαδή τίποτα. Και όλο αυτό νομίζω ότι και ο κόσμος του Όφη που πάντοτε είναι παρόν και έχει μεγάλες προσδοκίες και αυτή τη στιγμή βλέπει ότι αυτές τις προσδοκίες παίρνουν σάρκα και οστά και την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να ταξιδέψει, να βγει, να παρακολουθήσει το Παγκρίδιο πολύ μεγάλα μάτς, να θυμηθεί μεγάλες στιγμές εποχών Γκέραρτ και ούτω καθεξής. Και νομίζω ότι όλα αυτά μόνο εποφελία του Όφη μπορούν να αποβούν και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα. Από τη στιγμή για την οποία Όφη βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη League Phase της δεύτερης στη τάξη διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης και θα αντιμετωπίσει κορυφαίες ομάδες, εξορισμού αυτό τον βάζει και τον ίδιο στην ελίτ της διοργάνωσης.
1: Ακριβώς έτσι είναι, Βασίλη. Πολύ μεγάλες στιγμές ζουν όλοι και είδαμε και το Μιχάλη τον Μπούση χθες αρκετά συγκινημένο. Να σε ευχαριστήσω, πρέπει να σε αποδεσμεύσω. Εμείς θα πάμε να δούμε τώρα βίντεο με δηλώσεις. Εύχομαι να τα λέμε συχνά.
0: Και ξέρεις, αυτό είναι τροφή τώρα. Δεν είναι τροφή μόνο για τους φιλάθλους, για το φιλοθεάμον κοινό και για την τοπική κοινωνία και για όλο το νησί και για τους φίλους του Όφη. Γιατί ο Όφη αυτή τη στιγμή αποκτά διαρκώς, και αυτό επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος, αποκτά ολοένα και περισσότερους φίλους σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι και για το δικό μας το συνάφι, για τη δημοσιογραφική οικογένεια πολύ μεγάλη υπόθεση το γεγονός ότι ο Όφη βρίσκεται στην ελίτ και όλοι όσοι ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Όφη, για να το περιορίσω έτσι στα στενά πλαίσια της δημοσιογραφικής οικογένειας, θα έχουν την ευκαιρία να βρίσκονται και αυτοί στην πρίζα.
1: Και έχουν πέσει και τα φώτα πάνω τώρα στον Όφη από όλη την Ελλάδα.
0: Γεγονός είναι αυτό. Και
1: η αλήθεια είναι ότι
0: και
1: τα βίντεο του Όφη στα social media των αθηναϊκών μέσων έχουν πάρα πολλές προβολές και βλέπω και σχόλια από οπαδούς άλλων ομάδων να βγάζουν το καπέλο στον Κόντι και τους παίκτες του. Ο Όφη έχει μόνο ωφέλη από αυτό και έχεις πάρα πολύ δίκιο, Βασίλη. Να σε ευχαριστήσω θερμά.
0: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.

0: Και εγώ, καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη. Λοιπόν, ήμασταν χθες το βράδυ στην Σόφια. Ήμασταν εκεί. Μας έκαναν δηλώσεις και ο Μιχάλης Ομπούσης, ο οποίος φάνηκε και φαίνεται στην κάμερα πολύ συγκινημένος από αυτό το επίτευγμα. Μίλησαν όμως και οι παίκτες. Επίσης, περήφανοι πάρα πολύ για αυτό που κατάφεραν. Πάμε να δούμε το βίντεο και να επιστρέψουμε.
2: Όφη είναι στη League Face του Europa League. Λίγα λεπτά μετά τη μεγάλη αυτή στιγμή, ο πρόεδρος του συλλόγου Μιχάλης Μπούσης μίλησε συγκινημένος στην τηλεόραση Κρέτα.
3: Με τεράστια νίκη, μια πολύ όμορφη μέρα για μας. Να το χαρούμε σήμερα. Θα το χαρούν τα παιδιά όλο το νησί. Και από όταν ακουμπήσουμε στην Κρήτη, το μυαλό μας να είναι στον Άρη και στην Ευρώπη τώρα.
4: Σας έτσι να κάνετε την ερώτηση και ακόμα μια φορά πάρα πολύ χαρούμενος και τώρα και πολύ συγκινημένος.
3: Είναι ένα proud moment για μένα και την οικογένειά μου και για εσάς. Το ξέρω ότι περάσαμε πολλά στον Όφη. Είχε χρόνια να δει τέτοια πράγματα και τώρα ήρθαν ώρες οι καλές.
2: Ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος Γιάννης Θεοδωσουλάκης, μέσα από δηλώσεις που παραχώρησε, αφιέρωσε τον γκολ του στην οικογένειά του αλλά και στους φιλάθλους της ομάδας. Ενώ ο Χρήστος Σιέλης αναφέρθηκε στα απίστευτα συναισθήματα που βίωσε.
5: Πολύ χαρούμενος, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος και για την ομάδα που προκριθήκαμε στους ομίλους του Europa League. Σίγουρα στην οικογένειά μου, στους φιλάθλους, που είναι και η οικογένειά μου πάντα δίπλα μου, αλλά και στους φιλάθλους που κάναν μια φορά το ταξίδι για να είναι στο πλευρό μας.
6: Πιστεύω ότι, όπως είπα και στο πρώτο παιχνίδι, να το τελειώσουμε από την αρχή, από το πρώτο παιχνίδι στο γήπεδό μας. Πιστεύω το καταφέραμε, ήρθαμε εδώ και κρατήσαμε ένα 2-0, οπότε θα έλεγα όχι εύκολα, δύσκολα. Οπότε μας βγήκε σε πολύ καλό έτσι δρόμο για τη συνέχεια, οπότε είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
7: Πίστευα συναισθήματα. Αυτό που ζήσαμε σήμερα πραγματικά είναι ένα όνειρο. Εκτός έδρας να παίρνουμε τέτοια σημαντική νίκη, ακόμη και με αυτόν τον κόσμο που είχαμε, πραγματικά τον κάναμε πολύ χαρούμενο. Πιστεύω δεν είναι μόνο η Κρήτη μαζί μας, ήταν όλη η Ελλάδα. Και εύχομαι να τους κάνουμε περήφανους.
2: Ο Ζήσης Καραχάλιος μίλησε για το πόσο περήφανη είναι η ομάδα με τον Χρήστο Σιέλη, να τονίζει πως ακόμα δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι έχουν καταφέρει.
8: Σίγουρα είμαστε πολύ περήφανοι και πολύ χαρούμενοι. Καταφέραμε και προκριθήκαμε στον όμιλο του Europa League, που εκεί θέλαμε εξ αρχής να μπούμε. Νομίζω το αξίζαμε απόλυτα και στα δύο μάτς δείξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα και δίκαια νομίζω.
6: Η χαρά μου όταν είχα έρθει ήταν να παίξουμε τελικό κυπέλλου με την ομάδα. Το καταφέραμε μέσα σε 2 χρόνια να παίξουμε 4 τελικούς, που αυτό εμένα με γεμίζει και μου δίνει δύναμη για τη συνέχεια, για να προσπαθώ καθημερινά στην προπόνηση και στους αγώνες. Το περίμενα δηλαδή για να κάνουμε το κάτι παραπάνω από το κύπελλο. Δηλαδή αν κερδίζαμε το κύπελλο ξέρουμε ότι αυτόματα θα παίζαμε και Ευρώπη. Οπότε αυτός είναι ωραίος στόχος να βάζεις. Και είμαστε προσωπικά και εγώ και η ομάδα είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε και μπήκαμε στο Europa League.
9: Έχετε συνειδητοποιήσει τι έχετε κάνει?
7: Η αλήθεια είναι πως όχι. Θα σας πω ψέματα λόγω του ότι υπάρχουν συνεχόμενα παιχνίδια. Ανά 3 μέρες υπάρχουν 2 οργανώσεις, κύπελα, πρωταθλήματα. Θεωρώ ότι δεν το έχουμε καταλάβει ακόμη. Η αλήθεια είναι πως έχουμε το κεφάλι κάτω. Είμαστε αρκετά ταπεινοί. Το πάμε παιχνίδι με παιχνίδι και θέλουμε να βελτιώσουμε.
1: Αυτά λοιπόν μας είπαν ο Μιχάλης Μπούσης και οι ποδοσφαιριστές του Όφη για τη πολύ μεγάλη βραδιά που έζησαν εχθές. Από σήμερα, όπως είπαν και οι ίδιοι όμως, είναι συγκεντρωμένοι στον Άρη. Τώρα και σε άλλο άθλημα είχαμε πολύ ωραία νέα, στο στίβο. Γιατί ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν πρώτος στο Diamond League της Ζυρίχης με ένα άλμα στα 8,45 μέτρα, ενώ αδιανόητα πράγματα από τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ στο Diamond League επίσης, με άλμα στα 6,20. Πάμε να δούμε το βίντεο.
10: Πάμε στο Τεντόγλου, κυρίες και κύριοι. Φεύγει ο Μίλτος Τεντόγλου. Είναι το μήκος και είναι η πρώτη προσπάθεια του Έλληνα Ολυμπιονίκη. Είναι μεγάλη προσπάθεια πάνω από 8,20. Τεντόγλου που ξεκινάει δυνατά, έτσι κι αλλιώς είναι ο πρώτος στη λίστα μαζί με Εχάμε, Σαραμπογιούκοφ, Γκέιλ, Χοντελίν, Πίνοκ, Μπόσκοβιτς, Λεσκάιν, Σόλι και Κονάτε. Μεγάλη επίδοση του Τεντόγλου. Πάνω από το 8,20 ξεκινάει και επί της ουσίας προβληματίζει από το πρώτο άλμα 8,25. Ο Τεντόγλου ξεκινάει πολύ δυνατά. Έτσι κι αλλιώς Τεντόγλου έχει κάνει εκπληκτικό.

0: εξαιρετικές εμφανίσεις, έχει κερδίσει στο Σιαμέν 4 χρυσά στα ευρωπαϊκά και πολλά σε κλειστό παγκόσμια και ευρωπαϊκά. Φεύγει ο Πίνοκ. Όχι. Κυρίες και κύριοι, ο Τεντόγλου είναι ο νικητής. Μίλτος Τεντόγλου. Thumb up.
1: Είχε αγωνία.
0: Στο Πομάσκι. Και οι ανθοδέσμοι και φυσικά η ελληνική σημαία για τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή όλων των εποχών βάσει επιδόσεων. Λοιπόν, έχουμε άλλον έναν τεράστιο Έλληνα αθλητή. Έχουμε τον Καραλή, θα πάμε. Εκεί 6-20 για τον απίστευτο και σήμερα Εμμανουήλ Καραλή. Περνάει! Περνάει ο Καραλής στη στρατόσφαιρα, 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών για αθλητή πλην του Ντουπλάντης. Είναι απίστευτα αυτά που βλέπουμε σήμερα στη Ζυρίχη. Εμμανουήλ Καραλής στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Με την πρώτη προσπάθεια φαινόταν αυτός ο Μπιένα. Είναι ο Φιλιππινέζος που προπονείται μαζί του από τον Ιούνιο και μετά.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,48% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.679,97 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 237,74 εκατομμύρια ευρώ. 58 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 49 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα καλό Σαββατοκύριακο.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ψυχική υγεία δεν είναι πλέον ένα θέμα ταμπού. Αφορά την κάθε οικογένεια, την κάθε γωνιά της Κρήτης και βέβαια τον καθένα και την καθεμία από εμάς. Σήμερα φιλοξενούμε εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στην εκπομπή Απευθείας, έναν άνθρωπο με βαθιά επιστημονική και ερευνητική γνώση, αλλά και με μία ανθρώπινη ματιά. Τον κύριο Αλέξανδρο Βγόντζα, καθηγητή, ομότιμο καθηγητή ψυχιατρικής και επιστημονικό υπεύθυνο της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα.
0: Είναι δική μας η χαρά. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με το εξής, να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν. Κατά τα πρώτα σας βήματα, τα πρώτα χρόνια που βρεθήκατε ερχόμενος από την Αμερική στην Ελλάδα και στην Κρήτη συγκεκριμένα, ποια είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσατε, ποια η πραγματικότητα την οποία κληθήκατε να διαχειριστείτε, συνυπολογίζοντας και τις αρχικές προσωπικές προσδοκίες που είχατε βέβαια ερχόμενος εδώ.
1: Κοιτάξτε, δεν περίμενα να βρω στην Ελλάδα από αυτό που πήγα στην Αμερική. Ήμουνα νομίζω προσγειωμένος. Αλλά τελικά η πραγματικότητα αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη σε πολλά πράγματα. Όπως λέγαμε και προηγουμένως, η πρώτη φορά που ήρθα το 2002, το 2005, μετά επανέρχομαι πιο μόνιμα το 2009 μέσα από διαδικασίες πολύπλοκες και καθόλου αναγκαίες και που δεν τιμούν το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Αλλά θέλω να δείξω μερικά πράγματα για να δούμε πώς αυτά έχουν σχέση με το σήμερα, γιατί το παρελθόν μόνο όταν είναι να μας διδάξει. Θα σας πω έτσι μερικά πολύ καθαρά παραδείγματα τα οποία δείχνουν την κατάσταση που βρήκα και που δυστυχώς υπάρχει ακόμα. Το πρώτο πράγμα που βρήκα ήταν ράτζα στην κλινική. Αυτό ξέρετε το θεωρώ λίγο βάρβαρο. Ένα πράγμα είναι τα ράτζα σε οποιαδήποτε κλινική. Δεν είναι πουθενά επιθυμητά ή αρεστά. Αλλά είναι ακόμη δυσκολότερο στην ψυχιατρική κλινική. Λόγω της φύσεως των ασθενών, λόγω της φύσης της ασθένειας.
0: Όπου και ο ασθενής μπαίνοντας ένα ράντζο αισθάνεται ακόμα πιο μειονεκτικά, ακόμα πιο περίεργα, επιβαρύνεται.
1: Ακόμη και επικίνδυνες καταστάσεις επιβαρύνεται, αλλά μπορεί να υπάρχουν και δυνάμει επικίνδυνες καταστάσεις. Γιατί οι ασθενείς δεν έρχονται πάντα με τις καλύτερες συνθήκες, έρχονται αυτό που λέμε ακούσια νοσηλεία, μπορεί να είναι σε διέγερση, μπορεί να είναι σε επιθετικότητα. Οπότε αυτό χρειάζεται χώρο, χρειάζεται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο.
0: Αυτό το 9.
1: Αυτό το 9. Και το οποίο, να σας πω κάτι.
0: Ισχύει μέχρι και σήμερα.
1: Αυτό με στεναχωρεί βαθιά. Με στεναχωρεί βαθιά. Και να σας πω κάτι γιατί με στεναχωρεί βαθιά. Γιατί είναι σαν να φαίνεται, ξέρετε, έχει γίνει πολύ της μόδας η λέξη. Αυτά είναι διαχρονικά προβλήματα. Όντως. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσαν να υπάρξουν λύσεις σε ορισμένες περιόδους. Και να πω αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα. Νομίζω στην ιατρική, σε κάθε ιατρική ειδικότητα, η πρώτη υποχρέωσή μας είναι στους πιο βαριά ασθενείς, έτσι. Διότι αυτοί υποφέρουν πιο πολύ, οι οικογένειές τους. Επιβαρύνει το σύστημα οικονομικά. Εγώ το βάζω τον οικονομικό παράγοντα και δεν πρέπει να τον βάζουμε στην άκρη, διότι ναι, μεν το αγαθό της υγείας είναι ανεκτίμητο, αλλά το κόστος είναι πραγματικό και δεν μπορούμε να μην είμαστε ρεαλιστές. Θα σας πω τι έζησα για αυτό το πράγμα και που είναι και στενοχώρια μου. Το Παγνί έχει 32 θέσεις, 32 κρεβάτια. Και είναι όμως η μοναδική ψυχιατρική κλινική στο Ηράκλειο και Λασίθι, που είναι τα 2/3 της Κρήτης. Στο νοσοκομείο Χανίων υπάρχει μια κλινική με 25 κρεβάτια. Από όσο ξέρω και το νοσοκομείο Ρεθύμνου έχει

0: άλλα 15 κρεβάτια, 25-15-40. Για ένα πληθυσμό που μάλλον είναι περίπου το 1/3 συνολικά της Κρήτης. Όταν έκλεισε, ξέρετε, το ψυχιατρίο Χανίων, που κατά τη γνώμη μου δεν έκλεισε πολύ προγραμματισμένα, το να πούμε, ξέρετε, το κλείνουμε κάτι, και αυτό το θεωρούμε επαναστατικό για μένα, είναι πολλές φορές αφελές.
1: Έκλεισε λίγο άναρχα.
0: Άναρχα και οπορτουνιστικά, θα
1: έλεγα.
0: Αφού να φανταστείτε το 2009 όταν ήρθα, ζήτησα από τον τότε διοικητή, γιατί είχε κλείσει, αλλά υπήρχε ακόμη διοίκηση, δηλαδή διοικητικά έκλεισε το 2012. Ζήτησα να μου αποστείλουν όλα τα ονόματα εκείνων των ασθενών που είχαν βγει από το ψυχιατρίο γύρω στο 6 και ζούσαν στην περιοχή του Ηρακλείου. Να φανταστείτε ότι η πρώτη απάντηση που μου δόθηκε είναι προσωπικά δεδομένα. Και απήντησα έλεος. Δεν είμαι εμπορική εταιρεία, δεν είμαι διαφημιστική εταιρεία. Εκπροσωπώ την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική. Έχω την ευθύνη τη, γιατί διευθυντή αυτό σημαίνει. Μέχρι να μου φέρουν νερό ή καφέ ή γραμματή. Και το να μου λέτε ότι δεν έχω δικαίωμα σε αυτά τα δεδομένα, μάλιστα μου συνέστη τότε να πάω στην αρχή προσωπικών δεδομένων. Όχι, το πάλεψα. Μάλιστα τότε ένα υποδιοικητή, αν θυμάμαι καλά, ο κύριο Τζανετάκη, που και τον βρήκα. Και του λέω, κύριε υποδιοικητή, γιατί τότε για κάποιο λόγο ήταν και τότε αλλάζαν τα συστήματα, οι κυβερνήσει κτλ. Λέω, δεν είναι δυνατόν να λέγεται τέτοιο πράγμα. Μου έχετε απόλυτα δίκιο, ξέρετε τι συμβαίνει. Δεν έχουν καλά δεδομένα, δεν έχουν καλούς φακέλους.
1: Οπότε αν σας δώσουν πράγματι κάτι το οποίο δεν ισχύει, είναι προτιμότερο να σας πούνε ότι είναι
0: προσωπικό δεδομένο. Τελικά μου στείλανε κάτι το οποίο ήταν πραγματικά η ένδειξη αυτού που σας είπα. Δηλαδή 180 τα οποία ακόμη τα έχω, τα οποία λέγανε πόσο πολλές φορές λειτουργούμε άσχημα, καταλάβετε. Υπήρχαν και γιατροί, υπήρχαν νοσηλευτές, υπήρχε διοίκηση. Δεν μπορείς να στέλνεις ένα χαρτάκι που λείπει το όνομα του πατρός, δεν λείπει η διάγνωση, η διαμονή και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Οπότε αλλά αυτά εγώ τότε λοιπόν τα συναντήσατε, τα διαχειριστήκατε.
0: Ναι. Να σας πω τώρα πώς το διαχειριστήκα. Ταυτόχρονα το 9, θυμάστε, έχω και μια άλλη ατυχία, μπαίνουμε στην οικονομική κρίση. Όχι λεφτά, για θέσεις, για όλα τα πράγματα. Όμως υπήρχαν αρκετές θέσεις στο ψυχιατρίο Χανίων. Έτσι. Και αυτοί πάλι έπρεπε κάπου να. Μάλιστα μας ζήτησαν τότε. Νομίζω ο υπουργός ήταν ο κύριος Λοβέρδος. Αναφέρω διάφορα ονόματα να δείτε πραγματικά πώς τα πράγματα κυλάνε πολλές φορές και τα συναντάμε μπροστά μας. Και λένε αυτοί οι υπάλληλοι θα μεταφερθούν ανάλογα με τις ανάγκες ανανομών. Θυμάμαι, είχαν κατανείμει σε εμάς 37 άτομα. Αυτό ποτέ δεν έγινε. Με αποτέλεσμα και οι νοσοκομιακές δομές και οι εξωνοσοκομιακές δομές να είναι σχετικά αρκετές στη Δυτική Κρήτη και όχι στην Ανατολική. Εδώ δεν ήρθα για να ανάψω τίποτα φωτιές ανάμεσα στην Ανατολική Δυτική Κρήτη, αλλά θέλω να μιλάω πάντα με δεδομένα. Και αυτά είναι τα δεδομένα και δεν νομίζω μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Ξέρετε, από καιρούς καιρό, και θα το έχετε δει και αναφέρονται και από τους συλλόγους των εργαζομένων, ότι το Λασίθι, ο νομός Λασιθίου, δεν έχει ψυχιατρική κλινική. Και αυτό είναι σωστό. Ξέρετε από πότε ακούω αυτή την κουβέντα? Από το 2003-2004. Τότε στα πλαίσια να καλυφθεί κάποιος που ήταν πανεπιστημιακός, δεν ήταν και πολύ σπουδαίος, να του δώσει μια θέση για να σταματήσει να ανταγωνίζεται μαζί μου. Φτάσαμε το 2025 και αυτό δεν έχει γίνει. Εγώ αυτό που λέω είναι, αφού στη Δυτική Κρήτη υπάρχει μια σχετική επάρκεια, στην Ανατολική μάλιστα αυτό το είχα κάνει και ερώτηση τότε και έγινε με τον κύριο Ξανθό τότε που ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και η κυρία Μακρύ το 2014 που ήταν υφυπουργός υγείας. Και οι ίδιοι και οι δυο παραδέχτηκαν ότι λείπανε δομές από την Ανατολική Κρήτη. Πρέπει να πω λίγα πράγματα έχουν γίνει. Και επειδή κάποιοι λένε μα δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, εγώ θα έλεγα το εξής. Δεν πρέπει να βάλουμε σαν προτεραιότητα τους πιο σοβαρά ασθενείς, που σημαίνει ψύχος, σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, αυτό που λέγαν παλιά μανιοκατάθλιψη. Κατάθλιψη, μείζωνα, μισοψυχωτικά στοιχεία. Αυτή δεν πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας, γιατί αυτοί θα μπουν στο νοσοκομείο, υποφέρουν ήδη, υποφέρουν οι οικογένειες, χάνουν τη ζωή τους. Το πολύτιμο αγαθό της ζωής. Λοιπόν, με βάση απλές μελέτες που τις έχω κάνει εγώ, που τις έχω κάνει Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και το WHO, η Ανατολική Κρήτη, ας πούμε, χρειάζεται περίπου 55 κρεβάτια. Αφού το ξέρουμε εδώ και 20 χρόνια, 25 χρόνια.
1: Γιατί έτσι, δεν προχωράμε σε αυτή τη.
0: Γιατί δεν προχωράμε ενέργεια. Και πρέπει να σας πω. Θα σας πω το εξής. Καμιά φορά δίνονται λεφτά εδώ και εκεί. Όχι, με όχι προτεραιότητα, με όχι προγραμματισμό, με όχι συγκεκριμένο στόχο. Εάν καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι, ακαδημαϊκοί, διοικήσεις, πολιτικοί μας, για να ακούσουν απόψεις και όχι να παρεμβαίνουμε με τηλεφωνήματα

0: προς εξυπηρέτηση πελατειακή, τότε θα καταλήγαμε, μα κάπου πρέπει να βρεθούν αυτά τα κρεβάτια.
1: Μάλιστα. Εγώ
0: θα
1: βλέπω
0: γίνει
1: λοιπόν,
0: στον Άγιο Νικόλαο, θα γίνει στο Βενιζέλο, θα αυξηθεί στο Παγνί.
1: Για να
0: το σωστότερο είναι την... στον Άγιο Νικόλαο.
1: Θεματική, αυτό το οποίο συναντήσατε το 9, υπάρχει και το 26.
0: Και αυτό εμένα με στεναχωρεί και με απογοητεύει.
1: Ωραία.
0: Να πω ένα άλλο πράγμα που συνάντησα, για να δείτε όλα. Με το που έρχομαι, τον Ιούνιο μήνα, συμβαίνουν δύο απόπειρα σοβαρές αυτοκτονίες. Η μία ενός νοσηλευωμένου στην ψυχιατρική κλινική και η άλλη ήταν από κάποια που μπήκε για ψυχιατρικούς λόγους, αλλά είχε κάνει μια απόπειρα και ήταν κάποια νεαρή κοπέλα και νοσηλευόταν στην παθολογική κλινική. Και οι δύο ήταν πολύ σοβαρές απόπειρες που πηδήξανε από τον τρίτο όροφο, είχαμε κατάγματα, πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Ομολογώ ότι ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της επιστημονικής μου, αν θέλετε, και ιατρικής μου, έτσι, σταδιοδρομίας. Διότι ένα πράγμα είναι να γίνει αυτοκτονία εκτός νοσοκομείου και ένα άλλο εντός νοσοκομείου. Για μένα, αυτοκτονία εντός νοσοκομείου σημαίνει κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Συγκαλώ τότε τους πάντες, τους γιατρούς μου, που μου είπανε, μα κύριε, εγώ θέλω να μας κάνετε ένοχους. Όχι, δεν θέλω να σας κάνω ένοχους, αλλά να δούμε το πρόβλημα. Γιατί έγινε. Συγκαλώ τότε τους διευθυντές στην ιατρική υπηρεσία. Αποφασίζω, επειδή είδα ότι η κλινική λειτουργούσε περίπου σαν πλατεία, πηγαίνουν ερχόντουσαν. Και όπως ξέρετε, ακούσεις νοσηλείς, δεν μπορεί να έχεις ανοιχτές πόρτες. Ακούγεται πολύ δημοκρατικό έτσι και ωραίο να έχουμε ανοιχτές πόρτες. Όταν όμως έχουμε διαγερμένους ασθενείς, όταν έχουμε αυτοκτονικούς ασθενείς, το να έχουμε ανοιχτές πόρτες μπορεί να μπαίνει να βγαίνει οποιοδήποτε. Και κάποιοι, όχι με καλό σκοπό, αυτός μπορεί να κουβαλάει μέσα
1: του. Οπότε κλείνουν οι πόρτες στις κλινικές.
0: Κλείνουν οι πόρτες.
1: Κάτι το οποίο συμβαίνει μέχρι σήμερα.
0: Συμβαίνει μέχρι σήμερα. Άρα ξέρετε τι μάχη έπρεπε να δώσω. Είναι αστείο. Με κάλεσε τότε διοικητής και μου λέει, αυτά που κάνετε κύριε Βγότζα, λέει, αντίκειται στην πολιτική για τη μεταρρύθμιση, τη ψυχιατρική μεταρρύθμιση κτλ. Λέω, κοιτάξτε, δεν ξέρω τι αναφέρεστε, ούτε ξέρω στους νόμους που υπογράφει η Ελλάδα ή η Ευρώπη. Εγώ βάζω μερικές βασικές αρχές. Σαν γιατρός, η βασική μου ευθύνη είναι να προστατεύσω τη ζωή των ανθρώπων.
1: Μάλιστα.
0: Εάν λοιπόν δεν μπορώ να το κάνω αυτό, κάτι τρέχει. Και θυμάμαι, έγινε μια πολύ, μάλιστα, ήταν τότε και το προσωπικό ασφαλείας που κυκλοφορούσε με όπλα. Και λέω, δεν μπορείτε να μπαίνετε με όπλα με στην ψυχιατρική κλινική. Λέμε τώρα για πράγματα που δεν χρειάζονται λεφτά, αλλά θέλουν επέμβαση, μυαλό, καθοδήγηση κτλ.
1: Και αυτό είναι ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό.
0: Και θα σας πω έτσι το αστείο. Γίνεται μια μεγάλη που ήταν ο διοικητής της πυροσβεστικής, ο διοικητής της αστυνομίας, ο εισαγγελέας, οι πάντες. Και σχεδόν αισθάνθηκα ότι οι πάντες δεν καταλάβαιναν αυτό που τους έλεγα. Θυμάμαι έτσι με καλή ανάμνηση, και ας είναι καλά εκεί που είναι τον τότε εισαγγελέα, τον κύριο Μαρκάκη, το ήταν τότε εισαγγελέας, και αφού άκουσε όλους και με την έτσι γνωστή κριτική του προφορά είπε, ακούστε, όλοι καλά τα είπατε, αλλά εγώ ακούω, λέει, τι λέει ο καθηγητής και θα γίνει αυτό που σας λέω. Αλλά καταλαβαίνετε, ένα τόσο απλό πράγμα έπρεπε να συγκρουστώ με τους πάντες, γι' αυτό δίδει χρημάτων και άλλων, αυτό δεν γίνεται έτσι. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που από την πρώτη στιγμή, επειδή μου είχατε πρώτη στιγμή, ήθελα να κάνω, τα κατάφερα πολλές φορές με έναν βολοταρισμό, έτσι δεν είναι, με μια επιμονή ατέρμονη, όπως είναι, ας πούμε, εκείνη τη μονάδα ψυχικής υγείας που ακόμη διευθύνω, όπως είπατε, όπως είναι ένα πρόγραμμα να εκπαιδευτούν οι ψυχολόγοι και άλλοι επαγγελματίες υγείας σε ψυχοθεραπείες οι οποίες είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικές. Όπως είναι η μεγάλη μου προσπάθεια που τα κατάφερα, αλλά τελικά βλέπετε, θα σας αναφέρω ένα άλλο μεγάλο πόνο που έχω, η παιδοψυχιατρική. Με το που έρχεται, δηλαδή, γιατί όλοι λέμε τώρα.
1: Η οποία βρίσκεται υποκατάρρευση λόγω υποστελέχωσης, ξεκάθαρα υποστελέχωσης.
0: Θα σας πω τώρα, γιατί είναι ενδιαφέρον.
1: Υπάρχει μια παράμετρος που είναι πίσω από την υποστελέχωση.
0: Με αυτό θέλω να σας πω. Για να δείτε πώς τα πράγματα πολλές φορές παρουσιάζονται έτσι μονομερώς. Με το που έρχομαι, φωνάζει τότε ο διοικητής, λέει, υπάρχει 1,2 εκατομμύρια από την Ευρώπη για να ανοίξουμε ψυχιατρική κλινική. Κύριε, λέω, μένα τι θέλετε, του λέω, κύριε διοικητά. Μου λέει να βρείτε ψυχιάτρο. Αυτή είναι η δουλειά μου, λέω, και θα το κάνω τον καλύτερο τρόπο. Επικοινώνησα, είχα έρθει από την Αμερική, είχα κάποιο κύριο, θα έλεγα, επικοινώνησα ανθρωπίλου από την Αθήνα. Βρήκα 2-3 παιδοψυχιάτρου που ήταν έτοιμοι να έρθουν. Του λέω λοιπόν, κοιτάξτε, σε 6 μήνε θα ήθελα να είστε έτοιμοι, διότι ο διοικητή μου είπε ανήκουμε παιδοψυχιατρική. της ματαιότητας και της εντελώς εκτός πραγματικότητας φαντασίας μου. Μάλιστα θυμάμαι ένας παιδοψυχίατρος, κάποια στιγμή έγινε και πρόεδρος ελληνικής παιδοψυχιατρικής εταιρείας. Κύριε Βγότζα, μου λέει, μυρίζεται πολύ Αμερική.

0: Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Βάλτε 2 χρόνια να πάμε λίγο παραπέρα. Αλλάζει η διοίκηση. Ο νέος διοικητής τότε, και θυμάμαι τότε την υποστήριξη μας είχε δώσει ο σταθμός σας και η κυρία η Κατερίνα η Ψαρουδάκη, που μου λέει δεν χρειάζεται παιδοψυχιατρική η Κρήτη. Οπ, αμάν, μου στη ουρανό. Δεν χρειάζεται παιδοψυχιατρική, του λέω, η Κρήτη. Ένας πληθυσμός 600-700.000, δεν έχει καμία τέτοια κλινική κτλ. Φασαρία, πόλεμος, με τα μέσα πάλι. Μερικοί μου λένε, μα γιατί πηγαίνεις στα μέσα. Μα δεν με αφήσει ένα άλλο τρόπο. Δηλαδή, να γράφω χαρτιά, να κάνω εισηγήσεις, να εξηγώ γιατί. Και τότε θυμάμαι, λάβαμε και την πολύτιμη βοήθεια και από εσάς και από το Crete TV και από τους δημοσιογράφους. Γι' αυτό και πάντα ξέρετε, δεν λέω όχι, γιατί σε κρίσιμες στιγμές μας υποστηρίξατε. Και εσείς προσωπικά, αλλά και οι συνάδελφοί σας. Και έπρεπε πραγματικά να δώσουμε μια μεγάλη μάχη για να φέρουμε τότε. Υπήρχε ένας παιδοψυχίας, να τους κάνουμε 2. Έτσι. Γίνεται αυτό. Έρχεται η καινούργια διοίκηση. Θέλω να φέρω τα ονόματά τους. Ένας μάλιστα είναι εκτός, έχει φύγει από τη ζωή. Ήταν ο κύριος Γρηγοράκης και ο κύριος Χαριτάκης. Ο κύριος Γρηγοράκης έχει φύγει από τη ζωή. Ήταν τότε διοικητής της ΥΠΕ. Μαζί με την κυρία Τριχοπούλη, υποδιοικήτρια. Ήταν τότε που ήταν η τρικολόρα κυβέρνηση με δημάρχη κτλ. Ίσως αυτές οι κοινές συνεργασίες, μάλλον καλύτερες, δεν ξέρω, αυτή τουλάχιστον προς εμένα. Και πάω και του λέω: κοιτάξτε να δείτε. Θα χαθεί το 1-2 εκατομμύρια εδώ πέρα. Η προηγούμενη διοίκηση δεν το ήθελε. Μου λένε όχι. Και πράγματι προχωράνε. Την ανοίγουμε τσάτρα πάτρα που λένε. Με 2 κρεβάτια. Τη βάψαμε όμως, την κάναμε. Και εν τω μεταξύ, όπως μου είχαν πει και από το Υπουργείο, μα γιατί λέει στην Κρήτη, γιατί δεν θέλετε να απορροφήσετε το 1,2. Λέω, αν ήμουν εγώ, θα το είχαμε απορροφήσει ήδη. Αλλά δεν είναι από μένα αυτό το πράγμα. Το καταφέρνουμε. Το Πανεπιστήμιο κάνει τότε και μερικά άτσαλα πράγματα. Έρχεται η ώρα, γιατί ξέρετε, είμαστε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οπότε το σωστό και το αποτελεσματικό, δεν είναι μόνο το σωστό αποτελεσματικό, είναι να έχει διευθυντή πανεπιστημιακό. Εγώ δεν είμαι παιδοψυχίατρος, έχω ψυχίατρος ενηλίκων. Καταφέρνουμε μέσα από 1000 βάσανα να φέρουμε παιδοψυχίατρο σε επίπεδο αναπληρωτής. Η κυρία Σουμάκη, που μάλιστα θα σας πω το εξής, γιατί. Δεν είναι μόνο το σφάλμα του ενός και γι' αυτό πρέπει να τα εξετάζουμε συνολικά. Όταν υπέβαλα τότε το αίτημα, στον το 16, το 15, το 16, το 16, το αίτημα στη Γενική Συνέλευση Ιατρικής Σχολής ότι πρέπει να προκηρύξουμε θέση παιδοψυχιάτρου, ξέρετε πόσους ψήφους πήραμε στη Γενική Συνέλευση. 0.
1: Κανέναν.
0: Κανέναν. Δηλαδή, βλέπετε, ακόμη και οι συνάδελφοί μας δεν χρειαζόμαστε χειρουργούς, χρειαζόμαστε όλα αυτά κτλ. 0.
1: 0. Κανένας.
0: Το καταφέρνουμε. Το καταφέρνουμε. Και ταυτόχρονα θα έλεγα το καταφέρνουμε και το καταφέρνω. Θα βάλω και λίγο έτσι ενικό να έρθουν και άλλοι 2 παιδοψυχίατροι. Οπότε το 2020 όταν εφυπηρετώ υπήρξαν 5 παιδοψυχίατροι μαζί με την διευθύντρια.
1: Τι έγινε στη συνέχεια για να τρέξουμε και λίγο τη συζήτηση.
0: Στη συνέχεια.
1: Και φτάσαμε στο σημείο.
0: Στο σημείο να έχουμε έναν.
1: Το οποίο διαχειριζόμαστε σήμερα και εμείς δημοσιογραφικά.
0: Κοιτάξτε, εγώ άφησα 5 και τώρα έχουμε έναν.
1: Για ποιο λόγο, πού πήγαν 4.
0: Νομίζω δεν είχαν την απαραίτητη υποστήριξη του Πανεπιστημίου, του ΠΑΓΝΗ και γενικότερα του στήματος του Υπουργείου. Εγώ είχα ζητήσει τότε με επίμονο τρόπο, ξέρετε, θυμάστε, ήταν το COVID, όλα αυτά κτλ. Λέω εντάξει, και αυτά είναι σπουδαίες προτεραιότητες, αλλά πρέπει να υπερασπιστούν αυτό το πράγμα. Δεν δόθηκε αυτή η υποστήριξη. Έτσι, η καθηγήτρια που είχε έρθει από την Αθήνα με το που εγώ αφιπέρατο παραιτείται, και αυτό μετά, ξέρετε. Όταν φτιάχνεις μια επιστημονική μονάδα, δεν μπορούμε να έχουμε μια ιδέα ότι φτιάχνεται όπως φτιάχνεται μια εργοστασίου μονάδα κτλ.
1: Θέλει μια υποστήριξη.
0: Θέλει μια υποστήριξη, θέλει ένα διευθυντή που να έχει όραμα, να το προχωρήσει μπροστά, να έχει όρεξη για δουλειά και όλα αυτά τα πράγματα για να συμπαρασύρει όλο το σύστημα αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν αρχίζει και το πετσοκόβεις από την κορφή, για μένα μάλιστα. Πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες. Από 5 έχουμε μείνει 1 και έχουμε μείνει, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε μείνει με έναν δημόσιο παιδοψυχίατρο σε όλη την Κρήτη. Ενώ τότε υπήρχαν και 2 παιδοψυχίατροι στο ιατροπαιδαγωγικό του Βενιζελίου. Δηλαδή είχαμε καλές υπηρεσίες.
1: Έχετε κάποιο τρόπο να βοηθήσετε, να δώσετε λίγο τα φώτα σας, να δώσετε κάποιες κατευθύνσεις? Έχει χτυπήσει το τηλέφωνό σας από τους ανθρώπους που τρέχουν αυτή τη στιγμή την κλινική?
0: Όχι, αλλά κάποια στιγμή με κάλεσαν σε μια συνάντηση που αφορούσε μια έρευνα για παιδιά και εφήβους και μπήκε αυτό το θέμα. Και είπα παρουσία όλων ακαδημαϊκών και μη, ότι, και το λέω και σε εσάς, ότι αν θέλουμε να σταθεί η παιδοψυχιατρική, δεν είναι μόνο να γίνουν προκήρυξη θέση, γιατί γίνουν προκήρυξη.

0: θέσεις και φοβάμαι ότι θα μείνουν άγονες. Εάν δεν υπάρξει η σταθερή, καθαρή υποστήριξη από τρεις φορείς. Το Πανεπιστήμιο, όχι με λόγια όμως, ουσιαστικά. Το Πανεπιστήμιο έχει δύναμη. Η διοίκηση του Παγνή και το Υπουργείο. Αν όλοι αυτοί συνασπιστούν, τότε, για να σας πω κάτι, προκηρύχθηκε η θέση για ακαδημαϊκός παιδοψυχιατρικής. Κηρύχθηκε άγονη. Βλέπετε λοιπόν, η θέση προκηρύχθηκε. Δεν είναι λοιπόν να προκηρύσεις μόνο θέσεις. Είναι να φτιάξεις εκείνο το περιβάλλον που καλείς. Γιατί θα το πω έτσι. Η Κρήτη είναι μεγαλόνισος, αλλά υπό επιστημονική άποψη, αν δεν έρθει αίμα από απ' έξω, δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή για μένα, για να βρεθεί κάποιος παιδοψυχίατρος να πάρει αυτή την κλινική και να την πάει μπροστά, θα έρθει εκτός Κρήτης. Ποιος θα αφήσει, ξέρετε, την ασφάλεια της εργασίας του στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή στο εξωτερικό?
1: Η απάντηση είναι δεδομένη. Ίσως και κανένας. Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Έτσι, σας λέω λοιπόν έτσι αυτό που τα δίκα παραδείγματα, μάλλον αρκετά παραδείγματα σας έδωσα.
1: Να πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα της ψυχικής υγείας σε πανελλαδικό επίπεδο, δηλαδή πού βρισκόμαστε σήμερα. Να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά. Εάν έπρεπε μέσα με όχι μα λίγες λέξεις να περιγράψετε την ψυχική κατάσταση της κοινωνίας μας, ποια θα ήταν αυτή?
0: Εδώ μου βάζετε δύσκολα θέματα, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω μόνο σαν ψυχίατρος, αλλά πρέπει να βάλω μέσα και τις κοινωνιολογικές, αν θέλετε, παρατηρήσεις μου, ακόμη και τις πολιτικές μου παρατηρήσεις. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είμαστε μια άρρωστη κοινωνία. Δεν το δέχομαι αυτό. Υπάρχει και παγκόσμια μια αύξηση των αγχωδών διαταραχών, του άγχους που λέει ο κόσμος.
1: Της κατάθλιψης.
0: Της κατάθλιψης, βεβαίως. Και αυτό είναι αποτέλεσμα πάρα πολλών παραγόντων. Κάποιοι, ξέρετε, θέλουν να τονίσουν μόνο την οικονομική κρίση. Κάποιοι άλλοι θέλουν να τονίσουν μόνο, αν θέλετε, τον κορονοϊό, τον COVID-19. Εγώ θα έλεγα το θέμα είναι πολυπαραγωγικό και πιο πολύπλοκο. Ζούμε σε μια κοινωνία που είναι πιο ατομική, πιο ατομοκεντρική. Η κοινωνία της αλληλεγγύης έχει χαθεί. Η κοινωνία των οραμάτων, να προχωράμε όλοι μαζί.
1: Των
0: προηγούμενων δεκαετιών. Αυτό έχει φύγει. Μπορείτε να αντιληφθείτε ότι ήμουν φοιτητής στα χρόνια της δικτατορίας και το έζησα αυτό, όχι μπλος το έζησα, συμμετείχα. Και πραγματικά, ας ήταν και ψευδές, ήταν οράματα τα οποία μας έμειναν. Συναντιόμαστε έτσι και τελευταία από τα 50 χρόνια του Πολυτεχνείου.
1: Οπότε είναι περισσότερα τα περιστατικά στις μέρες μας σε σχέση με πριν από 30-40 χρόνια, ή απλώς, κύριε καθηγητά, μιλάμε περισσότερο?
0: Και τα δύο. Σωστή η παρατήρησή σας. Και τα δύο. Δηλαδή, θα σας πω το εξής. Το 79-80 ήμουν αγροτικός γιατρός στην περιοχή των Τρικάλων. Αγροτικός γιατρός εδώ μόνος μου. Ερχόντουσαν πάρα πολλοί κόσμοι. Εγώ δεν είμαι κακή εκπαίδευση, ήμουν μόλις από το πανεπιστήμιο, κυρίως γυναίκες που αναφέρανε σωματικά προβλήματα. Με πονάει το κεφάλι μου, δεν μπορώ να αναπνεύσω, με πονάει το στομάχι μου κτλ. Η λέξη κατάθλιψη ή άγχος δεν υπήρχε στο λεξιλογιό της. Ερχόμενος στην Κρήτη, και αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι πρόοδος και οφείλεται σε πάρα πολλά πράγματα, και αυτό που κάνουν τα πανεπιστήμια, αυτό που κάνουν οι δομές, αυτό που κάνετε εσείς σαν μέσα ενημέρωσης. Και πρέπει να σας πω, με μεγάλη χαρά το λέω αυτό, και αυτό είναι πρόοδος, για να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα και γκρίζα. Είμαι στο τάδε χωριό, εδώ, όπως σας είπατε, γυρνάω τα χωριά της ενδοχώρας του Ηρακλείου, και μια κυρία 70-80 χρονών, ο κύριος μου λέει, γιατρέ, έχω κατάθλιψη. Αυτό είναι για μένα πρόοδος. Και ξέρω ότι είμαι ψυχίατρος. Τότε λέγανε ότι ήσουν νευρολόγος, νευροψυχίατρος. Δηλαδή, καλυπτόταν η ψυχιατρική κάποιο το κάλυμα της νευρολογίας. Ενώ τώρα ξέρουν ότι είμαι ψυχίατρος. Άρα, συμβαίνουν λοιπόν και τα δύο. Και αύξηση αυτών των φαινομένων, αλλά και μιλάμε περισσότερο και έχει αυξηθεί και η ευκολία με την οποία οι άνθρωποι μας απευθύνονται. Και για να το επιβεβαιώσω αυτό, γιατί υπάρχουν και δεδομένα.
1: Μπαίνει στη ζωή μας και ο όρος μόδα πλέον.
0: Ναι. Αυτό δεν ξέρω αν είναι τόσο σωστό.
1: Δηλαδή,
0: καλό.
1: Πήγες εσύ σε ένα ψυχίατρο, έκανες ψυχανάλυση, θα μπω και εγώ στη διαδικασία να το δοκιμάσω.
0: Εδώ είναι αυτό που λέει τη μόδα, αλλά πριν που θα έρθω σε αυτό. Αλλά όταν αρχίσαμε την κινητή μονάδα το 2013, ο κύριος στόχος μου ήταν

0: που ζουν στην επαρχία και έχουν σοβαρές ασθένειες να έχουν παρακολούθηση. Δεν είχαν μια παρακολούθηση. Βγαίνουν από το νοσοκομείο, αυτές οι ασθένειες χρειάζονται παρακολούθηση συνεχής. Δεν είναι μια κέξο, δεν είναι μια σκολικοειδή, δεν είναι μια μαϊδελεκτομή. Δεν είναι μια φορά υπέρταση που πα στο γιατρό μια φορά το χρόνο. Χρειάζεται τακτική. Γι' αυτό τη φτιάξαμε. Ο στόχος μας ήταν οι βαριά ασθένειες, ψύχος, όπως το είπατε, πολική διαταραχή κτλ. Πρέπει να σας πω, κατακλειστήκαμε και ακόμη και τώρα αυτό συμβαίνει όλο και παραπάνω από ανθρώπους, θα έλεγα κυρίως γυναίκες, 80%, ηλικιωμένους ανθρώπους που νομίζουν ότι έχουν στίγμα, ότι δεν θέλουν να πάνε, που το κύριο τους πρόβλημα είναι άγχος και κατάθλιψη. 50%, δηλαδή, μισή μας ασθενείς έχουν αυτή τη διάγνωση, αυτό το πρόβλημα. Και αν σκεφτείτε ότι έχουμε δει αυτή τη στιγμή πάνω από 6-7.000 άτομα στα αυτά τα 13, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κάτι αυτό που είπατε. Δηλαδή, και έχουμε αύξηση, αλλά έχουμε και ότι οι άνθρωποι πια πάνε πιο εύκολα στον ψυχίατρο. Τώρα, για να μπούμε λίγο στη μόδα. Στην επιστήμη, πολύ κατά της μόδας, ξέρετε, δεν μου αρέσει η μόδα. Η επιστήμη δεν πρέπει να είναι μοδάτικη. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές και ανακοινώσεις που γίνονται και ερευνητικές. Ο χρόνος θα δείξει ποιες από αυτές είχαν βάση γερή και κάποιες από αυτές ήταν αυτό που λέμε μόδα.
1: Υπάρχουν και αρκετοί σύμβουλοι ψυχικής υγείας, οι οποίοι, κύριε καθηγητά, είναι τελείως ανεδίκευτοι. Για να μην χρησιμοποιήσω τον όρο επικίνδυνη. Και εκεί νομίζω θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί άνθρωποι που όντως αντιμετωπίζουν προβλήματα, πηγαίνουν, απευθύνονται σε αυτούς τους ανθρώπους σε πολλές περιπτώσεις και μέσω τηλεδιασκέψεων, πληρώνουν, βάζουν το χέρι στην τσέπη και οι υπηρεσίες που δέχονται.
0: Κοιτάξτε, βάζετε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και χαίρομαι. Και χαίρομαι. Γιατί με έχει απασχολήσει και με απασχολεί. Εγώ πιστεύω η ψυχική υγεία είναι κάτι πολύ σοβαρό για να το κάνουν οι πάντες. Πρέπει να είναι άνθρωποι που είναι καλά εκπαιδευμένοι και ένα από τα πράγματα που πρώτα έβαλα σαν στόχο όταν ήρθα στην Ελλάδα, η εκπαίδευση. Άφησα λίγο την έρευνα παραπέρα, ήθελα σοβαρότητα στην κλινική δουλειά και σοβαρότητα στην
1: εκπαίδευση. Υπάρχει ένα κοινό όμως στο μέτωπο των ελεγκτικών μηχανισμών. Βέβαια. Δηλαδή πάει κάποιος στο τάδε πανεπιστήμιο, κάνει ένα εξάμεινο σεμινάριο, παίρνει μία πιστοποίηση, ένα πιστοποιητικό, το κρεμά στον τοίχο, προκειμένου να φαίνεται και στο Teams και στο Skype που θα πραγματοποιηθεί. Και μετά μπαίνει σε μια διαδικασία να συμβουλεύει, να παροτρύνει, να κατευθύνει έναν άνθρωπο ο οποίος ψυχικά είναι ασθενής.
0: Ξέρετε, αυτούς τους τοίχους δεν μου αρέσουν καθόλου και τους θεωρώ ύποπτους, τους τοίχους με όλα αυτά τα πιστοποιητικά. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι πραγματικό, θέλω να το ακούσουν. Βρήκα μια ψυχιατρική κλινική που είχε 5 δικευμένους. Λέω, δεν μπορεί για να έχεις εκπαίδευση των νεαρών γιατρών, χρειάζεται μια κρίσιμη μάζα. Δεν γίνεται και μάλιστα κάποια στιγμή είχαμε μείνει με 3 και με 3 δικευόμενους. Και τότε η συναδελφός κυρία Ψαροδάκη μας βοήθησε. Κάναμε μια εκπομπή εδώ, από αυτό το σταθμό, που διαμαρτυρόμασταν. Θυμάμαι ήταν τότε υπουργός ο κύριος Ξανθός και με κάλεσε, κύριε Βότσα, κύριε καθηγητά, λέει, θα μπορέσετε να προσελκύσετε. Βεβαίως, του λέω, τις θέσεις θέλουμε. Και τις κάνουμε τις 5-8 και τώρα είναι κάπου εκεί 8-9-10. Ξέρετε όμως ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι ενώ το Παγνί δίνει ειδικότητα ψυχιατρικής από το 1990-92, και για να μιλήσουμε τώρα για τις χώρες προηγμένες, και αυτά δεν είναι απίθανα πράγματα ή δύσκολα πράγματα. Στην Αμερική κάθε 4 χρόνια, ακόμη και το Harvard, θα περάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ειδικευμένων, της ψυχιατρικής, της χειρουργικής κτλ. Από ξενοχιστικό έλεγχο, αυτό που λέμε αξιολόγηση, που δυστυχώς στη χώρα μας έχει γίνει τόση σύγχυση, τόση σύγχυση και με στεναχωρεί. Και αυτοί δεν έρχονται εκεί για να κόψουν κεφάλια. Έχω να πούνε, να ακούσουν τους καθηγητές, να ακούσουν τους κευόμενους, να ακούσουν τους φοιτητές και να πούνε.
1: Λάθη,
0: να εντοπίσουν λάθη.
1: Να
0: σου λένε.
1: Και να προχωρήσουν.
0: Βρήκαμε, θυμάμαι μια φορά, βρήκαμε 20 προβλήματα. Την επόμενη φορά που θα ξανάρθουμε, θέλω να μας πει τι θα κάνετε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σου βάλω το μαχαίρι. Ξέρετε πότε έχει γίνει αυτό στην Ελλάδα? Ποτέ. Και το λέω αυτό, ποτέ. Τι έρχεται, ξαφνικά έρχεται ένα γράμμα από το Υπουργείο, πέστε μας τι κάνετε. Πέστε μας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Φτιάχνεις ένα χαρτί,
1: το
0: στέλνεις. Καμία απάντηση, κανένα feedback.
1: Απλά για να υποθεί ότι έχει σταλεί κάτι.
0: Ναι. Αυτό λοιπόν. Ναι. Και τώρα να πάω στο επόμενο, αυτό που είπατε. Πώς το λένε. Εδώ υπάρχει, ξέρετε, μια μεγάλη σύγχυση. Μιλάνε όλοι για ψυχανάλυση. Μα δεν είναι έτσι. Πια τα πράγματα έχουν γίνει και στον τομέα της ψυχοθεραπείας επιστημονικά, με αποδείξεις. Τίποτα δεν είναι, το είπε ο σοφός Φρόιντ, ο σοφός Τάδε.

0: καθηγητής και τα λοιπά. Μας είπανε μεγάλες αλήθειες, αλλά κάποια πράγματα δεν στέκουν στην πορεία. Το βρήκαμε αυτό. Γιατί η επιστήμη δεν είναι ιερατείο, δεν είναι θρησκεία, είναι να αποδεικνύουμε κάτι. Και έτσι λοιπόν ακούτε αυτό το πράγμα που λέτε, πήγα στον τάδε για ψυχανάλυση, το τι εννοεί ο καθένας είναι
1: τελείως
0: φανταστεί. Άλλος λέει πήγα σε σύμβουλο ψυχικής υγείας. Εκεί πραγματικά το πράγμα έχει ξεχυλώσει και θα έλεγα πως είναι και επικίνδυνο. Αλλά για να πω και τα του οίκου μας. Ξέρετε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τη Σχολή Ψυχολογίας, κάθε χρόνο βγαίνουν πάντων περίπου 100 παιδιά, 100 ψυχολόγοι, μετά από 4 χρόνια. Και παίρνουν ένα δίπλωμα και ταυτόχρονα παίρνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Και ξέρετε ποια είναι η εμπειρία τους με τον ασθενή, όχι με το βιβλίο, όχι με το εργαστήριο, όχι με το ποντίκι και το εργαστήριο. Αυτό δεν σε κάνει ικανό να αντιμετωπίσεις αυτόν που θα σε εμπιστευτεί τα άδειλα της ψυχής
1: του. Κλινική εμπειρία υπάρχει στους αποφύτους?
0: Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Και αυτό ήταν που μας ανάγκασε και ανάγκασε και εμένα προσωπικά με συνεργάτες μου από εδώ από την Κρήτη και από την Αθήνα να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ψυχοθεραπείας. Άρα, εδώ πραγματικά υπάρχει ένα θέμα και οφείλουμε. Εγώ, σαν ακαδημαϊκός, επειδή μου λέτε και το προσφέρω, αν θέλετε, μέσα να κουμπίσαμε με την ευκαιρία που μου δίνετε, να πω ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Γιατί αυτό είναι επικίνδυνο, έτσι. Εσείς πάτε και ακούτε, επειδή λέτε ψυχίατρος, πω από ψυχίατρος είναι για τα βαριά, θα πάω στον ψυχολόγο. Αυτό είναι της μόδας. Πολλές φορές μου λένε, εγώ γιατρέ, λέει, δεν θέλω ψυχίατρο, εγώ θέλω ψυχολόγο. Πού το κατάλαβες, ρε παιδί μου, ας πούμε, τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Ή κάποιος άλλος θα μου πει, εγώ θέλω σύμβουλο ψυχικής υγείας. Και μπορεί το background αυτού του συμβούλου ψυχικής υγείας να είναι φιλόλογος. Να είναι πολιτικός μηχανικός.
1: Ανοίγουμε ένα θέμα που θέλει μια ξεχωριστή εκπομπή. Είναι μια θεματική που θέλει ανάλυση, μια ξεχωριστή
0: ξέρετε,
1: εκπομπή.
0: Ξέρετε, στενοχωρώ τώρα κάποιους ανθρώπους, αλλά έχω μάθει να λέω αυτό που πιστεύω ότι είναι αλήθεια.
1: Πριν
0: και
1: πάμε...
0: σε αυτή τη φάση της ζωής μου,
1: ναι,
0: πάντα το έκανα. Αλλά ακόμη τώρα θέλω μερικά πράγματα να τα λέω και να τα λέω ξεκάθαρα.
1: Θέλω λίγο πριν
0: αυτό
1: πάμε...
0: που θίξατε, εσείς το θίξατε και μπράβο σας και δεν το έβαλα εγώ. Είναι σπουδαίο θέμα. Δεν θέλει εκατομμύρια, δεν θέλει δισεκατομμύρια. Θέλει μια βούληση που θα λένε. Ας πούμε, να σας πω ένα απλό παράδειγμα, μια και μιλάμε για Αμερική. Στην Αμερική, ένας ψυχολόγος για να μπορέσει να δει ανεξάρτητα μόνος του ή μόνη του ασθενή, πρέπει να περάσει 10-12 χρόνια εκπαίδευσης με εποπτεία κτλ. Εδώ σε παιδιά μετά από 4 χρόνια, και βέβαια ευτυχώς τα περισσότερα παιδιά το καταλαβαίνουν.
1: Δεν είναι ιδανικό ζητούνε... ασκήσεως μέσα στην πρώτη μέρα,
0: ναι,
1: σε μια εβδομάδα.
0: Αυτό καταλαβαίνετε είναι απαράδεκτο.
1: Πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω λίγο να ανοίξουμε τη θεματική της Κρήτης με φόντο και την ψυχική υγεία των Κρητικών. Η Κρήτη έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Έχει έντονη οικογένεια, παράδοση, δεσμούς μεταξύ των μελών μιας οικογένειας. Και θέλω να σας ρωτήσω, είναι προστατευτικοί ή πιεστικοί παράγοντες στο μέτωπο της ψυχικής υγείας των Κρητικών?
0: Μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που με έχει απασχολήσει και η απάντηση είναι διτή. Η οικογένεια, μεγάλη οικογένεια, μας έχει σώσει σε στιγμές κρίσης, όπως είναι η οικονομική κρίση. Που τα παιδιά, αντί να μείνουν στο δρόμο, άστεγοι, άφραγκοι, ανεργοί ήτανε, έτρεξε η οικογένεια να τους υποστηρίξει. Το ίδιο έγινε και με το COVID και με την επιδημία του COVID. Εκεί η οικογένεια βοηθάει. Όταν όμως αυτή η μεγάλη οικογένεια θέλει να τα λύσει όλα μόνη της, κρατικό παράδειγμα, ο σασμός, ξέρετε, η κοινωνία μας είναι πια είναι αρκετά πιο πολύπλοκη. Και σε θέματα ψυχικής υγείας, εάν κάτι πρέπει να γίνεται, να ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα όπου να το περικλείσουμε, να το κλείσουμε μέσα στα όρια της πυρηνικής, της μεγαλύτερης οικογένειας και να αναζητήσουμε, αν θέλετε, την επιστημονική βοήθεια. Και αυτό το πρόβλημα, θα έλεγα, μπορεί να πάει στην Ελλάδα, αλλά στην Κρήτη είναι ακόμη πιο έντονο και έχει ακόμη πιο έντονα χαρακτηριστικά.
1: Υπάρχει, ξέρετε, ακόμα όμως το ταμπού τι θα πει ο κόσμος. Και εκεί ο επαγγελματίας, ο επιστήμονας, ο ερευνητής τι απαντά? Πώς το διαχειρίζεται?
0: Κοιτάξτε, αυτό ήταν και ένας λόγος που είναι ανάγκη οι κοινοτικές δομές, οι ξενοσοκομιακές δομές. Αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που με έκανε τότε μόνος μου με έναν ειδικευόμενο να αρχίσουμε το 2013, τότε που όλα γκρεμιζόντουσαν, όλοι ήμασταν απελπισμένοι. Λέω εντάξει, καλή, αν πρέπει να κάνω και κάτι. Και φτιάξαμε μαζί, δημιουργήσαμε την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας, που πια το έργο της αναγνωρίζεται από όλους. έτσι, και από τη σημερινή κυβέρνηση και από το πρόσφατο παράδειγμα, ας πούμε, των Βουρουζίων, ήταν οι πρώτοι που βρεθήκαμε εκεί. Και
1: οπότε
0: αυτό
1: έχει ατονίσει λίγο αυτή η πρόταση, τι θα πει ο κόσμος, καθώς οι άνθρωποι στην ενδοχώρα, σωστά, αυτό μας λέτε, σας βλέπουν καθημερινά μπροστά τους.
0: Παρόλα αυτά,
1: έχετε γίνει ένα με την κοινωνία και τα προβλήματα.
0: Αυτό βοηθάει. Και βοηθάει οι δομές να είναι σταθερές, να μην έχουμε τα πάνω κάτω, σήμερα χρηματοδότηση, όχι. Νομίζω έχουμε μπει σε μια εποχή σταθερότητας και αυτό εμένα με ευχαριστεί.
1: Είναι η δύναμη της συνήθειας ή η αυτογνωσία?
0: Το να μπορείς να επισκεφθείς το ψυχίατρο.
1: Και να κατανοήσεις ότι έχεις κάποιο πρόβλημα και δεν ντρέπεσαι, δεν φοβάσαι, δεν διστάζεις.
0: Είναι μια γενικότερη...
1: Να το παραδεχτείς και να το μάθει και ο περίγυρός.
0: Είναι μια γενικότερη αλλαγή που πολλοί παράγοντες έχουν παίξει ρόλο. Το είπαμε αυτό προηγουμένως, η επιμόρφωση, η πληροφορία. Ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή πληροφορίας. Όλα τα βλέπουμε μια φορά, πολλή πληροφορία, αλλά κάποιες πληροφορίες είναι αρκετά βοηθητικές.
1: Ο άντρας στην Κρήτη ζητά πλέον βοήθεια ή το θεωρεί αδυναμία? Και αναφέρομαι στον ανδρικό πληθυσμό, κυρίως της ενδοχώρας, σε κλειστές κοινωνίες. Υπήρχε ποτέ περίπτωση άνδρας στα Βορίζια, στα Ζωνιανά? Φέρω παράδειγμα, να μην στιγματίσω και να μην έτσι επικεντρωθώ σε συγκεκριμένες περιοχές, να ζητήσει ποτέ βοήθεια? Υπάρχει αυτή η περίπτωση?
0: Ναι, επειδή δεν θέλω να τέτοιο, αλλά επειδή πηγαίνουμε σε 7 κέντρα υγείας, Μύρες, Χάρακα, Χερσόνησο, Αρκαλοχώρη, προχθές ήμασταν εκεί, ακόμη και Αρχάνες. Ναι, έχουμε άντρες, αλλά η πλειοψηφία είναι γυναίκες. Είναι 80 με 20.
1: Που έρχονται σε εσάς για τους άντρες τους? Για δικά τους προβλήματα.
0: Μπορεί και αυτό να συμβαίνει. Και μπορεί και αυτό να συμβαίνει. Αλλά εάν δεχτούμε ότι η κατάθλιψη παγκόσμια είναι πιο συχνή στις γυναίκες από τους άντρες. Οπότε και έχουμε ένα θέμα το οποίο ξεπερνάει την Ελλάδα, ξεπερνάει την Κρήτη. Αλλά το 80 με το 20% που σημαίνει 4:1, αυτό μάλλον είναι... χαρακτηριστικό.
1: Η μοναξιά αφήνει αποτύπωμα στην ψυχική υγεία και αναφέρομαι σε απομακρυσμένες περιοχές, μεταξύ αυτών και της Κρήτης.
0: Βεβαιότατα. Ένα πράγμα που με εξέπληξε και δεν το περίμενα, γι' αυτό ξέρετε, ένα πράγμα είναι το βιβλίο, η έρευνα, το εργαστήριο, το σπουδαστήριο, ένα άλλο πράγμα πραγματικότητα. Και ό,τι έχω μάθει και ό,τι έχω κάνει ερευνητικά στη ζωή μου, με βοήθησαν οι ασθενείς μου. Πραγματικά, επειδή ήρθαν, ξέρετε, με την ιδέα ότι η μοναξιά έχει η Αμερική. Που πραγματικά καμιά φορά δεν ξέρεις το γείτονά σου. Θυμάμαι, έγινε το September 11, κάτι και στη Σεπτεμβρίου, και τότε βγήκαν κάποιοι να μάθουν τους γειτονές. Βέβαια το λέγανε για να δούμε ποιοι είναι οι τρομοκράτες. Αλλά πραγματικά η γειτονιά έχει χαθεί. Οπότε, έχοντας ζήσει πολλά χρόνια στην Ελλάδα, μας έφυγε στα 30 μου, αλλά την ήξερα καλά, με περιέργησε όταν συνάντησα το θέμα της μοναξιάς. Και πιστεύω ότι το θέμα της μοναξιάς είναι αρκετά μεγάλο και ειδικά στην ενδοχώρα είναι αρκετά μεγαλύτερο. Ένα 35-40% των ασθενών που βλέπουμε, κυρίως γυναίκες, αυτός είναι ένας σημαντικός παράγων. Και δεν είναι ένας μόνο παράγον, είναι πολλοί παράγοντες. Μπορεί να είναι εσωτερικοί παράγοντες, μπορεί να είναι και εξωτερικοί παράγοντες. Π.χ. μένει στο χωριό, που λέμε ότι όλοι είναι μια οικογένεια. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι πια έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Τα παιδιά έχουν φύγει. Μένουν οι δύο γονείς, τα κουτσοκαταφέρνουν και κάποια στιγμή χάνεται ο ένας από τους δύο, ο άντρας πιο μπροστά από τις γυναίκες.
1: Με αποτέλεσμα?
0: Με αποτέλεσμα να έχουμε γυναίκες οι οποίες να ζουν στο τάδε χωριό και για να δούνε το γιατρό τους, σας λένε, όχι να βγουν βόλτα, όχι για να ψωνίζουν για τα Χριστούγεννα τα αγκόνια τους, πρέπει να υποχρεωθούν στην ύφη, στο γαμπρό, στο γιο, στην κόρη που έχουν και αυτές τις δουλειές, έτσι δεν είναι? Και μου λένε, θέλω να σας ξαναδώ πιο συχνά. Γιατρέ, δεν γίνεται, λέει, δεν μπορώ. Και μου αναφέρω αυτό το πράγμα, ότι ξέρετε, και τους λέω, μου λέει, γιατρέ, έχω μοναξιά. Και εκεί βέβαια απαντάω, ξέρετε, τα φάρμακα που σας δίνω βοηθάνε την κατάθλιψη. Αλλά δεν έχω κανένα φάρμακο για μοναξιά. Και εδώ αυτό το πρόβλημα, για να λυθεί, να αντιμετωπιστεί μάλλον, και μάλιστα έχουμε προτείνει στην περιφέρεια να το μελετήσουμε αυτό σε βάθος, εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες, αστική περιοχή κτλ. Θα πρέπει να το βάλουν όλοι αυτό το πράγμα σαν θέμα. Και η γενική κυβέρνηση και ας πούμε η κεντρική διοίκηση, αλλά και η αυτοδιοίκηση. Δηλαδή είπα σε κάποιον δήμαρχο, ας το αναφέρουμε, generic που λένε, Τι λέω, κύριε Δήμαρχε, νομίζω θα βοηθούσε εάν υπήρχε διαδημοτική συγκοινωνία, ώστε να μπορεί να περάσει αυτά τα χωριά που είναι

0: 300, 500, 200 άνθρωποι. Να τους πάρει το πρωί να κατέβουν στην Κωμόπολη, να δουν το γιατρό τους, να κάνουν τα ψώνια τους. Γιατί να μην πίνουν και ένα καφέ, ας πούμε, κτλ.
1: Και τι απάντηση πήρατε?
0: Η απάντηση είναι, τι λέτε κύριε Γότσα, λέει, δεν υπάρχουν χρήματα γι' αυτό. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν χρήματα. Γιατί το μελέτησα, μάλιστα κάποια κοινωνική λειτουργός από την Αθήνα μου είπε, τι λέτε κύριε Γότσα, εδώ υπάρχει διαδημοτική συγκοινωνία στο Χολαργό, ας πούμε, στην Αθήνα. Ναι. Και εντάξει, ξέρετε, ο Χολαργός δεν είναι, υπάρχουν χίλια τρόποι, ταξί, ιδιωτικά. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας πάνω από το 60 έχουν ένα φοβερό θέμα. Δεν οδηγούν. Οπότε και να μπορούσαν να είχαν ένα αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα.
1: Δεν γίνεται. Δεν Μάλιστα, γίνεται. Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας, να πάρουμε μία ανάσα και να επιστρέψουμε εδώ στην τηλεόραση Κρήτη.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην εκπομπή απευθείας. Σημερινός μας καλεσμένος, ομότιμος καθηγητής ψυχιατρικής, ο κύριος Αλέξανδρος Βγόντζας. Προτείνω, κύριε καθηγητά, να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε στο πρώτο μέρος. Να μην φύγουμε από τα όρια της Κρήτης. Ακόμα μία ιδιαιτερότητα στο νησί, που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αγνοήσουμε, αλλά και εμείς οι δημοσιογράφοι, μέσα από συνεχή ρεπορτάζ, να μην ξεχνάμε το θέμα της παράνομης οπλοχρησίας και οπλοκατοχής, αλλά και νομίζω και οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας θα πρέπει να στρέψουν το βλέμμα σε αυτές τις κοινωνίες, στις οποίες βέβαια έχει έτσι διωγγωθεί τις τελευταίες δεκαετίες αυτό το φαινόμενο. Η οπλοχρησία και η οπλοκατοχή είναι ένα φαινόμενο βαθιά ριζωμένο στην ενδοχώρα της Κρήτης, μεταξύ άλλων, και θέλω να σας ρωτήσω πότε η παράδοση, καθώς το έχουμε ακούσει και αυτό, ότι είναι στην παράδοση της Κρήτης το όπλο και το πιστόλι, πάβει να είναι ταυτότητα και μετατρέπεται σε έναν πολύ επικίνδυνο παράγοντα.
1: Κοιτάξτε, εδώ θα μου επιτρέψετε να πάω στη μεγάλη χώρα πέραν του Ατλαντικού, να αρχίσουμε από εκεί.
0: Και επικίνδυνος παράγοντας, για να βοηθήσω λίγο τη συζήτηση, κυρίως και για την ψυχική υγεία του καθενός και της καθεμίας.
1: Γι' αυτό άρχισα από εκεί, για να έρθουμε εδώ. Αλλά επιτρέψτε μου, μια φορά οι συγκρίσεις ωφελούν. Ξέρετε, με βάση το Σύνταγμα της Αμερικής, αλλά το 1779, δεν θυμάμαι πότε ήταν, ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να οπλοφορεί. Αυτό όμως ήταν το 16ο-17ο αιώνα. Στο 21ο αιώνα, το δικαίωμα εγώ να μπορώ να πάρω και να πάρω ένα όπλο σαν να αγοράζω ένα δώρο, ένα πουκάμισο κτλ. Έχει ολέθρια αποτελέσματα. Δεν το βλέπετε που κάποιος μπαίνει σε σχολείο, σκοτώνει παιδιά και μετά λένε θα βάλουμε μεταλλικούς, detector και όλα αυτά τα πράγματα, αστυνομίες κτλ.
0: Στην Αμερική. Εντάξει, βλέπουμε
1: και βλέπετε εκεί,
0: βέβαια, με ενστόλους οι οποίοι χρησιμοποιούν το όπλο,
1: ναι,
0: και έχουν και το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσουν μέσα σε ένα πλαίσιο, βέβαια, συγκεκριμένο.
1: Σωστά.

0: Να μείνω λίγο από τη μεριά των πολιτών, γιατί το άλλο είναι πολύ πιο ξεκάθαρο. Και λένε λοιπόν, υπάρχει μια βαθιά παράδοση, αφού το λέει το Σύνταγμα και αλίμονο και υπάρχουν και τα συμφέροντα των εταιριών και όλα αυτά τα πράγματα. Και τόσες κυβερνήσεις έχουν περάσει και δημοκρατικοί πρόεδροι και όλα αυτά τα
1: και
0: πράγματα.
1: Δεν έχουν μπορέσει.
0: Και δεν έχει αλλάξει.
1: Τίποτα.
0: Για να σας δείξω πόσο βαθιά αποτισμένο είναι. Και επειδή έχω και φίλους Ελληνοαμερικάνους και τα λοιπά, οι οποίοι έχουν όπλα, πάνε για κυνήγι. Και προσπαθώ πολλές φορές να καταλάβω γιατί πρέπει στην Αμερική τα όπλα να κυκλοφορούν ελεύθερα. Η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία θεωρεί ότι η οπλοχρησία είναι σημαντικός παράγων στη βία. Έτσι, η οπλοχρησία συμβάλλει, γιατί λένε κάποιοι...
1: Στην εξάλληψη της βίας.
0: Όχι.
1: Ή στη διόγκωση του φαινομένου.
0: Στη διόγκωση. Στα φαινόμενα της βίας. Είναι παράγων...
1: Είναι αυτονόητο.
0: Όχι, ξέρετε τι λένε κάποιοι. Είναι αστείο το επιχείρημα, αλλά πρέπει να σας το πω. Είναι πολύ διαδεδομένο στην Αμερική. Λέει, δεν σκοτώνει τα όπλα, ο άνθρωπος σκοτώνει. Τι ωραία, τι καλά. Ναι, αλλά εγώ να τσακωθώ μαζί σας, μπορεί να βριστούμε και τα λοιπά. Αλλά αν έχω και ένα όπλο και είμαι λίγο ξύθιμος και λίγο κριτική προσωπικότητα και ξέρετε να σας αφαιρέσω τη ζωή. Έτσι στο πει και φύ. Έτσι δεν είναι. Βλέπετε λοιπόν, ας δούμε τώρα εδώ. Γιατί ανέφερα την Αμερική, διότι...
1: Μιλήσατε όμως για παράδοση της Αμερικής.
0: Σωστά.
1: Και εγώ για παράδοση της Κρήτης.
0: Ακριβώς. Εκεί δεν θέλω να έρθω. Έχω την εντύπωση, παρόλο που βέβαια δεν χρειάζεται να σας πω, θα ήταν νομίζω κοινοτυπία ότι είμαι κατά της κατοχής όπλων. Δεν έχω όπλο, ότι προτίθεμαι να πάρω. Και στα χωριά εκεί που τριγυρνάμε έρχονται άνθρωποι, ξέρετε μου ζητάνε, γιατί χρειάζεται για να πάρεις όπλο, τουλάχιστον νόμιμα, πρέπει να έχεις από την αστυνομία χαρτί από ψυχίατρο και από παθολόγο, έτσι δεν είναι. Και το ψάχνουμε καλά και δυσκολευόμαστε για αυτό το πράγμα. Και βλέπω ότι στην Κρήτη υπάρχει αυτή η παράδοση. Και εκεί βέβαια που έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία αισθάνομαι λίγο πιο ήσυχος. Εκεί που τα όπλα κυκλοφορούν χωρίς αυτή την νόμιμη διαδικασία καταλαβαίνετε η ανησυχία είναι πολύ μεγαλύτερη.
1: Τι σημαίνει ψυχιατρικά ένα όπλο στο σπίτι?
0: Δεν θέλω να το ψυχιατρικοποιήσω. Αυτό που ξέρω είναι ότι στη σημερινή εποχή δεν χρειάζεται να οπλοφορούμε. Αυτό βέβαια που ακούω και άκουσα ότι σε 4 μήνες θα παραδοθούν όλα τα όπλα, πρέπει να σας πω δεν είμαι τόσο αισιόδοξος εξαιτίας αυτής της παράδοσης. Θα χρειαστούν πολλές προσπάθειες.
1: Νομίζω δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία παράδοση σε αστυνομικό τμήμα
0: το είπατε.
1: Της Κρήτης.
0: Ναι, και άκουσα προχθές τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Ψοχοίδη, να λέει κριτική σε 4 μήνες θα παραδώσουν τα όπλα τους. Ακούγεται πολύ καλό, αλλά αν μου επέτρεπε ο κύριος Υπουργός να συμβουλέψω ότι είναι λίγο... αισθάνομαι ότι δεν είναι μες στην πραγματικότητα αυτό.
1: Έχει συνδεθεί όμως όρος ανδρισμός με όπλο στην Κρήτη.
0: Αυτό είναι...
1: Και πώς μπορεί ένας άνδρας ο οποίος έχει γαλουχηθεί στην χώρα της Κρήτης με αυτό το ιδανικό να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη και ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό, το κύριο πλεονέκτημα που πλέον αυτός ο άνθρωπος ο οποίος περισσότερες περιπτώσεις ίσως να μην έχει τελειώσει ούτε το γυμνάσιο, να προτάξει ένα χαρακτηριστικό και ένα πλεονέκτημά του. Πού να βρει πλεονεκτήματα στα 30, 35, 40. Ναι.
0: Κοιτάξτε, επειδή αναφέρατε και το χωριό των Βοριζίων, δεν θα το λύσει η ψυχιατρική αυτό το
1: παράδειγμα,
0: θέμα.
1: Με αφορμή ναι, και το φωνικό ναι. Πριν από περίπου 2 μήνες.
0: Απλώς όμως είπα, ήθελα να πω έτσι, ότι από την πρώτη στιγμή, με συνεργασία με την ΥΠΕ, την υγειονομική περιφέρεια, την 7η υγειονομική περιφέρεια, στήσαμε ιατρείο, προστρέξαμε, επισκεφθήκαμε το χωριό, ήμασταν πρώτοι. Και γιατί ήμασταν πρώτοι, για να είμαστε πρώτοι, αλλά γιατί έχουμε ζυμωθεί εκεί με τον κόσμο, έχουμε εκεί ανθρώπους που παρακολουθούμε, έχουμε εκεί ανθρώπους που μας έχουν ζητήσει τη βοήθεια. Προστρέξαμε και ακόμη ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, όχι το θέμα της οπλοχρησίας, αυτό μας ξεπερνάει.
1: Το θέμα της επόμενης μέρας.
0: Όχι, θα το κάνω πολύ πιο συγκεκριμένο. Το θέμα των παιδιών. Το θέμα των παιδιών. Γιατί τα παιδιά πρέπει να επανέλθουν σε μια κανονικότητα. Τα παιδιά...
1: Υπήρχε, προϋπήρχε κανονικότητα για να επανέλθουν σε κανονικότητα.
0: Πήγαιναν στο σχολείο, να σας το πω απλά. Τώρα πάνε παιδιά που δεν πάνε στο σχολείο. Και το σχολείο είναι μεγάλο πράγμα, είναι σπουδαίο πράγμα. Μετά την οικογένεια είναι ο δεύτερος μεγάλο φυτώριο της κοινωνικότητάς μας που διαμορφωνόμαστε σαν άνθρωποι, σαν χαρακτήρες, σαν ιδέες. Δεν είναι. Παλιά έχει θεωρηθεί ότι είναι και το σχολείο είναι επιβολή ιδεολογική, εντάξει και αυτό, αλλά

0: Κατά ψέματα, νομίζω αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν πρέπει να φοβόμαστε κάτι τέτοιο. Το σχολείο είναι κάτι πολύ θετικό. Εμείς λοιπόν θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτά τα τραυματισμένα παιδιά και να τα βοηθήσουμε όχι μόνοι μας, με την διεύθυνση την εκπαιδευτική, τον κύριο Μπελαδάκη και όποιους άλλους. Και μάλιστα, αν θυμάστε, επειδή μερικά πράγματα γίνονται έτσι με έναν τρόπο έτσι πολύ εντυπωσιακό, είχε ο υπουργός, έφερε ανθρώπους από την Αθήνα, οι άνθρωποι της Αθήνας είπαν: «Μια χαρά, κύριε Γκότσα, τα ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς τα θέματα αυτά από ότι εμείς». Ήρθαν, είδαν και απείλθαν. Γιατί βλέπετε πολλές φορές πως υπάρχει και ένας εντυπωσιασμός. Και εμένα, επειδή είπατε για τη μόδα, δύο πράγματα δεν μπορώ σε αυτή τη χώρα: τον εντυπωσιασμό, τα μεγάλα λόγια και τη μόδα. Όταν τα βλέπουμε αυτά μακριά, εγώ προσωπικά μακριά. Βέβαια, τότε ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας σε ένα διαδικτυακό meeting μας απέδωσε τα εύσημα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι: έχουμε να κάνουμε ένα πολύπλοκο πρόβλημα, δεν είναι καθόλου απλό. Πρέπει όλοι να σκύψουν πάνω σε αυτό, ενεργά όμως, ξέρετε. Όχι τη μία στιγμή να λέμε το ένα και όταν κλείνουμε τις κάμερες και τις πόρτες να λέμε δεν γίνεται τίποτα. Δεν μ' αρέσει αυτά, ή το όλον ή το μηδέν, έτσι δεν είναι. Εδώ χρειάζονται συστηματικά βήματα, και θυμάμαι τότε είχαν έρθει πολλοί δημοσιογράφοι και με είχαν βρει και λέω: «Κοιτάξτε, το θέμα αυτών των χωριών που έχουν αυτό το πρόβλημα δεν θα λυθεί σήμερα. Όταν κλείσουν τα φώτα, θέλω», λέω, «ελάτε μετά από ένα χρόνο να μας πείτε τι έχει γίνει και να ρωτήσετε και εμάς, να ρωτήσετε και τους διευθυντές των σχολείων, να ρωτήσετε και τους διευθυντές των σχολείων,
1: θα γίνει, πιστεύετε,
0: το δήμαρχο και όλα αυτά». Γιατί με βάζετε να λέω πάντα αρνητικά πράγματα? Εγώ επιθυμώ να γίνει. Και θα κάνω τα πάντα για να γίνει.
1: Το φωνικό
0: κυβερνήτη. Εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω στον Δήμαρχο να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα σοβαρά. Γιατί αυτή η κοινότητα έχει και κάποιο πρόεδρο. Αυτή η κοινότητα έχει κάποιον ιερέα. Αυτή η κοινότητα έχει κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, σοφοί γέροντες. Όλοι αυτοί πρέπει να εμπλακούν. Και όχι με μια δήλωση από τηλεόρασης, με μια συνεχή επαφή. Μόνο έτσι θα λυθεί. Δηλαδή, και σας το είπα προηγουμένως, το να πούμε σε 4 μήνες οι κριτικοί έχουν παραδώσει τα όπλα.
1: Είναι τελείως ουτοπικό.
0: Το είπατε.
1: Έγκλημα και βεντέτα, φωνικό και βεντέτα, είναι απλώς εγκληματικές πράξεις?
0: Κοιτάξτε, εδώ νομίζω μίλησαν άνθρωποι πιο καταλληλότερα από
1: μένα. Είναι κοινωνικό φαινόμενο, είναι ψυχικό φαινόμενο, για να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο.
0: Θα σας πω. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι βεντέτα. Είμαστε στα όρια του εγκλήματος και νομίζω το έχουν πει άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκληματολόγοι, κοινωνιολόγοι κτλ. Άρα εδώ δεν έχουμε βεντέτα. Μπορεί να εμφανίζεται σαν διαφορές 2 οικογενειών ή 3 οικογενειών, 4 οικογενειών, αλλά δεν είναι βεντέτα. Δηλαδή, μην τα πάμε όλα στην παράδοση. Νομίζω η Κρήτη, με τα όσα καλά έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια, και λένε πολλές φορές και αυτοδιοικητικοί, μα να μην στοχοποιούμε να δείχνουμε τα καλά της Κρήτης. Ναι, υπάρχουν τα καλά της Κρήτης, τα πολύ καλά. Τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, η πρόοδός της κτλ. Αλλά υπάρχουν και μερικά σημεία τα οποία δεν είναι τόσο καλά. Αν θέλουμε να διορθώσουμε κάτι, πρέπει να το δεχτούμε. Και πρέπει να δεχτούμε ότι αυτό το θέμα που θίξαμε με προχρησία, τα σχετικά απομονωμένα χωριά κτλ., δεν είναι, αφορά ένα μόνο χωριό, αφορά αρκετά μέρη. Αφορά αρκετά μέρη της Κρήτης. Και αν αυτό το κατανοήσουμε, αν αυτό το δεχτούμε, τότε θα αρχίσουμε να το συζητάμε συστηματικά, να βάζουμε στόχους, να δούμε τι καταφέρνουμε κάθε 3 μήνες, κάθε 6 μήνες, κάθε χρόνο. Αλλιώς, πομφόλιγες.
1: Να ανοίξουμε λίγο το θέμα των αυτοκτονιών και αν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο Κρήτης.
0: Mm-hmm. Θυμάστε πώς αρχίσαμε την κουβέντα μας, ότι τον Ιούνιο του 2009 είχαμε 2 σοβαρές απόπειρες. Επειδή μπαίνει η οικονομική κρίση και η αυτοκτονία είναι ένα μεγάλο θέμα, θα το θυμάστε φαντάζομαι, σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε τη δραματική αυτοκτονία κάποιος στην πλατεία Συντάγματος, θα την έλεγα έτσι με τρόπο τραγικό.
1: Προϋπήρχαν όμως αυτοκτονίες και
0: περιστατικά. Βεβαίως. Θυμάμαι τότε οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια ήταν κάθε μέρα στο σπίτι μου, στο δρόμο, στο γραφείο μου κτλ. Και με ρωτούσαν αν έχουμε δραματική αύξηση αυτοκτονιών. Λέω: «Αυτό δεν το ξέρω, θα το ψάξω». Κύριε Παναγιωτόπουλε, το ψάξαμε αυτό το θέμα και έχουμε δημοσιεύσει αυτό και μάλιστα και πρόσφατα το παρουσίασα σε ένα συνέδριο των κινητών μονάδων στις Σέρες. Η Κρήτη, με δεδομένα, επιστημονικά δεδομένα, από το εργαστήριο ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μια βάση δεδομένων που τον είχε φτιάξει και ακόμη συνεχίζεται από τον αείμνηστο καθηγητή, τον Μανώλη Τιμχάρα Δημητράκη. Και από το 1999 μέχρι και σήμερα έχουμε δεδομένα για 25 χρόνια. Και μπορούμε να τα συγκρίνουμε με την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Τι δείχνουν?
0: Τι δείχνουν? Η Κρήτη εδώ έχει μια θλιβερή πρωτιά. Έχουμε διορθωμένο αυτό ανά 100.000 κατοίκων, έχουμε διπλάσιο αριθμό αυτοκτονιών από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό μιλάμε, κύριε Πανιατόπουλο, για 25 χρόνια. Δεν μιλάμε μόνο για την οικονομική κρίση, δεν μιλάμε για το COVID.
1: Πάμε λίγο που οφείλεται. Έχετε αυτό το δεδομένο. Αυτό ναι. Το δεδομένο δείχνει μια αύξηση σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Πού οφείλεται?
0: Μου βάζετε ένα δύσκολο ερώτημα, αλλά θα απαντήσω λίγο στις επικρατούσες απόψεις. Το ένα ήταν η οικονομική κρίση. Δεν βρήκαμε συσχέτιση. Με εξαίρεση μέση ηλικίας άνδρες. Εκεί είχαμε μία αύξηση. Με αντίστοιχη βέβαια μείωση στις γυναίκες. Ξέρετε, οι άνδρες, επειδή το επάγγελμα να δώσουμε τα πάντα στην οικογένειά μας, το ψωμί και το βούτυρο, το bread and butter, όταν ας πούμε χάνει τη δουλειά σου και είσαι 45-50.
1: Η ψυχολογική επιβάρυνση είναι πιο έντονη.
0: Πιο έντονη. Η γυναίκα είναι λίγο πιο πρακτική, πιο βιολογική. Να προστατεύσουμε
1: πέρα
0: την
1: από
0: οικογένεια.
1: Αυτό το χωρίο, λοιπόν, δεν βρήκατε κάποιον σχετισμό.
0: Το ψάξαμε και για το COVID το 19. Ούτε εκεί βρήκαμε. Ενώ ξέρετε, γινόταν που με το lockdown θα δέρνουμε ένα στον άλλο.
1: Πιεστήκαμε περισσότερο. Οπότε πού καταλήγουμε?
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό το θέμα θέλει ψάξιμο μεγάλο. Να ψάξουμε παράγοντες γενετικούς. Να ψάξουμε παράγοντες περιβαλλοντιακούς.
1: Προδιάθεση, λοιπόν.
0: Προδιάθεση, βεβαίως. Να ψάξουμε να γίνουν σωστές επιδημιολογικές μελέτες για τις σοβαρές ψυχικές νόσους, γιατί πολλές φορές είπαμε, ενώ έχουν ξεπεραστεί μερικά πράγματα, οι σοβαρές ψυχικές νόσους ακόμα είμαστε πίσω. Να σας πω έτσι τώρα ένα νούμερο το οποίο όμως σχετίζεται με αυτό που λέμε. Κοιτάξαμε τα τελευταία χρόνια τις εισαγωγές ασθενών στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική. Το λέω τελευταία χρόνια, 23-24 κτλ. Ξέρετε τι βρήκαμε έτσι προς μεγάλη μας κατάπληξη και έκπληξη? Καταρχήν η μεγάλη ηλικία, που σημαίνει αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή ασθενείς με πρώτη νοσηλεία, είναι ηλικία 40 κτλ. Ενώ διεθνώς ευρωπαϊκές είναι 27 χρονών. Τι σημαίνει ότι άλλαξε η επιδημιολογία? Όχι, ξέρουμε ότι αυτές οι ασθενείς δεν είναι για μεγάλες ηλικίες. Σημαίνει αυτό που είπαμε, η οικογένεια το κρύβει, το περικλείει, το εσωκλείει. Όχι αποτελεσματικά. Όχι αποτελεσματικά. Τι βρήκαμε όμως για μένα, το οποίο είναι ιδιαίτερα ενισχυτικό και εδώ πρέπει να δοθεί μεγάλη προσπάθεια. Το 40% των ασθενών δεν είχαν καμία επαφή με ψυχίατρο.
1: Καμία απολύτως.
0: Καμία. Ένα άλλο 40% είχαν επαφή με ιδιώτη ψυχίατρο. Και ξέρετε, δεν είμαι εναντίον της ιδιωτικής ψυχιατρικής, αλλά για τις σοβαρές ασθένειες ένας ψυχίατρος στο γραφείο του δεν αρκεί. Χρειάζεται πραγματικά, κάποιος είχε πει, ένα ολόκληρο χωριό να μεγαλώσει και ένα παιδί. Χρειάζεται ένα ολόκληρο χωριό για να αντιμετωπιστούν αυτά. Χρειάζεται οι κοινοτάρχες, χρειάζονται η κοινωνική λειτουργία, χρειάζονται ψυχίατροι, χρειάζονται όλοι αυτοί. Έτσι. Και βλέπετε εδώ πέρα έχουμε πάλι. Ο άλλος λέει να πάω στον ιδιώτη, που συνήθως είναι, στο Ηράκλειο, δεν είναι, όπου θα κρυφτεί το πρόβλημα. Ενώ αν πάω και εδώ την κινητή μονάδα, ας πούμε, στις Μοίρες, στο Χάρακα, οπουδήποτε στη Βιάνο, το πρόβλημα είναι ανοιχτό. Έχουμε κάνει πρόοδο, έχουμε κάνει πρόοδο, αλλά όχι ακόμη που να είμαστε ικανοποιημένοι. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό της Κρήτης, και αυτό νομίζω είναι πιο έντονο εδώ, και έχει σχέση βέβαια και με την έλλειψη δομών, έτσι, έλλειψη σταθερών δομών κτλ. Το είπαμε αυτό προηγουμένως, δεν το ξεχνάμε ποτέ, αλλά έχει σχέση και με αυτή την νοοτροπία, η οποία, ξέρετε, δεν είναι εύκολο, μιλήσαμε για την προχρησία, δεν είναι εύκολο να ξεριζωθεί, γιατί ναι, η γυναίκα 70 χρονών έχει συνηθίσει να πηγαίνει στο γιατρό, εξάλλου τι θα φοβηθεί, μη δεν παντρευτεί, μη δεν την πάρουν για δουλειά, δεν έχει τις αγωνίες. Το νεαρό όμως παιδί που είναι 25 χρονών, 20, 30,
1: έχει άλλες
0: λέει
1: αγωνίες.
0: Η οικογένεια, πω πω, και αν μας βλέπω ψυχίατρο θα βρει δουλειά,
1: ναι,
0: θα κάνει οικογένεια. Και ξέρετε, πολλές φορές έρχονται κάποιες μανάδες και μου λένε, γιατρέ σε παρακαλώ πολύ, θέλω το παιδί μου να κάνει οικογένεια. Μα λέω, ξέρεις από μόνη σου πόσο δύσκολο πράγμα είναι να μεγαλώνεις παιδιά, πόσο να έχεις οικογένεια. Άρα η πρώτη ερώτηση είναι, μπορεί αυτό το παιδί να κάνει οικογένεια? Να συζητήσουμε πρώτα αυτό και μετά να με ρωτάς, γιατρέ, βοήθησέ με το παιδί μου να κάνει οικογένεια.
1: Οπότε εγώ καταλαβαίνω ότι κανείς δεν αυτοκτονεί επειδή δεν άντεξε. υπάρχει κάτι βαθύτερο πίσω ακριβώς από αυτή την κίνηση.
0: Υπάρχει παθολογία, να το πω.
1: Υπάρχει παθολογία.
0: Υπάρχει παθολογία.
1: Που λαμβάνεται.
0: Κοιτάξτε, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα, αφού το είδα όλο αυτό το πράγμα, πρότεινα

0: Θέλω όμως να κάνω πράγματα και που να απευθύνονται στο ανάγκη του κόσμου. Προτείναμε τότε τη δημιουργία κέντρου πρόληψης και μελέτης των αυτοκτονιών το 2010. Πέρασε από όλες τις επιτροπές. Το έχω πει αυτό, να μου πείτε γιατί, κύριε Βότζα, δεν γκρινιάζω, αλλά να δούμε πώς μερικά πράγματα χάνονται. Και χάνονται ενώ το πρόβλημα υπάρχει, αυτό δεν μου απασχολεί. Αν το πρόβλημα έχει λυθεί, εντάξει, δεν πειράζει. Πόσες προτάσεις έχω γίνει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Πέρασε από όλα. Πέρασε από την Επιστημονική Επιτροπή του Νοσοκομείου, του Πανεπιστημίου, του ΠΑΓΝΗ, το Υπουργείο, θυμάμαι μάλιστα τον Υπουργό που το υπέγραψε, λέει, σκοπιμότητα, εγκρίνεται σκοπιμότητα. Ήταν ο κύριος Μπόλαρης τότε. Το αναφέρω έτσι για να δείτε, αναφέρω πραγματικά γεγονότα. Το 11, το 12. Άρα, και είχαμε προτείνει ένα πολύ συντηρητικό προϋπολογισμό, γιατί δεν θέλω ποτέ να ξεχνάω άλλο η Αμερική, άλλο η Ελλάδα. Ένα τέτοιο κέντρο στην Αμερική θέλει $1 εκατομμύριο το χρόνο. Εγώ για 18 μήνες πρότεινα 225.000 ευρώ. Που να υπάρχει μια γραμμή, που να είναι 24-24 ώρο, που να υπάρχουν αυτά τα χαρτάκια παντού, σε όλα τα χωριά, στα αστυνομικά τμήματα, σε εκκλησίες κτλ. Κτλ. Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σχολείο κτλ. Να είναι 24 ώρες 24 ώρο, που να υπάρχουν άνθρωποι εκπαιδευμένοι, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία, αλλά εκπαιδευμένοι, που να υπάρχουν πρωτόκολλα κτλ. Δεν έγινε τίποτα. Έρχεται η κυρία Τριχομπούλη το 2015, ξαναεπανέρχομαι, μου λέει εξαιρετική πρόταση σας, κύριε Βότζα. Αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρω πως υπάρχει είναι κάποια ΜΚΟ στην Αθήνα, η οποία λέει καλύπτει όλη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν γίνεται. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Επιτρέπετε να το πω αυτό. Και θα πείτε, είσαστε αυστηρός. Όχι, δεν είμαι αυστηρός. Θέλω την πραγματικότητα. Ένα τέτοιο κέντρο παρέμβασης στην κρίση στην Αμερική γίνεται από 350.000 πληθυσμός. Η Κρήτη έχει 700.000, εγώ πρότεινα ένα. Το να λένε ότι θα πάρει όλα από τα Νόγια, έτσι, να αφήσουμε τα Βορίζα ήσυχα, ή από την Ιεράπετρα, από εκεί που είναι η καταγωγή μου, από κάποιο χωριό, και θα πει, ξέρεις, έχουμε, και θα το απαντήσει κάποιος από την Αθήνα, νομίζω ότι αυτά δεν είναι σοβαρά.
1: Μάλιστα.
0: Πράγματα.
1: Έχουμε ακόμα 5-6 λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή μας. Ποιο είναι το πρώτο καμπανάκι το οποίο δεν πρέπει να αγνοήσουμε?
0: Ναι. Πολύ καλή ερώτηση και πρακτική. Πολλές φορές αυτός ο άνθρωπος που αυτοκτονεί έχει δώσει κάποια σημάδια. Λέει, δεν μπορώ. Θυμάμαι μια χαρτική περίπτωση. Λένε, πω, μια χαρά ήταν ο άνθρωπος. Το ψάξαμε. Είχε πει όμως, εδώ και 6 μήνες, στην οικογένειά του, στη σύζυγο, στο παιδί του, δεν αντέχω άλλο. Κάποια μέρα θα με βρίσκεται κρεμασμένο στο λιόφυτο. Και εκεί τον βρήκανε. Αυτή την ιστορία την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Άρα, όταν μας λένε ότι αυτό το είπε, αυτό το σκέφτεται, είναι αποσυρμένος, δεν τον ενδιαφέρει η δουλειά, τον ενδιαφέρει η οικογένειά, τον ενδιαφέρουν οι φίλοι του, δεν τον ενδιαφέρει να βγει μια βόλτα, δεν τον ενδιαφέρει να αντιθεί καλά, να ξυλιστεί, να μια γυναίκα να αντιθεί ωραία κτλ. Αυτό είναι ένα καμπανάκι. Δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε.
1: Υπάρχει λύση.
0: Υπάρχει λύση. Να ζητήσουν βοήθεια. Υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση να ζητήσουν βοήθεια.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις μη αναστρέψιμες, καταστάσεις μη αναστρέψιμες.
0: Τι εννοείται?
1: Να μην υπάρχει ακόμα και βοήθεια να δεχθεί ο ασθενής.
0: Ναι.
1: Να μην καταφέρετε ούτε κι εσείς να του βγάλετε από το μυαλό αυτό που το έχει καρφωθεί. Να το πω έτσι απλά,
0: ναι,
1: για να,
0: ναι,
1: μας,
0: ναι,
1: καταλάβει,
0: μπράβο,
1: ο κόσμος.
0: Ναι, ναι. Αν αυτό εννοείται αναστρέψιμο, βεβαίως υπάρχει. Υπάρχουν ασθενείς, του οποίους έχουμε δει πριν 1 μήνα. Και το έκανα. Κάποια στιγμή είχε βγει έτσι και με άποψη, κυκλοφόρησε ότι έχει βρεθεί τώρα με το AI, ξέρετε, το AI τα λύνει όλα αυτές τις αχλαμάρες που ακούμε, ότι θα μπορούμε να προβλέψουμε την αυτοκτονία 3 μήνες πριν. Και απήντησα σε κάποιους που με ρώτησαν. Λέω, αν βρεθεί κάποιος, όπως με τους σεισμούς, έτσι που ξέρετε όλοι λένε, θα το βρούμε κτλ. Κτλ. Και τίποτα δεν έχει γίνει, έτσι. Εάν βρει κάποιος και μπορεί να προβλέψει σε 24 ώρες αυτό που είναι αυτοκτονή σε 24 ώρες, δεν θα έχει πάρει ένα Νόμπελ και δεν θα το φάει ο Τραμπ, θα έχει πάρει 10 Νόμπελ. Να τα μοιράσει από εδώ και από εκεί. Άρα μιλάμε για κάτι το οποίο είναι και απρόβλεπτο. Όμως, θέλω πάντα να κοιτάω και την αισιόδοξη μεριά. Όταν υπάρχει ένα τέτοιο άτομο, δεν το βλέπουμε μια φορά στο γραφείο μας και ξετελέψαμε. Φωνάζουμε την οικογένεια, εφόσον υπάρχει. Φωνάζουμε τους γύρω. Μπορεί να πούμε να προταθεί η νοσηλεία στο νοσοκομείο. Και εδώ είναι το θέμα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει ψύχος, αλλά σκέφτεται την αυτοκτονία.
1: Αν σας
0: και δεν μπορεί να το βάλουμε σε ένα ράτζο, ξέρετε.
1: Ένας νέος, μία νέα αυτή τη στιγμή, εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στην εκπομπή μας, που δυσκολεύεται εντός και εκτός εισαγωγικών, τι έχετε να του

0: προτείνετε.
1: Που δυσκολεύεται να...
0: Που δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα, στο μέτωπο της ψυχικής του υγείας.
1: Α, όχι για το θέμα των αυτοκτονιών, πάτε...
0: Γενικότερα, ναι.
1: Ναι. Κοιτάξτε, η κοινωνία μας, είπα, έχει γίνει πιο δύσκολη, έχει γίνει πιο ατομοκεντρική. Εγώ θα έλεγα να ζητήσει βοήθεια, εάν δυσκολεύει. Καταρχήν, να ζητήσει βοήθεια από τους φίλους. Αν όμως αυτό δεν φτάνει, έτσι δεν είναι, υπάρχει ένα πλέγμα, στηρίζει. Νομίζω δεν πρέπει να αποφύγει να ζητήσει βοήθεια από τους ειδικούς, τους ειδικούς όπως τους ορίσαμε προηγουμένως. Να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Πολλοί από τους ανθρώπους, να βάλουμε και το θέμα της Εκκλησίας, πολλοί από τους ανθρώπους προστρέχουν στους ιερείς, στους πνευματικούς τους κτλ. Εγώ δεν είμαι εναντίον αυτού. Εκεί όμως και υπάρχουν κάποιοι ιερείς που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, κάποιοι πνευματικοί, κάποιοι μοναχοί, που λένε, παιδί μου, εσύ θέλεις βοήθεια. Εκτός από την προσευχή, εκτός από το ευλόγησαν και όλα αυτά, εσύ χρειάζεσαι βοήθεια. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μου, και τελευταία, και αυτό με ελείπησε, κάποιος άντρας, επειδή λέτε, στην ενδοχώρα, με σοβαρή κατάθλιψη και με αυτοκτονικό ιδασμό. Με είδε μια φορά τον Οκτώβριο. Δεν με ξαναείδε. Του λέω, γιατί δεν ήρθατε. Γιατρέ, λέει, ντρέπομαι. Τι τρέπεσαι, πες μου, μήπως είναι δικό μας λάθος, δεν επικοινωνήσαμε μαζί μας, γιατί η άποψή μου είναι σε αυτές τις περιπτώσεις που κυνηγάμε εμείς, δεν περίμενα να έρθουν μαζί μας. Είμαστε δημόσιες φορές, οπότε τρέχουμε. Πάμε, τους κυνηγάμε, να το πω έτσι απλά. Μου λέει, να ξέρετε, ένας πνευματικός μου είπε, τα φάρμακα που σου δώσε ο γιατρός, είτε τα πας, δεν θα κάνουν τίποτα. Αυτό με στεναχώρησε βαθύτατα. Ελπίζω αυτού του είδους οι άνθρωποι, γιατί αυτοί είναι οι ιερείς, πνευματικοί, οι φιλοσόφοι, ό,τι θέλετε, να μην παίρνουν τέτοιες ευθύνες, δεν τους ανήκουν. Ένα πράγμα που, αν θέλετε, να πω και όχι μόνο στους νέους ανθρώπους, για να πετύχουμε στον τομέα της ψυχικής υγείας, χρειάζεται συνεργασία και συντονισμός. Δεν αρκούν οι ψυχίατροι μόνοι τους. Δεν αρκούν οι ψυχολόγοι. Δεν αρκεί η κινητή μονάδα ψυχικής υγείας. Χρειαζόμαστε τον κοινωνικό λειτουργό. Χρειαζόμαστε τον γιατρό της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Χρειαζόμαστε τον κοινοτάρχη.
0: Κατανοητό.
1: Χρειαζόμαστε τον παπά. Χρειαζόμαστε τον αστυνόμο, αν θέλετε. Όλοι αυτοί πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε και εμείς το κάνουμε και αυτό. Δεν είναι μόνο να εκπαιδεύουμε τους γιατρούς, όλες αυτές τις ομάδες.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έτσι, και μπορώ να σας το πω αυτό, έχουν σωθεί ζωές.
0: Υπάρχει αποτέλεσμα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Αυτό το οποίο έχω να πω εγώ είναι ότι η ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Και αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι. Ευχαριστώ θερμά.
1: Είναι ανάγκη και δικαίωμα. Δεν είναι να το παραχωρούμε μέσα από ασφαλιστικές διαδικασίες.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο, μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Ανταμώνουμε και απόψε στο 25ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα και βεβαίως εδώ στο υπέροχο σκηνικό των καταστημάτων Cosmos Pork που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του ψιλορίτη, μας χαρίζουν φρεσκάδα, δύναμη, υγεία, ενέργεια, ευεξία και όλα τα συμπαρμαρτούντα. Λοιπόν, σήμερα είναι 30 Απριλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1989 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης, ο Σέρτζιο Λεόνε, ο πρωτοπόρος του Spaghetti Western, ο τίτλος μιας ταινίας του οποίου του Σέρτζιο Λεόνε ταιριάζει γάντι στη σημερινή εκπομπή. Απλώς θα το παραποιήσουμε λίγο και από το «Για μια χούφτα δολάρια» θα δούμε πώς είναι πολλές χούφτες γκολ. Ποιος θα παίξει τον ρόλο του Clint Eastwood? Θα τον παίξει κάποιος που ξέρει καλά την τέχνη και επίσης θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Λοιπόν, σας μπέρδεψα λίγο σήμερα. Θα τα ξεμπερδέψουμε τα πράγματα. Δημήτρη Μάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πού είναι τα πιστόλια σου?
1: Ευχαριστώ.
0: Τα πιστόλια σου, πού είναι, ρε παίχτη?
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εσύ μικρός, αλλά υπήρχε κάποτε μια διαφήμιση, γι' αυτό λέω ότι θα απαντήσεις και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Ένα διαφημιστικό δίλημα ήταν ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου που λεγόταν Μάνος. Και το ερώτημα ήταν σε αυτή τη διαφημιστική καμπάνια, Μάνος ή Μόνος?
1: Μάνος.
0: Εσύ και Μάνος και Μόνος θα γκολ το έχεις. Και το έχεις ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και με πολύ μεγάλη χαρά σε καλωσορίζω. Εντάξει, έχεις ριζώσει τώρα εδώ, έτσι?
1: Έχουμε ριζώσει, ναι, έχουμε παντρευτεί από εδώ, ερωτικοί μετανάστες. Η οικογένεια μας τράβηξε εδώ, είμαστε ευχαριστημένοι, κάναμε κάποια πράγματα στον κύκλο μας στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, έχεις κάνει, και... τι κάποια πράγματα, πολλά
1: κάποια
0: πράγματα,
1: εντάξει.
0: Λοιπόν, δεν το λέγανε σε κολλάκι αυτό. Μου έκανε κλικ, επειδή έλεγες προηγουμένως ότι κοίταζες εδώ τα παπούτσια στο μαγαζί, γιατί ο γιος σου σε τραβάει και σου λέει μπαμπά πήγαινε με.
1: Σιγά σιγά τώρα γι' αυτό περνάει το μικρόβιο, μάλλον δεν ξέρω, τον τραβάει προς τα εκεί αυτή η τέχνη. Και μου λέει μπαμπά, θέλω οπωσδήποτε ποδοσφαιρικά. Του λέω ποδοσφαιρικά, αγόρι μου, ποδοσφαιρικά. Αφού θες να φας τα μούτρα σου.
0: Εντάξει, όμως να σου πω κάτι, είναι χαρά. Και δεν είναι μόνο χαρά, είναι και χαρά και τύχη και ευλογία ότι το παιδί, πώς είναι, 6,5.
1: 6,5.
0: Μπράβο, είναι σε μια ηλικία που σε έχει δει. Δηλαδή, έχει δει τι είναι ο μπαμπάς. Σε έχει δει να παίζει, σε έχει δει να βάζει γκολ.
1: Σωστά, έχει δει, νιώθει.
0: Ναι, γενικά, νιώθει.
1: Του έχει δείξει και η μητέρα του βίντεο. Οπότε έχουμε κλείσει προς τα εκεί, έτσι φαίνεται.
0: Πώς θα αξιολογούσες, για να αρχίσουμε από την επικαιρότητα, τη σεζόν που έπεσε η αυλαία της πριν από λίγες μέρες με το Γιούχτα?
1: Εντάξει, δύσκολη σεζόν. Κάποιους στόχους διαφορετικούς είχε θέσει η ομάδα. Δεν καταφέραμε να τους υλοποιήσουμε. Σίγουρα δεν είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι τέλος καλό, όλα καλά. Τελειώσανε τα βάσανα που λένε. Εντάξει, γιατί είχαν και το άγχος οι άνθρωποι από εκεί που λες ότι θα πας για κάτι καλό, για μια άνοδο, να βρίσκεσαι σε μια τόσο δύσκολη θέση. Θα ήταν πολύ, πολύ κακό σενάριο να γίνει. Να καταλήξει ομάδα.
0: Ναι, να καταλήξει ομάδα και να μην έχει.
1: Ναι, να καταλήξει ομάδα στο τοπικό. Τα καταφέραμε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Θα προσπαθήσει η ομάδα να κοιτάξει την επόμενη μέρα και να βελτιώσει κάποια πράγματα.
0: Πώς είναι η κατηγορία αυτή?
1: Δύσκολη κατηγορία.
0: Πόσα χρόνια έχεις να παίξεις αυτήν την κατηγορία?
1: Δεν έχω παίξει.
0: Δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Δεν έχω παίξει ποτέ.
0: Γάμα εθνική δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο.
0: Ψαχνόμουν να δω, μήπως μικρός, ξέρω εγώ, όχι.
1: Όχι, είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ ψηλιασμένη, θα έλεγα, η αμυντική, διαβασμένη. Φαντάσου, θυμάμαι φάσεις τώρα μέσα.
0: Τι διαβασμένη, να μας δουλεύεις τώρα. 18 γκολ έβαλες.
1: Εντάξει.
0: 18.
1: Μετά που το βρήκα πώς είναι η κατηγορία. Σε κάθε κόρνερ είχα δύο άτομα πίσω στην πλάτη μου. Τι να σου πω τώρα, man to man σε όλο το γήπεδο, εντάξει. Κατάφερα μετά λίγο να βρω τον τρόπο να ξεφεύγω λίγο από τα μαρκαρίσματα.
0: Να σου πω και, δεν το λέω τώρα για να σε κουλάκεψω. Θα έχω άλλες ευκαιρίες στη συνέχεια της συζήτησης να το κάνω. Εσύ που είσαι ένας